Σκέφτηκαν μεγάλες ποσότητες αναβολικών σε χάπια και φιαλίδι, αλλά και μικροποσότητες κοκαίνης και κάναβης. Παρατείνεται έως την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική.

0: παραγωγικές τις τελευταίες ημέρες. Την ίδια ώρα το Ιράν αρνήθηκε ότι ζήτησε διαπραγματεύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διαψεύδοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες ανέφερε σε ανάρτησή του ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες παρά την πρόσφατη κλιμάκωση των εχθροπραξιών. Ξεπέρασαν τους 4.000 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, τουλάχιστον 4.118 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 16.740 έχουν τραυματιστεί. Χιλιάδες παραμένουν οι αγνοούμενοι. Ο ΙΕ απευθύνει έκκληση να συγκεντρωθούν δωρεές για να προσφερθεί βοήθεια σε περίπου 1,3 εκατομμύρια σεισμοπαθείς. Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Μίλτο Τεντόγλου στο Diamond Link του Μονακό, καθώς ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέτυχε στο έκτο άλμα του στο μήκος, επίδοση 8,61 μέτρα, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Για το παγκόσμιο κύπελο, η Ισπανία προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, επικρατώντας το Βελγίου με 2-1. Επόμενη αναμέτρηση για την Ισπανία στις 14 Ιουλίου με τη Γαλλία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βιλτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Σήμερα είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 10, 10 Ιουλίου. Γιορτάζει η Αμαλία, χρόνια της πολλά. Επίσης γιορτάζουν στο Πουέρτο Ρίκο την ημέρα της πινακολάδα. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Μάλλον πίνουν μια πινακολάδα μόνο μια μέρα το χρόνο. Η είδηση έγινε γνωστή λίγο αφού είχαμε κλείσει το χθεσινό ημερολόγιο ότι η Bonnie Tyler έφυγε από τη ζωή στα 75 της. Για κάποιο λόγο η είδηση προκάλεσε συγκίνηση, κυρίως όσους έχουν ζήσει τα θρυλικά 80's, την φοβερή δεκαετία του 80, όπου για να κάνουν το μαλλί χρειαζόντουσαν να κάψουν δύο πιστολάκια, δερμάτινα μπουφάν, μουσική pop με κάργατο synthesizer και drum machines να τραβάνε γραμμές ρυθμού. Ό,τι αγαπήσατε από τα 80's, ό,τι συγχαθήκατε επίσης από τα 80's, από τη δεκαετία του 80. Αλλά τι να πεις, η συγκίνηση είναι συγκίνηση. Διότι όπως έλεγε και η υπέροχη Λιδία Φωτοπούλου σε εκείνο το σύριαλ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Αυτή είναι μια διαφορετική εκδοχή Bonnie Tyler, όχι αυτή η pop με το synthesizer και το drum machine από πίσω. Είναι μια παράξενη εκτέλεση που έκανε σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Tom Petty, Louisiana Rain, βροχή στη Louisiana. Έτσι κι αλλιώς, το πιο συνηθισμένο πράγμα του κόσμου να βρέχει στη Louisiana. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραϊτης θα απαντήσει στο 210-48-00-170-174. Πρώτο τραγούδι στο ημερολόγιο σήμερα αφιερωμένο στη Bonnie Tyler που έφυγε και μας θύμισε αυτήν την αξέχαστη, τα ξέχαστα χρόνια της δεκαετίας του 80. Αυτή είναι μια δεύτερη σχεδόν μουσική ιστορία της ημέρας. Αυτή είναι η James, βέβαια. Χτες στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο η James κέρδισαν ένα μεγάλο μουσικό βραβείο για το σύνολο της παρουσίας του στη μουσική και εκλήθη να τους το δώσει ο συμπατριώτης τους, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ δηλαδή και επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος χθες επιβεβαίωσε ότι θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας και αρχηγός του Εργατικού Κόμματος. 322 βουλευτές υπέγραψαν την υποψηφιότητά του, ψήφισαν υπέρ του. Συνεπώς, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα υπάρχει καν αντίπαλος. Θα

0: διηγηθεί πανηγυρικά την ερχόμενη εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει, χτες λοιπόν ήταν στο Royal Albert Hall, έπρεπε να δώσει το βραβείο στους James. Είπε, δεν θα μιλήσω πολιτικά, αν και οι James είναι ένα πολύ πολιτικό συγκρότημα, πάντα ήταν εμπλεγμένοι με τα πολιτικά, αλλά εγώ σήμερα δεν μιλάω πολιτικά, θα πω μόνο μια φράση. Και είπε τη φοβερή φράση, κόμι σκουπιδομούρι, από σένα εξαρτάται η περηφάνεια του έθνους μας. Αποκρυπτογραφήστε τη φράση τώρα. Αναφέρεται στις επαναληπτικές εκλογές που θα γίνουν στην περιοχή όπου έχει εκλεγεί ο κλόουν της ακροδεξιάς, ο Νάιτζελ Φαράζ, ο οποίος, επειδή κατηγορείται για διάφορα σκάνδαλα, ο ίδιος και το κόμμα του, έκανε αυτό το κόλπο, παρετήθηκε και, ώστε να γίνουν επαναληπτικές εκλογές και να τις ξαναδιεκδικήσει, να βγει πανηγυρικά και να είναι αυτό, ας πούμε, η συνηγορία του. Τα υπόλοιπα κόμματα της Βρετανίας αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν αυτές τις επαναληπτικές εκλογές και να μην κατέβουν. Θα κατέβει όμως ένας αντίπαλος. Το αληθινό του όνομα είναι Jonathan Harvey, πασίγνωστος στην Αγγλία. Σατυρικός καλλιτέχνης, σεναριογράφος σε σπουδαίες κωμωδίες στη Βουλή, ο οποίος τις τελευταίες εκλογές έχει πάρει να υποδύεται ένα ρόλο, κατεβαίνει με όσους διάφορες περσόνες, όχι γιατί στα αλήθεια ενδιαφέρεται να κατέβει, αλλά γιατί θέλει να σατυρίσει τη διαδικασία και κυρίως τον αντίπαλό του. Το έκανε πρώτα απ' όλα κατεβαίνοντας αντίπαλος του Μπόρις Τζόνσον. Αυτή τη φορά κατεβαίνει ως Count Beanface, δηλαδή κόμις σκουπιδομούρης. Κυκλοφορεί φορώντας ένα είδος πανοπλίας σαν Monty Python και στο κεφάλι φοράει μια περικεφαλαία που είναι στην πραγματικότητα ένας σκουπιδοντενικές. Γυρίζει λοιπόν και είναι ο αντίπαλος του Νάιτζελ Φαράζ, ένας κλόουν εναντίον ενός άλλου κλόουν, και κάνει διάφορες υποσχέσεις, λέει να εθνικοποιήσουμε την Αντέλ, να απαγορευτεί το VAR στο ποδόσφαιρο, να κάνουμε ένα δημοψήφισμα για το αν πρέπει να κάνουμε δημοψήφισμα για να επαναλάβουμε το δημοψήφισμα για το Brexit, και επίσης η πιο σοβαρή του πρόταση, όπως υπάρχει κατώτερο όριο ψήφου, τα 16, να βάλουμε και ένα ανώτερο όριο ψήφου, στα 80, μετά δεν ψηφίζεις. Ιστορίες της ημέρας, φωτιές. Καίγεται ξανά η Ευρώπη. Η Γαλλία 42 βαθμούς έγραψε χτες και σήμερα καίγεται επίσης. Η Ισπανία τρομερούς αλλεπάλληλους καύσονες και φοβερές φωτιές. 12 νεκρούς είχε χτες στην Αλμερία. Μια πυρκαγιά που άναψε εκεί. Η κλιματική καταστροφή, όχι πια κρίση, είναι η πραγματικότητα της Δυτικής Ευρώπης. Τώρα πώς καταφέρνουμε εμείς και την έχουμε γλιτώσει. Χτύπα ξύλο, κάνε το σταυρό σου. Να μας λυπηθεί ο Θεός και η άνεμη του Αιγαίου. Θα έλεγα φωτιές και στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εδώ ισχύει το μην σκαλίζεις τη στάχτη για να ανάψει φωτιά. Η δική μας αγάπη τώρα πέθανε πια. Παρετήθηκε πάντως ο κύριος Φάμελος, και φαίνεται ότι τη μάχη για τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ θα την κερδίσει τρία Ανδρία Πολάκης, και Παπάς και Ρεναδούρου. Τι άλλο, στον απόϊχο της σύνοδου του ΝΑΤΟ γυρίζουμε πίσω και η Αθήνα συνειδητοποιεί ότι μπορεί να δώσει ακόμη μερικές μάχες οπισθοφυλακών για να μην πάρει η Τουρκία τα F-35, αλλά πρέπει να συμβιβαστεί με την ιδέα ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αργά ή γρήγορα θα τον πάρει. Κυκλοφορεί ήδη το σενάριο ότι η Τουρκία αγοράζει από τους Γάλλους τα γαλλικά αντιεροπορικά συστήματα που θέλαμε κι εμείς, και έτσι θα είναι ασφαλής να πουλήσει τους S-400 τους ρώσικους σε μια χώρα του κόλπου και έτσι να εκλείψει η αιτία που της απαγορεύει να πάρει τα F-35 από την Αμερική. Συνεπώς εμείς πρέπει να φτιάξουμε μια δεύτερη γραμμή άμυνας. Την πρώτη είναι χτες ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, μιλώντας στο συνέδριο του Economist, είπε πολύ απλά, η Ελλάδα δεν θα χαρεί αν η Τουρκία πάρει τα F-35, αλλά δεν είναι δικό μας θέμα. Είναι θέμα των ΗΠΑ. Απλώς λέμε, οι ΗΠΑ πρέπει να σκεφτούν αν είναι προς το συμφέρον τους. Κάνει, λέει, και προχωράει. Κάνω ένα μικρό σχόλιο. Είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ και των ΝΑΤΟ και ενδιαφέρονται κυρίως για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα, το να δώσεις μια οπλική πλατφόρμα στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς τον περιορισμό ότι αυτή η πλατφόρμα δεν θα χρησιμοποιηθεί εις βάρος άλλου κράτου μέλους, αυτό είναι προς όφελος των ΗΠΑ ή όχι? Πάω εγώ, για παράδειγμα, στις ΗΠΑ, κάνω ένα ταξίδι, συναντώ τον Υπουργό Πολέμου Χέξεθ και μου λέει: θα σου δώσω τα F-35 αν δεν επιτεθεί στην Τουρκία με τα F-35. Τι θα έλεγα εγώ? Θα έλεγα απαράδεκτο, δεν το δέχομαι, ή θα έλεγα κανένα πρόβλημα. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν σκοπεύω να επιτεθώ ούτε στην Τουρκία, ούτε στην Ιταλία, ούτε σε κανένα άλλο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Τι άλλο έχουμε? Το δράμα στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται μετά την παραίτηση του Πρόεδρου, του κ. Φάμελου, χτες. Παραιτήθηκε τώρα μόλις και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Διονύσης Καλαματιανός. Η εφημερίδα των Συντακτών έχει τίτλο «Ένα κόμμα σε παραίτηση». Είχαμε και δημοσκοπήσεις χθες. Δύο, μία δημοσκόπηση από την MRB και δύο δημοσκόπηση από την PALS. Περίπου τα ίδια δίνουν. Δηλαδή, σας λέω της PALS, η πρόθεση ψήφου. 26 Νέα Δημοκρατία, 15 η ΕΛΑΣ του Τσίπρα. 10 το ΠΑΣΟΚ, 7,8 η Καριστιανού. Τα υπόλοιπα έχουν μικρότερο ενδιαφέρον. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη δημοσκόπηση έχει μια ερώτηση. Ρωτάει εκείνους που λένε ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, με ποιον θα θέλετε να συνεργαστείτε? 52% λένε ΠΑΣΟΚ. Ο Βελόπουλος παίρνει 4, η Λατινοπούλου άλλα 4. Συνεπώς, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας θέλουν ΠΑΣΟΚ. Αντίστοιχα, ρωτάνε εκείνους που θα ψηφίσουν ΕΛΑΣ, με ποιον θέλετε να συνεργαστείτε, να συνεργαστεί το κόμμα σας. 46% λέει ΠΑΣΟΚ. Ρωτάνε όμως και τους ΠΑΣΟΚΟΥΣ, τι θα θέλατε να κάνουν μετά? 20% Νέα Δημοκρατία, 18% λένε ΕΛΑΣ, που σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι περιζήτητο και από τους Νεοδημοκράτες και από την ΕΛΑΣ ως εταίρος σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, μόνο που το ίδιο το ΠΑΣΟΚ δεν ξέρει τι να κάνει. Ο Ευτύχης Βαρδουλάκης, φίλος συνομιλητής και πολύ σοβαρός αναλυτής των πολιτικών και εκλογικών πραγμάτων, είναι μαζί μας έτσι για μια πρώτη ανάγνωση. Καλημέρα κύριε Βαρδουλάκη. Φαίνεται ότι τελειώσαμε, έτσι. Δεν περιμένουμε άλλη δημοσκόπηση, γλιτώσαμε.
1: Πάνε και διακοπές οι άνθρωποι. Νομίζω ότι όντως εδώ, μάλλον, άντε να έχουμε καμία ακόμα, αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές άλλος κύκλος δεν θα υπάρξει. Επομένως θα είναι τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου εκεί.
0: Τι μπορεί να συμβεί από τώρα μέχρι τότε? Δηλαδή, τι περιμένετε ότι μπορεί να έχει κάτι αλλάξει όταν θα ξαναμετρήσουν αρχές Σεπτεμβρίου οι εταιρείες?
1: Αν δεν συμβεί κάποιο έτσι πολύ περίεργο γεγονός, κάποιο δραματικό γεγονός μέσα στο καλοκαίρι, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Γιατί ούτως ή άλλως, αν δούμε οι τάσεις τους τελευταίους μήνες, όχι μόνο τους τελευταίους ένα-δύο, τους τελευταίους μήνες έχουν ψηλοσταθεροποιηθεί από την αρχή της χρονιάς. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία είχε μια μικρή ανάκαμψη στην αρχή της χρονιάς, όταν είχαν ξεκινήσει τα γεγονότα στον κόλπο. Είχε ανέβει 3-4 μονάδες, μετά έπεσε όταν ήρθε η δεύτερη δικογραφία του ΟΠΚΠ. Και μετά από τότε ανεβαίνει πάλι πάρα πολύ λίγο όταν επανήλθε ο κύριος Τσίπρας στο παιχνίδι και άρχισε λίγο να σχηματοποιείται το σκηνικό. Οπότε είδαμε να μειώνεται ο αριθμός των αναποφάσιστων και να ανεβαίνει, ας πούμε, έτσι, λίγο η Νέα Δημοκρατία και να γίνονται μετά ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης. Ναι. Οπότε δεν θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιες θεαματικές.
0: Τα δύο κρίσιμα ερωτήματα, κρίσεως περισσότερο, ζητώ την γνώμη σας, την εμπειρία σας. Αυτό το σταθερό εδώ και λίγους μήνες σκηνικό, μπορεί κάτι να το αλλάξει ή με αυτό θα πάμε, τουλάχιστον μέχρι να μπούμε στην προεκλογική περίοδο?
1: Νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάμε. Το πιθανότερο σενάριο, γιατί σας λέω, πάντα υπάρχει ένας απρόβλεπτος παράγοντας. Μπορεί να είναι μια.
0: Τα γεγονότα.
1: Μια φυσική καταστροφή. Ένα σκάνδαλο που θα έρθει στη δημοσιότητα. Οτιδήποτε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά αν δεν έχουμε κάποια θεματική εξέλιξη, νομίζω ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Και γιατί είναι η τάση εδώ και καιρό που σας είπα πριν. Αλλά να δούμε λίγο και τη μεγάλη εικόνα. Υπάρχει κανείς νέος πρωταγωνιστής? Ο Μητσοτάκης είναι 7 χρόνια. Δεύτερο, σε αυτή τη στιγμή έχει έρθει ο Τσίπρας, ο οποίος είναι 20 χρόνια στην πρώτη γραμμή και έχει διατελέσει επίσης πρώην πρωθυπουργός. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα από τα δύο πιο ιστορικά κόμματα της μεταπολίτευσης. Η κυρία Καρισιανό, που κάπως ταρακούνησε τα νερά στην αρχή, φαίνεται ότι είναι σε μια έτσι, κάπως πτωτική πορεία. Οπότε δεν ελείψει και κάποιου νέου πρωταγωνιστή στα πολιτικά πράγματα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε θεαματικές μεταβολές. Οπότε θεωρώ ότι θα έχουμε πάρα πολύ αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες tactical vote.
0: Μάλιστα. Οι άνθρωποι δηλαδή.
1: Πολλοί κόσμος θα προσπαθεί να εξορθολογήσει κάποια επιχειρήματα.
0: Αυτό όμως σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε εκπλήξεις. Δηλαδή οι άνθρωποι να αποφασίσουν τις τελευταίες 2-3 μέρες, είπα, μέσα στο εκλογικό τμήμα.
1: Βέβαια. Αυτό έγινε και το 23. Εξάλλου, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία παίρνει ένα σειρατικό ποσοστό σε όσα αποφάσισαν τις τελευταίες τρεις μέρες των εκλογών. Γι' αυτό βγήκαν τα νούμερά της εκεί που βγήκαν. Καμία έρευνα δεν είχε προέλθει το 1941. Ναι. Τώρα μπορεί να έχουμε κάτι αντίστοιχο.
2: Ναι, κατηγορούμε τις έρευνες ότι κάνανε λάθος, ενώ στα αλήθεια απλώς οι άνθρωποι δεν είχαν αποφασίσει πριν πάνε να ψηφίσουν.
1: Ναι, αυτό όσον αφορά την Δημοκρατία, εκεί που είχε γίνει λίγο λαθασμένη εκτίμηση, ήταν το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι,
1: δηλαδή έβλεπαν ότι θα είναι χαμηλότερα, αλλά κανείς
2: δεν πίστευαν
1: ότι θα είναι τόσο χαμηλότερα. Ναι. Ναι.
2: Δεν πίστευαν τα νούμερα τους ή φοβόντουσαν να το πούνε. Ναι. Με βάση αυτά τα δεδομένα, αυτή είναι ίσως η δεύτερη ενδιαφέρουσα ερώτηση. Εάν, ας πούμε, έρθει αρχές Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός πρέπει να ανέβει στη Θεσσαλονίκη να κάνει τις εξαγγελίες του, να δει τις τελευταίες δημοσκοπήσεις για να πάρει την απόφαση αν τυχόν θα κάνει πρόωρες εκλογές τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ή αν θα τις αφήσει για την Άνοιξη και αργότερα. Με αυτά τα δεδομένα, τι απόφαση μπορεί να πάρει?
1: Και τα δύο. Κοιτάξτε, είναι τώρα κοινό μυστικό. Δέχεται πολλές εισηγήσεις να τις κάνει τις εκλογές τώρα, ακριβώς για να αποφύγει την πιθανότητα κάποιου απρόοπτου γεγονότος. Γιατί, ξέρετε, μια κυβέρνηση η οποία είναι 7 χρόνια, ένα απρόοπτο γεγονός μπορεί να την ταρακουνήσει πολύ πιο εύκολα. Δεν υπάρχουν αντοχές, έχει εξαντληθεί το πολιτικό κεφάλαιο, υπάρχει κόπωση. Οπότε, ένα ψεύδο γεγονός μπορεί να την κουνήσει πάρα πολύ έντονο. Οπότε, δέχεται εισηγήσεις. Πήγαινε τις τώρα, δεν έχεις λόγο να πάρεις το ρίσκο ενός δύσκολου χειμώνα. Δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Η άλλη βλέπει ότι κανείς δεν έχει αναπτύξει ακόμα ιδιαίτερη δυναμική. Δέχεται πολλές εισηγήσεις. Από την άλλη, υπάρχει. Ο ίδιος έχει πει ότι θα το πάρει μέχρι.
2: Ναι, το ξανάπηκε χθες.
1: Το ξανάπηκε χθες, παρά το ότι είχε βγει και μια διαρροή το απόγευμα ότι μπορεί να αλλάξουν, ότι η ημερομηνία συγκεκριμένη έχει δοθεί. Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολη απόφαση. Δηλαδή, δεδομένου ότι ο κ. Μητσοτάκης επενδύει στο χαρτί αξιοπιστίας, ότι αυτό που είπα το έκανα, τήρησα, τι είπα, δεν θέλω να κινηθώ ευκαιριακά. Οπότε θέλει να επενδύσει σε αυτό στρατηγικά. Από την άλλη, υπάρχει και ο ρεαλισμός στην πολιτική, έτσι. Δηλαδή και αυτοί που του λένε ότι πήγαινε το τώρα που έχεις ένα ευρύ προβάδισμα, δεν έχεις λόγο να πάρεις το ρίσκο να περιμένεις, και αυτονόητη σκέψη έχει μια λογική. Δεν ξέρω, θα τα ζυγίσει ο ίδιος και θα δούμε. Γιατί ξέρετε, εδώ πρέπει να έχεις και τα δεδομένα, να έχεις καλύτερες εκτιμήσεις, πιο στέρεες από πώς θα πάει η οικονομία, πώς θα πάνε οι τιμές. Δηλαδή, τι θα γίνει με τον πόλεμο, αν θα συνεχιστεί και να κινδυνεύεις να φας μια πετρελαϊκή κρίση, και τι θα σημαίνει αυτό για το χειμώνα. Αλλά ξέρετε, αυτά όσα ξέρουν οι οικοκύριες δεν τα ξέρει ο κόσμος όλο. Δηλαδή, δεν έχουμε τα δεδομένα που έχει αυτός που θα πάρει την απόφαση.
2: Η κυβέρνηση έχει το θέμα της κυβέρνησης είναι αυτό που είναι, δηλαδή είναι όπως το περιγράψατε. Συνεπώς είναι περισσότερο, λέω εγώ, θέμα αντοχής να αντέξει την πίεση και να βγάλει, να είναι και τυχερή να μην τη στήχουν γεγονότα. Για την αντιπολίτευση. Διότι ακόμη και αν ο κύριος Τσίπρας έχει πάρει την διαφορά της δεύτερης θέσης, μοιάζει να έχει ένα ταβάνι που να είναι το ποσοστό του 2023.
1: Ναι, αυτό φαίνεται. Σε αυτή τη φάση αυτό φαίνεται. Αλλά να σας πω κάτι, και αυτό δεν είναι έκπληξη πάλι. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας, το είπαμε και πριν, είναι γνωστό πρόσωπο. Δεν είναι εύκολο να προκαλέσει τον ενθουσιασμό. Και δεν έγινε και τίποτα ιδιαίτερο αυτή την περίοδο στο πλαίσιο του rebranding, ώστε να δείξει ο ίδιος κάτι πιο διαφορετικό. Έχει μια ξεκάθαρη στρατηγική ότι επενδύει λιγότερο στην οξύτητα και περισσότερο στο ειδικό βάρος που έχει ο ίδιος ως πολιτικό πρόσωπο, ότι μπορείς να το φανταστείς πρωθυπουργό. Άρα αυτό ποιο είναι το κενό, μια εναλλακτική. Εδώ είμαι, μπορώ να το καλύψω. Ναι. Το οποίο στρατηγικά είναι ορθό. Έτσι, δηλαδή, εγώ τουλάχιστον ως επαγγελματίας σύμβουλος θεωρώ ότι είναι σωστή αυτή η απόφαση του κ. Τσίπρα, γιατί αυτό είναι πράγματι το κενό και αυτό είναι και το λάθος του Πασόκ. Αλλά θα έρθουμε πιο μετά εκεί. Ότι αντί να επενδύσει σε αυτό, μπήκε σε μια λογική φοβερή αντιπολιτευτική ένταση, διαβάζοντας λάθος ποιο ήταν το ζητούμενο. Αλλά για να επανέλθουμε στον κ. Τσίπρα. Okay, αυτό στρατηγικά προσπαθεί να το προσεγγίσει. Αλλά έγινε και κάτι διαφορετικό αυτή τη διετία, τριετία που έλειπε? Τι έγινε? Η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία σε κάποιο βαθμό αρκετοί του τη χρέωσαν. Η απουσία του ίδιου από την πολιτική ζωή και η έκδοση ενός βιβλίου, το οποίο υπενθύμησε πράγματα που στο μυαλό του κόσμου έχουν καταγραφεί ως αρνητικά. Και καταλαβαίνω μένω ότι ο κύριος Τσίπρας μέσω του βιβλίου θέλησε να αλλάξει αυτή την επεποίθηση, αλλά να είμαστε ρεαλιστές. Μπορεί ένα βιβλίο, όσο προβολή και να έχει, όσο παρουσιάσει και να κάνει, όσοι προδημοσιεύσει και να γίνουν, όσοι προδημοσιεύσει να αλλάξουν κάτι που αποτελεί εδρεωμένη συλλογική πεποίθηση. Οπότε ήταν λογικό το να μην έχει το rebranding τόσο θεματικά αποτελέσματα. Όμως και εδώ θα παίξει πάλι το πεδίο της τακτικής. Δηλαδή, αν ο κύριος Τσίπρας επανέλθει στα ποσοστά που είχε το 23 και είναι και η Νέα Δημοκρατία χαμηλά και μειωθεί η διαφορά μεταξύ τους, θα δημιουργηθεί μια άλλη δυναμική στο εκλογικό
2: σε αυτό που είπατε πριν, τακτική ψήφο. Δηλαδή θα το σκεφτούν αλλιώς οι άνθρωποι, έστω και χωρίς ενθουσιασμό. Τελευταίο γρήγορο ερώτημα. Πασόκ, παρακολουθώντας, ακόμη και τώρα που μιλάμε, δηλαδή αυτές τις μέρες, παρακολουθώ τις δηλώσεις των στελεχών του, αντιπαρατίθενται στο ΣΥΡΙΖΑ ότι εμείς είμαστε πιο αντιμητσοτακικοί, εμείς λέμε τα χειρότερα για το Μητσοτάκη, εσείς λίγο τα μασάτε και είσαστε πιο επί της ουσίας συμφωνείτε.
1: Στρογγυλεμένοι, είσαστε
2: σαν το έπαθλο να είναι αυτό, δηλαδή το επίδικο να είναι αυτό. Ποιος είναι πιο σκληρά
1: αντιμητσοτακικός? Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα το οποίο κάνω. Στο ΠΑΣΟΚ το έχουμε πει και εμείς, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Το γραψαλισμό δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχουν την αίσθηση, ξέρετε, υπάρχει κόσμος που λέει θέλω δυναμική αντιπολίτευση. Είναι ένας κόσμος που μισεί την κυβέρνηση, μισεί το Μητσοτάκη. Θέλει να φύγουν. Συμφωνεί. Αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Και πράγματι θέλουν μια δυναμική αντιπολίτευση. Όταν η κατάσταση είχε πολύ ξεφύγει, δηλαδή μάζε τότε με τα Τέμπη και άλλες περιπτώσεις, ο κόσμος αυτός δημοσκοπικά πήγαινε σε κόμματα πολύ πιο ακριά από το ΠΑΣΟΚ. Είχε φτάσει η Κωνσταντοπούλου κάποια στιγμή να περάσει το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, το κρίσιμο κομμάτι είναι αυτή και κρίσιμο για το ΠΑΣΟΚ, γιατί ένα κόμμα με τα χαρακτηριστικά του ΠΑΣΟΚ σε τέτοιο κόσμο πρέπει να απευθυνθεί και από τέτοιο κόσμο πρέπει να έχει προσδοκίες. Είναι ότι εντάξει ρε παιδί μου, τους βαρεθήκαμε αυτούς, θέλουμε να φύγουν, αλλά δεν θα παδιαλύσουμε και τη χώρα. Ενώ το ΠΑΣΟΚ κατεξοχήν ήταν το κόμμα που μπορούσε να απευθυνθεί σε ένα τέτοιο ακροατήριο, δεν το έκανε και μπήκε ακριβώς σε αυτό που άριστα επισημάνατε πριν, σε μια λογική ποιος θα είναι ο πιο δυναμικός στην αντιπολίτευση. Μα δεν περιμένει αυτό ο κόσμος πλέον. Τουλάχιστον το κρίσιμο κοινό, το οποίο βρίσκεται στην κρίζα ζώνη. Οι άλλοι άνθρωποι που απλώς μισούν και έχουν μια οργή μέσα τους και το μόνο που θέλουν είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση, έχουν πάρει τις αποφάσεις τους εύκολα ή δύσκολα.
2: Ευχαριστώ πολύ,
1: δεν
2: κύριε Βαρδουλάκη.
1: Δεν ταλαντεύονται, ας πούμε, σε ποιο κόμμα θα πάνε. Υπάρχει όμως ένα κοινό που θέλει να δει κάτι μια προοπτική. Αντί να καλύψει αυτό το ΠΑΣΟΚ, κάνει ακόμα διαγωνισμό ποιος θα βρει περισσότερο. Δεν θα οδηγήσει κάπου αυτό.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βαρδουλάκη. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Βαρδουλάκη, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Περιστερίου. Αυτοκίνητο έχει ανατραπεί στη μεσαία λωρίδα. Κλειστές είναι τόσο η μεσαία όσο και η δεξιά λωρίδα στο σημείο. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας. Η κατάσταση αυτή την ώρα είναι βελτιωμένη, καθώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά εντός του χώρου. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους εξαιτίας των πυκνών καπνών. Καθοριστικό ρόλο στην εξυχνίαση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν φαίνεται να διαδραμάτισε η επανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Έγινε σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία τον Μάιο του 2010 με φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασχεθεί σε κατοικία στο Κουκάκι στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που σχετιζόταν με εκρηκτικά. Οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Στις εισαγγελικές αρχές θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας, της Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Προθεσμία 24 ώρων δίνουν οι ΗΠΑ στο Ιράν προκειμένου να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση ότι τα στενά του ορμούς παραμένουν ανοιχτά στη διεθνή ναυσιπλοεία και ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις εναντίον πλοίων, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Και ο καιρός, έθριο σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ημερολόγιο λοιπόν. Αυτή είναι η μια φοβερή Ιρλανδέζα, η Μέλντα Μέι, έχει γενέθλια σήμερα. Στην περιμένουμε να αρχίσει σε λίγο μια συζήτηση που θα έχει ενδιαφέρον στην Ολομέλεια της Βουλής για το θέμα του κόστους ζωής, για το αυτό που οι Αμερικανοί ονομάζουν affordability, δηλαδή τη δυνατότητα να βγάζεις το μήνα. Ερώτηση του Νίκο Ανδρουλάκη, απάντηση του Πρωθυπουργού. Περιμένουμε την κουβέντα αυτή που θα αρχίσει σε λίγο. Η είδηση που κλέβει τις εντυπώσεις, κλέβει τα πάντα δηλαδή σήμερα το πρωί, είναι η είδηση ότι λίγες ώρες μετά την κηδεία της άτυχης εκείνης γυναίκας που δολοφονήθηκε στην πιλωτή του σπιτιού της, η Βαγιανέστορος, λίγες ώρες μετά η αστυνομία συνέλαβε τους τρεις που κατηγορούνται ως υπεύθυνοι για το θάνατό της, για τη δολοφονία της. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι και οι τρεις γνωστοί στον λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο. Η πληροφορία που δεν μπορώ να επιβεβαιώσω εννοείται εγώ λέει ότι το κρίσιμο ήταν ότι εντοπίστηκε μάλλον βιντεοληπτικό υλικό όταν τις προηγούμενες ημέρες της επίθεσης πέρασαν μια βόλτα από εκεί για να δουν πώς είναι τα πράγματα και τότε βεβαίως δεν φορούσαν μάσκες και κράνη.

0: υπόλοιπη Ευρώπη καίγεται. Εμείς ακόμη τη γλιτώνουμε, αλλά δεν γλιτώνουμε τα ατυχήματα. Αυτό που συνέβη χτες στον Ασπρόπυργο, τώρα που έχουμε την εικόνα, είναι πραγματικά από τα εξωφρενικά. Στην πραγματικότητα, πίσω από κάθε μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά, κάτι ανάλογο συμβαίνει. Μια απίστευτη απροσεξία. Από το μάτι ή όσο πίσω πάει το μυαλό μας, ποτέ. Σπάνια μάλλον. Υπάρχει κάποια άλλη αιτία. Τι έγινε χτες, ένα βιτιοφόρο που είχε, ήταν φορτωμένο με 2 τόνους προπανίου, πήγε στο συνεργείο για να φτιάξει τις αναρτήσεις του, χωρίς να έχει ξεφορτώσει. Εκεί στο συνεργείο ο ένας εργαζόμενος που έκανε θερμές εργασίες οξυγονοκόλλησης σκέφτηκε να ανάψει και τσιγάρο. Υπήρχε μια μικρή διαρροή, πήρε φωτιά η μπουκάλα του οξυγόνου και μετά πήρε φωτιά και το φορτηγό. Δύο άνθρωποι χαροπαλεύουν. Αυτός είναι ο Άρλον Γκάθρι, ο γιος του θρυλικού Γουντι Γκάθρι, που έχει σήμερα γενέθλια. Έχει πει πολλά και διάφορα και έχει παίξει και σε μια πολύ ωραία καλτ ταινία παλιά, το εστιατόριο της Αλίκης, Άλισες Ρέστοραντ. Penny a point, ain't no one keeping score. Το μεγάλο δράμα της ημέρας πολιτικά είναι βέβαια το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε χτες την παραίτηση του Προέδρου του, του κ. Φάμελου. Μετά παραιτήθηκε ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός. Πριν από λίγο παραιτήθηκε ο Γιώργος Καραμέρος και από βουλευτής του κόμματος. Συνοστίζονται στην ουρά για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ακόμη να είναι σαφές τι ακριβώς θέλει να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας με όλους αυτούς. Το ερώτημα είναι επίσης τι θα γίνει με εκείνους που μένουν πίσω, γιατί ένα θέμα είναι ότι δεν έχουν λόγο να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ένα θέμα είναι ότι δεν έχουν που να πάνε, ένα τρίτο κόμμα θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως μαγαζί, ως ταμπέλα, ως περιουσιακά στοιχεία, ως κρατική επιδότηση, ως δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές με χρόνο κτλ. Κτλ. Μπορεί να περάσει πολύ εύκολα τώρα, αυτό το Σαββατοκύριακο ας πούμε, στα χέρια του Παύλου Πολάκη και του Νίκου Παπά. Οι σατανικοί λένε ότι αυτό ακριβώς θέλει ο Αλέξης Τσίπρας, διότι έτσι υπολογίζει ότι με τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι πια ταμπέλα Πολάκης, γίνεται πιο σαφές πόσο διαφέρει ο ίδιος, που είναι πια τόσο κεντρός, τόσο μετριοπαθής, τόσο κανονικός και τόσο πρωθυπουργήσιμος. Τι άλλο, κάτω στον κόλπο το δράμα συνεχίζεται. Έχουμε αφενός την συνέχιση των αμοιβαίων των επιθέσεων του ενός των άλλων. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν χτυπήματα και βομβαρδισμούς. Το πέρασμα του Ορμούζ έχει ξαναγίνει επικίνδυνο. Τα πλοία περνάνε με το σταγονόμετρο και πάντα από εκεί που επιτρέπει το Ιράν. Και το μέλλον παραμένει άγνωστο, ενώ πια άξως μπορεί να ξέρει κανείς τι συμβαίνει στο Ιράν. Τώρα είναι η ολοκλήρωση της μεγάλης πολυήμερης κηδείας του τελευταίου Αγιατολάχ, του τελευταίου θρησκευτικού ηγέτη. Φαίνεται πως κινδυνεύουν να πάρουν το πάνω χέρι στο εσωτερικό του Ιράν εκείνοι που δεν θέλουν συμφωνία με τις ΗΠΑ, θέλουν συνέχιση του πολέμου. Ποιος ξέρει, θα δούμε. Έλεγα πριν ότι στον απόϊχο της Συνόδου Κορυφής των ΝΑΤΟ και της συζήτησης Τραμπ-Ερντογάν για το F-35 έχουμε μια, στον τουρκικό τύπο σήμερα επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες, πάντα, όχι η είδηση, ότι η διευθέτηση η οποία συζητιόταν τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή η Τουρκία να δώσει τους S-400 σε μια χώρα του κόλπου και έτσι να είναι ελεύθερη να πάρει τα F-35 από τους Αμερικανούς, φαίνεται ότι η συμφωνία έχει κλείσει. Η Μόσχα είχε δώσει έτσι κι αλλιώς την αδειά της. Θα ανακοινωθεί και επισήμως η μεταφορά των S-400 εκτός τουρκικού εδάφους, άρα ανοίγει ο δρόμος ώστε να φέρει η Αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο την πρόταση να δοθούν F-35 στην Τουρκία. Αυτό εξηγεί και το ότι από την ελληνική πλευρά, από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, φρόντισε χτες ο Υπουργός Άμυνας να διατυπώσει την εναλλακτική θέση, μια δεύτερη γραμμή άμυνας, να δοθούν τα F-35 στην Τουρκία. Τι να κάνουμε, δεν είναι δικό μας θέμα. Αλλά με μια προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα ρητά, θα δεσμευτεί και θα είναι όρος της πώλησης, ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσει εναντίον συμμάχου. Εδώ στη Βουλή έχει αρχίσει η συζήτηση, ερώτηση του Νικού Ανδρουλάκη στον Πρωθυπουργό για τα θέματα του κόστου ζωής. Ελάτε να πάρουμε μια μικρή γεύση, θα κρατήσει αρκετή ώρα η συζήτηση.
1: Σωρευτικά πάνω από 42%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης διαμορφώθηκε στο 36%. Η απάντησή σας είναι, ως συνήθως, μην ανησυχείτε. Τα βλέπουμε αυτά, αλλά αυξάνονται οι μισθοί. Ποιοι μισθοί αυξάνονται? Σύμφωνα λοιπόν με το Ινστιτούτο Μελετών της ΓΕΣΕΑ, από το 19 έως το 25, ο πραγματικός μέσος ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 0,3%. Και εξακολουθεί να βρίσκεται 1,3% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2021. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη αύξηση.
0: Η συζήτηση στη Βουλή συνεχίζεται. Μιλάει τώρα, είναι η πρώτη παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη. Παρουσιάζει την ερώτησή του. Θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός, θα απαντήσει ο Ανδρουλάκης και ούτω καθεξής. Είναι η πολιτική συζήτηση της ημέρας στη Βουλή. Ενδιαφέρον έχει. Αλλά πάμε στο δράμα της ημέρας, που είναι το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μια καταιγίδα παρετήσεων. Είχαν αρχίσει άλλωστε έτσι κι αλλιώς. Και έχουμε και μια δήλωση του κύριου Πολάκη που επιμένει ότι θα γίνει οπωσδήποτε το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή και ότι. Εν πάση περιπτώσει, ο ίδιος θα είναι υποψήφιος για την Προεδρία του κόμματος και την επόμενη εβδομάδα θα φροντίσει ώστε να γίνει η διαδικασία εκλογής από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Το ερώτημα είναι ποιοι θα μετέχουν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ήδη είχαμε άλλη μια παρέτηση πριν από λίγο του κυρίου Καραμέρου. Στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Δημήτρης Σεβαστάκης, ζωγράφος, καθηγητής Σχολή Καλλοτεχνών, ο οποίος για ένα διάστημα υπηρέτησε ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στα χρόνια τα ένδοξα. Καλημέρα κύριε Σεβαστάκη. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Σχολή αρχιτεκτόνων, όχι σχολή καλλιτεχνών.
0: Ναι, σχολή αρχιτεκτόνων, ναι. Όλο λάθος το κάνω, με συγχωρείτε. Ναι. Δεν ξέρω, σας ξαφνιάζει αυτό. Θέλω να πω, έχουμε μια διαδικασία εντελώς που μοιάζει με διάλυση κυριολεκτικά.
2: Ναι, αλλά είναι μια από τις διαλύσεις. Έχουμε αλληλουχία διαλυτικών κρίσεων στο ΣΥΡΙΖΑ, ιδίως από το 23 και μετά, αν και πολλά φαινόμενα υπήρχαν ως πρόδρομα και προηγουμένως και πριν δηλαδή το 23, μια αποσυναρμολόγηση ας πούμε του οργανωτικού ιστού, μια αίσθηση ότι η τεχνική του όριμου φρούτου δεν μπορεί παρά να αποδώσει. Ναι. Και η διάψευση, η ικτρή διάψευση του 23, των εκλογών του 23. Προσέξτε, με την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου προσπαθεί να γίνει επίλυση ενός προβλήματος που δεν είναι δυνατόν να λυθεί. Δηλαδή μιας αντίφασης ανάμεσα στην απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει και στην απόφαση του συγχρόνως να ουσιαστικά προσδεθεί, να μην είναι ανταγωνιστικός στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει αυτό το γάμο. Σε αυτή λοιπόν την αντίφαση που εκφράζονταν και στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή στην απόφαση της, αυτή τη στιγμή κορυφώνεται, εν πάση περιπτώσει, αυτή η άλλη η αντίφαση με την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, που όμως, ενώ είναι ένα δραματικό γεγονός, δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Αναπαράγεται το πρόβλημα.
0: Ναι, το μόνο που αλλάζει είναι ότι ο ίδιος ο άνθρωπος φεύγει από αυτή την.
2: Σαν φυσικό πρόσωπο, ναι, βγαίνει έξω
0: από αυτή την απίστευτη φθορά. Ναι.
2: Γιατί ένα μέρος έχει διαρρεύσει των στελεχών προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, ένα μέρος επίσης των βουλευτών. Εν τω μεταξύ, ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι έχει μπλοκαριστεί και ένα μέρος της διάδοχης κατάστασης, της πιθανά διάδοχης κατάστασης. Διότι έχει διαγραφεί με απόφαση του Προέδρου ο Πολάκης από την κοινοβουλευτική ομάδα, άρα η κοινοβουλευτική ομάδα δεν μπορεί να τον εκλέξει σε περίπτωση που επιλεγεί ως ας πούμε τον πρόεδρό της. Και
0: ο ίδιος βέβαια τώρα έκανε μια δήλωση που λέει ότι θα είμαι υποψήφιος και θα γίνει την άλλη εβδομάδα εκλογή.
2: Εν πάση περιπτώσει, οι γραφειοκρατίες των κομμάτων επινοούν πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Είναι οι πιο επινοητικοί μηχανισμοί στα κόμματα. Και επομένως, ανάλογα με το συσχετισμό, μια σημείωση που πρέπει να κάνουμε είναι ότι προφανώς ο Κράτης ο Φάμελος, ήδη ότι στην επερχόμενη Κεντρική Επιτροπή δεν είχε την
0: πλειοψηφία.
2: Δεν είχε την ισχύ. Δεν θα την έπαιρνε.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά βάρυναν. Τώρα, σε αυτή την φάση, έχουμε την ομάδα που λέει ότι εγώ υπέγραψα και επομένως η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται με την υπογραφή των μελών, άρα δεν σχετίζεται, δεν πρέπει να επηρεάζεται από την παρέτηση του Προέδρου. Οι άλλοι λένε πρέπει να αναβληθεί.
0: Ναι, να εκλεγεί πρώτα πρόεδρο, να υπάρχει πρόεδρος πρώτα. Ναι.
2: Αυτό δεν είναι δυνατόν όμως να γίνει με τους όρους καταστατικούς, δηλαδή να συνέλθουν η βάση του κόμματος και να ψηφίσει, και δεν γίνονται αυτά τα πράγματα σε αυτή τη φάση. Ένα υποκατάστατο θα έβρισκαν διά της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενός όπως είχε βρεθεί σε μια φάση όπου ο Σωκράτης Φάμελος ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας αντιπροσώπευε το κόμμα και στην έκθεση Θεσσαλονίκης κλπ.
0: Ναι,
2: θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ναι. Το θέμα είναι.
0: Το θέμα ότι παραιτήθηκε και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι πως πραγματικά διαδικαστικά είναι μπερδεμένο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι το λιγότερο ενδιαφέρον.
2: Στην αρμολόγηση. Στην πραγματικότητα είναι μια διαπάλη των διαδόχων, οι οποίοι στο τέλος, επειδή ακριβώς έχει ο κόσμος, η βασική αιτία της αποδυνάμωσης του ΣΥΡΙΖΑ είναι το οι βυζαντινές συγκρούσεις που υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα, όπου ο κόσμος αξιολόγησε ότι αυτό δεν είναι ιδεολογικό, είναι κάτι άλλο. Είναι μια πάλι ισχύωση, πάλι εξουσίας. Και επομένως χάνεται η μεταφυσική της αριστεράς. Αν υποθέσουμε ότι υπήρχε και μια μεταφυσική της αριστεράς, μια αίσθηση, ας πούμε, ότι υπηρετείς μια υψηλότερη ιδέα. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, ακριβώς αυτά τα στοιχεία, αυτά τα χαρακτηριστικά ενός χαμηλού επίπεδου συνωμοσιακού περιβάλλοντος αναπαράγονται και εμπλουτίζονται και με νέα επεισόδια. Όμως το βασικό είναι ότι αυτό βοηθάει τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, επειδή έχει κρατηθεί στο λευκό φόντο, εμπρόσθετα χρησιμοποιεί αυτό το ουδέτερο χρώμα στις εμφανίσεις του για να μην μπει σε κάποια από τις ταξινομήσεις, τις αυτόματες ταξινομήσεις που κάνει το κοινό. Λοιπόν, ευνοείμεν τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επίσης ως ο τρίτος, ο έξω παράγων, θα εισπράττει τη διαμαρτυρία ακόμα και των Γκρινιάριδων, και από την άλλη πλευρά δεν σώζει μια ανθρωπογεωγραφία από στελέχη που δεν θα ενταχθούν σε κανένα από τα διάδοχα σχήματα. Ναι. Σε κανένα από τα υπόλοιπα σχήματα. Δεν έχουν καλές σχέσεις με το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν καλές σχέσεις εκ των πραγμάτων με τον Αλέξη Τσίπρα, τους έχει κομμένους, και επομένως θα υπάρξει μια ορφάνεια.
0: Αυτό είναι βέβαια ένα δράμα που αφορά συγκεκριμένους ανθρώπους και τη βιογραφία τους. Το δράμα του χώρου είναι το θέμα, δηλαδή του χώρου που εκπροσώπησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μου λέτε, έχετε δίκιο, ότι όλα ξεκινάνε, γυρίζουν πίσω στο 2023, αλλά δεν ξέρω αν έχει εντοπιστεί και αν και ο χώρος έχει συνειδητοποιήσει τι του συνέβη. Δηλαδή, ποια ήταν η αιτία, γιατί δεν μπορεί να είναι η αιτία ότι εξέλεξαν τον Κασελάκη. Γιατί και τον Κασελάκη τον εξέλεξαν γιατί προϋπήρχε μια αιτία.
2: Βεβαίως, υπήρχε μια γραφειοκρατία, υπήρχαν οι φατριασμοί, εξέλεξαν τον Κασελάκη, τον επινόησαν κυριολεκτικά τον Κασελάκη, ο οποίος έκανε αυτή την πορεία που είχε και που δεν μπορούσε να ήταν διαφορετική λόγω του χαρακτήρα του. Και ούτω καθεξής τον κατήργησαν με έναν ακόμα πιο άκομψο τρόπο. Το βασικό είναι η μετατόπιση από την αίσθηση ότι ανήκεις σε μια παράδοση, η μετατόπιση στην αίσθηση ότι ανήκεις σε ένα φατριαστικό σύνολο που μάχεται λησοδός για την προσωπική του επιβίωση. Αυτή είναι μια τεράστια ποιοτική αλλαγή. Για τον κόσμο, για τον απλό κόσμο. Ναι. Η λήψη ενός τέτοιου μηνύματος αλλάζει όχι απλώς το DNA, αλλάζει κυταρικά, δομικά την συγκρότηση αυτής της σχέσης. Γιατί η σχέση με την αριστερά σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό βασίζεται σε αυτή την νεφελώδη έστω, αλλά πολύ ισχυρή παράδοση. Όταν διαλύεται και αυτό, πάμε στο τι. Στο λειτουργικό σύστημα που έχει ούτως ή άλλως πολύ καλά η κυβέρνηση, οι δικοί μου προωθούνται, οι άλλοι κόβονται. Πού πάμε? αυτή τη στιγμή εφιώς ο Τσίπρας διάβασε την κατάσταση του Ερυπιώνα και λέει εγώ θα φτιάξω έναν οικισμό έξω από το σεισμικό τοπίο, ναι, και αυτό κάνει και παίρνει, τριγάει ό,τι μπορεί με οροφή, ναι, την ήττα του 23. Ναι.
0: Αλλά αυτό είναι, αυτό, το ένα πρόβλημα είναι αυτό. Το ένα πρόβλημα είναι ότι, ναι, έχει οροφή, έχει την ήττα του 2. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι, όπως πολύ καλά ξέρετε, τα κόμματα έχουν μια ψυχή. Δηλαδή, τα κόμματα δεν μπορεί να είναι απλώς εκλογικοί συνδυασμοί ή σχηματισμοί ή μηχανισμών. Πρέπει να έχουν, πρέπει να ενσωματώνουν κάποια παράδοση, πρέπει να ενσωματώνουν, ναι, κάποιο πολιτισμό.
2: Λέμε, ναι.
0: Δεν ξέρω, ναι, αν αυτό που παρουσιάζει ο κύριος Τσίπρας έχει τίποτα από αυτά τα χαρακτηριστικά ή καλά, δεν το έχει, αλλά αν μπορεί να το αποκτήσει, αν μπορεί να το...
2: Προσέξτε, τα κόμματα είναι και παράγονται και από τις αναπηρίες του υπόλοιπου συστήματος. Mm. Δηλαδή πολλές φορές σκηνοθετούνται κόμματα και ηγέτες από τα ελλείμματα των άλλων. Mm-hmm. Λείπει κάτι και το εφευρίσκεις, το φορτώνεις. Το σκηνοθετείς.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
2: Είναι δηλαδή μια πάλι ψευδαισθητική λειτουργία, αλλά που στην πολιτική λειτουργεί. Αν δεν είχε συγκεκριμένα προβλήματα λειτουργικά ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κυβερνητικός ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βεβαίως ήταν πολύ υψηλότερη στάθμης, η αντοχή του ας πούμε ήταν πολύ υψηλότερη, αν δεν είχε όμως, δεν θα επινοούταν ο κ. Μητσοτάκης με αυτά τα χαρακτηριστικά, τα πληθυντικά χαρακτηριστικά. Αν σήμερα δεν είχαμε αυτή την κατερρύπωση ηθική και οικονομική, κυρίως οικονομική, την οικονομική της καθημερινότητας εννοώ, δεν θα επινοούνταν, δεν θα υπήρχε αυτή η ανάγκη του σώματος είτε να μείνει σπίτι είτε να επινοήσει κάποιον μάγο που, όπως και το 15, το 12-15, εάν δεν υπήρχε η κατάρρευση οικονομική των ανθρώπων.
0: Δεν θα είχε επινοηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δεν θα επινοηθεί. Ακριβώς. Επινοούνται, ναι, τα φαινόμενα και ποτέ στην ιστορία. Βεβαίως και ο Ανδρέας Παπανδρέου επινοήθηκε. Ήτανε όλο το έλλειμμα της μισής, του μισού εκλογικού σώματος που ήταν εκτός συστήματος, φορτώθηκε στον Ανδρέα. Μπόρεσε όμως να φτιάξει μια οντότητα που αυτό να το παραλάβει. Στην περίπτωση της αριστεράς αυτό δεν ήταν δυνατόν. Δεν έγινε. Δηλαδή να φτιαχτεί μια οργανωτική, πολιτική και πολιτισμική ενότητα η οποία να παραλάβει. Έτσι έχουμε αυτή την διασπορά δυσφορίας με ηγεμονική βέβαια ως προς την αντιπολίτευση προσωπικότητα των Αλέξη Τσίπρα, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια τη διασπορά της διαμαρτυρίας και της γκρίνιας σε όλο το φάσμα δεξιά και αριστερά, σε μικρά κομματίδια και μερίδια.
0: Νομίζω ότι περιγράψατε μια ενδιαφέρουσα εικόνα του που βρισκόμαστε, αλλά και είναι, ναι, είναι κάπως έτσι ίσως. Θα δούμε.
2: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Στο μισθωρηματικό σκέλος δεν τα έχουμε δει όλα.
0: Όχι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μια πλοκή καταπληκτική, ένα θρίλερ στην πτώση του. Ναι. Πολύ μεγαλύτερο από την πολιτική παραγωγή του.
0: Ναι. Ναι, αυτό είναι που το κάνει. Προς το παρόν είναι αυτό το ενδιαφέρον. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
2: Είναι θυλιμμένα συναρπαστικό.
0: Να είστε καλά, κύριε Σεβαστάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.

τελευταία σελίδα του ημερολογίου με τις ευχαριστίες μου για την παρέα, την ακρόαση, τα μηνύματα. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή, μια ωραία μέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Υπήρχε κάποτε ένα συγκρότημα, οι Staple Sisters. Από όλες ζει μόνο μία. Οι Mavis Staples είναι αυτοί που ακούτε. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Τρόχιο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Περιστερίου. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό, με αποτέλεσμα να ανατραπεί στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Ελαφρά τραυματίες είναι οι δύο επιβαίνοντες του αυτοκινήτου. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωση στο μορφοχώρι Λάρισας. Η κατάσταση είναι βελτιωμένη, καθώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά εντός του χώρου. Μήνυμα από το 112 εστάλλει στους κατοίκους της περιοχής εξαιτίας των πυκνών καπνών. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο 42χρονοι άνδρες που συνελήφθησαν χθες το πρωί για τον εμπρισμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010 στην Οδό Σταδίου. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση ή κατά συρροή. Για την τρίτη κατηγορούμενη, μία 46χρονη, η οποία ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία, θα αποσταλεί στις Βρετανικές Αρχές διεθνές ένταλμα ώστε να ξεκινήσει διαδικασία για την έκδοση της στην Ελλάδα. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν φέρεται να διαδραμάτισε η επανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Έγινε σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία το Μάιο του 2010 με φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασχεθεί σε κατοικία στο Κουκάκι στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που σχετιζόταν με εκρηκτικά. Η σύγκριση αποκάλυψε κοινά χαρακτηριστικά όπως ρούχα και σακίδια. Στις Αγγελικές Αρχές Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται από τα Χανιά 26χρονη φερόμενη ως μία εκ των φυσικών αυτουργών της επίθεσης. Ως φυσικός αυτουργός φέρεται και ένας 29χρονος, ενώ άλλος συλληφθής είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, στο οποίο κρύφτηκαν οι δράστες μετά την τρομοκρατική επίθεση. Η αστυνομία αναζητά 3 ακόμη άτομα. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση αναβολικών ουσιών και φαρμακευτικών σκευασμάτων. Συνελήφθησαν 3 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο στο εξωτερικό. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος επιπλέον 11 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 ακόμη αστυνομικοί και ένας γιατρός δημόσιου νοσοκομείου. Κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες αναβολικών σε χάπια και φιαλίδι, αλλά και μικροποσότητες κοκαίνης και κάναβης. Παρατείνεται ως την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Προθεσμία 24 ώρων δίνουν οι ΗΠΑ του Ιράν προκειμένου να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά στην διεθνή ναυσιπλοεία και ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις εναντίον πλοίων, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Παράλληλα, δήλωσαν ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών ήταν παραγωγικές τις τελευταίες ημέρες. Την ίδια ώρα, το Ιράν αρνήθηκε ότι ζήτησε διαπραγματεύσεις από τις ΗΠΑ, διαψεύδοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες ανέφερε σε ανάρτησή του ότι ο Ουάσιγκτον

0: Του Βελγίου με 2-1. Επόμενη αναμέτρηση για την Ισπανία στις 14 Ιουλίου με τη Γαλλία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έφυριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι 1 και 10, Sky 100,3. Αρχίσαμε έτσι με λίγο σκληρό ροκ, γιατί λέμε συνήθως ότι το καλοκαίρι δεν έχουμε ειδήσεις και ξαφνικά έχουμε καταιγισμό ειδήσεων σήμερα. Η αστυνομία, από ό,τι φαίνεται, έπιασε δουλειά κανονική και βέβαια έχουμε και F-35, τα οποία φαίνεται πως ανοίγει το πράσινο φως για να έρθουν στην Τουρκία και όλα αυτά. Μαζί μας έχουμε τον Γιάννη Σουλιώτη, ο οποίος τον βλέπω...
1: Αλαφιασμένο.
2: λέει τώρα, Δημήτρη, μαζί μας έχουμε τον Γιάννη Σουλιώτη. Από αριστερά, από δεξιά ποιον έχεις?
0: Σε είπε η γυναίκα, νόμιζα να μιλήσεις.
2: Εγώ νόμιζα να μιλήσω.
0: Γιάννη μου, με συγχωρείς. Ο Γιάννης Πιταράς μαζί μας. Όπως κάθε Παρασκευή.
2: Συγγνώμη, άμα κάνεις κανένα τραπέζι στο σπίτι σου, ανοίγεις απλά την πόρτα και
0: λέω. Γνωριστείτε.
2: Γνωριστείτε. Ναι. Και ό,τι βρείτε, φάτε. Ωραίο ύπο.
1: Λοιπόν, από τι ξεκινάμε?
0: Εσύ ποιο νομίζεις ότι είναι πιο
2: σημαντικό? Κοίτα, η Μαρφίν είναι πολύ σοβαρή ιστορία.
1: Ασφαλώς.
2: Γιατί έχει ξαναϋποθεί και από τον Μιχάλη Χρυσογοήδη σε ανύποπτη στιγμή.
1: Μαρφίν έχουμε. Πώς αν έχουμε? Έχουμε τρία εντάλματα. Τα οποία, εκ των οποίων έχουν εκτελεστεί τα δύο, σε βάρος δύο ανδρών, είναι έτσι 40 πλάς ηλικιακά, είναι γνωστοί αναρχικοί και περιγράφονται από τους αστυνομικούς ως ενεργά μέλη του αναρχικού αντιεξουσιαστικού χώρου. Και το τρίτο ένταλμα είναι σε βάρος μιας γυναίκας, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες πάλι από την αστυνομία περιγράφεται ως αποστασιοποιημένη από τον αναρχικό χώρο εδώ και αρκετά χρόνια, η οποία ζει στην Μεγάλη Βρετανία, έχει δύο παιδιά, είναι παντρεμένη εκεί και προφανώς θα κινηθούν οι διαδικασίες για τη σύλληψη και έκδοσή της στην Ελλάδα.
2: Άρα έχουμε ενημερώσει τις Βρετανικές αρχές προφανώς. Αυτά τα δύο άτομα που λες, οι δύο άντρες, έχουν σχέση με τις παλιές
1: δικαστικές? Αν είχαν κατηγορηθεί και αν ήταν ή όχι.
2: Είναι η πρώτη φορά που ακούγεται το όνομά τους.
1: Για την υπόθεση της Μαρφίν σίγουρα.
0: Τώρα το... Θυμίζουμε ότι μας είναι το 2010. Είναι πριν από 16 χρόνια.
1: Ναι, επίσης είχαν να θυμίσουμε, μιας και το κάνουμε αυτή την αναδρομή, ότι σε παρελθόντα χρόνο είχε οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης ένας νεαρός τότε αναρχικός, ο οποίος είχε απαλλαγεί από τις κατηγορίες, δεν είχε προκύψει στο δικαστήριο εμπλοκή του. Και είχαν υπάρξει κατά διαστήματα αρκετές προσπάθειες να γίνει μια δικογραφία σε βάρος κάποιων προσώπων, οι οποίες δεν είχαν αποτέλεσμα.
0: Το κύριο πρόβλημα ήταν ότι αυτοί οι οποίοι πετάξαν τη Μολότοφ μέσα φορούσαν κουκούλες.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς. Ήταν η δυσκολία της αναγνώρισης. Ναι. Τώρα, το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι πώς μετά από 16 χρόνια η αστυνομία κατάφερε να τους ταυτοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους. Η απάντηση που έχουμε πάρει είναι ότι έχει γίνει μια αντιπαραβολή των φωτογραφιών από την ημέρα των επεισοδίων με φωτογραφίες που προέκυψαν στο διάστημα αυτών των

0: 16 χρόνων από άλλες δικογραφίες. Δηλαδή ότι υπήρχαν προανακριτικά ευρήματα, φωτογραφίες που προέκυψαν στα πλαίσια άλλων ερευνών, οι οποίες έγινε μια αντιπαραβολή από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, αντιπαραβολή αυτών των φωτογραφιών με τις φωτογραφίες από την ημέρα των επεισοδίων, και προέκυψε ταύτιση στα συγκεκριμένα πρόσωπα. Το υλικό αυτό τέθηκε υπόψη του εισαγγελέα, ο οποίος έκρινε ότι πρέπει να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, τη διαβίβασε στον ανακριτή που είχε, αυτή είναι μια τυπική διαδικασία, στον ανακριτή που είχε αποφασίσει την αρχειοθέτηση, ο οποίος αφού μελέτησε το καινούριο υλικό, αποδεικτικό υλικό, αποφάσισε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος των τριών, και έχουμε αυτές την εξέλιξη από νωρίς σήμερα το πρωί.
1: Ναι. Το θέμα τώρα είναι τα στοιχεία αυτά να είναι τόσα
0: ναι,
1: ισχυρά.
0: Η λογική λέει όμως ότι μετά από 16 χρόνια δεν θα έπαιρνε κανείς, είτε αυτή είναι η αστυνομία, είτε είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είτε οι εισαγγελείς, το ρίσκο μιας, εν πάση περιπτώσει, να βγάλει, να κινήσει αυτή τη διαδικασία, εάν δεν θεωρούσαν ότι θα έχει κάποιο αποτέλεσμα.
1: Εντάξει, γιατί είναι και συγγενείς στη μέση, έτσι, οι οποίοι είναι 16 χρόνια τώρα.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω με δεδομένο ότι είναι μια υπόθεση που πλέον δεν ήταν ζεστή.
1: Όχι.
0: Θα μπορούσε να μείνει ως έχει.
1: Είχε πει ο Χρυσοχοίδης σε ανύποπτη στιγμή ότι θα ξανανοίξω το φάκελο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε
0: και ξέρω ότι το τελευταίο τουλάχιστον ένα χρόνο και περισσότερο είχε φτιαχτεί μια ομάδα στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έτρεχε αυτήν την υπόθεση. Και το ξέρω γιατί κάποια στιγμή, εν πάση περιπτώσει, είχε γίνει μια προσπάθεια να αναζητηθεί φωτογραφικό υλικό μέσω ξένων ειδησιογραφικών πρακτορείων.
1: Ναι.
0: Που εκείνη τη μέρα οι ποιοι φωτογράφοι είχαν βάρδια, μήπως να δούμε το δικό τους αρχείο κτλ. Που δεν λέω ότι αυτή η διαδικασία τελεσφόρησε, ήταν όμως μια ένδειξη ότι η αστυνομία συνεχίζει να ερευνά αυτή την υπόθεση και την έχει παρατήσει.
2: Θυμάμαι ότι ψάχνανε πλάνα από κάμερες με βάση τα ρούχα τους, μπας και τους βρούνε κάποια άλλη στιγμή στη διαδρομή χωρίς κουκούλα.
0: Αυτό συνέβη, απλά τους βρήκαν σε μια πολύ διαφορετική στιγμή.
1: Μάλιστα. Εντάξει, είναι μια ανοιχτή πληγή, έτσι πρέπει να κλείσει και να υπάρξουν οι απαντήσεις.
2: Θυμίζω ότι επίσης είχε γίνει δικαστήριο για τη Μαρφίν και οι μαρτυρίες δεν ήταν αρκετές έτσι ώστε να καταδικαστεί, να δικαστεί ο ένας ή δύο, δεν θυμάμαι πώς ήταν κατηγορούμενος.
0: Ένας ήταν και απαλλάχθηκε. Mm-hmm. Και κοίταξε, κρίνοντας από την εξέλιξη των γεγονότων, θα λέγαμε ότι καλώς απαλλάχθηκε.
2: Εκ των πραγμάτων, πάντως η γυναίκα η οποία ζει στην Αγγλία θα είναι τώρα κλειδί. Διότι έχει αλλάξει τη ζωή της, έχει οικογένεια.
0: Κλειδί για να σώσει λίγο ό,τι μπορεί να σώσει.
2: Για να σώσει τη ζωή της. Γιατί άλλο πριν από 15 χρόνια που είσαι ελεύθερη και μπορεί να κάνεις διάφορα πράγματα.
0: Ναι,
2: και άλλο
0: το
2: να έχεις να ζει στην Αγγλία και να είσαι.
1: Καλά, αν μιλήσει κάποιος από αυτούς, εντάξει, το συζητάμε.
2: Ναι.
0: Θα το δούμε.
2: Η άλλη υπόθεση.
0: Ναι, και η άλλη υπόθεση έχει.
1: Την επίθεση στο σπίτι της Νέστορα, έτσι τώρα.
0: Ναι, ναι, είναι εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα. Έχουμε τρεις συλλήψεις. Οι δύο είναι, εν πάση περιπτώσει, οι δύο από τους συλληφθέντες, ένα αγόρι, ένας άντρας, ένα νεαρός και μια κοπέλα, 26 ετών η κοπέλα. Είναι οι βασικοί δράστες. Κατηγορούνται μάλλον ως οι βασικοί δράστες και ένας τρίτο πρόσωπο που ουσιαστικά του αποδίδεται ο ρόλος της υπόθαλψης. Τα συγκεκριμένα άτομα πήγαν σε ένα διαμέρισμα 24 ώρες πριν την επίθεση, το οποίο ήταν κοντά στο σπίτι της Νέστορα. Καβατζώθηκαν, όπως λένε και οι αστυνομικοί εκεί. Το βράδυ βγήκαν, χτύπησαν και επέστρεψαν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα από όπου έφυγαν 24 ώρες μετά, έχοντας πια αλλάξει τα ρούχα τους κτλ. Η αστυνομία είχε συγκεντρώσει βίντεο από την επίθεση και μπόρεσε με βάση το βίντεο να κάνει αυτή την ταυτοποίηση. Τώρα είναι. Επίσης έχει προκύψει ότι θυμίζω ότι εκείνη τη μέρα ήταν τρεις οι εμπριστικές επιθέσεις που είχαν γίνει διαδοχικά. Η τρίτη κατά σειρά ήταν αυτή στο σπίτι της Νέστορα. Τις άλλες δύο η καταλήγει η αστυνομία ότι τις έχει κάνει άλλη ομάδα. Άρα αναζητούνται οι δράστες των δύο πρώτων επιθέσεων. Και πρόκειται φυσικά για άτομα γνωστά έχουν δράσει στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Η κοπέλα που έχει έτσι και το πιο βαρύ ποινικό παρελθόν το 2022. Ναι, γιατί αυτή έφυγε και πήγε να κρυφτεί, εν πάση περιπτώσει, σε κάποιους γνωστούς, στις φίλους της στην Κρήτη. Αυτή η κοπέλα λοιπόν το 2022 είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε μια τρομοκρατική οργάνωση με την ονομασία Αναρχική Δράση, στην οποία είχαν αποδοθεί 28 εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Όταν δικάστηκε το 2023, εκρίθηκε ένοχη για μία από τις 28 επιθέσεις, αυτές στο Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού, και της είχε επιβληθεί μια ποινή φυλάξης 16 μηνών με αναστολή. Αυτή, και αντιστοίχως ο νεαρός είναι μέλος μιας αναρχικής συλλογικότητας, όπως
1: της καλά λέμε. Αυτή τώρα είναι με βαρύ κατηγορητήριο στην πλάτη, έτσι, υπάρχει μια απώλεια ζωής τώρα, δεν το συζητάμε.
0: Αυτοί θα έχουν πολύ βαρύ κατηγορητήριο. Ναι. Και μέσα από τις συλλήψεις των τριών αυτών ανθρώπων, ο τρίτος είναι αυτός που είχε το διαμέρισμα στο οποίο, από όπου ξεκίνησαν και κατέληξαν, μέσα από τις συλλήψεις και από την εξερεύνηση των ψηφιακών πιστηρίων, τηλέφωνα κτλ., αισιοδοξεί η αστυνομία ότι θα οδηγηθεί και στην ταυτοποίηση των δραστών των δύο πρώτων εμπριστικών επιθέσεων, που δεν είχαν ευτυχώς το ίδιο τραγικό.
1: Εντάξει, πολύ σημαντικές εξελίξεις, έτσι.
2: Όχι, επιτέλους.
1: Και επιτυχίες αστυνομίας.
2: Πραγματικά. Αντιαφισβήτητα. Πιο πολλά στοιχεία έχουν τώρα για αυτούς που τις επιθέσεις αυτής της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, θέλω να πω, το να είσαι ένα διαμέρισμα και να παρακολουθείς, εν πάση περιπτώσει, από το ρεπεράζ, ας πούμε, δεν είναι ακλόνητο στοιχείο για να σε πιάσουν. Έχουν και συνομιλίες ότι ήταν εκεί στην περιοχή, ότι κάνανε, δείξανε.
0: Θα το δούμε αυτό. Ναι. Μένει να δούμε τι επιπλέον στοιχεία έχουν. Νομίζω όμως ότι είναι με βάση τα στοιχεία από το βίντεο. Η ερώτηση δηλαδή, ναι, με ποιον τρόπο τους ταυτοποιείς, είναι με τα στοιχεία, με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Αν φέρει πίν, την επόμενη μέρα βγαίνουν από αυτό το διαμέρισμα με ακάλυπτα χαρακτηριστικά ή μπαίνουν σε αυτό το διαμέρισμα με ακάλυπτα. Τα χαρακτηριστικά είναι αποδεικτικό.
1: Θα κάτσαμε μετά που θα πάνε για ανακριτή αυτό. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να δούμε μετά που είναι ξανακριτή.
2: Ναι.
1: Μπορεί να ομολογήσουν, μπορεί να παραδεχτούν τα πάντα.
0: Θα το δούμε. Δύσκολο είναι. Συνήθως αυτές τις υποθέσεις δεν υπάρχουν ομολογίες, ναι, αλλά. Απ' την άλλη, επειδή ακριβώς υπάρχει μια ανθρωποκτονία, αυτό που έλεγαν οι αστυνομικοί είναι ότι δεν πρέπει να βιαστούμε και να κάνουμε μια βιαστική δικογραφία η οποία αύριο μεθαύριο θα καταπέσει, ακριβώς γιατί υπάρχουν συγγενείς και τα λοιπά στην μέση. Άρα. Η λογική λέει και θεωρώ ότι προφανώς και θα είναι μια δεμένη δικογραφία η οποία δεν θα, τέλος πάντων, θα είναι δύσκολα μαχητή.
1: Τελικά αποτυπώματα υπάρχουν πουθενά?
0: Δεν νομίζω, όχι. Από τα πιστήρια, δηλαδή αυτά που τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών, ναι, όχι. Γιατί αφενός είχαν καεί και όταν μετά πήγε η πυροσβεστική είχαν βραχεί κιόλας. Οπότε δεν ήταν μια διαδικασία που θα απέδιδε καρπούς η εξερεύνηση.
2: Τώρα λοιπόν είναι φανερό ότι υπάρχει μια αντιτρομοκρατική υπηρεσία η οποία δουλεύει.
0: Ναι, βέβαια, εδώ πρέπει από εδώ να πούμε, να διευκρινίσουμε ότι το κομμάτι της Μαρφίν δεν το χειρίστηκε, τουλάχιστον το τελευταίο σκέλος και επισήμως δεν το χειρίστηκε η αντιτρομοκρατική, το χειρίστηκε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Αστυνομίας. Αυτό έχει μια σημασία. Έχω την αίσθηση και την πληροφόρηση ότι έχει βασιστεί και σε στοιχεία που έχει πάρει από την αντιτρομοκρατική και την κρατική ασφάλεια και ότι, εν πάση περιπτώσει, από κοινού μελέτη και αξιοποίηση όλου αυτού του προανακριτικού υλικού οδήγησε στην ταυτοποίηση των δραστών του εμπρισμού της Μαρφίν, τουλάχιστον.
2: Γράφουν εδώ διάφοροι ότι λίγες ώρες, λέει, μετά την κηδεία της της γυναίκας, έσπευσε η αστυνομία να κάνει τις συλλήψεις και τα λοιπά για επικοινωνιακούς λόγους.
0: Εντάξει.
2: Αντιλαμβάνομαι όμως ότι
0: δεν μπορεί να
2: πιάσει όλους μαζί, αλλά φοβήθηκε ότι μπορεί να τους χάσει.
0: Η αλήθεια είναι ότι θεώρησαν ότι υπήρχε ο κίνδυνος να χάσει τους δύο, οπότε έσπευσε να τους συλλάβει με την προσδοκία ενδεχομένως ή με το σχεδιασμό ότι μέσω αυτών θα οδηγηθεί και στην ταυτοποίηση.
1: Καλά, αυτό τώρα αναιρείται από τα γεγονότα. Γιατί όπου
0: όχι, είναι... κοίταξε, ότι μπορεί να υπάρχει και να έχει μπει και η παράμετρος της πολιτικής επικοινωνίας στην ιστορία, ναι, αλλά όχι ότι αυτό αφορά στην σύνταξη της δικογραφίας ή την αστυνομική
1: έρευνα. Αυτό σε καμία περίπτωση. Απλά λέω τώρα ότι επειδή λέμε τα μπράβο και τα εύσημα, αποδίδουμε σε δύο πολύ σημαντικές υποθέσεις. Να πούμε ότι υπάρχει και μια υπόθεση στην οποία οι αστυνομικοί φαίνεται ότι λειτουργήσαν εντελώς διαφορετικά Στο Άργος. Στο Άργος 20χρονου. Οπότε ναι, έχει σηκωθεί μεγάλη συζήτηση πάλι με τον οπλισμό, τη χρήση, ναι, ναι, τους κανόνες εμπλοκής. Το παιδί αυτό είναι εγκεφαλικά νεκρό, από αυτό λένε οι πληροφορίες τουλάχιστον. Ναι, ναι. Άλλη ιστορία.
0: Δηλαδή, και νομίζω ότι απολογούνται και σήμερα οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί.
1: Ναι.
0: Είναι η απολογία του ότι έχουν συλληφθεί κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
1: Ναι, ναι. Εντάξει. Και εκεί φαίνεται πως τα πράγματα, η συζήτηση αυτή είναι ότι ξέρεις πολύ καλά ότι ξανασηκωθεί μεγάλη θύλα και στο παρελθόν.
2: Ναι, ναι. Ο Γιάννης θυμάται πολύ καλύτερα. Ναι. Πολλές φορές η αστυνομία κινείται αργά γιατί δεν ξέρει ακριβώς τι είναι αυτό. Θυμάμαι, το έλεγε ο Χρυσοχοίδης στο βιβλίο του, ότι όταν έσκασε η βόμβα κάτω στο Σολυράνι, η τρομοκρατική δεν την κατάλαβε. Δεν κατάλαβε ότι πρόκειται για 17 Νοέμβρη αμέσως. Και μάλιστα υπήρχαν κινήσεις να το αναλάβει το λιμενικό, επειδή η βόμβα είχε σκάσει στο λιμάνι.
1: Καλά, ήμασταν και ενοργάνωτοι τότε, δεν είχαμε.
2: Και μαζέψανε με τα παιδιά και του είπε κάποιος εδώ πέρα, μάλλον είναι 17 Νοέμβρη. Να. Και έγινε κόλαση και τρέξανε στο σημείο. Έχεις μια δύσκολη μέρα σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Ωραία το λέει ο φίλος εδώ, ε. Με το ονομασία εκπομπής. Μια του Νότι, δυο του Νότι.
2: Πρέπει να υπάρχει, λέει η Σούλα, λέει ότι πρέπει να υπάρχει περιπολία με ελικόπτερο σε μεγάλες πόλεις, πόσο μάλλον στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ή drone, όπως στην Αγγλία, καθώς υπάρχει συνέχεια ελικόπτερο στο Λονδίνο και σε άλλες μεγάλες πόλεις κατά διάρκεια της νύχτας. Το οποίο περιπολεί και καταγράφει σε διάφορα σημεία την κίνηση.
1: Ναι, εδώ θα ξεσηκώνονταν οι κάτοικοι, να ξέρεις, ότι δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε το βράδυ.
2: Μα,
1: σίγουρο.
2: Δεν το ακούσαμε. Πού ήταν αυτό στην
1: Πρέβεζα? Αυτό ήταν με το ντρόν της πυροσβεστικής στην Πρέβεζα.
2: Ναι, το ίδιο πράγμα.
1: Ξεσηκώθηκαν, λέει, δεν θέλουμε ρε παιδιά. Μα λέει, παιδιά, εδώ είναι για να επιτηρεί, μην πιάσουμε φωτιά.
2: Ναι,
1: όχι, λέει, δεν μας αφήνει να μας κάνει θόρυβο. Κάνει πάνω το κεφάλι μας. Δεν θέλουμε. Εν τω μεταξύ, έχουμε πιάσει τα αστυνομικά, αλλά γίνεται χαμός στα πολιτικά.
2: Ναι.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά, γίνεται πραγματικά ο κακός χαμός.
2: Ναι, θα έρθει μετά ο Αντώνης Ατζουλέτος να μας πει τι γίνεται με τον Φάμελο, ο οποίος παραιτήθηκε και τι σημαίνει αυτό.
1: Θα κατέβει ο Πολάκης, το είπε ανοιχτά. Ναι. Εγώ λέω θα διεκδικήσω την ηγεσία του κόμματος.
2: Ίσως να το συμφέρει αυτό, ξέρεις, τον Τσίπρα. Δηλαδή.
1: Ο Τσίπρας τους είχε ζητήσει απογαλακτισμένους, ναι, καθαρούς, πεντακάθαρους.
2: Ναι, και συγχρόνως.
1: Σαπουνισμένους, με λουσμένους, κανονικά. Δηλαδή, όχι.
2: Ο Τσίπρας θέλει να δείξει ότι είναι διαφορετικός από αυτό το οποίο ήταν πριν ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, αν καταφέρει να υπάρχει ένα κόμμα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατέβει σε εκλογές, άρα διαφορετικό από αυτόν, στο οποίο να είναι στελέχη σημαντικά του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι η Δούρου, ο Πολάκης ή ο Παπάς, αυτό μου θα πει εγώ, να κοιτάξτε, αυτός είναι ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, εγώ είμαι κάτι καινούριο.
1: Γιατί αυτοί άμα πάνε στον Τσίπρα πλάτη θα είναι, θα δούμε τα πρόσωπά τους. Θα ξεριστούνε, θα αλλάξουν, δηλαδή δεν καταλαβαίνω.
2: Δεν το θέλει αυτό ο Τσίπρας.
1: Τι είναι, απλά το αμπαλάζει είναι τώρα.
2: Πρέπει να πει, θέλει να πει ότι είμαι τώρα κεντρός.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα συγγνώμη, απλά μου έρχεται ένα επειδή λέμε για ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε ο Σπίρτζης.
2: Ναι.
1: Μεταξύ όλων των άλλων έχουν παραιτηθεί διάφοροι.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Κάνουν ουρά να παραιτηθούν.
1: Παραιτήθηκε, μάλλον να το πάμε ανάποδα. Είχε παραιτηθεί ο κύριος Καραμέρος στη σειρά διαδοχής στη λίστα των βουλευτών, είναι ο Σπίρτζης. Ο Σπίρτζης βγαίνει και λέει, παιδιά, με όλο αυτό το τσίρκο που γίνεται τώρα, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Ποιος είναι μετά κάτω το Σπίρτζη?
2: Ποιος είναι?
1: Στη σειρά...
2: Δεν ξέρω.
1: Η κυρία Κοροβέση, Μυρτό Κοροβέση, η οποία είναι να πάρει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ, αφού δεν ήθελε ο...
2: Ναι.
1: Παραιτήθηκε ο Καραμέρος, δεν ήθελε ο Σπίρτζης, Κοροβέση. Κοροβέση, ξέρεις τι είναι τώρα? Αντιπρόεδρος του κόμματος του Κασελάκη. Το καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δηλαδή, ο Κασελάκης θα βρεθεί με βουλευτή στο κοινοβούλιο, αν πει ναι η συγκεκριμένη κυρία.
2: Πολύ ενδιαφέρον.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Κηφισό στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Περιστερίου. Αυτοκίνητο έχει ανατραπεί στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Κλειστή είναι η μεσαία και η δεξιά λωρίδα στο σημείο. Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο όμορφο χώρο Λάρισας. Μέσα στις εγκαταστάσεις σημειώνονται κατά διαστήματα εκρήξεις, αποφιάλεις προπανίου και άλλα έφλεκτα υλικά, γεγονός που καθιστά το έργο των πυροσβεστών ιδιαίτερα δύσκολο. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής εξαιτίας των πυκνών καπνών. Στις αγγελικές αρχές θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας, της Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρισμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Προθεσμία 24 ώρων δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν προκειμένου να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά στη διεθνή ναυσιπλοεία και ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις εναντίον πλοίων, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Μιλτό Τεντόγλου στο Diamond Link του Μονακό, καθώς ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέτυχε στο έκτο άλμα του στο μήκος, επίδοση 8,61 μέτρα, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Και ο καιρός, έθριο σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, Γιάννης Πιταράς,
1: Νότης Παπαδόπουλος.
0: Και βέβαια έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος τρέχει λίγο σε οντοβέγκο αυτές τις μέρες. Γιατί είναι
1: καλά και εσύ, μη δραματοποιείς τα γεγονότα.
0: Το βλέπω το πρωί να τρέχει.
1: Εντάξει, δεν είναι και στην οικοδομή τώρα. Δηλαδή...
0: Ήδη ο Βέγκος ήταν στην οικοδομή.
2: Από το 2011 τρέχουμε αυτό το κόμμα. Μην τα πες τα νότα.
0: Εσύ
1: το έχεις ρίξει.
0: Αν θυμάμαι πήγες τον παρουσίασες.
2: Εντάξει.
0: Παρουσίασες το βιβλίο του. Γυρεύοντας πάσες, δεν είναι. Τώρα τι έγινε, μπορεί να μας εξηγήσεις. Τρέχουν και παρετούνται ένας μετά τον άλλον.
2: Ναι, εντάξει, δημιούργησε έτσι μια σύγχυση αυτό χθες του Σοκράτη Φάμελ.
0: Αντώνης Ατζολέτος, γιατί φωνάζει εδώ πέρα. Ο Πιταράς δεν λέμε τα ονόματα.
2: Ναι.
1: Αυτονόητο δεν είναι, Συνότη, συγγνώμη.
0: Ναι, πάμε.
2: Και μας βλέπουνε.
1: Ξέρω εγώ. Ο άνθρωπος νομίζει ότι είμαστε στο AI εδώ, δεν είναι, ότι θα το πει κάποιος άλλος.
0: Μα τη φωνή του την ξέρουν οι πάντες. Έλα,
1: πάμε. Καλά, δεν είναι και ο Ρέμος. Δεν τραγουδάει.
2: Ήμουν έτοιμος να τραγουδήσω τώρα. Λοιπόν, εντάξει, βρέθηκε σε ένα αδιέξοδο φάμελος. Δηλαδή να πήγαινε αύριο στην Κεντρική Επιτροπή να πει τι. Να υποστηρίξει την προηγούμενη απόφαση να πάμε να συμπορευτούμε με τον Τσίπρα.
0: Όταν ο Τσίπρας πει όχι.
2: Λέει δεν σας θέλω. Να πάει να υποστηρίξει την αυτόνομη κάθοδο που θέλει ο Πολάκης. Αυτό δεν το θέλει. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που η απόφαση που πάλι θα έπαιρνε η πλειοψηφία να συμπορευτούν με τον Τσίπρα δεν είναι υλοποιήσιμη, νομίζω ότι η παρέτηση ήταν μονόδρομος πια.
0: Και ήδη ο Πολάκης είχε πει ότι φύγε, θα στραφώ εναντίον σου.
2: Τον είχε αφισβητήσει, ναι, τον είχε αφισβητήσει και τώρα έχουμε δύο κενά. Ναι. Ένα κενό στην Προεδρία του κόμματος, το οποίο δεν καλύπτεται, γιατί για να βγει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συγκληθεί συνέδριο και να γίνει εκλογή από τη βάση. Ποτέ, όπως καταλαβαίνετε. Δεν γίνεται.
1: Επιστροφή Κασελάκη, υπάρχει περίπτωση. Γιατί γελάς.
0: Κασελάκη,
1: κάτσε πίσω. Έφυγε με νόμιμο τρόπο.
2: Έφυγε με νόμιμο τρόπο, ναι.
1: Πώς, ποιο.
2: Έχει φύγει. Μέσα από συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τα Νέα Δημοκρατία.
2: Άσε τα μπουζουξίδικα τώρα. Μου τα βάζει αυτά.
0: Παίζει τένις με τον Άδωνη. Σε λίγο θα είναι Νέα Δημοκρατία. Ξέρω από εκεί ξέρω.
2: Ναι, όντω έχει πάρει άλλο δρόμο. Οπότε.
0: Να ακούσουμε τη δήλωση. Έχουμε μια δήλωση του. Πώς λένε, του Πολάκη. Την έχουμε. Για να βάλει να ακούσουμε.
3: Αυτοί που ναρκοθέτησαν το ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοί οι βουλευτές που εκπλέχτηκαν με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και έβγαιναν και δήλωναν ότι είμαστε υπό αναμονή για να πάμε σε άλλο κόμμα κτλ. Αυτοί ναρκοθέτησαν την πορεία. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Φάμελος είχε μια ενδογενή ικανότητα να οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ σε ανάταξη. Είναι η πρώτη φορά στην πολιτική ιστορία που βγήκε ένα κόμμα να πει ότι εγώ στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Το δεν είχαν υπάρξει ποτέ. Αυτό είναι δείγμα είτε υποτέλειας, είτε αδυναμίας, είτε συνειδητού ρόλου υπονόμευσης του ίδιου του κόμματος.
1: Καλά, ένα δίκιο το έχει.
0: Ενδογενής ικανότητα, λέει, να οδηγήσει το κόμμα.
2: Εντάξει, του επιτίθεται συνέχεια. Οπότε αυτό το περίμενε, θα τον αφισβητούσε, γιατί σας έλεγα ότι το πρώτο κομμάτι είναι η Προεδρία του κόμματος που θα προκριθεί ένα τύπου συλλογικής ηγεσίας. Αν βεβαίως δεν υπάρχει γι' αυτό διάκριση.
1: Εκπεριτροπής κάποιος πώς.
2: Όχι, δηλαδή, μπορεί να γίνει, ναι, μπορεί να γίνει μέσω της πολιτικής γραμματείας στην ΕΔΑ.
0: Οι πράσινοι, πώς λέγαμε, οι οικολόγοι, οι εναλλακτικοί, πώς το λέγαμε.
2: Ναι, ναι, και αυτό
1: όχι εδώ έχει πρακτικά ζητήματα όμως. Δηλαδή στη Βουλή κάποιος πρέπει να τους εκπροσωπήσει.
2: Όχι, όχι. Αυτό σου είπα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι η κοινοβουλευτική ομάδα που εκτός απρόόπτου μπορεί να συνεδριάσει και την επόμενη εβδομάδα να εκλέξει νέο πρόεδρο.
0: Πόσοι τώρα είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: 24.
0: Μα δεν παρετούνται τώρα διάφοροι.
2: Ναι, παρετούνται, αλλά τη θέση του κύριου Καραμέλου θα πάρει και η Κοροβέση.
1: Θα την πάρει.
2: Ναι.
1: Είπε ναι.
2: Είπε όχι ο κύριος Πίτης.
1: Όχι, η Κοροβέση θα την πάρει.
2: Ναι, ναι, ναι, θα την πάρει. Οπότε ξέρω ναι. Λες να την πάρει. Είναι αντιπρόεδρος του Κασελάκη, έτσι.
1: Αυτό λέω, θα την πάρει.
2: Αυτό ήξερα τώρα, τι να σου πω.
0: Ο πρόεδρος του Κασελάκη θα ξαναγυρίσει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν σου είπα θα εκπροσωπηθεί ο Κασελάκης στη Βουλή.
2: Θα ανεξαρτητοποιηθεί. Οπότε θα μείνει με 23 μετά. Γι' αυτό λέω την επόμενη εβδομάδα δεν ξέρεις πώς ακριβώς θα είναι η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αφού θα γίνει Κεντρική Επιτροπή λογικά αύριο, αυτό μαθαίνουμε, αν πάρθει η απόφαση ότι κατεβαίνουμε αυτόνομα, 14 με 15 βουλευτές είτε θα αποχωρήσουν είτε θα ανεξαρτητοποιηθούν. Άρα λοιπόν σε αυτούς που θα αποχωρήσουν μπαίνουν άλλοι στη θέση τους. Ποιοι θα είναι αυτοί, μήπως είναι κάποιοι που ανήκουν στη Νέα Αριστερά, δεν το ξέρουμε.
1: Ναι, να το δούμε όμως αυτό λίγο. Δηλαδή πέρα από τα όρια του ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα, γιατί αυτή τη στιγμή είναι καμιά σαρανταριά βουλευτές, οι οποίοι από το 23 που γίνανε οι εκλογές έχουν πάει δεξιά και αριστερά.
2: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ναι, είναι φοβερό.
1: Είναι πρωτοφανές και είναι και ενοχλητικά πρωτοφανές και για το πολιτικό μας σύστημα. Δηλαδή αυτή η ευκολία με την οποία κάποιος μπορεί να μπει στη Βουλή. Και μπορεί μετά να αρχίσει σαν πενταλουδίτσα να πηγαίνει δεξιά και αριστερά.
2: Μόνο το ΚΚΕ δεν έχει χάσει βουλευτή.
1: Ναι.
2: Το μόνο κόμμα. Όλοι οι άλλοι
0: έχουν χάσει. Υπάρχει μια σταθερότητα εκεί. Συμφέρει αυτό. Νομίζω πως συμφέρει τον κύριο Τσίπρα να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητο κόμμα μόνο του.
2: Ναι, έχει ένα, μια αλήθεια αυτό που λες, γιατί θα λέει, με κατηγορείται ότι ξανά έκανα το ΣΥΡΙΖΑ γιατί θα πάρει πολλούς πρώην συντρόφους του μαζί. Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απέναντι.
1: Δηλαδή και μείναν αυτοί που δεν θέλουν. Δεν θέλανε τον Τσίπρα, τον πετάξανε έξω από το κόμμα. Μετά έρχεται
2: το πετάξανε, έφυγε.
1: Ναι, εντάξει, έφυγε, ναι. Ελαφρά, ναι. Μετά έρχεται
2: ο Κασελάκης,
1: δεν τον θέλανε, βάζουν το Φάμελο και τώρα και ο Φάμελος δεν τους θέλει. Αλλά όλοι αυτοί μαζί θέλουν τον Τσίπρα πάλι.
2: Εντάξει, νομίζω ότι δικαιολογημένα οι περισσότεροι δεν θέλουν.
1: Και εσύ λες ότι κάνεις πολιτικό ρεπορτάζ και καλύπτεις ένα κόμμα τώρα.
2: Εντάξει τώρα, έχω κάνει διάφορα ρεπορτάζ, έχω κάνει και lifestyle σε αυτή την περίοδο ενδιάμεσα.
1: Τι να πω.
0: Πάντως είναι πρωτοφανή αυτά που γίνονται στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και που τίθε, ξέρεις, κάποτε αυτός ο χώρος ήταν ένας χώρος ο οποίος προκαλούσε σεβασμό, διότι έλεγε σοβαρά πράγματα, κρατούσε αποστάσεις από τους δύο μεγάλους κτλ. Τώρα εδώ ο καθένας θέλει την καρέκλα του.
2: Ναι, τώρα έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα και όσοι έχουν μείνει, όσοι αποχωρούν, όσοι μένουν, βλέπουν και το πολιτικό τους μέλλον, είναι το μόνο σίγουρο. Κάποιοι πιστεύουν ότι θα μπουν στα ψηφοδέλτια της Ελλάς, αν και εκεί δεν ξέρουν ποιους θα βρουν απέναντί τους, γιατί θα είναι μια δύσκολη μάχη με τους καινούργιους προβεβλημένους. Κάποιοι ξέρουν ότι δεν πρόκειται να τους πάρει ο Τσίπρας, άρα λοιπόν το να διατηρήσουν το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα στοίχημα.
1: Ναι. Όλα καλά δηλαδή.
0: Και βλέπω και ότι και στην τελευταία δημοσκόπηση πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεύτερο κόμμα, δηλαδή καλοκαίρι.
2: Θα μπερδεύω και εγώ συνέχεια.
0: Η Ελλάς είναι δεύτερο κόμμα και εκεί θα πάμε μέχρι το τέλος του καλοκαίριου. Τώρα δημοσκοπήσεις δεν έγινε τον Αύγουστο, φαντάζομαι.
2: Υπονοείς ότι δεν βλέπεις κάποια δυναμική στο Πασόκ, αυτό υπονοείς.
0: Ναι.
1: Εσύ γιατί γελάς τώρα, λέει. Έχεις αποφασίσει ότι ας πούμε δεύτερο κόμμα είναι ο Τσίπρας.
2: Εσύ βλέπεις ότι μπορεί να έρθει το Πασόκ δηλαδή πάλι.
1: Εγώ βλέπω ότι είναι πολύ νωρίς για πολλά πράγματα.
0: Σύμφωνοι.
1: Τώρα που μιλάμε τουλάχιστον. Ναι. Από Σεπτέμβριο μπορεί να έρθει ο κόσμος τούμπα. Και οργανωτικά, αν θέλεις, το Πασόκ είναι πολύ πιο δυνατό στην περιφέρεια, για παράδειγμα, από ότι το Άλεξ Τσίπρας.
2: Ναι, στην Αθήνα όμως και στη Θεσσαλονίκη πήρε 6%.
1: Συμφωνούμε απόλυτα. Και υπάρχει και άλλη παραδοξότητα, ο αρχηγός του κόμματος να έχει μικρότερο ποσοστό από το κόμμα το ίδιο.
0: Μικρότερη δημοφιλία.
1: Υπάρχουν παραδοξότητες, δεν το συζητάμε. Αλλά για μένα είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Και τα δύο χρόνια αυτά που είχε φύγει ο Τσίπρας, θα περιμέναμε να κάνει κάτι το Πασόκ έτσι ώστε να πάρει μια, δύο, τρεις, πέντε μονάδες.
2: Στο πιάτο του το έδωσε.
0: Δεν έκανε τίποτα.
2: Τώρα, την άλλη,
0: ναι. Όχι μόνο δεν έκανε τίποτα. Έκανε ακριβώς την αντίθετη πολιτική από αυτή που έπρεπε να κάνει. Ενώ έπρεπε να κάνει μια πολιτική συνετή, να μην το παίζει πετάμε τούβλα στον Μητσοτάκη, αλλά είμαστε συνετοί και προσπαθούμε να δείξουμε ότι είμαστε εναλλακτική πολιτική δύναμη. Πήγαινε και έγραφε χαρτιά μαζί με την.
1: Ναι, μου εδώ ζει το παράδοξο. Έχουν εμφανιστεί πέντε κόμματα που διεκδικούν την διακυβέρνηση χώρας. Λέει θα κερδίσουμε, θα είμαστε πρώτο κόμμα. Πέντε κόμματα μέχρι τώρα, μέτρησε τα. Πέντε.
0: Το πιο τρελό είναι και που αποδεικνύει ότι έτσι πρέπει να έχει κάνει το Πασόκ είναι ότι βγήκε χθες μια δημοσκόπηση και έλεγε, ρωτούσε τους νεοδημοκράτες με ποιο θέλετε να κάνετε κυβέρνηση αν δεν έχετε αυτοδύναμη.
1: Ναι.
0: Και 40% λέγανε με το Πασόκ.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, τι πήγαινε κάνει πιο μεγάλο φως φανάρι ότι από εκεί μπορεί να μαζέψει τον κόσμο του και όχι από την αριστερά.
2: Και από το Πασόκ λέγανε είναι το 20% Νέα Δημοκρατία και το 18% Ελλάς.
0: Ναι.
2: Ναι, αλλά πήρε μια απόφαση στο συνέδριο, οπότε δεν μπορεί να την αναιρέσει τώρα. Τέλος Νέα Δημοκρατία.
0: Και η πολιτική, ενώ η πολιτική θα έπρεπε να είναι μια πολιτική η οποία θα είναι μια σύνεση, κάποιοι βγαίναν και λέγανε τα πίθανα πράγματα εκεί με τα Τέμπη, αν θυμάσαι. Ή βάζανε πρώτο θέμα, ενώ δεν ενδιαφέρει την κοινή γνώμη, είναι σημαντικό θέμα γιατί είναι θεσμικό, πρώτο θέμα της υποκλοπής.
2: Καλά, δεν πιστεύω τώρα ότι ήταν το πρόβλημα που κατέθεσε πρόταση δυσπιστία στο Πασόκ με την Κωνσταντοπούλου. Αυτή είναι η κριτική τώρα από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι.
2: Εντάξει.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι τρελό το να υπογράφεις οτιδήποτε με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Εντάξει, ήταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Αν θέλεις για μένα θέμα, ήταν το ότι δεν ψήφισε το Στουρνάρα. Την ανανέωση της θητείας για παράδειγμα. Γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος προέρχεται για τα σπλάχνα του Πασόκ. Οπότε
0: δεν ψήφισε την επιστολική ψήφο.
2: Τρίτη θητεία. Υπήρχε και ένα επιχείρημα εκεί πέρα. Βάλτε έναν άλλον άνθρωπο. Τρίτη θητεία.
0: Και καλά, το Πασόκ δεν το αποφάσισε αυτό.
2: Εγώ είμαι με την αλήθεια. Εντάξει, αυτό ήταν το επιχείρημα του Πασόκ.
0: Ένας άνθρωπος είναι του Πασόκ.
2: Ναι,
0: ένας άνθρωπος συμπεριφέρθηκε με έναν άλλο τρόπο. Ευτυχώς που υπήρχε αυτό στην εποχή των μνημονίων. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα έπρεπε να είναι εκεί. Δεν ψήφισε την επιστολική ψήφο ο Ροντουλάκης. ανέχουν ένα απίστευτος εξυγχρονισμός του πολιτικού συστήματος και είπε όχι. Δεν γίνεται δηλαδή με την διάθεσή σου.
2: Όλα αυτές οι παλινοδίες νομίζω προκύπτουν μέσα από την δημοσκοπική φτώχεια. Όταν κινείς εκεί περίπου στη ζώνη του 11-12% είσαι μόνος σου, έχει πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχεις γίνει αξιωματική αντιπολίτευση και δεν μπορείς να ανέβεις πιο πάνω και έχεις και σωκοματική κριτική γιατί κολλημένη βελόνα από το Χαριδούκα, από τα άλλα στελέχη, κάπου εκεί πελαγοδρομής.
0: Μα το ότι κόλλησε η βελόνα και ότι δημοσκοπικά δεν πήγαινε καλά είναι διότι έκανε λάθος πολιτική. Δεν είναι.
1: Μ' αρέσει που τα συζητάμε όλα αυτά έτσι. Γιατί εντάξει, ότι είναι σοβαρά, θα τα βρούμε μπροστά μας βασικά. Χθες η Βουλή, ξέρεις, συζήταγε. Όχι αυτά που συζητάμε εμείς. Το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας.
0: Τι έγινε.
1: Τι θα γίνει με το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας στη Βουλή.
0: Δουλεύει, είχε χιόνι.
1: Παιδί μου, τι θα γίνει.
2: Ερώτηση επικαιρή.
1: Ναι, υπήρχε θέμα αυτό. Δηλαδή,
2: ο βουλευτής θα μου κάνει ερώτηση.
1: Με 40 βαθμούς έξω συζητάγανε για τη Βασιλίτσα στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, αυτό είναι θέμα να πάει στο κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει να το ένα δήμο, μια περιφέρεια.
2: Αν υπάρχει πρόβλημα, από τώρα πρέπει να το δουν. Άμα φτάσει ο Νοέμβριο, χαίρομαι πολύ. Δεν θα λειτουργεί πάλι. Έτσι δεν είναι.
0: Σωστό.
1: Δεν έχει ακρίβεια στη Βασιλίτσα, ας πούμε. Είναι το χιονοδρομικό.
0: Ακρίβεια συζητήσαν σήμερα στη Βούλη, δεν τα πούμε μετά.
1: Ναι, μετά πια τελειώνει η εκπομπή.
0: Εντάξει, λίγο. Αντώνη Τζοδέ, σε ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σου. Πήγαινε στην επόμενη εκπομπή.
1: Λοιπόν, γίνεται χαμός με τα αεροπορικά δρομολόγια.
0: Με τις καθυστερήσεις των
1: αεροπλάνων. Καλά, έπεσα και εγώ θυμά. Τώρα πρόσφατα χρειάστηκε να πάω για 2 ημέρες στην Σίμη. Ένα από τα πολλά νησιά το δεκάνησο το οποίο είναι πανέμορφο.
0: Σήμερα έχει αεροδρόμιο.
1: Δεν έχει αεροδρόμιο, πηγαίνει Ρόδο και από εκεί έχει ακτοπλογή διασύνδεση. Ναι. Πρόσεξε όμως, για να δεις τώρα πώς είναι ντόμινο η ιστορία. Πώς είσαι χαμένος από χέρι. Τα δρομολόγια των πλοίων στην πραγματικότητα κουμπώνουν κατά κάποιο τρόπο με τα αεροπορικά δρομολόγια.
0: Ναι. Δηλαδή, ας πούμε. Έχει αεροπλάνο, περιμένει το πλοίο να πάρει κόσμο να τον πάει.
1: Ωραία. Ναι. Σου δίνει ένα τράτο, ξέρω εγώ, 1,5 ώρα. 2 βαριά. Να προλάβεις να φύγεις από το αεροδρόμιο με τις όποιες καθυστερήσεις κτλ. Το αεροπλάνο όμως ξεκινάει από την Αθήνα με τριπλή καθυστέρηση. Σου κάνει μια πρώτη ανακοίνωση, σου λέει καθυστέρηση 25 λεπτά.
0: Τουλάχιστον δεν ήσουν μέσα στο αεροπλάνο.
1: Όχι, δεν ήσουν. Ήσουν στην αίθουσα αναμονής. Ναι. Μετά από λίγο σου βγάζει δεύτερο μήνυμα, άλλα 20 λεπτά. Τρίτο μήνυμα, τελική αναγγελία, έχει περάσει 1,5 ώρα.
0: Περιμέναν το αεροπλάνο να έρθει ή ήταν εκεί το αεροπλάνο.
1: Η δικαιολογία είναι ότι περιμένουν να έρθει. Αυτό είναι το ντόμινο που λέμε. Ναι. Καραμπόλες γίνονται στην πραγματικότητα. Ναι. Φτάνεις εσύ στο νησί για να πάρεις το πλοίο των 6 από το λιμάνι της Ρόδου να πας Σίμη, για παράδειγμα. Το ίδιο πράγμα ήταν όλη η πτήση, την ίδια διαδικασία τώρα. Έχεις φτάσει με καθυστέρηση 1,5 ώρα, χάνεις το πλοίο, μένεις Ρόδο, έχεις χάσει, πρόσεξε, τα εισιτήρια του πλοίου που έχεις προπληρώσει. Έχεις χάσει την πρώτη βραδιά που έχεις κλείσει για το νησί της Σίμης.
0: Πρέπει να πληρώσεις μια βραδιά που θα κοιμηθείς.
1: Πρέπει να πληρώσεις μια βραδιά επιπλέον για να κοιμηθείς στη Ρόδο. Έχεις χάσει και το ταξί που έχεις κλειδώσει την τιμή από πριν για να σε περιμένει να φύγει σφαίρα, γιατί κάνεις και κάνα μισά ώρα τουλάχιστον. Άρα αυτό ακριβώς το πράγμα εξυπηρετεί κάποιον. Καλά, προφανώς κάποιοι κερδίζουν παραπάνω, αλλά ο κόσμος, ο πολίτης, ο ταξιδιώτης την πληρώνει.
0: Τι φταίει
1: στο τέλος
0: για τις καθυστερήσεις αυτές?
1: Δεν ξέρω τώρα τι φταίει, να το βρούνε τι φταίει. Ξέρω, λένε ότι φταίνε.
0: Αντιλαμβάνομαι, δεν είναι ότι... μόνο εδώ, είναι σε όλη την Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη είναι, αλλά εδώ πέρα έχουμε χτυπήσει ταβάνι πια. Αλλά πρέπει να βρεθεί μια λύση. Είναι τα συστήματα ασφαλείας που έχουν να κάνουν με τον πύργο ελέγχου? Είναι ο τεράστιος όγκος που έχουμε αφήξεων, αναχωρήσεων και δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε? Θέλουμε παραπάνω κόσμο. Εντάξει, δεν μπορεί να ζητάς μια τον τουρισμό και από την άλλη να μην έχεις βασικά πράγματα λυμένα.
0: Ναι.
1: Κάποιες φορές. Άλλωστε, θυμάμαι... 5 μέρες εδώ δεν μπορεί να χάσει 2 μέρες από όλη αυτή την ιστορία.
0: Θυμάμαι, είπα που είχαν βγει και λέγανε ότι δεν μπορούμε να κατεβάζουμε αεροπλάνο πιο συχνά, δηλαδή σε μικρότερες διαστήματα από το τόσο.
1: Ναι.
0: Διότι τα συστήματα δεν είναι αρκετά σύγχρονα που μπορούν να το στηρίξουν αυτό. Και βέβαια η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα.
1: Εντάξει, προφανώς κάποιος λόγος υπάρχει, αλλά φαντάζομαι ότι λύση μπορεί να δοθεί. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να δοθεί η μεσούση τη θερινή περίοδου. Αυτά τα προβλέπει. Ναι. Τα προϋπολογίζει.
0: Είμαστε ακριβώς η χώρα που προβλέπει.
1: Ναι, εντάξει, αλλά θα το βρει μπροστά σου. Γιατί αυτό είναι δυσφήμιση μετά για τη χώρα σου.
0: Ναι.
1: Ο τουρίστας, πολλά πράγματα πάνε από στόμα σε στόμα. Αν αυτό αρχίζει και γράφει και ανεβάζει και στι κριτικέ του λέει το ένα τ' άλλο και τα παρουσιάζει όλα μαύρα, συγγνώμη δηλαδή.
0: Επειδή λέμε μόνο κακά, ας πούμε, και κάτι καλό, ήταν εκπληκτική χθες αυτή η αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο από έναν πιλότο της πολεμικής αεροπορίας που ήταν
1: εμπειρότατος
0: χιλιάδες ώρες, οδηγούσε αυτό F-16
1: το Viper.
0: Το οποίο είχε πρόβλημα να βγάλει το σύστημα.
1: Στα υδραυλικά συστήματα, ναι, να κατέβουν
0: οι ρόδες. Ειδοποίησε, τιμάσανε να τον περιμένουν κτλ. Δεν ξέρω ότι μπορεί να στρώσουν και τίποτα πάνω στην πίστα.
1: Εντυπωσιακό πάντως ότι δεν αποφάσισε να πάει, ξέρω εγώ, στη θάλασσα,
0: ναι.
1: Να πατήσει το κουμπί της εκτείναξης.
0: Διότι αυτό σημαίνει, ξέρεις πώς σου κάνει ένα τέτοιο αεροπλάνο, αν θυμάμαι καλά, 80 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: 80 εκατομμύρια δολάρια. 80 εκατομμύρια δολάρια.
1: Εντάξει, φάνηκε ότι είναι πάρα πολύ έμπειρος,
0: ναι.
1: Και ακολούθησε όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, αλλά ήθελε να το προσγειώσει.
0: Και πήγε ο άνθρωπος, στρώσανε το διάδρομο, πήγε πυροσβεστή κοντά, περίμεναν, το κατέβασε, πήρε φωτιά.
1: Το κατέβασε με την κοιλιά, έτσι.
0: Με την άτρακτο, ναι, πήρε φωτιά βέβαια άτρακτος. Είχε τελειώσει όμως τα καύσιμα, είχε πολύ λίγα καύσιμα.
1: Είχε αδειάσει πριν, ναι.
0: Ναι, έτσι ώστε να μην πάρει φωτιά, και το έκανε.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικό.
1: Ναι, εντάξει, ήταν μοναδική στιγμή πραγματικά. Δηλαδή, ήρωας πραγματικός ο συγκεκριμένος θα μπορούσε να έχει κάνει πολύ διαφορετικά τα πράγματα, να το ρίξει μέσα στη θάλασσα,
0: να
1: σωθεί και να είναι βέβαιος ότι θα σωθεί.
0: Θα τον δει, λέει ο Δένδιας. Ναι, οπωσδήποτε. Μακάρι να έχουμε τέτοιους ανθρώπους. Αυτά είναι τα παραδείγματα που πρέπει κάθε μέρα να τα προβάλλουμε. Αντί είναι κάθε μέρα να λέμε τα χιλιάδες κακά που γίνονται.
1: Ναι, αλλά εσύ την αύξηση την έδωσε στους Μητροπολίτες, δεν την έδωσε στους πιλότους των μαχητικών.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Βέβαια, οι Μητροπολίτες είναι 100 και κλείνει το με αυτόν τον τρόπο στην δεξιά πλευρά της νίκης.
1: Το ότι τα δικαιολογείς όλα.
0: Δεν δικαιολογώ τίποτα. Το έχουμε πει 100 φορές. Οι πιλότοι βγάζουν 1.500 ή 2.000 ευρώ καθαρά και ρισκάρουν τη ζωή τους κάθε μέρα.
1: Τι συζητάμε τώρα, το ίδιο πράγμα.
0: Καλά, τώρα έχουμε σε ήρεμα νερά.
1: Ναι.
0: Σας θυμίζω ότι πριν από 5 χρόνια γινόταν κάθε μέρα σκράμπλ. Ήταν, ναι, στον αέρα και πολεμάγανε με τους Τούρκους φτερό με φτερό.
1: Εντάξει, στη Βουλή συζητάγαν άλλα νωρίτερα πάντως.
0: Τι.
1: Κοντεροχτυπήθηκαν για τη 13η σύνταξη, αν θα δοθεί και το ΕΚΑΣ. Είναι ένα θέμα και αυτό. Δεν είναι, για τους συνταξιούχους.
0: Να βρούνε τι πρέπει να δώσουν, αλλά οτιδήποτε προτείνουν πρέπει με κάποιο τρόπο να τα έχουν μετρήσει πριν. Έτσι, να μην τα κάνουν σαν τον Τσίπρα που είχε υποσχεθεί 12 δις, αν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Νομίζω πως αυτά ήταν μέχρι σήμερα. Εσύ έχεις δουλειά του Σαββατοκύριακο,
1: Υπάρχουν και κάποιοι που δουλεύουν. Ναι,
0: δεν δουλεύεις τις υπόλοιπες μέρες.
1: Όχι, μια χαρά δουλεύω και τις επόμενες μέρες και τις προηγούμενες.
0: Λοιπόν, αυτά για σήμερα.
1: Θα είσαι κάπου, θα ξεκουράζεσαι.
0: Όχι, εδώ θα είμαι.
1: Εδώ θα είμαι.
0: Μετά.
1: Πώς την πάτησες έτσι.
0: Πράγματι. Έφυγε ο Χιώτης, κατάλαβες. Και τώρα κάνω γερμανικά νούμερα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς τη Δευτέρα στη μία. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Περιστερίου. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό με αποτέλεσμα να ανατραπεί στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Ελαφρά τραυματίες είναι οι δύο επιβαίνοντες του αυτοκινήτου. Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο ομορφοχώρι Λάρισας. Μέσα στις εγκαταστάσεις σημειώνονται κατά διαστήματα εκρήξεις από φιάλες προπανίου και άλλα εφλεκτελικά, γεγονός που καθιστά το έργο των πυροσβεστών ιδιαίτερα δύσκολο. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής εξαιτίας των πυκνών καπνών. Στην περιοχή έχει ήδη μεταβεί ένα κριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λάρισας, προκειμένου να συλλέξει στοιχεία και να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς. Στις εισαγγελικές αρχές Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχόντες Νέας Δημοκρατίας, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται από τα Χανιά 26χρονη φερόμενη ως μία εκ των φυσικών αυτουργών της επίθεσης. Ως φυσικός αυτουργός φέρεται και ένας 29χρονος, ενώ ο άλλος συλληφθής είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, το οποίο κρύφτηκαν οι δράστες μετά την τρομοκρατική επίθεση. Η αστυνομία αναζητά 3 ακόμη άτομα. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο 42χρονοι άνδρες που συνελήφθησαν χθες το πρωί για τον εμπρησμό της Μαρφίν, που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010 στην Οδό Σταδίου. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Για την τρίτη κατηγορούμενη, μία 46χρονη, η οποία ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία, θα αποσταλεί στις Βρετανικές Αρχές διεθνές ένταλμα, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν φέρεται να διαδραμάτισε η επανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Έγινε σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία το Μάιο του 2010 με φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασχεθεί σε κατοικία στο Κουκάκι στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που σχετιζόταν με εκρηκτικά. Η σύγκριση αποκάλυψε κοινά χαρακτηριστικά όπως ρούχα και σακίδια. Τουλάχιστον 5 κρίξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Κίεβο, που σήμανε συναγερμός για ρωσική πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Ανέφεραν ότι οι σιρήνες ήξαν αρκετά λεπτά μετά την πρώτη έκρηξη. Παρατείνεται ως την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Προθεσμία 24 ώρων δεν δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν προκειμένου να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά στην διεθνή ναυσιπλοεία και ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις εναντίον πλοίων, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Παράλληλα, σημείωσαν ότι οι συνομιλίες μεταξύ

0: Πολιτείες. Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η κατάσταση του δικτύου ηλεκτροδότησης, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει τεράστιες ελλείψεις καυσίμων. Σε 1830 ανέρχονται τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού έμπολα στο Κονγκό, ενώ 648 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις 15 Μαΐου σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Για το στέλεχος που προκάλεσε τη 17η επιδημία έμπολα στη χώρα δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε θεραπεία. Για το παγκόσμιο κύπελλο, η Ισπανία προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης επικρατώντας του Βελγίου με 2-1. Επόμενη αναμέτρηση για την Ισπανία στις 14 Ιουλίου με την Γαλλία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ανεμεταβλητή 3 με 4, μποφόρ και δημοκρασία θα εκμαρθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, θα έχουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Κυριακή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρειο ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είναι Σάββατο 11 Ιουλίου του 2026. Συντονισμένοι στην πρωινή ενημερώση στο Πόρτο, δηλαδή αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. 2 ώρες διάρκεια το Σάββατο. Είμαστε εδώ από τις 5 ώρα το πρωί, έτσι ώστε να φτάσουμε ως και τις 7 και να καλύψουμε όλη την εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα, όλα τα ζητήματα, όλα τα θέματα, όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα έχουν συμβεί βεβαίως στη διάρκεια της εβδομάδας, προφανώς την προηγούμενη ημέρα, αλλά και βέβαια ότι έχει συμβεί και στο πρωινό το οποίο μας ξημερώνει. Και αυτό που μας ξημέρωσε ήταν εκεί στον Κύφισο, καθώς κατερχόμεθα. Είχε συμβεί και έχει συμβεί ένα τροχαίο. Ευτυχώς μόνο με 2 τραυματίες. Συγκρούστηκε αυτοκίνητο με φορτηγό. Έχει ντεραπάρει στη Μεσαία Λωρίδα, εκεί στο ύψος της γέφυρας που είναι η έξοδος για το Περιστέρι. Στον Μαρμαρίδη είναι το εργοστάσιο εκεί επίπλον. Όλα αυτά λοιπόν πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Θα δείτε και φωτογραφίες στην τηλεόραση σε λίγο του Sky, αλλά και στο site του Sky μπορείτε να δείτε, καθώς περάσαμε από εκεί. Έχουν αναλάβει οι άντρες της τροχίας και βεβαίως και τα ασθενοφόρα με τις πρώτες βοήθειες. Οπότε λοιπόν πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Αν κατέρχεσαι στον Κυφισό, είτε για τον Πειραιά, αν είστε από αυτούς τους οποίους θα φύγετε σήμερα ή όχι, βρείτε μια, προφανώς οι ταμπέλες, οι ηλεκτρονικές σημάνσεις έχουν το γεγονός. Οπότε προσέξτε πώς θα κινηθείτε. Μέχρι και αυτή την ώρα υπάρχει ακόμα ανάσχεση και κάποια κυκλοφορία στην περιοχή. Οπότε λοιπόν πολύ πολύ μεγάλη

Προσοχή. Από την άλλη, βεβαίως, μας επιφύλαξε χθες η ημέρα πολλά στο κομμάτι του αστυνομικού ρεπορτάζ. Πρωτίστως αυτό που είχαμε από νωρίς το πρωί με τη σύλληψη ανθρώπων οι οποίοι ευθύνονται για την δολοφονία της Νέστορα, της Βάγιας Νέστορα, η οποία κηδεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Όλα αυτά τα οποία πράξανε με τα γκαζάκια, με τις εκρήξεις και με όλα αυτά τα οποία σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, αλλά και βεβαίως με την πραγματικά πολύ μεγάλη και συγκλονιστική είδηση της διαδικασίας και βεβαίως του εντοπισμού αλλά και της σύλληψης, και θα οδηγηθούν στις αρμόδιες αρχές, των ανθρώπων που φέρεται να είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν αυτοί οι οποίοι προκαλέσανε αυτόν τον κακό χαμό 16 χρόνια πριν στην Μαρφίν. Πόσο μάλλον με όλα αυτά τα οποία ζήσαμε τότε, με όλα αυτά τα οποία ζούσαμε τότε ως χώρα, αλλά και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία είπε χθες στον Sky, στο κεντρικό δελτίο, η Μαρία Καραγιάννη. Η γυναίκα, η μαυροφορεμένη γυναίκα από τον μπαλκόνι της Μαρφίν, μίλησε χθες στο κεντρικό δελτίο, πραγματικά συγκλονιστική. Έχω κάνει ένα πολύ μικρό μοντάζ για να μπορέσουμε να τα ακούσουμε. Πραγματικά συγκλονιστικό. Ελάχιστα έχουμε αφαιρέσει κάποιες σκέψεις οι οποίες δεν είχαν μια συγκρότηση γη. Η Λένα ήταν πάνω στην φωνή της κυρίας Καραγιάννη. Πραγματικά 8 λεπτά τα οποία συγκλονίζουν και πραγματικά σηκώνεται η τρίχα του καθενός όπου ακούει αυτή την γυναίκα η οποία έζησε μέχρι τελευταία στιγμή τους συναδέλφους τους να καίγονται και εκείνη είναι η τελευταία η οποία βγήκε από τη Μαρφίν 16 χρόνια πριν. Μια υπόθεση όπου οποιοσδήποτε υπουργός δημόσιας τάξης βρισκόταν στο Υπουργείο, οι άνδρες και οι γυναίκες, τα στελέχη της υπηρεσίας του Υπουργείου, της όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, δεν σταμάτησαν ποτέ να ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς έγινε στη Μαρφίν. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως ήταν 16 χρόνια στο μικροσκόπιο της ελληνικής αστυνομίας και το ελληνικό FBI. 16 χρόνια μετά έχουμε τις πληροφορίες, έχουν οι συναδέλφοι τις πληροφορίες. Ακούσουμε τους συναδέλφους πώς ακριβώς έφτασε στον εντοπισμό αυτών των ανθρώπων. Πραγματικά 16 χρόνια μετά, δεν ξέρω αν είναι λύτρωση, δεν ξέρω αν είναι πώς κανείς να το χαρακτηρίσει, αλλά ήταν εδώ, είναι εδώ το ελληνικό FBI, οι άντρες και οι γυναίκες αυτής της υπηρεσίας, όπου έχουμε βεβαίως τον εντοπισμό και βεβαίως θα οδηγηθούν στην σύλληψη οι άνθρωποι αυτοί.

Στα υπόλοιπα της επικαιρότητας, στα ζητήματα που είχαν να κάνουν χθες με την πολιτική σύγκρουση στο Κοινοβούλιο, στην ώρα του Πρωθυπουργού, απαντώντας σε ερώτηση του κυρίου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός, του αρχηγού της Εξωματικής Αντιπολίτευσης, για τα ζητήματα της ακρίβειας, υπήρξαν έντονοι διάλογοι, συζητήσεις για τη 13η σύνταξη, για τα ζητήματα βεβαίως της ακρίβειας των καυσίμων. Θα ακούσουμε τα χαρακτηριστικότερα αποσπάσματα από την χθεσινή σύγκρουση των δύο ανδρών, με τον καθένα να βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε και τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον ΣΥΡΙΖΑ, πραγματικά σε μια περιδίνηση, σε ένα ούτε ξέρουμε που πάμε ούτε που βαδίζουμε. Είναι στον ΣΥΡΙΖΑ, φεύγουν πραγματικά πολλοί βουλευτές, τσουνάμι αποχωρήσεων στα χέρια της ως σήμερα μειοψηφίας, με επικεφαλής τους Πουλάκη, Παπά και Δούρου, αναμένεται να περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εξέλιξη που θεωρείται βέβαιο ότι θα προκαλέσει και από τη Δευτέρα κύμα αποχωρήσεων βουλευτών. Όλα αυτά βεβαίως σε μια διαδικασία, αν θα γίνει σήμερα η προγραμματισμένη κεντρική επιτροπή, αν δεν θα γίνει, τι προβλέπετε, τι δεν προβλέπετε. Ο σοφός του κόμματος, ο κύριος Κουβέλης, ο οποίος είναι και αρκεί αρμόδιος για τα ζητήματα αυτά, είπε ότι πρέπει να γίνει και καλό. Και έτσι λέει το καταστατικό. Ο Αντώνης Ατζολέτος και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά δεν ξέρουν τι θα συμβεί και τι ξημερώνει κάθε μέρα. Όλα αυτά βέβαια θα τα ακούσουμε και φυσικά θα σας ενημερώσουμε για το κάθε τι το οποίο υπάρχει σε εξέλιξη εκεί. Φυσικά τα ζητήματα επίσης τα οποία έχουν να κάνουν με τα θέματα των S-400 και των F-35, τι συζητούν Άγκυρα και Μόσχα. Σε συζητήσεις λοιπόν με στόχο την πώληση των ρωσικών S-400 σε τρίτη χώρα και ειδικότερα στο Κατάρ ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, προκειμένου να ανοίξει έτσι ο δρόμος για την αγορά των F-35 από την Τουρκία, βρίσκονται η Άγκυρα και η Μόσχα. Όλα αυτά βεβαίως έχουμε και τις πληροφορίες και τόσο από τον ανταποκριτή μας και συνεργάτη μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Μανώλη Κωστίδη, αλλά και βέβαια το διεθνές ρεπορτάζ. Όλα αυτά θα τα αναλύσουμε και θα σας τα παρουσιάσουμε. Με την κυρία Δημήτρα Σταματή είμαστε αυτό το πρωινό, την κυρία των Χοληπτών εδώ, που φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Μελίνα Σαμαραδέλη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, μαζί με την Μπέρσα Μπόλια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στις μουσικές επιλογές. Και μέχρι και τις 6 επικοινωνείται μαζί μας μέσω κινητού και διαδικτύου. Μετά και τις 6 στο τηλεφωνικό μας κέντρο θα είναι και θα βρίσκεται η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Ως και τις 7 μαζί και όπως πάντα 6:30 ο πρίτανος στο φορτηχνών επιστήμονων ο κ. Σεϊμένης θα απαντήσει στα δικά σας ερωτήματα τα οποία έχει επεξεργαστεί στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Και τις προηγούμενες, γιατί λείπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, Δήμητρά μου, και το Σάββατο, οπότε έχει 2 εβδομάδες, πολλά τα ερωτήματα. Όσα προλάβουμε, βεβαίως, θα προσπαθήσουμε να τρέξουμε για να έχουμε τις περισσότερες απαντήσεις στα δικά σας ζητήματα. Πάμε όμως να συνδέσουμε όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, στη νύχτα, αλλά και στο νέο πρωινό, με τους κυριότερους τίτλους ενδύσεων που έχει επιμεληθεί η Αγγελική Καρδιόλακα. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Περιστερίου. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό και με αποτέλεσμα να ανατραπεί στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Ελαφρά τραυματίσαν οι δύο επιβαίνοντες του αυτοκίνητου. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε από εχθές το βράδυ σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας. Η κατάσταση αυτήν την ώρα είναι βελτιωμένη, καθώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά εντός του χώρου. Μήνυμα πάντως έχει σταλεί από το 112 στους κατοίκους περιοχής εξαιτίας των πυκνών καπνών. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο 42χρονοι άνδρες που συνελήφθησαν χθες το πρωί για τον εμπειρισμό της Μαρφίν που κατέληξε στο τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων τον Μάιο του 2010 στην οδό Σταδίου. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι η ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Για την τρίτη κατηγορουμένη, μια 46χρονη η οποία ζει με την οικογένεια της στη Βρετανία, θα αποσταλεί στις Βρετανικές Αρχές διεθνές ένταλμα ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της έκδοσής της στην χώρα μας. Καθοριστικό τώρα ρόλο στην εξυχνίαση του φωνικού αυτού εμπειρισμού της Μαρφίν 16 χρόνια πριν φέρταν η διαδραμάτιση η επανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Έγινε σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία τον Μάιο του 10 με φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασχεθεί σε κατοικία στο Κουκάκι στο πλαίσιο έρευνας για την υπόθεση που σχετιζόταν με εκρηκτικά. Η σύγκριση αποκάλυψε κοινά χαρακτηριστικά όπως ρούχα και σακίδια.
Η Μαρία Καραγιάννη, χαρακτηριστική μορφή της τραγωδίας της Μαρφίν, η μαυροντημένη γυναίκα που ζητούσε βοήθεια από τον μπαλκόνι του φλεγόμενου κτηρίου, μίλησε χθες στον Sky και στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη με αφορμή αυτήν τη σύλληψη των δύο ανδρών. Όλα αυτά συνέβησαν την 5η Μαΐου του 2010, μια τραγωδία που κόστησε τη ζωή, να θυμίσουμε, στους τρεις αδέλφους της, την 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία, να θυμίσουμε, ήταν και έγκυος 4 μηνών, τον 36χρονο Επαμηνώντα Τσάκαλη και τον 35χρονη Παρασκευή Ζούλια. Περιγράφει, και θα το ακούσουμε, την σημερινή μέρα, την χθεσινή, όπως την έζησε, ως ιδιαίτερα δύσκολη, σημειώντας πως οι τελευταίες εξελίξεις της υπόθεσης της προκάλεσαν έντονα συναισθήματα, ενώ εκφράζει την ελπίδα να αποτελέσουν το τέλος μιας μακράς και επώδυνης διαδρομής. Στις εισαγγελικές αρχές Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Στην Θεσσαλονίκη μεταφέρεται από τα Χανιά και 26χρονη φερόμενη ως μία εκ των φυσικών αυτούργων της επίθεσης. Ως φυσικός αυτούργος φέρεται και ένας 29χρονος, ένας άλλος συλληφθής, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, στο οποίο κρύφτηκαν οι δράστες μετά την τρομοκρατική επίθεση. Η αστυνομία αναζητά ακόμη 3 άτομα. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση αναβολικών ουσιών και φαρμακευτικών σκευασμάτων. Συνελήφθησαν 3 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο στο εξωτερικό. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος επιπλέον 11 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 ακόμη αστυνομικοί και ένας γιατρός δημοσίου νοσοκομείου. Κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες αναβολικών σε χάπια και φιαλίδια, αλλά και μικροποσότητες κοκαίνης και κάναβης. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης συγκρούστηκαν στην Βουλή εχθές για την ακρίβεια και την επαναφορά της 13ης σύνταξης και την μείωση του ΦΠΑ να εκτροχιάζουν την συζήτηση. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να δώσει στοιχεία για το πώς κοστολογεί τις εξαγγελίες και τον κατηγόρησε ότι υπόσχεται μαγικές λύσεις. Στο σιωπηλό φόρο της ακρίβειας, επέμεινε ο κ. Ανδρουλάκης, που ζητά οι όποιες συγκρίσεις να γίνονται με ευρωπαϊκά δεδομένα και όχι με την Ελλάδα των μνημονίων. Η μείωση των 10 λεπτών στην τιμή της βενζίνης και των 5 λεπτών στον ντίζελ κίνησης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός εχθές από τη Βουλή υπολογίζεται σε σχέση με το σημερινό επίπεδο των τιμών, όπως ανέφερε την πρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, εξειδικεύοντας ανακοινώσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό σημαίνει, όπως είπε χθες μέσω της ΕΡΤ ο κ. Χατζηδάκης, πως αν οι διεθνείς τιμές μειωθούν, η μείωση θα είναι μεγαλύτερη και οι καταναλωτές θα έχουν πρόσθετο όφελος. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν και οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του μέτρου που γίνεται πάντα σε συνεννόηση με τα δύο διελιστήρια, τα οποία, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά. Το μέτρο θα αρχίσει να εφαρμόζεται το ταχύτερο δυνατόν και θα ισχύσει ως και το τέλος Αυγούστου. Αβεβαιότητα επικρατεί στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ. Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα έκτακτη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής μετά και την παρέτηση του Κράτη Φάμελου και σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, τη Δευτέρα θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία ώστε να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπλήρωσής του, αλλά και να προγραμματιστεί, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η απαραίτητη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Είχε προηγηθεί, να πούμε, η δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Φώτη Κουβέλη, ότι η έκτακτη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί κανονικά, άποψη με την οποία συντάχθηκαν κύριοι Πολάκης και Παπάς. Παρατείνεται στις 24 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή, η καταρρεκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γεώργιου Πιτσιλή. 54 ετών με αναστολή επέβαλε το δικαστήριο στους δύο αστυνομικούς για βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα της Ομονίας. Στον αστυνομικό που κατέγραψε την πράξη επιβλήθηκε επιπλέον ποινή 5 μηνών και στους δύο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα Σάββατο πήραν οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργο στα ξημερώματα της 7η Ιουλίου που είχε σαν αποτέλεσμα το βαρύτερο τραυματισμό ενός 20χρονου. Στην προετοιμασία των καταναλωτών εν ώψη των διακοπών, τους τουρίστες αλλά και στις καλές για την εποχή καιρικές συνθήκες αναποθέτουν το λιανεμπόριο τις ελπίδες του για την αύξηση της επισκεψιμότητας στα καταστήματα και ενίσχυση βέβαια των αγορών στο πλαίσιο των τακτικών θερινών εκπτώσεων που ξεκινούν μεθαύριο Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στο καθεστώς της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης μπαίνουν υποχρεωτικά από την 1η Οκτωβρίου και οι μικρές επιχειρήσεις με τζίρο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ, σηματοδοτώντας έτσι την ολοκλήρωση της εφαρμογής του μέτρου. Από την ημερομηνία αυτή, οι μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια μέσω πιστοποιημένου παρόχου, ενώ προβλέπεται μεταβατική περίοδος σχεδόν 3 μηνών για την ομαλή προσαρμογή τους.
Μείωση κατά 13,4% καταγράφουν οι νέες πωλήσεις ασφαλιστικών προγραμμάτων υγείας το πρώτο τρίμηνο σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και κατά 50% των παραδοσιακών προγραμμάτων ζωής, αφού κάθε χρόνο γίνονται όλο ένα και ακριβότερα, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται και το κόστος διαβίωσης. Τουλάχιστον 5.000 εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, καθώς οι ουκρανικές αρχές σήμαναν συναγερμό για νέα ρωσική πυραυλική επίθεση. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία της Νότιας Ισπανίας. Ο αρμόδιος υπουργός για έκτακτες ανάγκες δήλωσε ότι στην πλειοψηφία του τα θύματα είναι κατά κύριο λόγο ή και εξ ολοκλήρου ξένοι υπήκοοι. Στη Γαλλία τώρα, σε συνθήκες καύσωνα θα παραμείνουν και το Σαββατοκύριακο οι δυτικές περιοχές, ενώ υπό έλεγχο μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία του νομού Ιντρ, η οποία έχει κάψει 900 εκτάρια βλάστησης. Στα πύρινα μέτωπα της Νότιας Γαλλίας επιχειρούν καθημερινά και 21 Έλληνες πυροσβέστες στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Αθλητική επικαιρότητα, εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Μίλτο Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό, καθώς ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέτυχε στο έκτο του άλμα. Στο μήκος επίδοση 8,61 μέτρα, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Και πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Η Ισπανία αποκρίθηκε στα ημιτελικά της οργάνωσης, επικρατώντας του Βελγίου με 2-1. Επόμενη αναμέτρηση για την Ισπανία είναι 14 του μηνός με την Γαλλία. Ενώ αύριο Κυριακή, 6 ώρα το πρωί, τα ξημερώματα, θα διεξαχθεί ο προημιτελικός ανάμεσα στην Νορβηγία και την Αγγλία. Σήμερα, 11 Ιουλίου, γιορτάζει της Αγίας Εφημίας, Αγίας Όλγας εις Αποστόλου, χρόνια πολλά λοιπόν, 6 και 12 Ανατολή του Ιουλίου, 20 και 49 η Δύση αυτού και το 1982 η Ιταλία κατακτά για τρίτη φορά τον Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Το 1988 έχουμε τρομοκρατική ενέργεια με 9 νεκρούς και 71 τραυματίες που αποδίδεται στον Παλαιστίνιο Αμπού Νιντάλ και σημειώνεται στην ελληνική ιδιοκτησία Κοζιρόπουλο City of Poros. Το 1995 οι Σέρβοι της Βοσνίας καταλαμβάνουν τη μουσουλμανική πόλη Σεμπρέντσα και σκοτώνουν 8.000 κατοίκους. Το 2001 στην συναυλία του Sting στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας εμφανίζεται και ο Γιώργος Νταλάρας και τραγουδούν μαζί Δήμητρα Θυμάσια το Mad About You. Το 2003 εντοπίζεται στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης η άγνωστη οδή του Ανδρέα Κάλβου Ελπής Πατρίδος του πρώτου του ποίηματος που έγραψε στην ελληνική γλώσσα. Ενώ το 2004 ο πρωθυπουργός τότε της χώρας, Κώστας Καραμαλής, παρευρίσκεται ως μάρτυρα στο γάμο της κόρης του Τούρκου ομολόγου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εντείνοντας τις προσπάθειες για την προσέγγιση των σχέσεων των δύο χωρών. 1832 γεννιέται ο Χαρίλαος Τρικούπης. Το 1916 ο Προκόροφ, ο Ρώσος φυσικός που εφήβρε την τεχνολογία λέιζερ. Ενώ το 1934 σήμερα γεννιέται ο Τζόρτζιο Αρμάνι. Το 1969 φεύγει από τη ζωή η Όλγα, βασίλισσα των Ρώσων του Κιέβου. Το 2003 φεύγει από τη ζωή ο Μίλαν Κούντερα, γαλλοτσέχος μυθιστοριογράφος, δοκιμιογράφος και θεατρικός συγγραφέας. Και όπως πάντα, η έναρξη αυτής της δύο ώρης παρουσίας μας τα Σάββατα έχει έναρξη και βεβαίως μουσική από την κλασική δισκοθήκη. Και σαν σήμερα, αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό και είναι ένας από τους πολύ σημαντικούς συνθέτες με επιρροές από την τζαζ και έχει γράψει. Έγινε γνωστή πασίγνωση στον κόσμο στα ελληνικά, τη Γαλάζια Ραψοδία, και μιλάμε ότι σαν σήμερα θα βγει από τη ζωή ο George Gershwin.

Με Γκέρσον λοιπόν και την Γαλάζια Ραψοδία θα οδηγηθούμε και θα ακούσουμε την Αγγελική Καρδιόλα και ο Σκυρωτήτης των Ειδήσεων. Καλημέρα Σωτήρη, καλημέρα Αλεχάνδρο, καλημέρα Λάζαρα Γιαννούδη, να είστε καλά, καλό πρωινό.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας. Μέσα στις εγκαταστάσεις σημειώνονται κατά διαστήματα εκρήξεις από φιάλες προπανίου και αλέφλεκ τελικά, γεγονός που καθιστά το έργο των πυροσβεστών ιδιαίτερα δύσκολο. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής εξαιτίας των πυκνών καπνών. Τρούχιο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Περιστερίου. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό με αποτέλεσμα να ανατραπεί στην μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Ελαφρά τραυματίες είναι οι δύο επιβαίνοντες του αυτοκινήτου. Στις εισαγγελικές αρχές θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρισμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Προθεσμία 24 ωρών δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν προκειμένου να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση ότι τα στενά του ορμούς παραμένουν ανοιχτά στη διεθνή ναυσιπλοεία και ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις εναντίον πλοίων, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 23 αγνοούνται στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία στην Νότια Ισπανία. Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, στην πλειοψηφία τους τα θύματα είναι ξένοι υπήκοοι, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τη φωτιά εγκλωβίστηκαν. Και ο καιρός, έθριο σήμερα στην Αττική, ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Κάθε καλό. Καλό πρωινό να έχουμε όλες και όλοι. Καλές άδειες όσοι είστε από αυτούς που φεύγετε. Οπότε λοιπόν έχετε κατά νου λίγο νωρίτερα να ξεκινήσετε. Έχει, από ό,τι ενημερωνόμεθα, έχουν απομακρυνθεί τα δύο αυτοκίνητα, το γιοταχή και το φορτηγό, από το σημείο στο οποίο συγκρούστηκαν εκεί στις 3 τα ξημερώματα. Οπότε λοιπόν έχει ακόμη κάποια ροή. Οπότε έχετε κατά νου αν βιάζεστε ή αν χρειάζεται να είστε νωρίτερα στη δουλειά σας ή ακόμη και στον Πειραιά για το ταξίδι σας. Όπως και να έχει, πάντως να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Εδώ θα είμαστε ως και τις 7, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο. Τις καθημερινές είμαστε 5 με 6 και έως με όλες και με όλους σας την ακρόαση. Όπου και να είστε και να κάνετε, να έχετε ένα καλό πρωινό. Και πάμε λοιπόν. 16 χρόνια πριν θα γυρίσουμε το χρόνο, στην ημέρα φρίκης της Μαρφίν, η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος λαμβάνει δύο άτομα ηλικίας 45 ετών και αναζητά άλλη μια γυναίκα στο Ηνωμένο Βασίλειο, για την οποία οι ελληνικές αρχές έχουν ζητήσει την έκδοσή της στη χώρα μας. Όσοι επέζησαν, όπως η γυναίκα, σύμβολο της επιθέσεως που είχε βγει στο μπαλκόνι ζητώντας τη βοήθεια, θέλει την απόδοση της δικαιοσύνης. Ρεπορτάζ Μαρία Δουρούδη.
1: 16 χρόνια μετά, οι αρχές ρίχνουν φως στην τραγική υπόθεση της Μαρφίν στην Οδό Σταδίο. Ήταν 5 Μαΐου του 2010, όταν στο κέντρο της Αθήνας γράφτηκε μία από τις μαύρες σελίδες στην ιστορία της χώρας. Τρεις εργαζόμενοι χάνουν τη ζωή τους με μαρτυρικό τρόπο μέσα στην τράπεζα, μπροστά στα μάτια χιλιάδων διαδηλωτών. Σήμερα, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, δύο συλληφθέντες που φαίνεται ότι πήραν μέρος στον εμπρισμό της τράπεζας φτάνουν στα δικαστήρια της Ευελπίδων κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Την ίδια ώρα, μια γυναίκα αναζητείται και έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εις βάρος της.
2: Θα έρθουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουν συλληφθεί, προκειμένου να τους αποδοθούν οι κατηγορίες από τον εισαγγελέα και μετά θα παραπεμφθούμε στον αρμόδιο ανακριτή. Από εκεί θα είμαστε σε θέση να πάρουμε αντίγραφα της δικογραφίας και να δούμε περί τίνος πρόκειται.
3: Κάτε δείτε κάτω!
1: Η γυναίκα που είχε βγει τότε στο μπαλκόνι της Μαρφίν, ζητώντας βοήθεια από τον κόσμο που συμμετείχε τότε στην απεργιακή κινητοποίηση, σήμερα ζητά απλά δικαιοσύνη.
4: Μεγάλη ταραχή. Είναι το πρώτο συνέστημα που αισθάνθηκα σήμερα. Εννοείται ότι ανακαλούνται όλες οι μνήμες και ό,τι έχουμε πάθει τόσα χρόνια μαζί με τον απίθμενο πόνο και τις απορίες μας, τα ερωτηματικά μας, γιατί, τα οποία δεν μπορέσαμε να διαχειριστούμε και πλήρως όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί αφαιρέθηκε η ζωή από τους τρεις συναδέλφους μας τόσο άδικα. Και αυτοί οι εγκληματίες είχαν πλήρη επίγνωση ότι υπήρχαν άνθρωποι μέσα στο κτίριο. Διότι όταν κατάφεραν να σπάσουν την τζαμαρία και έχισαν το έπλεκτο υγρό εντός του χώρου του καταστήματος, οι συνάδελφοί μου από πάνω, διότι εγώ ήμουν στο υπόγειο εκείνη την ώρα, κλείδωνα, ασφάλιζα τα χρεόγραφα της τράπεζας, οι συνάδελφοί μου ουρίαζαν, μην το ρίξεις, είμαστε άνθρωποι μέσα. Να κλιπαρείς τον άλλο, να μη σε κάψει, να μη σου επιτεθεί, και εκείνος αψήφιστα, χωρίς δεύτερη σκέψη, να κάνει το μοιραίο. Παρέμεινα στο μπαλκόνι με άλλους 4 συναδέλφους, οι 3 κατάφεραν πάνω στο περβάζι να ισορροπήσουν. Καπνός, να κλαίνε μάτια, να μην μπορείς να πάρεις άλλη αναπνοή.
5: Ότι είναι μια λύτρωση, μια δικαίωση για τα θύματα, για τις οικογένειές τους μετά από τόσα χρόνια. Μόνο να σας θυμίσω ότι επί 16 χρόνια συγκεκριμένοι πολιτικοί χώροι προσπαθούσαν να εξαφανίσουν την ιστορική μνήμη του συμβάντος, προσπαθούσαν να απαξιώσουν το συμβάν, οπότε νομίζω ομοειδιάτες αυτών των ανθρώπων.
1: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι συλλήψεις έγιναν μετά από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε Χαλάνδρη και Κυψέλη και φόρεσαν χειροπέδες στους δύο 42χρονους, ενώ το τρίτο άτομο που αναζητείται είναι γυναίκα 46 ετών, η οποία το 2020 μετακόμισε στη Βρετανία.
6: Λίγο μετά τις 9, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισε και συνέλαβε τον 42χρονο στην οικία του στο κέντρο της Αθήνας.
7: Εγώ τον είδα 10 ώρα, αλλά δεν ξέρω τι έχει γίνει εδώ. Ήταν περίπου 6 άτομα αυτά που είδα απ' έξω, δεν ξέρω αν έχει μπει κάποιος μέσα.
1: Και οι τρεις ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο, ωστόσο δεν είχαν μπει ως ύποπτοι στις έρευνες των προηγούμενων ετών, με αποτέλεσμα να μην έχουν κατηγορηθεί.
6: Τους τελευταίους 6 μήνες νίκιαζε ο 42χρονος στο σπίτι, στο οποίο διέμενε μαζί με τη σύντροφό του μέχρι το πρωί της Παρασκευής, όταν συνελήφθη.
1: Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα στοιχεία και για τυχόν άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται στην πολύχρωτη υπόθεση, η οποία παραμένει ανοιχτή 16 χρόνια μετά την τραγωδία της 5ης Μαΐου του 2010.
0: Η Μαρία Καραγιάννη. Η Μαρία Καραγιάννη μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη χθες το βράδυ. Είναι, αν δεν την θυμάστε, αν δεν έρχεται στην μνήμη σας εύκολα, είναι γυναίκα μαυροφορεμένη, η τελευταία που βγήκε από την πυροσβεστική, στο μπαλκόνι της Μαρφίν. Θυμίζουμε οι άλλοι τρεις ήταν που δυστυχώς δεν είναι πια ανάμεσά μας. Η 32χρονη Αγγελική Παπανζόπουλου, που ήταν και έγκυος αερομηνών, ήταν ο 36χρονος Παμινώντας Τσάκαλης και ήταν και 35χρονη Παρασκευή Βιζούλια. Τα θύματα όλων αυτών, οι οποίοι σύμφωνα με το ελληνικό FBI είναι αυτοί οι οποίοι έχουν συλληφθεί από εχθές και αναμένεται να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη. Η Μαρία Καραγιάννη λοιπόν περιγράφει εχθές και περιέγραψε εχθές σε όλους εμάς και στην Λένα Φλιτζάνη ότι είναι δύσκολη ημέρα. Η χθεσινή ήταν δύσκολη ημέρα έτσι όπως εξελέχθηκε για την ίδια, σημειώνοντας πως οι τελευταίες εξελίξεις της υπόθεσης της προκάλεσαν έντονα συναισθήματα, ενώ εκφράζει και την ελπίδα να αποτελέσουν το τέλος μιας μακράς και επώδυνης διαδρομής. Είναι πραγματικά συγκλονιστική. 8 λεπτά είναι η επικοινωνία της κυρίας Καραγιάννη χθες με την Λένα Φλιτζάνη. Νομίζω ότι μπορούμε να την ακούσουμε και πραγματικά να αναλογιστούμε και να φέρουμε το μυαλό μας πίσω 16 χρόνια.
4: Η μέρα σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, από την ώρα που το έμαθα, συναισθηματικά δυσκολεύομαι πολύ να το διαχειριστώ. Μετά τα συναισθήματα εναλλάσσονται από το φόβο που ανακαλείται στη μνήμη μου, τον τρόμο για όσα ζήσαμε. Μετά έρχεται ο θυμός, έρχεται, τέλος πάντων, εξοργιζόμαστε όλοι, γιατί πραγματικά δεν πιστεύαμε ότι μετά από 16 χρόνια, γιατί τόσο χρόνο μας είναι αδιανόητο να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε ότι 16 χρόνια πραγματικά αισθανθήκαμε ότι από την πολιτεία, τέλος πάντων, μας αντιμετωπίζουν με εμπεγμό, διότι αυτοί οι δολοφόνοι έχουν στοιχειώσει τις ζωές μας. Έχουν στείλει τρεις ανθρώπους, πολύ νέους ανθρώπους, και τόσο άδικα στον τάφο. Να. Τους στέρισαν τη ζωή και επέφεραν και πολλές άλλες βλάβες όλων των ειδών στην υγεία τη δική μας. Οπότε αυτό που ευχόμαστε εμείς είναι να είναι πραγματικά στοιχειοθετημένη αυτή τη φορά η δικογραφία, σωστά στοιχειοθετημένη, και να έχουν εντοπιστεί οι πραγματικοί ένοχοι, προκειμένου να δικαστούν και να πάνε φυλακή, γιατί είναι εξόχως
8: το ζητούμενο. Κυρία Καραγιάννη, είναι μια στιγμή λύτρωσης.
4: Οι άλλοι να είναι νεκροί.
8: Έχετε απόλυτο
4: δίκιο.
8: Δεν
4: θα το έλεγα. Λύτρωση δεν υπάρχει, διότι ο θάνατος είναι κάτι μη αναστρέψιμο. Το ζήτημα είναι ότι για μένα είναι μια ηθική τακτοποίηση στις συνειδήσεις μας, διότι όπως σας είπα, αυτός που κάνει το κακό και τέτοιο είδε χθες κακό πρέπει να τιμωρείται. Δεν μου είναι αδιανόητο να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να χαίρονται τη ζωή τους και οι άλλοι να είναι νεκροί. Καταλάβατε, και εμείς δυνητικά θύματα ήμασταν και από τυχαίες συγκυρίες επιβιώσαμε τελικά. Αυτό μόνο εύχομαι, να είναι πραγματικά οι πραγματικοί δράσεις αυτοί που έχουν εντοπιστεί. Και από την άλλη μου δημιουργούνται ερωτηματικά, εύλογα ερωτηματικά, γιατί τόσα χρόνια δεν κατάφερε αυτή η συγκροτημένη πολιτεία στην οποία ζούμε να
8: τους εντοπίσει και να τους συλλάβει νωρίτερα.
4: Και να αποδώσει τη δικαιοσύνη. Ακριβώς αυτό.
8: Κυρία Καραγιάννη, αν τους είχατε μπροστά σας και τους τρεις, τι θα τους λέγατε?
4: Δεν ξέρω να σας πω. Θα τους ρωτούσα. Αν και είμαι απολύτως βέβαιη ότι δεν έχουν ίχνος ανθρωπιάς μέσα τους, άνθρωποι που πάνε έτσι χωρίς αφορμή και χωρίς λόγο να βλάψουν με τέτοιο ιδεχθή τρόπο άλλους ανθρώπους, και επειδή είμαι εξοργισμένη διότι είχαν απόλυτη επίγνωση του ότι ήμασταν άνθρωποι μέσα, γιατί οι συνάδελφοί μου ούριαζαν, μη ρίξεις τη φωτιά, είμαστε άνθρωποι μέσα. Έτσι ακριβώς όπως σας τα λέω. Εγώ άκουγα από το υπόγειο που ήμουν τις κραυγές τους και τις παρακλήσεις τους, αλλά αυτοί δεν είχαν δεύτερη σκέψη παρά παρέδωσαν το κτίριο στη φωτιά.
8: Και να σας ρωτήσω.
4: Καλά ότι θα προκληθούν τέτοια είδους ζημιά, ότι θα κάνουν το κακό, θα φέρουν το θάνατο.
8: Θα σας επιστρέψω σε εκείνη την ημέρα. Σε εκείνη την ημέρα που είμαι σίγουρη ότι δεν την έχετε ξεχάσει ούτε δευτερόλεπτο. Όταν ακούγατε τις κραυγές των συναδέλφων σας, ακόμα δεν είχατε ενημερωθεί για το τι συμβαίνει. Είχατε όμως την εικόνα ότι είστε σε ένα μπαλκόνι και κλιπαρείτε για βοήθεια. Εκείνη τη στιγμή πιστέψατε ότι μπορεί και να σωθείτε? Ποιο ήταν το συνέστημα το οποίο εμείς απλώς μπορούμε να το φανταστούμε βλέποντας τις εικόνες και ακούγοντας τις μαρτυρίες? Εσείς όμως το ζήσατε και το ζήσατε με το χειρότερο
4: τρόπο. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή εγώ συγκεκριμένα ήμουν η τελευταία που απεγκλωβίστηκε από το κτίριο με τη βοήθεια της πυροσβεστικής, βίωσα επί θανάτιο αγωνία επί 40 συναπτά λεπτά, διότι αυτό, και αυτό δεν το λέω έτσι ούτε από μνήμη, σαφώς δεν είχα ούτε μνήμη ούτε ψυχραιμία εκείνη την ώρα να θυμάμαι, να σκέφτομαι τέτοια στοιχεία, αλλά αποκαλύφθηκε μετά στην οικογραφία. Εγώ είχα υπολογίσει ότι είναι αρκετός ο χρόνος, γιατί είχα απελπιστεί πραγματικά και έλεγα ότι δεν έχω άλλη ανάσα. Δεν μπορούσε ο εσωφάγος μου να υποφέρει άλλο καπνό, άλλη ποσότητα, περισσότερη ποσότητα καπνού. Οπότε όταν ζεις αυτή την αγωνία, την επιθανάτιο όπως σας λέω, και δεν ξέρεις αν την άλλη ώρα θα ζεις και αν θα ξαναγκαλιάσεις τα παιδιά σου, θα τα ξαναδείς τα παιδιά σου, είναι τραγικά. Ένα δηλητήριο μπαίνει στο μυαλό σου και η απελπισία που σου επιφέρει είναι απερίγραπτη. Τώρα τι να σας πω, δεν πίστευα φυσικά, δηλαδή δεν ήθελα ούτε στο χειρότερο μου εφιάλτη. Νόμιζα, φανταστείτε, ότι οι συνάδελφοι οι οποίοι δυστυχώς πέθαναν με αυτόν τον απεχθή τρόπο, ήθελα να πιστεύω ότι είχαν πάει σε κάποιο ραντεβού, ότι τέλος πάντων εκείνη τη στιγμή δεν ήταν στο κτίριο. Δηλαδή μου ήταν αδιανόητο να το πιστέψω μέχρι και εκείνο το βράδυ, παρότι έβλεπα τα δελτία ειδήσεων ότι οι άνθρωποι μας δεν είναι στη ζωή. Ήταν κάτι από αυτά που λες δεν μπορεί να συμβεί, και όμως συνέβη στο κέντρο της Αθήνας σε μία τράπεζα.
8: Μέσα σε αυτά τα 16 χρόνια πότε νιώσατε ότι μπορείτε να προσπαθήσετε να πάτε παρακάτω?
4: Κοιτάξτε να δείτε, η ζωή σε αναγκάζει να πρέπει να γίνεις λειτουργικός άνθρωπος, να εκτελέσεις τις καθημερινές σου υποχρεώσεις. Άλλωστε πλαισιώνεσαι και από οικεία πρόσωπα, την οικογένεια εν πρώτης. Οπότε δεν έχεις πολυτέλεια να το σκέφτεσαι. Ωστόσο ήταν πολλοί οι μήνες της απόλυτης... Πώς να το περιγράψω, απελπισία. Δηλαδή εγώ ας πούμε προσωπικά έκανα ένα μήνα να βγω από το σπίτι μου, διότι οποιοσδήποτε περαστικός νόμιζε ότι θα καταφερθεί εναντίον μου, καταλάβατε, και θα μου απειλήσει τη ζωή. Έτσι το εκλάμβανα ως τότε. Δηλαδή δεν μπορείς να σκεφτείς ούτε νυφάλια ούτε ψύχρεμα, φόβησε κατακλείζουν. Πραγματικά δεν περιγράφεται διαφορετικά.
8: Κλείνοντας.
4: Είναι πολύ δύσκολο αυτό που ζήσαμε, εν πάση περιπτώσει.
8: Κλείνοντας, κυρία Καραγιάννη, σκεφτήκατε κάποια στιγμή γιατί κατάφερα εγώ να βγω ζωντανή από εκεί, ενώ δεν κατάφεραν τρεις συναδελφοί μου, που νιώσατε αυτό?
4: Ξέρετε πόσα χρόνια ζούσαμε όλοι μας, οι συνάδελφοι που διασωθήκαμε, με την ενοχή ότι μα και γιατί δεν ήμουν αρκετά ψύχρεμη εκείνη την ώρα. Να κοιτάξω πίσω μου, να δω μήπως μπορώ να τραβήξω, μήπως είναι κάποιος άλλος να τον τραβήξω. Αλλά ήταν τέτοια η ατμόσφαιρα, τόσος ο καπνός, τόσο δυνατές οι σιρήνες, που εκείνη την ώρα σε τρελαίνει. Δηλαδή δεν λειτουργούν ούτε οι απλές αισθήσεις του ανθρώπου εκείνη την ώρα. Ωστόσο αυτές τις ενοχές τις κουβαλούσαμε πάρα πολύ καιρό, πιστέψτε με. Και πάρα πολύ καιρό επίσης κάναμε να κοιμηθούμε χωρίς να δούμε εφιάλτες. Εγώ κυρίως τους ανθρώπους που χάσαμε από τη ζωή.
8: Κυρία Καραγιάννη,
4: γιατί καταλαβαίνετε είναι δύσκολο όταν δουλεύεις προφανώς και είσαι σε κοντινά γραφεία και συνεργάζεσαι κάθε μέρα.
8: Είναι οι άνθρωποι σου.
4: Τι να σας πω τώρα, ότι εγώ την φωνή της Αγγελικής ας πούμε ακόμα την ακούω στα αυτιά μου, τη χρειά της φωνής της. Είναι πολύ δύσκολο.
8: Είναι σίγουρα δύσκολο. Είναι δύσκολο για όλους εμάς που ακούμε εσάς να μας τα περιγράφετε και να μας τα περιγράφετε τόσο ζωντανά 16 χρόνια μετά. Και το λέω και το ξαναλέω, γιατί ελπίζουμε όλοι ότι τώρα ήρθε η στιγμή της ηθικής δικαίωσης, ήρθε η στιγμή τουλάχιστον να λογοδοτήσουν αυτοί που δολοφόνησαν αυτούς τους ανθρώπους, να τον λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Έστω και μετά από 16 χρόνια.
4: Και εμείς αυτό θέλουμε. Να αποδοθεί το δίκαιο. Σας είπα, δεν αποτελεί λύτρωση, ούτε δικαίωση. Αλλά από την άλλη θυμώνω που τόσα χρόνια αυτοί οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι.
0: Ήταν Μάιος του 2010, όταν άγνωστοι έριξαν τις βόμβες Μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας, προκάλεσαν πυρκαγιά και εγκλώβησαν τους υπαλλήλους. Και όλα αυτά τα οποία ακούσαμε από την ίδια, η οποία τα έζησε, επαναλαμβάνω, η τελευταία η οποία κατάφερε από την περιοριστική να σωθεί, να βγει, να απεγκλωβιστεί. Όλα αυτά λοιπόν μας τα θυμίζει και στο ρεπορτάζ και με τους ήχους της εποχής εκείνης η Μέρη Σκανδάλη.
9: 5 Μαΐου του 2010, στο κέντρο της Αθήνας βρίσκεται σε εξέλιξη μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις ενάντια στο πρώτο μνημόνιο. Οι διοργανωτές μιλούν για 150.000 διαδηλωτές. Συγκέντρωση είναι ειρηνική. Ξαφνικά στην πλατεία Κλαθμόνος κουκουλοφορεί και εξοδεύουν βροχή από Μολότοφ προς την τράπεζα Μαρφίν και το βιβλιοπωλείο Ιαννός.
3: Κατεβείτε κάτω!
9: Το κτίριο της Μαρφίν τυλίγεται στις φλόγες και καπνός πνίγει τα πάντα, ενώ μέσα στο κτίριο βρίσκονται 24 εργαζόμενοι.
10: Ήμουν τυχερή γιατί στάθηκα στο φαρδί μπαλκόνι και δεν πέθανε όπως πέθανε η Παρασκευή, που δεν είχε χώρο πίσω της για να απομονώσει την πόρτα και να αναπνεύσει.
9: Το κτίριο είναι κλειδωμένο και προσπαθούν να διαφύγουν προς την ταράτσα, αλλά και εκεί η πόρτα είναι κλειδωμένη. Οχτώ εργαζόμενοι εγκλωβίζονται και βγαίνουν στα μικρά μπαλκόνια για να πάρουν ανάσα. Επικρατούν σκηνές αλλοφροσύνης και πανικού.
11: Δραματικές στιγμές να μην τις ζήσει κανείς αυτό το κόσμο. Δηλαδή είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να φανταστείς και να ακούς τους απ' έξω να φωνάζουν «κάψτε τους».
9: Τα πυροσβεστικά οχήματα φτάνουν με τα δυσκολίες λόγω της διαδήλωσης. Καταφέρνουν να απεγκλωβίσουν τους 5 εργαζόμενους. Για 3 από αυτούς δυστυχώς είναι αργά.
12: Πιστεύουμε και ευελπιστούμε την τρίτη φορά να βρεθούν οι φυσικοί αυτούργοι και να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
9: Η 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου έγκυος τον 4ο μήνα, ο επαμεινώντας Τσάκαλης 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια 35 ετών έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία.
13: Η γυναίκα βρέθηκε στην προσπάθειά της να πάει προς το μπαλκόνι, η άλλη παγιδεύτηκε στο πάνω όροφο, στο γραφείο και ο άντρας πέθανε την ώρα που κατέβαινε τη δεύτερη προς τα κάτω σκάλα.
9: Χρειάστηκε να περάσει ένας χρόνος για να ανοίξει δικαστικά υπόθεση με μια ανώνυμη επιστολή που κατονόμαζε 2 άτομα ως δράστες του εμπρισμού. Έναν για τη Μαρφίν και έναν για τον Ιαννό. Κανένας μάρτυρας όμως δεν τους αναγνωρίζει ως δράστες των εμπρισμών και εν τέλει το 2016 αθώνονται αμφότεροι ομόφωνα. Οι μοναδικές καταδικαστικές αποφάσεις για τον τραγικό θάνατο των 3 υπαλλήλων της Μαρφίν αφορούσαν τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας Ανδρέα Βιενόπουλο και τον υπεύθυνο ασφαλείας του κτηρίου. Όπως υπόθηκε κατά τις ακροαματικές διαδικασίες, παρά τους φόβους για σοβαρά επεισόδια, τη μοιραία εκείνη η μέρα δεν δόθηκε από τη διοίκηση εντολή να φύγουν οι εργαζόμενοι, ούτε υπήρχε σχέδιο διαφυγής. 16 χρόνια μετά, οι συγγενείς των 3 αδικοχαμένων υπαλλήλων της Μαρφίν ζουν ακόμη με τον εφιάλτη όσων έζησαν οι αγαπημένοι τους και την ελπίδα να τιμωρηθούν οι ένοχοι για να γαλινέψει η ψυχή τους.
0: Και εσάς σας έχει συγκλονίσει και το βλέπουμε και στα δικά σας μηνύματα. Και λέει ο Βασίλης μας, λέει συγχαρητήρια στην αστυνομία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τις συλλήψεις. Τώρα πρέπει να ξεχνιάσει τι. Και η δολοφονία Φουντούλη και Καπελώνη, και αυτοί έχουν αγωνίσει βεβαίως, περιμένουν δικαίωση. Κάθε τι το οποίο έχει συμβεί, κάθε το οποίο δεν έχει βρεθεί ο δράστης, δεν έχουν βρεθεί οι δράστες, προφανώς και οφείλει η πολιτεία και οφείλουν οι αρχές να εντοπίζουν και βεβαίως να ερευνούν, έτσι ώστε να εντοπιστεί μέχρι και ο τελευταίος υπεύθυνος για την οποιαδήποτε επίθεση και δολοφονία ή τραυματισμό. Είναι απόλυτα προφανές, αγαπητέ μου Βασίλη. Καλημέρα, Δανία, από την Κυψέλη. Καλό πρωινό. Καλημέρα, κύριε Νέδρυνε. Καλό πρωινό, κύριε Σίσκα. Καλημέρα, κύριε Κότσαρη. Οι Γιώργηδες της πρωινής παρέας, βεβαίως της εστίασης. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ο Άγγελος από τον Παγκράτη επίσης στην εστίαση και στο Παγκράτη. Καλημέρα, Άγγελε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλημέρα. Καλημέρα στο Λάμπρο από το Βούμπερταλ. Καλημέρα στον Δημήτρη από την Μελβούρνη, την Αυστραλία και όλη εκεί την ελληνική ομάδα και ελληνική έτσι, συμμετοχή που έχετε μέσω διαδικτύου. Και βεβαίως στο Σίδνεϊ, στην Αδελαίδα. Καλημέρα στο Πέρθ. Καλό πρωινό στην Μαρτινίκα. Καλό πρωινό στην Αλάσκα που μας ακούτε. Στο Νέο Δελχή που φτάνει εκεί το διαδίκτυο. Να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί. 16 λοιπόν χρόνια μετά τον εμπρισμό της Μαρφίν που είχε ως συνέπεια τον θάνατο τριών υπαλλήλων, οι αρχές προχώρησαν εχθές στη σύλληψη δύο ανδρών. Ταυτόχρονα, να πούμε ότι έχει εκδοθεί και ένα ένταλμα σύλληψης για μια 46χρονη, η οποία ζει στο Μπράιτον. Τα στελέχη τώρα του ελληνικού FBI, έτσι όπως το χαρακτηρίζουμε, εξέτασαν εκ νέου φωτογραφίες και βίντεο από την ημέρα του εμπρισμού, καθώς και καταθέσεις. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και ενός φωτορεπόρτερ που είχε περιγράψει με λεπτομέρεια τις κινήσεις των εμπριστών. Ως καταλήτης, λειτουργήσε και η αντιπαραβολή φωτογραφιών των επεισοδίων με φωτογραφίες που είχαν εντοπιστεί στο σπίτι, στο Κουκάκι. Τότε είχε βρεθεί φωτογραφικό υλικό ορισμένων εκ των επιπόπτων από καλοκαιρινές διακοπές σε χρόνο προγενέστερο της εμπριστικής επίθεσης. Φόρσανε ίδια ρούχα και είχαν τις ίδιες τσάντες. Όλα αυτά βεβαίως φτάνουμε στο σημείο και το ελληνικό FBI να έχουμε τις συλλήψεις και προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Έχουν πάρει τόσο οι δύο 42χρονοι άνδρες, αλλά και βεβαίως αυτό το οποίο εξετάζεται και αυτό το οποίο, και γι' αυτό μάλλον για το οποίο μπορούσαν να φτάσουν σε αυτό το σημείο και να υπάρξει η σύλληψή τους, είναι διότι ακόμα είναι σε λειτουργία, εν ενεργεία δηλαδή, είναι αυτό το οποίο υφίσταται, είναι το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Όλα τα υπόλοιπα έχουν παραγραφεί, οπότε γι' αυτό έχουν συλληφθεί. Όπως είπαμε, υπάρχει και μια ακόμη Τρίτη, η οποία ζει στο Μπράιτον στην Αγγλία και αναμένεται να βγει και ένταλμα διεθνές. Όμως πολλά περισσότερα και βεβαίως τον καθοριστικό ρόλο όλων αυτών των ανθρώπων και όλης αυτής της δουλειάς του ελληνικού FBI περιέγραψε χθες ο Παναγιώτης Πυρόπουλος στην Λένα Φλιτζάνη.
14: Τα καθαρισμένα παλιά βίντεο της επίθεσης, όλα τα στάδια της, συγγνώμη, με τη βοήθεια ειδικών λογισμικών έδειξαν ουσιαστικά τους τρεις δράστες. Τα στελέχη του τμήματος δίωξης κλιμάτων κατά ζωής του ελληνικού FBI, με τη βοήθεια μιας αναλυτικής ουσιαστικά επιστημονικής ανάλυσης της διεύσης κλιματολογικών ερευνών, μπόρεσαν να συνδέσουν το παλιό υλικό που απεικόνισε τους δράστες με νέες φωτογραφίες και αντίστοιχο βιντεοληπτικό υλικό. Κομβικό σημείο είναι αυτό που λες στην εξέλιξη της έρευνας και συγκεκριμένα στην ταυτοποίηση των δραστών και ήταν ο εντοπισμός αυτών των νέων καθαρών ψηφιακών επιστηρίων που κατάφεραν τελικά να βρουν και να συνδέσουν. Αυτό το κλειδί βρέθηκε σε μια υπόθεση, όπως είπες και εσύ, του 2020. Πίσω από αυτή είναι ένας 48χρονος σήμερα άνδρας, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2008 μαζί με τον καταζητούμενο Βασίλη Παλαιοκώστα για την απαγωγή του μεγαλοβιομήχανου Γιώργου Μιλωνά. Ήταν στενός φίλος αρχηγικού μέλους της τρομοκρατικής οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας και σκληρός αντιεξουσιαστής της Θεσσαλονίκης.
8: Άρα, αυτός ήταν σε εκείνο το σπίτι. Στο σπίτι εκεί βρέθηκαν και οι φωτογραφίες, αυτό λέμε τα ψηφιακά δεδομένα, που δείχνουν τα τρία αυτά πρόσωπα που συνελήφθησαν τώρα.
14: Ναι, ήταν μια αποθήκη στο Κουκάκι. Εντοπίστηκε στις 23 Δεκεμβρίου του 2020 από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Εκεί είχαν βρεθεί μάλιστα 11 κιλά εκρηκτικής ύλης, πυροκροτητές, ακόμα και Καλάζικοφ. Ανάμεσα σε αυτά τα πιστήρια της έρευνας ήταν και κάποια άλλα ψηφιακά της συντρόφου του 48χρονου, που περίχαν μάλιστα φωτογραφίες και βίντεο από το 2019. Σε αυτό το υλικό, οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI εντόπισαν υλικό που απεικόνισε καθαρά τα πρόσωπα τριών φίλων της, δύο ανδρών και μιας γυναίκας.
8: Χωρίς να υπάρχει κάτι μεμπτό σε ό,τι έχει να κάνει με τα πρόσωπα που απεικονίζονταν στη φωτογραφία, απλώς υπήρχε το πρόσωπό τους.
14: Είχαν καθαρίσει ναι μεν τα βίντεο τα παλιά, ωστόσο έψαχναν κάποια καινούρια που θα μπορούσε να υπάρχει ουσιαστικά μια εργασιακή ταυτοποίηση μαζί με τα ειδικά λογισμικά και το AI το οποίο χρησιμοποιούνταν και βρήκαν αυτά τα πρόσωπα, δύο άνδρες και μια γυναίκα, που είχαν χαρακτηριστικά και μια αφίεση που έμοιαζε με το παλιό υλικό. Αυτές οι απεικονίσεις συγκρίθηκαν με αυτό που είχε γίνει ευκρινέστερο πλέον στα κλιματολογικά εργαστήρια, με αποτέλεσμα να προκύψει η ταυτοποίηση των δραστών της Μαρφίν. Να σου πω βέβαια επιπλέον ότι κάποιοι διστακτικοί πολίτες μέχρι σήμερα, ακόμα και 16 χρόνια μετρά, που είχαν δει τους δράστες, μίλησαν, έδωσαν καταθέσεις, ενδεχομένως και κάποιο υλικό, ενώ το σημαντικότερο είναι ότι τους αναγνώρισαν μετά την ταυτοποίησή τους με τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας.

Εδώ, μουσικά με τη Σούζαν Βέγκα, η οποία γεννήθηκε σήμερα το 1959. Έχει επιλέξει Κωνσταντίνα και ένα από τα πολύ πολύ γνωστά της τραγούδια και μελωδίες της. Εμείς θα πάμε σε ειδήσεις με τη Μεράνια Πασχαλίδη, με την Αγγελική Καρδιόλεκα, στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων για τη βαρδιά της. Και λίγο μετά τις 6 και πάλι κοντά σας. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους.

0: Νοεμβρίου στο Καλλιμάρ Μαρό η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Έλα στην παρέα μας φαντάρε.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας. Μέσα στις εγκαταστάσεις σημειώνονται κατά διαστήματα έκρηξης από φιάλες προπανίου και αλέφλεκ τελικά, γεγονός που καθιστά το έργο των πυροσβεστών ιδιαίτερα δύσκολο. Μείνω από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής εξαιτίας των πυκνών καπνών. Στην περιοχή έχει ήδη μεταβεί ένα κριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λάρισας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς. Στις εισαγγελικές αρχές Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχώντες Νέας Δημοκρατίας που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται από τα Χανιά 26χρονη φερόμενη ως μία εκ των φυσικών αυτούργων της επίθεσης. Ως φυσικός αυτούργος φέρεται και ένας 29χρονος, ενώ άλλος συλληφθής είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, στο οποίο κρύφτηκαν οι δράστες μετά την τρομοκρατική επίθεση. Η αστυνομία αναζητά 3 ακόμη άτομα. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι 2 42χρονοι άνδρες που συνελήφθησαν χθες το πρωί για τον εμβρισμό της Μαρφίν που κατέληξε στο τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010 στην Οδό Σταδίου. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Για την τρίτη κατηγορούμενη, μία 46χρονη, η οποία ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία, θα αποσταλεί στις Βρετανικές Αρχές διεθνές ένταλμα ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση του φωνικού εμβρισμού της Μαρφίν φέρεται να διαδραμάτισει η επανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Έγινε σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία του Μάιου του 2010 με φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασχεθεί σε κατοχή στο Κουκάκι στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που σχετιζόταν με εκρηκτικά. Η σύγκριση αποκάλυψε κοινά χαρακτηριστικά όπως ρούχα και σακίδια. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση έξω από σούπερ μάρκετ του Βερολινού που ένοπλος κρατά όμηρο μια γυναίκα. Σύμφωνα με τη γερμανική αστυνομία, η ομηρία ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 ώρα Ελλάδας. Αστυνομικοί βρίσκονται σε επικοινωνία με το δράστη, το οποίο το κίνητρο δεν έχει γίνει γνωστό. Τουλάχιστον 5 κρίξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο που σήμανε συναγερμός για ρωσική πυραυλική επίθεση σύμφωνα με δημοσιογράφους του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων. Παρατείνεται ως την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Προθεσμία 24 ωρών δίνουν οι ΗΠΑ στο Ιράν προκειμένου να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση ότι τα στενά του ορμούς παραμένουν ανοιχτά στη διεθνή ναυσιπλοεία και ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις εναντίον πλοίων, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Παράλληλα, σημείωσαν ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών ήταν παραγωγικές τις τελευταίες ημέρες. Την ίδια ώρα, πάντως, το Ιράν αρνήθηκε ότι ζήτησε διαπραγματεύσεις από τις ΗΠΑ, διαψεύδοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εχθές ανέφερε σε αναρτησία του ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες παρά την πρόσφατη κλιμάκωση των εχθροπραξιών. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 23 αγνοούνται στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία στην Νότια Ισπανία. Ο αρμόδιος υπουργός δήλωσε ότι στην πλειοψηφία τους τα θύματα είναι ξένοι υπήκοοι, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τη φωτιά εγκλωβίστηκαν. Προς το παρόν δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί τα αποτελέσματα της νεκροψίας και της ταυτοποίησης. Στη Γαλλία τώρα σε συνθήκες καύσωνα θα παραμείνουν και το Σαββατοκύριακο οι δυτικές περιοχές, ενώ υπό έλεγχο τέθηκε μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία του νομού Ίντρ, η οποία έχει κάψει 900 εκτάρια βλάστησης. Στα πύρινα μέτωπα της Νότιας Γαλλίας επιχειρούν καθημερινά 21 Έλληνες πυροσβέστες στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Εντυπωσιακή η εμφάνιση από το Μιλτό Τεντόγλου στο Diamond Link του Μονακό, καθώς ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέτυχε στο έκτο άλμα του στο μήκος επίδοση 8,61 μέτρα, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Για το παγκόσμιο κύπελο, η Ισπανία.

0: 4 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, θα έχουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Κυριακή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.

6 και 7 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Είμαστε στο 11ο πρωινό του 7ου μήνα του έτους, στην καρδιά του καλοκαιριού. Και πάμε και στο μέσο. Και πώς πέρασαν 11 μέρες, Δήμητρα. Εδώ λοιπόν είμαστε στον Sky 100,3. Ένα Σαββατοκύριακο το οποίο προφανώς είναι Σαββατοκύριακο εξόδου και αδειών. Όπως επίσης και το επόμενο και φυσικά μετά κορύφωση στο 1ο του Αυγούστου, που περισσότεροι θα απουσιάσουν, θα φύγουν, να επιστρέψουν οι επόμενοι. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα καθημερινά και βεβαίως στα ετήσια ραντεβού που δίνουμε κάθε φορά, έτσι με μικρές αλλαγές, άντε μια εβδομάδα πάνω, μια εβδομάδα κάτω. Όλα αυτά βεβαίως στο πλαίσιο αυτό. Οπότε εδώ είμαστε και εμείς στο μέσο του καλοκαιριού, 11 Ιουλίου του 2026. Να είμαστε καλά, να είστε καλά όλες και όλοι, να καλή δύναμη όπου και να ζείτε και να κάνετε. Εμείς αυτό το πρωινό, όπως κάθε Σάββατο, θα είμαστε και εδώ και τις 7 για μια ώρα κοντά σας. Καλό πρωινό από τη Δήμητρα Σταματή που φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας στα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Περσαμπόλια. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. Θα απαντήσει αν καλέσετε στο 210-48-00-170-174 και βεβαίως θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου, αν τα στείλετε στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Και ο Γιάννης με το δικό του μήνυμα. Καλημέρα, Γιάννη, καλό πρωινό. Πραγματικά προκαλεί εντύπωση και αυτό λέγαμε και το πρωί και με άλλους αδέλφους που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, αλλά και εδώ τι γίνεται με αυτά τα εργοστάσια ανακύκλωσης που είναι τον τελευταίο χρόνο συνέχεια βλέπουμε φωτιές αυτά. Είναι κάτι που θα ρωτήσουμε και την πυροσβεστική και τους αρμόδιους, αν συμβαίνει, αν έχουν και αυτοί την ίδια, έτσι, τον ίδιο προβληματισμό. Έχεις απόλυτα δίκιο, Γιάννη μου, αλλά να πάμε έτσι όπως ξέρουμε και ξεκινάμε τη δεύτερη της εκπομπής και μιλάμε για ελληνική παράδοση. Και ο Κωνσταντίνος έχει επιλέξει Κυκλάδες, έχει επιλέξει κυρίως Νάξο, εκεί, από εκεί προέρχεται, έτσι για τα καλά ταξίδια, για τις καλές θάλασσες σε όλες και όλους, έτσι σε αυτό το πρωινό όπου θα βρεθείτε στα λιμάνια της χώρας για να αναχωρήσετε με τα πλοία, για να περάσετε πολύ πολύ όμορφα και άμα λάχει, ρίξτε και ένα χώρο.

0: τα κιμαντολογονίζει, τα λέγαμε και όλη τη βδομάδα. Εδώ ήμασταν. Μια βδομάδα λείψαμε. Μια βδομάδα έτσι για να γεμίσουμε λίγο μπαταρίες, λίγο μικρή έτσι ανανέωση. Εδώ ήμασταν. Την προηγούμενη βδομάδα, Τάκη μου, αφού τα λέγαμε, αφού στέλνεις και τα μηνύματά σου. Και το Σάββατο εδώ, γιατί το συζητάμε. Και σας έχω και έκπληξη, Τάκη, επειδή γυρνάς και λες τώρα ότι έχεις λίγο κρασγερόπουλο και συνέχεια πας κάτι με Ελληνοαυστραλούς. Έρχονται από Πάρο για Κρούτα Ηλίας. Θα είμαστε και αύριο μαζί το απόγευμα. Μα έτσι εδώ. Και απογευματινή θα συναντήσουμε και το απογευματινό ακροατήριο. 7 με 8 στην εκπομπή, στην θέση του Πέτρου. Και μετά στο απογευματινό μαγκαζίνο. 8 με 9. Οπότε λοιπόν θα τα πούμε και αύριο απόγευμα. Οπότε συντονιστείτε και πολλά και ενδιαφέροντα θέματα έτσι για να αλλάξουμε και λίγο πέραν τη μαγκαζινιακή υφή και βεβαίω ύφου εκπομπή που κάνουμε εδώ στον Σκάι 100,3. Και βεβαίω αύριο, επαναλαμβάνω, 7 με 9 το απόγευμα. Το μαγκαζίνο το οποίο είναι τώρα, λεφτά με 8, θα πούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Εχθές λοιπόν είχαμε αυτό το οποίο βεβαίως πραγματικά 16 χρόνια μετά είναι που φέρνει πολλά και μνήμες, αλλά και βεβαίως επιτέλους να πεις «Α, επιτέλους να δούμε τι πιάσανε και να είναι αυτοί οι άνθρωποι που καταστρέψανε τις ζωές και φέρανε σε κόσμο όλη αυτή την αναστάτωση και αυτή την αλλαγή στη ζωή». Μιλάμε για τη Μαρφή. Είχαμε και άλλα πράγματα όμως, διότι στις Αγγελικές Αρχές της Θεσσαλονίκης αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, Σάββατο, μετά τις 10 το πρωί, οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, όπου είχε ως αποτέλεσμα, θυμόμαστε, και ήταν και η κηδεία της αυτή την εβδομάδα, της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα Βάγιας και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, μεταφέρεται από τα Χανιά 26χρονη φερόμενη ως μία εκ των φυσικών αυτοργών της επίθεσης. Πάμε να ακούσουμε τον αναλυτικό ρεπορτάζ από την Κάτια Νιάκαρη.
1: Μια απόσταση μόλις περίπου 300 μέτρων διένυσαν από το σπίτι ορμητήριο της οδού Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη οι δύο φερόμενοι φυσικοί αυτούργοι, 26χρονοι και ο 29χρονος, που συνελήφθησαν από την αντιτρομοκρατική μέχρι το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, εκεί όπου τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό από τον οποίο δολοφονήθηκε η Βάγια Νέστορα.
2: Ακούστηκε. Τον πάμε αυτό εδώ πέρα.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, το επιχειρησιακό ζευγάρι έφτασε στον λόγο διαμέρισμα που ανήκει στον 24χρονο, ο οποίος είναι και ο τρίτος συλληφτής, 24 ώρες πριν από το χτύπημα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κάνοντας κατόπτευση της περιοχής.
3: Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές, όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις.
1: Αμέσως μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση στις 4:35 τα ξημερώματα, κινούμενοι με τα πόδια, επέστρεψαν στο σπίτι ορμητήριο με την 26χρονη την επόμενη κιόλας μέρα να φεύγει για Χανιά, εκεί όπου συνελήφθη σε μια προσπάθεια να χαθούν τα ίχνη της.
2: Βγήκα το πρωί εδώ, τώρα τελείωσα να πάω στη δουλειά, και ήταν εδώ πέρα ένας κύριος από την αστυνομία, μου λέει ψάχνουμε την τάδε κυρία, εγώ 2 χρόνια πέρα δεν την είχα δει, τη φωτογραφία που μου έδειξε.
1: Η 26χρονη είχε εκτίσει το 2022 ποινή φυλάκισης ως μέλος της οργάνωσης «Αναρχική δράση».
4: Είναι μια δικαίωση για μένα και για την κόρη μου. Εύχομαι η ελληνική πολιτεία και η δικαιοσύνη, η δημοκρατία μας να δικάσει όπως πρέπει. Το μόνο που θα ρωτήσω ένα γιατί. Τι τους βάζει τόσο μίσος, ποιοι κατά κάποιο τρόπο είναι πίσω από αυτούς.
5: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και σε χώρο που σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες χρησιμοποιούνταν από τα μέλη της ομάδας ως γιάφκα. Εδώ σχεδίαζαν και προετοίμαζαν τις εμπριστικές επιθέσεις.
1: Η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής για τις συλλήψεις επισπεύτηκε μετά από πληροφορίες ότι και ο 29χρονος ετοιμαζόταν να φύγει, καθώς είχε ζητήσει άδεια από την εργασία του.
6: Η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή. Η δημοκρατία μας πάντα νικά στο τέλος. Δεν νοείται έγκλημα αφαίρεσης ζωής χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης.
7: Είχαμε πει από την αρχή ότι η γρήγορη εξιχνίαση θα είναι ένα σαφές μήνυμα σε όσους θέλουν να επαναλάβουν κάτι τέτοιο.
1: Οι ομάδες που έδρασαν τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου εκτιμάται ότι είναι 2, καθώς οι 2 επιθέσεις που προηγήθηκαν στα σπίτια των άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στις 4:18 και στις 4:23 λεπτά από αυτή στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα φέρονται να έγιναν από άλλα άτομα. Οι αρχές έχουν στο κάδρο ακόμα 3 άτομα χωρίς να έχει αποκλειστεί η εμπλοκή των συλληφθέντων με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Περισσότερες πληροφορίες για αυτό, πώς κινήθηκαν, ποια είναι αυτά τα άτομα, τα 3 πρόσωπα και κυρίως πώς ταυτοποιήθηκαν από τις αρχές και πώς κατέληξαν στα ίχνη τους, έδωσε χθες ο Γιάννης Σουλιώτης και έχει και αποκλειστικό και βεβαίως πολύ ωραίο ρεπορτάζ και στην Εφημερίδα Καθημερινή σήμερα. Πάμε να τον ακούσουμε. Χθες με τη Λένα Φλιτζάνη.
8: Στο διάστημα των 10 ημερών που μεσολάβησε από την ημέρα της, των επιθέσεων μέχρι και τη σύλληψη, η αστυνομία, η αντιτρομοκρατική της Θεσσαλονίκης, έκανε μια προσπάθεια να συγκεντρώσει όσο περισσότερα βίντεο από κάμερες ασφαλείας μπορούσε, σε μια προσπάθεια να συνθέσει τροποντινά τις κινήσεις των δύο βασικών κατηγορούμενων, του 29χρονου άντρα και της 26χρονης κοπέλας, στο διάστημα πριν και μετά την εμπριστική επίθεση. Τι προέκυψε από αυτό? Ότι περίπου 24 ώρες πριν την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της κυρίας Νέστορα, τα δύο άτομα μετέβησαν στην Άνω πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως μας είπαν οι αστυνομικοί, σε μια προσπάθεια, σε μια τακτική αντιπαρακολούθηση, σε περίπτωση δηλαδή που ήταν υποπαρακολούθηση από την αστυνομία να χάνονταν τα ίχνη τους. Εκεί σταμάτησαν ένα διερχόμενο ταξί και ζήτησαν από τον οδηγό να τους μεταφέρει στην περιοχή της ανάληψης. Από το σημείο που αποβιβάστηκαν, κινήθηκαν πεζοί έως το διαμέρισμα της οδού Παπαδιαμάντη, το οποίο χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο πριν την επίθεση, αλλά και ως κρυσφύγετο μετά. Σε αυτό την διαδρομή θεωρούσαν, σε αυτό το οικοδομικό τετράγωνο, ότι δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας και κινήθηκαν πεζοί και με σχετική άνεση και ακάλυπτα χαρακτηριστικά. Έκαναν λάθος όμως, γιατί η αστυνομία κατάφερε να συγκεντρώσει, όπως προκύπτει τουλάχιστον από το ρεπορτάζ, βίντεο από τις κινήσεις τους που τους δείχνει να μπαίνουν στο διαμέρισμα. Μπήκαν στο διαμέρισμα 24 ώρες σχεδόν πριν την ενέργειά τους, έμειναν εκεί. Βγήκαν λίγα λεπτά πριν ενεργοποιήσουν τον εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι της οδού Παπαδιαμάντη, το οποίο απέχει μερικά εκατοντάδες μέτρα από το σημείο, από το διαμέρισμα, και επέστρεψαν εκεί όπου παρέμειναν μέχρι το απόγευμα της επόμενης μέρας. Οπότε και βγήκαν έχοντας αλλάξει ρουχισμό, προκειμένου να δυσχεράνει την προσπάθεια της αστυνομίας να τους ταυτοποιήσει, με τις πληροφορίες μας να λένε ότι η αντιτρομοκρατική έχει βρει τα ρούχα που φορούσαν ακριβώς τη στιγμή που έκαναν την επίθεση.
9: Άρα το έχει δέσει. Τώρα, ναι. Γιάννη, τι στοιχεία υπάρχουν για αυτή την δεύτερη ομάδα, ομάδα υποστήριξης, ομάδα που έδρασε στους άλλους στόχους? Πώς το έχουν δέσει αυτό οι αρχές?
8: Το λέγαμε και από τις πρώτες μέρες ότι η αντιτρομοκρατική ερευνά το ενδεχόμενο να υπήρχαν δύο ομάδες. Η πρώτη να υλοποίησε τις δύο εμπριστικές επιθέσεις που είναι γεωγραφικά κοντά και χρονικά κοντά η μία από την άλλη. Και μια δεύτερη ομάδα που υλοποίησε την τρίτη επίθεση, που είναι 15 λεπτά αργότερα και 4 χιλιόμετρα μακριά από τους δύο προηγούμενους στόχους. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει τους δύο βασικούς υπόπτους, την ώρα που βγαίνουν από το σπίτι όπου κρύβονταν για να κάνουν την ενέργεια και την ώρα που επιστρέφουν, προκύπτει συμπερασματικά ότι οι δύο προηγούμενες ενέργειες δεν έγιναν από αυτούς. Τώρα, και άρα είναι από η δικογραφία που έχει σχηματιστεί, είναι κατά αγνώστων σε σχέση με τις δύο προηγούμενες ενέργειες, και υπάρχει η εκτίμηση ότι από τη σύλληψη των δύο θα προκύψουν στοιχεία που ενδεχομένως να φωτίσουν και τις δύο προηγούμενες ενέργειες. Τώρα, να σου πω, κλείνοντας για την πληρότητα του ρεπορτάζ, ότι η 26χρονη κοπέλα είχε συλληφθεί το 2022. Ένα χρόνο μετά οδηγήθηκε στο δικαστήριο, το οποίο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 16 μήνες με αναστολή, ενώ δύο προσαγωγές έχει ο συγκατηγορούμενος της, 29 ετών. Ο τρίτος, ο οποίος είναι αυτός ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, είναι γνωστός μεν, αλλά δεν έχει συλλήψεις ή προσαγωγές.
0: Αυτά λοιπόν και με αυτήν την περίπτωση. Αναμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις και βεβαίως εδώ θα το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα στην Βουλή. Διότι χθες Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης συγκρούστηκαν για την ακρίβεια. Ήταν η ερώτηση του κυρίου Ανδρουλάκη στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Είχαμε όμως την πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη, εκδήλωση που είχε γίνει προχθές και είπε για 13η σύνταξη και ΕΚΑΣ. Αυτό λοιπόν έρθε στο φως, ήταν και σημείο αντιπαράθεσης. Πάμε να ακούσουμε τι έγινε χθες στη Βουλή για τα ζητήματα ακρίβειας, 13η σύνταξη, ΦΠΑ και όλα αυτά. Στο ρεπορτάζ Μαρία Τσιλινίκου.
10: Με τοπική σύγκρουση είχαν στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης με επίκεντρο την ακρίβεια. Οι τόνοι ανέβηκαν γύρω από τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και την επαναφορά της 13ης σύνταξης που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στις προτάσεις του κόμματος.
11: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν Ακρίβεια παντού.
12: Ρωτήστε τους φοιτητές που θα πάνε σε λίγο να νοικιάσουν σπίτια στο Ηράκλειο, στα Χανιά. Δεν μπορούν να σπουδάσουν τα νέα παιδιά.
13: Ενώ εσείς αρθείτε με μαγικό τρόπο να του δώσετε τζάμπα σπίτια. Σταματήστε επιτέλους αυτό το λαϊκισμό. Αυτόν πλήρωσε η χώρα. Είχατε τρία χρόνια να οικοδομήσετε ένα σοβαρό πολιτικό λόγο αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε πολιτικά κάποιους, εκδικείται κύριε Ανδρουλάκη επάξια τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου.
14: Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων.
13: Δεν επαναλάβατε αυτό το οποίο
15: Είπατε χθες για τους συνταξιούχους. Θα δώσετε 13η σύνταξη. Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει?
13: Όχι, όχι, όχι. Πείτε μου. Ένα νούμερο θέλω. Όχι, όχι.
16: Θέλω χαρτιά.
17: Είπαμε σε δύο δόσεις.
13: Α, τις δύο δόσεις. Δηλαδή μισή και μισή. Γιατί εδώ είναι, ξέρετε, απλά μαθηματικά. Εσείς είστε και μηχανικός. Εγώ είμαι κοινωνικός επιστήμονας.
15: Το μηνύο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
13: Α, καλά! Τι λέμε τώρα, ε? Μπακάλικο το Γενικό Λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα.
10: Με βίντεο στο TikTok απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με το δημοσιονομικό κόστος της επαναφοράς της 13ης σύνταξης.
18: Τον πρώτο χρόνο το κόστος ανέρχεται σε 420 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον του κόστους του επιδόματος των 300 ευρώ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Τον τρίτο χρόνο το κόστος για τη δεύτερη δόση θα είναι 840 εκατομμύρια ευρώ.
10: Η προεκλογική μάχη έχει ανάψει για τα καλά με τη χθεσινή δημοσκόπηση της Πάλσια των Σκάι να αποτυπώνει το νέο πολιτικό σκηνικό. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία απέχει 13 μονάδες από την Ελλάς, ενώ το Πασόκ παραμένει στάσιμο σε σχέση με ένα μήνα πριν στο 11,5%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 8,5%, ενώ με μικρή διαφορά ακολουθεί η Ελληνική Λύση. Το ΚΚΕ αποτυπώνεται στο 7%, η Πλεύση Ελευθερία στο 5%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το Μέρα 25 με 3%. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται δέκατος με 2%, ενώ ακολουθούν οι Δημοκράτες και η Νίκη με 1%. Η συζήτηση εξακολουθεί να κινείται γύρω από το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, με τον Πρωθυπουργό μιλώντας στον Economist να επαναλαμβάνει πως θα γίνουν στο τέλος της κυβερνητικής του θητείας.
19: We will have an election in 2027 in the spring. I'm sick and tired of repeating. Sort of guideline would be to be humble, to address these concerns with humility and not to promise the moon.
18: Δεν θα μπω σε καμία προεκλογική πλειοδοσία. Δεν πρόκειται να κάνω ό,τι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας.
0: Και πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι η αβεβαιότητα επικρατεί στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ. Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα έκτακτη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής μετά και την παραίτηση του κυρίου Σοκράτη Φάμπελου. Και σύμφωνα τώρα με την Κουμουνδούρου, την Δευτέρα θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία ώστε να κινήσει εκεί η διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπλήρωσής του λοιπόν, αλλά και να προγραμματιστεί το, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η απαραίτητη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Είχε προηγηθεί η δήλωση όμως, προσέξτε, του Προέδρου της Επιτροπής Διοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Φώτη Κουβέλη, ότι η έκτακτη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής προγραμματοποιηθεί κανονικά, άποψη με την οποία έχουν ταχθεί και συντάχθηκαν οι κύριοι Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς, περισσότερα εχθές Αντώνης Ατζολέτος με την Λένα Βελτζάνη.
20: Ζούμε πρωτοφανείς καταστάσεις, γιατί πρέπει να σου πω ότι η ηγεσία θεωρεί δεδομένο πως δεν θα γίνει. Μαθαίνουμε ότι έχει ακυρωθεί η τηλεοπτική κάλυψη. Δεν θα υπάρχει γραμματεία αυτή που δίνει τα καρτελάκια στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Και υπάρχει η πλευρά των Πολάκη Παπαδούρου που λένε εμείς θα είμαστε εκεί. Έχουμε τις λίστες, είμαστε οργανωμένοι. Από τη στιγμή που μαζευτούν 130 με 140 άτομα που απαιτούνται για να γίνει η συνεδρίαση, θα συνεδριάσουμε κανονικά.
9: Αναζητούν τώρα πρόεδρο κόμματος, πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί φαντάζομαι ότι αν μαζευτεί αυτός ο αριθμός που λέει η πλευρά Πολάκη, μπορούν και να επικυρώσουν απόφαση.
20: Πάμε για το δεύτερο, γιατί όσον αφορά τον πρόεδρο του κόμματος, εκεί χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο. Χρειάζεται συνέδριο και χρειάζεται να στηθεί κάλπη, εσωκομματική διαδικασία, όπως με τον Τζίπρα το 22 και με τον Κασελάκη το 23. Κοινοβουλευτική ομάδα πρόεδρο, εκεί θα δούμε σίγουρα. Την άλλη εβδομάδα θα συγκληθεί εκτός απρόπτου και από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα έχουμε δύο υποψηφίους. Τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου.
9: Κοίταξε, Αντώνη, εάν η Κεντρική Επιτροπή αποφασίσει, αποφασίζει φαντάζομαι και για την πορεία του κόμματος. Μπορεί να το θέσουν αυτό και αν αυτή είναι η πλευρά Πολάκη κιόλας.
20: Ναι, με βάση τις ισορροπίες που θα δούμε αύριο, αναμένουμε η πλευρά Πολάκη να υπερτερήσει. Δηλαδή, δεν θα φωτογραφίζεται πλέον ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει σε εκλογές. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θέλει ο Παύλος Πολάκης είναι να πάρθει πίσω η απόφαση ότι δεν είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτή τη στιγμή.
9: Να επιστρέψει, άρα.
20: Ναι, είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία του κόμματος. Άρα απαιτείται αύριο συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
9: Αν επικρατήσει η πλευρά Πολάκη, τι θα γίνει με αυτούς που έτσι κι αλλιώς ήταν έτοιμοι να πατήσουν το κουμπί που ήταν έτσι κι αλλιώς με το ένα πόδι έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ?
20: Νομίζω ότι από τη Δευτέρα, Λένα, θα αρχίζουμε να βλέπουμε να βρέχει αποχωρήσεις ή ανεξαρτητοποιήσεις. Γιατί έχουμε δείξει εδώ τις προηγούμενες μέρες 14 πρόσωπα που είναι έτοιμα να πατήσουν το κουμπί. 24 είναι τώρα. Αν φύγουν 10, 12, καταλαβαίνεις πως η ψηφοφορία για τον νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας θα γίνει με εντελώς άλλα δεδομένα. 47 μπήκαν το 23, 10-12 άτομα μπορεί να ψηφίσουν την άλλη εβδομάδα για το ποιος θα οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές.
9: Άρα το κόμμα το παίρνει ο Πολέκης.
20: Θα το δούμε. Έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, φαίνεται αύριο ότι θα πάνε πρόσωπα τα οποία στηρίζουν εκείνον, γιατί οι υπόλοιποι λένε ότι έχουν κουραστεί.
9: Κλείνοντας, Αντώνη, εάν παραιτηθούν αυτοί που είναι με το ένα πόδι έξω, έχουν επικοινωνήσει με την Αμαλία? Θέλω να πω, έχουν συνεννοηθεί με τον Αλέξη Τσίπρα ότι όλους αυτούς τους θέλει πίσω?
20: Δεν υπάρχει τέτοιο σήμα. Δεν υπάρχει τέτοιο σήμα. Έχει πει ο Αλέξη Τσίπρας: θέλω παραιτήσεις, δεν θέλω καν ανεξαρτητοποιήσεις. Οπότε νομίζω και εκείνοι παίρνουν ένα ρίσκο.
9: Παραιτηθείτε και θα το σκεφτώ.
20: Ναι, παίρνουν ένα ρίσκο για την επόμενη μέρα την πολιτική τους καριέρα.

Με την Αθήνα και η Κασατζίδη και η Μαρίνελα θα πάμε στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων. Βεβαίως για τον Πρίτανη των Φορτεχνών Επιστημών, τον κύριο Σιεμένη. Και είναι η Αθήνα ένα από τα πολύ πολύ ωραία μέρη και για να περάσετε τις ημέρες του καλοκαιριού, αλλά και βεβαίως για τους τουρίστες μας, διότι έχει γίνει και πραγματικά πολύ, καλός, πολύ καλό μέρος τουρισμού. Και όχι μόνο μεταφοράς ή έτσι μιας-δυο ημέρες και φεύγεις. Όχι, εδώ παραμένουν και τους βλέπουμε συνέχεια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε επέθριο χώρο επιχειρήσης ανακύκλωσης στο ομορφοχώρι Λάρισας. Μέσα στις εγκαταστάσεις σημειώνονται κατά διαστήματα εκρήξεις από φιάλες προπανίου και άλλα έφλεκτα υλικά, γεγονός που καθιστά το έργο των πυροσβεστών ιδιαίτερα δύσκολο. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής εξαιτίας των πυκνών καπνών. Στις εισαγγελικές αρχές θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πριν οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρισμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων τον Μάιο του 2010. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα πήραν οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος, που είχε σαν αποτέλεσμα το βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση έξω από σούπερ μάρκετ του Βερολίνου, όπου ένοπλος κρατά όμηρο μια γυναίκα. Η αστυνομία βρίσκεται σε επικοινωνία με τον δράστη, του οποίου το κίνητρο δεν έχει γίνει γνωστό. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο, Σάββατο 11 Ιουλίου 2026. Εδώ είμαστε από τις 5 στο τελευταίο ημίωρο της παρουσίας μας στον Sky 100,3 και όπως πάντα τα Σάββατα είναι αφιερωμένο σε εσάς, τα δικά σας ερωτήματα, αιτήματα, απορίες, παρατηρήσεις, όλα αυτά τα οποία διαμορφώνουν τα θέματα που έχουν να κάνουν με την εφορία, με αυτό το θηλυκό το οποίο και μας κυνηγάει και το κυνηγάμε και προσπαθούμε να το αποφύγουμε και παίζουμε και μαζί του. Και βεβαίως με όλες τις πληροφορίες και όλες τις ειδήσεις, πέραν τις απαντήσεις που δίνει στα δικά σας ερωτήματα, ο πρίτανος των φορτεχνών επιστημόνων, ο κύριος Εμένης, τον οποίο και διαβάζετε, και εσείς που μας ακούτε τώρα από την Αυστραλία, για παράδειγμα, από το Νέο Δελχή που είστε πολλοί, από την Μαρτινίκα, από την Αλάσκα, από το Βούπερταλ, από όλα τα σημεία, από το Σενζέν που φτάνει, ό,τι ακριβώς θέλετε, μπορείτε να διαβάζετε και στην Καθημερινή, κάθε Κυριακή, στα οικονομικά των απόδημων Ελλήνων, που δίνονται απαντήσεις σε θέματα φορολογικά, οικονομικά και διαχείριση εισοδημάτων και περιουσιών, όλα αυτά με μια επεξεργασία που κάνει για τους απόδημους Έλληνες στην Ελλάδα αλλά και των κατοίκων Ελλάδος στο εξωτερικό. Επεξεργασία που γίνεται από τον κύριο Ρέση Σεϊμένη και τον βεβαίως τον συνεργάτη, τον κύριο Στέφανο Κουλουμπί, ο οποίος στέλνει και την καλημέρα του. Κύριε Σεϊμένη, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιάννη.
0: Είστε καλά?
1: Και ευχάριστο που σας ακούμε πάλι στην εβδομάδα.
0: Εντάξει, μια εβδομάδα λείψαμε.
1: Έχω μαρτυρίες πολλές γύρω από αυτό.
0: Τώρα θα πάμε μέχρι 10 Αυγούστου. 10 Αυγούστου θα φύγουμε. Οπότε λοιπόν έχουμε Σάββατα να τα πούμε και βεβαίως εδώ να απαντάμε στα ερωτήματα των ακροατών. Είστε καλά?
1: Μια χαρά, ευχαριστώ πολύ.
0: Πολύ ωραία. Τι γίνεται, έχουμε παράταση. Όπως καλά, το λέμε ούτως ή άλλως το Μιχάλη τον Αντιπρόεδρο, το λέμε από εχθές που υπάρχει αυτή η παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις. Κύριε Σεϊμένη, έχουμε μια παράταση. Μέχρι τώρα, από ό,τι λένε τα στοιχεία, 6.200.000 έχουν υποβληθεί. Σωστά.
1: Σωστά. Βεβαίως η παράταση να γίνει ήταν αναγκαία.
0: Ναι.
1: Όμως δεν θα ήταν αναγκαία η παράταση αν η υποβολή των δηλώσεων δεν ξεκινούσε 16 Μαρτίου.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου, όπως γινόταν από παλιά, που δεν υπήρχαν και τεχνικές ευκολίες όπως είναι τώρα, τεχνολογικές ευκολίες με τα κομπιούτερ κτλ. Λοιπόν, νομίζω ότι αν ξεκινήσει, αν καταφέρει το κράτος να κάνει μια προεργασία για τις δηλώσεις μέσα σε ένα μήνα μετά τη λήξη της 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο, είναι μια χαρά να πηγαίνει 1η Φεβρουαρίου να ξεκινάνε οι δηλώσεις. Δεν θα χρειάζονται παρατάσεις, θα τελειώνουμε και νωρίτερα.
0: Σωστά.
1: Θα τελειώνουμε νωρίτερα από τις 15 Ιουλίου.
0: Έτσι λέτε. Πολύ ωραία. Πάμε στα ερωτήματά μας, κύριε Σεϊμένη, και αυτό το πρωινό που έχουμε 2 εβδομάδες για να τα πούμε. Οπότε είχα μια εβδομάδα και τα λέμε τώρα αυτή. Κύριε Σεϊμένη, αλλάζει το πλαίσιο λειτουργίας των πολυκατοικιών, σωστά, και έρχονται πολλά ζητήματα και πολλά νέα πράγματα. Δώστε μας, εσείς τα έχουμε πει, δώστε μας και μια πρώτη γεύση. Και εγώ να ενημερώσω τους φίλους ακροατές ότι 10 με 12 σήμερα στο ραδιόφωνο του Sky ο Δημήτρης Τούμπος με τον Γιώργο Μουρούτη, εκτάκτος, στην ώρα της Χριστίνας Βίδου, η οποία είναι σε άδεια. 11 και 13 θα φιλοξενήσουν τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Μπούγα, ο οποίος ασχολείται και με αυτά ως τομέα της αρμοδιότητάς του. Οπότε θα δώσει και εκεί απαντήσεις σε πολλά. Αλλά τι είναι αυτό το οποίο αλλάζει? Πείτε μας με τίτλους, κύριε Σεϊμένη, τι πρέπει να προσέχουμε πλέον?
1: Ναι, το ισχύον σήμερα παλιό νομοθετικό καθεστώς έχει θεσπιστεί το 1929.
0: Αυτό που
1: δεν υπήρχαν πολυκατοικίες.
0: Πρόσφατο.
1: Οι κανόνες δηλαδή που έχει μέσα δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες που είναι σύγχρονες πολυκατοικίες με συνδιοκτησίες και τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Ήταν μόνο κατοικίες τα πιο πολλά κτίρια τότε. Σήμερα υπάρχουν πολλοί συνδιοκτήτες, όπως ξέρετε, στα ακίνητα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχουν διαφορετικά δικαιώματα, διαφορετικές υποχρεώσεις, συμφέροντα, τσακώνονται μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Και με το σχέδιο νόμου που βρίσκεται στο άδειο της επεξεργασίας, θα μας τα πούνε τώρα, που δεν ήξερα την εκπομπή που θα γίνει, αλλά επειδή διαβάσει και εγώ και είχα πολλές ερωτήσεις για αυτό το βάλαμε αυτό. Θα απλοποιηθούν διαδικασίες και θα δοθεί η ευκαιρία να μειωθούν και οι συγκρούσεις μεταξύ των συνδιοκτητών στην αντιμετώπιση των οφειλών, στη διαχείριση των κοινοχρήστων, στις αποφάσεις που παίρνουν οι συνδιοκτητές μεταξύ τους, στους κανονισμούς των πολυκατοικιών που είναι δύσκολοι και ανεφάρμοστοι δηλαδή πλέον. Έτσι. Η Επιτροπή Διαβούλευσης, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι της αγοράς, είναι νομικοί, συμβολιογράφοι, μηχανικοί, δεν ξέρω αν έχουν βάλει και κανένα λογιστή. Τους λογιστές τους βάζουν στο περιθώριο.
0: Ή ζητάνε όταν πνιχούν και δεν μπορούν και δεν βγάζουν άκρη, ζητάνε βοήθεια εκεί για να τους ως απομηχανίστε.
1: Αυτός ξέρει σε βάθος τις υποθέσεις όλες των φορολογουμένων.
0: Έτσι.
1: Και τον έχουν απέξω και τον συμβουλεύονται μετά. Κατάλαβες. Αυτό όταν τελειώνουν, όταν δημιουργούνται τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει οι νομοθετικές διατάξεις που είναι.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι γεμάτες, είναι μισές, ας πούμε.
0: Οπότε από αυτό το οποίο έχετε διαβάσει και εσείς και έχετε πληροφορηθεί για να απαντάτε και στα ερωτήματα των ανθρώπων που σας ρωτούν, στους παλιούς κανονισμούς των πολυκατοικιών που είχαν συνταχθεί, όπως είπατε, από το. Θυμίστε μας.
1: για τους κανονισμούς. Ναι, ναι. Ναι, είναι παλιοί οι κανονισμοί αυτοί.
0: Τι θα αλλάξει τώρα το, τι αλλάζει.
1: Θα αλλάξει, ναι, θα παίρνουν πιο εύκολα αποφάσεις, ευκολότερα θα τροποποιούνται οι κανονισμοί. Παραδείγματος χάρη για διαχωρισμό διαμερισμάτων. Θέλω να διαχωρίσω το διαμέρισμα να το κάνω διπλό, ας πούμε. Είναι αλλαγή χρήση των ακινήτων, θα είναι πιο εύκολη. Η αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων. Και αυτό βασικό είναι πράγμα. Και όπως είναι και η προσαρμογή των κτηρίων σε σύγχρονες ανάγκες, λέει μέσα η πρόθεση του Υπουργείου. Θα το δούμε αυτό τι είπα να πει.
0: Θα τον ακούσουμε και τον κύριο Μπούγα τώρα σε 11.
1: Ναι, θα μας πούνε, θα μας εξηγήσουν.
0: Αυτό που υπήρχε, που το δηλώναμε και ήμασταν όλες πολυκατοικίες, αυτή η ομοφωνία που έπρεπε να υπάρχει για να περάσουν οι αποφάσεις, σχετικές αποφάσεις για να γίνουν από εργασίες μέχρι από οποιαδήποτε άλλη απόφαση χρειαστεί να πάρει πολυκατοικία, καταργείται, υπάρχει η πλειοψηφία. Πώς γίνεται, τι γίνεται,
1: κύριε Σιμάνη. Η δυσκολία είναι, κυρία Γιαννίδη, η εξής, ότι σήμερα πολλές εργασίες απαιτούν σχεδόν ομόφωνη απόφαση των ιδιοκτητών.
0: Μάλιστα.
1: Έχετε δει εσείς 100 Έλληνες να συμφωνούν όλοι μαζί.
0: Είναι όχι, είναι λογικό.
1: Ποτέ δεν συμφωνάνε. Είναι 20 διαμερίσματα που είναι 20 συνιδιοκτήτες, ποτέ δεν συμφωνάνε. Θα βρεθεί και κάποιος που θα φέρει μια αντίρρηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, συχνά οδηγεί σε καθυστερήσεις αυτό το πράγμα ή και στην ακύρωση παρεμβάσεων που πρέπει να είναι απαραίτητες να γίνουν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Με το νέο νομοσχέδιο, λοιπόν, εξετάζεται ότι θα λαμβάνονται περισσότερες αποφάσεις με πλειοψηφία, αλλά όχι απόλυτη πλειοψηφία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, με τη σχετική πλειοψηφία.
0: Πολύ.
1: Ας πούμε, οι εργασίες συντήρησης, ενεργειακές αναβαθμίσεις του κτηρίου, τεχνικές παρεμβάσεις που είναι οικοδομικά πράγματα αυτά, ή επενδύσεις στη βελτίωση του κτηρίου, όλα αυτά θα ξεκρονίσουν τις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, θα γίνει αλλαγή, θα επιταχυνθούν σημαντικά προβλήματα των πολυκατοικιών. Πρέπει να γίνουν αυτά, έπρεπε να έχουν γίνει από πολύ καιρό, γιατί είναι παλαιού τύπου. Αντιλήψεις που δεν πρέπει να υπάρχουν σήμερα.
0: Ναι. Και διαβάζω τώρα στο πρωτοσέλιδο της Οικονομικής Καθημερινής του Σαββατιάτικη Σύγκεδος, κύριε Σιεμένικα, το οποίο προφανώς και θα είναι αντικείμενο σε μια συνέλευση της πολυκατοικίας, διότι λέει σήμερα το δημοσίευμα αυτό το πρωτοσέλιδο ότι σε δημόσια διαβούλευση ως τις 20 Ιουλίου τίθεται η νέα υπουργική απόφαση για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και σύνδεση σταθμών αυτοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στα μπαλκόνια. Που σημαίνει ότι και εκεί θα πρέπει να ερωτηθεί η πολυκατοικία. Δεν μπορεί ο καθένας να αναβάλει ό,τι θέλει στο μπαλκόνι του. Αφαντάζομαι αλλιώς. Ναι, μπορεί να το κάνεις, χωρίς να, άμα δεν ενδιαφέρεις για τους υπόλοιπους. Αλλά και αυτό θα πρέπει να υπάρχει, αν χρειαζόταν μέχρι τώρα ομοφωνία για να πεις ότι είναι βάζω εγώ, αλλά δεν βάζει Δήμητρα και βάζει ο πέμπτος στον όροφο που μένει ο Σεϊμένης. Άρα λοιπόν αυτό. Πρέπει, σύμφωνα με αυτά τα οποία έχουμε διαβάσει μέχρι τώρα, ότι θα υπάρχει σχετική πλειοψηφία και όχι η απόλυτη. Σωστά, κύριε Σεϊμένη.
1: Βεβαίως. Για να λειτουργούν πιο καλά οι πολυκατοικίες και να μπορούν να εξυγχρονίζονται, ρε παιδί μου, να προχωράνε μπροστά και αυτοί, όπως είναι όλος ο κόσμος.
0: Υπάρχει και αλλαγή στη διαδικασία για την ίσπραξη των ανεξόφλητων οφειλών των κοινοχρηστών, κύριε Σεϊμένη. Τι γίνεται.
1: Βέβαια, γιατί μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών δεν καταβάλει έγκαιρα τις υποχρεώσεις του. Τα κοινόχρηστά του. Με αποτέλεσμα οι συνεπείς συνδιοκτήτες να υπομίζονται όλα τα υπόλοιπα και να έχουν προβλήματα μέσα στην πολυκατοικία και να μην ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν τα του οίκου τους, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το νέο θεσμικό πλαίσιο αναμένεται έτσι, γιατί δεν έχει ψηφιστεί. Το λέμε αυτό για να μην γίνει με παρεξήγηθουν. Να προβλέπει ότι είναι η διαχείριση των εξυποθέτων οφειλών θα είναι πιο αποτελεσματική. Θα μας πούνε τώρα τις λεπτομέρειες, δεν μας έχουν πει ακόμα. Θα είναι ταχύτερες οι διαδικασίες ίσπραξης των οφειλών, των ανεξόπτων ενόχοβλων. Θα έχουμε δυνατότητα δημιουργίας αποθεματικού ταμείου, λέει ο νόμος, λέει το σχέδιο του νόμου, και με μεγαλύτερο προγραμματισμό για έκτακτες τακτικές δαπάνες. Υπάρχουν πολλές φορές έκτακτα γεγονότα. Το νερό έτρεξε στο κάτω διαμέρισμα, ποιος φταίει, τι κάνει, τι δείχνει, πρέπει να τα φτιάξουν αυτά τα πράγματα. Φταίω εγώ, δεν φταίω εσύ, εγώ δεν πληρώνω, εσύ θα πληρώσει, θα πληρώσει
0: όλοι. Ο Χατζη Πέτρης, ναι, που λέει και ο Λουκιανός, ναι. Κύριε Σεμένα, και το ερώτημα του Μιχάλη. Μιχάλη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. 11 και 4 στέλνεις ξανά, αν θέλεις, το μήνυμα σου. Το τυπώσω εγώ να το αφήσω όμως, συναδέλφος, αλλά καλό είναι ότι θα ακούσεις και άλλα από τον κύριο Μπούγα. Λέει για παράδειγμα ο Μιχάλης, θα τον αντιπράσετε, κύριε Σεμένη. Και αν δεν έχει ένας ένικος να πληρώσει και έχει αρνηθεί να συμφωνήσει σε κάτι, ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο. Είναι και αυτό τώρα, καταλαβαίνετε. Μπαίνουμε σε πολλά. Φαντάζομαι το ζει στην πολυκατοικία το Μιχάλη σε αυτό, γι' αυτό και το κάνει ως ερώτημα. Ναι.
1: Αυτά θα λυθούν, γιατί ο ένικος έχει υποχρέωση να καταβάλει την εισφορά του, ας πούμε, στα κοινόχρηστα, σύμφωνα με το σχέδιό του.
0: Ναι.
1: Αλλά αν δεν έχει χρήμα, πρέπει να το κανονίσουν και αυτό, να δουν πώς μπορεί να γίνει. Αν το πληρώσουν οι υπόλοιποι συνδιοκτήτες ή στην περίπτωση που βρεθεί ότι είναι καταργάρες, ας πούμε, να ληφθούν μέτρα εναντίον του.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω, αυτό είναι θέμα λεπτομέρειας, άρα που θα μας πούνε μερά να το ρωτήσουν.
0: Προφανώς δεν θα υπάρχει σίγουρα στο νομοσχέδιο, οπότε λοιπόν, Πάμε σε ένα άλλο ερώτημα, κύριε Σιεμένη. Η επίλυση των διαφορών μεταξύ των συνδιοκτητών. Και εδώ θα διευκολυνθεί η κατάσταση από ό,τι καταλαβαίνω και έχω διαβάσει έτσι και εγώ διαγωνία, σωστά.
1: Κοιτάξτε, συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις συνήθως λιγότερα άτομα. Ναι. Δεν υπάρχει απαρτία, έτσι.
0: Ναι.
1: Χαμηλή συμμετοχή, όπως το λέμε.
0: Ναι.
1: Δυσκολεύει αυτό και τη λήψη απλών αποφάσεων. Γιατί από τα 1000 χιλιοστά πάνε και συναντιούνται τα 300 χιλιοστά. Δεν μπορούν να πάρουν απόφαση. Γεγονός που οδηγεί πολλές φορές σε υποβάθμιση των πολυκατοικιών. Με τις νέες διαδικασίες, λοιπόν, θέλει ταχύτερη επιλύση των διαφωνιών αυτών όλων μεταξύ των συνδιοκτητών, θα βρεθεί ο τρόπος.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, οι πολυκατοικίες να μπορούν να λειτουργούν χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται σήμερα.
0: Πολύ.
1: Έτσι θα επιταχθεί η μείωση των πολυετών δικαστικών. Έχουμε και δικαστικές διαφορές. Πολλές φορές τα δικαστήρια πηγαίνουν έτσι. Μαγιατραβιούνται όλο. Έχω τύχει πολλές φορές σε συνελεύσεις.
0: Να πρέπει να βάλετε να είστε η ζυγαριά, να είστε η δικαιοσύνη.
1: Ναι, μας καλούν, ας πούμε, να πάμε να κάνουμε, να τους πούμε εμείς τι συμβαίνει. Διαβάζουμε τον κανονισμό της πολυκατοίκας και το πρώτο πράγμα που είναι αποκαρδίωση, γιατί είναι του 1929 ο κανονισμός.
0: Σας εκμεταλλεύομαι τώρα, κύριε Σιεμένη, και θέλω να μου πείτε δύο ερωτήματα πάνω στα ζητήματα που έχουν να κάνουν τις πολυκατοικίες. Αν καταρχάς οι πολυκατοικίες πρέπει και υποχρεούνται ο διαχειριστής που πλέον καταλαβαίνουμε με το νέο νομοσχέδιο, θα τα πει ο κ. Μπούγας το πρωί, αναλαμβάνει και έχει περισσότερες εξουσίες, μάλλον περισσότερες δυνατότητες να κάνει πράγματα. Αν υποχρεωτικό να έχει πολυκατοικία λογαριασμό σε τράπεζα, γιατί έτσι, αν καταλαβαίνω καλά, υπάρχει. Και πείτε μας λίγο πάλι, αν στην πολυκατοικία, γιατί πολλές από τις πολλές πολυκατοικίες έχουν αυτό το λεγόμενο παλιό σπίτι του θυρωρού ή το σπίτι το οποίο έμενε κάποιος ο οποίος ήταν της πολυκατοικίας και λάμβανε κοινόχρηση τα πάντα όλα. Αυτό, αν κάποιος αποφασίσει να το νοικιάσει η πολυκατοικία, αυτό οφείλει να το δηλώσει και επιμερίζονται όλοι του φόρου και του ένφια, κύριε Σιεμένη?
1: Κοιτάξτε, εδώ μοιράζεται στην περίπτωση του σπιτιού του θεωρού της πολυκατοικίας, για τις παλιές πολυκατοικίες που υπάρχει αυτή. Μοιράζεται είναι και αυτό την κυριότητα όλων των συνδιοκτητών.
0: Όλων των συνδιοκτητών, μάλιστα.
1: Αυτό είναι και κοινόχρηστο.
0: Επιμερίζεται, λοιπόν.
1: Και κοινόχρηστο. Λοιπόν, αν λοιπόν τον νοικιάσουν και σπάξουν λεφτά, αυτά θα μοιραστούν, τα χρήματα αυτά, θα μοιραστούν στους συνδιοκτήτες ανάλογα με τα ποσοστά.
0: Τετραγωνικά, με τα χιλιοστά που έχει στην πολυκατοικία.
1: Ναι. Οπότε θα φορολογηθούν για αυτοί με το ποσό που θα πάρουν.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο είναι εάν τον νοικιάσουν. Αν τον νοικιάσουν και αν κάνουν επιχείρηση εκεί μέσα, αν γίνει μια επιχείρηση της πολυκατοικίας εκεί, που να πουλάει τσιγάρα, ας πούμε, εδώ είναι άλλο θέμα, γιατί εδώ είναι εμπορική δραστηριότητα. Δεν είναι ενίκιο ή ακίνητο, είναι εμπορική δραστηριότητα. Στην περίπτωση λοιπόν της εμπορικής δραστηριότητας, θεωρείται ότι είναι όπως είναι ένας επιχειρηματίας συνηθισμένος, 22% θα φορολογηθεί και τελειώνει. Με την ευθύνη του το διαχειριστή πάντα αυτά. Γιατί ο διαχειριστής παίζει το ρόλο του πρωθυπουργού και του υπουργού οικονομικών, ας πούμε.
0: Και λέω σωστά ότι κάθε πολυκατοικία, ο κάθε διαχειριστής πρέπει να έχει αριθμό λογαριασμού σε τράπεζα, κύριε Σιεμένη, είναι πλέον?
1: Ναι, αυτό είχε βγει παλιά επί κυβερνήσεως του Κωστάκη του Καραμαλή τότε, από τότε
0: κυκλοφορεί. Πολύ ωραία.
1: Δεν θυμάμαι τον υπουργό, τον θυμόμουν μέχρι πέρυσι, τον ξέχασα τώρα.
0: Και ο Λογοσκούφης.
1: Όχι, ήταν ένας υφυπουργός Μπαλντάς, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Και είχε πει ότι πρέπει να υπάρχει και αριθμός φορολογικού μητρώου να βγάλει μια πολυκατοικία.
0: Και κλειδά αριθμός και από όλα. Ναι, τέλεια.
1: Ναι, και να έχει και λογαριασμό στην τράπεζα.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό πρέπει να ισχύει. Τώρα στην πράξη βέβαια δεν τους ελέγχει κανείς, γιατί είναι και τα ψηφουλάκια στη μέση και φοβούνται να τους ελέγξουν. Δεν έχω δει να έχουν ελεγχθεί ποτέ. Αλλά όμως αυτό θεωρητικά ισχύει. Ισχύει και τώρα.
0: Ωραία. Πάμε στο επόμενο ερώτημα, κύριε Σιεμένη μου. Τι πρέπει να γνωρίζουμε όλοι εμείς για την δωρεάν παραχώρηση ενός ακινήτου σε άλλο πρόσωπο?
1: Να πούμε ότι ο δωρεάν παραχώρηση μπορεί να γίνει σε συγγενείς πρώτου βαθμού, αλλά και σε δεύτερο βαθμό βέβαια, και σε τρίτα πρόσωπα. Όταν είναι σε συγγενείς πρώτου βαθμού, που είναι οι ανιώντες, γονείς, παππούδες, προπαππούδες, γιαγιάδες και προγιαγιάδες ακόμα, αν υπάρχουν έτσι. Και επίσης κατιόντες που είναι τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα. Σε αυτά μεταξύ τους μπορεί να δώσουν δωρεάν παραχώρηση και να είναι αφορολόγητη και για αυτόν που λαμβάνει το ακίνητο, αλλά και για αυτόν που το δίνει το ακίνητο.
0: Μάλιστα.
1: Να κάνω μια διευκρίνηση ότι άλλο είναι η δωρεάν παραχώρηση και άλλο είναι η φιλοξενία. Η δωρεάν παραχώρηση είναι σου δίνω το σπίτι και φεύγω εγώ, μένεις μόνος σου.
0: Ναι.
1: Η φιλοξενία είναι ότι μένω εγώ εδώ και σε καλό να έρθει και να μείνουμε μαζί. Αυτό είναι η φιλοξενία, άλλο πράγμα.
0: Αυτό ποιος το ελέγχει, μόνο αν έρθει κάποιος από την εφορία και χτυπήσει την πόρτα.
1: Φαίνεται γιατί όταν δηλώσουν διεύθυνση, ας πούμε, Αγιστηλάου 66 και οι δύο, φαίνεται ότι είναι στον πρώτο όροφο, φαίνεται ότι είναι και οι δύο στον πρώτο. Άρα είναι η φιλοξενία, δεν μπορεί να το πει ότι είναι δωρεάν παραχώρηση.
0: Μάλιστα.
1: Η δωρεάν παραχώρηση είναι να το δώσω και να φύγω, να πάω να μείνω αλλού εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν είναι όσον αφορά στην γενικά πρόσωπα πρώτου βαθμού. Όταν δώσω από δωρεάν παραχώρηση σε τρίτα πρόσωπα, εκτός πρώτου βαθμού συγγενείας, ας πούμε, τότε ο δωρητής έχει εισόδημα 3% επί της αντικειμενικής αξίας. Ενώ με τους συγγενείς δεν έχει ο δωρητής εισόδημα θεωρητικό, τεκμαρτό εισόδημα. Αν το δώσω όμως σε τρίτο πρόσωπο, στον γείτονά μου ή σε συγγενή δεύτερη βαθμού και κάτω, τότε θα έχω 3% εισόδημα πρόσθετο επί της αντικειμενικής αξίας. Και να πούμε και το κάτι άλλο, ότι όταν δίνω δωρεάν παραχώρηση ένα ακίνητο, το γράφω στο ε2, ο παραχωρό, δηλαδή το γράφω στο ε2 του.
0: Μάλιστα.
1: Ότι το έχω παραχωρήσει στον Δημήτρη, τον Γιαννίδη, να μείνει μέσα με δική μου διάθεση, ας πούμε, και δική μου παραχώρηση. Αυτά όσον αφορά τις δωρεάν παραχωρήσεις.
0: Μάλιστα. Άνω τελεία, σίγουρα βαράει το τηλέφωνο, το καταλαβαίνω, και το κινητό ήδη, μην τον ενοχλείτε τώρα. Άνω τελεία, λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες: γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Εδώ είμαστε στον Σκάι 100,3. Καλημέρες. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Κύριε Σεμένη, καλημέρα και πάλι. Καλό πρωινό.
1: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
0: Μας λέει ακροατής καταρχάς Παναγιώτης και Παναγής. Δύο είναι τα ερωτήματα τα οποία έχουν μέχρι στιγμής στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχουν ήδη σταλεί στο mail του κυρίου Σεημένη, οπότε σίγουρα θα απαντηθούν από τα επόμενα Σάββατα. Κύριε Σεημένη, εργάζομαι σε επιχείρηση διανομής τροφίμων και ο εργοδότης μου κατέβαλε μια έκτακτη αποζημίωση για τον μήνα Ιούνιο του 2026. Γι' αυτό φορολογούμε.
1: Κοιτάξτε, δημοσιεύτηκε ένας νόμος το 2021 που έλεγε ότι όταν μια έκτακτη αποζημίωση του 2019 ήταν τότε, έχει χορηγηθεί σε εποχικά εργαζόμενους του τουριστικού και επιστημιστικού κλάδου, λέει ακριβώς ο νόμος, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, δεν κατάσχεται, δεν συμψηφίζεται σε οποιοδήποτε δημόσιο οργανισμό, ακόμα και στον ΕΦΚΑ και παντού.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό λοιπόν ήταν μια αρχή που άρεσε, γιατί στις επιχειρήσεις εποχιακές που δουλεύουν 3 μήνες, ας πούμε, εποχιακές επιχειρήσεις επιστημιστικές είναι αυτές που κάνουν παραγωγή και διανομή τροφίμων, θυμίζω τώρα. Ναι. Για αυτές μιλάμε τώρα. Από τότε λοιπόν δοθήκανε και άλλες αποζημιώσεις, αλλά ο νομοθέτης είχε βάλει τότε μόνο για το 19. Και δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος ότι για τα επόμενα έτη έχει δοθεί αυτή η απαλλαγή. Όποιος παίρνει τέτοια αποζημίωση θα πρέπει να ρωτά το λογιστή του, γιατί δεν είμαι πρόχειρο να πω για τα επόμενα χρόνια τι έχει συμβεί, ας πούμε. Δεν το βρήκα πουθενά, το ψάξα να το βρω, αλλά δεν το βρήκα να έχει επαναληφθεί. Μόνο για το 19 φαίνεται, αλλά μπορεί να έχει δοθεί και με καμιά διάταξη που είναι καμιά φορά το Υπουργείο δημοσιεύει και κάνει δημοσιεύσεις και λέει αυτό το πράγμα εσύ και για εκείνο την περίπτωση, ας πούμε. Το επαναλαμβάνει έτσι με απλή μορφή. Να κοιτάξουν λοιπόν με το λογιστή του να δουν αν
0: πρέπει ή όχι να δηλωθεί ότι
1: πρέπει να αν έχει απαλλαγή ή όχι. Εγώ δεν το είδα να έχει απαλλαγή πάντως. Δεν το έχω δει πουθενά.
0: Κύριε Σεημένη, να θυμηθούμε, ζητάνε ακροατές και γι' αυτό το έχετε βάλει και έτσι στην σημερινή μας ατζέντα, γιατί πρέπει να καταβάλλονται τα ενίκια μέσω τραπεζικού λογαριασμού, κύριε Σεημένη.
1: Κοιτάξτε, από το 2025 και μετά, ο νόμος 55-222, για όσους ξέρουν, και συγκεκριμένα στο άρθρο 210 λέει, θεσπίστηκε διάταξη σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση εκμίσθωσης ή υπεκμίσθωσης ακινήτου σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, απαιτείται η εξόφληση του μισθώματος να γίνεται υποχρεωτικά σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή. Έτσι λέει ο νόμος ακριβώς. Αυτό τι σημαίνει, ότι αν τυχόν δεν πάει στην τράπεζα, δεν θα εκπίπτει δαπάνη όταν είναι για επιχείρηση, δεν θα εκπίπτει δαπάνη για επισκευή, για συντήρηση, για ανακαίνιση για το ακίνητο, και δεν θα εκπίπτει δαπάνη του ενοικίου. Δηλαδή καμιά δαπάνη δεν θα εκπίπτει. Δεν θα γίνονται οι παροχές, οι ενισχύσεις και τα επιδόματα στο μισθωτή που καμιά φορά παίρνει και αυτός, άμα δεν έχει πληρώσει κανονικά το ενοικίο του. Και επίσης δεν θα πάρει ο μισθωτής την επιστροφή του ενός ενοικίου στο Νοέμβριο. Αυτό ήταν βασικά πράγματα. Πρέπει να καταβάλλετε το ενοίκιο στον τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή για να μπορούν όλα αυτά να αποφευθούν. Διαφορετικά θα έχουμε την τιμωρία του νόμου που είναι αυτά που αναφέρουμε. Ας προσέχουμε.
0: Πολύ ωραία. Άννης Γιώγα, καλημέρα. Καλό πρωινό εκεί. Ο κύριος Νίκος να είναι καλά. Έτσι, κύριε Σεημένη μου, η Άννης Γιώγα. Πολύ, πολύ καλή φίλη. Πάμε, νομίζω καλημέρα. Θα προλάβουμε και τα δύο ερωτήματα, τα τελευταία. Είμαστε, λέει, ανώνυμη εταιρεία και εκτελούμε τεχνικά έργα στο εξωτερικό. Για τα κέρδη που προκύπτουν, θα φορολογηθούμε και στην Ελλάδα, λέει, μας ρωτάει ο ακροατής μας.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πλεονέκτημα εδώ, ότι όταν μια ελληνική επιχείρηση κάνει μια εκτέλεση ενός τεχνικού έργου στην Αλδαπή, που είναι στην Αφρική, στην Ασία, εδώ στη Μέση Ανατολή, είναι πολλά έργα τέτοια, ξέρετε. Και μάλιστα και τώρα που θα γίνουν έργα στην Ουκρανία, όταν τελειώσει ο πόλεμος, που θα πρέπει να συγκροτηθεί όλα τα κτίρια, όλα να ξαναγίνουν από την αρχή, όπως επίσης και στη Μέση Ανατολή, έτσι. Θα έχουν πολλές δουλειές οι ελληνικές τεχνικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό.
0: Σωστά.
1: Ναι. Τα κέρδη λοιπόν που βγάζουν στην περίπτωση αυτή μια ελληνική τεχνική επιχείρηση στο εξωτερικό δεν φορολογούνται στην Ελλάδα. Δεν φορολογούνται με ποια έννοια, ότι θα πρέπει μια εταιρεία αυτή να τα βάλει σε ένα αποθεματικό,
0: ναι,
1: να τα βάλει στην άκρη, να πει δεν τα φορολογώ. Αλλά εάν όμως γίνει κάποια διανομή στο μέλλον ή κεφαλαιοποιηθούν αυτά, γίνονται κεφάλαιο στην επιχείρηση, τότε θα έχουν φόρο, θα πληρώσουν το φόρο που έχει ανασταλεί. Άρα στην ουσία πρόκειται για ανασταλή φόρου. Ας με πάρουν ένα τηλέφωνο, τους είπε, επειδή έχω πάρει ένα email, αλλά δεν μου έχουν αφήσει τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Να με πάρουν ένα τηλέφωνο το μεσημεράκι σήμερα, να τους πω τι θα κάνουν, γιατί εδώ.
0: Από περίπτωση... Δευτέρα, κύριε Σεμένη,
1: Από Δευτέρα, εντάξει.
0: Δευτέρα.
1: Λοιπόν, και ακόμα και στην περίπτωση, λέει ο νόμος, που υπάρχουν ζημιές, αλλά έχουν μπει αυτά τα κέρδη, έχουν συμψηφίσει, έχουν μειώσει τη ζημιά, ας πούμε. Yeah. Και στην περίπτωση αυτή πάλι δεν φορολογούνται, αλλά εάν τυχόν τα βάλουν σε αποθεματικό και αργότερα τα διανέμουν ή τα κεφαλαιοποιήσουν, θα φορολογηθούν κανονικά.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ας προσέχουν να ξέρουν, δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις οι τεχνικές επιχειρήσεις, οπότε πρέπει να πληρώσουν το φόρο, ή αν δεν έχουν λεφτά, να μην το κεφαλαιοποιήσουν ή να μην το διανύμουν. Κάπως έτσι.
0: Μάλιστα. Και τελευταίο ερώτημα, κύριε Σεημένη, όλα τα προλάβαμε. Είδατε, ποιοι 18χρονοι, κύριε Σεημένη μου, έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ποιοι όχι?
1: Κοιτάξτε, τώρα που λέγει σε 15 του μηνός, δηλαδή σήμερα είναι 11, σε 4 μέρες.
0: Πήρε παράταση. Πήρε
1: το 24 του μηνός, ναι. Θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος εκείνοι οι νέοι που ενοικιλιώθηκαν εντός του 25.
0: Ναι.
1: Μέσα και 31 Δεκεμβρίου του 25 γίνανε 18 χρονών. Έτσι. Εφόσον όμως, με μια προϋπόθεση, εφόσον έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, λέει ο νόμος. Δηλαδή, τεκμαρτό είναι όταν έχουν μια κατοικία, όταν έχουν ένα αυτοκίνητο που πηγαίνει τεκμαρτό εισόδημα.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, θα πρέπει να κάνουν δηλώσεις. Αν δεν έχουν εισόδημα τίποτα, άμα δεν έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, δεν υποβάλλουν, δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν δήλωση. Ακόμα και οι φοιτητές που αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, εφόσον το προηγούμενο έτος απέκτησαν έστω και ένα λεπτό εισόδημα, ένα λεπτό του ευρώ, έτσι, εισόδημα, έτσι λέει ο νόμος. Ακόμα και από τόκους καταθέσεων
0: πρέπει
1: να κάνω δήλωση. Το νόημα είναι ότι αν έχει εισοδήματα τεκμαρτά ή πραγματικά, πρέπει να κάνει δήλωση οπωσδήποτε. Αν δεν έχει, βέβαια, δεν θα κάνει δήλωση και δεν είναι υποχρεωμένος.
0: Καλό πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό πρωινό. Καλώ ήρθατε, λοιπόν. Θα το λέω και δεύτερη φορά, γιατί ήταν πραγματικά χαρά για
0: όλους. Βεβαίως. Καλημέρες. Για χαρά. Ακούμε κάτι καινούργιο, ακούμε την Μάρο. Η Μάρο, εγώ την ξέρω πάρα πολλά χρόνια, από μωρό σχεδόν, έβγαλε το καινούργιο της και το πρώτο της single. Ακούστε λιγάκι, θα σας πω.

Μάρο Μαγκανιάρη, κατά κόσμον Μάρο στα λατινικά, είναι μια ανερχόμενη καλλιτέχνη που ξεχώρισε το 2022 εδώ από το Voice of Greece, φτάνοντας μέχρι και τη φάση των ημιτελικών, ενώ η καλλιτεχνική της πορεία συνεχίστηκε με διεθνείς διακρίσεις, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό που έγινε στη Βουλγαρία το 23, αλλά και το 25 στο ευρωπαϊκό φεστιβάλ Tour Music Festival, Tour Music Fest. Όλα αυτά λοιπόν από την Μάρο. Μάρο, καλή αρχή, καλή πορεία. Πόσο άλλο φυσικά και βεβαίως η κυρία Μαρίκα, η Αγγελική, η μαμά και η θεία η Ελένη. Να είστε καλά, να το ακούσετε, προσέξτε την, είναι πολύ όμορφο. Να είστε καλά, καλό πρωινό, ειδήσεις από τη Μεράνια, μέσα στους μετά Πιταράς Γρηγοριάδης και εμείς αύριο το απόγευμα σε 7. Να είστε καλά, για χαρά.

0: 14 Οκτωβρίου στο Καλή Μάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο ομορφοχώρι Λάρισας. Μέσα στις εγκαταστάσεις σημειώνονται κατά διαστήματα εκρήξεις από φιάλες προπανίου και άλλα έφλεκτα υλικά, γεγονός που καθιστά το έργο των πυροσβεστών ιδιαίτερα δύσκολο. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής εξαιτίας των πυκνών καπνών. Στις εισαγγελικές αρχές Θεσσαλονικής θα διοχηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται από τα Χανιά 26χρονη φερόμενη ως μία εκ των φυσικών αυτουργών της επίθεσης. Ως φυσικός αυτουργός φέρεται και ένας 29χρονος, ενώ άλλος συλληφθής είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, στο οποίο κρύφτηκαν οι δράστες μετά την τρομοκρατική επίθεση. Η αστυνομία αναζητά 3 ακόμη άτομα. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο 42χρονοι άνδρες που συνελήφθησαν χθες το πρωί για τον εμπρησμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Για την Τρίτη κατηγορούμενη, μια 46χρονη, η οποία ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία, θα αποσταλεί στις Βρετανικές Αρχές διεθνές ένταλμα ώστε να ξεκινήσει διαδικασία για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση έξω από σούπερ μάρκετ του Βερολίνου, που ένοπλος κρατά όμηρο μια γυναίκα. Σύμφωνα με τη γερμανική αστυνομία, η ομηρία ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 ώρα Ελλάδος. Αστυνομικοί βρίσκονται σε επικοινωνία με τον δράστη, του οποίου τα κίνητρα δεν έχουν γίνει γνωστά. Προθεσμία 24 ωρών δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο Ιράν, προκειμένου να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά στη διεθνή ναυσιπλοεία και ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις εναντίον πλοίων, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Παράλληλα, σημείωσαν ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών ήταν παραγωγικές τις τελευταίες ημέρες. Περισσότεροι από 14.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της Ταϊβάν, εν ώψη της έλευσης του τυφώνα Μπάβι, ο οποίος συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους και σφοδρές βροχοπτώσεις. Για σήμερα έχουν ακυρωθεί περίπου 1.000 διεθνείς πτήσεις, καθώς και όλες οι πτήσεις εσωτερικού. Σχολεία, καταστήματα και επιχειρήσεις θα παραμείνουν κλειστά σχεδόν σε όλο το νησί. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου στα Diamond League του Μονακό, καθώς ο Έλληνας Ολυμπιονικής πέτυχε στο έκτο άλμα του στο μήκος, επίδοση 8,61 μέτρα, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Για το παγκόσμιο κύπελο, η Ισπανία προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, επικρατώντας του Βελγίου με 2-1. Επόμενη αναμέτρηση για την Ισπανία στις 14 Ιουλίου με τη Γαλλία. Με τον Τεφράι στην πράσινη αποστολή, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ελβετική Grasshopper απόψε στις 9 στη Λεωφόρο, στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας των Πράσινων. Το παιχνίδι θα μετωθεί απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Μεγάλη είναι η ζήτηση για εισιτήρια του αγώνα, καθώς έχουν ήδη διατεθεί πάνω από 10.000. Ο Τζέντι Όσμαν αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό, καθώς δέχθηκε μυθική πρόταση από τον ΠΑΟΚ και μετακομίζει στον Δικέφαλο για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Κώστας Παπανικολάου ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό για 2 ακόμη χρόνια.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
7: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
8: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4, μποφόρ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα

0: 38 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης. Thank you.

0: Πολύ καλημέρα σας, εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, η Πέρσα Μπόλια στη μοσαρευτική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία έτσι σαββατιάτικη παρέα. 11 Ιουλίου κύριε Γιάννη, όπου φύγει φύγει και εσύ εδώ. Σταθερός.
2: Ναι, γιατί.
1: Στο πόστο σου.
0: Γιώργο, όλα ζωή έχουν μία σειρά. Θέμα να μην χαλάει η σειρά σε πολλά πράγματα.
1: Ναι, αλλά χαλάει.
0: Καταρχήν στη ζωή. Ναι. Στη ζωή υπάρχει μία σειρά. Και ηλικιακά, αν θέλεις, πρώτα πρέπει να φεύγουν οι μεγαλύτεροι και μετά οι μικρότερες ηλικίες. Η σειρά να μην χαλάει.
1: Τώρα τι έπαθες.
0: Στο έφερα ως παράδειγμα για να καταλάβεις πόσο σημαντική είναι η σειρά στη ζωή.
1: Και μου το έφερες με το.
0: Σου λέω το χειρότερο για να το καταλάβεις.
1: Τον αποχαιρετισμό από το μάτι του τον κόσμο.
0: Έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή. Χαίρετα από τον Πλάτανο.
1: Πες ένα άλλο παράδειγμα.
0: Να μην χαλάει η σειρά στο πρωτάθλημα. Από του χρόνου να είναι ο Παναθηναϊκός μόνιμα πρώτος.
1: Αυτό ναι. Εντάξει, αυτό το
0: ζωφέρω και ένα ευχάριστο.
1: Θα χαλάσει η σειρά. Γιατί πολλά χρόνια δεν είμαστε πρώτοι.
0: Εντάξει, όλα καλά γενικώς. Ο καιρός υπέροχος έξω και σήμερα θα είναι και αυτό το Σαββατοκύριακο πάρα πολύ ωραίο. Και η θερμοκρασία, εντάξει, δεν είναι ότι θα ψηθούμε. Έχει και το λίγο αεράκι. Το βραδάκι δροσίζει.
1: Μέχρι 36 δεν λέει σήμερα.
0: Πολύ λες.
1: 34 έως 36.
0: Πολύ.
1: Μάλιστα. Τώρα, βέβαια, εμείς έπρεπε να κάνουμε, ας πούμε, θέματα για ρεπορτάζ, για διακοπές, για βόλτες, για εξοχές, για αποδράσεις, για αεροπορικά εισιτήρια, για ακτοπλοϊκά εισιτήρια και το ένα και το άλλο, αλλά έχει τόσο πολύ επικαιρότητα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι
1: που από όπου και να το πιάσεις, δεν τελειώνει.
0: Πού να το πιάσεις. Εγώ λέω να σου πω κάτι. Επειδή ψάχνουμε, αλήθεια είναι αυτό, με τον Τουφέκη έτσι μια ευχάριστη είδηση, να πούμε ένα μπράβο, ένα ακόμα μπράβο. Έχουμε πει αρκετά μπράβο μέσα στη χρονιά αυτή, έτσι που σιγά σιγά ολοκληρώνεται και για μας η σεζόν. Ένα μεγάλο μπράβο στον Μίλτο Τεντόγλου. Αυτό το παιδί, τι να πω, 861, κορυφαία επίδοση στον κόσμο.
1: Και έκανε δύο κορυφαίες, χτες.
0: Απίθανος, μοναδικός, ο 28χρονος, διπλός χρυσός Ολυμπιονίκης μας. Συνεχίζει, είναι σε εξαιρετική φόρμα και μας κάνει περήφανος κάθε φορά.
1: Και μπράβο του.
0: Και είναι μια όαση σε όλα τα υπόλοιπα έτσι που μας βασανίζουν το μυαλό.
1: Το μυαλό, όντως. Να πούμε και στην Ισπανία ένα μπράβο που νίκησε το Βέλγιο.
0: Ναι, τα κατάφερε χθες.
1: Τα κατάφερε.
0: Στο τέλος.
1: Τώρα με ποιο παίζει Γαλλία.
0: Νομίζω με Γαλλία, ναι.
1: Εκεί θα είναι ματσάρες. Τώρα μπαίνουμε στις ματσάρες.
0: Κοίτα τώρα, πα τα ημιτελικά. Δεν είναι, 4 μήνανε.
1: Ναι.
0: Θα μείνουν τελικά.
1: Θα μείνουν.
0: Οπότε τώρα αρχίζει το Μουντιάλ.
1: Το Νορβηγία-Αγγλία, πώς το βλέπεις.
0: Δεν ξέρω, πολύ περίεργο παιχνίδι.
1: Είναι περίεργο, δεν είναι.
0: Πολύ. Είναι, η Νορβηγία είναι δυνατή.
1: Εγώ
0: πολύ.
1: Νορβηγία βλέπω, να σου πω την αλήθεια.
0: Βασικά μου αρέσουν οι φίλαθλοι της Νορβηγίας.
1: Α, και αυτό
0: κάνουν
1: που κάνουν.
0: Την ιστορία με τα κουπιά επάνω που έχουν κάνει όλο τον πλανήτη να ασχολείται μαζί τους. Μπράβο τους.
1: Θυμίζει λίγο το χάκα των Νεοζηλανδών, ναι. Σε άλλη βερσιόν, σε άλλη εκτέλεση.
0: Η ώρα είναι 7 και 11. Υποτίθεται σε κανένα 3 ώρα από τώρα υπάρχει ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας.

0: στο οποίο είχε νοικιαστεί μια αίθουσα, είχε κληθεί μια εταιρεία να βάλει την ηχητική εγκατάσταση.
1: Έχει νοικιαστεί μια αίθουσα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Μια άλλη εταιρεία να φέρει νερά, πορτοκαλάδες κτλ. Τραπεζάκια, όταν φτάνουν τα μέλη να γράφουν το ονοματάκι τους, να παίρνουν καρτελάκι και να γίνει συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ αναφέρομαι.
1: Και να μεταδοθεί και μέσω live streaming.
0: Κανονικά και τηλεοπτική κάλυψη. Από την ΕΡΤ, όλα τα πάντα.
1: Αυτά ήταν προγραμματισμένα για 10.30.
0: Παίρνουν ένα μήνυμα χθες στα κινητά τους τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
0: που λέει προς τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, αναβολή της έκτακτης σύγκλησης Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου, λόγω παραίτησης του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου.
1: Περίμενε. Ποιος το έστειλε το μήνυμα?
0: Από τα κεντρικά.
1: Ποιος, ρε παιδί μου?
0: Από τα κεντρικά, από τη γραμματεία του Φάμελου.
1: Από τη γραμματεία του Φάμελου,
0: μάλλον,
1: αφού έχει παρατηθεί ο Φάμελος.
0: Ρε παιδί μου, θα μείνει το προσωπικό εκεί, θα είναι, δεν μπορεί. Τέλος πάντων, σου λέει τώρα έχουμε πρόεδρο, πάμε να κάνουμε κεντρική επιτροπή.
1: Ναι.
0: Σου λένε οι άλλοι όμως, πλευρά Πολάκη, ότι ρε παιδιά, συγγνώμη, έχουμε την αίθουσα, έχουμε τα ηχητικά, έχουμε τα μικροφωνικά, έχουμε τα νερά, τα πορτοκαλάδες, τα τραπεζάκια και αυτά. Δεν κατάλαβα γιατί να μην το κάνουμε, επειδή δεν έχουμε πρόεδρο. Πρέπει να το κάνουμε.
1: Υπογραφές έχουμε για να το κάνουμε.
0: Θα πάνε. Αυτοί θα πάνε σήμερα κανονικά.
1: Ποιοι?
0: Οι άλλοι.
1: Εμείς ποιοι είμαστε, οι άλλοι?
0: Εμείς είμαστε με τους άλλους.
1: Ναι.
0: Εμείς γενικά είμαστε με όλους, αλλά σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για το απόλυτο αλαλούμ. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα μου πεις, ασχολιόμαστε με ένα κόμμα το οποίο έχει πάει στο 1,5%. Κι όμως αυτοί κυβερνήσανε.
1: Ναι. Τώρα το θέμα είναι γιατί θέλει ο Πολάκης να γίνει κεντρική επιτροπή. Για να γυρίσει στου κόλπου του ΣΥΡΙΖΑ και μετά να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρο, γιατί αλλιώ δεν γίνεται. Ή εσύ, γιατί δεν γίνεται.
0: Αυτή τη στιγμή
1: γιατί...
0: μιλάμε. Είναι διαγραμμένο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ανεξάρτητο.
1: Ανεξάρτητο.
0: Την άλλη εβδομάδα,
1: ναι,
0: θα κληθούν ή τη κοινοβουλευτική ομάδα τουλάχιστον.
1: Μάλιστα.
0: Να εκλέξουν τον πρόεδρό του. Τον πρόεδρο του κόμματο.
1: Πολύ σωστά.
0: Που θα του εκπροσωπεί και στη Βουλή. Ο Πολάκης θέλει να είναι πρόεδρο.
1: Αλλά για να είναι πρόεδρο πρέπει να προηγηθεί η κεντρική επιτροπή που έχει ακυρωθεί.
0: Πρέπει να υπάρξει μια συνεδρίαση που θα ανακαλέσει την απόφαση.
1: Την προηγούμενη.
0: Της ανεξαρτητοποίησης.
1: Μπερδεμένο είναι.
0: Δεν είναι μπερδεμένο, μια χαρά είναι. Το θέμα είναι ότι. Τι θα γίνει με αυτούς οι οποίοι είναι της πλευράς Φάμελου, ας πούμε, ή αυτοί που λοξοκοιτάνε ή ορθοκοιτάνε το Τσίπρα. Και αν γίνει αυτή η κεντρική επιτροπή, γιατί εδώ είναι και θέμα σχετισμών για το να γίνει.
1: Ναι.
0: Θέλει έναν αριθμό και πάνω, ξέρω εγώ. Μην πατήσουν το κουμπί που λέμε στα πολιτικά και φύγουν σούμπιτοι.
1: Πάντως λένε ότι τη Δευτέρα θα
0: φύγουν. Δηλαδή, καμιά δεκαριά άτομα να φύγουν.
1: Βουλευτές.
0: Ναι.
1: Βουλευτές, ναι. Από τους 47 να φτάσουν να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
0: Ήτανε 47,
1: 10.
0: Κάποτε.
1: Στην αρχή, ναι.
0: Τώρα είναι η μισή και παρακάτω. Άμα φύγουν και 10, θα μείνουν 17. Πώς θα μείνουν, κάπου εκεί. Τέλος πάντων, αυτά γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πολάκης. Έχει κάνει και δηλώσεις, όχι μόνο ο Πολάκης και άλλα στελέχη, αλλά ο Πολάκης είναι που έχει βάλει στο κάδρο το Φάμελο και γίνεται πόλεμος, σφαγή, κανονική.
2: Αυτοί που ναρκοθέτησαν το ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοί οι βουλευτές που εκλέχτηκαν με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και έβγαιναν και δήλωναν ότι είμαστε υπό αναμονή για να πάμε σε άλλο κόμμα κτλ. Αυτοί ναρκοθέτησαν την πορεία. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Φάμελος είχε μια ενδογενή ανικανότητα να οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ σε ανάταξη. Είναι η πρώτη φορά στην πολιτική ιστορία που βγήκε ένα κόμμα να πει ότι εγώ στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Το δεν είχαν υπάρξει ποτέ. Αυτό είναι δείγμα είτε υποτέλειας, είτε αδυναμίας, είτε συνειδητού ρόλου υπονόμευσης του ίδιου του κόμματος.
0: Το πιάστε υπονοούμενο. Την άλλη εβδομάδα, καταρχήν, αν γίνουν όλα αυτά που λέμε, όπως τα θέλει ο Πολάκης, ας πάρουμε την εκδοχή, θα γίνουν κανονικά. Λέει, θα πάνε σήμερα αυτοί οι 130 που απαιτούνται για να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή. Και ότι θα κάτσουν και θα πούνε ότι, παιδιά, ξέρω, ανακαλούμε και την απόφαση για τον Πολάκη, γιατί την άλλη εβδομάδα έχουμε εκλογή Προέδρου. Προέδρου κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Αυτό σου λέω. Άμα όμως δεν γίνει το σημερινό, δεν μπορεί να κατέβει για πρόεδρος. Καλά, το έχω καταλάβει.
0: Πρόεδρος κοινοβουλευτική ομάδα, όχι.
1: Δεν μπορεί.
0: Για πρόεδρος κόμματος είναι άλλη διαδικασία. Πρέπει να συγκληθεί συνέδριο κτλ. Είναι άλλη ιστορία.
1: Ναι.
0: Αλλά για κοινοβουλευτική ομάδα πρόεδρος συγκαλείται οι βουλευτές. Οι βουλευτές συνεδριάζουν.
1: Ναι,
0: και...
1: ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί όμως είναι και η Δούρου, δεν είναι μόνος του. Δηλαδή και η Ρένα Δούρου έχει δηλώσει. Αυτό που έχουμε καταλάβει από τα συμφραζόμενα θέλει και αυτή να είναι.
1: Άρα τη συμφέρει την κυρία Δούρου να μην γίνει σήμερα η Κεντρική Επιτροπή.
0: Τι να σου πω. Δεν βρίσκει άκρη τώρα.
1: Εντός εισαγωγικών τη συμφέρει τώρα.
0: Ναι. Ναι. Δεν βρίσκει άκρη.
1: Μπερδεμένο είναι το πράγμα.
0: Είναι,
1: βέβαια η κοινή σταθερά στο ΣΥΡΙΖΑ τελικά είναι ο κύριος Πολάκης. στην πραγματικότητα.
0: Αυτός το θέλε. Δεν έβαλε στο κάδρο.
1: Θέλω να πω και από το 23 και μετά. Σε όλες τις κόντρες και τα τζατζαρίσματα είναι επικεφαλής της αντίθετης πλευράς είναι ο Πολάκης πάντα.
0: Παιδί, με αυτό σου είχε πει ότι εμείς θέλουμε, εγώ θέλω αυτόνομη κάθοδο. Σε εκλογές.
1: Τώρα λες.
0: Για
1: ναι.
0: τώρα, ναι.
1: ναι, ναι
0: τώρα, ούτε ναι. να υποστηρίξουμε το εγχείρημα Τσίπρα, ούτε κοινά ψηφοδέλτια, ούτε τώρα, ούτε τ' άλλο.
1: Mm-hmm.
0: Μόνοι μας, όπως είμαστε.
1: Ωραία.
0: Πώς το έλεγε παλιά μόνος μου και όλοι σας.
1: Αυτό σου λέω. Αυτό. Η κοινή σταθερά είναι ο Πολάκης.
0: Αυτό εννοούσε ρε Γιώργο όταν το λέγε. Γι' αυτό το λέω
1: και
0: εγώ.
1: Και στο τέλος θα μείνει και μόνος του όπως φαίνεται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με την έννοια της ομάδας, της δικής του.
0: Βέβαια πρέπει να σου πω κάτι. Έτσι για να το γενικεύσουμε και λίγο την εικόνα της Βουλής. Χάζευα εχθές, έψαχνα να βρω κάποια στοιχεία για το τι γίνεται μέσα στο κοινοβούλιο. Με βουλευτές οι οποίοι κάθε τρεις και λίγο αλλάζουν κουστούμια και πάνε δεξιά και αριστερά. Λοιπόν. Τώρα, όταν λέμε αλλάζουν κουστούμια, εννοούμε αυτούς οι οποίοι έχουν εκλεγεί με ένα κόμμα, έφυγαν στην πορεία και εξελέγησαν και, ή ανεξαρτητοποιήθηκαν, εντάχθηκαν σε άλλη κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι.
0: Αυτό εννοούμε, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το Φεβρουάριο του 26, αυτοί οι βουλευτές ήταν 27. Από τους 300,
1: μάλιστα.
0: οι 27 είχαν πετάξει. Για άλλα.
1: Από τις φωλιές τους.
0: Από τις φωλιές τους.
1: Ναι.
0: Μετά τις μαζικές αποχωρήσεις που είχαμε βουλευτών, που είχαμε από βουλευτές από τη Νέα Αριστερά το καλοκαίρι τώρα, ο αριθμός αυτός έχει φτάσει σε 34. Και αν γίνει και αυτό τώρα με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θα φτάσουμε καμιά πενταριά. Ναι. Μήπως γενικά απλά το επισημαίνω να το δούμε σαν πολιτικό σύστημα, σαν τρόπο λειτουργίας, σαν λογική. Γιατί αυτό το πράγμα είναι πρωτόγνωρο, είναι πρωτοφανές που συμβαίνει. Μόνο στα δικά μας πολιτικά πράγματα συμβαίνει αυτό.
1: Διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι τώρα η πραγματικότητα.
0: Δεν είναι μόνο.
1: Διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και δημιουργήθηκαν όλα αυτά που
0: δεν είναι. Είναι η ευκολία με την οποία ένας βουλευτής, πας εσύ ψηφίζεις έναν άνθρωπο. Επιλέγεις ένα κόμμα και σταυρώνεις και από κάτω έναν άνθρωπο.
1: Αντώνη Σαμαρά.
0: Και δεν ξέρεις ποιος θα είναι αυτός, από πού θα είναι. Εσύ τον έβγαλες με ένα κόμμα, αλλά δεν ξέρεις αύριο. Αυτός μπορεί να ξυπνήσει και να πει: α, εγώ βαρέθηκα εδώ. Παίρνω τα ψηφαλάκια, παίρνω την έδρα. Και πάω αλλού.
1: Για να αφού ξέρεις στην Ελλάδα το σύστημα είναι προσωποκεντρικό τώρα. Τι ψάχνεις να βρεις.
0: Εντάξει.
1: Όλοι οι υπόλοιποι είναι γύρω από το, από το πρόσωπο.
0: Όταν σου ζητάει την ψήφο, αρχίζει και μιλάει για αρχές, τιμές, αξίες, αυτά, η πατρίδα, το ένα, το άλλο. Και στην πορεία όλα αυτά πάνε περίπατο. Συγγνώμη τώρα.
1: Εντάξει. Πάντως στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα της Ελλάς, αποδεικνύεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός που θα προσπαθήσει για ακόμα μία φορά να συγκεντρώσει τους κεντροαριστερούς, εν πάση περιπτώσει. Και γι' αυτό βλέπεις ότι όλοι οι βουλευτές, είτε ήταν στη Νέα Αριστερά, είτε ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε ήταν στους Δημοκράτες, στο Κασελάκη, στο Κίνημα Δημοκρατίας κτλ., κτλ., φεύγουν για να πάνε με τον εντός εισαγωγικών το βάζω, φυσικό ηγέτη της αριστεράς, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα οι ίδιοι πιστεύουν.
0: Να φουλάρεις, ε.
1: Άσο, δεν βάζω τίποτα.
0: Αφού σου είπε, θα στο μειώσει. 10 λεπτά στο λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά τώρα τη Δευτέρα θα το ανακοινώσουν.
1: Ναι, μέχρι τη Δευτέρα θα έχει ανέβει πάνω από 2 ευρώ πάλι. Έτσι όπως πάει.
0: Καλά, και τους προηγούμενους μήνες έχει ανέβει 10, 20 πόσο έχει ανέβει.
1: Ναι, εντάξει. Εκεί δεν θα καθαρίσουμε με τίποτα από ό,τι φαίνεται.
0: Έτσι σου είπε τώρα. 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά το λίτρο στο ντίζελ μέχρι τέλος Αυγούστου. Δηλαδή τώρα από μέσα Ιουλίου μέχρι τέλη Αυγούστου θα είναι. Τώρα, αν ανέβει διεθνώς πάλι το αυτό, δεν το ξέρω.
1: Θα ανέβει, αφού βγήκε τώρα πριν από λίγη ώρα ο Τραμπ και απειλεί πάλι. Λέει: έχουμε 1000 έτοιμους πυράβλους να σας χτυπήσουμε. Ανοίξτε τα στενά του Ορμούζ.
0: Δεν τελειώνει αυτό εδώ μεταξύ.
1: Δεν φαίνεται να τελειώνει, όχι.
0: Δεν τελειώνει.
1: Και πώς θα πάμε να ψηφίσουμε το Σεπτέμβριο τώρα.
0: Ποιο Σεπτέμβριο.
1: Το Σεπτέμβριο.
0: Δεν τα πιστεύεις αυτά. Εσύ ποιον πιστεύεις, συγγνώμη. Τον
1: εσένα,
0: ίδιο...
1: εγώ εσένα.
0: Άσε μένα,
1: εσένα, ρε Γιάννη.
0: Ρε, άσε μένα. Πιστεύεις τον ίδιο τον πρωθυπουργό που σου λέει. Παιδιά, σας το έχω πει, λέει, σας το γίνομαι κουραστικός, κουράζω εσάς, με κουράζετε και εμένα. Εκλογές το 27, στο είπε και χθες.
1: Ναι.
0: Τι πιστεύεις στους άλλους που λένε εκλογές το Σεπτέμβριο.
1: Εγώ πιστεύω τον Πρωθυπουργό. Οφείλω να πιστέψω τον Πρωθυπουργό.
0: Τι άρα.
1: Εντάξει. Άμα γίνουν το Σεπτέμβριο όμως.
0: Ας πούμε λοιπόν ότι σου λέει το 27, αλλά έχει στο μυαλό του το 26. Πιστεύεις ότι θα το προαναγγείλει, υπάρχει τέτοια περίπτωση.
1: Όχι βέβαια.
0: Άμα κάτσει και προαναγγείλει τέτοιο πράγμα. Είναι που είναι καλοκαίρι, είναι που έχει 35 βαθμούς, δεν θα δουλέψει τίποτα μετά.
1: Κοίτα, την προηγούμενη εβδομάδα είπες ότι 2 μήνες πριν από την προκήρυξη των εκλογών, ο Αντώνης Σαμαράς θα φτιάξει το κόμμα του. Έτσι δεν είπες.
0: Είπα, όταν δεις το Σαμαρά να κάνει κόμμα.
1: Σε 2 μήνες εκλογές.
0: Πάει να πει ότι κοντοζυγώνει.
1: Ωραία, άρα περιμένω αυτό το σημάδι.
0: Ναι.
1: Για να καταλήξω. Τελικά τι πρόκειται να συμβεί.
0: Εντάξει, όλα καλά που λέμε.
1: Ναι,
0: όλα καλά.
1: Ας δούμε τι θα γίνει σήμερα, αν θα γίνει η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αυτό από μόνο του έχει φοβερό ενδιαφέρον. Αν θα πάνε, ποιοι θα πάνε, τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει.
0: Εν τω μεταξύ έφυγε. Ο Καραμέρος παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάει ο Καραμέρος.
0: Πάει. Και πάει για Τσίπρα μεριά. Πρώτος επιλαγών στη σχετική λίστα των βουλευτών.
1: Ναι.
0: Που είχαν κατέβει το ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης. Άρα του πάει η έδρα του Σπίρτζη. Βγαίνει ο Σπίρτζης και λέει: παιδιά, εγώ δεν τη θέλω. Εγώ σε αυτό το τσίρκο λέει: δεν συμμετέχω. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Πάει από τη μέση και αυτό. Ακολουθεί ως επιλαχούσα η κυρία Μυρτό Κοροβέση.
1: Η οποία πού βρίσκεται.
0: Ψάχνουμε να δούμε τι είναι η κυρία Μυρτό Κοροβέση. Τώρα που μιλάμε είναι αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη.
1: Δεν,
0: δηλαδή
1: είναι,
0: μιλάμε για
1: είναι.
0: Το.
1: Δεν έχει παρατηθεί τίποτα.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Είναι.
0: Τι να σου πω, είναι. Αν έχει παρατηθεί χθες το βράδυ και έχει πάρει την έδρα. Εντάξει, δεν ξέρουμε γιατί έψαχνα να δω χθες τι θα κάνει. Δεν έχω καταλάβει τι θα κάνει. Θα πάρει την έδρα, δεν την πάρει.
1: Η κυρία Κοροβέση.
0: Ναι.
1: Πάντως, από τη...
0: Δηλαδή από όλες αυτές τις τράμπες που γίνονται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να βγει με βουλευτή ο Κασελάκης.
1: Που του φύγανε δύο.
0: Ναι.
1: Δύο δεν του φύγανε. Τζάκρη και. Ναι.
0: Τέλος πάντων. Μέσα σε όλα αυτά, βγαίνει εχθές σε συνέντευξή του διαδικτυακή, σε μια εφόλη συνέντευξη, στο Θανάση Λάλα, στο YouTube, ο Γρηγόρης Δημητριάδης.
1: Ένα πρόσωπο που έχει συζητηθεί πολύ και με πολλά θέματα, έτσι. Ναι. Και δεν είχε μιλήσει και ποτέ.
0: Ουσιαστικά, ναι. On camera που λέμε.
1: Ναι, είχε δώσει άλλη μια συνέντευξη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ας ακούσουμε το πρώτο κομμάτι, για να πάμε στο Zoom, γιατί έχει σημασία, ας πούμε, να ακούσουμε για αυτή του τη λατρεία, γιατί δεν το ξέραμε, ούτε εγώ το ξέρα. Ότι του αρέσει πάρα πολύ το box και γυμνάζεται.
1: Και να μην το ξέρει, δεν θα το έχει καταλάβει.
0: Όχι, δεν το έχω καταλάβει.
1: Με το περιστατικό που έγινε.
0: Εντάξει, βλέπει έναν άνθρωπο που είναι ευθυτενής, λεπτούλης, αυτό δεν του το έχει, ας πούμε.
1: Λέω για το περιστατικό που έγινε.
0: Ναι, ρε Γιώργο, κάτσε να δούμε γιατί όλα έχουν μια αρχή. Από κάπου ξεκινάνε.
1: Για βάλε.
0: Από τον αθλητισμό.
3: Κάνω από μικρός. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θαυμάζω
4: στον αθλητισμό. Να χτυπάτε του ανθρώπου ή να μείνετε.
3: Καθόλου. Καταρχήν. Είναι άσκηση ταπεινότητας. Γιατί ο δάσκαλος μπορεί να σε δει πάντα. Όσο καλός και αν γίνεις. Το δεύτερο είναι αυτό που θαυμάζω στο box. Το box, ξέρετε, δεν έχει 100 κινήσεις. Έχει συγκεκριμένες κινήσεις. Αλλά έχει διαρκή επανάληψη. Και είναι επειδή εγώ ήμουν πάντα βιαστικός και παπατρέχας, έπρεπε 100 φορές να κάνεις τζαμπ. 100 φορές. Και είναι αυτό που λέει ο Bruce Lee κάπου. Ότι εγώ δεν φοβάμαι, λέει, αυτόν που ξέρει χίλιες κινήσεις. Φοβάμαι αυτόν που ξέρει καλά μία κίνηση και την έχει κάνει χίλιες φορές.
4: Την επανάληψη στην ίδια κίνηση.
3: Αυτό θεός. Το πράγμα, αυτή η επανάληψη. Το λέει και ο Karate Kid λίγο, αν θέλει.
1: Ναι.
3: Αυτό, wax in, wax out. Δεν είναι μπακαλιά.
0: Το θυμάσαι αυτό με το Karate Kid. Καταρχήν το κάναμε όλοι, γιατί ήμασταν πιτσιρικάδες. Το wax in, wax out. Ήταν ο Μιγιάκη εκεί και τον έβαλε να καθαρίζει τα αυτοκίνητα. Αλλά μέσα από τον τρόπο που καθάριζε με τα σφουγγάρια του μάθανε κινήσεις την πραγματικότητα.
1: Άμυνα. Να παίζει άμυνα, ναι. Το
0: έτσι, που κέρωνε στο αμάξι με το αριστερό και το δεξί. Έκανε σε αυτή την κυκλική κίνηση. Και μετά, αφού έχει εξηγήσει αυτό, γιατί πρέπει να καταλάβουμε, σου αναφέρεται για πρώτη φορά σε αυτό το περιστατικό που είδε όλο το Πανελλήνιο, που έγινε στο κλειστό του ΆΚΑ, με την επίθεση που δέχτηκε τον Βαγγέλη Μαρινάκη.
1: Σωστά.
0: Και περιγράφει τι έγινε. Τι σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή και γιατί αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο που αντέδρασε.
1: Ωραία.
3: Λοιπόν, όταν γίνεται περιστατικό, ας πούμε, μπροστά στη γυναίκα μου, αυτό δεν το συγχωρώ. Αυτό
4: δεν θα η γυναίκα σας. Εντάξει, το βιντεοσκοπούσε.
3: Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λίγκα.
4: Τρελάθηκα. Ναι. Γινόταν της κακομοίρας και το βιντεοσκοπούσε.
3: Και τι έπρεπε να κάνει, δηλαδή. Για φανταστείτε.
4: Όχι, η γυναίκα καλά έκανε.
3: Πήγαμε σε μια γιορτή, δεν προκαλέσαμε κανέναν ναι, και έγινε αυτό που έγινε.
4: Εσείς γιατί πλησιάσατε εκεί, δεν ξέρατε ότι είχατε.
3: Γιατί μου ζήτησε με χαμόγελο να μου πει κάτι. Και δεν φαντάστηκα ποτέ ότι θα έχουμε τέτοια επίπεδα απίθμενου κρετινισμού να υπάρξει αυτή η συμπεριφορά. Κοιτάξτε, μου είπε πράγματα.
4: Έχετε μεταξύ σας δηλαδή πράγματα.
3: Θα σας πω. Δεν έχει σημασία τι μου είπε. Ήταν ιδρυστής, έδρυσε οικογένεια κτλ. Τώρα δεν θέλω να τα μεταδώσω.
4: Ναι, δεν έχει σημασία.
3: Δεν έχει σημασία. Όλο αυτό έχει ξεκινήσει επειδή εγώ όταν ήμουν στην κυβέρνηση είπα κάποια όχι. Σε αιτήματα που είχε αυτός ο άνθρωπος. Τα όχι που είπα, αντιλαμβάνεστε.
4: Όχι, γιατί τον παρακολουθούσατε και αυτόν.
3: Δεν παρακολουθήθηκε ποτέ. Ποτέ. Ποτέ τουλάχιστον κατά πώς τα έλεγξε ο κύριος Μενουδάκος και οι λοιπές συνεργασίες δεν μπορεί να έχει παρακολουθεί. Άρα για αυτό ο μπακαλιάρος θα τελειώσει, γιατί αυτό είναι προπαγάνδα. Δύο, είμαι μια σχολή. Άμα θες να πειράξεις κάποιον, μην του λες ότι το κάνεις για το καλό του. Να είσαι άντρας και να τον πειράζεις. Να πεις, είμαστε αντίπαλοι. Λοιπόν, εμένα μου ζήτησε κάποια πράγματα. Σε αυτά τα πράγματα, κάποια που ήταν λογικά γινόντουσαν, κάποια που αξιολογούσα ότι δεν ήταν λογικά, δεν γινόντουσαν. Τα όχι που υπόθηκαν δεν ήταν δικά μου όχι. Ήταν όχι του Πρωθυπουργού. Εντάξει. Λοιπόν, τι βαρά το Σαμαρί ή το Γαϊδουρί, να το καταλάβουμε λίγο. Έντιμα, γιατί εγώ δεν κρύβομαι. Εισηγήθηκα να πει ο Πρωθυπουργός όχι. Αλλά αν ο Πρωθυπουργός έλεγε κάτι άλλο, δεν θα έπρεπε να το υπηρετήσω.
0: Εντάξει, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που έχει πει. Και
1: θα σηκώσουν και μεγάλη συζήτηση όλα αυτά.
0: Μεγάλη συζήτηση, αλλά εγώ αν. Τώρα μιλάμε, είναι πεντάωρη η συνέντευξη. Ναι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ. Εγώ άκουσα χθες, κάτσα και την άκουσα. Έχει σημασία όχι αυτά που λέει, αυτά που υπονοεί. Και υπάρχουν κάποια σημεία, όπως για παράδειγμα αυτό στο οποίο αναφέρεται στο Βαγγέλη Μαρινάκη, όπου υπονοεί διάφορα πράγματα, αποφεύγει να τα πει.
1: Αλλά τα αντιλαμβανόμαστε όλοι αν παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη.
0: Λοιπόν, και απλά έχει αποφασίσει να πάει την συζήτηση αυτή μέχρι ενός σημείου. Σε αυτή τη συνέντευξη βεβαίως έχει ενδιαφέρον γιατί μιλάει για όλους. Και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Τζίπρα, τον Ανδρουλάκη.
1: Τις υποκλοπές.
0: Για τις υποκλοπές. Για τον ίδιο, για το αν θα πολιτευτεί. Όχι, έχει ενδιαφέρον. Και τέλος πάντων είναι μια συνέντευξη που σίγουρα θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις.
1: Και πολιτικές αντιδράσεις, φαντάζομαι.
0: Αυτό είναι αναμενόμενο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνα σουντουκιού 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
15: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
14: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
16: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
17: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή είναι διδάκτορ ψυχιατρικής και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας.
18: Κοιτάξτε, αν είστε γύρω σας, πόσοι άνθρωποι παντρεύονται και πόσοι χωρίζουν. Δεν κάνουν παιδιά. Το παιδί, εμείς το κάναμε τόσο ακριβό. Ότι το παιδί μας πρέπει να πάει σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο, πρέπει να κάνει 10 φροντιστήρια την ημέρα. Όλα αυτά είναι δικά μας οράματα, αλλά αυτά δεν μπορεί να κατακλείζουν και στην τελική εικόνα τον εαυτό μας να γεννήσουμε ένα παιδί. Να θεωρούμε ότι αυτό είναι ακατόρθωτο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όμως είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
17: Την Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας. Μέσα στις εγκαταστάσεις σημειώνονται κατά διαστήματα εκρήξεις από φιάλες προπανίου και άλλα έφλεκτα υλικά, γεγονός που καθιστά το έργο των πυροσβεστών ιδιαίτερα δύσκολο. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής εξαιτίας των πυκνών καπνών. Στις εισαγγελικές αρχές θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρησμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη ο θάνατος 15χρονης αθλήτριας του γυναικείου ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα χθες το μεσημέρι στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νεάπολης. Η 15χρονη επέβαινε σε μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού μαζί με τον πατέρα της όταν κατά από συνθήκες που διερευνώνται σημειώθηκε σύγκρουση με απορριμματοφόρο. Από τη σύγκρουση, πατέρας και κόρη βρέθηκαν στο οδόστρωμα. Η 15χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο που οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τη σώσουν, ωστόσο υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Περιστερίου. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό με αποτέλεσμα να ανατραπεί στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Ελαφρά τραυματίες είναι οι δύο επιβαίνοντες του αυτοκίνητου. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πραγματικά ένα υπέροχο τραγούδι, έτσι, και ανεβαστικό κιόλας. Φτιάχνει τη διάθεση.
1: Νησιώτικο.
0: Και δροσερό και νησιώτικο, έτσι, και χαρούμενο και γλετσέδικο. Αλλά έχει και άλλα πολλά από πίσω το αυτό το τραγούδι. Γιατί ο Κωνσταντίνος Αργυρός γράφει πραγματικά ιστορία με αυτό το νέο του άλμπουμ, Καμπάνες. Καθώς έγινε, πρόσεξε, το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που κάνει ντεμπούτο στα Billboard Top World Albums και Top Album Sales. Το Καμπάνες, ένα δισκογραφικό αφιέρωμα στον ήχο του Αιγαίου, κυκλοφορεί παγκοσμίως και έκανε αυτό το ντεμπούτο, κατέλαβε τη 12η θέση στα Billboard Top World Albums Chart και ταυτόχρονα έγινε και το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που μπήκε στα Top Album Sales Chart, φτάνοντας στην 31η θέση. Τεράστια επιτυχία για έναν Έλληνα καλλιτέχνη.
1: Ναι, τεράστια, πρώτη φορά, βέβαια. Συγχαρητήρια, πολύ αγαπητός.
0: Εντάξει, έτσι, αλήθεια είναι ότι είτε Έλληνας είτε ξένος είσαι, όταν το ακούς σου φτιάχνει σίγουρα τη διάθεση. Δεν το συζητάμε.
1: Πάρα πολύ ωραίο και νομίζω ότι θα πρέπει να ακούσουμε κι άλλο ένα τραγουδάκι από αυτό το άλμπουμ, έτσι.
0: Πρόσεξε, την ημέρα της κυκλοφορίας του το άλμπουμ κατέκτησε το νούμερο 1 στο Worldwide iTunes Chart στην Αμερική και έγινε ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που πετυχαίνει αυτή τη διάκριση. Υπέροχα.
1: Υπέροχα.
0: Πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, και δηλώνει περήφανος, ευγνώμων για τη διάκριση και λέει: είναι μια γιορτή της ελληνικής μουσικής, του πολιτισμού μας και των διαχρονικών ήχων του Αιγαίου. Το να βλέπω ένα ελληνικό άλμπουμ να φτάνει σε αυτό το ορόσημο με γεμίζει τεράστια περηφάνεια και είμαι βαθιά ευγνώμων σε όλους όσοι πίστεψαν σε αυτό το ταξίδι. Εύχομαι αυτή να είναι μόνο η αρχή και η ελληνική μουσική να συνεχίζει να ταξιδεύει και να αγγίζει ολοένα και περισσότερο κοινό σε όλο τον κόσμο. Το ευχόμαστε κι εμείς και μπράβο σας, κύριε Κωνσταντίνε Αργυρέ, που είστε τόσο αγαπητός όχι μόνο στην Ελλάδα και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπως όλα δείχνουν, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πολλά μηνύματα έχεις.
0: Για πες.
1: Ας διαβάσουμε μερικά. Λεβέντες, καλημέρα. Τους μπαρμπουατζίδες, λέει, θα συγκεντρώσει ο Τσίπρας. Θέλει ρεβάνς στο νέο μπαρμπούτι που θέλει να παίξει την πατρίδα μας. Ο νεόφυτος από το Πασαλιμάνι, ο Τάκης. Καλημέρα, αγόρια. Για τους βουλευτές που αλλάζουν κόμματα, ο λαός το λέει πολύ καλά. Αλλού τρως, αλλού πίνεις και αλλού πας. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και το δίνεις. Καλημέρα σε όλους. Ο Αριστομένης, αγαπητό ραδιοφωνικό δίδυμο, καλημέρα. Νιώθω την ανάγκη να μοιραστώ με το Πανελλήνιο ότι η προσευχή, λέει, και η προσήλωση ανταμείβεται. Ξενικιάστηκε, λέει, πριν εβδομάδες στο δίπλα διαμέρισμα. Μπούρου μπούρου και έγινε, λέει, το θαύμα. Πήγε και τον νίκασε μια μελαχρινή 76. Προσκυνώ τον ύψιστο, λέει, καλοπροαίρετα, ευχαριστώ.
0: Ωραίος.
1: Και πολλά άλλα. Καλημέρες, ο Νικόλας. Καλημέρα, ο Δημήτρης από την Καλυθέα και τον Καυγά για τη 13η σύνταξη. Ο Μάκης έχει ένα ζήτημα, το διάβασα και πριν και ήθελα να σου το πω. Καταρχάς, ο Παναγιώτης μας λέει καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Και ο Μάκης, άκου τι πρόβλημα έχει τώρα, Γιάννη. Καλημέρα, αγόρια. Εμάς, λέει, που κάνουμε χορηγούμενη διαφήμιση μέσω Instagram, είναι υποχρεωτικό να ανεβάζουμε στην πλατφόρμα της ΑΔΕ τα ενδοκινητικά τιμολόγια της Instagram. Αλλά το ωραίο είναι, λέει, ότι αυτά τα χρήματα που πληρώνουμε δεν περνάνε στα έξοδα.
0: Γιατί?
1: Επειδή η Instagram είναι στο εξωτερικό, λέει. Και αναρωτιέται, δεν είναι άδικο τότε, γιατί πρέπει να ανεβάζω τα τιμολόγια, τι νόημα έχει?
0: Ναι. Ναι, καλά, εκεί πρέπει να γίνει γενικός ξεκαθάρισμα, να μπει και ένα πλαίσιο συγκεκριμένης λειτουργίας, γιατί αυτή είναι η νέα μόδα, νέες τάσεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Νέες δουλειές.
1: Εκεί πάει το πράγμα, ναι.
0: Και μάλλον δεν υπάρχει και πλαίσιο συγκεκριμένο.
1: Και από ό,τι κατάλαβα και η διαφήμιση, αυτά που λέμε τα χορηγούμενα που μας πέφτουν στο Instagram,
0: ναι,
1: ενώ τα πληρώνει κάποιος μετά δεν. Δεν αγνωρίζει τα έξοδα.
0: Εσύ, Γιώργο, βλέπω εδώ και ώρα, συγγνώμη τώρα.
1: Παρακαλώ.
0: Απλά έχω πάθει σοκ. Βλέπω έναν τύπο σε ένα τούνελ ταχείας κυκλοφορίας με αυτοκίνητα από πίσω κανονικά, ο οποίος οδηγεί με ανοιχτές και τις δύο πόρτες.
1: Ναι.
0: Παίζει και τα φώτα, από πίσω του ουρά τα αυτοκίνητα και ο τύπος αυτός έχει ανοίξει τις πόρτες για να ακούγεται η μουσική. Έχει φτιαγμένο το αυτοκίνητο μέσα με κάποιο ηχοσύστημα. Αυτά τα subwoofer. Ναι, αυτό το βίντεο. Με αυτά τα subwoofer και τα λοιπά.
1: Ελλάδα.
0: Εδώ καλέ εμάς. Και είναι με την παρέα του.
1: Μπράβο.
0: Και έχει ανοίξει πόρτες γιατί είναι το τούνελ και προφανώς επειδή κάνει αντίχυση μέσα στο τούνελ. Έχει και αυτά τα ηχεία στις πόρτες.
1: Ναι, και θέλει να το κάνει κόλαση το έργο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ό,τι του έρθει του καθενός το κάνει. Έτσι.
1: Κοίταξε, για το Instagram τα πάντα γίνονται.
0: Ευτυχισμένοι άνθρωποι.
1: Και για το TikTok.
0: Ευτυχισμένοι, δηλαδή κάνουν αυτό που τους έρχεται.
1: Τώρα δεν το συλλάβουν όμως.
0: Ενώ εσύ συμπιέζεσαι γενικώς.
1: Εγώ είμαι στη συμπίεση, ρε Γιάννη, συνέχεια. Εγώ είμαι στη συμπίεση.
0: Και εσύ θες να κάνεις πράγματα και δεν σε αφήνει το μυαλό σου.
1: Γιατί δεν με αφήνει το μυαλό μου?
0: Δεν σε αφήνει.
1: Τι πρόβλημα έχει το μυαλό μου?
0: Είναι η άμυνά σου, ας πούμε. Πώς θα το πω, δεν ξέρω πώς θα το πω.
1: Λοιπόν, άκου, γιατί δεν κάνω πράγματα. Ξυπνάω 6 ώρα το πρωί, έτσι, να έρθω στη δουλειά. 5 ξυπνάω, 6 φεύγω από το σπίτι. Και είναι ένας τύπος με ένα ψάθινο καπελάκι απ' έξω. από το σπίτι μου εκεί στη γωνία, λίγο δίπλα στις καντίνες σχεδόν,
0: ναι.
1: Με μία κυρία με μαλλί, αλλά πώς να σου πω το μαλλί τώρα, αλλά Σολομού, έτσι, ένα, μία φάνα μαύρη, και τσακώνονται συνέχεια. Τσακώνονται συνέχεια. Δεν με έχουν δει, τσακώνονται συνέχεια. Φτάνω, εγώ με βλέπουνε. Σταματάνε να τσακώνονται.
0: Ναι.
1: Με το που πας να μάξεις συνεχίζει να τσακώνονται. Κατάλαβες. Οπότε για να μην τσακώνομαι, έχω περιορίσει το μυαλό μου και τις δραστηριότητες μου. Φαντάζομαι τώρα να βγω με καμία έξω και να αρχίσω να τσακώνομαι. Είναι, είμαστε για τέτοια πράγματα.
0: Όχι, ρε σχεδόν. Εντάξει. Έχουμε άλλα πιο σοβαρά πράγματα τώρα.
1: Άστο.
0: Ένα από τα σοβαρά είναι όλα όσα συμβαίνουν ξανά στη Μέση Ανατολή. Εκεί τώρα πια δεν μιλάμε ούτε για κεχηρίες, ούτε για ειρήνευση, για τίποτα.
1: Εδώ τώρα έβγαλε μια ανάρτηση ο Τραμπ, η οποία είναι πριν από πολύ λίγη ώρα. Είναι προβληματική σε πολλά, καταρχάς, σε πολλά επίπεδα. Καταρχάς λέει ότι ο στρατός θα καταστρέψει πλήρως όλο το Ιράν αν αποπειραθούν να με δολοφονήσουν.
0: Ναι, γιατί στην κηδεία του Χαμενεΐ που είχε μαζευτεί, ναι, όλος αυτός ο λαός, είχαν κάτι τεράστια πανό που τα κρατάγανε,
1: ναι,
0: που περίπου προανήγγυλαν δολοφονία Τραμπ.
1: Ναι, ή την επιθυμία των υποστηρικτών των μουλάδων να πεθάνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Και γράφει, άκου, χίλιοι πύραυλοι είναι ήδη οπλισμένοι, έτοιμοι για εκτόξευση και στοχεύουν την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Χιλιάδες ακόμη θα ακολουθήσουν αμέσως εάν η Ιρανική κυβέρνηση υλοποιήσει την απειλή που έχει διατυπωθεί επανειλημμένα σε διάφορα μέρη του κόσμου να δολοφονήσουν ή να επιχειρήσει να δολοφονήσει τον ενεργεία πρόεδρο των ΗΠΑ. Δηλαδή, εμένα, οι σχετικές διαταγές έχουν ήδη δοθεί και οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ είναι απολύτως έτοιμες. Κτλ. Κτλ. Και επίσης ζητάει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, απειλώντας και για αυτό το γεγονός ότι είναι κλειστά, πάλι με πόλεμο.
0: Μάλιστα. Να πούμε μια καλημέρα και να τα συζητήσουμε αυτά με τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο. Γεια σας, κύριε Σέρμπο.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Διαβάζουμε τις εκτελήσεις.
1: Πάλα βάλουμε βενζίνη.
0: Βασικά είναι μια μεγάλη γκάμα θεμάτων, τα οποία, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο τώρα το ένα με το άλλο συνδέονται. Είναι ο Τραμπ, είναι από την άλλη εδώ οι γείτονές μας που παλεύουν να πάρουν τα F-35 και να διώξουν τους S-400.
1: Κοινός παρονομαστής είναι ο Τραμπ,
0: ναι,
1: σε όλα.
0: Ναι, είναι οι τιμές των καυσίμων που αρχίζουν και παίρνουν την ανιούσα πάλι.
2: Ναι.
0: Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, την οποία την είχαμε κάνει και τους προηγούμενους μήνες και νομίζαμε ότι είχαμε ξεμπερδέψει, αλλά πάμε πάλι από την αρχή μάλλον.
2: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είμαστε στο πάμε από την αρχή. Υπό ποια έννοια? Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δοκιμάσει, κύριε Πιτεράκη και κύριε Γεωργιάδη, τα όρια της χρήσης στρατιωτικής ισχύως προκειμένου να πετύχουν στρατηγικά αποτελέσματα. Για την ακρίβεια, με τον πόλεμο των 40 ημερών δεν πέτυχαν κανέναν από τους διακηρυγμένους στρατηγικούς τους στόχους. Οπότε το να πας σε μια κλιμάκωση, επαναλαμβάνω, άλλο σποραδικά χτυπήματα, δεν τα υποτιμώ όλα αυτά, αλλά αντιλαμβάνεστε, δεν είναι το ίδιο από το να ξεκινήσει μια γενικευμένη σύραξη. Λες, τι παραπάνω θα πετύχει η Αμερική? Είναι αυτό που θέσατε πολύ, πολύ πρόσφατα. Δηλαδή, πλησιάζουν οι διάμεσες εκλογές. Ο μέσος Αμερικανός καίγεται για την κουζίνα του. Κουζίνα του σημαίνει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του. Κουζίνα σημαίνει τα στεγαστικά του δάνεια, τα ενυπόθηκα δάνεια, ο πληθωρισμός. Σε έναν πόλεμο που εξ αρχής είχε πολύ χαμηλό ποσοστό υποστήριξης. Νομίζω το βασικό της συμφωνίας, το είχαμε πει και μαζί, πρωτού πάμε στους επόμενους φακέλους, και μακάρι να είχαμε μια συμφωνία τύπου Ομπάμα για το πυρηνικό πρόγραμμα, από το οποίο ο κύριος Τραμπ μονομερός αποχώρησε, αφού τον είχε σπρώξει προς την κατεύθυνση ο κύριος Νετανιάχου, αλλά αυτός την πήρε την απόφαση. Το βασικό ήταν, τελειώνει ο πόλεμος, ανοίγουν τα στενά. Δεν νομίζω ότι οι Ιρανοί θέλουν να ξανακλείσουν τα στενά. Αυτό που θέλουν οι Ιρανοί είναι να τους αναγνωρίζεται ο de facto έλεγχος του περάσματος όσον αφορά τον καθορισμό των εμπορικών διόδων, ενώ ξέρετε για τα πλοία, τα τάνκερ, ναι, κλπ. Και να μην προχωρούν οι Αμερικανοί έτσι σε δικές τους διαδρομές ή σε ενέργειες να συνοδεύουν εκείνοι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το Ιράν θέλει να διατηρήσει τη μόχλευσή του ή από κοινού με το Ομάν να διαπραγματευτούν ένα πλαίσιο. Δυστυχώς, ξέρετε, ήταν και αυτό ένα απόνερο του πολέμου. Έτσι. Θυμάστε, τα στενά ήταν ανοιχτά πιο πριν. Τώρα το Ιράν θεωρεί ότι εγώ αυτό που κέρδισα μέσα στον πόλεμο, και αυτή τη μόχλευση που μπορώ να έχω και αυτή τη γεωγραφία που αξιοποίησα επιτυχώς, θέλω να το διατηρήσω. Τώρα από εκεί και πέρα για τα σενάρια δολοφονίας κλπ. Εντάξει, τώρα ξέρετε, ναι, όντως έγινε η κηδεία. Εγώ το περίμενα, υπό την έννοια, ξέρετε, θα υπάρχουν και εκεί ακραίοι κύκλοι, οι οποίοι σου λέει, εντάξει, εσύ ήρθες και δολοφόνησες τη δική μας ηγεσία ουσιαστικά, γιατί αυτό συνέβη, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι εάν και κατά πόσο ο κύριος Τραμπ θα παραμείνει δεσμευμένος σε μια διπλωματική διαδικασία που ήταν ό,τι καλύτερο συνέβη σε σχέση με το που είχαμε οδηγηθεί και που, και που βαδίζαμε, αλλά αυτό θέλει πολύ μεγάλη έτσι, στρατηγική υπομονή και εξαντλητικές διαπραγματεύσεις έστω για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Απλώς σας λέω, δηλαδή γυρνά στον πόλεμο, πού θα οδηγείς. Ξέρουμε ότι ο Ισραήλ θα επιθυμούσε, ξέρετε, σε μια τέτοια κατεύθυνση να κινηθούν τα πράγματα. Αλλά δεν νομίζω ότι δεν συμφέρει κανένα, δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των τομέων πολιτιών. Και κυρίως πολλές φορές τώρα μιλάω γιατί πολλές φορές ο πρόεδρος παίρνει αποφάσεις που κυρίως αφορούν τα δικά του τα συμφέροντα, τον τρόπο που ο ίδιος αντιλαμβάνεται αυτά τα συμφέροντα. Σίγουρα δεν ωφελούν τον ίδιο εν ώψη αυτών των κρίσιμων, επαναλαμβάνω, εκλογών, γιατί είχε γίνει πολλή ζημιά. Δηλαδή είχε μια Αμερική που στόχευε αρχές του φθινοπόρου να προχωρήσει σίγουρα σε μία τουλάχιστον μείωση επιτοκίων εν ώψη εκλογών, και τώρα συζητάς για πιθανή αύξηση. Έτσι.
1: Ναι, μην δείτε,
2: οι Αμερικανοί, ξέρετε, το λέω να το καταλάβουμε λίγο και στην Ελλάδα. Ναι, είναι ο Τραμπ, παλιότερα ήταν, θυμάστε, και ο Ομπάμα. Και ο Ομπάμα βρέθηκε σε ένα δίλημα, κύριε. Δηλαδή, είχε ή να αναλάβει χρήση στρατιωτικής ισχύως έναντι του Ιράν, ή να πάει σε μια διπλωματική συμφωνία. Και πολύ καλά επέλεξε τη δεύτερη δίωδο. Αλλά και τότε, και τώρα ακόμα πιο εντό, ο μέσος Αμερικανός σου λέει. Δεν με νοιάζει τώρα να είμαι μια παγκόσμια δύναμη, ειδικά να τρέχω σε γεωγραφικές ζώνες που δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το διακύβευμα για μένα, για το αμερικανικό συμφέρον, ή τα τι θα κάνεις για τα δικά μου τα προβλήματα. Για αυτά τα προβλήματα εκλέχθηκε ο Αμερικανός πρώτος κύριος.
1: Ναι, αλλά βλέπετε, κύριε Σέρμπο, ότι δεν σημαίνει ότι είσαι ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας, ότι μπορεί ταυτόχρονα να είσαι και ένας πολύ επιτυχημένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Και ενδεχομένως σε κάποιες πρακτικές που χρησιμοποιείς στο ένα κομμάτι της προσωπικότητάς σου και της επαγγελματικής σου, τέλος πάντων, πορείας, να μην είναι συμβατό και επιτυχημένο και στο άλλο κομμάτι, έτσι. Δηλαδή,
2: πολύ σωστά.
1: Αυτό βλέπουμε τον τελευταίο
2: εδώ καιρό. Επιτρέψτε μου να πω για έναν πρόεδρο που θυμάστε, ξέρετε, θέλει γρήγορες συμφωνίες κλπ. Θυμίζω στους ακροατές μας αυτά που λέγαμε και μαζί πριν λίγους μήνες, γιατί τους άλλους πλέον ανοίξανε και πολλά στόματα. Λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, δηλαδή αναποδογυρίσουν το τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι Αμερικανοί, οι Ιρανοί για πρώτη φορά, ξέρετε, ίσως λόγω και της πίεσης, αυτό που λέμε η καταναγκαστική διπλωματία, που θα αναγκασμός ότι θα αναλάβουν στρατιωτική δράση οι Αμερικανοί, κάνανε παραχωρήσεις, κάνανε προτάσεις, όμως οι Αμερικανοί, ούτε αυτή η ομάδα, ξέρετε, του κυρίου Witkoff, okay, μπορεί να είστε ο καλύτερος, ο πιο επιτυχημένος real estate κτηματομεσίτης. Αν νομίζετε ότι μπορεί να κάθεστε ένα τραπέζι να διαπραγματεύεστε το πρωί με τον Πούτιν, το βράδυ με τους Μουλάδες και το μεσημέρι με τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους για τη Γάζα, δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Ναι. Ενώ δηλαδή δεν συνοδεύτηκε η Αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα από όλους αυτούς τους εμπειρογνώμονες που δυστυχώς αγνοήθηκαν στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων, οι οποίοι υπήρχαν το 2015 και από τους Αμερικανούς και από τους Ευρωπαίους. Η Ευρώπη, το τονίζω, είχαμε ενεργό εμπλοκή Ε3, έτσι, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία. Γαλλία-Γερμανία. Και πήγαμε και αναλαμβάνανε έναν πόλεμο να πάνε. Γιατί? Γιατί πιστεύανε ότι πολύ σύντομα το καθεστώς θα ανατραπεί. Αυτό ήταν ο στόχος του, το σχέδιο Α. Οπότε σου λέει μετά το νέο καθεστώς θα είναι Βενεζουέλα 2-0.
0: Εντάξει, μεγάλη συζήτηση εκεί, ναι, έτσι, τώρα. Και τι ρόλο έπαιξε ο Νετανιάχου και αν εγκλώβησε τον Τραμπ. Είναι μεγάλη συζήτηση και στο εσωτερικό.
2: Είναι μεγάλη συζήτηση και πολύ ουσιαστική συζήτηση που έχει ανοίξει και σχετικά με το μέλλον των σχέσεων. Σας παραπέμπω απλώς στην ομιλία του Ράμ Εμάνουελ προχθές, του προσωπάρχη του Ομπάμα, δήμαρχο Σικάγο, πιθανόν υποψήφιο. Δηλαδή είναι σοβαρά ζητήματα που έχουν ανοίξει. Άρα δεν βλέπω, ξέρετε, είναι σημαντικό ο κύριος Τραμπ να έχει μια καλή συμφωνία να πουλήσει το εσωτερικό του, αλλά ειλικρινά η ανάληψη στρατιωτικής δράσης, σας λέω, δηλαδή τι πέτυχε ο πόλεμος 40 μέρες, στο βαλιστικό, στους πληρεξουσίους, στα στενά, αυτό είναι ένα. Απ' την άλλη, θα συμφωνήσω με τον κύριο Γλωριάδη ότι και το παρορμητικό του Προέδρου πολλές φορές και κυρίως η έλλειψη υπομονής.
1: Μα αυτό, να σας πω κάτι, αυτή τη λογική την είδαμε τώρα και στη Σύνοδο στην Τουρκία.
2: Ναι.
1: Που βλέπουμε πάλι ένα κομμάτι διαπραγματεύσεων και να δώσουν τους S-400 σε μια άλλη χώρα για να ανοίξει ο δρόμος να πάρουν τα F-35, αλλά παράλληλα να δώσουμε και τους κινητήρες για το τουρκικό αεροσκάφος. Δηλαδή πάλι ένα κομμάτι που το επιχειρηματικό ίσως να ξεπερνά σε πολλά θέματα και την ουσία της πολιτικής, έτσι, σε μια τέτοια περιοχή σαν τη δική μας.
2: Σωστά, αλλά επαναλαμβάνω, είναι μια περιοχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να μειώσουν το αποτύπωμα μας πολύ περαιτέρω. Μπορεί να. Επειδή ξέρετε, εγώ μιλάω με facts. Έτσι, δηλαδή, μπορεί να έγινε ο πόλεμος στο Ιράν, αλλά αν διαβάσετε, κύριε Γλωριάδη, τη στρατηγική εθνικής ασφάλειας των Αμερικανών τον Νοέμβριο του 2025, θα δείτε πόσο χαμηλά πέφτει πλέον η Μέση Ανατολή στις προτεραιότητες τους. Ναι. Άρα εκεί θέλεις να δώσεις και κάποιο ρόλο σε χώρες δεν θα έλεγα περιφερειακούς τοποτηρητές, αλλά κάποιες φορές θα έχεις μια σχετική σύμπλευση, όχι μια απόλυτη. Η Τουρκία λόγω Μαύρης Θάλασσας, Κεντρικής Ασίας, Κάφκασος, Μέση Ανατολή είναι δύο συναλλακτικοί πρόεδροι. Έτσι. Είναι δύο πρόεδροι που έχουν και μια προσωπική διπλωματία και θα σας πω και ένα από τα πρόσωπα που έχουν δουλέψει αρκετά προς αυτή την κατεύθυνση είναι ο κύριος Μπάρακ. Έτσι, δηλαδή ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα κάθε φορά που το Κογκρέσο έθετε ζητήματα, αν και κατά πόσο αυτά που λέει ο κύριος Μπάρακ εκφράζουν την επίσημη θέση των ΗΠΑ για θέματα Μέσης Ανατολής, δεν τα κατάφερε κανείς.
0: Αλλά δεν είδαμε καμιά δέσμευση από την Αμερική πάντως για να τους δώσει F-35 κτλ.
2: Προσέξτε, το
1: F-35
2: έχει δύο στάδια, κύριε Πιταρά. Έχει ένα στάδιο να βγεις από το καθεστώς κυρώσεων κάτσα που έχουν επιβληθεί κυρίως λόγω του ρωσικού συστήματος S-400. Άρα, αν δεν λυθεί το θέμα. Και μετά είναι ένα δεύτερο στάδιο να ξεκινήσεις, αν και κατά πόσο μπορεί η Τουρκία. Η εκτίμησή μου είναι ότι αν η Τουρκία θεωρεί ότι δεν έχει καλές πιθανότητες να μπει στο F-35, δεν έχει λόγους, αν ισχύουν και τα τουρκικά δημοσιεύματα, ότι βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με χώρες του κόλπου, πιθανώς με συνεννόηση και της Ρωσίας. Άλλο όμως είναι η ταμπακέρα και θέλω και λίγο να εστιάσουμε και εν όψη εκλογών, ότι για μια σειρά από λόγους που δεν έχουμε τώρα το χρόνο, η Δύση, η Αμερική από τη μια πλευρά, η Ευρώπη από την άλλη, κάνει ένα άνοιγμα και μια επαναπροσέγγιση προς τη Ρωσία. Η Ευρώπη κυρίως λόγω ουκρανικού, αμυντικής βιομηχανίας, φεύγουν οι Αμερικανοί, έτσι είναι ζήτημα. Αλλά και το γεγονός ότι το Ιράν παραμένει, αυτό δεν το καταλαβαίνουν πολύ στην Ελλάδα δυστυχώς, ότι παραμένει το καθεστώς, τη βλέπουν την Τουρκία ως ένα ανάγχωμα, γιατί είναι ατοϊκή χώρα. Και επίσης αυτό που ανέφερε ο γερουσιαστής Γκράχαμ, πολύ στενός συνεργάτης του Τραμπ και πολύ στεναρός υπέρμαχος του Ισραήλ, ότι είναι μια μουσουλμανική χώρα. Άρα αντιλαμβάνεσαι, η Τουρκία παίζει ένα ρόλο. Ότι εγώ, παρόλο που εγώ δεν τη θεωρώ καθόλου αξιόπιστη και μπορούσαμε να επιχειρηματολογήσουμε πολλά ως Ελλάδα στο πλαίσιο μιας επιθετικής δημόσιας διπλωματίας, κάποιες οπτικές από τη Δύση είναι ότι είναι μια μουσουλμανική χώρα που μπορεί, ξέρετε, να παρεμβαίνει σε άλλα ζητήματα. Ωραία. Που οι δυτικοί χρειάζονται μια τέτοια.
1: Σέρμο.
2: Άρα εκεί θέλει λίγο όλο αυτό το τρίγωνο να το ξαναδούμε και τι συνεπάγεται για εμάς.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Νομίζω ήσταν έτσι πολύ κατατοπιστικός για αυτά που συμβαίνουν και θα τα παρακολουθούμε εννοείται, γιατί Τραμπ είναι αυτός τώρα, δεν ξέρουμε πώς
1: θα συμβεί. Και γιατί μη φτάσει ξανά η βενζίνη στο 2.11, πόσο την είχε, πόσο ήταν πριν δύο μήνες. 2.11, 2.12, δηλαδή και αυτό μας αφορά στην πραγματικότητα.
0: Οι εκτιμήσεις πάντως, επειδή το λες, την καλημέρα μας καταρχήν στον Σωτήρη Σέρμπο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σέρμπο, καλή δύναμη.
0: Οι εκτιμήσεις, επειδή λες για τα καύσιμα, είναι ότι αμέσως επόμενες μέρες η μέση τιμή της αμόλυβδης θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ πάλι.
1: Μάλιστα.
0: Και το πετρελαίο κίνηση στο 1,80 ένα λίτρο.
1: Που με τη μείωση των 10 λεπτών στη βενζίνη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο θα πάει στο 1,90.
0: Θεωρητικά.
1: Θεωρητικά, ναι, πάντα θεωρητικά μιλάμε.
0: Γιατί αυτή η δέσμευση έχει να κάνει με το.
1: Ήδη έχει τσιμπήσει 5 λεπτά.
0: Τιμή
1: έτσι.
0: Στα δύο δηληστήρια. Ναι, έτσι, ναι, τιμή ναι, από εκεί που θα ξεκινάει τα δηληστήρια. Ναι. Πώς θα φτάνει σε σένα.
1: Ελπίζουμε να φτάσει σε εμάς 10 λεπτά.
0: Αλλά πόσο θα είναι,
1: όπως
0: είπε
1: ο Πρωθυπουργός, φθηνότερη.
0: Εντάξει, δεν είναι.
1: Γιατί τώρα την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο 1,89 σε πολλά πρατήρια. Τώρα εγώ την είδα 1,93-1,94.
0: Ναι.
1: Τα φθηνά πρατήρια την είχαν γύρω στο 1,86. Τώρα την έχουν πάει στο 1,90. Αν ξεπεράσει τα 2 ευρώ και γίνει μείωση των 10 λεπτών, πάλι 1,90 θα τη βάζουμε. Τέλος πάντων, ναι. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Βλέπεις ότι ο πλανήτης όντως έχει γίνει πια στις μέρες μας ένα μεγάλο χωριό που ό,τι συμβαίνει σε μια περιοχή το επηρεάζει.
0: Μέσα στις τρεις τελευταίες μέρες, έβλεπα τα στοιχεία εχθές, έχουν αυξηθεί 7 λεπτά το λίτρο η τιμή του πετρελαίου κίνησης και 2 λεπτά η αμόλυβδη βενζίνη.
1: Σωστά.
0: Φαντάζομαι τώρα να αρχίσει και ο Τραμπ να λέει αυτά που λέει πάλι, να γίνονται αυτά που γίνονται στα στενά του Ορμούζ. Να συνεχίζονται κάτω τα χτυπήματα.
1: Να ανησυχήσει η αγορά, όπως το λέμε.
0: Καλά, ότι θα ανησυχήσει, θα ανησυχήσει.
1: Η αγορά να ανησυχήσει, να ανέβουν οι τιμές.
0: Αυτές οι ειδήσεις μια χαρά τις βλέπουν και τις διαβάζουν.
1: Αυτές εννοείται.
0: Ο καθένας διαβάζει ό,τι τον ενδιαφέρει, ό,τι του συμφέρει. Αλλά όταν υπάρξει γενικώς μια θετική είδηση, δεν τη διαβάζουν. Σου λέει, εγώ έχω μείνει στα παλιά.
1: Ναι, γιατί λέει, αγοράσαμε τότε, οπότε πρέπει να τα έχουμε ακριβά συνέχεια. Λοιπόν, τι θέλετε, να φύγουμε. Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet? Και να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες. Αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
10: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Hondo Center.
14: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
15: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
16: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
15: Έχουν βάλει και καύσιμα.
16: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
17: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
19: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
20: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
19: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
21: Η ώρα είναι 8.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
7: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
7: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
7: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
7: Αριστερά.
4: Δεξιά.
7: Αριστερά.
4: Δεξιά.
7: Αριστερά.
4: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
13: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
21: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο ομορφοχώρι Λάρισας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες εντός του χώρου της επιχείρησης. Οι εστίες εξακολουθούν να καίνε ελαστικά, ωστόσο το γεγονός ότι δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι διευκολύνουν το έργο της κατάσβεσης. Λίγο πριν από τις 11 χθες το βράδυ ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους των γύρω περιοχών να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας για τους καπνούς. Στις εισαγγελικές αρχές Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται από τα Χανιά 26χρονη, φερόμενος μία εκ των δύο φυσικών αυτούργων της επίθεσης. Ως φυσικός αυτούργος φέρεται και ένας 29χρονος, ενώ ο τρίτος συλληφθής είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, στο οποίο κρύφτηκαν οι δράστες μετά την τρομοκρατική επίθεση. Η αστυνομία αναζητά 3 ακόμη άτομα. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο 42χρονοι άνδρες που συνελήφθησαν χθες το πρωί για τον εμπρισμό της Μαρφίν, που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010 στην οδό Σταδίου. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Για την τρίτη κατηγορούμενη, μια 46χρονη, η οποία ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία, θα αποσταλεί στις Βρετανικές Αρχές Διεθνές ένταλμα ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν φέρεται να διαδραμάτισε η επανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη ο θάνατος 15χρονης αθλήτριας του γυναικείου υποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα χθες το μεσημέρι στην περιφερειακή οδό στο ύψος της Νεάπολης. Η 15χρονη επέβαινε σε μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού μαζί με τον πατέρα της, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, σημειώθηκε σύγκρουση με απορριμματοφόρο. Από τη σύγκρουση, πατέρας και κόρη βρέθηκαν στο οδόστρωμα. Η 15χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο που οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τη σώσουν, ωστόσο υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στο στρατό να είναι έτοιμος να εξαπολύσει πλήγματα κατά του Ιράν, αν η Ιρανική κυβέρνηση αποπειραθεί να δολοφονήσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Χίλιοι πυραυλοί είναι κλειδωμένοι και φορτωμένοι και έχουν στόχο την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, με χιλιάδες περισσότερους που θα ακολουθήσουν αμέσως, αν η Ιρανική κυβέρνηση πραγματοποιήσει την απειλή της, που διατυπώθηκε σε πολλές γωνίες της Ιφιλίου, να αποπειραθεί να δολοφονήσει τον εν ενεργεία πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, σε αυτή την περίπτωση εμένα, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Περισσότεροι από 14.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της Ταϊβάν εν ώψη της έλευσης του τυφώνα Μπάβη, ο οποίος συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους και σφοδρές βροχοπτώσεις. Για σήμερα έχουν ακυρωθεί 917 διεθνείς πτήσεις, καθώς και όλες οι πτήσεις εσωτερικού. Σχολεία, καταστήματα και επιχειρήσεις θα παραμείνουν κλειστά σχεδόν σε όλο το νησί. Στόχος ρωσικής πυραυλικής επίθεσης έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, όπου τουλάχιστον 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond Links του Μονακό, καθώς ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέτυχε στο έκτο άλμα του στο μήκος, επίδοση 8,61 μέτρα, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Για το παγκόσμιο κύπελο, η Ισπανία προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, επικροτώντας του Βελγίου με 2-1. Επόμενη αναμέτρηση για την Ισπανία στις 14 Ιουλίου με τη Γαλλία.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4. Μποφόρ και Δημοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Θα έχουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 Μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Κυριακή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.

0: Λοιπόν, 8 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα και 49 δευτερόλεπτα εδώ. Είμαστε, επιστρέψαμε ραδιοφωνική, καλοκαιρινή, σαββατιάτικη, δεκατιανή με τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Σαν τηλεοπτική διαφήμιση για όμορφο καλοκαίρι, σε ρεμπάγκασα.
1: Ναι, ναι, τουλάχιστον.
0: Δηλαδή δεν παίζεται αυτό το πράγμα με σένα.
1: Κοίτα.
0: Βλέποντας τον ήλιο, περιμένει κάποιο να σε δει να ξεπροβάλλει μέσα από την παραλία.
1: Είμαστε διαφήμιση για αντιλιακό.
0: Για αντιλιακό. Το πριν.
1: Ναι.
0: Το πριν. και διαφήμιση, πώς το λέγαμε, το μαύρισμα του οικοδόμου.
1: Μέχρι
0: τη φανέλα.
1: Αυτό έτσι κι αλλιώς.
0: Ε?
1: Άμα σηκώσω λίγο το μανίκι εδώ, είναι άσπρο.
0: Ναι, ναι, ναι. Κλασικά. Κλασικά.
1: Καλά, παλιότερα φοράγαμε και τα τυραντέτα, λευκά. Πώς τα λέγανε τα μέρβα, τα πάλκοτα, πώς τα λέγανε.
0: Αυτό πήγαινε μαζί με το εσώρουχο, ναι. Το κάτω με την τρύπα.
1: Και ήμασταν όπως πρέπει.
0: Το παλιό με την μπλε και κόκκινη ρίγα που είχε. Άρε,
1: λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής για αυτά που γίνονται γενικότερα στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Θα γίνει, δεν θα γίνει Κεντρική Επιτροπή. Κάποιοι θα πάνε στο ξενοδοχείο της Αθήνας, κάποιοι δεν θα πάνε.
0: Ναι.
1: Θα είμαστε εκεί, βέβαια, να το δούμε και τηλεοπτικά.
0: Εντάξει, πάντως τώρα.
1: Γιατί έχει ενδιαφέρον.
0: Για να σοβαρευτούμε, είναι κρίσιμες ημέρες στον χώρο της κεντροαριστεράς. Έτσι και στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον είχαμε γνωρίσει τις ημέρες του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πλέον βέβαια έχει πολυκερματιστεί και φαίνεται ότι σιγά-σιγά ο ένας μετά τον άλλον τα στελέχη του αποχωρούν. Εν πάση περιπτώσει, λίγοι, όπως δείχνουν τα πράγματα, είναι αυτοί που θα μείνουν στον τότε ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι έχουν πάρει ο καθένας στον δρόμο του.
1: Ναι, βέβαια. Να πω μια καλημέρα στον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Είναι τομεάρχης εργασίας στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα, κύριε Τεμπονέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Έχω ακούσει και έχω διαβάσει κάποια πράγματα που έχετε πει και πολύ πρόσφατα ότι το κόμμα σας αποφεύγει να αντιμετωπίσει την πολιτική με όρους ποδοσφαιρικής μεταγραφικής περίοδου. Επειδή έρχεται όμως και ο Αύγουστος, και ο Αύγουστος παραδοσιακά είναι και ο μήνας των μεταγραφών.
0: Έτσι.
1: Και μεταγραφών αεροδρομίου κιόλας, δηλαδή τελευταία στιγμής. Με αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ και φαντάζομαι τα παρακολουθείτε. Γιατί όλοι αυτοί είναι και συντροφοί σας, δηλαδή άνθρωποι που συνεργαστήκατε.
0: Προφανώς.
1: Τι βλέπετε να γίνεται και πόσους από αυτούς θεωρείτε ότι μπορεί να προσελκύσετε?
2: Κοιτάξτε, προφανώς δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση, ειδικά με πάρα πολλούς ανθρώπους. Έχουμε παρόμοια διαδρομή. Συνυπήρξαμε σε αγώνες στην κυβερνητική περίοδο 2015-2019. Από εκεί και πέρα, όμως, αρκετοί, και κυρίως ο Αλέξης Τσίπρας, εδώ και αρκετούς μήνες, έχει κάνει μια διαφορετική πολιτική επιλογή. Έχει φέρει ένα νέο κόμμα, ένα νέο πολιτικό συμβατισμό, με μια νέα προγραμματική πρόταση, με ένα νέο πολιτικό προσωπικό και ένα διαφορετικό μοντέλο κόμματος. Ο Αλέξης Τσίπρας άφησε το χώρο και το χρόνο στα υφιστάμενα κόμματα του προοδευτικού χώρου, όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ και σε άλλα κόμματα, προκειμένου να μπορέσουν να καλύψουν ένα υπαρκτό πολιτικό κενό τα τελευταία 3 χρόνια της αποχώρησής του. Αυτό προφανώς δεν συνέβη. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, εμείς ερχόμαστε να καλύψουμε το κενό αυτό.

0: και είναι ευχάριστο και θετικό, γιατί γι' αυτό μπορώ να μιλήσω μονάχα για την συμπαράταξη αυτή τη στιγμή, το ότι έχουμε μια εκλογική απήχηση και ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται θετικά τουλάχιστον μέσα σε 40 μέρες με βάση τα ποσοστά και τις μετρήσεις, τη νέα προσπάθεια αυτή την οποία γίνεται. Θεωρώ ότι εμείς προσπαθούμε να χτίσουμε μια νέα πολιτική ενότητα, όχι αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων πια, αυτή η συζήτηση έγινε στο παρελθόν και μάλλον θα έλεγα εξαντλήθηκε, αλλά αριστερών και προοδευτικών πολιτών στην κάλπη της νέας ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι κάποιος έχει κάποια ειδική μεταχείριση, εξασφαλισμένα προνόμια ή ειδικές προκρατήσεις. Νομίζω ότι
1: ναι, αυτό να μας το εξηγήσετε λίγο, ναι.
2: Ισχύει η προϋπόθεση.
0: Νομίζω ότι οφείλουμε να δώσουμε ένα διαφορετικό παράδειγμα.
2: Ότι θα πρέπει να έχουν παρατήσει οι βουλευτές τουλάχιστον την έδρα προκειμένου να έρθουν στην Ελλάς.
0: Κοιτάξτε, αυτές οι δύο προϋποθέσεις που έχουν τεθεί όσον αφορά τη συμμετοχή στην συμπαράταξη δεν είναι προϋποθέσεις άνευ πολιτικού περιεχομένου. Τι είπαμε δηλαδή, είπαμε ότι στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Το κάναμε αυτό όχι γιατί δεν είχαμε δυνατότητα να έχουμε βουλευτές, αλλά ακριβώς γιατί θέλαμε να δώσουμε μια εικόνα ενός πολιτικού συστήματος το οποίο τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον και με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ θα πω, όχι μόνο, δεν εξαιρείται από την ιστορία αυτή. Είδαμε μετακινήσεις ανθρώπων που παίρνουν την έδρα και πήγαιναν από το ένα κόμμα στο άλλο, δίνοντας ουσιαστικά μια κακή εικόνα προς την κοινωνία και αυτό νομίζω ότι το εισπράττει η κοινωνία με διαφορετικό τρόπο. Και δεύτερον, είπαμε ότι όλοι βεβαίως μπορούν να συμπαραταχθούν. Χρειαζόμαστε όμως στρατιώτες και όχι στρατηγούς. Άρα, υπό την έννοια αυτή, ο καθένας μπορεί να γραφτεί στην πλατφόρμα, να συνεισφέρει στο εγχείρημα, να συμμετέχει στις ομάδες δουλειάς, να συμμετέχει στον τομέα τον οποίο τον ενδιαφέρει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να απευθυνθούμε όχι στα στελέχη, αλλά στον κόσμο και στην κοινωνία μέσα, η οποία έχει αποστρέψει το πολιτικό τη βλέμμα από τα κόμματα τα τελευταία χρόνια. Δεν ξεχνάμε ότι είχαμε ένα 58, ένα κοφαντικό 58% στις πρόσφατες ευρωεκλογές. Άρα, έχουμε δύο ζητούμενα. Πρώτον, να ενεργοποιήσουμε ξανά την νεολαία, η οποία de facto είναι εκτός πολιτικής διαδικασίας. Και δεύτερον, ο κόσμος της αποχής, αυτός ο πάρα πολλής κόσμος, ο οποίος παρατηρεί φαινόμενα τα οποία δεν είναι και κυριαρχούμενα από αυτό που λέμε πολιτική διαδικασία, ώστε να τον ξαναφέρουμε ξανά πίσω στη συμμετοχή, στη δράση, προκειμένου να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα.
1: Ο χρόνος είναι αρκετός.
0: Οι δύο προϋποθέσεις έχουν μπει σε αυτή ακριβώς τη λογική.
1: Ο χρόνος είναι αρκετός μέχρι τις εκλογές για να προλάβετε να κάνετε όσα σχεδιάζετε.
0: Οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι. Δεν θα περιμένει η κοινωνία το πότε θα είναι η συμπαράταξη και ο Αλέξης Τσίπρας έτοιμοι. Εμείς οφείλουμε να κάνουμε δουλειά καθημερινά, οφείλουμε να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε καταθέσει 5 πολιτικές αιχμές, ξεδιπλώνουμε και άλλες αιχμές του προγράμματος. Με ορίζοντα τη Διεθνή Θεσσαλονίκη, θα έχουμε αναλυτική παρουσίαση ενός ρεαλιστικού κοστολογημένου και εφαρμόσιμου προγράμματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παρεμβαίνουμε στα καθημερινά πράγματα και αντιπολιτευτικά θεωρούμε ότι είμαστε de facto αξιωματική αντιπολίτευση μέσα στην κοινωνία και αυτό το αποτυπώνουν οι μετρήσεις. Όμως και καθημερινές παρεμβάσεις και τα μεγάλα ζητήματα, είτε αυτό αφορά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, είτε αφορά τα ζητήματα της καθημερινότητας, την ακρίβεια κλπ. Προσπαθούμε να καταθέτουμε προτάσεις, να επικρίνουμε βεβαίως την κυβέρνηση όταν πρέπει, να μην είμαστε επιδεγιστικοί. Δεν λέμε ότι όλα πάνε στραβά, ότι όλα πάνε άσχημα. Θεωρούμε όμως ότι χρειάζονται μικρές ισχυρές παρεμβάσεις που μπορούν να κάνουν πολύ καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Εκεί λοιπόν τοποθετούμαστε με βάση αυτά τα οποία λέμε και κάνουμε.
2: Σε σχέση τώρα, γιατί ακούμε και με πάρα πολύ βαριές κατηγορίες, θα αναφερθώ συγκεκριμένα για παράδειγμα στον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος είχε ευθύνει αυτές τις βαριές κατηγορίες εναντίον του κ. Τσίπρα για περί χρηματισμού, μαύρες σακούλες κτλ. Και εσείς να μιλάτε για αδονισμό, το φαινόμενο του αδονισμού. Μέχρι πού θα πάει αυτή η κόντρα?
0: Κοιτάξτε, ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι χθεσινός. Πριν από 10 μέρες έλεγε τον Αλέξη Τσίπρα ότι είναι ο λαμπερότερος των λαμπερών και τώρα ξαφνικά μέσα σε μια εβδομάδα έγινε ο βρωμερότερος των βρωμερών. Άρα θέλω να πω, είναι ένα πρόσωπο η αξιοπιστία του οποίου ελέγχεται. Μην ξεχνάτε ότι πριν μερικά χρόνια ο ίδιος έλεγε τη Νέα Δημοκρατία ότι είναι κόμμα κλεφτών και για τον κ. Μητσοτάκη ότι είναι ο χειρότερος όλων. Άρα θέλω να πω, δεν δίνουμε και μεγάλη σημασία. Όμως, ως πολιτικό φαινόμενο, ακριβώς το ονομάζουμε αδονισμός, διότι έχει μια τάση ακριβώς τα αδιέξοδα τα οποία εισπράττει η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό φαίνεται και στις μετρήσεις. Αλλά βεβαίως και την προσπάθεια να προσανατολίσει τη συζήτηση από τα μεγάλα και σημαντικά ζητήματα, όπως είναι η ακρίβεια, η στέγαση, το κοινωνικό κράτος κ.ο.κ. πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα. Βέβαια, σε είδος η λάσπη επιστρέφει πίσω σε εκείνον ο οποίος την εξαπολύει. Άρα δεν θα κυλιστούμε στο βούρκο, ούτε θα καταστήσουμε συνομιλητή την αθλειότητα του κ. Γεωργιάδη για το συναυτό. Είναι λυπηρό, αν θέλετε, για τη Νέα Δημοκρατία, ένα μεγάλο κόμμα, ένα ιστορικό κόμμα, ένα θεσμικό κόμμα, να μας κουνάει το δάχτυλο όλη την προηγούμενη περίοδο για τοξικότητα και λάσπη και να γίνεται ουσιαστικά ο κ. Γεωργιάδης ο φορέας ακριβώς αυτής της τοξικότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όχι απλά κράτησαν αποστάσεις, αλλά σχεδόν αποδοκίμασαν και τα λεγόμενα του κ. Γεωργιάδη. Τώρα, επί της ουσίας δεν έχει νόημα να μπω κάτι, είναι ναι, τόσο αυτή η συζήτηση.
2: Το αναφέρω γιατί υπάρχει και ένα προηγούμενο, πάλι περί, για τα χρήματα, να το πω έτσι απλά, και από τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος έχει πει διάφορα σχέση με τα ταμεία του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ τότε, όταν ήταν πρόεδρος ο κ. Ναι. Τσίπρας.
0: Έχουν υποθεί πολλά από πολλούς, αλλά ξέρετε, σε αυτά τα οποία έχει παρέμβει δουλειά στην δικαιοσύνη, έχει βγάλει αποφάσεις, έχει θέσει στο αρχείο, για παράδειγμα, τα λεγόμενα του κυρίου Κοντονή. Εντάξει, ο κύριος Κασελάκης, τον βλέπουμε πώς τοποθετεί στο πολιτικό στερέωμα. Δεν νομίζω ότι είναι και τέρας αξιοπιστίας για να μπορούμε να σταθούμε σε αυτά τα οποία λέει. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν για κάτι δεν κατηγορήθηκε ποτέ, ή δεν τολμήσε κανείς τουλάχιστον τόσα χρόνια να κατηγορήσει τον Λέξη Τσίπρα, αυτό ήταν η εντυμότητα και η ακεραιότητα του χαρακτήρα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι τώρα τουλάχιστον έχουμε μια κυβέρνηση στην οποία εμείς παραθέσαμε όχι ένα, αλλά 100 περίπου σκάνδαλα τα οποία αφορούν στελέχη, υπουργούς, βουλευτές, γενικούς γραμματείς, πολιτευτές, κομματάρχες της Νέας Δημοκρατίας. Τα λύσαμε από το προηγούμενο διάστημα και δεν είναι ότι τα λέμε εμείς, τα λέει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα λέει η δικαιοσύνη ελληνική που καταδίκασε πριν από μερικές μέρες τον κύριο Μελά, τον τοποθετημένο από υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, πρόεδρο του ΠΚΕΠΕ, την κυρία Σιμαποπούλου για τη διαρροή του σκανδάλου των email και τους υπόλοιπους γενικούς γραμματείς, τους ελεγχόμενους βουλευτές, οι οποίοι και αυτοί ελέγχονται για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ, τον ίδιο πρωθυπουργό, ο οποίος ελέγχεται για το μεγάλο σκάνδαλο, το κορυφαίο σκάνδαλο των υποκλοπών. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ έχουμε πεπραγμένα της κυβερνητικής περίοδου, άρα ας μιλήσουμε για το σήμερα και όχι για το τι συνέβη το 19 ή το 2015. Όλα αυτά έχουν εκτεθεί πολιτικά τουλάχιστον. Άρα νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια να ακυρωθεί το ηθικό πλεονέκτημα και η ηθική εντυμότητα του Αλέξη Τσίπρα και την παράταξη. Νομίζω ότι η προσπάθεια αυτή όμως ήδη πέσει στο κενό.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια καυτή πολιτικά περίοδο. Θα τα παρακολουθούμε. Ήταν ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, το Μεάρχη Εργασίας της Ελλάδας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη, αυτό το πρωινό του Σαββάτου. Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά.

0: Γλυκά γλυκά βλέπεις, σε πάω έτσι όμορφα στο επόμενο θέμα. Γιατί αφορά την τσέπη σου.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλω να ταραχθείς.
1: Γιατί να ταραχτώ?
0: Εντάξει, όσο και να το κάνεις, θα φύγεις τώρα για διακόπες στα νησιά. Θα φουλάρεις.
1: Θα φουλάρεις Γιώργο, αλλά σου λέει ότι θα σου έχει 10 λεπτά λιγότερο το λίτρο.
0: Ναι, αυτό μου το λέει, αυτό το κατάλαβα. Πόσο θα πληρώσω, αυτό δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή τελικά πόσο θα πάω να βάλω για να γεμίσω την άλλη εβδομάδα.
1: Καλά, εντάξει, για να μην μπερδεύεσαι.
0: Τι να μην μπερδεύω.
1: Εγώ 50 έβαζα, 50 θα βάζω.
0: Καλά, εσύ. Εντάξει, γι' αυτό δεν πήγε η χώρα μπροστά, αγόρι μου. Γι' αυτό δεν πήγε.
1: Μυαλάσα το δικό σου.
0: Λοιπόν, κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, πρόεδρο Παρατηρηούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττική. Η ερώτηση είναι πολύ συγκεκριμένη, κύριε Παπαγεωργίου. Ο μήνα έχει 11. Εμεί εδώ τελειώνουμε 27 του μήνα. 27 θέλουμε να γεμίσουμε, να φουλάρουμε. Με πόσα θα γεμίσουμε? Πόσο θα έχει το λίτρο? Το λίτρο πόσο θα έχει?
2: Την καλύτερη απάντηση την έδωσε ο συνεργάτης του κ. Σπιταράς.
0: Ένα πεντάρικο, ε.
2: Ένα πεντάρικο, έβαζε ένα πεντάρικο θα βάζω.
0: Τελικά
2: σε αυτό,
0: αυτό
2: πρέπει να μείνουμε γιατί θα τρελαθούμε όλοι και οι καταναλωτές και οι πρατηριούχοι.
0: Και όσο πάει.
2: Θα πάμε στο Δαφνί.
0: Ναι.
2: Με αυτό που γίνεται.
0: Ωραία.
2: Με τα καύσιμα. Με τις τιμές των καυσίμων.
1: Ναι, αλλά αυτή όμως είναι μια εξέλιξη την οποία ζητάγατε εσείς. Δηλαδή η παρέμβαση να γίνει στα δύο δηληστήρια και όχι στην Αγγλία.
2: Έτσι. Ή στα δύο δηληστήρια ή στην τιμή ή στο φόρο. Δυστυχώς το φόρο δεν γίνεται γιατί είναι αντιληπτό πια σε όλους ότι και χώρες που προσπαθήσαν της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσουν το ΦΠΑ για παράδειγμα παρουσιάσαν δημοσιονομική εκτροπή και αυτό τους έκανε να αναστείλουν το μέτρο. Mm-hmm. Πολύ σύντομα. Νομίζω ότι με ανακούφιση και οι καταναλωτές αλλά και εμείς οι πρατηριούχοι κυρίως που γνωρίζουμε ακούσαμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της Βουλής για τη συνεννόηση αυτή με τα δηληστήρια. Το πρόβλημα μεγάλο είναι οι δηληστηριακές τιμές. Ούτε τα δηληστήρια. Είναι οι δηληστηριακές τιμές των δηληστημένων προϊόντων, δηλαδή της βενζίνης και του πετρελαίου.
0: Ναι.
2: Εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Δεν μπορεί να έχουμε απόκληση $30 το βαρέλι να μειώνεται η τιμή και η τιμή στα καύσιμα, στα δηληστημένα, να είναι 5 λεπτά και 6.
0: Αυτό τώρα που λέτε, καλά κάνετε και το λέτε, η τιμή του Brent σήμερα κύριε Πιταρά έχει $76. Θυμίζω ότι στο πικ της, την περίοδο του πολέμου είχε φτάσει στα 110, έτσι,
1: ναι, και, ναι.
0: Περίπου. Άρα οι τιμές έχουν πέσει, πόσο είπατε κύριε Παπαγεωργίου, γύρω στο 30%.
2: Βεβαίως.
0: Ωραία. Στη διήλυση πόσο έχουν πέσει, 5-10% πόσο έχουν πέσει?
2: Περίπου στο 7%.
0: Στο 7%. Άρα η απόκληση είναι μεγάλη.
2: Αυτές δεν είναι τιμές οι οποίες βλέπουμε στην Ελλάδα. Αυτές βλέπουμε στα χρηματιστηριακά ταμπλό.
0: Σύμφωνοι.
2: Και το πετρέλαιο τύπου Brent το βλέπουμε στα χρηματιστηριακά ταμπλό και το δηλισμένο προϊόν στα χρηματιστηριακά ταμπλό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν είναι ένα φαινόμενο ελληνικό. Είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο. Εδώ βγήκε ο πρόεδρος Τραμπ της χώρας η οποία παράγει το περισσότερο πετρέλαιο στον πλανήτη με το άμεσο ή έμεσο τρόπο και λέει στις εταιρείες χοντρικής στη χώρα του: μειώστε τις τιμές των βενζινών.
0: Ναι.
2: Εμείς που δεν παράγουμε ούτε ένα λίτρο, τι πρέπει να πούμε? Τι πρέπει να πει κάποιος που κυβερνά αυτή τη χώρα, όποιος και αν είναι? Δυστυχώς η κατάσταση είναι ελεγχόμενη από τα μεγάλα τραστ. Αυτοί ελέγχουν τις τιμές πια σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Άρα γίνεται παγκόσμιο οικονομικό παιχνίδι με τα καύσιμα τώρα, αυτό μας λέτε.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
2: Κάποιοι κερδίζουν δισεκατομμύρια έως και τρισεκατομμύρια από όλη αυτή την κατάσταση του πολέμου. Των δύο πολέμων.
0: Πάμε και τώρα και σε εμάς τους καταναλωτές.
1: Ωραία, εμείς πόσο θα το παίρνουμε τώρα, πόσο η εκτίμηση ποια είναι, ας πούμε.
2: Να πούμε ότι από τη στιγμή που θα ξεκινήσει, από την ώρα εκείνη που θα εξαγγείλουν τα δηληστήρια σε συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο.
1: Τη Δευτέρα λένε
2: θα. Τη Δευτέρα, την Τρίτη, δεν ξέρω πότε θα είναι, μια από αυτές τις μέρες προφανώς θα ξεκινήσει η διαδικασία. Εμείς θα το δούμε στα τιμολόγια που αγοράζουμε τα δηληστήρια. Την ίδια ώρα, κάθε πρατήριο καυσίμων που αγοράζει καύσιμο με τη νέα μειωμένη τιμή θα το περνάει στο ταμπλό των πρατηρίων.
1: Mm-hmm.
2: Μιλάμε λοιπόν, αν κανένας καταναλωτής, πώς το καταλαβαίνει τώρα ο Κροατής σας, που ακούει και σας βλέπει κάθε μέρα.
0: Ναι.
2: Είναι πελάτης στο πρατήριό μου. Σήμερα λοιπόν το αγοράζει 1,98. Αν αύριο το πρωί πέσει η τιμή του δηληστηρίου, βγει ο Πρωθυπουργός, βγει ο Υπουργός Οικονομικών, βγει η εκπρόσωπη των δηληστηρίων και πούν από σήμερα 10 λεπτά μείωση. Σήμερα λοιπόν από 1,98 ο πελάτης, ο καταναλωτής θα το δει στο ταμπλό του πρατηρίου 1,88.
0: Ναι,
2: αυτό είναι άμεσο.
0: Εδώ
2: άμεσο
0: κάτι,
2: δεν γίνεται.
0: Θέλω κάτι λίγο, μια βοήθεια. Εσείς σήμερα πόσο πουλάτε?
2: 1,99.
0: 1,99 πουλάτε. Από Δευτέρα Τρίτη με την άνοδο που περιμένουμε πόσο αναμένετε να πουλάτε?
2: Κοιτάξτε, κανονικά
0: 1,99 έχει πάει,
2: έχει έρθει μεγάλη άνοδο στις τελευταίες 10 μέρες.
0: Ναι.
2: Κυρίως στα πετρέλαια. Η βενζίνη από 1,92 που είχε καταγράψει το χαμηλότερο,
0: ναι,
2: που πουλούσα και εγώ.
0: Σωστά.
2: Μια μέση τιμή, σήμερα είναι στο 1,99, 7 λεπτά. Κανονικά η δηληστηριακή τιμή έχει αυξηθεί κατά 9 λεπτά. Απλά, αν βάλω εγώ και ο κάθε πρατηριούχος το 2 μπροστά στο ταμπλό του πρατηρίου μου, δεν θα μπει κανένας πελάτης.
0: Άρα την άλλη εβδομάδα το καβαλάμε το 2 ευρώ.
2: Την άλλη εβδομάδα καβαλάμε το 2 ευρώ. Έρχεται όμως το δεκάλεπτο και έτσι θα κρατήσουμε τα επίπεδα δηλαδή, του 1,90. Ακριβώς.
0: Ό,τι βάζαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Πιτάρα.
1: Και το κίνηση πόσο, 1,80 θα πάει, πόσο θα είναι.
2: Το πετρέλαιο κίνηση έχει ξεπεράσει το 1,83 σήμερα ως μέση τιμή στη χώρα.
1: Ναι.
2: Μέχρι χτες ήταν 1,81. Σήμερα οι ηλεκτριακές τιμές ήταν κατά 2 λεπτά πιο ακριβό το πετρέλαιο κίνησης. Πήγαμε στο 1,83. Με τα 5 λεπτά μείωση θα μείνουμε περίπου στο 1,78. Όμως, αν παραμείνει εκεί, δηλαδή δεν επαληθευτεί αυτό που σήμερα διάβασα το πρωί, ότι έχουν οπλισμένες 1.000 πυράβλους ο πρόεδρος Τραμπ να ρίξει το Ιράν. Αν δεν επαληθευτεί αυτό και είναι πάλι μια δημόσια μια στρακαστρούκα, μια φωτοβολίδα. Οι τιμές θα αποκλιμακωθούν, δηλαδή θα χάσουν τα 6-7 λεπτά.
1: Γιατί τα διαβάζετε? Τόσες ειδήσεις υπάρχουν, 4 να διαβάσετε. Τόσο ωραία πράγματα για
0: το διαβάστε για το ποδόσφαιρο. Γιατί...
2: Τι
0: για
2: να
0: το
2: κάνω.
0: Και για το Εντόγλου.
1: Είχε μια ωραία φωτογραφία η Σακύρα αγκαλιά με τον Γιώργο Καραγκούνη στο Μουντιάλ. Δηλαδή αυτά για να τα βλέπετε εσείς, να φτιάξετε ψυχολογία και να ρίξετε τις τιμές. Γιατί διαβάζετε μόνο τι λέει ο Τραμπ?
2: Ποιος θα ταΐσει τα παιδιά μας, εμάς τον πρατηριούχο?
0: Καλά σας λέει. Κύριε Παπαγεωργίου, καλά σας λέει. Να διαβάζετε τέτοιες ειδήσεις.
1: Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είναι μέσα στην κατάθλιψη.
0: Η Ειρήνα Σάικ λέει, πόζαρε με μπικίνι στις διακοπές της.
1: Αν διαβάζανε αυτά, θα ήταν στο 1,40 τώρα. Αλλά πάνε και διαβάζουν όλα τα ανάποδα.
0: Το θέμα είναι να διαβάζουν και τα δηληστήρια. Τέλος πάντων, λοιπόν, εντάξει, αστειευόμαστε. Άρα, από ό,τι κατάλαβα και με το δεκάλεπτο που θα δώσει η κυβέρνηση, στο τέλος της ημέρας, την άλλη εβδομάδα, πάλι με έναν 90 τόσο θα τη βάζουμε.
1: Γιατί...
2: Πάντως θα περάσει. Έχετε με ανακούφιση. Δεχτήκαμε στον κλάδο. Δηλαδή και τα τηλεφωνήματα που κάνουμε εμείς πρατηριούχοι μεταξύ μας, ανακουφιστικά είναι, υπό την έννοια ότι τα 10 λεπτά θα τονώσουν την αγορά σε μια περίοδο που οι Έλληνες φουλάρουν τα αυτοκίνητά τους για να. Λέγες ότι σε ολιγομέρες διακοπές να κερδίσουν του καλοκαιριού.
1: Εδώ λέει ο Βαγγέλης, μήνυμα. Καλημέρα σας. Αν παραδείγματος χάρη στη Θεσσαλονίκη ανοίξει ένα βενζινάδικο από τη Βουλγαρία και εισάγει κατευθείαν από βουλγαρικό δηληστήριο, πόσο θα την πουλάει?
0: Δεν γίνεται αυτό.
2: Δεν γίνεται αυτό. Ναι. Δυστυχώς υπάρχουν νόμοι και το Σύνταγμα δεν επιτρέπει να κάνουμε εισαγωγές. Για να κάνεις εισαγωγή πρέπει να τηρείς απόθεμα 90 ημερών. Mm. Ξέρετε, αν αύριο το πρωί, αυτό που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τώρα το καλοκαίρι, το είχαμε πει και μαζί. Είναι ότι είναι η έλλειψη καυσίμου. Δεν έχει απομακρυνθεί ο κίνδυνος αυτός. Ο ομαλός εφοδιασμός της αγοράς δεν έχει επανέλθει. Ζούμε με την αγωνία των 15 ημερών.
1: Μάλιστα.
2: Οτιδήποτε συμβεί τις επόμενες 15 μέρες αρνητική εξέλιξη στον πόλεμο επιβαρύνει ακόμα περισσότερο.
1: Ναι.
2: Και αυτό
0: αλλά είχαμε και θετικές εξελίξεις όλο το προηγούμενο διάστημα και δεν το είδαμε να φτάνει εκεί που θα έπρεπε ίσως. Λοιπόν, τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα τώρα.
1: Γεωργίου, έχουμε και ωραία site εδώ. Μπείτε και cookout.gr, έχει πολύ ωραία και συνταγές και αυτά.
0: Η Σίδνεϊ Σουίνη στην πιο αποκαλυπτική φωτογράφηση με εσώρουχα. Μα έπεσε το σαγόνι. Τη γράφουν οι φαν τη.
1: Μα έπεσε το σαγόνι, έπεσε και η τιμή στην Αντλία.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Το Πανεπιστήμιο Κίλη στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κίλη είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
9: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τις κλόγες εντός του χώρου της επιχείρησης. Οι εστίες εξακολουθούν να καίνε ελαστικά, ωστόσο το γεγονός ότι δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι διευκολύνει το έργο της κατάσβεσης. Στις εισαγγελικές αρχές θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις ληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρησμό της Μαρφίν, που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα πριν οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος, που είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Στα σενάρια περισχεδίου του Ιράν να τον δολοφονήσει, επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας μάλιστα την Τεχεράνη με ανάρτησή του ότι σε περίπτωση που προχώρησε μια τέτοια ενέργεια, έχει δώσει εντολή ώστε χίλιοι πύραυλοι να χτυπήσουν την Ισλαμική Δημοκρατία. Περίπου 30 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό με τη σύνδρομη της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 14 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 και 36 πρώτα λεπτά και 16 δευτερόλεπτα η ώρα. Έχει ξημερώσει μια πάρα πολύ όμορφη ημέρα. Οι περισσότεροι έχουμε κάνει τα σχέδιά μας για τις διακοπές, κύριε Πιταρά. Και πολλοί είναι αυτοί που φεύγουν. Δεν μας είπες για την ταμπέλα που γράφε Γούναρη συμφόρηση νωρίτερα.
1: Αλυπέδου.
0: Και Γούναρη είχε σήμερα, δεν είχε Γούναρη.
1: Δεν είναι, εγώ Αλυπέδου είδα.
0: Αλυπέδου.
1: Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Άμα πήξε ένα δρόμο εκεί, δεν.
0: Επειδή έδωσε και κάποια στοιχεία εδώ το λιμεναρχείο στον Πειραιά κάτω, φύγανε χθες καμιά 18.000 και άλλοι τόσοι θα φύγουν και σήμερα. 15-16.
1: Ναι.
0: Και αύριο λιγότεροι, 13.000. Σύμφωνα με τα προγραμματισμένα δρομολόγια.
1: Το θέμα είναι να φεύγεις και να φτάνεις στον προορισμό σου και να γυρνάς. Το μεγάλο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν αυτοί οι οποίοι έχουν κλείσει αεροπορικά εισιτήρια να πάνε.
0: Α, καλά, γίνεται χαμός.
1: Να πας, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, να πας στη Ρόδο, να πας στη Γκο και μετά να έχεις κανένα ανταπόκριση με πλοίο, να πας στα μικρά, να πας Αρκιούς, να πας Φούρνους, να πας Ηρακλιά, να πας Σίμι, να πας σε όλα αυτά.
0: Αυτό γιατί έχει προκύψει το ζήτημα. Γιατί βγήκαν κάτι στοιχεία που λέει 65% αύξηση των καθυστερήσεων στις πτήσεις.
1: Ναι, γενικά έχουμε την πρωτιά σε αυτό φέτος.
0: Ναι, γιατί.
1: Γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ το. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα αεροπορικά δρομολόγια, σε επιλέγουν πάρα πολύ. Εδώ δεν έχεις να σηκώσεις όλο αυτό τον όγκο και τίθεται και ζήτημα ασφάλειας. Δηλαδή και οι άνθρωποι που είναι.
0: Το σύστημα διαχείρισης εναέρειας κυκλοφορίας είναι αυτό που
1: έχει
0: το ζήτημα.
1: Έχει κάποιες δυνατότητες.
0: Ναι.
1: Και τίθεται ένα ζήτημα ασφάλειας. Δεν μπορεί να το προσπεράσει αυτό.
0: Ναι, αλλά κοίτα,
1: να
0: είναι από τις χειρότερες δυσφημίσεις που μπορείς να κάνεις στη χώρα σου να καθυστερούν σε πτήσεις.
1: Εγώ είχα την εντύπωση ότι αυτό είναι, ξέρω εγώ, να σου τύχει ρε παιδί μου, η εξαίρεση. Αλλά είναι ο κανόνας πια. Δηλαδή, έχεις μια πτήση, ξέρω εγώ. Τι να σου πω τώρα, 3,5 ώρα το μεσημέρι.
0: Να πας, ας πούμε, στη Ρόδο για να πάρεις το καραβάκι και να πας στη Σίμη.
1: Ναι, τα οποία πρόσεξε όμως. Τα δρομολόγια των πλοίων για να πας στη Σίμη, να πας στην Τήλο, να πας όλα αυτά γύρω-γύρω. Είναι περίπου κουμπωμένα με τα αεροπορικά δρομολόγια. Δηλαδή, σου λέει ο άλλος, ξέρουν από την εταιρεία την ακτοπλοϊκή από πριν, ότι θα φτάσει η πτήση 4,5 ώρα στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Οπότε βάζεις και ένα τράτο μια μισή ώρα, 6 ώρα να φύγει το τελευταίο καράβι να περάσεις απέναντι, Σίμη.
0: Ναι.
1: Έτσι το υπολογίζεις.
0: Ναι.
1: Να βγεις από το αεροπλάνο, να πάρεις ταξί, να πες και στην κίνηση, να κάνεις κανένα μισά ώρα να φτάσεις στο
0: λιμάνι. Ναι, παιδί μου, ναι.
1: Οπότε να είσαι μια χαρά. Να έχεις και μισή ώρα χρόνο.
0: Άμα καθυστερήσει μια μισή ώρα η πτήση, πάει.
1: Τελείωσες.
0: Τελείωσες. Ναι.
1: Και γίνεται κατά κόρον αυτό. Εν τω μεταξύ, εσύ.
0: Και σκέψου να έχεις καμία ανταπόκριση, συγγνώμη που σε διακόπτω για εξωτερικό τώρα, έτσι.
1: Καλά, δεν το συζητάμε.
0: Να ταξιδεύεις Ρόδο. Αφορά... Ναι.
1: Αυτό αφορά όλους, και τους Έλληνες και τους ξένους.
0: Ναι.
1: Αλλά εσύ, φτάνοντας όμως στο νησί, για να φύγεις το απόγευμα 6 ώρα, ας πούμε, να πας στη Σίμη, έχεις πληρώσει, έχεις κλείσει το ταξί που θα σε πάρει από το αεροδρόμιο. Πρέπει να το έχεις κλεισμένο για να είσαι σίγουρος ότι θα φτάσεις.
0: Σωστά.
1: Να σε περιμένει απ' έξω με το ταμπελάκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το έχεις πληρώσει αυτό. Έχεις πληρώσει το εισιτήριο του πλοίου.
0: Σωστά.
1: Έχεις πληρώσει, αν πας για 2 μέρες, ξέρω εγώ, στην.
0: Διαμονή, ξενοδοχείο.
1: Έχεις πληρώσει την πρώτη διανυκτέρευση. Αυτά τα χάνεις και τα 3 αυτομάτως.
0: Ναι, και πρέπει να βρεις άλλο ξενοδοχείο.
1: Και πληρώνεις μια πλέον διανυκτέρευση.
0: Ναι.
1: Κάτι πρέπει να γίνει όμως. Δηλαδή μπορεί να κερδίζουν όλοι οι υπόλοιποι, αλλά στο τέλος ημέρας χαμένη είναι η χώρα. Είναι δυσφήμιση αυτό.
0: Ναι.
1: Πέρα από εμάς που θα χάσουμε έτσι κι αλλιώς.
0: Και επίσης, τώρα πάνω στο τουριστικό κομμάτι που συζητάμε, ένα τεράστιο θέμα που έχει προκύψει είναι με τα ταξί. Με αυτές τις εταιρείες που μπαίνεις στο app, στην εφαρμογή και καλείς ταξί. Τώρα πλέον έχει βγει μια ιστορία priority line, λέει, που σου λέει ότι άμα θες να βρεις ταξί για αυτή τη διαδρομή θα δώσεις 10 ευρώ. Αλλά άμα πατήσεις, λέει, priority line, θα έρθει αμέσως στο ταξί και θα πληρώσει 15 ευρώ.
1: Ναι. Το βλέπει ο οδηγός ότι έχει πατήσει και σε επιλέγει άμεσα.
0: Ναι, και τελικά δεν πάει κανείς οδηγός χωρίς priority. Έχουμε δηλαδή φτάσει, αυτό και καλά ξεκίνησε για να εξυπηρετεί τους πολίτες, οι οποίοι βιάζονται πάρα πολύ. Ξεκίνησε σαν ιδέα. Αλλά πλέον έχει γίνει το αντίθετο και χωρίς priority line, και δεν το έχει μία εταιρεία, νομίζω το έχουν όλες
1: αυτές. Όλοι καλέ.
0: Χωρίς priority line δεν σε παίρνει κανείς. Ναι. Με αποτέλεσμα να κάθεσαι να περιμένεις και να τώρα έρχεται ο οδηγός και τώρα ο οδηγός είναι κοντά σου και να τώρα ψάχνουμε εμείς να βρούμε τον οδηγό και κάνει υπομονή και έρχεται ο οδηγός. Και με το που πατάς priority line και δώσεις το ταλιράκι το επιπλέον, σε ένα λεπτό ο οδηγός είναι εκεί.
1: Εξοργιστικό είναι.
0: Εξοργιστικό, ότι, πραγματικά.
1: Αυτά τα application έχουν και διαδραστικό χάρτη όπου σου δείχνει επάνω κίτρινες κουκίδες που είναι τα ταξί.
0: Ναι.
1: Εκεί που είσαι εσύ, γύρω-γύρω τι υπάρχει.
0: Ναι.
1: Εσύ έχεις πατήσει να καλέσεις ταξί και τα βλέπεις να κόβουν γυροβολιές και να μην ανταποκρίνεται κανείς. Και να λες, συγγνώμη, αφού είναι στον από κάτω δρόμο, γιατί δεν έρχεται.
0: Δεν έρχεται.
1: Μόλις του πατήσεις το priority, σου θα πλακώσουν και οι 10.
0: Κατάλαβε τώρα τι γίνεται.
1: Εντάξει,
0: ναι, αλλά αυτό πρέπει να το δουν λίγο από το μεταφόρο.
1: Καλά, προφανώς πρέπει να το δουν.
0: Όπως και το άλλο που πες με τα αεροδρόμια, με τις καθυστερήσεις στα αεροδρόμια, αλλά και αυτό το θέμα. Δηλαδή, τι πάει να πει priority line. Δηλαδή, ο άλλος πατάει να βρει ταξί γιατί έχει το χρόνο του να αράξει.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα εύχομο τρόπο να αυξηθούν τα κόμιστρα. Αυτό γίνεται στην πραγματικότητα.
0: Ναι, ρε Σιγιάννη, αλλά αυτό
1: με
0: είναι.
1: Με τη σιωπηρή ανοχή και τη πολιτεία.
0: Ναι, ναι, αυτό πρέπει να το δει όμως η πολιτεία. Δεν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα.
1: Να αλλάξουμε, βεβαίως. Να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Ρήγα, στον κύριο Νίκο Ρήγα, πρώην αντιπρόεδρο αστυνομικών υπαλλήλων της Αθήνας. Γεια σας, κύριε Ρήγα.
2: Καλημέρα, κύριε Πιταρά, κύριε Γρηγοριάδη και στους ακροατές του σταθμού σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε αυτή τη σημαντική εξέλιξη γύρω από την υπόθεση της Μαρφίν, όπου ξανά άνοιξε ο φάκελος, αλλά έχουμε και συλλήψεις, δύο συλλήψεις και ένα ένταλμα για μια γυναίκα που βρίσκεται στο εξωτερικό, στη Μεγάλη Βρετανία. Και έχει ενδιαφέρον έτσι να μας πείτε πώς φτάσαμε τόσα χρόνια μετά να ανοίγει ξανά ο φάκελος και να υπάρχει αυτή η ελπίδα ότι μπορεί να. Τα πρόσωπα που έχουν συλληφθεί και εμπλέκονται να έχουν άμεση σχέση με αυτά που συνέβησαν εκείνη την τραγική ημέρα έξω από τη Μαρφίν και που οδήγησαν στο θάνατο τριών συμπολιτών μας.
0: Η τεχνολογία σε πρώτη φάση, έτσι κύριε Ρήγα, βοήθησε.
2: Μιλάμε ότι έχουμε δύο συλλήψεις, δύο 42χρονων ανδρών, οι οποίοι διέμειναν στα Άνω Λιώσια και στο κέντρο της Αθήνας στην Κυψέλη. Οι οποίοι συλλήφθηκαν και θα έχουν οδηγηθεί και θα περιμένουν τη δίκη στον ανακριτή. Και ένα διεθνέ ένταλμα σύλληψη για μια 46χρονη, η οποία διαμένει στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία. Εντάξει, αυτή η υπόθεση τη δολοφονία τη Μαρφίν των τριών εργαζομένων και ενός εμβρίου, που κυοφορούσε μία από τις εργαζόμενες, είναι κάτι, ένα καρφί στην καρδιά που μας είχε πληγώσει όλους. Εκείνα τα δύσκολα χρόνια του 2010, να τα θυμίσουμε πριν 16 χρόνια, όπου υπήρχε ένα κλίμα έντασης και μόνιμου προβλήματος λόγω των δύσκολων ετών που βιώναμε σαν χώρα.
1: Η υπόθεση είχε φτάσει δικαστικές αίθουσες, το λέω επειδή έχουν περάσει και 16 χρόνια. Τότε δεν είχε αποδεχτεί η εμπλοκή των προσώπων που ήταν στο κάδρο των ερευνών. 16 χρόνια μετά, τι καινούριο στοιχείο προέκυψε και έφτασαν οι συνάδελφοί σας σε αυτά τα τρία πρόσωπα?
2: Αυτό αποδεικνύει, κύριε Πιταρά, ότι ουσιαστικά η υπόθεση για την αστυνομία δεν είχε κλείσει. Υπήρχε μια δικογραφία, υπήρχαν και άλλες δικογραφίες οι οποίες ταυτοποίησαν τους συγκεκριμένους δράστες. Να πούμε ότι τα εντάλματα συλλήψης δεν τα εκδίδει η αστυνομία, τα εκδίδει η δικαιοσύνη, αφού πλέον έχει κάνει μια πρώτη αξιολόγηση των στοιχείων των οποίων έχει προσκομίσει η αστυνομία από ανακριτικά. Υπήρξε ένα email, το οποίο πριν από λίγο καιρό έχει αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος, αξιολογήθηκε, άνοιξε ο φάκελος ξανά, έγιναν καινούργιες ταυτοποιήσεις, βιντεολεπτικό υλικό που υπήρχε, ό,τι υπήρχε από τότε, φωτογραφικό υλικό που αξιοποιήθηκε, η τεχνολογία, η ψηφιακή τεχνολογία, όπως είπε και ο Γρηγοριάδης πριν από λίγο, που έχει η ελληνική αστυνομία στην διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών, το οποίο είναι από τα πιο αξιόπιστα σύγχρονα που υπάρχουν στον κόσμο. Ταυτοποιήθηκαν οι συγκεκριμένοι τρεις, δύο άντρες και μια γυναίκα.
0: Κατάφεραν από βίντεο από προηγούμενη υπόθεση να απομονώσουν χαρακτηριστικά των ανθρώπων αυτών και να τα.
2: Ερωτισμός, χαρακτηριστικά και από άλλη υπόθεση. Βρέθηκαν κάποια στοιχεία, κάποιες φωτογραφίες, ταυτοποιήθηκαν. Συγκρίθηκαν και φτάσαμε σε αυτή τη σύλληψη. Είναι μεγάλη υπόθεση και σαν αστυνομία αλλά και σαν ολόκληρη κοινωνία, η οποία τόσα χρόνια περιμένουμε να δούμε την σύλληψη των φερόμενων δραστών, κάθε δράση, κάθε κατηγορούμενος τεκμηρίου αυθότητας, αυτό το συζητάμε, και κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί, να έχει μια χαράξη, μια υπερασπιστική γραμμή. Από εκεί πέρα, πλέον είναι στα χέρια της δικαστικής εξουσίας, η οποία θα κρίνει τα στοιχεία που υπάρχουν, αποδώσει κατηγορίες και πλέον οδηγηθούμε σε καταδίκες. Είναι πάντως πολύ σημαντικό, τουλάχιστον και ως προς τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν. Τη μνήμη των ανθρώπων οι οποίοι έχασαν τα συγγενικά τους πρόσωπα, τόσο άδοξα.
1: Καλά, αν δεν υπήρχε αυτή η εξέλιξη, σε 3-4 χρόνια θα είχε παραγραφεί
0: σε 4 χρόνια,
1: υπόθεση,
0: το Μάιο του 2030.
2: είναι κακουγηματικού χαρακτήρα, αλλά ναι, θα έχει περάσει το χωρικό διάστημα.
1: Τώρα για τη γυναίκα που μας είπατε, τη 46χρονη, η οποία εδώ και χρόνια υποτίθεται ότι έχει αποστασιοποιηθεί, έχει κάνει οικογένεια στη Μεγάλη Βρετανία. Η διαδικασία ποια είναι τώρα, θα ζητήσουμε την έκδοσή της?
2: Καταρχήν να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που λένε που είναι στην ηλικία των 45 ετών πάνω κάτω, εάν αποδειχθεί ότι ήταν 25 χρονών νέοι άνθρωποι, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουν αλλάξει, έχουν περάσει τα χρόνια, κάποιοι έχουν αλλάξει τον τρόπο ζωής τους, κάποιοι προσπαθούν να αλλοιώσουν ή να ξεχάσουν ή να αποστασιοποιηθούν από το παρελθόν τους. Από εκεί πέρα η έκδοση που είπατε γίνεται αμέσως, υπάρχει η Διεθνή Θέατρο Μασίληψη, όπως και εμείς συλλαμβάνουμε στην Ελλάδα κατηγορούμενους από άλλα κράτη. Οι αρχές της Βρετανίας θα την συλλάβουν και θα την εκδώσουν στη χώρα μας. Εφόσον δεν εμφανιστεί αυτοπροσώπηση, αν δεν έχει εφελός.
0: Ναι, νομίζω ότι έχει ήδη εκδοθεί και η Διεθνή Θέατρο Μασίληψης.
2: Αυτή είναι η σύγχυση πρακτική που γίνεται όταν κάποιος κατηγορούμενος διαμένει στο εξωτερικό. Άλλωστε με τις αστυνομίες του δυτικού κόσμου και πόσο μάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μια άριστη σχέση σε όλα τα επίπεδα και ανταλλαγής πληροφοριών, τεχνογνωσίας και απόψεων, αλλά και συνεργασίας.
0: Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Ρίγα.
2: Το περιμένουμε. Είναι μια μεγάλη υπόθεση. Αν τη συγκρίνουμε και αν ταυτόχρονα πούμε και αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη, είναι δείγμα ότι η ελληνική αστυνομία αγρυπνά έτσι ώστε να οδηγεί τους υπαιτίους εκεί που πρέπει, στο φυσικό του δικαστή.
0: Μάλιστα. Ήταν ο κύριος Νίκος Ρίγας, πρώην Αντιπρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αθήνας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Λοιπόν, πολλά και τα μηνύματα, κύριε Γιάννη, και για τα αεροπλάνα που είπαμε νωρίτερα και τις καθυστερήσεις, αλλά και για τα ταξί. Λοιπόν, Γιάννης, θα πρέπει όταν ιδιωτικοποιήθηκαν τα αεροδρόμια να προβλέπεται η αναβάθμιση των μηχανημάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από την εταιρεία. Δηλαδή να μην μαζεύουν μόνο τον κασέρι και τη λυπητερή της αναβάθμισης, λέει, να την πληρώνουμε εμείς οι φορολογούμενοι. Καθόλου άδικο νομίζω ότι δεν έχει ο φίλος μας ο Γιάννης αυτό.
1: Ναι, εδώ σηκώνει μεγάλη συζήτηση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί έχουν γίνει κάποιες απόπειρες στο παρελθόν και για την αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας, τα συστήματα που είναι στον πύργο ελέγχου, που είναι κοστοβόρα, αλλά είναι ένα κόστος που δεν μπορεί να τα αποφύγει, είναι η ασφαλεία σου. Σε καμία περίπτωση.
0: Και η πραγματικότητα, σωστά κάνεις και το λες, είναι ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τα έχει υπό την εποπτεία της αυτά τα συστήματα.
1: Είναι
0: και
1: φρήνη της.
0: Και όχι τα αεροδρόμια το ένα και το δεύτερο, βεβαίως. Οπότε καλά κάνεις και το λες. Ο Γιάννης, ο άλλος Γιάννης, ακόμα και σε μουσείο να πας υπάρχει, λέει, priority line. Ο Κυρλίκος, ποτέ δεν επιλέγουμε priority στα ταξί και άσου να κάνουν βόλτες γύρω-γύρω. Ο Γιώργος, ρε άντε όλοι στα χωριά σας, λέει, να γλιτώσετε, όπως έκανα και εγώ. Ο Λάζαρος, άμα έχεις την οικονομική άνεση να πας από Αθήνα Σίμι με αεροπορικά εισιτήρια, ας πρόσεχεις, λέει, το φυσάς και να πληρώνεις, λέει. Ο Αλέξανδρος τώρα, ρε Αλέξανδρε, μας στέλνεις κάτι μηνύματα, πώς μπορούμε να τα διαβάσουμε όλα αυτά που μας στέλνεις? Είναι ο φίλος που μας θεωρεί ο σειράς μας.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας θεωρεί ότι είμαστε πορωμένοι κάπα-κάπα και ανεπίδεκτοι μαθήσεως, όπως λέει. Είναι, λέει, από τις καυτές αίρες και είναι ο ακροατής μας ο Αλέξανδρος. Και του αρέσουν, λέει, τα κομμουνιστικά λόγια μας. Τι έχει πάρει? Ο Απόστολος λέει, καλημέρα σας, που μπορώ να βρω τη συνέντευξη του κυρίου Δημητριάδη. Είναι στο
1: YouTube, άμα μπει
0: στον κύριο Λάλα.
1: Στο λογαριασμό του Θανάση Λάλα θα το βρεις εκεί όλο. Πέντε ωρίτσες είναι.
0: Είναι πέντε επεισόδια. Έτσι, η συνέντευξη είναι σπασμένη σε πέντε επεισόδια. Απλά τώρα έχουν δημοσιευτεί και τα πέντε, οπότε τα έχουν συγκεντρώσει στα sites και δίνουν και τα πέντε επεισόδια της σειράς. Εντάξει, πέντε ώρες νομίζω είναι πολύ μεγάλος ο χρόνος γιατί να ακούσετε όλοι, αλλά.
1: Καλά, παιδί, θα δεις. Ακούσει ένα κομμάτι τώρα, ένα μετά.
0: Ναι, εγώ θέλω να σου πω, άκουσα το πρώτο, το δεύτερο και το πέμπτο μέρος που αφορούσε το κομμάτι των υποκλοπών. Τα άλλα δύο θα τα ακούσω αύριο. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον όμως, γιατί είναι ένα πρόσωπο το οποίο όλοι ακούγαμε. Όλοι μαθαίναμε πληροφορίες για αυτό. Όλοι είχαμε σχηματίσει μια εικόνα για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Δεν είχε μιλήσει στην πραγματικότητα ποτέ.
1: Ναι.
0: Πέρα από μια φορά.
1: Εντάξει,
0: τώρα είπε πολλά και ενδιαφέροντα.
1: Πέρα από αυτά τα οποία αφορούσαν την επικαιρότητα, την άμεση επικαιρότητα, έχει ενδιαφέρον να ακούσεις, γιατί εκεί θα καταλάβεις και το πώς σκέφτονται και πώς αναλύουν τα πράγματα και τα γεγονότα άνθρωποι που είναι πίσω από τις κουρτίνες, δίπλα στους πρωθυπουργούς. Και πώς γίνονται ορισμένα πράγματα.
0: Ναι,
1: αυτό έχει το ενδιαφέρον, δηλαδή.
0: Και το κομμάτι που περιγράφει την καθημερινότητα του, όπως λέει ο ίδιος, ανταυτών, όταν ο Πρωθυπουργός έχει να διαχειριστεί ένα σωρό πράγματα, ας πούμε, και προκύπτουν και μικρότερης σημασίας πράγματα, ρε παιδί μου, και γι' αυτά πρέπει κάποιος να δουλεύει.
1: Είναι αυτό που σου λέω και εγώ, ρε Γιώργο.
0: Ναι.
1: Ότι έρχεσαι κάθε μέρα εδώ, κάνουμε σύσκεψη, ναι, και έρχεσαι με 20 ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Λες και είμαστε σούπερ μάρκετ εδώ.
0: Ναι.
1: Έρχεσαι, τις πετάς, αραδιάζεις.
0: Ναι.
1: Θα τις φιλτράρεις. Θα τις επιλέγεις. Και κάτσε. Εμένα θα έρθει να μου λες τη μία, τη σοβαρή.
0: Γιάννη μου, καταρχάς.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Πρέπει να γνωρίζεις τις ειδήσεις.
1: Αυτό σου έχω πει.
0: Ο Δημητριάδης τι λέει, πρέπει να γνωρίζεις τις ειδήσεις. Καταρχάς. Και μετά να επιλέξεις. Αν δεν ξέρεις τις ειδήσεις, δεν μπορεί να επιλέξεις.
1: Είναι η δουλειά σου, ρε Γιώργο.
0: Ναι, ρε Γιάννη.
1: Είσαι το πιο νοημαρικό κομμάτι της εκπομπής. Δεν το έχεις καταλάβει. Δηλαδή, πρέπει να έχουν περάσει 4 χρόνια, 5 και δεν έχεις καταλάβει ακόμα το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος σου.
0: Εγώ δεν το έχω καταλάβει. Πλάκα μου κάνεις. Οι άλλοι δεν το έχουν καταλάβει. Εγώ το θεωρώ αυτονόητο.
1: Εντάξει, ευτυχώς δεν το έχουν καταλάβει. Άλλοι γιατί έχει σωθεί.
0: Τώρα, κοίταξε, ναι, σχετικά είναι όλα αυτά. Μάλιστα, λοιπόν. Τι κάναμε, τελειώνουμε. Τελειώνουμε, κύριε Γιάννη.
1: Από τώρα.
0: Από τώρα.
1: Κάτσε, ρε Δημητρά. Τώρα αρχίζουμε και ανεβαίνουμε. Α, βάλε μας και αυτό να ανέβουμε ακόμα
0: τώρα
1: παραπάνω.
0: Τώρα ξεκινάει το καλό, Δημητρά.
1: Ναι, ναι. Τώρα αρχίζουν τα blues. Αυτό περίμενα πάντα στις σχολικές εορτές.
0: Σήμερα, γιατί είμαστε τόσο ερωτικοί σήμερα και τόσο light.
1: Εντάξει, γιατί τι σε χαλάει εσένα.
0: Όχι, καθόλου δεν με χαλάει.
1: Εγώ
0: ερωτικός
1: αυτά,
0: και light.
1: Αυτά τραγούδια περίμενα σχολική γιορτή στο γυμναστήριο, στο κλειστό γυμναστήριο του σχολείου, εδώ στο Παγκράτη, στο Άλσος, απέναντι.
0: Ναι.
1: Στο 7ο.
0: Ναι.
1: Που κάναμε τις γιορτές. Το γάμα 3 τμήμα, τρίτη γυμνασίου κτλ. Κάνει γιορτή χοροϊσπερίδα και αυτά. Ωραία. Πολύ ναι. Ωραία. Φέρναμε και τα ποτά μας. Τέλος μαχημούς πίναμε, δεν μας αφήνανε.
0: Κολόνια.
1: Καλά, κολόνια, τζέλ. Τζέλ, λεμόνι, ό,τι
0: γεια καθένας. Σκαρπίνι.
1: Όχι, Dr. P, τα παπουτσάκια τα λευκά, τα τραχτερωτά.
0: Τα Dr. P.
1: Ναι, παρθένης μπλουζάκι λευκό από πάνω.
0: Φιγουρίνης. Πατρινιός.
1: Ναι,
0: πατρινό φιγουρίνη.
1: Περπάταγε σαν τον Γκάβουρα στον δρόμο.
0: Από τη μαγιά.
1: Όχι από τη μαγιά, από τον αέρα. Μην σου πάρει ο αέρας και σου χαλάσει τη φράτζα.
0: Και κόβες δεξιά και αλλά σε ναι. Περνάει το αέρας.
1: Έπρεπε να πάρεις τα ζύγια. Έφτανε στο χορό. Ήσουν αξενέρωτος γιατί έβαζε τα μπαντούμπα, έβαζε κάτι Bonnie M, κάτι αυτά. Και μόλις έβαζε αυτά τα τραγούδια, αυτό ειδικά το συγκεκριμένο, χαμηλώναν και τα φώτα. Ήταν η στιγμή που.
0: Περίμενες.
1: Περίμενες να ξεδιπλώσει το ταλέντο σου.
0: Και εκείνη τη στιγμή τι γινόταν, ρε Γιάννη.
1: Τι να γίνει.
0: Έφευγε άλλη και πήγε τουαλέτα.
1: Άσε.
0: Και έμενε μπάκουρο. Άστο, ρε Γιάννη, άστο. Το έχουμε πάθει εκατομμύρια φορές στη ζωή μας. Τελείωσε.
1: Μετά κόντρα στον άνεμο.
0: Ναι.
1: Πάνε και τα τσουλούφια, πάνε και οι φράτζες και οι χωρίστες και όλα.
0: Μετά άστα. Μετά
1: και τα μπλουζάκια και όλα. Τίποτα.
0: Τίποτα. Όλη ετοιμασία στράφη.
1: Πήγαινε σπίτι, έβγαζε τα μπλουζάκια και πέφτανε κουκούτσια και πήγε βάλει λεμόνι διατζέλ πάνω στο κεφάλι. Λοιπόν, ραντεβού 10 παρα 20 τηλεόραση του Sky, τηλεοπτική Δεκατιανή. Καλά να είμαστε αύριο 7 με 9, Sky 100,3 και ραδιοφωνική.
0: Λοιπόν, να είναι η σημερινή καλύτερη μέρα τη ζωή σα μέχρι την αυριανή. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
8: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
9: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τι οδήγησε στις συλλήψεις για τη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Το μεγάλο παζάρι για τα τουρκικά F-35. Η πολυνομία προκαλεί κακονομία. Οι Δήμοι δεν δήλωσαν 120.000 ακίνητα στο Ε9. Γιατί η Αθήνα πνίγεται στη δυσοσμία. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
13: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Στις εισαγγελικές αρχές Θεσσαλονικής θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σύπτιας στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται από τα Χανιά 26χρονη φερόμενος μία εκ των φυσικών αυτουργών της επίθεσης. Ως φυσικός αυτουργός φέρεται και ένας 29χρονος, ο νοοτρίτος συλληφθής, είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, το οποίο κρύφτηκαν οι δράστες μετά την τρομοκρατική επίθεση. Η αστυνομία αναζητά 3 ακόμη άτομα. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι 2 42χρονοι άνδρες που συνελήφθησαν χθες το πρωί για τον εμπρησμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο 3 ανθρώπων το Μάιο του 2010 στην οδό Σταδίου. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Για την Τρίτη κατηγορούμενη, μια 46χρονη, η οποία ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία, θα αποσταλεί στις Βρετανικές Αρχές διεθνές ένταλμα ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν φέρεται να διαδραμάτισε η επανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Έγινε σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία το Μάιο του 10 με φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασχεθεί σε κατοικία στο Κουκάκι στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που σχετιζόταν με εκρηκτικά. Η σύγκριση αποκάλυψε κοινά χαρακτηριστικά όπως ρούχα και σακίδια. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 2 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργο στα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου, που είχε σαν αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 10 χθες το βράδυ στη Λάρισα, σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και αντιμετωπίζουν αιστείες φωτιάς και ταυτόχρονα επιχειρούν με αποκάθαρση των υλικών για τον εντοπισμό κρυφών αιστείων. Το Σεισμανόχλη νοσοκομείο επανέρχεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Αλφα Παθολογική Κλινική, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργού Υγείας Άθωνος Γεωργιάδη. Όπως αναφέρει, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας και της διοίκησης του νοσοκομείου, οι ζημιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, οι απαραίτητες κλινικές αποκαταστάθηκαν και το νοσοκομείο συμμετέχει κανονικά στη σημερινή εφημερία. Στα σενάρια περισχεδίου του Ιράν να τον δολοφονήσει επανελθόν Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας μάλιστα την Τεχεράνη ότι σε περίπτωση που προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια έχει δώσει εντολή ως τεχείλη πύραυλοι να επιχτυπήσουν την Ισλαμική Δημοκρατία. Την ίδια ώρα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί δήλωσε ότι το Ιράν τήρησε το λόγο του απέναντι στις ΗΠΑ μετά την υπογραφή πρωτοκόλλου συμφωνίας για εκεχηρία, για την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι τελείωσε. Κατηγόρησε μάλιστα την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας επειδή επανέφερε τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Στόχος ρωσικής πυραυλικής επίθεσης έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, όπου τουλάχιστον 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο, η Ισπανία προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, επικρατώντας του Βελγίου με 2-1. Επόμενη αναμέτρηση για την Ισπανία στις 14 Ιουλίου με τη Γαλλία. Απόψε για τα προημιτελικά στις 12 παίζουν Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 Αργεντινή-Ελβετία.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τους 36 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
5: Για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Αρσπόρτο Σάλτε.
1: Χορηγός ΔΕΗ.
6: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
1: Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
7: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας καλωσορίζω στο τέταρτο μέρος της... Να με συγχωρείτε που θα μιλήσω για αυτό που κάνουμε εδώ, αλλά είναι εκπληκτική σειρά του Big Bang για την τετραετία 1970-1973, δηλαδή μεσούσης της δικτατορίας. Το βιβλίο αυτό η συγγραφής Στάθης Καλύβας, πολιτικός επιστήμων, και Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης, περιγράφουν την ανάπτυξη, την έκρηξη πολιτισμού, την οποία αποδεικνύουν, καταδεικνύουν με απτά δεδομένα, κατόπιν έρευνας που έκαναν, και αυτή η έρευνά τους μετουσιώνεται σε γραπτό λόγο, ο οποίος κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Εδώ στην εκδοχή του ραδιοφωνικού λόγου, του προφορικού λόγου, έχουμε την ραδιοφωνική εκδοχή μέσω αυτών των εκπομπών, της σειράς εκπομπών επί 6 Σάββατα που σας παρουσιάζουμε, φίλες και φίλοι, μέσω του Sky 100,3. Καλημέρα σας, κυρία Τριανταφύλλη. Καλημέρα σας, κύριε Καλύβα.
8: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
7: Λοιπόν, η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη σε ένα κομμάτι στον Διονύση Σαββόπουλο και στο άλλο μπορώ να βάλω τον τίτλο «Ελαφρολαϊκή μουσική», γιατί βλέπω ότι το καλύπτεται και αυτό το κομμάτι. Θα μας εξηγήσετε και τι σημαίνει.

0: ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή.
1: Και έχει και πιο πειραματικά τραγούδια, το Τσίρκο, η Ζωζό. Είναι ένας δίσκος που βγαίνει το 66 και δεν έχει μεγάλη επιτυχία.
2: Το Φορτηγό, γιατί κατεβαίνει και μοτοστόπ με Φορτηγό ίδιος από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, αυτή είναι η ιστορία που διηγείται και αυτό είναι, ας πούμε, το μοντέλο που περιγράφει.
2: Αλλά αργότερα θα καταλάβουμε ότι είναι ένας πολύ ωραίος παραμυθάς στην αφήγηση.
1: Ακριβώς.
2: Περιστατικών, είτε αληθινών, είτε πλασματικών στο μυαλό του, αλλά φτιάχνει εικόνες.
1: Και το ιστορία με το Φορτηγό επανέρχεται σε όλη του τη ζωή. Θα τη διηγηθεί μέχρι και το τέλος και το περίφημο αυτό ντοκιμαντέρ που μεταδόθηκε στο Sky το περιέχει μέσα.
2: Ναι, με τον Παύλο Τσίμα.
1: Ακριβώς. Οπότε το 66 ο Σαββόπουλος είναι σε ένα μετέχμιο και διηγείται εκ των υστέρων ότι δεν έχει την επιτυχία που περίμενε και αναρωτιέται μήπως να κάνει κάτι άλλο, να μπαρκάρει, λέει, κάποια στιγμή κλπ.
2: Πάντως έχει φύγει για να αφήσει πίσω του τον μικροαστισμό των γονέων του.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν είναι, ναι. Η ουσία δεν φεύγει από τη Θεσσαλονίκη τη γενέτειρά του.
1: Περιγράφει τη ζωή του χρυσή μποεμία. Ναι. Κάνει διάφορες δουλειές, λέει, μέχρι και γυμνό μοντέλο έκανε στη Σχολή Καλών Τεχνών. Αλλά το 66 είναι σε ένα μετέχμιο. Κάνει συναυλίες, μάλιστα την παραμονή του πραξικοπήματος είναι σε μια ταβέρνα με μια παρέα, γιατί την επόμενη μέρα ή τη μεθεπόμενη έχουν κανονίσει μια συναυλία με τη Μαρία Φαραντούρη και το Μάνο Λοΐζο, όπου ο Μάνος Λοΐζος θα παρουσιάσει τα Νέγρικα, που είναι μια καινούρια του συλλογή, και ο Σαββόπουλος θα παίξει τα δικά του. Γίνεται το πραξικόπημα, τελειώνουν τα πάντα και βρίσκεται κάπως σε ένα έτσι κενό.
2: 23 ετών, 44 ναι, γεννηθείς.
1: Ναι, πολύ νέος, πολύ έτσι δυναμικός, αλλά δεν ξέρει τι να κάνει και το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς θα έχει μια πολύ δυσάρεστη περιπέτεια, διότι τον συλλαμβάνει η ασφάλεια θεωρώντας λανθασμένα ότι μεταφέρει μια επιστολή του Θεοδωράκη για να την πάει κάπου αλλού, ότι είναι γραμματοκοπιστής με άλλα λόγια, ενώ αυτός που πραγματικά την είχε την επιστολή αυτή ήταν ο Χρήστος Λεοντής, άλλος συνθέτης. Και βρίσκεται στην Μπουμπουλίνα, στην ασφάλεια, εκεί που είναι σήμερα το Υπουργείο Πολιτισμού, όπου του κάνουν φάλαγγα, τον ταλαιπωρούν ένα διάστημα και εκεί παθαίνει, ας πούμε, αυτό που θα λέγαμε φλασιά μεγάλη, και αφενός του έρχεται τρομερή έμπνευση και αρχίζει και γράφει διάφορα τραγούδια που θα γίνουν αργότερα γνωστά, όπως η Θεία Μάρο, ας πούμε, διάφορα τραγούδια που αναφέρονται σε αυτή του την εμπειρία. Εκείνη την εποχή αναπτύσσεται και η σχέση του με τη μετέπειτα γυναίκα του, την Άσπα, η οποία τον επισκέπτεται ως 17χρονη μαθήτρια και του φέρνει διάφορα καλούδια στο επισκεπτήριο.
2: Και μια σχέση που θα κρατήσει δεκαετίες.
1: Ακριβώς. Και όταν βγαίνει από τη φυλακή, αποφασίζει αυτός δεν θέλει να έχει άλλη σχέση με την Ελλάδα. Οπότε φεύγουν και πάνε στο Παρίσι, όπου ζει το Μάη του 68 και μετά πάει στο Μιλάνο. Μιλάμε για το 68. Αλλά γράφει εκείνο το διάστημα, γιατί η εμπειρία του στην ασφάλεια του δίνει αυτή την δυναμική. Και κάποια στιγμή μένει έγκυος η γυναίκα του και αποφασίζουν από το Μιλάνο που βρίσκονται μετά το Παρίσι να γυρίσουν στην Αθήνα. Δεν μπορούν να μείνουν έξω, δεν υπάρχει δουλειά, δεν έχουν έσοδα, δεν μπορούν να μεγαλώσουν το παιδί. Και γυρίζει στην Αθήνα το τέλος του 68 και ξεκινάει να γράφει αυτό που αργότερα θα γίνει το Περιβόλι του Τρελού. Αρχές 69 βρίσκει ένα καινούριο χώρο, όχι στην Πλάκα που είναι το στέκι του νέου κύματος. Ο χώρος αυτός είναι σε μια περίεργη περιοχή που είναι απέναντι από το Πολυτεχνείο στην οδό Χέιδεν και είναι το Ροντέο. Λέγεται Ροντέο γιατί αυτός που το έχει φτιάξει σαν να είναι για western, οπότε υπάρχει μια αντιστοιχία και με το στυλ. Και εκεί μέσα αρχίζει και παρουσιάζει τα νέα του τραγούδια, τα οποία νέα του τραγούδια δεν είναι όπως τα προηγούμενα. Είναι καινούρια σκοπής και έχουν χαρακτηριστικό ένα ψυχεδελικό χίπικο ύφος. Ενώ παλιά αυτός έλεγε ότι εγώ θα είμαι ένας τροβαδούρος, θα παίζω με την κιθάρα μου, δεν θα βάλω ηλεκτρικό ήχο, δεν είμαι εγώ γεγιές και δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα. Επηρεάζεται και μάλιστα λένε πολλοί ότι παρακολουθεί το είδωλό του, τον Bob Dylan, ο οποίος και αυτός κάνει αυτή τη στροφή. Οπότε εκεί παρουσιάζει ηλεκτρικό ήχο, έχει ένα συγκρότημα μαζί του, τα Μπουρμπούλια, που παίζουν πολύ δυνατή μουσική. Αυτό απογοητεύει πάρα πολύ τους οπαδούς,
2: τους φίλους.
1: Οι οποίοι δεν εμφανίζονται και λέει για ένα διάστημα ο Σαββόπουλος είχα πρόβλημα, δεν είχα θεατές. Αλλά από ένα σημείο και μετά μαθαίνεται σε ένα καινούριο κόσμο που βρίσκεται πέριξ της Φωκίωνος Νέγρη στη Κυψέλη, που είναι ένας γεγέδικος κόσμος, όχι παλιοί λαμπράκηδες δηλαδή. Και αυτό σηματοδοτεί και μια ολόκληρη στροφή και γίνεται χαμός.
2: Ωραία, για να συνδυάσουμε εμείς το Φορτηγό που ακούσαμε ήδη, ποιο είναι το πιο χαρακτηριστικό από αυτόν τον δίσκο?
3: Το Περιβόλι, νομίζω, θα μπορούσαμε να πούμε. Το Περιβόλι Τρελού.
1: Το οποίο έχει και στο περιεχόμενο ουσιαστικά σηματοδοτεί αυτό που συμβαίνει τότε.
3: Έχει αυτό το φοβερό στίχο που λέει «Σαν τοπίο του βυθού», περιγράφει τη νοσταλγία αυτή που νιώθει, γιατί πάνω στη νοσταλγία βασίζει όλο αυτό το δίσκο. Τώρα νοσταλγία όντως στο εξωτερικό, νοσταλγεί κάτι

0: Το οποίο φυσικά δεν υπάρχει ακριβώς εκείνη την εποχή στην Ελλάδα, γιατί είναι το καθεστώς.
1: Δηλαδή το ρεφρέν λέει κάτι αλήθεια συμβαίνει εδώ, κάτι μυστικό, κάτι πλούσιο και παράξενο σαν τοπίο του βυθού. Κάτι αλήθεια.

0: και περιγράφει μια ιδυλιακή εικόνα που ουσιαστικά είναι αυτό που συμβαίνει στο Ροντέο. Τη στιγμή που το παρουσιάζει, δηλαδή συμβαίνει μια έγχρωμη έκρηξη.
1: Είναι απολυτικό αυτό. Μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι έξω από την όρμα τη αγωνιστικότητα εναντίον τη δικτατορία, κυρία Τριανταφύλλη.
2: Εισάγει την ποίηση. Η ποίηση είναι ένα άλλο κώδικα. Δηλαδή δεν είναι το πολιτικό τραγούδι σίγουρα. Απολυτικό σε πρώτο επίπεδο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Σε δεύτερο επίπεδο ίσω και όχι. Δηλαδή εξαρτάται και πώ ορίζουμε το πολιτικό τώρα.
1: Πάντα στο πλαίσιο τη εποχή εκείνη.
2: Τη εποχή εκείνη, ναι, ναι, βέβαια.
1: Δεν βγαίνω απ' έξω. Ιστορία κάνουμε επί τη ουσία. Το καταλαβαίνετε, έτσι.
2: Ναι, ναι. Αλλά βρίσκει αυτόν τον τρόπο να μιλήσει για πράγματα που θέλει να μιλήσει μέσα από τι εικόνε που έφτιαχνε με αυτόν τον πολύ ποιητικό τρόπο.
0: Έχει πολλά διαφορετικά πράγματα μέσα αυτός ο δίσκος. Έχει ένα τραγούδι που είναι πολύ γνωστό σε όλους μας, που είναι η Οδή στο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Που πας παλικάρι, ωραίο σαν μύθος κλπ. Αυτό αρχικά το έχει γράψει για το Τσε Γκεβάρα. Και βέβαια καταλαβαίνει ότι αυτό δεν θα περάσει από τη λογοκρισία. Ύμνος στο Τσε Γκεβάρα τώρα. Οπότε το αλλάζει και το κάνει στο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Και όταν το ρωτάνε αργότερα για αυτή την αλλαγή, λέει τελικά και καλύτερα ήταν έτσι, να μην σας πω, γιατί μπορεί η μπογιά του Τσε Γκεβάρα να πέρασε, αλλά του Καραϊσκάκη όχι, και το μήνυμα παραμένει το ίδιο. Δηλαδή η αλλαγή που έκανε αυτή για να βολέψει τη λογοκρισία του δίνει μεγαλύτερη διαχρονικότητα.

0: Έχει τραγούδια τα οποία είναι ερωτικά, με μια νοσταλγικότητα όπως το είδα την Άννα κάποτε. Έχει τραγούδια τα οποία αφορούν τους φίλους του που έμπλεξαν με ουσίες, τα παιδιά που χάθηκαν, το οποίο είναι ένα συγκλονιστικό τραγούδι.
1: Για τα παιδιά που χάθηκαν στο στοιχειωμένο δάσος.

0: Το πηγάδι στις τρίγλας τη σπηλιά.
1: Και έχει βέβαια τραγούδια του πανηγυριού, όπως τον Τυρελαδαντά. Τον Τυρελαδαντά θα κάνει τεράστια επιτυχία. Θα τον κάνει γνωστό το Σαββόπουλο στο εξωτερικό. Θα γίνει επανεκτέλεση από τραγουδιστές όπως η Νταλιντά στη Γαλλία και άλλους.

0: κάποια στιγμή, αν το κατάλαβα καλά, ότι τον ενοχλεί ότι του ζητούν αυτό το τραγούδι μόνο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γιατί.
2: Είναι το σουξέ.
1: Ακριβώς, είναι το μεγάλο σουξέ. Είναι λιγάκι, άμα δείτε την τριλογία, δηλαδή του μεγάλου συνθέτη, όλοι έχουν και από ένα τραγούδι του πανηγυριού που γίνεται μεγάλο τρίλο στο εξωτερικό. Ο Θοδωράκης έχει το Συρτάκι. Και μάλιστα όταν κυκλοφορεί στο εξωτερικό, τον αποκαλούν πολύ Μίκης Θεοδωράκης King Zorba. Γιατί είναι από την ταινία.
0: Ο Χατζηδάκης έχει τα παιδιά του Πειραιά.
1: Ο Χατζηδάκης, ναι, έχει τα παιδιά του Πειραιά και ο Σαββόπουλος έχει τον Τυραλαντά. Είναι η τριλογία του τουρίστα, μπορούμε να την πούμε έτσι. Αλλά είναι ένα τραγούδι του πανηγυριού. Δηλαδή γίνεται χορός, γίνεται χαμός στο ροντέο όταν παίζεται και η εικόνα αυτού του κεφιού δεν ταιριάζει με την εικόνα που έχουμε του σκοταδιού της Χούντας.
0: Σωστά. Είναι και η εικόνα που έχει η Ελλάδα στο εξωτερικό, ότι είναι μια χώρα εξωτική. Αυτά τα τρία τραγούδια.
1: Τότε δημιουργείται, ναι. Η εικόνα, ας πούμε, μια ανέμελη χώρα όπου κυκλοφορεί, ας πούμε, η αίσθηση της ευτυχίας, της χαλαρότητας, της ζεστασιάς της ανθρώπινης μαζί με τη θάλασσα και τον ήλιο, που σχηματίζει αυτή την εικόνα που θα γίνει ο θρύλος του τουρισμού της εποχής εκείνης.
0: Τώρα έχω κάτι για την κυρία Τριανταφύλλη που θα το δούμε αργότερα βέβαια, αλλά δεν πειράζει, ας το θίξουμε και εδώ. Ποια είναι η εικόνα που έχουν οι ξένοι που επισκέπτονται την Ελλάδα της δικτατορίας? Δεν ξέρω αν έχουν άποψη ευθέως για τη δικτατορία, αλλά για τις συνέπειες της δικτατορίας στη ζωή των ανθρώπων που παρατηρούν, που βλέπουν. Τι λένε?
2: Έχουμε βρει κάποιες μαρτυρίες που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ας πούμε, το πρώτο πράγμα που τους κάνει εντύπωση είναι ότι πωλούνται πάρα πολλά αριστερά βιβλία ή ότι κυκλοφορεί ελεύθερα ο ξένος τύπος. Κάτι που δεν περνάει από το μυαλό μας. Ότι εντάξει, προφανώς ο ελληνικός τύπος λογοκρινόταν, όμως ο ξένος τύπος κυκλοφορεί κανονικά εκείνη την περίοδο στα περίπτερα και διανέμεται κανονικά.
0: Αυτό θα το συζητήσουμε την επόμενο
2: αυτό,
0: Σάββατο.
2: Αυτό που κάνει εντύπωση όμως, αμέσως η σκέψη που κάνουν είναι ότι πώς γίνεται σε ένα δικτατορικό καθεστώς να κυκλοφορούν τόσα πράγματα ελεύθερα. Φυσικά υπάρχει και όλο το χτίσιμο του τουρισμού, οπότε τα βασικά στοιχεία της Ελλάδας δεν έχουν εγκαταληφθεί, δηλαδή τα νησιά. Έχουμε όλο αυτό το μεγάλο κίνημα στην Κρήτη, μην ξεχνάμε, με το χυπισμό και τα μάτια, αλλά που πάρα πολλοί νέοι έρχονται και ο προορισμός τους καταλήγει εκεί.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μέσα από τον τουρισμό και ιδιαίτερα τον τουρισμό των νέων και των χίπηδων έρχονται καινούριες ιδέες στην Ελλάδα, γιατί τότε είναι μια εποχή που οι άνθρωποι δεν ταξιδεύουν εύκολα. Υπάρχουν βέβαια οι ταινίες, προβάλλεται το Woodstock στην Ελλάδα, το Φράουλες και με αυτές τις ταινίες που δείχνουν αυτά τα κινήματα του πολέμου του Βιετνάμ κλπ, πολλές φορές με επεισόδια. Αλλά κυρίως ο μεγάλος διάβλος της επικοινωνίας των ιδεών είναι ο τουρισμός. Διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα που περιγράφει αυτή την εικόνα της εποχής εκείνης και λέει για ένα μικρό μαγαζί, το Folk 17. Λέει, ήταν κάτι μεταξύ μπουάτ, καφενείου και κλαμπ στην Πλάκα. Το όνομά του μαρτυρούσε και το χαρακτήρα του. Το είχαν ανοίξει δύο φίλοι, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός, μισός Ινδός και μισός Εγγλέζος. Ο Χιού, που γύριζε τον κόσμο με τη γυναίκα του, την Τζάνετ, πουλώντας χάντρες χειροποίητες, καρφίτσες και χαϊμαλιά. Ερωτευμένοι με την Ελλάδα, όπως όλοι οι νέοι που έφταναν με σαγιονάρες και ένα σακίδιο στην πλάτη, γοητευμένοι από την ιστορία της και τα εξωτικά νησιά της. Γνώρισαν τον Δημήτρη και αποφάσισαν να ανοίξουν το πρώτο folk στέκι στην Αθήνα. Από εκεί περνούσαν οι χίπης με τα μακριά μαλλιά, τα λινά φουστάνια, τα πολύχρωμα μαντήλια και τις κιθάρες, κάνοντας μια στάση στο δρόμο για την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου, κατά προτίμηση τα Μάταλα και την Ίω. Και εμείς οι εντόπιοι απολαμβάναμε τα τραγούδια που έφερναν μαζί τους. Από αυτούς ακούγαμε για πρώτη φορά πολλά τραγούδια του Bob Dylan, της Joan Baez, του Phil Ox και άλλων, κιθάρα, φυσαρμόνικα τραγούδια. Και προσθέτει, και εμείς ψάχναμε για ομοειδεάτες και ομοειδεάτισες. Τα ερωτικά δεν τα σνομπάραμε, αλλά ήταν παρεπόμενα. Ψάχναμε να κάνουμε γνωριμίες με αγόρια και κορίτσια που είχαν τα ίδια με μας μυαλά. Άκουγαν τα ίδια τραγούδια, θαύμαζαν τους ίδιους συγγραφείς. Μοιράζονταν τις ίδιες ανησυχίες για τον πόλεμο και την ειρήνη, επιθυμούσαν την ίδια ελευθερία που για μας ήταν πολύ πιο περιορισμένη λόγω της κοινωνικής καθυστέρησης αλλά και των περιορισμών του καθεστώτος. Αλλά και οι νέοι που έρχονταν από το εξωτερικό, τι λέει τώρα, ακούστε το, αισθάνονταν πιο ελεύθερα στην Ελλάδα. Γιατί αφενός τους ενέπνεε η πανέμορφη φύση, ο λαϊκός πολιτισμός στα χωριά, η σπουδαία ιστορία του τόπου, η φιλικότητα των κατοίκων, και αφετέρου γιατί ξέφευγαν από τους περιορισμούς των δικών τους κοινωνιών και βρίσκονταν με ομόψυχους από όλα τα σημεία του ορίζοντα σε συγκεκριμένα σημεία συνάντησης, όπου σχηματίζονταν πρόσκαιρες αλλά ζεστές παρέες. Επιπλέον η Χούντα απέφευγε να τους παρενοχλεί, όχι μόνο γιατί δεν τους θεωρούσε υπηκόους της, αλλά και γιατί δεν ήθελε να μπλέξει περισσότερο με τις κυβερνήσεις των χωρών προέλευσής τους, μερικές από τις οποίες δεν είχαν καλύτερη γνώμη για το καθεστώς.
0: Συνεπώς, κυρία Τριανταφύλλη, εσείς τεινάζετε τον μύθο στον αέρα.
2: Ναι, γιατί αυτό που δεν συνειδητοποιούμε είναι ποιοι υπάρχουν στη χώρα εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, δεν είναι μόνο οι κάτοικοι της Ελλάδας. Διάβασε ο Στάθης πριν το απόσπασμα για τη μίξη αυτή τουριστών που φέρνουν νέες ιδέες, που κινούν τα πράγματα με ένα φρέσκο αέρα, που η έννοια του φρέσκου αέρα μας είναι άγνωστη εκείνη την περίοδο, αλλά στην πραγματικότητα αυτό συμβαίνει, γιατί υπάρχουν νέοι που θέλουν να επικοινωνήσουν με τους άλλους νέους και έτσι δημιουργείται ένας νέος πόρος. Και κάτι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι όλα τα ξένα τραγούδια επίσης κυκλοφορούσαν ελεύθερα, δεν περνάγανε καν προφανώς από την λογοκρισία. Οπότε πάρα πολλά νοήματα και πάρα πολλές ιδέες της ξένης μουσικής, και που φυσικά φέρνανε τάσεις και ιδέες από το Μάη του 68 και όλο αυτό που γινόταν παγκοσμίως στη μουσική, μπαίνουν στην Ελλάδα και επηρεάζουν πάρα πολύ και τα εδώ πράγματα.
0: Αν υπήρχε αυστηρή απαγόρευση με όλη τη σημασία της έννοιας απαγορεύω, δεν θα γινόταν τίποτα πολύ.
1: Όχι. Δηλαδή αυτός είναι ένας μεγάλος μύθος, ότι η Ελλάδα είναι ένα ερμητικά κλειστό σύστημα, απομονωμένο από τον υπόλοιπο
0: ότι
1: κόσμο.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Ενώ στην πραγματικότητα δεν ισχύει αυτό. Ναι. Δηλαδή πάνω σε αυτό το μύθο του κλειστού συστήματος, όπου δεν μπαίνουν καινούρια νοήματα, καινούργιες ιδέες, καινούργια μηνύματα, έχει χτιστεί αυτό το αφήγημα ότι δεν αλλάζει τίποτα στην κοινωνία. Ενώ στην κοινωνία γίνεται χαμός. Υπάρχει μία περιγραφή. Βγαίνει ένας αντιστασιακός, ο Τάσος Δαρβέρης, από τη φυλακή στη Θεσσαλονίκη, όπου έχει μπει το 68, και βγαίνει μετά από 2 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε τι προσέχει το πρώτο πράγμα που γράφει, που του κάνει εντύπωση? Πόσες γυναίκες στο δρόμο φορούσαν παντελόνια. Δηλαδή αλλάζει η κοινωνία με ραγδαίους ρυθμούς, και εμείς την προσεγγίσουμε σήμερα σαν να είναι κάτι το στατικό. Εγώ το περιγράφω αυτό ως το μύθο της ωραίας κοιμωμένης. Η Ελλάδα πάει για ύπνο το 67 και ξυπνάει το 74. Η ίδια και απαράλλαχτη. Ενώ στην πραγματικότητα γίνεται αυτή η κοσμογονία.
2: Δηλαδή αυτό που έχουμε μελετήσει στο βιβλίο είναι στην πραγματικότητα τις δυναμικές που αναπτύσσονται τότε. Που αυτό δεν μας έχει απασχολήσει ποτέ, γιατί σκεφτόμαστε πάντα τα γεγονότα και κυρίως τα πολιτικά γεγονότα. Οι δυναμικές όμως είναι εκεί και είναι πολύ ενεργές και πολύ επιδραστικές και στη σκέψη και στο στοχασμό των ανθρώπων.
0: Όλα όσα περιγράψατε, είτε από την επίσκεψη ή η άνθηση του τουρισμού, με τις ζωές που έχουμε, με τους χίπης, με τα μάταλα, με όλη αυτή την ατμόσφαιρα, με το σιρτάκι, θέλω να πω, όλο αυτό το σκηνικό περιγράφεται από τις ταινίες του παλαιού κινηματογράφου, που θα το δούμε σαν τη διαστολή στην επόμενη μας συνάντηση, σε σχέση με τον νέο ελληνικό κινηματογράφο που επίσης θα ανθίσει στη χρονική στιγμή.
2: Ναι.
0: Θα δημιουργηθεί, έχετε δίκιο, της δικτατορίας πάντα όμως.
1: Και εδώ νομίζω αξίζει να επισημάνουμε και αυτή τη δυσκολία που υπάρχει στο μυαλό των ανθρώπων, ότι από τη μία έχουμε το καθεστώς. Και έχουμε και όσους, ας πούμε, αντιτίθεται σε αυτόν, που είναι λίγοι, και όσοι συλλαμβάνονται, βασανίζονται κλπ. Οπότε υπάρχει αυτή η μαυρίλα, και από την άλλη υπάρχει, πώς να το πούμε, ένα χαλήνοτο πανηγύρι που συμβαίνει. Και λέει ο άλλος, είναι δυνατόν να συνυπάρχουν αυτά τα δύο πράγματα? Και η απάντηση είναι ναι, είναι δυνατόν να συνυπάρχουν.
0: Κυρίες και κύριοι, η συνέχεια μετά το διάλειμμα.
3: Σε μια στιγμή ανάβουν τα φώτα και η μουσική μας φέρνει τους μάγους στη σκηνή.

τόση ομορφιά. Δεν είδες πουθενά τους μάγους, τους παλιάτσους με τα κόκκινα σκουφιά. Σαν βγαίνουν στη σειρά ξεφαντώνουν.

Τότε τη δική μου θα νιώσεις την ψυχή που κάθε βράδυ γίνεται λατέρνα σε γιορτή του τσίρκου, τους ανθρώπους ανταμώνει.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
6: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή είναι διδάκτορ ψυχιατρικής και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας.
8: Κοιτάξτε, αν δείτε γύρω σας πόσοι άνθρωποι παντρεύονται και πόσοι χωρίζουν. Δεν κάνουν παιδιά. Το παιδί, εμείς το κάναμε τόσο ακριβό. Ότι το παιδί μας πρέπει να πάει σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο, πρέπει να κάνει 10 φροντιστήρια την ημέρα. Όλα αυτά είναι δικά μας οράματα, αλλά αυτά δεν μπορεί να κατακλείσουν και στην τελική εικόνα τον εαυτό μας να γεννήσουμε ένα παιδί. Να θεωρούμε ότι αυτό είναι ακατόρθωτο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όμως είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
7: Την Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Στις εισαγγελικές αρχές θα οδηγηθούν σήμερα το πρωί τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι 2 συλληφθέντες για τον εμπρησμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο 3 ανθρώπων το Μάιο του 2010. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα πήραν οι 2 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος που είχε σαν αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ στη Λάρισα σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης. Το Σεισμανόγλιο νοσοκομείο επανέρχεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Α Παθολογική Κλινική, αναφέρει σε ανάρτησή του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Τονίζει ότι χάρη στην άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και του νοσοκομείου, οι ζημιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, οι απαραίτητες κλινικές αποκαταστάθηκαν και το νοσοκομείο συμμετέχει κανονικά στη σημερινή εφημερία. Στα σενάρια περί σχεδίου του Ιράν να τον δολοφονήσει επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας μάλιστα την Τεχεράνη ότι σε περίπτωση που προχωρήσει μια τέτοια ενέργεια έχει δώσει εντολή ώστε χίλιοι πύραυλοι να χτυπήσουν την Ισλαμική Δημοκρατία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλό Σάββατο. Όπως ξέρετε είναι η τέταρτη εβδομάδα με την παρουσία γνώριμων σε εσάς πια του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλη στην περιγραφή του εμβληματικού βιβλίου τους, του βιβλίου που συνέγραψαν αφού έκαναν μια εμπεριστατωμένη μελέτη στην περίοδο της δικτατορίας για να καταγράψουν την άνθηση του πολιτισμού, και αυτό το βιβλίο με τον τίτλο Big Bang 1970-1973 μπορείτε να το βρείτε στις προθήκες των βιβλιοπωλείων, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Και αν δεν το βρείτε στις προθήκες, είναι πιο μέσα. Να το
1: είναι
2: ζητήσετε.
1: Πιο μέσα, να το ζητήσετε, σωστά. Και όπως είπαμε σε προγενέστερες συναντήσεις μας, κυρίες και κύριοι, διαβάζετε ανεξαρτήτως σειράς από όποιο σημείο σας κάνει εντύπωση. Πρώτα απ' όλα, γιατί παρουσιάζονται 10+1 πρόσωπα, όλα αυτά τα σημαντικά πρόσωπα της μουσικής, οπότε υπάρχουν μέσα βιογραφικά στοιχεία. Ένα βιβλίο ιστορίας, μόνο που γράφτηκε με τρόπο ανάλαφρο. Δεν θα σας πιέσει και οι διαπιστώσεις, οι αντιλήψεις, οι γνώμες των δύο συγγραφέων δεν κουράζουν. Δεν θα απασχοληθεί το μυαλό σας. Είναι σαν να δείτε μία σειρά τηλεοπτική, μια που έχουμε θυστεί τώρα. Ξέρετε, έχει πει ο Θάνος Βερέμης ότι η λογοτεχνία της εποχής είναι οι σειρές στις πλατφόρμες. Είναι ωραία τάκα, είναι ωραία σκέψη. Λοιπόν, κάτι τέτοιο, κάντε το ανάποδα και δείτε μία σειρά γραμμένη σε ένα βιβλίο.
3: Αυτό που λέτε είναι πολύ συνεπές με κάτι που σκεφτόμουν λίγο πριν, ότι πάρα πολλοί πρωταγωνιστές της εποχής εκείνης έχουν και πάρα πολύ μεγάλο δραματολογικό ενδιαφέρον, για να μιλήσω και από την σκηνοθετική πλευρά, γιατί είναι φοβερό σημείο το να έχεις φύγει από την Ελλάδα, όπως ο Διονύσης Σαββόπουλος που αναφέραμε πριν, και να αποφασίσεις να επιστρέψεις μέσα σε μια δικτατορία. Δηλαδή, εκτός από κάτι πολύ πρακτικό, εντάξει, δεν νομίζω ότι ήταν μόνο το πρακτικό κομμάτι, υπάρχει και ένα άλλο κίνητρο. Δηλαδή, για ποιο λόγο γυρίσαν τόσοι καλλιτέχνες πίσω? Είχαν φύγει αρκετοί στην αρχή.
2: Λοΐζος, η Μαρίζα Κοχ,
1: ο Αγγελόπουλος,
3: ο Μακόπουλος. Όλοι είχαν φύγει. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το επεξεργαζόμαστε άμεσα στο βιβλίο σαν σκέψη, αλλά εκ του αποτελέσματος έχει τρομερό ενδιαφέρον. Και αποφασίζουν να γυρίσουν και να δημιουργήσουν, όχι να μείνουν σιωπηλοί.
1: Και το πιο σημαντικό για το βιβλίο, και εδώ κλείνω, είναι ότι εμείς που είμαστε οι εκδρομείς του 60, αστείευαμε πέριξ των 60, είναι βέβαιο ότι θα ανακαλύψετε, κυρίες και κύριοι, κομμάτια του εαυτού σας από την πρώτη σας νεότητα ή από τη δεύτερη νεότητα να περιγράφονται μέσα σε αυτό το βιβλίο. Κάτι λέγατε όμως, κύριε Καλύβα, προηγουμένως, και θέλω ένα όνομα το οποίο δεν το έχουμε πιάσει καθόλου έως σήμερα. Είναι του Αλέκου Παναγούλη. Δηλαδή, από τη μια έχουμε, λέτε, αυτή την έκρηξη, αλλά ταυτοχρόνως κάποιοι άνθρωποι βασανίζονται, κάποιοι άνθρωποι αντιδρούν, ενεργούν εναντίον του καθεστώτος. Ένας από αυτούς είναι ο Αλέκος Παναγούλης, ο άλλος είναι ο Μουστακλής, ο οποίος με τη ζωή του πια, όπως και άλλοι άνθρωποι, αλλά είναι τα πιο εμβληματικά πρόσωπα, ναι, πάνω στα οποία ασκείται όλη αυτή η βία του καθεστώτος,
2: ναι,
1: με την ΕΑΤΕΣΑ και τα σχετικά.
2: Ο Παναγούλης είναι ένας άνθρωπος, πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα, ηρωική θα έλεγε κανένας προσωπικότητα, που επιχειρεί να δολοφονήσει τον Παπαδόπουλο. Μόνος του ουσιαστικά, έχει και έναν συνεργάτη, αλλά δεν βρίσκεται σε κόμμα, δεν είναι σε οργάνωση. Είναι έτσι μια, θα έλεγα, ιδιαίτερη προσωπικότητα. Συλλαμβάνεται, βασανίζεται, ταλαιπωρείται. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι θα φεθεί ελεύθερος στη φιλελευθερωποίηση του καθεστώτος το 1973. Όπως και πολλοί άλλοι που δρούν μόνοι τους. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα και η εξέγερση του Πολυτεχνείου, που είναι μια μαζική εξέγερση, είναι μια εξέγερση που δημιουργείται από τα κάτω. Και μάλιστα παρά την αντίθεση, το ΚΚΕ δεν ήθελε να γίνει, όπως είναι πολύ γνωστό, με την καταγγελία περί προβοκατόρων.
1: Και για την καθαρότητα των αντιδρών.
2: Ακριβώς. Οπότε όλο αυτό το στοιχείο.
1: Την ιδεολογική δηλαδή,
2: της,
1: και την πρόληψη
2: της αντίστασης που περιγράφουμε λιγάκι στο βιβλίο, έχει και αυτό μια ομοιότητα με το Big Bang, με την έννοια του ότι δεν είναι κομματικά καθοδηγούμενο. Είναι αυθόρμητο. Δηλαδή το Big Bang, το πολιτιστικό, όπως και η αντίσταση στο βαθμό που συμβαίνει, είναι αυθόρμητα φαινόμενα, γιατί τα κόμματα έχουν χάσει την εξουσία του να επηρεάζουν τα πράγματα. Είναι αδύναμα την εποχή εκείνη. Και αυτό ανοίγει ένα μεγάλο περιθώριο, κυρίως σε νέους, οι οποίοι δεν είναι μέσα στις κομματικές ιεραρχίες, να πάρουν πρωτοβουλίες. Σε μια χώρα που, να μην το ξεχνάμε, η Ελλάδα ήταν τότε μια γεροντοκρατική χώρα, όπου το να είσαι νέος ήταν να είσαι πίσω, να περιμένεις τη σειρά σου, να μην έχεις και πολύ αέρα. Αυτό, στο βαθμό που το εκπροσωπούν και η Χούντα από τη μία και τα κόμματα από την άλλη, ανοίγει αυτό το μεγάλο περιθώριο, το οποίο βλέπουμε εμείς στο πολιτιστικό κομμάτι, το οποίο είναι και η έκφραση της κοινωνίας της εποχής εκείνης, το πόσο χώρο δίνει στους νέους. Δεν το ταυτίζουμε με την εποχή εκείνη, αλλά είναι ένα παράδειγμα του πώς οι δυναμικές είναι παράδοξες και παράγουν αποτελέσματα τα οποία είναι αντίθετα από αυτά που ενδεχομένως σκοπεύουν ή είναι η πρόθεσή τους.
1: Λοιπόν, στα πρόσωπα τα οποία βιογραφούνται είναι και ο ποιητής στιχουργός Λευτέρης Παπαδόπουλος, τον οποίο μάλιστα μας τον τοποθετείτε, κάνετε την εισαγωγή για την παρουσίασή του, με ένα άρθρο στο περιοδικό Αντί, είμαστε στο Μάρτιο του 1972, όπου ο Λευτέρης Παπαδόπουλος παραπονείται ότι ο Θοδωράκης και ο Χατζηδάκης, όπως υποστηρίζει, δημιούργησαν ένα τραγούδι ρωμαϊκό γνήσιο ρωμαλαίο, στηριγμένο στο ρεμπέτικο, που μιλούσε για τη γειτονιά, για τα αντικοχαμένα αδέλφια, για το ψωμί, την αγάπη κτλ. Αλλά στο μεταξύ έρχεται ένα άλλο τραγούδι το οποίο ανατρέπει αυτή τη λεβεντοσύνη του λαϊκού τραγουδιού.
2: Ο Παπαδόπουλος έχει ένα φόβο,
1: ναι,
2: ότι μπορεί, ας πούμε, η κληρονομιά του Χατζηδάκη και Θοδωράκη να χαθεί. Και να χαθεί γιατί έχει εμφανιστεί βασικά ο Τόλης Βοσκόπουλος με τη Μαρινέλα, που εκπροσωπούν το λεγόμενο ελαφρολαϊκό τραγούδι, για το οποίο θα πούμε κάποια πράγματα, και το οποίο ο Παπαδόπουλος το περιφρονεί ως, ας πούμε, δεύτερο τραγούδι.
1: Ναι, αλλά θα διαπρέψει ο ίδιος ως στιχουργός τραγουδιών που τραγουδήθηκαν σε αυτό το πλαίσιο του ελαφρολαϊκού ονομαζόμενου.
2: Ο ίδιος, πιστεύω, ενώ είναι καλοπροαίρετος, κάνει δύο σφάλματα. Το πρώτο είναι υποτιμά τη δική του συμμετοχή και το πόσο σημαντική είναι, και μπορούμε να το δούμε και ποσοτικά, γιατί καθίσαμε και μετρήσαμε με διάφορους τρόπους τα τραγούδια που έχει βγάλει. Και αυτό που βρήκαμε είναι ότι, σύμφωνα με διάφορα κριτήρια, για παράδειγμα, ο ίδιος το 2006 έβγαλε ένα βιβλίο που λέγεται «Τα τραγούδια γράφουν την ιστορία τους», στο οποίο ανθολογεί τα 300 του τραγούδια, 300 τεράστιος αριθμός. Έχει γράψει πολύ περισσότερα, αλλά τα 300
1: είναι
2: που ξεχωρίζει.
1: Σουξέ. Τα 300 είναι σουξέ.
2: Όχι μόνο σουξέ, αυτά που του αρέσουν του ίδιου, που θεωρεί τα καλύτερά του. Λοιπόν, τι βρήκαμε άμα δούμε το διάστημα στο οποίο έχουν γραφτεί? Το 36%, δηλαδή σχεδόν 40, 4 στα 10 έχουν γραφτεί στο διάστημα της δικτατορίας. Μία περίοδος που καλύπτει μόνο το 16% της στιχουργικής του δραστηριότητας. Ενώ δηλαδή έχουμε πολύ μικρό διάστημα, γράφονται αναλογικά πολύ περισσότερα τραγούδια. Αν επικεντρωθεί μάλιστα κάποιος στις διαχρονικές επιτυχίες του Παπαδόπουλου, θα διαπιστώσει πως οι περισσότερες ουσιαστικά γράφονται στην περίοδο που φτάνει μέχρι το 1974. Όταν εμφανίστηκε στην εκπομπή του Νίκου Πορτοκάλογλου το μουσικό κουτί ο Παπαδόπουλος και διαλέξανε ποια τραγούδια θα παιχτούν, από τα 16 τραγούδια που παίχτηκαν τότε, τα 10 που παίχτηκαν, δηλαδή το 62%, είναι τραγούδια της περίοδου εκείνης. Και το 50% τη διετία 70-72. Είναι τρομερές οι επιτυχίες που κάνει εκείνη την εποχή και με τον Μάνο Λοΐζο και βέβαια με τον Πλέσα, με τον Μίμη Πλέσα. Να ξεκινήσουμε καταρχάς με τον Δρόμο. Έτσι. Είναι ένας εμβληματικός δίσκος, θεωρείται ο πιο εμπορικός της ελληνικής δισκογραφίας, που βγαίνει το 69.
1: Τον Ιμνίκιο Μάκης Μάτσας.
2: Ναι, ακριβώς.
3: Και γίνεται και παράσταση επίσης ο Δρόμος. Ναι.

0: 1968 βγαίνει ο σταθμός του Μάνου Λοΐζου, που ως τότε δεν ήταν γνωστός συνθέτης, και είναι ο πρώτος δίσκος της νέας εταιρείας Μήνος Μάτσας και Υιός, με στο εξώφυλλο τον Μάνο Λοΐζο. Αυτό είναι συγκλονιστική.
1: Ότι προβάλλεται ο συνθέτης.
0: Προβάλλεται ο συνθέτης και ο δίσκος είναι ολόκληρος ένας δίσκος γύρω από το συνθέτη. Δεν είναι φτιαγμένος γύρω από τον τραγουδιστή. Στο οποίο έχουμε μεγάλες επιτυχίες μέσα, οι οποίες είναι διαχρονικές επιτυχίες. Όπου έχουμε τραγούδια όπως το Δελφίνι Δελφινάκι, το οποίο κατηγορείται από κάποιους ως πολύ
2: ανάλαφρο.
0: Ανάλαφρο τραγούδι και χαρούμενο.
1: Δεν ταιριάζει με την αγωνιστικότητα της αντίστασης στη δικτατορία.
0: Αυτό είναι ο Μάνος Λοΐζος, έτσι. Δεν είναι οποιοδήποτε.
1: Και στιγουργός ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.
0: Ακριβώς, το παλιό ρολόι, η δουλειά

έχουμε πολύ σημαντικά τραγούδια. Το 70 ο Παπαδόπουλος βγάζει το Σαββατόβραδο με το Γιάννη Σπανό και ερμηνευτές Σταμάτη Κόκοτα, Βίκη Μοσχολιού και Μανώλη Μητσιά. Τραγούδια, πες πως μαντάμωσες, ο τρελός, τα χέρια.

Μετά βγάζει τις μέρες του καλοκαιριού, εμφανίζεται στις θαλασσογραφίες που είναι η επόμενη συνεργασία του με τον Μάνο Λοΐζο για πρώτη φορά ο Γιώργος Νταλάρας, και εκεί έχουμε τραγούδια όπως η Τζαμάικα, η Γοργόνα, στην Απάνω Γειτονίτσα, σε Βάχο Θαλασσινός, τα 10 Παλικάρια. Τεράστιες επιτυχίες. Δηλαδή είναι τραγούδια που άμα ρωτήσουμε τον οποιοδήποτε σε μια ταβέρνα, μια Κυριακή, θα τα ξέρει και θα τα τραγουδήσει.

0: Παναγιά.
1: Αυτά, κυρία Τριανταφύλλη, συγκροτούν την κατηγορία ελαφρολαϊκό. Και τι είναι το ελαφρολαϊκό?
2: Όχι, αυτά δεν είναι ελαφρολαϊκά. Αυτά θα λέγαμε είναι τραγούδια έντεχνα, αλλά πιο ελαφρά.
1: Μιλόγια.
2: Μιλόγια.
1: Μάλιστα.
2: Τι είναι το ελαφρολαϊκό? Το ελαφρολαϊκό είναι ένα ελαφρύ τραγούδι στο οποίο προστίθεται το μπουζούκι. Αυτά είναι τα τραγούδια στα οποία ειδικεύεται το περίφημο δίδυμο ο Γιώργος Κατσαρός, ο συνθέτης, και ο Πυθαγόρας. Και αυτά είναι τραγούδια όπως το «Ο Σταμούλης Ολοχίες», «Πάμε για ύπνο Κατερίνα».
1: «Το κύριε Γιώργενα».
2: Η κυρία Γιώργενα, δηλαδή τραγούδια πολύ ευχάριστα και ζωντανά που δεν έχουν ενδεχομένως την ποιότητα, θα μπορούσε να πει κανένας. Εγώ δεν το λέω, αλλά θα μπορούσε να πει κανένας που έχουν τα πιο έντεχνα τραγούδια. Αλλά είναι, θα έλεγα, εξαιρετικά ποιοτικά και πάρα πολύ επιδραστικά και διαχρονικά.

0: ακόμα και του Βοσκόπουλου τα τραγούδια που δεν αρέσουν στην Νατάσα. Όπως η αγωνία. Ας είμαστε ρεαλιστέ, τι κι αν υπήρξαμε ραστέ. Είναι τραγούδια τα οποία έχουν μια διαχρονικότητα.
1: Νομίζω ότι ο Παπαδόπουλου με το Λοΐζο και όλη την κατηγορία του Παπαδόπουλου σήμερα με τα σημερινά δεδομένα θα τη λέγαμε κάπως σαν έντεχνο, ας πούμε, κάπου ναι. Εκεί μέσα θα ήταν. Δεν μπορούμε να το κατηγοριοποιήσουμε και ακριβώς, αλλά προς τα εκεί θα ήταν.
2: Θα σας διαβάσω τώρα κάτι, κυρίες και κύριοι, το οποίο δημοσιεύεται στη σελίδα 534 και 535.
0: Εδώ θυμίζουμε το Ζαμπέτα που κάνει το τραγούδι, το περίφημο σελίδα, τάδε.
2: Σωστά,
0: συγγραμμήτα.
2: Αλλά πρέπει να υπεράσει και ο Ζαμπέτας από παρουσία, ενώ.
0: Όλοι περνάνε. Yeah. Όλοι, δεν λείπει κανένας. Αυτό είναι το εντυπωσιακό.
2: Λοιπόν, αφηγείται η Ντέλα Ρουφογάλη, τότε σύζυγος του Μιχάλη Ρουφογάλη. Ποιος είναι ο Ρουφογάλης? Είναι ο αρχηγός της ΚΙΠ, κυρίες και κύριοι. Έμπιστος του Παπαδόπουλου. Είμαστε αυτά τα χρόνια λοιπόν της δικτατορίας και η Ντέλα Ρουφογάλη αφηγείται, ανοίγουν εισαγωγικά. Στην καθημερινή μας ζωή ο Μιχάλης, δηλαδή ο Ρουφογάλης, ο σύζυγός της, πηγαίνει αργά στο γραφείο, γυρίζει αργά, κοιμάται λίγο και τα βράδια βγαίνουμε με μικρές παρέες σε ταβερνάκια ή πάμε στα μπουζούκια. Εκεί, στα μπουζούκια, οι μαγαζάτορες, τα γκαρσόνια και οι καλλιτέχνες τον υποδέχονται με εμφανή χαρά. Πετάει λουλούδια, ξοδεύει χρήματα, ο Ρουφογάλης, και ζητά να τραγουδήσουν απαγορευμένα τραγούδια του Θεοδωράκη. Δεν μπορώ να καταλάβω, συνεχίζει η Ντέλα Ρουφογάλη, αν θέλει να αποδείξει ότι είναι περάνω του νόμου ή ότι η επταετία δεν είναι τελικά και τόσο αυστηρή. Σίγουρα πάντως αυτό του δίνει δύναμη, έγκλη και τον κάνει δημοφιλή. Μαζί τους αυτές τις νυχτερινές εξόδους γνώρισα τη Μαρινέλα, τη Λίσσα Διαμάντη και στα πράτα τους βήματα τον Γιάννη Πάριο, την Άννα Βύση, τον Γιώργο Νταλάρα και την Χαρούλα Αλεξίου. Η καλύτερη μου ανάμνηση, συνεχίζει η Ρουφογάλη, ήταν από μια βραδιά στην Εράιδα που ο Μιχάλης ζήτησε από τον Πιθικότσι να τραγουδήσει κομμάτια του Θεοδωράκη. Εκείνο το βράδυ ο Σερ τραγούδησε με τρία λαρίγκια. Ξεκίνησε με τη Φτωχολογιά, κατέληξε να τραγουδά αντιστασιακά τραγούδια. Ο κόσμος ζητοκράβγαζε και ο Ρουφογάλης παρακολουθούσε με ένα ελαφρύ χαμόγελο. Εγώ είχα χαθεί κάτω από ένα βουνό από λουλούδια.
0: Είναι σουρεαλιστική η περιγραφή.
2: Εξαίσια περιγραφή, με συγχωρείτε.
1: Είναι, γιατί παρότι δημιουργεί μια μηχανία, δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Δηλαδή, όταν το πρώτο διαβάζεις, δεν μπορείς να καταλάβεις τώρα, είναι αλήθεια, είναι ψέμα. Τι είναι αυτό
2: τώρα?
1: Είναι
2: το μοναδικό σημείο που προκαλείται αμηχανία από το βιβλίο σας, κυρία Τριανταφύλλη.
1: Ισχύει, αλλά.
2: Απλώς είναι πολύ χαρακτηριστικό, πάρα πολύ χαρακτηριστικό.
1: Γιατί εξηγεί τη δύναμη της καθημερινότητας. Δηλαδή, η καθημερινότητα δεν είναι ποτέ, όπως ξαναείπαμε εδώ στη συζήτησή μας, ασπρόμαυρη και οι άνθρωποι με τα κίνητρά τους δεν είναι ποτέ τόσο ξεκάθαρα. Και αυτό έχει το τρομακτικό ενδιαφέρον, οι αντίθετες δυναμικές.
2: Πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά μπορούμε να δούμε και τι λέει ο Ελληνιάδης, τον οποίο έχετε επικαλεστεί πολλές φορές στο βιβλίο σας.
0: Είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους.
2: Μεγάλος ερευνητής και αυτός, και καταγραφέας μάλλον.
0: Ναι, αλλά αυτός είναι εκείνη τη στιγμή ένας, ας πούμε, σαν μουσικός παραγωγός και ιμπρεσάριος, δουλεύει στη Λύρα και είναι από τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτό το πολύ δημιουργικό γίγνεσθε, χωρίς οι ίδιοι να είναι γνωστοί, γιατί δεν είναι καλλιτέχνης.
2: Να προσθέσω και τον Φαλιρέα, που επίσης περνάει από το βιβλίο σας.
0: Είναι από τα πρόσωπα εκείνα, όπως ο Τάσος Φαλιρέας και διάφοροι άλλοι, που είναι από τους ανθρώπους που δημιουργούν το Big Bang από πίσω από τη σκηνή. Πάρα πολύ σημαντικά πρόσωπα. Και τα ξέρουμε γιατί καταγράφουν στις δικές τους αφηγήσεις το τι συμβαίνει την εποχή εκείνη.
2: Η Όλγα Μπακομάρου έχει χρησιμοποιηθεί πολύ από τα αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις της.
0: Η οποία είναι δημοσιογράφος τότε στη Γυναίκα, που η Γυναίκα πρέπει να το πούμε είναι πολύ σημαντικό
2: περιοδικό.
0: Ακριβώς.
2: Ναι, ναι. Τα Επίκαιρα νομίζω τα χρησιμοποιείται, που είναι ένα περιοδικό της εποχής.
0: Ακριβώς.
1: Και τις εικόνες και ο Ταχυδρόμος βγαίνουν πολύ περιοδικά.
2: Λέτε κάπου ότι δίνεται έμφαση στα περιοδικά αυτά που κάνουν την αντίσταση, αλλά υπάρχουν και τα mainstream περιοδικά, όπως αυτά που απαριθμίσαμε τώρα.
1: Και τα οποία φιλοξενούν.
2: Ο Ταχυδρόμος, ας πούμε, το βασικό, έτσι δεν είναι.
1: Και τα
2: δεν έχει φτιαχτεί από τότε.
1: Και τα οποία φιλοξενούν και πολύ ενδιαφέροντα θέματα, ίσως θέματα που τα σημερινά αντίστοιχα περιοδικά δεν θα πλησιάζαν. Δηλαδή έχουν.
2: Χάθηκαν αυτά τα περιοδικά, με συγχωρείτε. Ναι, και οι εικόνες της Βλάχου.
0: Οι εικόνες σταμάτησαν πριν τη δικτατορία.
2: Πριν τη δικτατορία, αλλά.
0: Ταχυδρόμος γνωρίζει μια τεράστια εκδοτική επιτυχία την εποχή εκείνη και τα Επίκαιρα. Τα Επίκαιρα βγαίνουν από τον Πάπυρο, ο οποίος είναι πολύ μεγάλος εκδοτικός οίκος της εποχής, που βγάζει τότε και τα Βίπερ, τα βιβλία τσέπης, για τα οποία θα πούμε όταν θα μιλήσουμε για τα εκδοτικά. Τότε ξεκινάει και τα λεγόμενα περιοδικά του lifestyle, οι τέσσερις τροχοί του Καβαθά, το ήχος και η εικόνα.
2: Περιοδικός τύπος, ναι, ναι.
0: Ξεκινάνε τότε. Ναι. Όπως και γνωρίζει πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη η διαφήμιση. Θέλω να πω ότι είναι μια εποχή οικονομικά τόσο δυναμική, που επιτρέπει πάρα πολλές πρωτοβουλίες.
2: Αλλά στην εξής δεκαετία του 80 χάθηκαν τα περιοδικά τα πολιτικού περιεχομένου σε εισαγωγικά ποικίλη ύλη. Που είχαν.
0: Και αυτά, κάποια ναι. από αυτά ξεκινούν τότε. Ας πούμε το περιοδικό Προσανατολισμοί του Γιάννη Τζανετάκου ξεκινάει τότε με μια κριτική στάση. Το Αντί βγάζει το πρώτο του τεύχος, το οποίο είναι τόσο ας πούμε ριζοσπαστικό.
2: Στοχαστής, ας πούμε, ένα άλλο.
0: Στοχαστής θα βγει αργότερα. Το Αντί, το πρώτο τεύχος, θα κατασκευθεί γιατί παρά είναι, ας πούμε, ριζοσπαστικό για την εποχή, αλλά βγαίνουν και πολύ εξειδικευμένα περιοδικά, λογοτεχνικά περιοδικά. Η Συνέχεια Φερρυπίν, πολύ γνωστό εμβληματικό περιοδικό της λογοτεχνίας της εποχής.
2: Ωραία, αλλά για να πάμε πίσω. Σας παρέσει, γιατί αυτά θα τα πούμε αργότερα. Για να δούμε λίγο τι λέει ο Ελληνιάδης εκείνη την εποχή. Γιατί λέει το εξής: οι νέοι από τις γειτονιές δεν ήξεραν καλά-καλά αγγλικά, δεν είχαν ταξιδέψει έξω από την Ελλάδα, δεν είχαν λεφτά για οδεία, αλλά είχαν μια μεγάλη εσωτερική ανάγκη που τους οθούσε να ανοίξουν τα φτερά τους και να πετάξουν ψηλά και ελεύθερα. Κόντρα στο συντηρητικό κλίμα το οποίο καλλιεργούσε η στρατιωτική δικτατορία. Να τώρα εδώ έχουμε μια αναφορά ότι δεν όλο αυτό που λέτε χαρά της και η έκρηξη είναι.
1: Και η άλλη πραγματικότητα.
2: Και η άλλη πραγματικότητα. Έτσι, στην ίδια φάση
0: την
2: είμαστε.
0: Την οποία τη γνωρίζουμε. Αυτό είναι. Ενώ την πραγματικότητα του Big Bang δεν τη γνωρίζαμε μέχρι τώρα.
2: Ωραία, πολύ ωραίος αντίλογος. Η οποία σε αυτό το συντηρητικό κλίμα λοιπόν προσπαθούσε να βάλει την επιθυμία για ζωή σε γύψο, η Χούντα, κόντρα και στην αστυνομία που κυνηγούσε όσους είχαν μακριά μαλλιά, τη λογοκρισία που έκοβε τα τραγούδια και τις ταινίες που αγαπούσε η νεολαία, τις εφημερίδες, τα περιοδικά που σατήριζαν ή συκοφαντούσαν κάθε έναν που άφηνε φαβορίτες και κάθε μία που φορούσε μίνι φούστα και see-through μπλουζάκι.
0: Τα οποία όμως τελικά επικρατούν. Δηλαδή το μακρύ μαλλί και η μίνι φούστα είναι μια πραγματικότητα, θα έλεγα, μετά το 72. Άμα δει κανένα σκηνές από Επίκαιρα που δείχνουν, ας πούμε, το Σύνταγμα ή άλλες, ας πούμε, σκηνές από την Αθήνα, θα δει αυτή την εμφάνιση. Και βέβαια, άμα δει και, για να πάμε πίσω στα περιοδικά, το Φαντάζιο που καλύπτει τη μουσική σκηνή, έχει τα συγκροτήματα ροκ του Σόκρατες, τους έχει πρώτο σέλιδο. Εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον η περίπτωση της Μαρίζα Κοχ, που είναι και αυτή κάπως ξεχασμένη σήμερα, η οποία ήταν στην πρωτοπορία της εποχής. Γυρίζει και αυτή από το Λονδίνο, που είχε πάει το πρώτο διάστημα της δικτατορίας, και που, όπως λέει χαρακτηριστικά, έφυγα με Τσιτσάνη και γύρισα με Τζάνις Τζόπλιν, και φέρνει τα ακούσματά της πίσω, συνεργάζεται με τον Σαββόπουλο, εμφανίζεται στο Ροντέο και ξεκινάει να λέει δημοτικά τραγούδια με τον ήχο των Κρουστών. Και φτιάχνει ένα fusion, θα το λέγαμε σήμερα, όπου βάζει τα δημοτικά με ηλεκτρικό ήχο. Και ενώ τα δημοτικά τότε τα χρησιμοποιεί η Χούντα, είναι τα τσάμικα που χορεύει ο Παπαδόπουλος στα στρατόπεδα κλπ. Και έχουν αυτό το στοιχείο του παλαιακού, τους δίνει ένα καινούριο αέρα, όπως και ο Σαββόπουλος. Στα δικά του τραγούδια που βάζει το βαλκανικό στοιχείο, το στοιχείο του παραδοσιακού τραγουδιού, και η Δόμνα Σαμίου, που είναι από τις μεγάλες φιγούρες της παραδοσιακής μουσικής, παθαίνει κυριολεκτικά την πλάκα της όταν βλέπει τη νεολαία, τους χίπηδες, να εκστασιάζονται με τα παραδοσιακά τραγούδια. Είχαμε συναντήσει τη Μαρίζα Κοχ και μας είπε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, που μετά την επιτυχία που έκανε το Περιβόλι του Τρελού το 69, ο Σαββόπουλος του προτείνανε να κατέβει στα Δελεινά το καλοκαίρι, να παίξει στη μεγάλη πίστα. Και λέει, κατεβαίνει εκεί μαζί με τη Μαρίζα Κοχ και το συγκρότημά του, και μάλιστα η Μαρίζα του είχε δώσει την κιθάρα της, λέει, και εκεί που αρχίζει να τραγουδάει έρχεται, λέει, μια λουλουδού και του αδειάζει ένα καλάθι με λουλούδια στο κεφάλι, λέει. Ο Σαββόπουλος έπαθε την πλάκα του, σταμάτησε να τραγουδάει. Και έρχεται, λέει, μια δεύτερη λουλουδού, του πετάει και ένα δεύτερο καλάθι, και εκεί, λέει, αρπάζει την κιθάρα μου, τον πιάνει αμόκ και αρχίζει να γυρίζει γύρω-γύρω στην πίστα χτυπώντας την στο πάτωμα. Και την κατέστρεψε, λέει, την κιθάρα μου, δεν έμειναν ούτε οι χορδές. Δηλαδή, κατάλαβε ο Σαββόπουλος ότι δεν είναι για μένα αυτό το περιβάλλον, αλλά δείχνει και αυτό το περιστατικό το πόσο όλα αυτά τα πράγματα διαμορφώνονταν τότε. Δεν ήταν οι εικόνες του τι είναι ταιριαστό σε ένα μέρος, τι δεν είναι σε ένα άλλο. Δεν είχαν αποκτήσει τα νοήματα που απέκτησαν αργότερα. Ήταν αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα εποχή του πειραματισμού.
2: Εμένα επίσης μου αρέσει, θα το πούμε εδώ, αυτό το αφήνω για τους αναγνώστες του βιβλίου, το θάρρος με το οποίο η Μαρίζα Κοχ μιλάει για τον εαυτό της, την οικογένειά της, τον πατέρα της κτλ. Είχα μια άλλη αίσθηση από που προέρχεται το επώνυμο.
0: Μιλάει τότε και μιλάει ξαφνιάστηκα στα περιοδικά της εποχής, και αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι εκείνη την εποχή η Μαρίζα Κοχ είναι αστέρι. Ο πρώτος της δίσκος, ο Αραμπάς, είναι ο πρώτος χρυσός δίσκος στην Ελλάδα όταν καθιερώνεται ο θεσμός. Είναι στα εξώφυλλα των περιοδικών, έχει θαυμαστές, δηλαδή έχει τρομερή απήχηση και εκφράζει ένα καινούριο πράγμα. Εμφανίζεται με δικά της φορέματα που τα ράβει η ίδια στο μοντέλο των Ινδικών, με χαϊμαλιά, με το μακρύ ξανθομαλί, είναι η εικόνα αυτής της χίπισσας που δεν μοιάζει καν Ελληνίδα, γιατί είναι ξανθιά και έχει αυτά τα πανέμορφα μάτια, και εξηγεί γιατί δεν μοιάζει με Ελληνίδα, που αυτό είναι το τρομερό στοιχείο στην προσωπική της ζωή.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τριανταφύλη. Κύριε Καλύβα, το ραντεβού μας, κυρίες και κύριοι, με το ίδιο θέμα από το Big Bang της τετραετίας 1970-1973, το άλλο Σάββατο στις 9 το πρωί. Καλημέρα σας.

Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
2: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
1: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
3: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
4: Plus. Plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Plus.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
9: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
14: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
15: Πες μου πώς γίνεται, αφού έχεις φύγει.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
17: Η ώρα είναι 10.
18: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
19: Δεξιά. Αριστερά.
18: Ένας να μου μιλάει.
19: Εγώ, δεξιά.
18: Γιατί εσύ,
19: αριστερά.
18: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
19: Δεξιά.
18: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
19: Μονοθέσιο.
20: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί 3 συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκε από τα Χανιά 26χρονη φερόμενος μία εκ των φυσικών αυτούργων της επίθεσης. Ως φυσικός αυτούργος φέρεται και ένας 29χρονος, ενώ ο τρίτος συλληφθής είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος στο οποίο κρύφτηκαν οι δράστες μετά την τρομοκρατική επίθεση. Η αστυνομία αναζητά 3 ακόμη άτομα. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν χθες το πρωί για τον εμπρησμό της Μαρφίν, που κατέληξε στον τραγικό θάνατο 3 ανθρώπων το Μάιο του 2010 στην οδό Σταδίου. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Για την Τρίτη κατηγορούμενη, μια 46χρονη, η οποία ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία, θα αποσταλεί στις Βρετανικές Αρχές διεθνές ένταλμα, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση του φωνικού εμπρησμού της Μαρφίν φέρεται να διαδραμάτισε η επανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Έγινε σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία το Μάιο του 2010 με φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασχεθεί σε κατοικία στο Κουκάκι στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που σχετιζόταν με εκρηκτικά. Η σύγκριση αποκάλυψε κοινά χαρακτηριστικά όπως ρούχα και σακίδια. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 2 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργο στα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου, που είχε σαν αποτέλεσμα το βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 10 χθες το βράδυ στη Λάρισα, σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης. Κατασβέστηκε στις 3 τα ξημερώματα η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα, σε χώρο μεταφορικής επιχείρησης και σε καρότσι επικαθημένου φορτηγού στο καλχώρι του Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, η φωτιά προκάλεσε ζημιές κυρίως στο στέγαστρο της επιχείρησης και στο φορτηγό. Το Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο επανέρχεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Αλφα Παθολογική Κλινική, αναφέρει σε ανάρτηση του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σημειώνει ότι χάρη στην άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και του Νοσοκομείου, οι ζημιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, οι απαραίτητες κλινικές αποκαταστάθηκαν και το νοσοκομείο συμμετέχει κανονικά στη σημερινή εφημερία. Περισσότεροι από 52.000 μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν κατά το σχολικό έτος 2025-2026 στο μάθημα της κολύμβησης, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη συμμετοχή από την καθιέρωση του θεσμικού πλαισίου διδασκαλίας του, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με νέο θεσμικό πλαίσιο, θα επεκταθεί η διδασκαλία του και στην Τετάρτη Δημοτικού πέραν της Τρίτης Δημοτικού που προβλέπεται σήμερα. Στα σενάρια περισχεδίου του Ιράν να τον δολοφονεί, επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας μάλιστα την Τεχεράνη ότι σε περίπτωση που προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια έχει δώσει εντολές στους χίλιοι πύραυλοι να χτυπήσουν την Ισλαμική Δημοκρατία. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό, καθώς ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέτυχε στο έκτο άλμα του στο μήκος, επίδοση 8,61 μέτρα, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Για το παγκόσμιο κύπελο, η Ισπανία προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, επικρατώντας του Βελγίου με 2-1. Επόμενη αναμέτρηση για την Ισπανία στις 14 Ιουλίου με τη Γαλλία. Απόψε για τα προημιτελικά, στις 12 παίζουν Νορβηγία, Αγγλία και στις 4 Αργεντινή, Ελβετία. Με τον Ντεφράι στην πράσινη αποστολή, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ελβετική Grasshopper απόψε στις 9 στη Λεωφόρο στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας των Πράσινων. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Ο Τζέντι Όσμαν αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό καθώς δέχθηκε μυθική πρόταση από τον ΠΑΟΚ και μετακομίσει στο δικέφαλο για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Κώστας Παπανικολάου ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό για 2 ακόμη χρόνια.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε.
0: Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4, μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, θα έχουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Κυριακή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 36 με 37 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, σχεδόν αίθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Μουρίτης και Δημήτρης Τούμπος.

0: Καλημέρα, καλημέρα και Σάββατο. Μας ακούτε, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης. Εδώ κάτι συμβαίνει. Πάλι μαζί, σαββατιάτικα.
0: Μας αρέσει πολύ η επικοινωνία μαζί
1: σας. Κάτι έχει γίνει εδώ, έκτακτο.
0: Φαίνεται ότι αρέσει και σε εσάς η επικοινωνία μαζί μας. Οπότε σήμερα αναφερόμαστε.
1: Αρέσουμε εμείς ή η μουσική εισαγωγή, λες?
0: Η μουσική εισαγωγή αρέσει σίγουρα και σε εμάς και σε εσάς. Αλλά αναπληρώνουμε σήμερα την Χριστίνα Βίδου, που είναι η ώρα της.
1: Δεν είναι δύσκολο να την αναπληρώσουμε, οφείλω να πω.
0: Είναι μεγάλη η πρόκληση.
1: Αλλά θα το προσπαθήσουμε.
0: Πάρα πολύ δύσκολο να τα καταφέρουμε.
1: Στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας.
0: Να ανταποκριθούμε και στέλνουμε τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς μας. Είναι λοιπόν Σάββατο 11 Ιουλίου. Κατά καλό καιρό, στο μέσο του καλοκαιριού, με πολύ ζέστη έξω και πολλοί από εσάς ήδη έχετε ξεκινήσει και πάτε για το μπάνιο σας στην θάλασσα 10 η ώρα το πρωί. Κάποιοι άλλοι βρίσκεστε, είδαμε, στην αγορά που, παρά το ότι είναι καλοκαίρι, είναι ήδη γεμάτη, τουλάχιστον εδώ στο Νέο Φάληρο. Είναι ένα όμορφο Σάββατο. Ελπίζουμε με την παρέα που θα κάνουμε να το κάνουμε ακόμα πιο όμορφο. Δημήτρη, πολύ έντονη επικαιρότητα και το Σάββατο.
1: Θα ασχοληθούμε με τη βαριά επικαιρότητα, θα είναι συνδυαστικό το πρόγραμμα? Τι λέτε, κύριε Γιώργο?
0: Νομίζω ότι έχουμε την ευκαιρία λίγο να βάλουμε και άλλα ζητήματα στην συζήτησή μας. Για παράδειγμα, ζητήματα που αφορούν κάθε πολίτη, πέραν των πολιτικών και των διεθνών που τα συζητάμε κάθε μέρα. Όμως δεν μπορεί κανένας να μην πει για τον Τραμπ, ο οποίος υποσχέθηκε 1000 βόμβες πολύ ισχυρές εάν και εφόσον τον δολοφονήσουν. Έχει μία αντίφαση αυτό. Εάν και εφόσον τον δολοφονήσουν, κάποιος άλλος θα δώσει την εντολή. Έτσι δεν είναι?
1: Είναι φοβερές οι δηλώσεις, επαναλαμβάνω. Δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει τα μπάνια ο κύριος Τραμπ. Ίσως αν δώσει στη λίγο να κάνει πιο άραια αυτές τις δηλώσεις. Αυτό επιβεβαιώνει άλλη μια φορά πόση σκληρή δουλειά ουσιαστική έχει γίνει για μια ανύπαρκτη εκεχηρία, που βλέπουμε τις συνέπειές της και τις καταστάσεις και που φαίνεται
0: έχεις
1: ότι απόλυτο. Έχει πολλαπλές συνέπειες για όλους μας με μια έννοια. Αλλά τέλος πάντων, επειδή πήγες κατευθείαν στα βαριά και εντυπωσιάζομαι, επειδή για το θέμα του ΤΑΠ νομίζω μπορούμε να πούμε και μετά διάφορα, αλλά τέλος πάντων θα ξεκινήσω με κάτι ανάλαφρο, γιατί μόλις τώρα είδα στο ιταλικό site της Ρεπούμπλικα, που κάποτε είχα και μια άλλη σχέση, λέει το εξής.
0: Τι άλλη σχέση είχες? Εργαζόσουν στη Ρεπούμπλικα?
1: Το κάναμε και αυτό και άλλα πολλά.
0: Λοιπόν, αυτά δεν τα

0: Ξέρα, δεν τα ήξερα.
1: Μα δεν με μελετάς καθόλου, ούτε με ρωτάς. Θέλεις μόνο τα της περιοχής της αριστεράς, τα περιοχής Ιταλίας, τα βλέπω. Ευτυχώς που είναι εδώ η συνωνόματη συνεργάτρια η Δήμητρα και έχει αρχίσει και υπερασπίζεται την προέλευση και την επαφή.
0: Θα ανησυχούσα αν υπερασπιζόταν αντίστοιχα ζητήματα, όμως πες μου κάτι, βοήθησε με. Λες, στην περιοχή της αριστεράς, η Ρεπούμπλικα δηλαδή είναι στην περιοχή της δεξιάς, τώρα σε προβοκάρω.
1: Με προβοκάρεις και σου απαντώ. Είδες, το λες μόνος, γιατί να πω εγώ τίποτα
0: και
1: άλλο.
0: Και το άλλο ερώτημα
1: γιατί
0: είναι
1: πρέπει να μπερδεύουμε τις πολιτικές απόψεις με τα επαγγελματικά,
0: σε
1: αλλά
0: καμία περίπτωση.
1: Πολύ σοβαρή εφημερίδα έγραψε ιστορία. Έκλεισε φέτος και 50 χρόνια, υπενθυμίζω.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εργαζόσουν από την Ελλάδα ως ανταποκριτής ή όντας στην Ιταλία εργαζόσουν στη Ρεπούμπλικα?
1: Όχι, όχι, είπαμε στην Ιταλία. Εδώ στην δεν Ιταλία. Κάνουμε τέτοια. Εδώ ήμασταν είναι... μόνο απασχόληση σε μια ιστορική εφημερίδα που βγαίνει ακόμα δυστυχώς μόνο το Κυριακάτικο. Δεν είναι κρυφό αυτό, το έχουμε πει. Που λέγεται Αυγή. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι είναι άλλη πορεία τώρα και άλλη πορεία πριν.
0: Εδώ θα έχει ενδιαφέρον να μας πεις τις διαφορές εργασιακές σε ένα μέσο ενημέρωση στο εξωτερικό σε σχέση με ένα μέσο ενημέρωση στην Ελλάδα.
1: Και άλλες εφημερίδες
0: θα μπορούσαμε να κάνουμε.
1: Είναι από τα θέματα
0: ίσως και με θεσμικό
1: θερινής εσοδείας και όχι μόνο.
0: Ωραία, και με θεσμικό υπόβαθρο να φέρουμε εδώ κάποιον θεσμικό εκπρόσωπο και των δημοσιογράφων να συζητήσουμε για τις παρεμβάσεις.
1: Θα του βάλουμε και ζόρι, γιατί έχουμε διάφορα θέματα λοιπόν, αλλά μην τα πιάσω τώρα αυτά. Πήγα να πω λοιπόν ότι απεβίωσε ένας γνωστός τραγουδιστής, θέλετε να πούμε, μουσικός, θέλετε να πούμε, στην Ιταλία και στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο, Πεπίνο Ντι Κάπρι. Υποθέτω ότι όχι μόνο οι μεγαλύτεροι, αλλά και μερικοί μικρότεροι θα μπορούν να τον θυμηθούν. Ίσως αν μπορέσουμε αργότερα και βρούμε και κανένα κομμάτι του, να το παίξουμε στο δεύτερο γύρο, γιατί σήμερα θα είμαστε long play από ό,τι έχουμε πει, για την έκτακτη αυτή συναδελφική συνδρομή. Ελπίζουμε να κρατήσουμε τους ακροατές ή να μας ακούνε και δίπλα στην παραλία ή αλλού. Και τέλος πάντων είναι από τις μορφές της ιταλικής μουσικής και του τραγουδιού. Μικρούλης δεν ήταν, αλλά δεν θα έλεγα ότι ήταν και πολύ μεγάλος. Νομίζω πρέπει να είναι γύρω στα 85 τώρα που μας χαιρέτησε, ο Πεπίνο Ντι Κάπρι. Πρόσφατα, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, αλλά θα τα ψάξουμε, θα επανέλθουμε σε άλλη ευκαιρία. Του είχαν δώσει και ένα ειδικό βραβείο στο Σαν Ρέμο, τιμή σε ένα, και είναι για τη μεγάλη του προσφορά και τη διαδρομή. Άλλωστε είχε συμμετάσχει, το Σαν Ρέμο είναι μια ετήσια φοβερή εκδήλωση, υποθέτω την ξέρεις Γιώργο.
0: Βέβαια.
1: Και την ξέρουν οι περισσότεροι και στη χώρα μας. Τεράστια μουσικο-τραγουδιστική και μεγάλη εκδήλωση στην Ιταλία. Κάθε χρόνο που βραβεύουν και νεότερους καλλιτέχνες και παλαιότερους ο διαγωνισμός, και πολλές φορές η νίκη φέρνει και τη συμμετοχή στο διαγωνισμό της Eurovision. Α, ορίστε, εδώ μιλάμε για ταχύτατη ανταπόκριση των συνεργατών. Τη συνωνόματη επαναλαμβάνω, δεν συνεχίζω. Μην τα αποκαλύπτουμε όλα. Για να το ακούσουμε. Για να το ακούσουμε. Και μετά τη συζήτηση.
0: Αμέσως μετά, ναι.

0: τα καλύτερα, όμως δεν τα ξέρεις για τον Πεπίνο. Δεν τα ξέρεις ότι έχει τραγουδίσει το Σέντρο Πετουίστ, αυτό που είχε πει και η Κέτη Γαρμπή στα ελληνικά στο παρελθόν.
1: Τώρα μου κάνεις αντεπίθεση, αλλά δεν πρόκειται να μπω στο
0: ούτε
1: TikTok.
0: Ούτε το σπίτι Γκονζάλες.
1: Δεν πρόκειται να πω στο
0: που
1: TikTok.
0: Που εδώ το
1: μαζί
0: έχει τραγουδίσει
1: σου.
0: Ο Μιλιώκας. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι ήταν
1: επιτυχημένο. Σε χαιρετίζω. Ούτως ή άλλως, ξαναλέω, ήταν άνθρωπος σημαδιακός της τέχνης και της μουσικής. Έχει γράψει πολλά κομμάτια, έχει τραγουδήσει πολλά περισσότερα όπως λες και εσύ και τέλος πάντων είχε και μια φωνή χαρακτηριστική που νομίζω σημάδεψε όχι μόνο την γειτονιά της Ιταλίας αλλά γενικότερα και στην Ευρώπη και νομίζω είχε πάει και στην Αμερική και τα λοιπά. Τέλος πάντων, τώρα επειδή βρεθήκαμε στην Ιταλία με τον Πεπίνο να πάμε στη γειτονιά. Γιατί νομίζω είχαμε ένα σοβαρό γεγονός πρόσφατα που έχει κάπως υποτιμηθεί αλλά φουσκώνει από ό,τι φαίνεται συνέχεια περισσότερο. Το πάμε στο περιβόητο Μονακό ή Μοντε Κάρλο, πώς θες να το πούμε. Πριν λίγες μέρες, περίπου 15.
0: Αυτό το φοβερό που την απόπειρα δολοφονίας κατά.
1: Μ' αρέσει. Και τι απόπειρα δολοφονίας. Δεν ήταν απλά απόπειρα δολοφονίας. Ήταν εκρηκτικός ισχυρότατος μηχανισμός μπροστά στο οίκημα, πολυόροφο, με μεγάλη δομή όπως λέμε. Αποπειράθηκε μια γυναίκα ντυμένη άντρας, να το πούμε τώρα, να το θυμίσουμε σε όσους φίλες και φίλοι μας ακούν, με τον ισχυρό μηχανισμό να σκοτώσει έναν μεγάλο, πολύ δισεκατομμυριούχο ολιγάρχη Ουκρανό. Τώρα θυμάμαι το, θα το πω λίγο μπερδεμένα το όνομά του, νομίζω Γερμολάεφ.
0: Το...
1: Προσπάθησε να τον σκοτώσει. Στην αρχή τα δημοσιεύματα λέγανε, γιατί την έπιασαν οι κάμερες, ότι αφού ήταν γυναίκα, είναι πρώην ερωμένη, από ό,τι φάνηκε, του ολιγάρχη, και ότι προφανώς για λόγους ερωτικής αντιζηλίας ήθελε να τον σκοτώσει μαζί με την τωρινή ερωμένη που κατοικούσαν μαζί και το παιδί του. Τραυματίστηκαν όλοι βαριά, αλλά ο ίδιος ελαφρότερα από όλους και βγήκε και από το νοσοκομείο. Η τωρινή ερωμένη φιλενάδα, πώς να πω τώρα, μην παρεξηγηθώ κιόλα, έχει σοβαρά προβλήματα και παλεύει ακόμα. Ο γιος λίγο ελαφρότερα, ίσως λένε.
0: Το ερώτημα είναι.
1: Πού πάω τώρα, ναι. Πού πάω, γιατί τα λέω όλα αυτά. Διότι η κυρία που υποτίθεται για ερωτικούς λόγους ή ίσως και για αυτούς, αποπειράθηκε να τον σκοτώσει πριν τρεις μέρες.
0: Βρέθηκε δολοφονημένη.
1: Δολοφονημένη θαμένη στα περίχωρα του Κιέβου.
0: Ναι, ναι. Και μάλιστα
1: ποιοι τη δολοφόνησαν?
0: Δύο συλλήψεις γι' αυτό. Και ήταν στελέχη, υψηλόβαθμα στελέχη των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας.
1: Άψογα θα έλεγα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε να παντρεύονται οι αντιζηλίες, η μαφία, για να μιλάμε τώρα με όρους πραγματικούς, και οι μυστικές υπηρεσίες. Γιατί ο κύριος Γερμολάεφ, να θυμίσω, εντελώς συμπτωματικά ζούσε ήδη πολλά χρόνια εκτός της Ουκρανίας. Είχε γίνει πολύ εκατομμυριούχος και τα λοιπά, διότι έκανε διάφορες επιχειρήσεις ακόμα και τώρα με την κατεχόμενη από τους Ρώσους Κρυμαία, και όχι μόνο εκεί, με διάφορα λαθρεμπόρια από ό,τι καταγγέλλεται και τα λοιπά, και αρχίζουν τώρα οι διάφορες, πώς να το πω, δημοσιεύσεις, αναλύσεις και τα λοιπά. Απλά να προσθέσουμε ότι ενώ συνελήφθησαν οι δύο.
0: Δήλωσαν ότι το έκαναν οικία βουλήση και δεν είχαν εντολή από το, από το κράτος, ας πούμε, της Ουκρανίας.
1: Απλά τώρα τα ρίχνει ο ένας τον άλλον.
0: Βέβαια, για να γλιτώσουν.
1: Αλλά και οι δύο δεν μπορούν να εξηγήσουν πώς βρέθηκαν. Ενώ βρέθηκαν λογαριασμοί που με μεγάλα ποσά κατατέθηκαν σε δικούς τους λογαριασμούς και με τη σειρά τους σε λογαριασμούς της Μακαρίτισσας πλέον, αντιζήλου κατά τα άλλα. Εντελώς παρεπιπτόντως, για να δούμε πόσο διεθνής είναι η ιστορία της βαριάς και τερατώδους διαφθοράς και μαφιόζικων μεθόδων απανταχού, να μην το πω διαφορετικά, είναι ότι ο κύριος Γερμολάεφ είχε προσπαθήσει να αποποιηθεί την ουκρανική υπηκότητα, γιατί είχε και διάφορα εντάλματα, γιατί υποτίθεται ότι ήταν υπό έρευνα και διερεύνηση, αν όχι δίωξη, από τις ουκρανικές αρχές, και εδώ και μερικά χρόνια είχε πάρει την κυπριακή υπηκότητα και τα ταξίδευε σε διάφορες περιοχές. Τώρα οι πολύ κακές γλώσσες γράφουν σε διάφορα διεθνή μέσα ότι επρόκειτο να κληθεί ο Σονούπο στην Ευρωβουλή να καταθέσει για τη διαφθορά της ουκρανικής κυβέρνησης. Για να μην νομίζουν οι φίλοι μας ότι προσπαθούμε να κρύψουμε τίποτα. Αλλά από ό,τι φαίνεται η διαφθορά τρέχει βόλτες γύρω-γύρω.
0: Τη γλίτωσε και κάποια στιγμή θα καταθέσει, από ό,τι φαίνεται. Και για να με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.
1: Δεν ξέρω αν θα καταθέσει και τι θα προλάβει, γιατί εδώ θυμίζω έχουν γίνει διάφορα. Άλλωστε ο νεοτσάρος εδώ και χρόνια, όσοι ήταν παλιά συνεργάτες του ή αντίπαλοι του και τα λοιπά, και κάτι κατάσκοποι εδώ θα κήθε που αλλάζαν ταυτότητες, θυμίζω δεν περάσαν καλά και μάλλον καταλήξαν και αυτοί σε κάτι νεκροταφεία. Αλλά δεν πάω εκεί τώρα. Θέλω να δείξω ότι εδώ η σύγκρουση είναι τερατώδης, όχι μόνο για τα τεράστια συμφέροντα, αλλά για το πόσο διαπλέκονται τα τεράστια συμφέροντα με υποτιθέμενες πολιτικές και επιδιώξεις. Και για να το ελαφρύνω τώρα, να γυρίσω πάλι στα ελαφριά, αφού είμαστε Σαββατιάτικα 11 Ιουλίου που είπε σωστά προηγουμένως, να πω ότι το καλό στην περιοχή του Μονακό ήταν ότι ο συμπατριώτης μας και εξαιρετικός αθλητής, το αναφέραν και στο δελτίο ειδήσεων, ο Τεντόγλου, έκανε ένα
0: εκπληκτικό ρεκόρ.
1: Μ' αρέσει.
0: Το 61 πήδηξε χθες.
1: Λοιπόν, αυτό
0: εγώ τον
1: δείχνει
0: είδα
1: ότι
0: τον
1: είναι...
0: αγώνα του. Από το πρώτο άλμα ήταν
1: πάρα προχωρημένος, πολύ. Είσαι προχωρημένος.
0: Και στο πρώτο. Κάθε άλμα ξεπερνούσε τον εαυτό του και είναι, ήταν πολύ μακρά.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι από τους πιο σοβαρούς αθλητούς που έχουν βγει στη χώρα μας.
0: Και πειθαρχημένος.
1: Μετρημένος, με μεγάλες επιτυχίες. Να μην απαριθμίσουμε τώρα τα πόσα μετάλλια, Ολυμπιονίκης κλπ. Λοιπόν, καλές επιτυχίες λοιπόν στον Τεντόγλου αλλά και στους άλλους αθλητές. Νομίζω ότι το παράδειγμά του είναι καλό με όλες τις έννοιες για όλους μας και εξάλλου ο αθλητισμός, παρότι παίζει πολλές φορές και το πάρισμα και τα λοιπά, μακριά από εμάς.
0: Να πούμε και μια επιτυχία, άκουγα πριν στα παιδιά στον Πιταρά και στον Γρηγοριάδη για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, που το τραγούδι του έφτασε πολύ ψηλά στα charts, στο Billboard Top World Albums Chart. Έφτασε ψηλά και μάλιστα έφτασε ψηλά και στο iTunes Chart και μου άρεσε πολύ αυτή η είδηση που είπαν τα παιδιά, ο Γρηγοριάδης και ο Πιταράς. Νομίζω και αυτό είναι μια ωραία επιτυχία.
1: Έχω μείνει άφωνος, εκπλήσωμαι από την πολυμορφική σου επίδοση σήμερα στη μουσική και στον πολιτισμό.
0: Κάθε
1: εγώ απλά
0: τέτοια,
1: τώρα επειδή με προκαλείς, θυμάμαι ότι ο Αργυρός κάνει κάτι πριβέ γιορτές, αλλά δικαίωμά του είναι, τέλος πάντων.
0: Ο κάθε ένας κάνει ό,τι θέλει.
1: Ελπίζω να κάνει και περισσότερες πιο λαϊκές εκδοχές, παρότι είναι και λαϊκός. Εντάξει, έχει καλή φωνή πάντως, οφείλω να πω, γιατί και πολλοί κόσμος τον αγαπάει και τον θαυμάζει.
0: Θες
1: άρα,
0: να πάμε,
1: καλά κάνεις και τα λες.
0: Να πάμε σε τραγούδι και ειδήσεις.
1: Να πάμε και σε τραγούδι.
0: Διαφημίσεις.
1: Να αποφορτιστούμε γιατί λίγο, γιατί έχουμε και κάτι ζώρικα.
0: Πολύ, πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα και θέματα.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Ο Ρικτο Βάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
11: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
12: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 2 αστυνομικοί που μπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος που είχε σαν αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ στη Λάρισα σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης. Το Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο επανέρχεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Αλφα Παθολογική Κλινική, αναφέρει σε ανάρτησή του Υπουργός Υγείας Άθωνος Γεωργιάδης. Σημειώνει ότι χάρη στην άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και του νοσοκομείου, οι ζημιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, οι απαραίτητες κλινικές αποκαταστάθηκαν και το νοσοκομείο συμμετέχει κανονικά στη σημερινή εφημερία. Στα σενάρια περισχεδίου του Ιράν να τον δολοφονήσει, επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας μάλιστα την Τεχεράνη ότι σε περίπτωση που προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια, έχει δώσει εντολή ώστε χίλιοι πύραυλοι να χτυπήσουν Ισλαμική Δημοκρατία. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Και ο καιρός έθριος ημέρα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε και είναι, καταρχάς δεν έχουμε συστηθεί, Δημήτρη.
1: Δεν μ' άφησες. Σε εμποδίζω γιατί έχω λογοκριτικές διαθέσεις, αλλά πρέπει να ξεκινήσεις πρώτα με την παρούσα συνεργάτρια, επειδή λόγω Ιταλίας έκανε εξαιρετική συμβολή.
0: Δεν μ' αρέσει. Δεν είναι ιδεολογικά φωτισμένη. Συνεργάτη.
1: Ιδεολογικό το βλέπεις και αυτό.
0: Όχι συνεργάτης είναι. Συνεργάτρια. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Εξαιρετική όπως πάντα και όλοι οι συνάδελφοι, δεν λέω, αλλά τέλος πάντων σήμερα μας έκανε μια ειδική συνεισφορά.
0: Σήμερα και η κυρία Πέρσα Μπόλια, η οποία έχει όλη την παραγωγή της εκπομπής μας.
1: Όχι μόνο όλη την παραγωγή,
0: επιμέλεια.
1: Χωρίς αυτή η εκπομπή δεν βγαίνει.
0: Είναι εξίσου συντηρητική.
1: Είδες κάτι παθαίνεις. Έχεις μια περιοχή κοντά σου.
0: Είμαι συντηρητικός.
1: Α, τώρα μην κάνεις δηλώσεις.
0: Αλλά λέω εξίσου συντηρητική.
1: Δεν είσαι σε όλα, δεν είσαι σε όλο, οφείλω να πω. Εγώ άλλωστε έχω ξαναπεί ότι αυτές οι ετικέτες. Καλό θα είναι όλες οι ετικέτες να ελέγχονται επί της πράξης.
0: Δεν το είπα πολιτικά.
1: Καλά, εντάξει. Θα ξανάρχουμε. Είναι άλλα θερινά θέματα αυτά.
0: Είμαι πολιτικά, πραγματικά, εμένα μου αρέσει να έχω φιλελεύθερη οπτική και στη δική μου ζωή και στην οπτική μου για τα πράγματα. Θεωρώ λοιπόν η φιλελεύθερη οπτική ότι τα δικαιώματα των ανθρώπων είναι ιερά, είτε είναι ατομικά δικαιώματα, είτε είναι δικαιώματα στην αγορά. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά έχω υποχρέωση να τα υπερασπίζουμε. Το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στο να κάνει αυτό που αισθάνεται ότι πρέπει να κάνει, βέβαια σε μια κοινωνία με κανόνες. Επίσης δεν με άφησες να σου πω ότι στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η εξίσου εξαιρετική κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Αλλά έχουμε και τέταρτη γυναίκα στην παρέα μας, την κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στα τραγούδια.
1: Και Κωνσταντίνη. Όχι, να σημειώσω για την Ελένη ότι πολύ συχνά είμαστε και συνταξιδιώτες στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ας με διαψεύσει, άμα θέλει. Δεν βλέπω πολλούς να είναι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να πω και εγώ κάτι διαφορετικό, επειδή είμαι περίεργο παιδί.
0: Δεν υπάρχει σοβαρή πόλη χωρίς σοβαρά μέσα μαζικής μεταφοράς. Την έχουμε κάνει.
1: Πού να τους πείσουμε τους πολίτες να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μετά διαμαρτύρονται όμως όλοι.
0: Όμως, να πούμε όμως τώρα, επειδή οι περισσότεροι μας ακούτε από το αυτοκίνητο πηγαίνοντας στη θάλασσα.
1: Καλά, δεν είπα να πάνε στη θάλασσα.
0: Εγώ έτυχε και διάβασα ένα δημοσίευμα το New York Times, το οποίο είναι εξαιρετικό και το οποίο έλεγε το εξής, ότι είναι απαραίτητο, κατά πόσο μάλλον είναι απαραίτητο, να φοράμε γυαλιά ηλίου. Και ουσιαστικά ήταν ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι είναι πλέον η μόνη ασπίδα για την επικίνδυνη ακτινοβολία του ήλιου και ότι υπάρχουν πάρα πολλές πλέον παγίδες που μπορούμε με τα γυαλιά ηλίου να αποφεύγουμε και με διάφορους τρόπους ουσιαστικά να σώσουμε τα μάτια μας. Άρα, τι λένε τα δημοσιεύματα, λένε ότι είναι επιβεβλημένα τα γυαλιά ηλίου σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που έχει αλλάξει και ο καιρός. Και τι κάνουμε γι' αυτό, έχουμε έναν ειδικό μαζί μας να μας μιλήσει γι' αυτό.
1: Πριν τον ειδικό, πάντως να τον καλωσορίσω και εγώ, γιατί με βέβαιος ότι έχεις βρει το σωστό άνθρωπο για το σωστό θέμα που παρουσιάζεις και είναι και πολύ επίκαιρο.
0: Είναι
1: εγώ νόμιζα ότι σε επηρέασε.
0: Καταρχάς να πούμε, ο οποίος είναι μέλος Επιτροπής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας και πρόεδρος της Ένωσης των Οφθαλμιάτρων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας.
1: Τον καλωσορίζουμε και θα τον ακούσουμε για να το τελειώσω. Λέω, νόμιζα ότι σε επηρέασε ο Μακρόν, γιατί είδα ότι είχε πάλι αυτά τα ωραία γυαλιά εκεί τα. James Bondico.
0: Ότι είναι ωραία, είναι ωραία. Δεν μπορώ να
1: και
0: πω.
1: Τον είδα να τα φοράει συνέχεια. Λοιπόν, κάτι σημαίνει αυτό, δεν ξέρω. Ότι προσπαθεί να δει καλύτερα το φίλο του τον Τραμπ που δεν είναι καθόλου φίλος. Για να δούμε. Λοιπόν, αυτά. Επειδή είπαμε είναι και λίγο θερινής εισοδεία στο σημερινό δίωρο και τα επόμενα, ναι, προσπαθώ και να σου χαλάσω τη σοβαρότητα. Λοιπόν, οκ. Okay.
0: Κύριε Παπαδέδε, καλημέρα. Καλοκαίρι χωρίς γυαλιά γίνεται.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλοκαίρι χωρίς γυαλιά δεν γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι συχνά αναφερόμαστε εμείς στην περίοδο εκτινοβολία και στην επιζήμια, αν θέλετε, έτσι, η επίδρασή της πάνω στα μάτια. Ωστόσο, τελικά είναι χρήσιμο νομίζω να αναφερθούμε για άλλη μια φορά σήμερα στις βλάβες που αυτή προκαλεί. Έτσι ώστε αν θέλετε να κινητοποιήσουμε λίγο και τον πολίτη και να δώσουμε έμφαση στην προστασία από αυτήν.
1: Πολύ σωστά.
2: Καταρχάς, να ξεκινήσω, αν μου επιτρέπετε, να πω ότι η περίοδος εκτινοβολία έχει τρεις τύπους. Για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, ο τελευταίος, ο τρίτος δεν μας αφορά, γιατί δεν φτάνει εκτινοβολία στα μάτια. Οι δύο πρώτοι όμως τύποι προκαλούν ζημιά στα μάτια, η Α και η Β, και προκαλούν και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προβλήματα. Για παράδειγμα, σε μια οξία έκθεση στον ήλιο, μπορεί να πάθουμε από ένα απλό έγκαυμα στο μπαρμπρίζ του ματιού, που είναι ο κερατοειδής μας, λεγόμενη φωτοκερατίτιδα που λέμε εμείς, που πραγματικά είναι πρόβλημα που αντιμετωπίζεται με ένα, αλλά δημιουργεί πρόβλημα στον ασθενή μας, ή και μακροπρόθεσμα, με δράση δηλαδή ουσιαστικά αθρηστική, μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι με τα χρόνια, μπορεί να έχουμε καταράκτη, μπορεί να έχουμε ηλικιακή εκφύλιση οχράς κυλίδος. Αυτά τα δύο μπορεί είτε να δημιουργηθούν, αν θέλετε, εν μέρη, είτε να επιδεινωθούν από την περίοδο εκνοβολία ή και πολύ σημαντικό, τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, είναι οι καρκινικές βλάβες στα βλέφαρα. Όπως δηλαδή ο ήλιος μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο δέρμα, μπορεί να προκαλέσει και στα μάτια στα βλέφαρα.
0: Μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω, εμείς ως απλοί πολίτες οφείλουμε να ρωτάμε ερωτήσεις που θα ρωτούσω κάθε ακροατής. Όταν λέτε οξία έκθεση, εννοείται σε διάρκεια χρονική ή σε ένταση?
2: Κοιτάξτε, οι επικίνδυνες ώρες για τον ήλιο πραγματικά είναι 11 με 5.
0: Μάλιστα.
2: Αν θέλετε, όχι οι επικίνδυνες, είναι και οι υπόλοιπες, αλλά είναι οι πιο επικίνδυνες.
0: Mm-hmm.
2: Είναι πολύ έντονη η εκνοβολία εκείνη την ώρα. Και άρα, ακόμη και η απλή έκθεση στον ήλιο, η οξία έκθεση ουσιαστικά σημαίνει να είμαστε χωρίς γυαλιά.
0: Mm-hmm.
2: Και οι μικρότερες ηλικίες είναι και πιο ευαίσθητες, αν θέλετε. Άρα, είναι πολύ σημαντικό και τα παιδιά να φορούν γυαλιά. Έτσι, να το τονίσουμε αυτό.
0: Από την πρώιμη ηλικία, δηλαδή από βρέφη, ας πούμε, θα μπορούσαν.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν μελέτες στην Αμερική που ουσιαστικά τα πρώτα 1-2 χρόνια απέφευγαν για κάποιο διάστημα να βάζουν γυαλιά, γιατί υποτίθεται ότι επηρεάζει λιγάκι και την ανάπτυξη, γιατί είναι σκοτεινά τα γυαλιά. Για να μην οδηγήσουν σε αυλιοπία. Ωστόσο, αυτό πλέον δεν ισχύει. Καλό είναι, φρόνιμο είναι και σε πολύ μικρές ηλικίες να υπάρχουν ειδικά γυαλάκια, τα οποία ουσιαστικά περιορίζουν την ακτινοβολία, τη βλάβη μάλλον της ακτινοβολίας, έχοντας μεγάλη απορροφητικότητα. Αυτό, άρα λοιπόν, σίγουρα συστήνουμε και στα μικρά παιδιά και σε πολύ μικρές ηλικίες να φορούν γυαλιά για να αποφύγουν την έκθεση στον ήλιο και στην ακτινοβολία.
0: Μάλιστα. Στην ίδια έκθεση που δημοσιεύει η New York Times, μάλλον ρεπορτάζ είναι, υπάρχει ένα επιχείρημα στο οποίο λέγεται ότι ουσιαστικά και τα διάφανα γυαλιά οράσεως μπορεί υπό κάποιες προϋποθέσεις να προσφέρουν την ίδια προστασία με τους σκουρόχρωμους φακούς, οι οποίοι προφανώς φακοί έχουν το ειδικό φίλτρο για τις υπηρεδιώδεις ακτίνες κλπ. Είναι πράγματι έτσι ή είναι υπερβολική αυτή η αναφορά?
2: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια αναφορά που, να είμαι ειλικρινής, ο καθένας αρμόδιος να το απαντήσει αυτό όσον αφορά τα γυαλιά και τους τύπους των γυαλιών που υπάρχουν, είναι ένας οπτικός. Έτσι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να τονίσουμε ότι είναι απαραίτητη το να έχουμε ένα γυαλί με πολύ καλή απορροφητικότητα. Υπάρχουν πλέον γυαλιά που προσφέρουν 99% απορροφητικότητα. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να τονίσουμε, είναι πολύ σημαντικό. Το αν θα είναι ένα γυαλί που θα είναι λιγότερο σκουρόχρωμο ή περισσότερο, αυτό είναι κάτι που θα το βρούμε στην πορεία. Αλλά είναι σίγουρο ότι όσο μεγαλύτερη προσβλητικότητα έχει, τόσο καλύτερο είναι για τα μάτια. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό.
1: Κύριε Παπαδέδε, επειδή μας δίνετε χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές και εξηγήσεις, ένα πράγμα που έχω παρατηρήσει και νομίζω θα το ξέρετε κι εσείς και οι συναδελφοί σας, είναι ότι πολλοί γονείς, προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά τους, τους κάνουν ένα δωράκι τα γυαλιά, όπως λέμε, και συνήθως είναι κάποια πρόχειρη αγορά, μην πω τώρα από περίπτερα ή από οτιδήποτε, χωρίς την ανάλογη προσοχή ή συμβουλή. Δεν θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση να εξηγήσουμε ότι ακόμα και για τα μικρά παιδιά θα πρέπει να υπάρχει η ανάλογη επίσκεψη, συνδρομή του ειδικού?
2: 100%. Έχετε δίκιο και θα τονίσω εδώ με την ευκαιρία που μου δίνετε την ανάγκη της προληπτικής εξέτασης που οφθαλμίατρου.
1: Πολύ σωστά.
2: Γιατί,
1: πέστε μας τέτοιες συμβουλές, μόνο... γιατί δεν συζητιούνται συχνά ούτε στα RGNA ούτε γενικότερα.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν άλλο με τις ηλικίες κάποια, όχι ακριβώς πρωτόκολλα, αλλά υπάρχει ένα ουσιαστικά. Μια προληπτική εξέταση που πρέπει να ακολουθείται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Στα παιδιά προφανώς και έχουμε άλλους λόγους να το κάνουμε, σε πολύ μεγάλη ηλικία για να αποφύγουμε το τεμπέλι κομματάκι και λέμε τη λεγόμενη αμβλιοπία. Στους μεγάλους, σε μεγαλύτερες ηλικίες, το διάστημα αυτό είναι διαφορετικό. Μπορεί να είναι αναέτος σε κάποιους, αναδιετία κλπ. Και για διαφορετικούς πάντα λόγους. Ωστόσο, το βασικό ποιο είναι, να εξεταστούμε από οφθαλμίατρο, να ελεγχθεί η φυσιολογία και η παθολογία του οφθαλμού και εκεί θα δοθούν οι σωστές συμβουλές. Από εκεί και μετά, όταν δοθεί η συνταγή, όταν δοθούν οι συμβουλές από τον οφθαλμίατρο, από τον ειδικό δηλαδή, mm-hmm. ο οποίος, όπως είπα και πριν, θα αποκλείσει παθολογικά αίτια στα μάτια, τότε προφανώς και πρέπει ο πολίτης να απευθυνθεί στον καθήλυν αρμόδιο για την αγορά των γυαλιών, που είναι τα οπτικά καταστήματα.
0: Ο οποίος ακολουθεί συνήθως τις εντολές του οφθαλμιάτρου.
2: Ακολουθεί τη συνταγή mm-hmm. και βεβαίως είναι αυτός ο οποίος, συζητώντας με τον πολίτη, θα του δώσει το κατάλληλο γυαλί. Ηλίου, γιατί πρέπει να είναι επιστοποιημένο το γυαλί. Αυτό να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Είναι τεράστιο λάθος να παίρνουμε γυαλιά. Είτε από παρμακή είτε από περίπτερα.
1: Άρα το αναφέρατε και το... καλά κάνετε και το λέτε. Αυτό θα ήταν η συνέχεια της ερώτησης της προηγούμενης, ότι δυστυχώς, ενώ θα έπρεπε αυτά τα ζητήματα κάπως να υποπτεύονται καλύτερα. Δεν μπαίνω τώρα στον εμπορικό.
0: Υποπτεύονται, για παράδειγμα.
1: Σωστά, σωστά,
0: Γιώργο. Υπάρχει έλεγχος αν είναι επιστοποιημένη φακή ή όχι.
1: Εδώ έχουμε ξεχυλώσει αρκετά, όπως είπατε, και φαρμακεία και περίπτερα και σούπερ μάρκετ κλπ. Βλέπουμε ότι με μία διάχυση, και δεν πάω τώρα στους φίλους μετανάστες ή όχι μετανάστες που κυκλοφοράνε στις παραλίες και δίνουν κάτι γυαλιά κτλ. Αλλά λέω το εξής, να καταλάβουν όλοι όσοι μας ακούν αυτό ακριβώς που εξηγείται. ότι πρέπει, ειδικά για τα μάτια του άνθρωπος, που είναι χρήσιμη, ίσως η πιο χρήσιμη από τις αισθήσεις, αν κάνουμε διαβάθμιση, δεν ξέρω πώς τα χαρακτηρίζετε εσείς, πέστε μας, αλλά να προστατέψουν τα μάτια τους με τους ειδικούς, με υπεύθυνο τρόπο και με διαρκή έλεγχο.
2: Έτσι νομίζω και εγώ, όπως το λέτε, είναι σημαντικό. Πρέπει λοιπόν να μας παρακολουθεί ο ειδικός, ο οποίος θα αποκλείσει, όπως είπαμε, προβλήματα με τα μάτια, και στην πορεία, εφόσον χρειάζονται γυαλιά, να απευθυνθούμε στον ειδικό. Ο οδικός σε αυτή την περίπτωση πλέον είναι οπτικός. Και βέβαια, για να το συνδέσω λίγο με το πρώτο ερώτημά σας, που έχει να κάνει με την προστασία από τον ίδιο, σε μια τέτοια περίπτωση θέλουμε γυαλιά, όπως είπαμε, με άριστη απορροφητικότητα. Έτσι, και μην ξεχνάμε και κάτι πρακτικό, το καπέλο. Το καπέλο με το φαρδί γύρω, το οποίο, όσο και να σας κάνει εντύπωση, μειώνει κατά 30 ή 40% μερικές φορές και παραπάνω ουσιαστικά την εκτοβολία που φτάνει στα μάτια. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό το καπέλο το καλοκαίρι.
0: Γιατρέ, να σας ρωτήσω άλλες δύο πρακτικές ερωτήσεις. Πρώτον, εάν τα γυαλιά ηλίου χρειάζεται να τα αλλάζουμε ανά κάποιο διάστημα, δηλαδή αν εξαντλείται η προστασία του φακού σε κάποιο διάστημα. Και η δεύτερη ερώτηση, κάθε πότε ένας υγιής άνθρωπος θα πρέπει να επισκέφτεται τον οφθαλμίατρό του προκειμένου να βλέπει αν και εφόσον χρειάζεται περαιτέρω προστασία.
2: Κοιτάξτε, είναι πολύ καλά και τα δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι πρακτικό, γιατί όλοι μας έχουμε γυαλιά ηλίου. Mm-hmm. Τα γυαλιά ηλίου σαφέστατα και φθύρονται, να το πούμε απλά. Απλή ορολογία. Mm-hmm. Σαφέστατα και υπάρχουν φίλτρα τα οποία από ένα σημείο και μετά δεν λειτουργούν με τον τρόπο που θα έπρεπε να λειτουργούν. Mm-hmm. Άρα, εγώ θεωρώ ότι ένα διετία, τριετία, το αργότερο, θα πρέπει τα γυαλιά να αλλάζουν. Και προφανώς υπάρχουν και, όπως είπαμε, και οι οπτικοί, οι οποίοι είναι συνεργάτες μας αυτό, mm-hmm. που μπορεί να τους συμβουλευτεί ο πολίτης και να ελέγξουν μαζί την ποιότητα ή τη φθορά, αν θέλετε, των γυαλιών. Από εκεί και πέρα, στο ακόμη πιο σημαντικό ερώτημα που μου θέσατε, θα πω το εξής. Ότι τα παιδάκια σε μικρή ηλικία θα πρέπει οπωσδήποτε σε προσχολική ηλικία να εξετάζονται. Το αργότερο, θα έλεγα, στα τρία τους χρόνια, για να αποκλειστεί τεμπέλικο ματάκι, παράγοντας τεμπέλικο ματιού. Γιατί ξέρετε, αυτό δεν είναι αναστρέψιμο από ένα σημείο και μετά. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην όραση, δεν είναι αναστρέψιμο. Άρα οφείλουμε να το διαπιστώσουμε, να κάνουμε την εξέταση νωρίς, να αντιμετωπιστεί εγκαίρως. Ακριβώς. Μετά πάμε σε ηλικία σχολική, πάνω έτος, μέχρι τουλάχιστον να έχει μια σταθερά καλή ώρα στο παιδί. Και ανάλογα με το τι βρίσκουμε διασταστικά, εμείς δίνουμε τη συμβουλή στο γονιό κάθε πότε πρέπει να έρχεται. Σε μεγαλύτερες ηλικίες, καλό είναι το αργότερο να διετία να έχουμε ένα check-up με τον οφθαλμίατρό μας. Και πάνω τα 50-55 πλέον πάμε σε μια ετήσια επανεξέταση. Είναι σημαντικό αυτό να το καταλάβει ο πολίτης. Γιατί υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν μας δίνουν συμπτώματα. Είναι σημαντικό, ξέρετε αυτό. Υπάρχουν προβλήματα, όπως για παράδειγμα το γλάφκωμα. Υπάρχουν προβλήματα, ο αρχόμενος καταράκτης. Ο ασθενής τα υποτιμά, γιατί δεν μπαίνει η συμπτωματολογία, δεν έχει συμπτώματα, δεν έχει προβλήματα. Άρα λοιπόν, αν το αφήσει, αν πει παίρνω απλά ένα γυαλάκι τυχαίο από κάπου, και αισθάνομαι καλύτερα. Δεν ξέρει τι εξελίσσεται ή τι πρόβλημα έχει μέσα στα μάτια του. Άρα είναι πολύ σημαντική η προληπτική εξέταση στον οφθαλμίατρο.
0: Μάλιστα. Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε. Ήταν πολύ κατατοπιστική η συζήτηση που είχαμε μαζί σας. Είμαστε στη διάθεσή σας, αν και εφόσον κρίνετε οποιαδήποτε στιγμή ότι θέλετε να μας επικοινωνήσετε κάποιο μήνυμα, προκειμένου να ενημερωθούν και οι ακροατές μας. Είχαμε την μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Παπαδέδε, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας και πρόεδρος της Ένωσης Οφθαλμιάτρων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδος. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
10: Το Little App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Little Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.little.gr.
11: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.

0: Επιστρέψαμε, έχουμε πολλά μηνύματα και σας παροτρύνουμε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ένα από τα μηνύματα είναι του κυρίου Νίκου, ο οποίος αναρωτιέται αν είμαστε live. Ναι, είμαστε live, γι' αυτό σας παροτρύνουμε να μας στέλνετε μηνύματα.
1: Είμαι με την τεχνητή νοημοσύνη ακόμα. Προσπαθούμε να είμαστε παρόντες.
0: Παρά το γεγονός.
1: Είμαστε έτοιμοι για ζωντανό πινκ-πονκ με τους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Ότι η τεχνητή νοημοσύνη πλέον κατακλείζει την ζωή μας και τον χρόνο μας και τη δραστηριότητά μας και υπάρχουν ειδήσεις πολύ σημαντικές για την τεχνητή νοημοσύνη που αν έχουμε χρόνο θα σας τις αναφέρουμε στην συνέχεια, όπως για παράδειγμα ότι θα διεξαχθεί το πρώτο ευρωπαϊκό σχολείο σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη στην Αθήνα από κορυφαίους Έλληνες και ξένους επιστήμονες. Είναι ένα ρεπορτάζ που σήμερα δημοσιεύει η Καθημερινή του Σαββάτου. Είναι ρεπορτάζ της Τασούλας Επτακύλη και είναι πολύ σημαντική αυτή η είδηση γιατί δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται επιχειρησιακά, επαγγελματικά και επιχειρηματικά να μάθουν πράγματα για την τεχνητή νοημοσύνη και το Ελληνικό Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών τους δίνει την δυνατότητα να είναι ένα Ινστιτούτο το οποίο δημιουργήθηκε από κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες, κυρίως επιστήμονες της Διασποράς με μεγάλη πορεία στον χώρο. Δημήτρη, δεν έχω σχολιάσει, δεν προλάβαμε χθες να σχολιάσουμε καθόλου γιατί έγινε αμέσως μετά την εκπομπή μας την είδηση για την σύλληψη δύο κατηγορούμενων για την δολοφονία των ανθρώπων στην Μαρφίν, των εργαζομένων στην Μαρφίν και μίας κατηγορούμενης επίσης η οποία δεν έχει συλληφθεί που βρίσκεται στην Αγγλία και αυτή με την κατηγορία της δολοφονίας με πρόθεση και με δόλο για τους ανθρώπους που δούλευαν εκείνη τη μέρα στην τράπεζα και κάηκαν ζωντανοί. Είναι μια σημαντική είδηση.
1: Είναι μια σημαντική εξέλιξη, έστω και μετά από 16 χρόνια το σχολιάζαμε
0: και
1: πριν χωρίς να ξέρουμε αυτά.
0: Και λέγαμε πάντα ότι είναι ντροπή της πολιτείας και της δικαιοσύνης που οι άνθρωποι αυτοί μένουν ασύλληπτοι. Τουλάχιστον είναι το δικό μου σχόλιο αυτό. Θεωρώ ότι ήταν ντροπή για ένα ευνοούμενο κράτος να είναι ασύλληπτοι δολοφόνοι εργαζομένων. Και σου θυμίζω, γιατί τα είχαμε ξεχάσει, ότι εκείνη την ημέρα οι δολοφόνοι απαγόρευαν και από τα πυροσβεστικά να φτάσουν στο σημείο προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά και να σώσουν τους ανθρώπους και τα πυροσβεστικά και τα ασθενοφόρα. Άρα, εάν η δικογραφία είναι εμπεριστατωμένη και η δικαιοσύνη αποδώσει ευθύνη στους ανθρώπους αυτούς, θα πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά για να είναι ένα παράδειγμα αυτό και για τις επόμενες γενιές, κατά την άποψή μου.
1: Ούτως ή άλλως, επειδή είναι πολύ σημαντική εξέλιξη και πιστεύω ότι τα νέα δεδομένα, οι ενδείξεις, τα στοιχεία που έχουν μετά από ειδικές προσπάθειες, έρευνες, τεκμηρίωση και διασταυρώσεις, είναι γερά θεμελιωμένα για να προχωρήσουν και στις συλλήψεις και θα οδηγηθούν στη δίκη όπου πρέπει να απονεμηθεί δικαιοσύνη έστω και μετά από 16 χρόνια, γιατί ήταν βαριά αυτή η κατάσταση και ήταν και ταπεινωτική για όλους μας με την έννοια ότι ήταν ένα βαρύ γεγονός που έδειξε πόσο ακραίες επιπτώσεις έχει ένας βάρβαρος φανατισμός ο οποίος είναι τυφλός και ανέξοδος σε τελευταία ανάλυση, εννοώ για τους ίδιους. Από εκεί και πέρα τα θύματα δεν γυρίζουν πίσω.
0: Δεν είναι μόνο φανατισμός.
1: Αλλά είναι μια δικαίωση.
0: Είναι δολοφονικό ένστικτο, θα πω εγώ. Άλλο φανατισμός ο ιδεολογικός και άλλο η δολοφονική πρακτική πια. Γιατί το να κάψει έναν άνθρωπο ζωντανό και στη συγκεκριμένη περίπτωση τρεις ανθρώπους ζωντανούς δεν είναι απλά ένας φανατισμός, ούτε ιδεολογική πόρωση. Και είναι δολοφονικό ένστικτο.
1: Και θα σου νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή. Το γεγονός ότι ενώ τους φωνάζαν από μέσα, το έχουμε από μαρτυρίες και στις όποιες προσπάθειες
0: που γίνανε. Θα μας κάψετε ζωντανούς.
1: Θα μας κάψετε και τα λοιπά. Και εν ψυχρό συνέχισαν
0: και
1: να πετάνε.
0: Επαναλαμβάνω, απαγόρεψαν από τα πυροσβεστικά να φτάσουν στο σημείο.
1: Εντάξει, σε αυτό έχω μια αμφιβολία. Εγώ όλα μικρή σημασία έχει, γιατί ήταν τεράστιος ο κόσμος εκείνη την ώρα.
0: Που έχει υποβληθεί και στην ίδια την δικαιοσύνη.
1: Λέω λοιπόν τώρα, δεν μπαίνω στις λεπτομέρειες. Το γεγονός είναι ότι δολοφονήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Τρεις άνθρωποι συν ένα αγέννητο βρέφος.
1: Συν ένα μωράκι. Ένα έμβριο τέλος πάντων. Έμβριο. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω εγώ, επειδή ακούω και έναν άλλον έτσι περίεργο αντίλογο που μπορεί να έχει θεμητή αμφιβολία, γιατί σε πάρα πολλούς ανθρώπους είχα και κάποια τηλέφωνα. Εγώ τα λέω ακόμα ψύχρεμα ότι πώς γίνεται μετά από 16 χρόνια και εξηγούσα όσο μπορούσα πιο σοβαρά ότι τώρα υπάρχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες για πιο συστηματική δουλειά. Θεωρώ ότι υπάρχουν και κάποια κομμάτια των υπηρεσιών που ανασυγκροτήθηκαν, βελτιώθηκαν και ως υποδομές και ως τεχνολογικό εξοπλισμό από ό,τι διαβάζω, μαθαίνω, ακούω και τα θεωρώ βάσιμα αυτά. Και ξαναλέω, ούτως ή άλλως η απονομή της δικαιοσύνης θα γίνει στη δίκη. Και βέβαια για να προχωρήσουν σε συλλήψεις. Οι εισαγγελείς δεν είναι, πώς να το πω, σε διατεταγμένη υπηρεσία. Γιατί καταλαβαίνω
0: προφανώς,
1: ότι.
0: Θα μπορούσαν να το έχουν κάνει στα τελευταία 15-16 χρόνια. Εμένα ξέρεις τι με πειράζει, Δημήτρη, και γιατί σιγά σιγά θα πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας και θα πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις. Με πειράζει το εξής, ότι ακόμα και μέχρι σήμερα υπάρχουν ανεγκέφαλοι ιδεολογικά πορωμένοι, πώς να τους χαρακτηρίσω, που πάνε και καταστρέφουν το μνημείο στη μνήμη των τριών εργαζομένων.
1: Και συνήθως κοντά στην επέτειο, τη μαύρη.
0: Ναι, είχαμε και αντίστοιχο φαινόμενο φέτος, το 2026. Και επίσης θα σου πω και κάτι άλλο. Ξέρω ότι υπάρχουν πολιτικοί χώροι που δεν έχουν βάλει ούτε ένα λουλουδάκι σε αυτό το μνημείο. Δεν έχουν πάει ποτέ πολιτικοί τους εκπρόσωποι. Ενώ σε όλα τα άλλα είναι πάντα πολύ ευαίσθητοι, στο συγκεκριμένο μνημείο δεν έχουν πάει ποτέ. Εγώ θα περίμενα λοιπόν αυτοί οι πολιτικοί χώροι να αναλάβουν το κόστος του λάθους τους, να πούν παιδιά συγγνώμη κάναμε όλα αυτά τα χρόνια, όλοι οι εργαζόμενοι είναι ίδιοι, είτε δουλεύουν σε οικοδομή, είτε δουλεύουν σε τράπεζα, είτε δουλεύουν σε μπακάλικο, είτε δουλεύουν σε εργοστάσιο και θα βάλουμε κι εμείς ένα λουλουδάκι στη μνήμη αυτών των ανθρώπων και αναλαμβάνουμε το λάθος που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί η κοινωνία πρέπει να είναι ενωμένη σε αυτά τα ζητήματα. Και όχι διχασμένοι, ακόμα και σε αυτά. Βρήκαμε θέμα για να.
1: Με σπρώχνεις και σε μια γενικότερη διατύπωση. Ξαναλέω, πολλοί συμπολίτες μας θυμούνται ακόμα και τις επίσημες βαριές επαιτίους της απελευθέρωσης διάφορων σφαγών, αποκατακτητές κλπ. Μόνο και μόνο επειδή είναι οι επίσημες εκδηλώσεις. Να το κάνω ακόμα πιο διαφορετικό. Αλλά τέλος πάντων, αυτά τα ζητήματα καλό θα είναι να κρατιούνται με τη λογική του υπεύθυνου πολίτη που μένει ψύχρεμος, που θέλει να απομακρύνει και να αποκόψει τις ακραίες μορφές έστω της βάρβαρης επίθεσης, της εγκληματικής ενέργειας και τα λοιπά. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι δυστυχώς δεν έχουμε τελειώσει όπως έδειξαν τα πρόσφατα γεγονότα της Θεσσαλονίκης και ευτυχώς τουλάχιστον από το πολιτικό σύστημα, το σχολιάσαμε και χτες, στην κηδεία έστω παρευρέθησαν όλοι. Το κρατάμε και πιστεύω ότι και στις επόμενες περιπτώσεις θα είναι όλοι πιο... Πώς να το πω, ενοποιητικά, δημοκρατικά υπερασπίζονται τη λογική ότι σε αυτά δεν γίνονται να αφήνεις παράθυρο και ρογμές στις ακρότητες.
0: Ας αφήσουμε αυτές τις δυσάρεστες ειδήσεις, αλλά με ευχάριστο αποτέλεσμα ως προς την πρόοδό τους. Ας πάμε στις ειδήσεις μας και θα επιστρέψουμε και πάλι με λίγο πιο ευχάριστη διάθεση στην θεματολογία μας.
2: Οκτάωρο, πιο οκτάωρο. 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
11: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Που έχει στο λαιμό.
13: Η ώρα είναι 11.
14: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
15: Δεξιά. Αριστερά.
14: Ένας να μου μιλάει.
15: Εγώ. Δεξιά.
14: Γιατί εσύ.
15: Αριστερά.
14: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
15: Δεξιά.
14: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
15: Αριστερά.
14: Δεξιά.
15: Αριστερά.
14: Δεξιά.
15: Αριστερά.
14: Δεξιά.
15: Μονοθέσιο.
16: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
17: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί 3 συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχε αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκε από τα Χανιά 26χρονη φερόμενος μία εκ των φυσικών αυτούργων της επίθεσης. Ως φυσικός αυτούργος φέρεται και ένας 29χρονος, ενώ ο τρίτος συλληφθής είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, στο οποίο κρύφτηκαν οι δράστες μετά την τρομοκρατική επίθεση. Η αστυνομία αναζητά 3 ακόμη άτομα. Αυτοβούλος επικοινώνησε με τις ελληνικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται μαζί με τους άλλους δύο συλληφθέντες στον εμπρισμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010 στην Οδό Σταδίου. Δηλώνει πως είναι αθώο και πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών και να δώσει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους συλληφθέντες, η 46χρονη ενημερώθηκε για την εξέλιξη της υπόθεσης και στη συνέχεια προχώρησε σε επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας παρούσα στη διαδικασία και εκφράζοντας την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία. Δεν αποκλείεται η επιστροφή της να πραγματοποιηθεί μέχρι τη Δευτέρα, προκειμένου την Τρίτη να παρουσιαστεί ενώπιον της ανακρίτριας μαζί με τους δύο συλληφθέντες. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργο στα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου, που είχε σαν αποτέλεσμα το βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 10 χθες το βράδυ στη Λάρισα σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης. Το Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο επανέρχεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Αλφα Παθολογική Κλινική, αναφέρει σε ανάρτησή του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σημειώνει ότι χάρη στην άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και του Νοσοκομείου, οι ζημιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, οι απαραίτητες κλινικές αποκαταστάθηκαν και το νοσοκομείο συμμετέχει κανονικά στη σημερινή εφημερία. Ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για την υπόθεση των υποκλοπών, αλλά δεν θα πω τίποτα παραπάνω, γιατί πρέπει να σεβαστώ το κράτος και τις μυστικές υπηρεσίες, τόνισε ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης σε συνέντευξή του στο Θανάση Λάλα σε διαδικτυακή εκπομπή. Παράλληλα, επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι ήταν ένας κακός πρωθυπουργός, σημειώνοντας πάντως πως πρώτη φορά κάνει στρατηγική, ενώ για τον Νίκο Ανδρουλάκη δηλώνει ότι έχει αιμονή μαζί του, η οποία εν μέρη μπορεί να είναι υποκινούμενη από μια συγκεκριμένη διαπλοκή. Περισσότεροι από 52.000 μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν κατά το σχολικό έτος 2025-2026 στο μάθημα της κολύμβησης, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη συμμετοχή από την καθιέρωση του θεσμικού πλαισίου διδασκαλίας του, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με νέο θεσμικό πλαίσιο θα επεκταθεί η διδασκαλία του και στην Τετάρτη Δημοτικού πέραν της Τρίτης Δημοτικού που προβλέπεται σήμερα. Στα σενάρια περισχεδίου του Ιράν να τον δολοφονήσει, επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας μάλιστα την Τεχεράνη ότι σε περίπτωση που προχωρήσει μια τέτοια ενέργεια, έχει δώσει εντολή στους χίλιοι πυραυλοί να χτυπήσουν την Ισλαμική Δημοκρατία. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι το Ιράν τήρησε το λόγο του απέναντι στις ΗΠΑ μετά την υπογραφή πρωτοκόλλου συμφωνίας για εκεχηρία, για την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι τελείωσε. Κατηγόρησε παράλληλα την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας επειδή επανέφερε τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος του Ιράν. Εν τω μεταξύ, έκρηξη που ακούστηκε στο ανατολικό τμήμα της επαρχίας της Τεχεράνης προκλήθηκε από την ελεγχόμενη εξουδετέρωση πυραμαχικού που είχε απομείνει από τον πόλεμο, μετέδωσε σήμερα Ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωση, επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4. Μποφόρ και Δημοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Θα έχουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 Μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Κυριακή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρειο ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Δημήτρης Τούπος και Γιώργος Μουρίτης.

0: Beach Boys λοιπόν, Δημήτρη, Surfing USA. Ξέρεις ότι μόνο ένας από τους δύο έκανε
1: αυτά σερφ. Κάνεις για τους αρέσει η δυτική όχθη της Αμερικής, γι' αυτό. Η δυτική της Αμερικής. Δυτική όχθη, ναι. Καλά το πω,
0: και η δυτική και η ανατολική. Μ' αρέσει όμως περισσότερο η δυτική, έχεις ένα δίκιο. Παρά λοιπόν την σκηνή σερφ.
1: Εκτός από την όχθη, εκεί στη δυτική όχθη της Αμερικής, έχει τίποτα άλλο ωραίο?
0: Έχει πολλά ωραία.
1: Εντάξει, να μην είμαι δογματικός.
0: Καταρχάς έχει το πιο ωραίο κλίμα. Δεύτερον, λόγο που θυμίζει πάρα πολύ το μεσογειακό κλίμα Καλιφόρνια.
1: Σωστά.
0: Δεύτερον, επειδή έχει τέτοιο κλίμα, έχει πολύ καλά οπωροκυπευτικά και εσπεριδοειδή. Τρίτον, έχει πολύ ωραίο φαγητό. Έχει πολύ επιρροή, επειδή η Καλιφόρνια ήταν μεξικανική στο παρελθόν. Έχει πολύ επιρροή από τη μεξικανική κουζίνα και έχει πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Ειδικά το Λος Άντζελες και στο νότο της Καλιφόρνιας, που είναι μεξικανικής καταγωγής περισσότερη των κατοίκων. Και επίσης έχει φοβερές ακτές, είναι πολύ όμορφη.

0: κάτι περιοχές εκεί γύρω.
1: Εκεί βλέπεις την τεράστια αντίθεση. Από τη μία είναι ο πλούτος και από την άλλη, πράγματι, έτσι όπως το πες, ειδικά στο κέντρο του Λος Άντζελες, βλέπεις τεράστιες περιοχές με σκηνές ανθρώπων που δεν έχουν που να ζήσουν και είναι κανονικοί άνθρωποι. Δηλαδή, εννοώ, δεν είναι μόνο άνθρωποι οι οποίοι κάποια στιγμή η ζωή τους τα έφερε δύσκολα με ναρκωτικά, με ουσίες κλπ. Βλέπεις ανθρώπους που για οικονομικούς λόγους δεν μπορούν να ζήσουν σε σπίτι και ζουν στο δρόμο. Εκεί προφανώς η κοινωνική παρουσία είναι πολύ πιο ανεπαίσθητη, πολύ πιο δύσκολη, πολύ πιο ισχνή, αλλά βλέπεις πάρα πολλούς αστέγους στο κέντρο του Λος Άντζελες, αλλά και στο κέντρο άλλων πόλεων όπως το Σαν Φραντζίσκο, που είναι επίσης πόλη της Καλιφόρνιας, που κάποτε ήταν το διαμάντι ως πόλη, ήταν όλες οι εταιρείες νέας τεχνολογίας εκεί όπου μεγαλούργησαν, και τελικά μετά τον κορονοϊό και την κρίση στην αγορά εργασίας, ειδικά στις εταιρείες τεχνολογίας, και όπου η εργασία έγινε κυρίως εξ αποστάσεως και λιγότερο διαζώσεις, το Σαν Φραντζίσκο ερήμωσε εν μέρη και πάρα πολλοί εργαζόμενοι έφυγαν από το Σαν Φραντζίσκο, και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν μπόρεσαν να φύγουν από το Σαν Φραντζίσκο αλλά δεν είχαν πια εργασία έμειναν στον δρόμο, και εκεί έχει πολλούς αστέγους και πολύ μεγάλη εγκληματικότητα πια.
0: Με τούτα και με τ' άλλα, εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτές τις ημέρες, νομίζω ότι τους περισσότερους θα έκανε εντύπωση, αυτό το παρολίγον φοβερό δυστύχημα με το αεροσκάφος της Ryanair.
1: Απίστευτο ήταν αυτό.
0: Που είδαμε ότι τελικά ευτυχώς όλοι εντάξει, προσγύρισε, προσγειώθηκε, αλλά ένας επιβάτης τουλάχιστον διεσώθη την τελευταία στιγμή από τη σύζυγό του, αν κατάλαβα καλά, γιατί έσπασε το παράθυρο.
1: Καταρχάς.
0: Και υπήρξε η αποσυμπίωση και κόντεψε να τον.
1: Καταρχάς έφυγε ένα κομμάτι του κινητήρα.
0: Έτσι λένε οι τελευταίες πληροφορίες.
1: Το κινητήρα έφυγε, λέει, και έσπασε το παράθυρο. Και όπως έσπασε το παράθυρο, ο άνθρωπος αυτός παραλίγο αναβρεθεί στο κενό. Υπήρξε ένα στο παρελθόν αντίστοιχο γεγονός στο εξωτερικό που έχασε τη ζωή της μία επιβάτης αεροσκάφους. Αν δεν κάνω λάθος, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έγινε το αντίστοιχο περιστατικό. Σε κάθε περίπτωση, εγώ κοιτάω τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Σε ένα πολύ δύσκολο αντίστοιχο περιστατικό, πρώτον, δεν είχαμε θύματα τελικά. Και δεύτερον, με ασφάλεια προσγειώθηκε τελικά το αεροπλάνο. Όμως θα πρέπει να διερευνηθούν και τα αίτια του προβλήματος, και αν είχε συντηρηθεί σωστά το αεροπλάνο, και αν αυτές οι εταιρείες χαμηλού κόστους κάνουν αυτό που πρέπει προκειμένου να είναι ασφαλείς όλες τους οι πτήσεις. Βεβαίως δεν το βάζω σε ζυγαριά, αλλά σίγουρα υπήρξε ένα πρόβλημα που πρέπει να διερευνηθεί.
0: Έτσι, όχι, είναι να μην πέσει σε τέτοια περίπτωση, έστω και με το καλό τέλος όπως περιγράφεις, αλλά το ζήτημα είναι να γίνει σοβαρή διερεύνηση, γιατί υποτίθεται ότι αυτά τα παράθυρα, ακόμα και σε πρόσκρουση με κάποια σχετικώς βαριά αντικείμενα, δεν ξέρω τώρα τι κομμάτι κινητήρα ήταν αυτό, υποτίθεται ότι πρέπει να αντέχουν ακόμα και σε αυτή την πρόσκρουση.
1: Ναι, άκουσα εδώ στο Sky κιόλας τον πρώην πιλότο, και πετάει ακόμα όπως δήλωσε, και τον νυν δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαχνού.
0: Α, μάλιστα, ναι.
1: Τον κύριο Κωνσταντέλο, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και πτητική και σε αντίστοιχα ζητήματα, που είπε ότι σε κάθε περίπτωση αυτά πρέπει να αντέχουν τα παράθυρα και είναι πάρα πολύ δύσκολο για να σπάσει ένα παράθυρο.
0: Να διερευνηθεί συστηματικά λοιπόν.
1: Το γεγονός
0: για αυτό. Το καλό και των επιβατών αλλά και των εταιριών, γιατί εδώ που τα λέμε εμείς ότι έχει κάτι τέτοιο, μετά το σκέφτεσαι 18 φορές αν θα ξαναταξιδέψεις ή σε παράθυρο ή σε αεροσκάφος.
1: Έτσι.
0: Ούτως ή άλλως είναι, γίνεται. Όπως λέμε, για να μην ξεχνιόμαστε, προχωράει η τεχνολογία, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένας μεγάλος βαθμός διασφάλισης και καθησυχασμού των ταξιδιωτών. Τέλος πάντων, να πούμε λίγο και για το Μουντιάλ τώρα, αν έχουμε λίγο χρόνο.
1: Βέβαια να πούμε. Παρακολουθείς καθόλου, έχεις προλάβει?
0: Μόνο τα γκολ βλέπω μετά, για να είμαι αληθινός. Αλλά τέλος πάντων, εκείνο που έχω να παρατηρήσω, επειδή έψαξα λίγο την ιστορία της Νορβηγίας, επειδή νομίζω ότι αυτό που θα μείνει στο Μουντιάλ, όποιος και να το νικήσει στο τέλος, θα είναι αυτή η περιβόητη εικόνα των κοπηλατών, όπως λέω εγώ, της Νορβηγίας, είτε φιλάθλων, είτε παικτών, είτε στο κοινοβούλιο, υπενθυμίζω αυτή τη φοβερή εικόνα που όλοι κοπηλατούν με αυτό το στυλ εκεί, περίπου ως Βίκινγκ της νέας εποχής. Εκτός από αυτή την εικόνα, έψαξα λίγο να δω πώς έχει προκόψει λίγο το ποδόσφαιρο της Νορβηγίας, και είδα ότι εδώ και πολλά χρόνια έχουν φτιάξει και μια σχολή, ειδικά προπονητικό κέντρο για τους μαθητές και τα νέα παιδιά, που με πολύ συστηματικό τρόπο οδηγούν στο να αναβαθμίζεται με την προπονητική συμμετοχή τους η συμμετοχή τους μεθαύριο στο ποδόσφαιρο και σε άλλα αθλήματα, αλλά το κυριότερο μου έκανε μεγάλη εντύπωση, επειδή συζητάμε πολλές φορές τι γίνεται σήμερα με τις συμμετοχές στις ομάδες.

0: τόσο πολλών ξένων ή σχεδόν μόνο ξένων πολλές φορές στο μεγάλο επαγγελματικό πρωταθλητικό επίπεδο. Λοιπόν, εκεί έχουν βάλει και ένα κανονισμό που λέει ότι θα πρέπει στην 25άδα των ποδοσφαιρικών ομάδων οι 16 να είναι Νορβηγοί. Το οποίο δεν το έχω δει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, αλλά είναι... μου έβαλε την περιέργεια, όπως είπες εσύ, για άλλα θέματα να τα ψάξουμε.
1: Βεβαίως, η Νορβηγία είναι μια κοινωνία η οποία είναι πολύ πιο δεκτική στην πολυπολιτισμικότητα σε σχέση με άλλες κοινωνίες, οπότε έχει το περιθώριο να ενσωματώσει, ειδικά σε τέτοιου είδους διαδικασίες, δηλαδή στον αθλητισμό, ανθρώπους που είναι και μη Νορβηγοί και να τους δώσει την υπηκότητα πολύ πιο εύκολα από ό,τι γίνεται σε άλλες χώρες. Και θα σου πω ότι εάν και εμείς στην Ελλάδα είχαμε τον πλούτο που έχει η Νορβηγία, να πούμε ότι είναι η πιο πλούσια χώρα της Ευρώπης η Νορβηγία.
0: Έχει ένα καλό αποθεματικό
1: και καλό αποθεματικό για τις επόμενες γενναίες και καλό αποθεματικό λόγω των πετρελαίων του. Θα τα συζητήσουμε όμως για τα της Νορβηγίας σε λίγο, γιατί έχουμε στη γραμμή τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιάννη Μπούγα. Είναι εξαιρετική χαρά και τιμή να τον έχουμε μαζί μας. Είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε μαζί σας, κύριε Μπούγα. Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Καλημερίζουμε. Εγώ προσθέτω και ένα επιπλέον. Λέγω, είμαστε και συντοπίτες, κύριε Μπούγα, λόγω Φωκίδας.
1: Αυτά
0: σωστά.
1: Αυτά είναι.
0: Να τη ρίξουμε στον κύριο Μουρούτη.
1: Μας μιλάει από την Άμφισσα.
0: Α, ακόμα καλύτερα. Ορίστε. Χαιρετίζουμε τα περιβόητα Σάλωνα. Σάλωνα. Έχουν σφάξει κανένα αρνάκι που κυκλοφορείται από εκεί.
2: Όχι, δεν είναι περίοδος.
1: Όμως εγώ θα ήθελα να σας πω ότι είχαμε προγραμματίσει να συζητήσουμε και θα το κάνουμε για την είδηση η οποία ανακοινώθηκε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, ότι πλέον αλλάζουν τα δεδομένα και οι υποχρεώσεις των διαχειριστών των πολυκατοικιών που αναλαμβάνουν μεγαλύτερες ευθύνες και αλλάζουν και οι κανονισμοί στις πολυκατοικίες μετά από μια πρωτοβουλία που έχετε πάρει. Αλλά πριν από αυτό προέκυψε κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Εμείς στην αρχή της εκπομπής το σχολιάσαμε. Είναι η πρόοδος της δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά τις έρευνες για τους δολοφόνους της Μαρφίν. Το σχολιάσαμε και θεωρούσαμε ότι είναι υποχρέωση και της δημοκρατίας μας αλλά και της δικαιοσύνης επιτέλους να αποδοθεί δικαιοσύνη σε αυτό το ζήτημα. Θέλετε να μας πείτε πώς τελικά καταλήξαμε στην τελευταία εξέλιξη και στη συλλήψη σχετικά με αυτό?
2: Η έρευνα έχει γίνει μέχρι σήμερα από την ελληνική αστυνομία και τα εύσημα ανήκουν στα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας που διεξήγαγαν τις έρευνες και είμαστε πλέον σε θέση να οδηγήσουμε τους φερόμενους ως δράστες στη δικαιοσύνη. Από εδώ και στο εξής, ο λόγος πράγματι είναι στην ελληνική δικαιοσύνη, σε πρώτο στάδιο στους εισαγγελείς μας και στους ανακριτές, οι οποίοι θα επεξεργαστούν την δικογραφία. Θα δουν τις ενδείξεις που σήμερα έχει συγκεντρώσει, δηλαδή τα αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο ενδείξεων που έχει συγκεντρώσει η Ελλάς, θα τα αξιολογήσουν και εφόσον αυτό το ανακριτικό υλικό αναβαθμιστεί και οι απλές ενδείξεις γίνουν αποχρώσεις, αντιλαμβάνεστε ότι θα πάρει υπόθεση το δρόμο των δικαστηρίων.
1: Ξέρετε,
2: ασφαλώς στο πλαίσιο μιας ανοιχτής δημόσιας δίκης και δίκαιης δίκης θα αποδοθούν ή δεν θα αποδοθούν οι διευθύνες. Πάντως είμαστε σε αυτό το στάδιο, στο ότι έχουμε πλέον ενδείξεις για συγκεκριμένα πρόσωπα, έχουμε ταυτοποίηση των δραστών και στη συνέχεια με τα εντάλματα σύλληψης θα ακολουθεί στην ακριτική διαδικασία.
1: Δεν θέλω να μπούμε στη συζήτηση και στον αντίλογο που συνήθως υπάρχει, ότι η αστυνομία πολλές φορές κάνει την δουλειά της συλλέγοντας τα στοιχεία, δένοντας τις υποθέσεις και τελικά όταν οδηγούνται στην δικαιοσύνη δεν υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Θα μου επιτρέψετε να πω το εξής, ότι σε όλα τα ευνομούμενα κράτη του κόσμου η αξιολόγηση των στοιχείων δεν είναι δουλειά που κάνει η αστυνομία, είναι δουλειά που κάνει η δικαιοσύνη. Η αστυνομία συγκεντρώνει τα στοιχεία τα οποία κρίνει ότι είναι ικανά να οδηγήσουν την υπόθεση στη δικαιοσύνη και από εκεί πέρα τα αξιολογούν οι δικαστές.
0: Και πριν τους δικαστές, τα ξέρετε εσείς, αλλά να τα πούμε για τους ακροατές, οι εισαγγελείς. Διότι εν προκειμένου δεν φτάνει απλά η σύλληψη από την αστυνομία, οδηγείται στον εισαγγελέα και αυτός αποφασίζει αν πρέπει να προφυλακιστεί και να οδηγηθεί.
2: Αυτό που ακούω κατά καιρούς, ότι η αστυνομία δεν είναι την υπόθεση, αλλά οι εισαγγελείς και οι ανακριτές δεν αξιοποιούν το αποδεικτικό υλικό της αστυνομίας, δεν ισχύει και δεν μπορεί να ισχύει, διότι κάνουν ευσυνείδητα όλοι οι δικαστές και οι εισαγγελείς την δουλειά τους στο πλαίσιο του νόμου και της συνείδησής τους και οι ίδιοι αξιολογούν κάθε υπόθεση ad hoc, δηλαδή με τα εξατομικευμένα στοιχεία τα οποία την προσδιορίζουν.
0: Πάντως, επειδή έχετε την εμπειρία και την πολιτική και την επικοινωνιακή, να φύγω τώρα από το νομικό, επειδή πολλοί μου σχολίαζαν χτες και εγώ παίρνω τους καλοπροαίρετους τώρα, θα την αναφέρω την ερώτηση ή την λογική ελληνική καχυποψία ότι επικοινωνιακά τουλάχιστον μέσα στην ίδια μέρα πρόκυψε η ιστορία της διερεύνησης και των θετικών αποτελεσμάτων για τους εμπλεκόμενους στον εμπρισμό, τον δολοφονικό εμπρισμό της Θεσσαλονίκης, να μην το κάνω αναλυτικό, και ταυτόχρονα και αυτό. Αυτή η χρονική σύμπτωση έχει προκαλέσει μια συζήτηση, όπως καταλαβαίνετε.
2: Δεν μπορώ να παρακολουθήσω αυτήν την
0: συλλογιστική
2: συζήτηση. Θα σας πω το εξής. Λίγες μέρες πριν αφήνονταν υπονοούμενα και ευθέως ελέγεται ότι πρόκειται για μια υπόθεση η οποία είναι προπαγάνδα, είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών, κάτι το οποίο είχε σκηνοθετήσει η Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά λοιπόν.
1: Εδώ ακούστηκε ότι... και το αδιανόητο ότι είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών, μαφίας κτλ.
2: Ακριβώς, γιατί Μαρφίν είχαμε ακούσει ότι ενδεχομένως να είναι προβοκάτσια της αστυνομίας η όλη υπόθεση, και αυτά τα αφηγήματα που δηλητηρίαζαν χρόνια τον ελληνικό λαό και την ελληνική κοινή γνώμη και κλόνιζαν την πεποίθηση και την εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία, αλλά κυρίως στην ελληνική δικαιοσύνη, βλέπετε ότι καταρρύπτονται μέσα σε μια μέρα. Και θα σταθούμε τώρα εάν επικοινωνιακά είναι ορθό να έχουμε εξιχνίαση δύο εγκλημάτων την ίδια μέρα. Νομίζω ότι αδικεί την υπόθεση και αδικεί και την προσπάθεια που έκανε η ελληνική αστυνομία όλα αυτά τα χρόνια και βεβαίως οι ανακριτικές και οι εισαγγελικές αρχές.
1: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Απλώς να ρωτήσω κάτι τεχνικό. Υπάρχει κίνδυνος παραγραφής των αδικημάτων της Μαρφίν?
2: Κανένας κίνδυνος παραγραφής, διότι και κατά το χρόνο που τελέστηκαν τα αδικήματα, αλλά και με βάση την νομοθεσία που ίσχυσε από το χρόνο τέλεσής τους μέχρι σήμερα, ο χρόνος παραγραφής δεν είναι μικρότερος από 20 έτη για πράξεις οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινης ζωής.
1: Ας ελπίσουμε λοιπόν και να ευχηθούμε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να υπάρξει λύτρωση στις οικογένειες των θυμάτων. Και πάμε στο θέμα
2: για το δικαίωση και δικαίωση στην κοινωνία, διότι είναι και μια δικαίωση για την κοινωνία.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Για τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών.
1: Ακριβώς,
2: γι' αυτό είπα δικαίωση, διότι το κράτος δικαίου δεν εκδικείται, αλλά με βάση τους κανόνες, το θεσμικό πλαίσιο το οποίο τα όργανα της πολιτείας λειτουργούν, ερευνά ένα έγκλημα και στο πλαίσιο μιας δίκαιης δίκης αποδίδει δικαιοσύνη και τιμωρεί το δράστη εφόσον κριθεί ένοχος.
1: Πάμε τώρα στο θέμα για το οποίο θέλαμε να συζητήσουμε από την αρχή. Εντάξει, μπορεί να φαντάζει μπροστά στο πρώτο ζήτημα το οποίο αφορά ζωές ανθρώπων ίσονος σημασίας, αλλά νομίζω ότι αφορά πάρα πάρα πολύ κόσμο. Είναι ο νέος κώδικας ιδιοκτησίας που θα έρθει σε διαβούλευση, σε ψήφιση των...
2: Αυτό δεν αφορά μόνο τις σχέσεις όσων ζουν σε πολυκατοικία. Αφορά όλα τα κινητά επί των οποίων υπάρχει δικαίωμα συγκυριότητας. Είτε οριζόντια ιδιοκτησία, δηλαδή στις πολυκατοικίες, είτε κάθετη ιδιοκτησία, ή οποιοδήποτε ακίνητο, ακόμη και αδόμητο εκτός σχεδίου πόλεως. Σε οποιοδήποτε ακίνητο υπάρχει δικαίωμα συνειδιοκτησίας, εφαρμόζεται ο νέος νόμος, ο οποίος νέος νόμος θα πρώτον κωδικοποιεί νομοθεσία που βρίσκεται σήμερα διάσπαρτη σε 1116 νομοθετήματα.
1: Πόσοι
2: είναι οι νόμοι που διέπουν τις ιδιοκτησίες στην Ελλάδα, και εκτείνεται χρονικά το 1929. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ενός αιώνα σχέσεις που έχουν ταλαιπωρήσει πολύ τους Έλληνες, έχουν απαξιώσει την ακίνητη ιδιοκτησία στην χώρα μας, έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, ιδιαίτερα στις σχέσεις μεταξύ ιδιοκτητών και ενίκων σε πολυκατοικίες, τα μεγάλα αστικά κέντρα αναφέρομαι κυρίως, και βεβαίως περιμένουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και είναι εκατομμύρια συμπολιτών μας, να ρυθμιστούν με έναν τρόπο ενιαίο, κωδικοποιημένο, αλλά και σύγχρονο, για να μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα. Προσπαθούμε σήμερα, τα δικαστήρια προσπαθούν να απαντήσουν με νομοθεσία 1929.
1: Δηλαδή,
2: ακριβώς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε ένα θεσμικό εργαλείο, που είναι ο νόμος του 1929 και οι αλλαγές που έγιναν μεταγενέστερα, που δεν μπορεί να ανταποκριθεί και να απαντήσει τις σύγχρονες ανάγκες του 21ου αιώνα.
0: Μα αν μπορώ να καταλάβω, να το πούμε λίγο πιο εμπράγματα, εσείς το γνωρίζετε το θέμα καλύτερα από εμάς. Εμείς απλά προσπαθούμε να γίνουμε χρήσιμοι και χρηστικοί και σε όσους σήμερα τυχαίοι να μας ακούν, ελπίζω με την πολύτιμη δική σας συνεισφορά. Μέχρι τώρα συνήθως στις πολυκατοικίες υπήρχε η δυνατότητα ενός βέτο έστω και από έναν ιδιοκτήτη, σωστά?
1: Ομοφώνια.
2: Ήταν αυτό που πολύ σωστά και εύστοχα έχει περιγραφεί ως η ομοιρία της πλειοψηφίας από μια ισχυρή μειοψηφία ενίοτε.
0: Άρα τώρα τι αλλάζει, ναι.
2: Τώρα λοιπόν θα αλλάξουμε, καταρχάς θα αλλάξει ο νόμος και θα ρυθμιστεί ανάλογα με τη σοβαρότητα του ζητήματος για το οποίο πρέπει να ληφθεί η απόφαση, θα ρυθμιστεί η πλειοψηφία που πρέπει να υπάρχει. Επομένως, αυτά τα μεγάλα ποσοστά πλειοψηφιών που προέβλεπε ο νόμος και οι κανονισμοί, 65-70%, αυτά να ξέρετε θα ρυθμιστούν ανάλογα, έτσι ώστε να μπορεί να λαμβάνεται απόφαση που θα οδηγεί στην αξιοποίηση των ακινήτων, όπως για παράδειγμα όροφο διαμερισμάτων 200 τετραγωνικών, που σήμερα δεν επιτρέπεται να μοιραστούν και να γίνουν, ας πούμε, δύο διαμερίσματα των 100 τετραγωνικών για να αξιοποιηθούν. Mm-hmm. Ή υπάρχουν περιπτώσεις, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, που δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν μπορεί να καταχωρηθούν στο κτηματολόγιο ακίνητα τα οποία έχουν αγοραστεί με τραπεζικό δανεισμό στη δεκαετία του 70 και του 80, διότι τότε οι τράπεζες αρκούνταν στο προσύμφωνο, δεν χρειαζόταν οριστικό συμβόλαιο. Από αβελτηρία των ημερών δεν έχει υπογραφεί το οριστικό συμβόλαιο και σήμερα αυτά τα ακίνητα είναι αόρατα στο κτηματολόγιο. Και αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλο πρόβλημα δημιουργείται στους σημερινούς τους ιδιοκτήτες.
1: Να ρωτήσω κάτι, θα ρυθμίζουν και ζητήματα για παράδειγμα.
2: Εκατοντάδες περιπτώσεις που πρέπει να ρυθμιστούν.
1: Θα ρυθμίζουν για παράδειγμα και ζητήματα που αφορούν το Airbnb σε μια πολυκατοικία.
2: Ναι, ασφαλώς. Mm-hmm. Διότι το Airbnb ήταν άγνωστος θεσμός την περίοδο που έγινε ο νόμος. Σήμερα προσπαθούν οι ιδιοκτήτες με την τροποποίηση των κανονισμών να προσαρμόσουν την πραγματικότητα στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες, αλλά θέλει μια ουσιαστική αλλαγή ο νόμος για να μπορέσουμε πλέον να απαντήσουμε και με βάση το νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο θα προσαρμοστούν οι κανονισμοί, στο εάν θα υπάρχει αυτός ο τρόπος αξιοποίησης ή και άλλοι τρόποι αξιοποίησης, όπως είναι και το leasing των ακινήτων, δεν είναι μόνο το Airbnb. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε μια πολύ σοβαρή δουλειά, αφορά εκατομμύρια συμπολιτών μας, πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ακινήτων που σήμερα μένουν αξιοποίητα εξαιτίας των προβλημάτων που δημιουργεί η συγκυριότητα. Θα διευκολύνουμε και τη λύση της συγκυριότητας, έτσι ώστε να μπορεί το ακίνητο να αξιοποιηθεί χωρίς να έχουμε και εκεί το βέτο και τις μακροχρόνιες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες. Ήδη το κάναμε στο κληρονομικό δίκαιο, με μεγάλη επιτυχία θα έλεγα. Θα το επαναλάβουμε και στο δίκαιο της συνειδιοκτησίας, έτσι ώστε πολύ σύντομα, και όταν λέω πολύ σύντομα, μέχρι τέλος του έτους να έχουμε ένα σύγχρονο συνεκτικό νομοθέτημα, το οποίο θα δίνει λύσεις, θα δημιουργεί συνθήκες ειρηνικής συμβίωσης των ανθρώπων που ζουν κάτω από την ίδια στέγη σε μια πολυκατοικία και ασφαλώς θα δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις όχι μόνο για την εθνική μας οικονομία, αλλά και για τις τοπικές οικονομίες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στο να έχεις ένα σύστημα απονομής της δικαιοσύνης σύγχρονο, γρήγορο και αποτελεσματικό.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Εγώ ευχαριστώ θερμά
1: για την πολύ χρήσιμη η συζήτηση.
0: Θα επανέλθουμε. Έχουμε τέτοια ζητήματα και για τα ζητήματα δικαιοσύνης. Έχουμε θέματα.
1: Ναι, αλλά ειδικά για αυτό το ζήτημα αφορά πάρα πολύ κόσμο και είμαστε πιο έτοιμοι ουσιαστικά λίγο πριν ανακοινωθεί το νόμο.
2: Αυτό αφορά σχεδόν όλους τους Έλληνες.
1: Σχεδόν όλους τους Έλληνες. Θα επανέλθουμε και πάλι. Ήταν ο Υφυπουργός.
0: Χαιρετισμού στα Σάλωνα μαζί σας.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Το Πανεπιστήμιο Κίλη στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κίλη είναι εδώ. killgreece.gr Υποκράτους 33.
5: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown? Ποιοι είναι η αλογοάλη και η γελαδό εκείνη? Ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή είναι διδάκτορ ψυχιατρικής και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας.
10: Κοιτάξτε, αν δείτε γύρω σας πόσοι άνθρωποι παντρεύονται και πόσοι χωρίζουν. Δεν κάνουν παιδιά. Το παιδί, εμείς το κάναμε τόσο ακριβό. Ότι το παιδί μας πρέπει να πάει σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο, πρέπει να κάνει 10 φροντιστήρια την ημέρα. Όλα αυτά είναι δικά μας οράματα, αλλά αυτά δεν μπορεί να κατακλείζουν και στην τελική εικόνα τον εαυτό μας να γεννήσουμε ένα παιδί. Να θεωρούμε ότι αυτό είναι ακατόρθωτο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όμως είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
9: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Επικοινώνησε αυτοβούλος με τις ελληνικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται μαζί με τα άλλα δύο άτομα που συνελήφθησαν χθες στον εμπρισμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους συλληφθέντες, η 46χρονη ενημερώθηκε για την εξέλιξη της υπόθεσης και στη συνέχεια προχώρησε σε επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας παρούσα στη διαδικασία και εκφράζοντας την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Απολογούνται σήμερα και οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος, που είχε σαν αποτέλεσμα το βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Περίπου 73 μετανάστες εντόπισε και διέσωσε το λιμενικό από τις πρωινές ώρες σε δύο περιστατικά ανοιχτά των Καλών Λιμένων και της Γάβδου. Στα σενάρια περισχεδίου του Ιράν να τον δολοφονήσει, επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας μάλιστα την Τεχεράνη ότι σε περίπτωση που προχωρήσει μια τέτοια ενέργεια, έχει δώσει εντολή στο χείλη πυραυλή να χτυπήσουν την Ισλαμική Δημοκρατία. Και ο καιρός έθριος ημέρα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάντως, Δημήτρη, αυτό το θέμα με τις πολυκατοικίες φαίνεται ότι απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και δημιουργεί ήδη πάρα πολλές τριβές, εντάσεις και προβλήματα σε κάθε γειτονιά. Γιατί αν κρίνω από τα μηνύματα που είναι πολλά, ο κόσμος ενδιαφέρεται πρώτον για το τι θα γίνει με τα Airbnb, δηλαδή αν θα αλλάξουν οι κανονισμοί και αν θα μπορεί μια πολυκατοικία με αυξημένη πλειοψηφία να απαγορεύσει την χρήση κατοικιών για Airbnb ή όχι. Δεύτερον, βλέπω πάρα πολλούς που ασχολούνται και ξέρω ότι θα το προβλέψει ο νόμος αυτό για τα κοινόχρηστα. Αν κάποιος χρωστάει κοινόχρηστα, τελικά αν θα προβλέπεται μια διαδικασία προκειμένου να εισπράττονται τα κοινόχρηστα από την πολυκατοικία και από τον διαχειριστή. Τρίτον, από ό,τι διαβάζω, ουσιαστικά ο διαχειριστής θα είναι πανίσχυρος, θα έχει θεσμική κατοχύρωση και θα έχει σαφέστερο πλαίσιο δράσης προκειμένου να μπορεί να κάνει την δουλειά του και να είναι και κατοχυρωμένος από τον νόμο. Είναι πολύ χρήσιμη η νομοθεσία, η κωδικοποίηση αυτή που θα γίνει των νόμων, αλλά και η νομοθέτηση, η επιπλέον νομοθέτηση. Νομίζω λοιπόν ότι επειδή απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, πρέπει η κυβέρνηση να το δουλέψει σωστά και να το φέρει και στην ώρα του.
1: Και θα χρειαστεί ένας μεθοδικός, συστηματικός διάλογος με πολλούς φορείς εμπλεκόμενους, ασχέτως την τελική απόφαση.
0: Σφιχτός όμως, γιατί αν το αφήσει να πλατιάσει κάθε κοινωνική ομάδα, θα έχει και το δικό της θέμα.
1: Okay, θα επανέλθουμε πάντως, γιατί πράγματι είναι σοβαρό ζήτημα και απασχολεί σχεδόν όλους τους Έλληνες, όπως είπε και ο Υπουργός. Εντάξει. Αλλά να το παρακολουθήσουμε, θα επανέλθουμε.
0: Θεσπίζει, με βάση τις διαρροές που έχουν γίνει, θα θεσπίζει και υποχρεωτική δημιουργία αποθεματικού σε κάθε πολυκατοικία. Γιατί σήμερα, αν κάθε πολυκατοικία θα πρέπει να κάνει μία επισκευή, μία δαπάνη και δεν έχει αποθεματικό, πολύ δύσκολα θα γίνει αυτή η δαπάνη και αυτή η επισκευή. Και πολύ σωστά θα κάνει να το θεσπίσει αυτό ο καινούριος νόμος. Για να το δούμε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον και θα αφορά πάρα πολύ.
1: Θα υπάρξουν και πολλές σπασμωδικές πέρα από τις σοβαρές αντιδράσεις, γιατί ξέρουμε τώρα τι γίνεται με το θέμα της ιδιοκτησίας και τους συμπατριώτες μας γενικώς.
0: Η ιστορία πάντως με τα Airbnb, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στην περιφέρεια, έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ των ιδιοκτητών ακινήτων, που κάποιοι τα εκμεταλλεύονται εμπορικά και οι περισσότεροι τα κρατούν ως κατοικίες. Γιατί ανά πάσα στιγμή έρχονται, μπαίνουν, φεύγουν άνθρωποι, χτυπούν τα κουδούνια, κάνουν φασαρία.
1: Υπάρχει και θέμα πέρα από το κοινή ησυχία που λέμε, ασφάλειας, αυτό. Πόρτες ανοιχτές κλπ.
0: Και του οικογενειακού χαρακτήρα της πολυκατοικίας. Δηλαδή, ήταν 10 οικογένειες σε μία πολυκατοικία, γνωρίζονταν μεταξύ τους, μεγάλωναν μαζί τα παιδιά. Πιθανότατα ερχόταν η επόμενη γενιά, ανακαίνιζε το σπίτι. Τώρα είναι εντελώς απρόσωπο όλο αυτό το σύστημα με τα Airbnb. Έρχεται, φεύγει ο ενοικιαστής, μέσα σε 2 μέρες έχει αλλάξει ένοικος.
1: Καλό είναι να χαιρετάμε και τους ενοικιαστές της λίγης διάρκειας.
0: Είναι και ένας σύγχρονος τρόπος όμως.
1: Η ευγένεια δεν κάνει κακό να λες μια καλημέρα ή μια καλησπέρα. Είναι ή να προσπαθείς να είσαι λίγο πιο γνώριμος και με τους πάγιους ενοικιαστές ή ιδιοκτήτες, γιατί έχουμε λίγο ζήσει κάπως τη φούσκα μας.
0: Έχεις δίκιο, αλλά σε κάθε περίπτωση όλα αυτά κατά την άποψή μου πρέπει να λυθούν νομικά για να ξέρει ο καθένας τι δικαιώματα αλλά και τι υποχρεώσεις έχει. Και μια που λέμε για δικαιώματα και υποχρεώσεις που υπάρχουν, βλέπω τον φίλο σου, τον Παύλο Πολάκη, να ζητά να ασκήσει τα δικαιώματά του εντός του ΣΥΡΙΖΑ στην Κεντρική Επιτροπή, που δεν ξέρω αν τελικά αν θα γίνει.
1: Πας στα σκληρά δεδομένα.
0: Πας στα σκληρά δεδομένα.
1: Δεν μπορώ να πω τίποτα.
0: Σε ξαναγυρίζω στην πραγματικότητα.
1: Με προσγειώνεις.
0: Ένα Σάββατο που ενώ ο κόσμος πάει για μπάνιο, στον ΣΥΡΙΖΑ πάνε στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Κοίταξε τώρα, για να είμαστε πρώτα απ' όλα θεσμικοί. Για να είμαστε πρώτα απ' όλα θεσμικοί.
0: Μ' αρέσει να σε τσιγκλάω, το ξέρεις.
1: Να τσιγκλάς και βεβαίως. Εγώ παραμένω, όπως λέμε τώρα, θα μου πεις τώρα ποιος ασχολείται, τι γίνεται ακριβώς στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Πρώτα απ' όλα ασχολούνται όσοι ακόμα ίσως έχουν κάποιες προσδοκίες για την προοπτική του, τη μικρότερη ή την μεσαία. Στην προκειμένη περίπτωση, ο κύριος Πολάκης, ο οποίος σε ένα πράγμα είχε, το έχουμε ξαναπεί, ένα πολιτικό δίκαιο, ότι όπως έτρεχε ο ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο μήνα τουλάχιστον, όπως είχε επικρίνει και την προηγούμενη ηγεσία, άφηνε το ενδεχόμενο ανοιχτό να κάποιο, με ένα ορίζοντα τέλους παρουσίας πολιτικής ενώ εκλογικής του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα βέβαια το σημερινό, για να μην κουράζουμε τον κόσμο που μας ακούει, είτε κάνει τον μπάνιο, είτε πίνει κανένα φραπέ κτλ., Η θεσμική προσπάθεια τι λέει? Λέει ότι όταν παραιτείται ο πρόεδρος ενός κόμματος, εν προκειμένου ο κύριος Φάμελος,
0: είναι πρόεδρος
1: είναι
0: του
1: ένα,
0: κόμματος
1: ένα νέο, είναι πρόεδρος του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας. Άρα είναι ένα μείζον θεσμικό καταστατικό γεγονός για ένα κόμμα.
0: Βέβαια.
1: Δεν λύνεται απλά με την πρόσκληση που πριν την παραίτησή του δικαίως και καταστατικά και πολιτικά είχε ζητήσει ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου, για να θυμίσουμε όλο το τρίο τέλος πάντων που αμφισβητούσε και είχε αυτό το δικαίωμα.
0: Λένε
1: πολιτικά.
0: Λένε όμως κακές γλώσσες, ρωτάνε. Μήπως παραιτήθηκε προκειμένου να μην γίνει αυτή η Κεντρική Επιτροπή και τον καθαρέσει.
1: Οι κακές γλώσσες μπορούν να λένε ότι θέλουν. Το γεγονός είναι ότι όμως ο πρόεδρος Φάμελος παραιτήθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Άργησε να παραιτηθεί. Είχε ευθύνες, το ξανασχολιάσαμε. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο. Νομίζω το έχεις κάνει και εσύ, ο καθένας με το δικό του τονισμό. Ξανά είπα, ο κύριος Φάμελος έκανε λάθος πολιτικό σχεδιασμό αυτούς τους 5 μήνες τουλάχιστον. Άρα και δεν είμαι και όψιμος εγώ, γιατί όπως έλεγα, νομίζω μπορώ να το ισχυρίζομαι αυτό, ότι εδώ και πολλά χρόνια έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρα πολλά δομικά θέματα τα οποία συνεχίζουν και δεν έχει τελειώσει η τσουλήθρα προς τα κάτω.
0: Δεν έχει, γιατί διαβάζω στη δημοσκόπηση.
1: Ψηφοφόρους δεν έχουμε εκλογές άμεσα πάντως.
0: Και τη ΣΑΛΚΟ.
1: Βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις. Τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε καιρό
0: είπα,
1: ακόμα.
0: Δεν φαίνεται να έχει. Δεν είπα δεν έχει. Είπα δεν φαίνεται να έχει.
1: Λοιπόν, να τελειώσω τώρα με τα δεδομένα.
0: Διαβάζω πάντως τη δημοσκόπηση τη ΣΑΛΚΟ ότι είναι στο 1,2%. Ακόμα
1: και άλλες
0: σου
1: δίνουν
0: 2
1: πάντως εκτός Βουλής. Να συνεννοηθούμε. Λέω λοιπόν τώρα για να είμαι εγώ καθαρός προς τους ακροατές μας. Χτες επεδίωξε ο κύριος Πολάκης μαζί με τον κύριο Παπά να συνεδριάζει εκτάκτως η πολιτική γραμματεία, έστω με δική τους πρωτοβουλία. Διότι δεν υπάρχει και γραμματέα στο κόμμα. Είχε παραιτηθεί πολύ καιρό πριν ο κύριος Καλπάκης, υπενθυμίζω.
0: Όχι,
1: εκπρόσωπος τύπου είσαι.
0: Εκπρόσωπος τύπου δεν παραιτήθηκε και ο κύριος Ζαχαριάδης ως εκπρόσωπος.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου είχε προηγηθεί πολύ.
0: Παραιτήθηκε ο γραμματέας. Okay.
1: Υπάρχει ένας συνωστισμός παραιτήσεων.
0: Είναι ένα κόμμα χωρίς στελέχη και χωρίς ψηφοφόρους, θα
1: έλεγα. Όχι. Έχει ακόμα στελέχη, αλλά αναζητούν στον ήλιο μοίρα, λέω. Εγώ τώρα κάνω και ένα σκοπτικό έτσι καλοκαιρινό σχόλιο βαρύ. Αλλά για να μείνω στα θεσμικά. Εδώ εστάλει μια ειδοποίηση από την αναπληρώτρια γραμματεία που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Παραμένει αναπληρώτρια γραμματεία. Αυτή τη στιγμή έχει τα θεσμικά ενία και η πλειοψηφία της πολιτικής γραμματείας. Εχθές λοιπόν ο κύριος Πολάκης αποπειράθηκε στην Κουμουνδούρου. Πρώτα απ' όλα είχε ισχυριστεί ότι θα κάνει και κάποια λαϊκή μάζοξη. Η λαϊκή μάζοξη δεν έγινε.
0: Το SMS τι έλεγε?
1: Επειδή το συζητάγαμε χθες, σου θυμίζω.
0: Τι έλεγε όμως το SMS για να καταλάβουν εκεί οι ακροατές?
1: Το SMS που έστειλε θεσμικά η αναπληρώτρια γραμματεία, η γραμματεία του κόμματος, είπε μετά. Αναστασία Σαπουνά.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω. Το λέω για να ξέρουμε για ποιον άνθρωπο μιλάμε.
1: Όχι, εγώ το λέω. Τεκμέρονται όλα αυτά.
0: Λοιπόν, ένα SMS.
1: Που έλεγε ότι μετά την παραίτηση του Προέδρου.
0: Δεν θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή.
1: Αναβάλλεται η Κεντρική Επιτροπή και συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία θεσμικά τη Δευτέρα το μεσημέρι, 3 η ώρα. Αυτό το πήραν όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που έχουν λόγο επί του θέματος άμεσα, εκτός από τα μέλη του κόμματος.
0: Ερώτημα για μένα που δεν ξέρω. Στην Κεντρική Επιτροπή αυτά τα μέλη είναι ενεργά ή έχουν ήδη παραιτηθεί, όπως έχουν παραιτηθεί δεκάδες στελέχη για να πάνε στο κόμμα του κ. Τσίπρα?
1: Ό,τι και να έχουν κάνει.
0: Ρωτάω
1: για να συνεδριάσει. Εδώ υπήρχε η πρόσκληση της συνεδρίασης είχε σταλεί από τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, που επρόκειτο να γίνει το Σάββατο. Αλλά η παραίτηση, υπενθυμίζω, έγινε Πέμπτη βράδυ. Ουσιαστικά και πάρα πολλά κεντρικά στελέχη, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι κτλ. Το έμαθαν την τελευταία στιγμή ότι παραιτείται ο κύριος Φάμελος. Και προφανώς ο κύριος Φάμελος ζήγησε μια κατάσταση που τον οδηγούσε σε απόλυτο πολιτικό αδιέξοδο, ίσως και σε εκφυλιστικά φαινόμενα, και προτίμησε την παραίτηση, υπενθυμίζοντας ποια είναι η δικιά του πολιτική βούληση και λέγοντας ότι παραμένει βουλευτής και παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα κατάω και τα δύο. Οι υπόλοιποι τώρα έχουν δικαίωμα της πολιτικής αντιπαράθεσης. Το έχουν. Αλλά θεσμικά η κίνηση που έκανε χθες ο κύριος Πολάκης δεν βγήκε, αφενός μεν γιατί ενώ έλεγε και για συγκέντρωση ως πίεση δεν έγινε, αφετέρου γιατί η σύναξη των στελεχών της πολιτικής γραμματείας με την κλίση του κυρίου Παπά και του κυρίου Πολάκη δεν είχε καμία απαρτία. Ήταν ή 7 ή 8 ονοματέοι.
0: Απλώς θα σου πω το
1: σήμερα, να το τελειώσω. Η Κεντρική Επιτροπή, γιατί βλέπουμε και εικόνες τώρα από ό,τι καλύπτουν εδώ οι συνάδελφοί μας και τα διάφορα μέσα, στο ξενοδοχείο το γνωστό εκεί στην πλατεία Καραϊσκάκη.
0: Εγώ είδα ένα ρεπορτάζ του εξαιρετικού συναδέλφου της ΕΡΤ του Γιάννη του Φασουλά, όπου έδειχνε ένα ξενοδοχείο που συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή, που ήταν μόνο ο Φασουλάς, ούτε καν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Προσέρχονται ακόμα, προσέρχονται.
0: Λοιπόν, και μπήκε 11, δεν ξεκινάει.
1: Εδώ υποτίθεται επίσημα 10.30, αλλά 10.30, επαναλαμβάνω, αυτή πλέον η πρόσκληση θεσμικά. Εγώ δεν θέλω να με θεωρήσει κανείς ότι είμαι του Α, του Β, του Γ, είμαι του Στούμπου. Ξαναλέω, Στούμπο σκέτος, όποιος μπερδεύεται να το ψάξει. Φέρω. Λέω λοιπόν, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ενώ υπάρχει μια πρόσκληση από την, ας την πούμε, έως προχθές μειοψηφία αντιπολίτευση της πλευράς Πολάκη, Παπά και Δούρου, τώρα σήμερα η πρόσκληση αυτή τη στιγμή γίνεται de facto από αυτούς που θεωρούν ότι αν μαζέψουν την απαρτία της Κεντρικής Επιτροπής θα γίνει, είναι σαν να έχουμε δύο κέντρα δηλαδή. Έχουμε μια ηλαιροτραγωδία θεσμική. Άρα για να ισχύσει η σημερινή συνεδρίαση σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να ισχυριστεί, προσέχω τις λέξεις, ότι έχει εκεί μέσα 135, αν δεν κάνω λάθος, με 140 νοματέους.
0: Προς το παρόν ήταν μόνο δημοσιογράφος της ΕΡΤ.
1: Δεν νομίζω ότι θα βγει τώρα.
0: Πολάκι,
1: να ρισκάρω τώρα μια εκτίμηση. Δεν νομίζω ότι αυτό θα βγει, γιατί αυτή τη στιγμή καταρχήν είναι παγωμένο όλο το δυναμικό, ό,τι έχει απομείνει, όπως είπε σωστά και εσύ, στελεχών, υποστηριχτών, μελών του κόμματος κτλ. Όσοι έχουν απομείνει. Δεν μιλάω για τις δημοσκοπήσεις. Εγώ μιλάω τώρα για την διάρθρωσή του. Τώρα, αν θα την κάνουν τελικά ή όχι, νομίζω χρησιμοποίησαν και τη δήλωση του κυρίου Κουβέλη, γνωστός στέλεχος της αριστεράς, που αυτή τη στιγμή είναι. Του Φώτη Κουβέλη. Είναι επικεφαλής της Επιτροπής Διοντολογίας, που εξήγησε τη θεσμική πλευρά ότι επειδή είχε ζητηθεί από 75 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, κατά τη δική του γνώμη πρέπει να γίνει η συνεδρίαση. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτή είναι μια τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής Διοντολογίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θεσμικά έχει μόνο αυτή την ερμηνεία.
0: Πάμε τώρα στα πιο πρακτικά πράγματα.
1: Τα πρακτικά είναι ότι από την άλλη εβδομάδα θα δούμε τι πρόκειται να γίνει, γιατί επειδή είναι κοινοβουλευτικό κόμμα ακόμη, το πρώτο και πιο άμεσο ζήτημα είναι ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Εκεί ήθελα να σε φέρω.
1: Βλέπω λοιπόν, πολλούς ενδιαφερόμενους.
0: Όχι. Κοίταξε, συνήθως αστειεύομαι πια με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο.
1: Καλά, δικαιούσε να κάνεις κριτικούς αστεϊσμούς, αλλά με μέτρο, είπαμε. Με μέτρο.
0: Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει αυτή τη στιγμή έναν μικρομεγαλισμό. Είναι ένα κόμμα μη υφιστάμενο δημοσκοπικά, ενώ έχει στελέχη, έχει χρηματοδοτήσει.
1: Βλέπει, ακούω.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής και το ρωτάω χωρίς να αστειεύομαι. Ο κύριος Πολάκης, ο οποίος δηλώνει έτοιμος να αναλάβει, μάλλον υποψήφιος.
1: Ήταν από την αρχή ευθύς. Όλο αυτό το είπα και εγώ. Το είπα.
0: Ο οποίος καλώς ή κακώς, είτε συμφωνεί κάποιος είτε διαφωνεί, έχει έναν διακριτό ρόλο, μια διακριτή πολιτική παρουσία σε σχέση με τους υπόλοιπους συναγωνιστές του στον ΣΥΡΙΖΑ. Το ερώτημά μου είναι πρακτικό. Μπορεί να διεκδικήσει και δείχνει και το οξύμορο και δείχνει και τις φοβερές αντιφάσεις αυτού που έχει απομείνει από τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να διεκδικήσει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πολάκης χωρίς να είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ από την ίδια την κοινοβουλευτική ομάδα?
1: Προφανώς. Λυπάμαι που πρέπει να εξηγώ τώρα στους ακροατές.
0: Έχει γραφεί ο κύριος Πολάκης.
1: Ένα βυζάντιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα βυζάντιο. Γιατί θα θυμίσω τώρα κάτι που έλεγα πολλά χρόνια και για το ΣΥΡΙΖΑ και για άλλες πλευρές, αλλά κυρίως για το ΣΥΡΙΖΑ, ότι. Too many chiefs, no Indians. Άντε να σε συμφωνήσω μέχρι εκεί. Δηλαδή πάρα πολλές φιλοδοξίες, να μην το πω διαφορετικά.
0: Στρατηγοί και όχι στρατιώτες.
1: Πολύ λίγο. Λοιπόν, λέω το εξής τώρα. Ο κύριος Πολάκης, υπενθυμίζω ότι ενώ είναι βουλευτής, απεπέμφθη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ από τον κύριο Φάμελο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα για να διεκδικήσει αυτή τη στιγμή την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, πρέπει να ξαναέλθει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και αυτό το αποφασίζει
0: ο πρόεδρος.
1: Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας ή η κοινοβουλευτική ομάδα, να κάνω
0: για
1: μια συνάρτηση.
0: Αν είναι πρόεδρος, θα πρέπει να γίνουν εκλογές.
1: Πρόσεξε, τι είπα τη διατύπωση. Ας μαζευτεί η κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά τώρα επειδή μιλάμε για πολιτική σύγκρουση, φιλοδοξιών θεμητών, λέω εγώ, για να μην μπερδεύεται κανείς, προφανώς στην πολιτική γραμματεία που θα συγκληθεί ούτως ή άλλως, θέλουν, δεν θέλουν ο Στούμπος, ο Έτσι, ο Γιουβέτσι κτλ., θα γίνει τη Δευτέρα πολιτική γραμματεία όπως έχει κληθεί. Και εκεί προφανώς θα πάρθουν πολιτικές αποφάσεις διεκπεραίωσης αυτής της περίπου ηλαιροτραγωδίας βαριάς και προβλημάτων. Ξαναλέω όμως για όσους μας ακούνε, ασχέτως στις αντιπάθειες ή τις συμπάθειες, ότι σε μια τέτοια κατάσταση εκείνο που προέρχει είναι η όποια υπεύθυνη και ψύχρεμη στάση παρά την αντιπαλότητα. Γιατί όπως έλεγε και ο Μακαρίτης ο Τσόρτσιλ, πολλές φορές τι έλεγε, ότι ξέρετε, λέει, κάτι που μου είχε σημαδέψει από μικρόν, οι αντίπαλοί μου είναι στα άλλα κόμματα. Οι εχθροί μου είναι στο δικό μου κόμμα.
0: Βέβαια.
1: Άρα, εδώ επειδή πολλές φορές έχουμε τέτοια κακέκτυπα και όχι μόνο στην περιοχή της αριστεράς, κεντροαριστεράς, αλλά δεξιάς, κεντροδεξιάς, τα ζούμε και τώρα στη χώρα μας.
0: Δεν έχει φαινόμενα. Καλά, εντάξει. Η κεντροδεξιά ποτέ.
1: Έχουμε διάφορα φαινόμενα, Γιώργο, τα ξέρεις τώρα, μην πιάσουμε ιστορία τώρα.
0: Είπα. Εγώ προσέχω πάρα πολύ και την τελευταία μου λέξη. Δεν είχε τέτοια φαινόμενα ποτέ η κεντροδεξιά. Και οι διασπάσεις ήταν πολύ μικρού βεληνικούς. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μία διάσπαση μόνο, από μόνος. Αλλά επίτρεψέ μου να σου πω ποιος είναι ο κίνδυνος. Όλες αυτές οι συμπεριφορές επιβεβαιώνουν στο τέλος, Δημήτρη, τον λόγο για τον οποίο ο κύριος Τσίπρας δεν ήθελε όλα αυτά τα στελέχη μαζί του. Δηλαδή, είναι από μόνοι τους μία πηγή αναστάτωσης για τον χώρο στον οποίο βρίσκονται. Από την άλλη, κατηγορούν οι ίδιοι τον κύριο Τσίπρα ότι η αιτία του κακού για την κακοδαιμονία του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος προκάλεσε τις αντιπαλότητες εσωτερικές στον χώρο, στο κόμμα του και δημιούργησε τις διασπάσεις της επιμέρους και τις αντιπαλότητες.
1: Ο κύριος Τσίπρας είχε τις πολιτικές και θεσμικές ευκαιρίες να ασκήσει τα καθήκοντά του, τα άσκησε με τα ελλείμματα, τα όποια θετικά ή τα αρνητικά έχουμε αποτυπώσει και με την ψήφο του ο κόσμος. Τον έριξαν στην αντιπολίτευση και μετά διαφορετικά. Ξαναλέω, δεν έχει μόνο ο κύριος Τσίπρας τις ευθύνες για την πολυδιάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές, το έχω πει και έγκαιρα και έχει και βαριές ευθύνες σε μια σειρά θεσμικά ζητήματα, αλλά δεν είναι τις παρούσεις. Τώρα, επειδή μιλάμε για τον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ, σε αντιδιαστολή με τον κύριο Τσίπρα, υπενθυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας τώρα έχει καταφέρει ήδη, δημοσκοπικά τουλάχιστον, να έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη, την εύνοια, την συμπάθεια, την ελπίδα από τη μεγάλη πλειοψηφία, πλειονότητα για να είμαστε ακριβείς, του κόσμου που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και στις ευρωεκλογές του 2024 με πρόεδρο τον Κασελάκη, υπενθυμίζω, για να μην ξεχνιόμαστε. Το πρόβλημα του κυρίου Τσίπρα θα είναι ότι αυτό δεν του φτάνει για να είναι το αντίπαλο δέος για τον κύριο Μητσοτάκη, όπως ο ίδιος σωστά προσπαθεί να καλλιεργήσει. Θα χρειαστεί πολλής δρόμος ακόμη και επειδή έχουμε και αλλεπάλληλες δημοσκοπήσεις, απλά θυμίζω εγώ, θα τα σχολιάσουμε. Εκείνο που έχει σημασία είναι τι θα γίνει από το φθινόπωρο και μετά. Όσον αφορά δε το ΣΥΡΙΖΑ, αν καταλήξουν σε κινήσεις να υπάρχουν δύο υποτίθεται θεσμικά κέντρα παράκεντρα, όπως θέλει να τα πει κανένας, πρέπει να υπάρξει ψυχραιμία θεσμική. Είδα και μια συνέντευξη, διάβασα λίγο κάποια συνέντευξη της κυρίας Ντούρου, που προσπαθεί να δείξει μια μεγαλύτερη ψυχραιμία. Καταλαβαίνω ότι αφήνει ανοιχτά μια σειρά ζητήματα και για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και για την διεκδίκηση της Προεδρίας του κόμματος, γιατί δεν είναι μόνο ο κύριος Πολάκης, το είπα και πριν. Από εκεί και πέρα, μετά το σημερινό, θα δούμε αν θα κατορθώσουν έστω αριθμητικά αυτή η πλευρά των διαφωνούντων και διεκδικούντων τη σημερινή πλειοψηφία του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ, προσέχω συνεχώς, αν θα καταφέρει να έχει έστω την αριθμητική καταγραφή της πλειοψηφίας, αλλά θα υπάρχουν αμφισβητήσεις, όπως καταλαβαίνεις. Νομίζω ότι η πιο νορμάλ διέξοδος θα είναι η πολιτική γραμματεία της Δευτέρας, παρά τις αντιπαλότητες τις φοδρές και τις θεμητές φιλοδοξίες, έστω και σε πολύ μικρό κόμμα ελαχιστοποιημένο, και από εκεί και πέρα θα ξαναμιλήσουμε ποιος είναι πιο σοβαρός και πιο ψύχρεμος. Γιατί αλλιώς, αν δεν διδάσκει ένα πρώην κόμμα από κυβέρνηση.
0: Ανάμεσα στους σοβαρούς, ποιες είναι οι επιλογές που έχουν.
1: Νομίζω ότι για την κοινοβουλευτική ομάδα πρώτα απ' όλα πρέπει να σε βουλευτείς για να διεκδικείς. Και είναι προφανές, επειδή τώρα γνωρίζεις κάτι, θα το πω όμως και με πολύ προσοχή. Mm-hmm. Υπάρχει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κύριος Ξανθόπουλος, που είναι και νομικός, και νομίζω ότι πολλοί θα προσφύγουν στην ιδιότητά του αυτή και της ψυχραιμίας και της νομικής του συγκρότησης, άρα ξέρει καλά και το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Γιατί το λέω αυτό? Κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα, μετά την πολιτική γραμματεία προφανώς, mm-hmm. χωρίς να εμποδίσει, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος από ό,τι διάβασα, και την επιστροφή στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυρίου Πολάκη. Με καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Βέβαια.
1: Άρα σημαίνει ότι αυτή είναι μια διέξοδος αρκετά θεσμικοενωτική. Το λέω για να είναι κατεβασμένη η τόνη. Τώρα, για την εκλογή Προέδρου στο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζονται άλλες διαδικασίες μακροχρόνιες που δεν νομίζω ότι θα γίνουν μέσα στον Αύγουστο, αλλά θα πάνε για το φθινόπωρο. Εν τω μεταξύ υπάρχει και ο πανικός.
0: Μήπως καταναλώνουμε περισσότερο χρόνο από ότι.
1: Τώρα, ένα κόμμα που κυβέρνησε, ακόμα και στα πνέοντα στα λίστια ενδεχομένως, είναι θέμα. Πολιτικό θέμα και δημοσιογραφικό θέμα.
0: Φαίνεται ότι η κοινωνική του απήχηση και η πολιτική του επιρροή πλέον είναι σχεδόν μηδενική. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, οφείλουμε.
1: Ας αφήσουμε τις διεργασίες της πολιτικής. Παρότι έχουν αυτή την αλλοτραγωδία, το έχω ξαναπεί, δεν λέω τώρα τα θεσμικά, και όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις που είπες και εσύ πριν.
0: Είναι στο 1,2 σήμερα, έχει δημοσκόπηση η εφημερίδα των συντακτών. Όπου
1: την είδα και εγώ.
0: Να πούμε ότι η εφημερίδα των συντακτών είναι αντιπολιτευόμενη εφημερίδα, είναι κοντά στην κεντροαριστερά. Άρα και τα ζητήματα αυτά τα
1: έχει και κάποιες συμπάθειες ιδιαίτερες γενικότερα στην αριστερά, θα έλεγα. Φαίνεται να έχει κάποιες συμπάθειες.
0: Πώς το λένε, στην ελληνική. Πώς το λέγεται το κόμμα του, το Ελλάς, πώς λέγεται σε...
1: Έχεις μια δυσκολία στους τίτλους τώρα τελευταία.
0: Ελλάς.
1: Ναι, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα λέγεται Ελλάς.
0: Από τι βγαίνει το Ελλάς, ελληνική?
1: Θα στο αφήσω μέχρι να επανέλθεις με τον κηδεμόνα σου. Δεν είναι συσπήρωση, είναι συμπαράταξη.
0: Συμπαράταξη. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη, σωστά τα λέω.
1: Καλά το πας, εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Αλλά να θυμίσω κάτι άλλο τώρα.
0: Αριστερά, εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι στην αριστερή συμπαράταξη έχει.
1: Άλλωστε, ξαναλέω, έχουμε πολλά κόμματα της αριστεράς και και στη χώρα μας και αλλού. Δεν περνάει καλή περίοδο η ευρύτερη αριστερά και κεντροαριστερά.
0: Πολλά κόμματα της αριστεράς και ειδικά όσα προέρχονται από τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως όλα μαζί αυτά να τα προσθέσεις, πιάνουν δεν πιάνουν το μισό ποσοστό από το κυρίαρχο αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία. Πάντως να πω, γιατί να αναφερθώ στην δημοσκόπηση αυτή που έχει σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών, είναι δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, όπου το ποσοστό του εις Ελλάς που αναφερθήκαμε είναι στο 15,3 σε σχέση με το 24,6 που είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, είναι πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων. Δηλαδή δείχνει ότι το ποσοστό της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα είναι περίπου ταυτόσιμο με το ποσοστό που είχε πάρει ο ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές, κοντά στο 17,8% με λίγη αναγωγή βάζω εγώ, γιατί είναι λίγο χαμηλότερο, ενώ το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι αρκετά υψηλότερο από το ποσοστό του δεύτερου κόμματος.
1: Παρότι πάμε προς το τέλος των καλοκαιρινών δημοσκοπήσεων και θα επανέλθουμε.
0: Και της εκπομπής θα έλεγα εγώ.
1: Α, τότε να, ναι, να αυτολογοκριθώ.
0: Για να κλείσουμε.
1: Να πω ότι έχουμε πολύ καιρό ακόμα και θυμίζω ότι το φθινόπωρο. Και όπως λέει και ο Πρωθυπουργός, οι εκλογές θα γίνουν το 27, το υπενθυμίζω γιατί το ξεχνάνε πολλοί σχολιαστές. Λες και ο Πρωθυπουργός δεν έχει νόημα για αυτά όταν τα λέει. Τα θυμόμαστε. Έχουμε πολλά σανσέρ να δούμε και για την περιοχή της κεντροδεξιάς και την περιοχή της κεντροαριστεράς και των πολύ αγανακτισμένων και οργισμένων.
0: Και με αυτό το σχόλιο με τους αγανακτισμένους και τους οργισμένους, να πούμε ότι ολοκληρώσαμε την εκπομπή. Ελπίζουμε να μην είστε αγανακτισμένοι και οργισμένοι μαζί μας σαββατιάτικα, που αναφερθήκαμε τόσο πολύ στα πολιτικά και στα υπόλοιπα ζητήματα.
1: Να μας κρίνουν και θα επανέλθουν.
0: Ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά. Αν έχετε δυνατότητα να πάτε και στη θάλασσα, ακόμα καλύτερα. Την καλημέρα μας και τη Δευτέρα θα είμαστε και πάλι μαζί 11 με 12 την καθιερωμένη μας ώρα.
1: Καλές βόλτες.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τι οδήγησε στις συλλήψεις για τη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Το μεγάλο παζάρι για τα τουρκικά F-35. Η πολυνομία προκαλεί κακονομία. Οι Δήμοι δεν δήλωσαν 120.000 ακίνητα στο Ε9. Γιατί η Αθήνα πνίγεται στη δυσοσμία. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
9: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
11: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
12: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα.
5: Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
18: Η ώρα είναι 12.
19: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
20: Δεξιά. Αριστερά.
19: Ένας να μου μιλάει.
20: Εγώ, δεξιά.
19: Γιατί εσύ, αριστερά.
20: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
19: Δεξιά.
20: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
19: Αριστερά.
20: Δεξιά.
19: Αριστερά.
20: Δεξιά.
19: Αριστερά.
20: Δεξιά.
19: Μονοθέσιο.
21: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Αυτοβούλος επικοινώνησε με τις ελληνικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται μαζί με τους άλλους δύο συλληφθέντες στον εμπρισμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010 στην Οδό Σταδίου. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους συλληφθέντες, η 46χρονη ενημερώθηκε για την εξέλιξη της υπόθεσης και στη συνέχεια προχώρησε σε επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας παρούσα στη διαδικασία και εκφράζοντας την πρόθεση της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία. Δεν αποκλείεται η επιστροφή της να πραγματοποιηθεί μέχρι τη Δευτέρα, προκειμένου την Τρίτη να παρουσιαστεί ενώπιον της ανακρίτριας μαζί με τους δύο συλληφθέντες. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Η αστυνομία αναζητά 3 ακόμη άτομα. Σήμερα εντωμεταξύ αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί που μπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου, που είχε σαν αποτέλεσμα το βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Σε πεδίο έντονης αντιπαράθεσης έχει μετατραπεί η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που έχει προγραμματιστεί για σήμερα. Η πλευρά της μειοψηφίας που επιμένει για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης βρίσκεται ήδη στο χώρο και κάνει προετοιμασίες για να αρχίσει η συνεδρίαση για την οποία απαιτείται η παρουσία 130 μελών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ρένα Δούρου φέρεται να πραγματοποιεί επαφές προκειμένου να υπάρξει ένα κείμενο, στο οποίο θα επισημαίνεται ότι η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, Αναστασία Σαπουνά, δεν προχώρησε στον προγραμματισμό της συνεδρίασης εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος των 15 ημερών από την κατάθεση των 70 υπογραφών που είχαν ζητήσει για τη σύγκλησή της. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται η Κεντρική Επιτροπή να συνεδριάσει τελικά το επόμενο Σάββατο για να εκτονωθεί η κατάσταση. Ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για την υπόθεση των υποκλοπών, αλλά δεν θα πω τίποτα παραπάνω γιατί πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, δηλώνει ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γιώργης Δημητριάδης. Σε συνέντευξή του στο Θανάση Λάλα σε διαδικτυακή εκπομπή, αναφέρει ότι για την υπόθεση των υποκλοπών έχει πάει δύο φορές στη Βουλή και μια φορά στον Αριοπάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Για το επεισόδιο στον τελικό του Final Four τονίζει: δεν δέχομαι κανείς να με χτυπήσει, με το κακό δεν συνομιλεί, το ξεριζώνει, ενώ υπογραμμίζει ότι όλο το επεισόδιο ήταν οργανωμένο.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελο, η Ισπανία προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης επικροτώντας του Βελγίου με 2-1. Επόμενη αναμέτρηση για την Ισπανία στις 14 Ιουλίου με τη Γαλλία. Απόψε για τα προημιτελικά στις 12 παίζουν Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 Αργεντινή-Ελβετία. Με τον Τεφράι στην πράσινη αποστολή, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ελβετική Grasshopper απόψε στις 9 στη Λεωφόρο στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας των Πράσινων. Ο Τζέντι Όσμαν αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό καθώς δέχθηκε μυθική πρόταση από τον ΠΑΟΚ και μετακομίζει τον δικέφαλο για τα επόμενα 3 χρόνια.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα επιρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα επιρωτικά τους 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τους 36 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα,
0: Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Γλαρίνος.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, με χαρά.
9: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
11: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
12: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
13: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
14: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
15: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
16: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίδα.
17: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
18: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
19: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δίνεις καλύτερα?
18: Για το στηρίξα την προσπάθειά μας.
20: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο Τινάνε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της οποίας τον ήχο ρυθμίζει ο Νίκος Χατζιωαννίδης και στις οποίας το μικρόφωνο είναι ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που λίγο θα σας ανησυχήσει ξεκινώντας, θυμίζοντάς σας ή ενημερώνοντάς σας σε περίπτωση που έχετε κλειστά αυτιά και μάτια τα τελευταία αρκετά χρόνια, ότι επικεφαλής της υπερδύναμης των Ηνωμένων Πολιτειών, πλανητάρχης και άνθρωπος που επηρεάζει, μπορεί να επηρεάσει όσο λίγη τη μοίρα του πλανήτη, είναι αυτός.
1: We had 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.
0: 111 βλήματα εκτοξεύτηκαν από την Ισλαμική Δημοκρατία της Ιαπωνίας. Ποιο AI? Είναι φυσική άνοια, δεν είναι τέχνη καμία, ναι. Δεν το ξέρω αν το είχε και ποτέ. Ένας αδίστακτος κομπιναδόρος, ένας ημιπαράφρον κομπιναδόρος που πια χάνει όσο περνάει ο καιρός κάθε επαφή με την πραγματικότητα, είναι αυτό που χρειάζεται ο πλανήτης στο τιμόνι του. Λατινοπούλου να χαρεί και να πανηγυρίσει και να χορέψει YMCA.

Τέλος πάντων, όλα αυτά τα λέω, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, για να ξεχάσω τα δικά μας τα προβλήματα. Να μου πεις, γιατί ο ημιπαράφρον κομπιναδόρος δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Φυσικά δικό μας πρόβλημα, θα δεις πώς θα πάει η βενζίνη, γιατί

0: Και θα είστε νηστικοί για 20 μέρες ακόμα, παιδιά. Γιατί, όπως θα ξέρετε ήδη, το έχουμε ξαναπαραδώσει σε προηγούμενο μάθημα και μας το μαθαίνει και η ίδια η ζωή, δυστυχώς, από τις 10 του μηνός και μετά, κανείς δεν έχει να φάει.
1: Όσο η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τις θέσεις και τις εκτιμήσεις μας για το ποια είναι, τόσο
2: ποια
1: χειρότερο για την πραγματικότητα.
2: Κλείσαμε με μάζονται τα νοικοκυριά που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει.
0: Πρώτη μέρα πείνας. Δεν ανησυχώ πάρα πολύ για την υγεία μου, από ότι έχω δει τις απεργίες πείνας κατά 140 μέρες και βάλε. Οπότε 20 μέρες, εντάξει, θα είναι δυσάρεστα, θα είναι ζώρικο, αλλά εντάξει, σιγά. Θα τα καταφέρουμε μέχρι να πάει πρώτη του μηνός να ξαναφάμε. Παναγία μου, και αυτό δεν είναι το χειρότερο, παιδιά. Πάλι από το Πασόκ. Το προηγούμενο ήταν η συντρόφη Σαλιακούλη του Πασόκ. Έτσι, μάθαμε ότι χάρη στο Πασόκ, ότι από τις 10 του μηνός και μετά, την υπεύθυνη αντιπολίτευση του Πασόκ, ότι από τις 10 και μετά δεν έχει κανείς να φάει. Και αυτό δεν είναι το χειρότερο, παιδιά, γιατί στο κάτω-κάτω θα κάνουμε και δίαιτα, θα φτιάξουμε και κορμιά. Πού θα τα δείξουμε όμως τα κορμιά, αφού οι περισσότεροι από εμάς, όχι κάποιοι, όχι μερικοί, οι περισσότεροι από εμάς, παιδιά, δεν θα πάμε διακοπές.
3: Πού θα πάμε διακοπές φέτος? Η απάντηση για την πλειοψηφία των ελληνικών οικογενειών δυστυχώς είναι μία. Πουθενά.
0: Μπουπ. Πουθενά. Μπουπ. Λέει ο σύντροφος Καρπούζος του Πασόκ. Πολιτευτής, ελπίζω σύντομα και βουλευτής. Εγώ θα βοηθήσω όσο μπορώ. Αλλά πρέπει να κάνετε κι εσείς κάτι. Εσείς οι λύχοι που έχετε μείνει να ψηφίζετε Πασόκ, ψηφίζετε Καρπούζο. Άμα θέλετε να ακούμε ωραία τεϊπάκια στην εκπομπή, ωραία ηχητικά. Που η περισσότερη πλειοψηφία, παιδιά, των ελληνών, πλειονότητα θέλει να πει, δεν θα πάμε πουθενά διακοπές. Είναι πραγματικά φοβερό. Αλλά τι ακριβώς εννοεί ο σύντροφος Καρπούζος όταν λέει πουθενά διακοπές?
3: Πάμε να δούμε τα πραγματικά νούμερα που το αποδεικνύουν. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, σχεδόν ένα στους δύο Έλληνες αδυνατούν να πληρώσουν έστω και μια εβδομάδα διακοπών. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια έχουν καταγράψει αδιανόητη αύξηση τα τελευταία χρόνια.
0: Λοιπόν, πουθενά οι περισσότεροι διακοπές σημαίνει ότι λιγότεροι από τους μισούς δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε νησί. Όχι, δεν έχουν δυνατότητα να πάνε διακοπές. Δεν έχουν δυνατότητα να πάνε σε νησί. Με γιοταχή.
3: Θέλετε να μάθετε τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι μία τετραμελής οικογένεια με το αυτοκίνητό της χρειάζεται συχνά πάνω από 1.200 ευρώ μόνο για να μπει στο πλοίο και να πληρώσει 4 βράδια σε ένα απλό δωμάτιο.
0: Ναι, αλήθεια είναι, και γι' αυτό εμείς που έχουμε τετραμελή οικογένεια και αυτοκίνητο πάμε στην υπηρετική Ελλάδα διακοπές, που είναι πολύ καλύτερα, πολύ φτηνότερα και με λιγότερο κόσμο. Είναι τόσο απλό. Είναι σαν να βγει κάποιος να κλαίει για το πόσο ακριβά είναι τα ρούχα της τάδε φοβερής εταιρείας. Μην τα πάρεις! Είμαστε ποπόφαρδοι που ζούμε σε μια χώρα που είναι όμορφη και κατάλληλη για διακοπές και καταλληλότερη από τα νησιά σε όλο το μήκος και το πλάτος παντού. Το «είναι πολύ ακριβό να πάω σε νησί» είναι μεν αλήθεια, αλλά δεν είναι και τραγικό. Δεν κλαίμε, ας πούμε, που δεν μπορούμε να ζήσουμε όλοι στη Φιλοδέη ή στην Εκάλη. Θα θέλαμε, όχι, ναι, ας πούμε ναι, ναι, ας πούμε ναι, για χάρη της κουβέντας. Ναι, θα ήταν πολύ ωραίο. Αλλά, οκ, συμβιβαζόμαστε με το ότι δεν ζούμε και δεν είναι κάτι που μας απασχολεί τις νύχτες. Τους περισσότερους τουλάχιστον. Δεν πειράζει που δεν οδηγούμε το ακριβότερο μοντέλο της Mercedes. Ή οποιοδήποτε μοντέλο της Mercedes, τώρα που το σκέφτομαι. Δεν πειράζει που δεν μπορούμε να πάμε σε κάποιο νησί με το γιοταχή. Ας πάνε να ξοδέψουν τον ποπό τους όλοι αυτοί που έχουν και ας απολαύσει το κράτος, το δημόσιο, αυτό το οποίο κουτσά στραβά, όχι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, φροντίζει για οτιδήποτε, για τα δημόσια σχολεία, τα νοσοκομεία, να μαζέψει λεφτά. Είναι, θέλω να πω, όχι, δεν πρέπει να μας στεναχωρεί που είναι ακριβά πολύ κάποια νησιά, πρέπει να μας κάνει και χαρούμενους, παιδιά. Είναι δηλαδή, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, σαν να έχεις δικά σου

0: 50 διαμερίσματα. Ένα σου αρέσει αρκετά, είναι λίγο πιο ωραίο. Σου αρέσει για κάποιο λόγο πιο πολύ. Άλλοι δεν έχουν την ίδια άποψη, αλλά πούμε ότι εσύ έχεις, σου αρέσει πάρα πολύ. Και ξαφνικά γι' αυτό το διαμέρισμα συνειδητοποιείς ότι μπορεί να ζητήσεις, Νίκη, 5.000 ευρώ το μήνα. Δεν. Τι θα πεις, όχι, δεν θέλω να μείνω εγώ εκεί. Τα άλλα που κοστίζουν είναι 50 το μήνα, θα θέλω να νοικιάζω. Δεν είναι πολύ λογικό, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Μάλλον ξέρω ότι οι περισσότεροι το καταλαβαίνετε, οι δημοσιογράφοι λίγο δυσκολεύονται και οι πολιτικοί που σας πουλάνε φούμαρα και ψεύτικη γκρίνια, η οποία, παιδιά, πρέπει να πούμε ότι είναι πρώτα και πάνω απ' όλα προσβλητική για τους πραγματικά φτωχούς ανθρώπους. Δηλαδή, για τους ανθρώπους που στα αλήθεια δεν μπορούν να πάνε πουθενά διακοπές, γιατί υπάρχουν και αυτοί. Δεν είναι οι περισσότεροι, δεν είναι καν οι μισοί, ούτε πλησιάζουν τέτοιο, είναι λίγοι, αλλά υπάρχουν. Και αυτοί είναι που προσβάλλονται με κάθε βολεμένο μικροαστό που γκρινιάζει που δεν μπορεί να πάει στην Πάρο το 15 Αύγουστο. Φτώχεια καταραμένη. Αυτοί είναι που καμιά φορά θα ξεσηκωθούν και θα αρχίσουν να κυνηγάνε όλους αυτούς που παριστάνουν τα θύματα. Τα πραγματικά θύματα, οι πραγματικά φτωχοί συμπολίτες, αυτοί που πραγματικά δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Όχι, δεν μπορούν να πάνε πουθενά πλην του πατρικού ή του εξωγικού τους. Όχι αυτοί που δεν μπορούν να πάνε στις Κυκλάδες τον Αύγουστο. Αλλά αυτοί που δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Τι λες για όλα αυτά, σύντροφε Πασό και Καρπούζο?
1: Πρέπει να βρούμε τρόπους να γίνει ο τουρισμός ξανά προσιτός σε όλους. Πρώτα απ' όλα για εμάς τους ίδιους. Εσείς καταφέρατε να προγραμματίσετε κάτι για φέτος? Γράψτε μου στα σχόλια.
0: Ναι, να στα πω, βαριέμαι να γράφω τώρα. Ναι, είναι η απάντηση. Δεν θα είναι σε νησί, δεν θα είναι στις Κυκλάδες. Θα είναι στην Ηπειρωτική Ελλάδα που είναι πιο οικονομικό, πιο εύκολο, πιο άνετο, με λιγότερο κόσμο, χωρίς παλαβές τιμές. Δηλαδή, καλύτερα. Εσύ, Νίκο, κανόνισες για να πούμε στον Καρπούζο, τον σύντροφο. Και ο Νίκος κανόνισε, ορίστε. Αυτός πάει κάμπινγκ. Πού να μου χαθείς, φτωχάτσα. Τέλος πάντων, πρέπει ξανά, λέει, να γίνει ο τουρισμός προσιτός. Ο τουρισμός είναι προσιτός στη συντριπτική πλειονότητα. Ξαναλέω, υπάρχουν συμπολίτες που είναι φτωχοί στα αλήθεια. Υπάρχουν... Και αυτοί είναι που προσβάλλονται από αυτούς που γκρινιάζουν ότι τάχα μου είναι φτωχοί. Ο τουρισμός είναι προσιτός. Δεν είναι προσιτός ο τουρισμός σε κάποιους προορισμούς οι οποίοι είναι περιζήτητοι σε ολόκληρο τον πλανήτη. Φανταστείτε, παιδιά, σε όλο τον πλανήτη εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι έχουν όνειρο, σκέφτονται, θέλουν να έρθουν για λίγο στις Κυκλάδες. Δεν είναι δυνατόν αυτός ο προορισμός να είναι φτηνός και μας συμφέρει που δεν είναι. Θα ήθελα πάρα πολύ για αλλαγή αυτό το καλοκαίρι να πάψουν αυτά τα ρεπορτάζ με τους Έλληνες που δεν μπορούν να μάνουν διακοπές και οι οποίοι, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, τις δύο εβδομάδες αυτή του Αυγούστου, δύο-τρεις εβδομάδες, πάνε και κρύβονται σε λαγούμια. Δεν είναι ότι πάνε διακοπές, γι' αυτό δεν τους βλέπετε να κυκλοφορούν, είναι στα λαγούμια τους. Θα ήθελα να κοπούν αυτά τα ρεπορτάζ που έξαλλοι ρεπόρτερ καταγγέλουν. Το τάδε κλαμπ πολυτελεία στη Μύκονο, λέει, επειδή σερβίρει τις γαρίδες ένα χιλιάρικο. 18 χιλιάρικα πρέπει να τις σερβίρει τις γαρίδες. Θέλω να πω, είναι ανόητο, δεν το καταλαβαίνω, είναι βλακώδες. Θα έπρεπε να χαιρόμαστε που υπάρχουν τέτοια κλαμπ στα οποία πάνε οι πλούσιοι και κάτι που κάπου αλλού θα το παίρνες 10, το παίρνουν 1010. Πρώτον, γιατί οι πλούσιοι κάπως πρέπει να ξοδέψουν τα λεφτά τους, κάπως πρέπει να κάνουν φιγούρα και είναι πολύ καλό αυτή τους τη φιγούρα και αυτή την ανάγκη τους για ξόδεμα να την εκμεταλλευτούμε εμείς, γιατί από κάθε πολύ ακριβό εστιατόριο εμείς κερδίζουμε πολύ περισσότερα από όσα κερδίζουμε από ένα φτηνό εστιατόριο. Λέγεται ΦΠΑ. Λέγεται και φόροι και το μόνο που πρέπει να μας νοιάζει είναι αν κόβονται κανονικά οι αποδείξεις. Αλλά επειδή σε όλα αυτά τα ρεπορτάζ που οι έξαλλοι ρεπόρτερ θυμώνουν πάρα πολύ με τις τιμές επειδή είναι ανόητοι και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτά σημαίνουν περισσότερα λεφτά στο δημόσιο ταμείο, όλα αυτά τα ρεπορτάζ γίνονται με αποδείξεις. Οπότε, τέλεια! Μακάρι 10.000 εξαπλώστρα. Μακάρι 100.000 αν κάποιος θέλει να δώσει 100.000 για μια ξαπλώστρα κάπου στην Ελλάδα. Αρκεί να κοπεί απόδειξη. Τι άλλα ρεπορτάζ δεν είναι ωραίο να δούμε? Αυτά τα... μπράβο, ναι, ναι. Τα συγκλονιστικά αποκαλυπτικά ρεπορτάζ τα οποία παιδιά μας αποκαλύπτουν ότι όταν κάνει πολύ ζέστη οι Αθηναίοι πάνε στις παραλίες. Το βλέπω και λέω όχι ρε, γιατί το παίζει, έπρεπε να σπάσουν πρόγραμμα. Αυτοί πάνε, είναι ζέστη, λέει, και Αθηναίοι. Τι λες ρε παιδί μου, μήπως πίνουν και νερό και μας το κρύβεται? Μήπως τρώνε και παγωτό? Πολύ σωστά ρωτάει ο Νίκος. Είναι πολλά που δεν μας λένε αυτά τα ρεπορτάζ, που παλιά τουλάχιστον είχαν μια χρησιμότητα. Δείχνανε ποπούς. Και λες, εντάξει, πάει ο ρεπόρτ, κάνει και καλά ότι εδώ οι Έλληνες και βλέπαμε ποπούς. Τώρα δεν δείχνουν ούτε ποπούς. Οπότε είναι μόνο το βλακώδες πράγμα ότι κάνει ζέστη και οι Έλληνες πάνε στις παραλίες. Τι λες, ρε παιδάκι μου? Ή το άλλο, οι Έλληνες παίρνουν άδεια και. Πάνε από το λιμάνι να πάρουν πλοίο. Ποιος να το περίμενε? Η έξοδη. Μετά έχουμε τις εξόδους. Η επιστροφή. Μπράβο, η επιστροφή των νεκρομένων. Τι λες ρε παιδί μου, γυρίζουνε? Ποιος να το περίμενε ότι θα γυρίσουνε? Πω, γυρίζουνε. Ενημέρωση. Όχι Νίκο, είναι λάθος αυτό που λες. Μια χαρά θέματα υπάρχουν. Πολλά πολλά θέματα υπάρχουν. Τρομερά πολλά θέματα υπάρχουν. Η ελληνική δημοσιογραφία δεν μπορεί να ξεκολλήσει το κεφάλι της από αυτές τις ανοησίες που παρεπιπτόντως είναι και τρομερά εύκολες. Γιατί τα άλλα θέματα μπορεί να θέλουν και λίγη έρευνα, ενώ το να πας και να βάζεις ένα μαρκούτσι μπροστά σε κάποιον που μπαίνει σε πλέον δεν έχει και καμία ιδιαίτερη δυσκολία, ούτε κόπο θέλει, ούτε τίποτα. Μόνο να αντέξει τη ζέστη και τον ήλιο. Δεν έχει θέματα να σου πω εγώ ένα θέμα τώρα. Περίμενε, θα σου το διαβάσω. Είναι από τα αγαπημένα θέματα. Πουθενά στα δελτία ειδήσεων, έτσι. Δεν είναι που να βρεις χρόνο άμα πρέπει να μας και στις παραλίες και στα... μισό λεπτό. Εδώ καθημερινή. Περιμένουμε και λίγο να ανοίξει εδώ το ίντερνετ. Είμαστε ενημερωτικός σταθμός, δεν είναι το ίντερνετ. Δεν υπάρχει λόγος να δουλεύει πολύ καλά. Κάτσε να βάλω το τηλεφώνου μου, γιατί μου περιμένω από εδώ. Περίμενε. Λοιπόν, στον πάγο ξανά ο διαγωνισμός για τις 1000 έξυπνες κάμερες. I don't give a fuck about that. Όχι, δεν κάνω καθόλου πλάκα. Λοιπόν, λίγες εβδομάδες μετά τη ματέωσή του στις 21 Μαΐου, ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση των 1000 έξυπνων καμερών στο οδικό δίκτυο της χώρας μπαίνει ξανά στον πάγο. Γιατί η ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων αποφάσισε πρόσφατα την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας έως ότου εξετάσει τις προδικαστικές προσφυγές που κατέθεσαν οι εταιρείες Macon και Actor. Να εξηγήσω περίπου τι κάνει αυτή η αρχή και γιατί έχει σημασία και αυτή. Οι εταιρείες προσφεύγουν. Η αρχή, το να βάλεις στον πάγο το διαγωνισμό, δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Δεν είναι δηλαδή ότι αφού προσφεύγουν οι εταιρείες πρέπει να μπει στον πάγο διαγωνισμό. Η αρχή εξετάζει την προσφυγή. Αν διαπιστώσει ότι η προσφυγή είναι τρεις λαλούν και δύο χορεύουν, συνεχίζεται κανονικά ο διαγωνισμός. Η αρχή όμως διαπίστωσε ότι ίσως, όχι με βεβαιότητα και γι' αυτό πρέπει να εξεταστεί, αλλά ίσως κάτι να μην πηγαίνει καλά για δεύτερη φορά με τον διαγωνισμό. Δηλαδή κάποιος μπορεί να είχε πάρει μία μηχανή και να πατούσε το κουμπί και να άναβε το φλάσ και κάτι χαμογελαστά προσωπάκια να αποτυπωνόντουσαν στο φιλμ. Ή σε κάποιο σκληρό δίσκο ή σε κάποιο, πώς το λένε, στικάκι. Με λίγα λόγια, όταν προσφεύγουν κάποιες εταιρείες για τέτοιο διαγωνισμό, ο διαγωνισμός δεν σταματάει αυτομάτως επειδή απλώς προσέφυγε κάποιος. Πρέπει να υπάρχουν και ενδείξεις ότι η προσφυγή, ίσως και να έχει μια βάση, ίσως δεν είναι αβάσιμη, για να το πω πιο σωστά. Μπορεί τελικά να αποδειχθεί ότι κακώς προσέφυγε, ότι δεν είναι, αλλά η πρώτη ένδειξη, και γι' αυτό μπαίνει στον πάγο διαγωνισμό, και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στην προηγούμενη, είναι ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Μακάρι να πηγαίνουν όλα καλά, βέβαια, έτσι δεν είναι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ σας τα έχω πει για τις κάμερες, έτσι. Καταλαβαίνετε, καταλάβατε από την αρχή περισσότεροι ότι έχω δίκιο και τώρα απλώς επιβεβαιώνεται. Τι είναι, συντρόφισσα Λιακούλη?
2: Όσο η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τις θέσεις και τις εκτιμήσεις μας για το ποια είναι, τόσο χειρότερο για την πραγματικότητα.
3: Κλείσαμε με τα νοικοκυριά που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει.
0: 11 σήμερα. Η πρώτη από μία σειρά δύσκολων 20 ημερών. Ευτυχώς φάγαμε καλά χτες για να βαστίξουμε σαν τις γκαμίλες. Για να βαστίξουμε αυτές τις δύσκολες 20 ημέρες. Ξαναλέω ότι τέτοιες κουβέντες είναι προσβλητικές για τους ανθρώπους που όντως δυσκολεύονται και που υπάρχουν αυτοί οι συμπολίτες. Είναι προσβλητικό το να βγαίνει η συντρόφισσα Λιακούλη, υπερβολεμένη προφανώς συντρόφισσα Λιακούλη, και να λέει κανείς δεν έχει να φάει. Είναι ύβρις σε αυτούς που στα αλήθεια δυσκολεύονται. Διάλειμμα.
4: Λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
13: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
14: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
15: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
14: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
16: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
17: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
18: Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους.
17: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
18: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
17: Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
19: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
17: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
20: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Σε εξέλιξη είναι εδώ και λίγη ώρα η απολογία του ενός εκ των δύο αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος, που είχε σαν αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Επικοινώνησε αυτοβούλος με τις ελληνικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται μαζί με άλλα δύο άτομα που συνελήφθησαν χθες στον εμπρησμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους συλληφθέντες, η 46χρονη ενημερώθηκε για την εξέλιξη της υπόθεσης και στη συνέχεια προχώρησε σε επικοινωνία με τις αρχές, δηλώνοντας παρούσα στη διαδικασία και εκφράζοντας την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα και οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στις 5:20 τα ξημερώματα στην πόλη των Σερών, όταν 35χρονος αναβάτης μοτοσυκλέτας, υπό συνθήκες που ερευνώνται, προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια ανετράπη στο οδόστρωμα. Ο τραυματίας διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών νωρίς το μεσημέρι. Οι θεράποντες γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου. Ό,τι να είναι, Νίκος Χατζιανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Μπουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ελληνική αστυνομία στη σύλληψη τρομοκρατών. Πόσο καιρό είχαμε να το ζήσουμε αυτό, παιδιά? Θέλω να πω, τους πιάσανε, όχι όλους, πιάσανε τρεις από τους δολοφόνους της Θεσσαλονίκης. Και αυτό που, το πρώτο που σκέφτομαι είναι ωραία. Το δεύτερο που σκέφτομαι είναι ότι αν η αστυνομία έδειχνε την ίδια σπουδή κάθε φορά που έμπαινε μια αντίστοιχη μπόμπα και δεν περίμενα να πεθάνει κάποιος για να ασχοληθούν, ενδεχομένως να μην είχε πεθάνει κανείς. Γιατί όταν τα καθάρματα τα μαζεύεις από νωρίς, πριν σκοτώσουν, και ενώ είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα σκοτώσουν, τότε δεν τους δίνεις την ευκαιρία να σκοτώσουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Η τρίτη μου σκέψη είναι ότι, μετά αναλαμβάνει η ελληνική δικαιοσύνη και ο νομικός μας πολιτισμός. Πρόβλημα. Διότι μία από τους παλιανθρώπους αυτούς είχε μπει στη φυλακή το 22, αλλά μετά σου λέει ας τη δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία, πράγμα που σημαίνει ας τζογάρουμε τη ζωή κάποιου. Γιατί δεύτερη ευκαιρία σε έναν εγκληματία είναι ένα στοίχημα με τη ζωή κάποιου άλλου, όχι αυτού που τζογάρει. Αυτός που τζογάρει συνήθως είναι χαλαρός. Αλλά βάζει στοίχημα, σου λέει, αυτός είναι επικίνδυνος εγκληματίας, εμπλεγμένος με τρομοκρατικά, με τέτοια πράγματα, με πράγματα που έχουν μέσα τους βία. Νομίζω ότι έχει σοφρονιστεί. Αν δεν έχει, θα το δούμε. Και εν πάση περιπτώσει φοβάμαι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μείνουν μέσα όσο απαιτεί η ασφάλεια της κοινωνίας, δηλαδή για πάντα. Τι είναι η ζωή μου?
1: Που ξέρει ότι δεν είναι από την παράταξή του αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν? Που ξέρει ότι αυτό δεν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών από τις διάφορες μαφίες?
0: Η ζωή Κωνσταντοπούλου την ώρα που ρωτάει, που το ξέρετε ότι το θύμα δεν ήταν ένας μαφιόζος. Τα θύματα δεν ήταν μαφιόζοι. Η κυρία που δολοφονήθηκε δεν ήταν μαφιόζα και απλώς έπεσε θύμα ενός ξεκαθαρίσματος λογαριασμών με άλλους μαφιόζους. Πάει άραγε να υπερασπιστεί τους ηλιθέδες. Πιάστηκαν και δύο της Μαρφίν. Τι τους είχαν καβάτζα, τι διάολο. Εντάξει, κάλλιο αργά πάλι παρά ποτέ, αλλά οι συλλήψεις δεν έχουν τόση σημασία όσο οι καταδίκες. Διότι αν οι συλλήψεις οδηγήσουν σε τίποτα αθωώσεις, επειδή οι μάρτυρες, όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, οι άνθρωποι που λογικά που αταβάλουν με εγκληματικές οργανώσεις, απροστάτευτοι από την ελληνική πολιτεία, αρχίζουν τα μά μου, δεν ξέρω, δεν είδα, είμαι τυφλός και από τα πέντε μου μάτια, τότε υπάρχει ένα θεματάκι. Ή αν καταδικαστούν σε 2, 3, 5, 6, 8 χρόνια φυλάκιση από τα οποία θα εκτίσουν τα 3 ή σε 25 από τα οποία θα εκτίσουν τα 6, τότε έχουμε και πάλι πρόβλημα. Ελπίζω αυτή τη φορά οι σύντροφοι να συγκρατηθούν λίγο και να μην ακούσουμε φράσεις όπως αυτή.
2: Οι οργανώσεις αυτές όπως οι 17 Νοέμβρη,
0: ναι,
2: είχαν ένα λαθεμένο ιδεώδες που ήταν υπέρ του ανθρώπου, που ήταν υπέρ του ανθρώπου, υπέρ του ανθρώπου.
0: Οι φράσεις όπως αυτή.
3: Αυτό που κάνει θα ξανααναβιώσει μια συζήτηση για τη δράση του ένοπλου και της τρομοκρατίας όπως λέγεται, αν και κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί πιστεύω εγώ από τη δράση αυτών των οργανώσεων.
0: Ο σύντροφος Μπαλαούρας και ο σύντροφος Δρίτσας ήταν του Τσίπρα, του έντιμου Τσίπρα, βουλευτές και φίλοι και σύντροφοι. Η τρομοκρατία όπως λέγεται, τη λέτε εσείς, τα θύματά της, εμείς οι επαναστάτες δεν τη λέμε τρομοκρατία, τη λέμε επανάσταση ή τη λέμε ένοπλο αγώνα, λέει ο σύντροφος Δρίτσας, ο οποίος στο κάτω-κάτω δεν τρομοκρατήθηκε και κανείς. Το έριξαν το νεράκι του στο μήλο, ο οποίος βέβαια δεν θα γύριζε αν η κυβέρνηση αδιαφορούσε για όλους αυτούς τους συμπαθούντες και απλώς μπαγλάρωνε τους παλιανθρώπους από την πρώτη στιγμή. Και φρόντισε να προσαρμόσει την νομοθεσία στην πραγματικότητα και όχι στις επαναστατικές ανάγκες των συντρόφων. Όταν όμως γίνει κυβέρνηση επιτέλους η Νέα Δημοκρατία, η νομοθεσία και εδώ θα αλλάξει. Πέτε, κύριε Μαυροδημού.
4: Θέλει κατά τη γνώμη μου πρώτο να επαυξήσουμε το αξιόπινο για τη συμμορία. Αυτό το οποίο βλέπετε τώρα, κάτι παρελάσεις εκεί που κάνουν οι Ρουβίκονες με, οι οποίοι έχουν θέματα με τους Ισραηλινούς ή δεν ξέρω τι. Επειδή και ο αντιρατσιστικός, για παράδειγμα, θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί εδώ, είναι πλημεληματικού χαρακτήρα οι ποινές του, αλλά και η έννοια της συμμορίας είναι πλημεληματική, στην πραγματικότητα τι γίνεται, γίνονται συλλήψεις, πάνε στο αυτόφορο και μετά παίρνουν μια δικάσιμο, τους αφήνουν ελεύθερους και συνεχίζουν την ζωή τους έτσι. Λοιπόν, θεωρώ το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να αυξηθεί το αξιόπινο στη συμμορία.
0: Και όταν η Νέα Δημοκρατία γίνει η κυβέρνηση, τότε θα γίνει πραγματικότητα και αυτή η, πώς να το πούμε, η αλλαγή της αντίληψης για τη σύσταση συμμορίας.

0: Οπότε θα δούμε τι θα γίνει και με αυτή την περίπτωση. Θυμίζω απλώς ξανά ότι η κοινωνία δεν προστατεύεται από τις συλλήψεις, προστατεύεται από τις φυλακίσεις. Αλλά αυτά, παιδιά, δεν είναι πολύ σημαντικά. Υπάρχουν πολύ πολύ σημαντικότερα και πολύ σημαντικότερα που μας κρύβουν. Γιατί τα προηγούμενα τα συζητάμε λίγο πολύ όλοι, εκτός από τις συνεχείς αναβολές του διαγωνισμού για τις κάμερες και τις ακυρώσεις. Αυτό περίεργος δεν πολύ συζητιέται, παρότι μάλλον σοβαρό θα έλεγε κανείς. Τα προηγούμενα τα συζητούν όλοι, ακούμε πολύ, ακούμε το μακρύ και το κοντό του καθενός. Ένα θέμα που είναι τρομερά σημαντικό και που δεν συζητιέται, γιατί κάποιοι θέλουν να μας κρύψουν τις αλήθειες της πραγματικότητας στην οποία ζούμε, είναι, να μην το πω εγώ, να το πει ο Κυριάκος Σοβελόπουλος. Κυριάκο, ποιο είναι το μεγάλο ερώτημα της εποχής, Κυριάκο?
1: Πού βρίσκεται η Ατλαντίδα?
0: Έτσι.
1: Είχα μια νέα εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Μια εξέλιξη δηλαδή διαφορετική, όπου υποβρύχει ο ρομπότ.
0: Ναι.
1: Διατείνονται κάποιοι ότι βρήκανε πού είναι η μυθολογική Ατλαντίδα. Και μάλιστα θα σας πούμε πού είναι η Ατλαντίδα με βάση αυτή την επιστημονική έρευνα.
0: Μάλιστα. Πρόσεχε, Κυριάκο, μην καταλήξει αυτό στο πού είναι η Ατλαντίδα εδώ 1-0, γιατί εγώ ήδη έχω φτιαχτεί να ακούσω αλήθειες. Έτσι, είναι κανένας καβαλές, καμιά φάρσα. Διατείνονται λοιπόν κάποιοι, πιθανότατα οι ίδιοι που διατείνονται ότι το τελοπόν θεραπεύει τα πάντα. Αλλά θέλω να πω, ιδιαίτερο σοβαροί άνθρωποι, ότι βρήκαμε που είναι η χαμένη Ατλαντίδα. Κυριάκο, πριν πάμε εκεί, τι θα μπορούσες, Κυριάκο, να πεις για την Ατλαντίδα?
1: Θα μπορούσα να πω πολλά πράγματα για την Ατλαντίδα.
0: Πες τα.
1: Πάρα πολλά.
0: Πες τα.
1: Για τον Σόλωνα, για τους, ναι, Αιγύπτους ιερείς,
0: Σόλων,
1: για τον
0: Σόλων,
1: Πλάτωνα,
0: τον...
1: για όλα αυτά. Ναι. Όμως θα μείνουμε, ναι, σε αυτό, κατά αυτό το θέμα, στο πού βρίσκεται η Ατλαντίδα.
0: Ναι, εντάξει, εγώ ξενέρωσα, ήθελα να ακούσω τον Σόλων Σόλων, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε σε αυτό το θέμα, σε ακούω.
1: Ομάδα ερευνητών,
0: ναι, ναι,
1: πιστεύει,
0: ναι,
1: ότι μπορεί να ανακαλύψει,
0: μπορεί,
1: την προέλευση του θρύλου της Ατλαντίδας στα ανοιχτά των ακτών του Λανζαρότε της Ισπανίας.
0: Του Λανζαρότε.
1: Λανζαρότε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κρατήστε το αυτό εδώ.
0: Να το κρατήσω. Κάτσε, περίμενε, το κρατάω. Περίμενε, το βάζω στο χέρι μου. Τώρα το κρατάω σφιχτά. Μη με αφήσεις εδώ για πολλή ώρα σφιχτά, γιατί το σφίγγω πολύ και αρχίζει και πονάει το χέρι μου. Έτσι, Κυριάκο. Λοιπόν, πάμε. Σφίγγω εγώ το κρατάω. Κρατάω το Λανζαρότε. Πώς ξεκίνησαν?
1: Όλα ξεκίνησαν, ναι, λοιπόν, όταν, ναι, ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Πλάτωνας.
0: Τι είπε, πάλι παραμύθια?
1: Πίστευε ότι υπήρχε ένας υπερσύγχρονος πολιτισμός.
0: Α, καλά.
1: Το κατέγραψε.
0: Πω.
1: Ο οποίος ήταν 9.000 χρόνια πριν από την εποχή του.
0: Τι λες, ρε παιδί.
1: Εντελώς συμπτωματικά, πρέπει, ναι, να σας, ναι, πω. Ψάξτε λίγο τη γεωλογία, όχι τη λέω.
0: Να την ψάξω, να μην κουβαλάει τίποτα πάνω της.
1: Ψάξτε γεωλογικά φαινόμενα, ναι, πριν από 11.000 χρόνια.
0: Ναι.
1: Τι συνέβη?
0: Πού να τα ψάξω όμως, δεν ξέρω, είναι στο Συρτάρι, είναι στο Κομωδίνο, είναι στο Ντουλάπ. Πού τα έχεις βάλει, ρε Κυριάκο, ψάξε έτσι. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα κάτσω να τα ψάξω. Πες μας, τι παραμύθια ισχυρίστηκε ο Πλάτωνας?
1: Ισχυρίζεται λοιπόν, ναι, ο Πλάτωνας ότι αυτοί οι άνθρωποι,
0: ναι,
1: είχαν πρωτόγνωρη τεχνολογία.
0: Oh.
1: Και μια υπερσύγχρονη αρχιτεκτονική.
0: Χάλια δηλαδή.
1: Προφανώς ζούσαν σε ένα τεράστιο νησί,
0: ναι,
1: πέρα από τις στήλες του Ηρακλέους,
0: ναι,
1: το οποίο γνωστόν είναι το Γιβραλτάρ. Δηλαδή οι αρχαίοι Έλληνες ήξεραν το Γιβραλτάρ,
0: ναι,
1: ήξεραν τις στήλες του Ηρακλέους,
0: ναι,
1: αλλά δεν πέρασαν από εκεί για να πάνε απέναντι. Τότε ο Διογέννης ο Κοινικός,
0: ναι,
1: τι είπε στον Αλέξανδρο?
0: Τι του είπε?
1: Ότι ό,τι και αν κατακτήσεις, αν δεν πας απέναντι από τις στήλες του Ηρακλέους δυτικά,
0: τούπε,
1: για να βρεις την άλλη Ήπειρο, δεν κατέξες τίποτα.
0: Του είπε τέτοια?
1: Για πείτε μου, κάπως έτσι το είπε.
0: Κάπως έτσι, μω, τώρα ήταν, μάλιστα. Στους Ηρακλέους τις ήξεραν, δεν νόμιζαν, ήταν και το τέλος του. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τι νόμιζαν, τι ήξεραν, ξεράδια. Τι έκαναν οι ερευνητές, πες μας τώρα, στα παραμύθια του Πλάτωνα. Τι έκαναν οι ερευνητές?
1: Οι ερευνητές που συμμετέχουν, ναι, σε ένα πρόγραμμα όμως,
0: ναι,
1: στο πρόγραμμα το συγκεκριμένο,
0: ναι, ναι,
1: Ατλαντίδα, τι εντόπισαν?
0: Το πρόγραμμα λέγεται Ατλαντίδα.
1: Ότι τα ειζήματα που βρήκαν,
0: ναι,
1: βρήκαν γεωλογική ανομαλία περίπου στο 9.000 π.Χ.
0: Είναι μεσημέρι, ακούνε παιδιά.
1: Γεωλογική ανομαλία.
0: Δεν θέλω ανομαλίες. Θέλω να πω, διευκρίνησε το. Τι εννοείς ανομαλία? Ακούνε και μεγάλοι άνθρωποι. Σε παρακαλώ, Κυριάκο.
1: Δηλαδή ότι,
0: τι,
1: καταβυθίστηκαν τα νησιά ξαφνικά.
0: Α, εντάξει.
1: Αυτό λένε οι ίδιοι.
0: Ναι,
1: τα γύρω ηφαίστεια σταμάτησαν να εκρήγενται. Η λάβα στεθροποιήθηκε. Τι λένε?
0: Ναι.
1: Και αυτό προκάλεσε τη βύθιση των νησιών στον ωκεανό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η νέα άποψη για την Ατλαντίδα. Τώρα το κατά πόσο είναι ευσταθή ή όχι.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Θα δούμε. Θα δείξει. Πες και τι έγινε. Τσάμπα είναι. Τελοπών. Και να δούμε μήπως είχαν στην Ατλαντίδα και τις χαμένες επιστολές του Ιησού πριν τον Χριστό. Τι λέει επ' αυτού ο Πλάτωνας. Κάτι δεν θα λέει. Τόσα παραμύθια έλεγε. Να πει άλλο ένα. Δεν τρέχει τίποτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κυριάκο το Βελόπουλο. Τον ηγέτη της ψεκατής. Όχι ελληνικής, της ελληνικής λύσης, για την ενημέρωση, για θέματα σαν και αυτό, θέματα οποία δεν συζητάει κανείς. Κοροϊδεύει ο Νίκος, φωνάζει Λαζαρότε. Λοιπόν, όχι μόνο υπήρχε η Ατλαντίδα, αλλά οι Άτλαντες επιβιώνουν ακόμα και ζουν ανάμεσά μας, μου λέει. Πάρε να ακούσεις Άτλαντες για να δεις. Άκου τους Άτλαντες που ζουν ανάμεσά μας.
2: Ούτε σε φυλακές, ποτέ τους δεν λυγίσανε οι κομμουνιστές.
0: Κομμουνιστές με στερηστικό σύνδρομο είναι. Φυλακή. Θέλω να πάρω ένα ριζοσπάστη, τι έχω να διαβάσω. Θέλω να διαβάσω τις προσφορές στη μνήμη αγωνιστών, σε παρακαλώ, φιλαράκι. Δεν θα πάρω τυρόπιτες, δεν θα σε κοροϊδέψω ότι θα πάρω τυρόπιτες. Το ριζοσπάστη, θέλω να συνειφάρω λίγο ριζοσπάστη. Με έχουν πει στον 902, αλήθεια λέω. Υπάρχει ακόμα, δεν υπάρχει καν 902. Τον σκοτώσανε για να πάρουν τη δόση του σε ριζοσπάστη. Λοιπόν, αυτοί οι φίλες και οι υπόλοιποι είναι κάτι κνήτες που με ξεχωριστή ζωντάνια να πω δεν έχω πειράξει καθόλου το ηχητικό. Είναι έτσι όπως το ανέβασε ο οδηγητής στο TikTok. Τέλος πάντων, έχουν πάει να γιορτάσουν την αρχή του εμφύλιου, δηλαδή την προσπάθεια του Κομμουνιστικού Κόμματος να εγκαθιδρύσει με τη βία, αλλιώς πώς θα γίνει, μια σοβιετικοκινούμενη δικτατορία και στην Ελλάδα. Αυτοί οι οποίοι κατηγορούν όλους άλλους για εμφυλιοπολεμικά κηρύγματα, για γιορτές μίσου και τέτοια, γιορτάζουν στα αλήθεια την αρχή του εμφυλίου. Τη γιορτάζουν επισήμως με γιορτές 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού. Το λένε ανεδημοκρατικό για τον ίδιο λόγο που αναφέρονται και στους εαυτούς τους ως προοδευτικοί. Είναι αυτό που λέμε, πώς λέει ο Τσίπρας, είμαι έτοιμος. Έτσι και αυτός ο στρατός ήταν δημοκρατικός. Πήγανε σε αυτές οι γιορτές, αλλά είναι χαρμάνιδες όπως τους ακούτε. Είναι σε ξέρονι. Και δεν είναι μόνο τα συνθήματα. Μετά τραγούδησαν και τον ύμνο της Διεθνούς. Και ενώ περιμένεις να ακούσεις προς της γης, να ακούσεις ρε παιδί μου μια ζωντάνια, κάτι τι διάολο. Το λένε παιδιά, λες και τραγουδάνε το χάρτινο το φεγγαράκι. Μα την πανάει σαν την Άγια Νύχτα. Λοιπόν, είναι εδώ, επίσης δεν είναι πειραγμένο το ηχητικό. Κνήτες τραγουδούν τον ύμνο της Διεθνούς.

Ναι. Τι. Ρε, δώστε του καμιά βιταμίνα, ρε. Ρε, κουσούπα. Δώστε του μια βιπάρ του βιταμίνε. Ένα μήνα να πίνουν βιταμίνε. Θα σου μείνουν στον τόπο. Εκεί όπω είναι και κάνουν την πορεία με τα ρόπαλα, θα μείνουν. Θα του παίζει το ρόπαλο, θα του χτυπήσει το πόδι και πάει, τελείωσε. Αυτό ήτανε.

0: μπρος της γης μαστουρωμένη. Φοφό τους φουκαράδες. Τέλος πάντων. Κομμουνισμός, απλώς πες όχι. Όλοι σου είπαν, οι φίλοι μου μου είπαν πόσο θα με ανέβαζε ο κομμουνισμός, αλλά δεν μου είπαν πόσο πολύ θα με έριχνε. Λοιπόν, και άλλα τέτοια είναι μια προσφορά της εκπομπής. Αντιναρκωτικό αγώνα. Λοιπόν, ντόκος, τα είπαμε μόλις είχε σκάσει το θέμα στην το προηγούμενο Σάββατο, είναι ο σύμβολος του Υπουργού για θέματα εθνικής ασφάλειας και κυβερνοασφάλειας και αυτά, είναι γραμματέας κιόλας, δεν είναι, είναι αυτός που τον συμβουλεύει. Αυτός που τον συμβουλεύει, τον πήραν τηλέφωνο, του είπε έλα ντόκο από την Ουκρανία είμαστε και ο εκείνος το πίστεψε και το λογικό θα ήταν να παραιτηθεί. Έτσι είναι το αντίστοιχο του να είμαι εγώ, ξέρω εγώ, πώς να το πω, να είμαι υπεύθυνος, να με έχει πάρει ο Νίκος για να του δίνω συμβουλές για το πώς δεν θα μπουν διαρρήκτο στο σπίτι του και να μπουκάνουν στο δικό μου και να το σηκώσουν όλο. Λογικά ο Νίκος θα μου πει, εντάξει Μάνο, μη μου δώσεις άλλες συμβουλές για το πώς θα αποφύγω τους διαρρήκτες, γιατί δεν βλέπω και πολύ τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, όμως εδώ δεν παρετούμεθα κύριοι εμείς. Και γιατί δεν παρετούμεθα, γιατί έτσι είναι πάνω κάτω η απάντηση. Τη δίνει περίπου αυτή ο πρώην υφυπουργός μεταφορών οικονόμου, όχι ο Γιάννης ο οικονόμου, ο άλλος ο οικονόμου που ήμασταν παλιά Πασόκ με το Μούση. Αυτός τέλος πάντων δεν τον θυμάσαι εσύ Νίκο, δεν τον καταλάβεις τώρα. Συζητούν για το θέμα του ντόκου, αν θα παραιτηθεί ή όχι.
1: Εσείς τι λέτε, υπάρχει θέμα με τον κύριο ντόκο?
2: Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Γιατί θα ζητήσεις παράτηση κάποιον, γιατί κάποιοι κακοήθησης ή καλό, δεν ξέρω.
1: Όχι, λόγω του ρόλου του, ότι έδειξε είναι, ότι δεν μπορεί να επιτελέσει αυτό το ρόλο.
3: Υπεύθυνος ασφαλείας είναι.
2: Έτσι παρετούνται υπεύθυνοι ασφαλείας.
3: Με συγχωρεί.
0: Έτσι παρετούμαστε, έτσι παρετείτε. Δηλαδή πρώτη φορά τα ακούω. Δηλαδή κάποιος που αποδεικνύεται ότι είναι τρύπα κενό ασφαλείας θα πρέπει να παραιτηθεί άμα είναι σύμβουλος ασφαλείας. Πού ακούστηκε αυτό? Σε λίγο θα μας πείτε ότι αν ο σοφέρ του πρωθυπουργού πιαστεί να οδηγεί μεθυσμένος και τρακάρει με το αυτοκίνητό του, θα πρέπει να σταματήσει να είναι σοφέρ του πρωθυπουργού. Πού ακούστηκε αυτό? Δηλαδή μα τρελάνετε στο τέλος, παιδιά, εσείς είσαστε απαράδεκτοι τώρα. Έλεος.
2: Δεν εκτιμώ, έτσι που το ακούω δεν το εκτιμώ ως ένα θέμα για να ζητήσει την παραίτηση ενός αξιωματούχου, γιατί έγινε μια τέτοια, ας πούμε.
0: Μια τέτοια, ας πούμε, αυτή από αυτό και τις άλλες εκεί που πηγαίναμε και αυτό, εξ από εδώ, σηκωθείτε, έτσι, αυτό, λέξη στην τύχη. Ξαναλέω, συζητάμε για τον σύμβουλο ασφαλείας του Πρωθυπουργού που αποδείχθηκε ο ίδιος κενό ασφαλείας. Επειδή κάτι Ουκρανοί, φαρσέρ, πράκτορες, τι μας ενδιαφέρει, το Ρώσοι, συγγνώμη, Ρώσοι, πήραν και του είπαν έλα θείο από την Ουκρανία είμαστε. Και εκείνος λέει εντάξει παιδιά, άμα είστε από την Ουκρανία να τα πούμε. Και λέει του κάνανε υβριδική επίθεση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Το κάνει χειρότερο. Ήτανε σαν τη Μενδώνη που πήγε και είπε για το Λιγνάδι «Με ξεγέλασε με βαθιά υποκριτική τέχνη». Δηλαδή πείτε κάναμε, είναι καλύτερο, γιατί το άλλο και φαίνεται ότι έχετε κάνει και ότι δεν έχετε τα κότσια να την παραδεχτείτε. Δεν είναι ότι την κρύβετε την που κάνατε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι για παραίτηση, παιδιά, για όνομα του Θεού. Στο κάτω κάτω δεν μας κάνει, παιδιά, και καμία εντύπωση το έκανε αυτό ο ντόκος, ότι άνοιξε στους αυτούς που του είπαν έλα από την Ουκρανία είμαστε.
3: Είναι σοβαρό το θέμα για σας ή δεν είναι καν σοβαρό, δεν πρέπει να το συζητάμε?
2: Ποιο είναι σοβαρό, ποιο θέμα είναι σοβαρό?
3: Τούτη συζήτησε με δύο φαρσέρ θέματα εθνικής ασφαλείας της χώρας.
1: Υπήρχε για το ουκρανικό ντρόουν στη θάλασσα της Λευκάδας, ας πούμε, συζήτησε μαζί τους.
2: Ναι.
3: Δεν σας προκαλεί καμία εντύπωση εσάς?
2: Καμία απόλυτο.
0: Καμία απόλυτο, το ξέρετε τον ντόκο, τον έχετε δει? Το περίμενα. Αυτό σημαίνει, δεν μου προκαλεί καμία εντύπωση. Είναι ότι τον είχα γνωρίσει, δεν περίμενα κάτι τίποτα καλύτερο. Αυτό σημαίνει το. Τέτοιο, εντάξει, εκείνο ξέρει καλύτερο. Εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά μα λένε οι ίδιοι ότι του προκαλεί εντύπωση. Πάει να πει ότι. Και ποιο ξέρει σε ποιου άλλου θα έχει μιλήσει. Τι θα έχουν πάρει. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας μην παραιτηθεί, δεν πειράζει. Μπορεί να είναι και θέση έτσι. Να μην πες μας και εσύ τη συμβουλή σου. Εντάξει, σε ευχαριστούμε. Και όποτε σου λέει, άστονα, δεν πειράζει. δεν ξέρει και τίποτα έτσι κι αλλιώς για να πει. Αλλά θέλω να πω, αν τον κρατήσουν, να, σίγουρα να του πάρουν τα τηλέφωνα, να του ελέγχουν τα mail του, παιδιά. Γιατί υπάρχουν διάφοροι πρίγκιπες από την Αφρική που στέλνουν email. Λοιπόν, να τα ελέγχουν, να του πούνε, δεν είναι αληθινός πρίγκιπας αυτός που σου στέλνει το mail, και εννοείται να μην τον αφήνουν να ανοίγει την πόρτα. Μην του χτυπήσει κανένας από το ΔΔΕ. Είμαστε και ανοίγει, να πει, μα αφού μου είπε ότι είναι από το ΔΔΕ. Και τα τηλέφωνα πάλι έλεγχος, γιατί μπορεί να του πούνε να βάλει τα πολύτιμα σε κανένα λουμινόχαρτο και να το βγάζει έξω στις νερατζιές του Μαξίμου απ' έξω, να τον, με στους τσολιάδες να είναι με το αλουμινόχαρτο. Λοιπόν, προσοχή στον ντοκ, κρατήστε τον, αλλά με έλεγχο από πάνω, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει.

0: Λίγο πριν πάμε στο ημίχρονο, να σας αφήσω με ένα teaser για τη συνέχεια. Θα θυμάστε, φαντάζομαι, ότι ο παρουσιαστής της πρεμιέρας του Αλέξη του Τσίπρα, του Προέδρου Αλέξη, της πρεμιέρας με το καινούριο το κόμμα, ο παρουσιαστής Χιλάκης, προσπαθώντας να τον κολακεύσει, τον είχε πει Τζοκόντα.
1: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
0: Είναι ζωγραφιά. Είναι τεχνοτέχνης και είναι καλύθωρο. Μα όπου και να έχει το μάτι, σε κοιτάει παντού και κοιτάζει πότε θα φύγει, δεν θα προσέξει για να απλώσει το κέντρο να σου αρπάξει το πορτοφόλι. Αυτό το είχε πει για καλό. Σκέφτεται κανείς, υπάρχει κάτι χειρότερο να πεις για καλό για τον Τσίπρα? Εγώ δεν μου ερχόταν πολύ εύκολο. Ευτυχώς η παρουσιάστρια της πρεμιέρας του Αλέξη, η Τουμασάτου, το βρήκε.
2: Στο κόμμα υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν πολύ εντυπωσιακό βιογραφικό.
3: Ναι.
2: Όμως είναι ένα κόμμα όπου ο Τσίπρας ξεχωρίζει.
3: Νομίζω ότι όσο καλούς ηθοποιούς και αν είχε η Βουγιουκλάκη, η Βουγιουκλάκη θα ξεχώριζε.
2: Ναι.
0: Εσείς Βουγιουκλάκη τον Αλέξη. Ο ένας ο παρουσιαστής λέει, πώς το λένε, ότι είναι Τζοκόντα. Η άλλη παρουσιάστρια λέει ότι είναι η Αλίκη. Εσείς είστε, δηλαδή ωραίο είναι, ωραίο αστείο, αλλά παιδιά, όταν λέμε κάποιον ότι είναι Αλίκη, δεν το λέμε για καλό. Όταν λέμε ότι δεν είναι Βουγιουκλάκη, σημαίνει ότι έχει καβαλήσει το καλάμι, ότι φαντάζεται διάφορα πράγματα, ότι είναι υποκριτής και ψεύτη. Δεν το λέμε το Αλίκη, δεν το λέμε για καλό. Άμα πω εγώ ο Νίκος, ο Βουγιουκλάκη, άμα πει για μένα ο Βουλαρίνος, Βουγιουκλάκη, δεν είναι καλό, θέλω να πω. Δηλαδή ίσως λέω εγώ τώρα, εντάξει, εκείνος είναι παρουσιαστής, εκείνη είναι παρουσιάστρια. Εκείνοι ξέρουν καλύτερα, έτσι. Δεν είμαι εγώ. Περισσότερα για το θέμα στο ημίχρονο. Μετά, στο δεύτερο ημίχρονο.

0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
1: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
2: Ω,
0: κόκκιπε, κομπάνιο.
3: Team colleague.
4: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο?
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε, περίμενε.
9: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
7: Φτιάξε βαλίτσες.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνα σουντουκιού 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
18: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγκες Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Σε εξέλιξη είναι η απολογία ενός εκ των 2 αστυνομικών εντωμεταξύ που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργο στα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου, που είχε σαν αποτέλεσμα το βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Έξω από τα δικαστήρια βρίσκονται συγκεντρωμένοι συνάδελφοι των αστυνομικών, ενώ νωρίτερα κατέθεσε ως μάρτυρας ένας αστυνομικός. Αυτοβούλος επικοινώνησε με τις ελληνικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται μαζί με τους άλλους 2 συλληφθέντες στον εμπρησμό της Μαρθίν, που κατέληξε στον τραγικό θάνατο 3 ανθρώπων το Μάιο του 2010 στην οδό Σταδίου. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους 2 42χρονους συλληφθέντες, η 46χρονη ενημερώθηκε για την εξέλιξη της υπόθεσης και στη συνέχεια προχώρησε σε επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας παρούσα στη διαδικασία και εκφράζοντας την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία. Δεν αποκλείεται η επιστροφή της να πραγματοποιηθεί ως τη Δευτέρα, προκειμένου την Τρίτη να παρουσιαστεί ενώπιον της ανακρίτριας μαζί με τους 2 συλληφθέντες. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στις 5 και 20 τα ξημερώματα στην πόλη των Σερών, όταν 35χρονος αναβάτης μοτοσυκλέτας, υπό συνθήκες που ερευνώνται, προσέκρουσε σε 2 σταθμευμένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια ανετράπη στο δόστρωμα. Ο τραυματίας διακομίστηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, ενώ νωρίς το μεσημέρι οι θεράποντες ιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Διαβουλεύσεις είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στον ΣΥΡΙΖΑ για τη διεξαγωγή ημί της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα. Τα μέλη του οργάνου που επιμένουν στη διεξαγωγή της εξετάζουν σύμφωνα με πληροφορίες συμβιβαστική λύση που περιλαμβάνει πολιτική γραμματεία και σύγκληση κοινοβουλευτικής ομάδας μέσα στην εβδομάδα και συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο Σάββατο. Ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για την υπόθεση των υποκλοπών, αλλά δεν θα πω τίποτα παραπάνω γιατί πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, δηλώνει ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης. Σε συνέντευξή του στο Θανάση Λάλα σε διαδικτυακή εκπομπή, αναφέρει ότι για την υπόθεση των υποκλοπών έχει πάει 2 φορές στη Βουλή και μία στον Άριο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Παράλληλα, επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι ήταν ένας κακός πρωθυπουργός, ενώ για τον Νίκο Ανδρουλάκη δηλώνει ότι έχει αιμονή μαζί του. Έσιο τέλος είχε σήμερα υπόθεση ομοιρίας μιας γυναίκας σε σούπερ μάρκετ στο Νότιο Βερολίνο. Η αστυνομία εισέβαλε στο κατάστημα, εξουδετέρωσε τον δράστη και απελευθέρωσε την όμοιρο χωρίς να ανοίξει πυρ. Η γυναίκα, η οποία εργάζεται ως ταμεία στο σούπερ μάρκετ, κρατεί το εχμάλωτη υπό την απειλή μαχαιριού επί περισσότερες από 11 ώρες και απελευθερώθηκε από τις ειδικές αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, είναι καλά στην υγεία της, έχει ωστόσο υποστεί σοκ, ενώ ο δράστης τραυματίστηκε ελαφρά κατά την επέμβαση των αστυνομικών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τέιζερ για να τον ακινητοποιήσουν.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τους 36 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Durostik ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Durostik που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
0: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, με χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
8: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
9: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
10: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
11: Τούνι και 10 μέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
12: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
13: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται.

0: δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δίνεις καλύτερα.
1: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
2: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι, του δίωρου μαθήματος ενισχυτικής διδασκαλίας. Νίκος Χατζιουαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Οι παρουσιαστές της πρεμιέρας του Τσίπρα στην απόδειξη ότι την καλύτερη σάτιρα την κάνουν οι οπαδοί. Έτσι, εναντίον κάπου, κατά λάθος, αλλά αυτό είναι που την κάνει και καλύτερη. Όλα ξεκίνησαν, αν θυμάστε, πριν από λίγο καιρό, όπου ο Εμίλιος Χιλάκης, θέλοντας να κάνει ένα κουπλιμέντο στον Αλέξη, τον είπε Τζοκόντα.
1: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό η τεχνική είναι σε πολλούς πίνακες. Δεν ξέρω γιατί διάλεξε την Τζοκόντα. Να τέτοιο, αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν φταίει που δεν είμαι εγώ καλλιτέχνης. Η παρουσιάστρια της πρεμιέρας, γιατί ήταν δύο αν θυμάστε, ο Χιλάκης, παρουσιαστής, η του Μασάτου παρουσιάστρια, η παρουσιάστρια λοιπόν της πρεμιέρας, το πήγε ακόμα πιο πέρα, εκεί που νομίζαμε ότι δεν μπορεί να γίνει πιο αστείο, εκεί που φανταζόμασταν τον Αλέξη μας ως την Τζοκόντα, η Μαριάννα του Μασάτου κατάφερε να το κάνει πιο αστείο.
2: Στο κόμμα υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν πολύ εντυπωσιακό βιογραφικό.
3: Ναι.
2: Όμως είναι ένα κόμμα όπου ο Τσίπρας ξεχωρίζει.
3: Νομίζω ότι όσο καλούς ηθοποιούς και αν είχε η Βουγιουκλάκη, η Βουγιουκλάκη θα ξεχώριζε.
2: Ναι.
0: Βουγιουκλάκη ο Αλέξης μας. Το έλεγα και στο τέλος του προηγούμενου μικρόνου. Δεν το λέμε για καλό. Αν πούμε, δεν ξέρω πώς το έχουν οι ηθοποιοί, αλλά όλοι οι υπόλοιποι, άμα πούμε για κάποιον ότι είναι Βουγιουκλάκη. Δεν το λέμε για καλό. Δηλαδή δεν θες να τον κάνεις παρέα. Δεν θες να συνεργαστείς μαζί με μια Βουγιουκλάκη. Γιατί δεν θα περάσεις καλά. Έτσι, να πούμε, λέω τώρα, έτσι. Λέω, μέσα στην εβδομάδα, όταν και πρωτακούσαμε τη φοβερή φράση αυτή, τη σατυρική, κατά λάθος σατυρική φράση του Μασάτου, κάποιοι φοβερά επιμελεί με συμμαθητές, και σας ευχαριστώ, μου θυμήσατε ότι του Μασάτου, ότι μάλλον αυτός ο παραλληλισμός του Τσίπρα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη δεν έγινε για πρώτη φορά και είχε προηγηθεί κάποιος άλλος, ο Σταμάτης ο Κραουνάκης εν προκειμένου.

0: πέταξε το ακόμα καλύτερο αστείο.
1: Είναι ένα ιστορικό πρόσωπο ο Τσίπρας που εμπιστεύομαι και εμπιστεύω. Είναι ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι είναι πολύ έντιμος.
0: Πολύ έντιμος ο Τσίπρας. Είναι, εγώ είμαι πολύ ψηλός, ο Τσίπρας είναι πολύ έντιμος. Εντάξει, εντάξει, γίνεται. Γιατί όχι. Εξαρτάται και τον ορισμό που δίνει κανείς τη λέξη εντιμότητα. Μην λέμε τα ίδια, να μην πούμε όλους, μην αραδιάσουμε όλους τους λόγους για τους οποίους ο Αλέξης μας δεν είναι έντιμος, δεν έχει καμία σχέση με την εντιμότητα. Δεν έχουμε και 2-3 ώρες στη διάθεσή μας. Και στο κάτω-κάτω δεν έχει σημασία. Και γιατί το λέω, εδώ δεν έχει σημασία τι λέει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Υπουργός Υγείας, ο Γεωργιάδης, για τον Αλέξη, ο οποίος θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες θύμισε τι είχε πει ο Κοντονής και τι είχε πει ο Στέφανος ο Κασελάκης για την εντιμότητα του Τσίπρα. Λογικά, με λίγα λόγια, είπε ότι τα πήρε. Ότι τα πήρε και γι' αυτό κράτησε τη Βουλή μια εβδομάδα παραπάνω ανοιχτή. Μετέθεσε την ημερομηνία των εκλογών προκειμένου να ψηφιστεί ένας νόμος ο οποίος να αφαιθούν οι διάφοροι γκάγκστερ από τις φυλακές που βγήκαν κλπ. Αλλά κυρίως να ψηφιστεί ένας νόμος ο οποίος μετέτρεπε από κακούργημα σε πλημέλεια τη δωροδοκία δημοσίου υπαλλήλου. Γιατί να θες να αλλάξεις την κατηγορία, τη δωροδοκία δημοσίου υπαλλήλου, ένα φρικαλαίο έγκλημα σε βάρος όλων μας. Ποιος ο λόγος να το κάνεις από κακούργημα πλημέλημα? Ποιος ξέρει. Εν πάση περιπτώσει, άφησε να εννοηθεί ο Άδωνης, το είπε ευθέως, δεν είμαι σίγουρος, ότι τάρπαξε από κάποιον ο Τσίπρας που θα κατηγορεί το ή κατηγορεί το γι' αυτό. Και ο Αλέξης μας δεν προσέφυγε στη δικαιοσύνη. Επειδή, ρε παιδιά, δεν είχε σημασία.
2: Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Λέω, ποιος το είπε αυτό? Ο Άδωνης. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία.
0: Α, γι' αυτό δεν προσφεύγει στη δικαιοσύνη, Αλέξη. Εντάξει. Εντάξει, αυτό ο Άδωνης δεν έχει καμία σημασία. Ο Λοβέρδος, ο σύντροφος, πρώην σύντροφος, για πάντα βέβαια σύντροφος, γιατί και τώρα στη Νέα Δημοκρατία πήγε, πιο πολλούς πασόκους πρέπει να έχει εκεί. Ο Λοβέρδος, ο σύντροφος Λοβέρδος, ούτε αυτός έχει σημασία κάτι.
3: Την ημέρα που ψηφίστηκαν αυτά τα δύο οι κώδικες,
4: το 19.
3: Ήμουν στη Βουλή από τους ελάχιστους, γιατί η αντιπολίτευση απήχε, αλλά ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ τότε, και πήγα εκεί για να καταψηφίσω, για να πω ότι καταψηφίζουμε.
4: Κρατήθηκε ανοιχτή η Βουλή επίτηδες για να περάσουν αυτοί οι κώδικες, έτσι.
3: Πήγαν και πίσω οι εκλογές μια εβδομάδα για να γίνει αυτό.
4: Βέβαια.
3: Ήταν ο κύριος Κοντονής εκεί.
4: Ναι.
3: Με πλησίασε στο έδρανό μου και μου είπε πράγματα πάρα πολύ σοβαρά και βαριά. Έτσι. Δεν θα το ξεχάσω. Δεν το εκμεταλλεύτηκα. Δεν το αξιοποιήθηκα. Δεν βγήκα έξω να πω, α, τι μου είπε ο Κοντονής. Ναι. Εγώ δεν θα ξεχάσω αυτά που μου είπε. Αυτά συναρμολογούνται με αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Το καταθέτω.
4: Δένουνε λοιπόν. Ένα.
0: Δεν τα λες να τα μάθουμε κι εμείς, δηλαδή. Τι κάνεις, προστατεύεις τον Τσίπρα? Ρε, σύντροφε Αντρέα. Θέλω να πω, είναι οι ζωές της χώρας, αφορούν τη χώρα όλα αυτά. Άμα τα κρατάτε για τους εαυτούς σας, είναι πρόβλημα. Ενδεχομένως και ποινικό αδίκημα, δεν ξέρω. Δεν τα ξέρω αυτά καλά. Εν πάση περιπτώσει, συνέχισε ο Ανδρέας ο Λοβέρδος.
3: Εγώ έκανα ακόμα.
4: Και κλείνουμε με αυτό, έλατε.
3: Έκανα ακόμα. Ξέρω πόσο κοστίζει. Και πόσο δυσβάσταχτο είναι να το κάνεις όταν δεν υπάρχει κρατική χρηματοδότηση. Πού βρήκε τα χρήματα για να κάνει τα γραφεία του στην Αμαλία?
4: Ναι.
3: Πώς χρηματοδοτούνται οι εκδηλώσεις?
4: Λέει λίγα από τους πολλούς.
3: Δεν υπάρχουν αυτά.
4: Γιατί δεν?
3: Εδώ πρέπει να καταγράφεται. Πρέπει να. Ξέρετε, υπάρχουν υπηρεσίες.
4: Κάποιοι έχουν δώσει χρήματα.
3: Υπάρχουν τις υπηρεσίες της Βουλής. Όχι, πρέπει να τα ξεκαθαρίσει.
4: Θα το πει ο ίδιος.
3: Πώς? Έσοδα-έξοδα. Όταν αυτά δεν τα έχεις, έχεις και ένα ιστορικό. Γνωστό ιστορικό, οι υπουργοί σου καταδικασμένοι από το ειδικό δικαστήριο. Έχεις αυτά, έχεις ναυαγήσει, έχεις δώσει χίλια δικαιώματα. Για να μιλήσεις για ηθική επανάσταση σήμερα, πρέπει να μην σε ακουμπάει κανένας πουθενά και να έχεις το θάρρος να πεις πού βρίσκεις τα λεφτά που χρηματοδοτείς.
4: Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
0: Όχι μόνο το κόμμα και το ίδρυμα. Έχουμε πολλά ανοιχτά μαγαζιά που τρέχουμε. Με τι λεφτά άραγε, κανείς δεν ξέρει. Αρκεί που είναι έντιμος, αρκεί που λέει ο ίδιος ότι είναι έντιμος, γιατί κανένας άλλος δεν το πιστεύει. Ίσως οι παρατρεχάμενοι του, αλλά και για αυτούς δεν είμαι απολύτως βέβαιος. Να ακούσουμε και κάποιον άλλον. Τον άνθρωπο ο οποίος τον έφερε, τον έκανε σχεδόν πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθειά του να διαλύσει το κόμμα του. Μία από αυτές ήταν να κάνει πρόεδρο τον Κασελάκη. Τι καταγγέλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, για το τι συνέβαινε με τα οικονομικά του κόμματος του Τσίπρα?
5: Ένα μήνα μετά

0: την εκλογή μου ή μάλλον στον αμέσως επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο του 2023, ξαφνικά πάνω από 1,3 εκατομμύρια ευρώ με τα χρονολογημένα τιμολόγια σκάνε και μάλιστα χωρίς να είμαι τότε να έχω την διοίκηση, την οικονομική, την νομική ο ίδιος, καθώς το πλειοεξούσιο σε μένα ή μάλλον η εξουσιοδότηση σε μένα δόθηκε 2 μήνες μετά την ανάληψη της ηγεσίας που τυπικά πήρα στις 24 Σεπτέμβρη του 2023.
1: Μάλιστα, αποκλείεται να είχε κάποια σχέση ο Αλέξης με αυτά, έτσι, για όνομα του. Είναι έτοιμος πρώτα απ' όλα, το λέει ο ίδιος. Συνεχίστε, κύριε Στέφανε.
0: Με ευθύνη Τσίπρα Γεωργόπουλου, εκείνους τους 2 μήνες έφυγαν πολλά χρήματα προς προμηθευτές. Μάλιστα, υπήρχαν και τιμολόγια, τα οποία ήταν για υπηρεσίες που ουδέποτε είχαν προσφερθεί, δόθηκαν, τα οποία έσκασαν εκείνη την εποχή.
2: Τι εννοείται, έτσι, συγγνώμη, υπήρχαν και εικονικά τιμολόγια, λέτε.
0: Όταν λέει... Σωστά.
1: Δεν το πιστεύω. Αλλά και να υπήρχαν πάλι, ο έντιμος Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να έχει καμία σχέση.
0: Υπήρχαν υπερκοστολογήσεις μόνο και για την εκλογή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω από 500.000 ευρώ δαπανήθηκαν σε αυτό.
1: Πάλι δεν το πιστεύω. Α, και εννοείται, ξαναλέω, ότι ο Τσίπρας είναι έντιμος. Είναι δυνατόν να ήξερε τίποτα από όλα αυτά, τα οποία στην πραγματικότητα μόνο ένας εισαγγελέας μπορεί να τα διερευνήσει σε βάθος.
0: Πολλές φορές έχω προσκαλέσει τον οικονομικό εισαγγελέα να με ρωτήσει και δεν έχει έρθει κανείς.
1: Εντάξει, δεν θα ανοίξουμε τώρα αυτή τη φάμπρικα, να δούμε από πώς χρηματοδοτείται, το ΚΚΕ μετά, πώς χρηματοδοτείται, αρχίζουμε να ψάχνουμε τα οικονομικά του ενός και του άλλου, των άλλων κομμάτων. Άσε, έντιμος ο Αλέξης, είναι έντιμος. Αυτό μας αρκεί. Είναι έντιμος ο Αλέξης. Όταν τον ρωτούν δε τις συντρόφους του Αλέξη, τους παρατρεχάμενους μάλλον για να το πω πιο σωστά, του Τσίπρα, καλά, λέει ότι τα πήρε ο Γεωργιάδης, ισχυρίζεται ότι τα πήρε ο Τσίπρας. Δεν πρέπει να κάνει μια αγωγή, κάτι να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Όταν σου λένε ότι τα πήρες, δεν σε λένε κακό, έτσι, αυτό, διεφθαρμένο γενικώς και αορίστος. Λέει, τα πήρε. Κάποιος το δωροδοκήθηκε. Πώς να το πούμε. Συνήθως προσφεύγουμε στη δικαιοσύνη. Τι απαντούν, παιδιά, οι σύντροφοι?
3: Γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν του κάνει μήνυση?
4: Τώρα,
3: δηλαδή, ξέρει και του λέει ότι είσαι διεφθαρμένος και τα πήρες.
4: Απαντώ λοιπόν.
3: Δηλαδή σε αυτό.
4: Δώστε μου ένα λεπτό, παρακαλώ. Υπάρχει αυτεπάγγελτη παρέμβαση τότε. Ο εισαγγελέας διερευνά την υπόθεση, αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα και τη βάζει στο αρχείο.
1: Άρα όποια υπόθεση μπαίνει στο αρχείο, πρώτον δεν μας απασχολεί, αλλά η ερώτηση δεν είναι για την υπόθεση. Η υπόθεση είναι, το ξαναλέμε, που μια εβδομάδα καθυστέρησε τις εκλογές ο Αλέξης προκειμένου να ψηφιστεί ο καινούριος ποινικός κώδικας, στον οποίο μεταξύ άλλων η δωροδοκία δημοσίου υπαλλήλου γινόταν πλημέλημα από κακούργημα. Τραχαγύρευε γιατί. Οπότε το ότι πήγε στο αρχείο θα ήταν ένα επιχείρημα στο δικαστήριο, στο οποίο θα προσέφευγε ο Αλέξης Τσίπρας εάν δεν είχε κανένα φόβο και ήταν σίγουρος ότι θα καταδικαστεί ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Το ίδιο αστείο επιχείρημα χρησιμοποιεί και η συντρόφισσα Μαριζέτα.
5: Μας προκαλεί με εύλογη απορία γιατί ο αρχηγός της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας, ενώ δέχεται μια τόσο μεγάλη κατηγορία, τόσο βαριά κατηγορία, αφήστε με να ολοκληρώσω, κύριε Αντωνοπούλου, δεν σας διακόψα.
6: Αφήστε
5: με, κύριε Αντωνοπούλου, δεν είστε διαξιάς,
6: κύριε Αντωνοπούλου.
1: Αυτή η απάντηση είναι η απάντηση στην ερώτηση αν τα πήρε ο Αλέξης. Η ερώτηση όμως δεν είναι αυτή. Η ερώτηση είναι, αφού ο Αλέξης δεν τα πήρε, γιατί δεν κάνει αγωγή, μείνει στη διάολο, δεν προσφεύγει στη δικαιοσύνη εναντίον του Άδωνη Γεωργιάδη που ισχυρίζεται ότι τα πήρε? Αυτή η ερώτηση, και σε αυτή την ερώτηση η απάντηση δεν είναι «μα μπήκε στο αρχείο η υπόθεση».
3: Αφήστε κύριε Αντωνόπουλου, κατηγορείται ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας ότι τα έπαιρνε. Δεν έχει την ηθική.
1: Ο πρώην Σιριζέος νυν Πασόκος Πέτρος Παπάς τσακώνεται με την πρώην Πασόκα, μετά Σιριζέα ή Σιριζέα Πασόκα, τώρα Ελασίτισα μπερδεύομαι. Πρέπει να δω στο Transfer Markt τι γίνεται με όλους αυτούς. Μαριζέτα Αντωνοπούλου, και αφού δεν έχει τι να απαντήσει για την ερώτηση, γιατί δεν προσβεύει στη δικαιοσύνη ο Αλέξης, θυμάται ότι ο Ανδρουλάκης είχε ξεχάσει να δηλώσει 1 εκατομμύριο στο Πόθενες και στο. Αυτή είναι η απάντηση. Γιατί δεν προσβεύει στη δικαιοσύνη ο Τσίπρας, είχε ξεχάσει 1 εκατομμύριο ο Ανδρουλάκης να δηλώσει από το Πόθενες του και κάνετε συγκυβέρνηση.
3: Κατηγορείται από τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, από τον Υπουργό Υγείας της χώρας, ότι τα έπαιρνε. Μίζα. Και μάλιστα έχουμε και, να το πω λίγο και αυτό, είχαμε και καταγγελίες από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για μαύρα ταμεία. Είχαμε για μαύρα ταμεία. Συγκυβέρνηση κάνει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος 2,5 χρόνια εισέπρατε τα χρήματα του ελληνικού λαού και σιωπούσε και δεν ασκούσε αντιπολίτευση.
1: Και το πράγμα γίνεται ακόμα πιο αστείο εδώ.
3: Κύριε Αντωνοπούλου, είστε,
7: έχει
3: είναι χιδαίο αυτό το οποίο
7: η
3: κάνετε.
7: Η κυρία Σδούκου έχει
3: είναι,
7: το λόγο.
3: Είναι χιδαίο αυτό το οποίο κάνετε.
6: Με το έχει το λόγο.
7: Κύριε Παπά.
6: Και με το Γεωργιάδη.
3: Ο κύριος Τσίπρας να πει αν θα κάνει μήνυση ή όχι.
7: Δεν μιλήσει.
3: Αλλιώς εύλογες απορίες γύρονται, κύριε Αντωνοπούλου.
6: Είναι με τους τρεις ή μόνο οι δύο.
7: Κύριε Αντωνοπούλου.
3: Είναι δικό σας,
7: κύριε Παπά. Έχω δώσει το λόγο στην κυρία Σδούκου. Δεν ακούτε. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ.
1: Τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερ

0: Μαριάννα, πες μας κάτι, ρε, κορίτσι, να γελάσουμε.
1: Είναι ένα ιστορικό πρόσωπο ο Τσίπρας που εμπιστεύομαι και πιστεύω. Είναι ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι είναι πολύ έντιμος.
0: Μπράβο, καλό, καλό. Τάντε τώρα να πω, εγώ χωρατά. Τι να πω. Τέλος πάντων, θα δούμε. Δεν χρειάζεται να πω πολλά. Υπάρχουν εδώ οι σύντροφοι. Παλαιός Πρίτανης Μιλόπουλος. Μιλόπουλος μιλάει και αυτός για τον Αλέξη του και...
2: Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας έχει δικαιωθεί σε 100 σημεία και μου λέτε τώρα μια περίπτωση...
3: Έχει δικαιωθεί σε 100.
2: Σε 100. Σε 100.
0: Δεν ξέρω, μην με κοιτάς, Νίκο. Δεν ξέρω, δεν είμαι. Αυτά ανήκουν σε επιστήμες που δεν. Όχι, δεν, ούτε μυρωδιά δεν μπορώ να πάρω από αυτές. Η συζήτηση πάει στις τράπεζες και ο Μιλόπουλος για να υπερασπιστεί τον Τσίπρα. Τι επικαλείται, τον Τσίπρα.
3: Ακόμα και αν υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι έκλεισε τις τράπεζες, έφερε το τρίτο μνημόνιο.
2: Οι τράπεζες, κύριε Ζαχαρέ, όπως ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας μας εξήγησε πολύ αναλυτικά, νομίζω, ναι, είχαν κλείσει όταν είχαν βγάλει οι πάντες τα χρήματά τους στο εξωτερικό.
0: Δεν ξέρω τι παρέχεις κάνει ο Μιλόπουλος, αλλά οι πάντες δεν είχαμε βγάλει τα χρήματά μας στο εξωτερικό, δεν είχαμε τη δυνατότητα. Θέλω να πω, ναι, και λεφτά να είχαμε, δυνατότητα, γιατί θέλει ειδικές δυνατότητες για να τα βγάλεις στο εξωτερικό. Δεν είναι έτσι απλό, δεν λες απ' τα παίρνω και τα πάω στο εξωτερικό, είναι ιστορία. Δεν είναι τόσο απλή, αλλά εντάξει, ανάλογα με το περιβάλλον του ο καθένας κάνει. Και γιατί τις έκλεισε ο Αλέξης μας στις τράπεζες, Μιλόπουλε?
2: Ναι. Είχαν κλείσει όταν είχαν βγάλει οι πάντες τα χρήματά τους στο εξωτερικό.
3: Επειδή φοβόντουσαν τον
2: Τσίπρα. Οι τράπεζες δεν υπήρχαν όταν τις έκλεισε. Ο κύριος Τσίπρας τις έκλεισε για να τις σώσει.
0: Είναι σαν το ανέκδοτο για να μην υποφέρει. Που είναι ένας που σκοτώνει διάφορα στο πέρασμά του οδηγός και κάθε φορά που χτυπάει κάποιο ζώο με το αμάξι του, πάει οδηγεί σαν τρελός, βγαίνει και το πυροβολεί. Και για να το σκοτώσει τελείως. Γιατί λέει για να μην υποφέρει. Και, δηλαδή είναι το αντίστοιχο αυτό που λέει το έκλεισε για να τη σώσει, είναι να πάει κάποιος να πλακώσει τον άλλο στο ξύλο, να τον αφήσει ημιθανή και μετά να τον πάει στο νοσοκομείο και να πει πες μου και ένα ευχαριστώ που ζέσωσα, θα πέθαινες έτσι και θα παρατούσα εκεί. Τέλος πάντων, Σιριζέι με την ευρύτερη έννοια, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη, οπότε ας απολαύσουμε το χιούμορ τους.
4: Στο κόμμα υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν πολύ εντυπωσιακό βιογραφικό.
1: Ναι.
4: Όμως είναι ένα κόμμα όπου ο Τσίπρας ξεχωρίζει.
1: Νομίζω ότι όσο καλούς ηθοποιούς και αν είχε η Βουγιουκλάκη, η Βουγιουκλάκη θα ξεχώριζε.
4: Ναι.
0: Αλέξης Βουγιουκλάκη. Ο πρόεδρος του Ελλάς, Αλέξης Βουγιουκλάκη. Παιδιά, πείτε ένα ζωντάνια γεμάτο να δείξουμε ότι υπάρχει αριστερά. Δεν είναι αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά. Υπάρχει όλο αυτό η Ελασίτε του Τσίπρα και όλα αυτή η συστημική. Ότι υπάρχει μια επαναστατική διάθεση σε άλλους χώρους με το 1, με το 2, με το 3, παιδιά, έτσι. Και έτσι θα πάμε και σε διάλειμμα. 1, 2, 3.
5: Ούτε σε νησιά, ούτε σε φυλακές.

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
9: Πλάς.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα.
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Ενώπιον του εισαγγελέα βρίσκονται οι τρεις ληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Σε εξέλιξη είναι η απολογία ενός εκ των 2 αστυνομικών που μπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος, που είχε σαν αποτέλεσμα το βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Επικοινώνησε αυτοβούλος με τις ελληνικές αρχές η 46χρονη, που φέρεται να εμπλέκεται μαζί με άλλα 2 άτομα που συνελήφθησαν χθες στον εμπρισμό της Μαρφίν, που κατέληξε στον τραγικό θάνατο 3 ανθρώπων το Μάιο του 2010. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους 2 42χρονους συλληφθέντες, η 46χρονη ενημερώθηκε για την εξέλιξη της υπόθεσης και στη συνέχεια προχώρησε σε επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας παρούσα στη διαδικασία και εκφράζοντας την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στις 5 και 20 τα ξημερώματα στην πόλη των Σερών όταν 35χρονος αναβάτης μοτοσικλέτας υπό συνθήκες που ερευνώνται προσέκρουσε σε 2 σταθμευμένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια ανετράπη στο οδόστρωμα. Ο τραυματίας διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών ενώ νωρίς το μεσημέρι οι θεράποντες γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Με περίπου 81 μέλη να δίνουν το παρόν και 59 να συμμετέχουν μέσω Zoom, ξεκίνησε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ σε ξενοδοχείο στο Μεταξουργείο. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα τεθεί και η πρόταση του Θεοφύλου Ξανθόπουλου, η οποία περιλαμβάνει συνεδρίες της Πολιτικής Γραμματείας και σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μέσα στην εβδομάδα και νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο Σάββατο. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του σημερινού Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι, του μαθήματος ενισχυτικής διδασκαλίας, της εκπομπής μάλλον ενισχυτικής διδασκαλίας. Νίκος Χατζιγιαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Αντώνη Σαμαράς στα κουτσομπολιά. Για πες τα, Αντώνη.
1: Πρώτα να ξενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσει τώρα. Πάλι.
2: Τι είπε πάλι?
1: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
2: Άσε με, λοιπόν. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασες την αρχηγία από μένα? 17. Δεν έχεις συνέλθει ακόμα.
1: Καλά, δεν θες ανακοίνωση.
2: Τι ανακοίνωση θα βγάλεις? Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
0: Άντε μην ανοίξω το στόμα μου. Να και όλοι την κάνω ρεζίλη στη γειτονιά. Τι είναι αυτό, ρωτάει ο Νίκο, τι είναι αυτό? Είναι η απελπισμένη προσπάθεια ενός εγωκεντρικού ανθρώπου να επανέλθει στην επικαιρότητα, ενός τζαναμπέτη να εκδικηθεί το κόμμα στο οποίο δεν τον αντιμετωπίζουν ως Θεό. Αυτό είναι, ένας τζαναμπέτης ο οποίος θέλει να κάνει κακό, να ξανακάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Δεν φταίει βέβαια μόνο αυτός, έτσι παιδιά, του φουσκώνουν και τα μυαλά. Του φουσκώνουν και τα μυαλά, τώρα το κάνουν, πώς να πω, τα εννοούν αυτά που λένε. Έχουμε άλλη μια περίπτωση, την Ερντεκόν, και του τα λένε για να γελάνε, αλλά τα λένε. Και δεν τα λένε μόνο εκείνου, τα λένε και σε εμάς. Καθηγητής, από ό,τι είδα, επαγγέλλεται καθηγητής, ο κύριος Μελετόπουλος, ο οποίος μιλάει για τον Αντώνη τον Σαμαρά και λέει αυτό. Στα αλήθεια, έτσι δεν πρόκειται για χαβαλέ?
3: Εγώ εκτιμώ ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς αποφασίσει να πολιτευτεί, θα έρθει πρώτο κόμμα, διότι όλοι θα δουν σε αυτόν τη λύση στο ελληνικό πολιτικό πρόβλημα. Και αν ξαναγίνουν εκλογές, αν δεν έχει κανείς αυτοδυναμία, πιστεύω ότι θα κινηθεί η ελληνική κοινωνία σύσσωμη προς το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
0: Σύσσωμη ηλικία, θα πάρει 80-90% Αντώνη Σαμαρά. Αν δεν πάρει, αυτοδυναμία στις πρώτες, που θα πάρει, είναι το πιο πιθανό. Στις δεύτερες πάμε για τέτοια ποσοστά, 80-90, γιατί όλοι θα ψηφίσουμε Σαμαρά. Δεν θα ψηφίσουμε τίποτα άλλο. Και τα λένε στα σοβαρά. Ο Μελετόπουλος που ακούσατε, ο καθηγητής, είναι ένας από τους 91 που, αν θυμάστε, που να τους θυμάστε, σιγά μην θυμόμαστε την κάθε. Αλλά θέλω να πω που είχαν υπογράψει κάποιο κείμενο με το οποίο ζητούσαν να αναλάβουν πρωτοβουλίες πολιτικές ο Τζαναμπέτης και ο Κωνσταντίνος ο εργατικός. Μεταξύ των οποίων αυτών ήταν και ο Μάζης, αν θυμάστε, που προέβλεπε ότι οι Ρώσοι στην Ουκρανία σε δύο τους ρένουν με τριαντάφυλλα οι Ουκρανοί και σε δύο μέρες θα είναι στο Κίεβο και τέτοια. Μιλάμε για επιστήμονες, όχι παίξε-γέλασε, είναι για που τους εμπιστεύεσαι. Και αυτοί όλοι θέλουν Σαμαρά και Καραμαλή. Και καλά να θέλουν. Αλλά μην τους κορυδεύουν και έτσι τα μούτρα τους, ρε παιδιά. Για όνομα του Θεού, κρίμα είναι.

0: Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε μια μεγάλη αποκάλυψη. Είμαστε άλλωστε η εκπομπή των αποκαλύψεων. Συνεργάτης, δεν θα πούμε το όνομα, δεν το ξέρω κιόλας. Αλλά δεν πρέπει κιόλας να μαντευτεί για λόγους ευνόητους, έτσι καταλαβαίνετε. Γιατί εδώ μιλάμε για πρακτορυλίγια, αποκαλύψεις συγκλονιστικές, τις οποίες θέλει να κρατήσει κρυφές η λέσχη Ελίζας Βόζενμπεργκ. Και η Νεφελίμη, η μαύρη αδερφότητα, η Τουμπαρά, η Τουπαμάρος και διάφορα. Τέλος πάντων, παρακαλώ, με τρόπο και χωρίς να εκθέτουμε πολλές τις πηγές μας και να βάζουμε σε κίνδυνο τους εαυτούς μας, πείτε μας.
1: Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,
0: ναι,
1: ένα ποσοστό ανάμεσα στο 5 και στο 10% δόθηκε στην πρώην Σοβιετική Ένωση σαν έλεγχος μέσα στη Βούλη των Ελλήνων.
0: Τι
1: είναι, λέτε, το λεγόμενο κουκουέ.
0: Τι λέτε τώρα, τι λέτε τώρα. Δόθηκε 5 με 10, σου λέει, εσύ θα έχεις πάντα ένα 5 με 10. Θα είσαι εκεί, ό,τι και να γίνεται, θα είσαι εκεί με 5 με 10. Τι να το κάνω το 5 με 10. Βρε, κράτα το 5 με 10, που σου λέει, το δίνουμε. Κοιτά το γάιδαρο στα δόντια, ό,τι δες κάντο. 5 με 10, μάλιστα. Και τι ήταν αυτό γενικά, ήταν κάποιο σχέδιο, ήταν το κουκουέ, τι.
1: Αυτό, ναι, ήταν το ποσοστό που δεν έπρεπε να αλλάξει με την ειρήνη,
0: ναι,
1: μέχρι δηλαδή να γίνει ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος.
0: Μάλιστα.
1: Τα υπόλοιπα, το υπόλοιπο ποσοστό το κέρδισε η Δύση.
0: Μάλιστα. Συνεχίστε, μην σταματάτε, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε.
1: Για να μην πάρουν γραμμή τα πρόβατα ότι ο Καραμανλής ήταν, ναι, κάργα σιωνιστής,
0: ναι,
1: μόλις δηλαδή άρχισαν τα πρόβατα να ταράζονται λίγο,
0: ναι,
1: φέρανε τον Ανδρέα Παπανδρέου με το Πασόκ του. Όλα πήγαιναν καλά μέχρι να αλλάξει η νοοτροπία του Πασόκ και από φιλοαμερικανική ουσιαστικά,
0: ναι,
1: να μπει ο Σιμίτης και να γίνει φιλογερμανική.
0: Αυτό, αλλά τι σχέση έχουν με το κουκουέ και το. Ναι, θέλω να πω. Το Πασόκ μαζί με τον Καραμαλή. Τέλος πάντων, τώρα προσπαθούμε εδώ τώρα σε αποκαλύψεις να βάλουμε λογική και να. Λοιπόν, τι έγινε λοιπόν τότε, τι έγινε τότε, για πείτε μας, τι έγινε τότε.
1: Από τότε αποφασίστηκε, ναι, η διάλυση του Πασόκ, όπου για να μην φύγουν τα πρόβατα, ναι, για να πάνε στο κουκουέ, που είναι το σταθερό ποσοστό που δεν πρέπει ποτέ να αλλάξει, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και την Ορθόδοξης Ρωσίας, δηλαδή του Ανατολικού Μπλοκ.
0: Μάλιστα.
1: Το Ανατολικό Μπλοκ έπρεπε μονίμως να είναι εκεί, γιατί ήταν συμφωνημένο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Μάλιστα.
1: Τι κάνανε λοιπόν, ουσιαστικά βάλανε ένα ανάχωμα που,
0: ναι,
1: το ονομάσανε ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να μην ξεφύγουν. Φύγουν πρόβατα προς το κουκουέ και να πάνε τέλος πάντων να μαζέψουν ουσιαστικά τους Πασόκους ξανά υπό την αμερικανική επιρροή, εντάξει.
0: Ποτάκου τους αφιλότιμους, τι πήγανε και σκεφτήκανε. Τους άτιμους. Και ευτυχώς που υπάρχουν 5 άνθρωποι φωτισμένοι και καταλαβαίνουν τι κάνουν τα 10 εκατομμύρια πρόβατα. Όλοι αυτοί οι τύποι, παρέθεση, είναι σαν το ανέκδοτο που είναι ένας και είναι στην Εθνική και βλέπει να έρχονται προς αυτόν τα αυτοκίνητα. Πω, όλη η τρελή έχει μπει στο αντίθετο ρεύμα και λέει πω, γεμίσαμε τρελούς, όλοι πάνε αντίθετα. Και είναι κάπου. Λοιπόν, αλλά δεν έχει σημασία, μην δίνετε σημασία σε μένα. Θέλω να μου πείτε, αν μπορείτε φυσικά και αν σας επιτρέπετε, εσείς με ποιον είστε από όλους αυτούς τώρα, γιατί δεν έχουμε καταλάβει από τη διοίκηση. Είμαστε με το κουκουέ, ψηφίζουμε κουκουέ, είμαστε με τους άλλους. Με τους άλλους σίγουρα δεν είμαστε, αλλά είμαστε με το κουκουέ ή δεν είμαστε ούτε με το κουκουέ.
1: Εγώ δεν είμαι με κανέναν.
0: Α.
1: Όμως, εάν είναι να ψηφίσω κάτι σε αυτές τις εκλογές,
0: ναι,
1: θα ψηφίσω την υπερδύναμη η οποία αυτή τη στιγμή υστερεί στην Ελλάδα, μόνο και μόνο για να σπάσω το τσαμπουκά της υπερδύναμης η οποία αλωνίζει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
0: Θα τους κάνετε, ναι. Δηλαδή κουκουέ. Εντάξει, καταλάβαμε. Χαρείτε βρε, σύντροφοι, ορίστε. Βρήκαμε άλλη μια ψήφο.
2: Ούτε σε νησιά, ούτε σε φυλακές. Όλοι τους ελιγίσανε οι κομμουνιστές.
0: Και με αυτό το γεμάτο αισιοδοξία και ζωντάνια μήνυμα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, θα πρέπει να περιμένετε κανένα μήνα τώρα. Ας πούμε, τελειώνατε. Δεν φταίω εγώ. 2 ώρες κάνουμε εκπομπή. Λοιπόν, θα περιμένετε κανένα μήνα τώρα, γιατί φεύγω για διακοπές. Καλό καλοκαίρι.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
2: Τι δροσιά του να έχετε?
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
13: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

μένουμε με ρολόγια. Νεφέλη Μέγκ εδώ πέρα και σήμερα για ακόμα μια εβδομάδα. Και αυτή την εβδομάδα είναι αφιερωμένη στο ταξίδι μου στην Άγκυρα. Γιατί ήμουν στην Άγκυρα όμως, γιατί είμαι ο κορυφής του ΝΑΤΟ. ΕΟΚ και ΝΑΤΟ που λέγανε κάποτε. Βάλε καθένα στα πω.

0: Κυριακή, 5 το απόγευμα. Πετάω λοιπόν για Άγκυρα, που δεν έχω ξαναπάει να σου πω την αλήθεια. Τουρκία έχω πάει, Κωνσταντινούπολη μόνο. Είναι η τέταρτη φορά που συνεργάζομαι με τον ΝΑΤΟ. Και γιατί συνεργάζομαι με τον ΝΑΤΟ, θα μου πεις, τι σε θέλει ένα ρε κορίτσι με τον ΝΑΤΟ. Θα σου εξηγήσω. Αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί, πως είναι το ΝΑΤΟ και πως έχει κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο, έχουν καταλάβει ότι το παιχνίδι της επικοινωνίας στα social media παίζεται πλέον από νεότερους ανθρώπους. Και ότι τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, πως είναι η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, απευθύνονται σε μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους. Για να πιάσουν λοιπόν το κοινό 18, 25, 30 που δεν βλέπει τηλεόραση το ραδιόφωνο, συνεργάζονται με δημιουργούς περιχωμένου που είμαστε εμείς, που είμαι εγώ, προκειμένου να πούμε τι κάνει το ΝΑΤΟ. Βέβαια, το καλό με εμάς είναι ότι ενώ δεν πληρωνόμαστε γι' αυτό, μας κάνουν εστίαση να πάμε και έχουμε περισσότερη πρόσβαση από ό,τι έχουν οι κλασικοί δημοσιογράφοι που καλύπτουν αυτά τα γεγονότα.
1: Τίποτα το προσωπικό. Απλώς είμαστε καλύτεροι από εσάς.
0: Δεν μας βάζει κανείς χέρι στο τι να πούμε. Δηλαδή, μπορώ να βγω να κάνω εγώ και ένα reel αυτή τη στιγμή στο Instagram και να ξεκινήσω με το ΕΟΚ και ένα τέτοιο συνδικάτο. Και κανείς δεν θα μου πει τίποτα, γιατί σκοπός τους είναι, πώς να το πω, να φέρουν αυτόν τον οργανισμό πιο κοντά, όντως, σε όλους τους πολίτες. Εμείς είμαστε εκεί πέρα, κάπως σαν να δείχνουμε το backstage της όλης υπόθεσης. Πλάνα και πράγματα τα οποία δεν θα τα βλέπατε στην τηλεόραση, δεν θα τα άκουγε στο ραδιόφωνο, γιατί δεν έχουν και τέτοια πρόσβαση οι δημοσιογράφοι. Και όταν λέω τέτοια πρόσβαση, ενώ όπως και πέρσι στη Χάγη, έχουμε one-to-one, δηλαδή είμαστε στο ίδιο δωμάτιο, μας δίνεται χρόνος να μιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, που είναι ο Μαρκ Ρούτε. Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, και με την νούμερο 2, την Deputy Secretary General, την κυρία Σεκερίνσκα, και με διάφορους άλλους. Φέτος γνωρίσαμε και άλλους, είδαμε και κάποιους από πέρσι. Είναι πολύ ωραίο, γιατί στο φόρουμ που έγινε για την ασφάλεια είχαμε την ευκαιρία να δούμε και υπουργούς εθνικής άμυνας άλλων χωρών, θα σας τα πω και αυτά. Τέλος πάντων όμως, γι' αυτό το κάνει το ΝΑΤΟ, για να μοιράσουμε αυτό το μήνυμα σε ανθρώπους στις ηλικίες μας με όποιον τρόπο θέλουμε εμείς, να κάνουμε κάποιο challenge, να κάνουμε κάποιο χιουμοριστικό βίντεο, δεν έχει σημασία, εμείς δεν είμαστε εκεί πέρα για να βγάλουμε το λαβράκι, αν και καμιά φορά το λαβράκι όντως βγαίνει. Αυτά θα σας τα πω τι έγινε αύριο. Δευτέρα 6 το απόγευμα. Η πρώτη μέρα λοιπόν που δεν είχε ξεκινήσει επίσημα η Σύνοδος Κορυφής, πήγαμε στο χώρο, στο Presidential Palace που θα γινόταν εκεί πέρα η Σύνοδος Κορυφής. Πολύ ωραίος χώρος, μπορώ να πω, αν και εγώ δεν ξετρελάθηκα με την Άγκυρα. Δηλαδή εκεί καταλαβαίνω ότι η Τουρκία προσπαθεί να γίνει Ευρώπη, δεν τα καταφέρνει όμως, διότι να μιλάει το 1% αγγλικά.
2: Speaking the English.
0: Και λέω πάρα πολλά. Για μένα είναι πολύ προβληματικό μια χώρα να θέλει να ανήκει στη Δύση και οι κάτοικοι της ούτε στα ξενοδοχεία καλά-καλά να μην μπορείς να συνεννοηθείς 100% για βασικά πράγματα. Δεν μιλάω για τα ταξί, δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Παρ' όλα αυτά, το είχαν κάνει πολύ ωραίο και μέσα στο Presidential Palace είναι και η βιβλιοθήκη που είναι η τρίτη μεγαλύτερη στον κόσμο. Πάρα πολύ ωραίος χώρος, με πολύ ωραίους προσεγμένους κήπους. Ήταν όντως ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος. Και την πρώτη μέρα είχαμε το one-to-one με τον Μαρκ Ρούτε. Εγώ πέρσι του είχα κάνει μια ερώτηση, αλλά ο Μαρκ Ρούτε γενικότερα είναι ένας πάρα πολύ καλός πολιτικός. Και τι συμβαίνει με τους πάρα πολύ καλούς πολιτικούς? Ό,τι ερώτηση και να τους κάνεις, δεν θα σου απαντήσουν. Οπότε εσύ θα έχεις μετά ένα υλικό που πρακτικά δεν λέει τίποτα, γιατί απαντάνε πάρα πολύ γενικά. Οπότε αποφάσισα εγώ φέτος να κάνω ένα πάρα πολύ αστείο χιουμοριστικό βίντεο μαζί με τον Μαρκ Ρούτε, πέρα από τις φωτογραφίες και όλα αυτά που βγήκαμε. Αλλά ήταν πάρα πολύ creators. Ήμασταν φέτος 27 creators από χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, που είναι πάρα πολύ. Πέρσι ήμασταν, φανταστείτε, 16. Και νομίζω, ενώ θεωρούσα ότι όσο πηγαίνει αυτό θα φλοπάρει, δηλαδή ότι θα πάρει την κατιούσα αυτό το θέμα με τους content creators, θεωρώ ότι πλέον με αυτά που βλέπω, όσο πάει και θα αυξάνεται, δηλαδή σε αυτά τα event θα καλούν όλο και περισσότερους. Φανταστείτε, ο Τραμπ στο briefing που κάνουν στο Λευκό Οίκο πλέον καλεί influencers που είναι των Ρεπουμπλικάνων. Οπότε δεν θα τελειώσει αυτό το παιχνίδι, αν νομίζετε ότι είναι, όχι, είναι το μέλλον το οποίο έρχεται και δεν φεύγει. Τέλος πάντων όμως, και με την κυρία Σεκερίνσκα, την Deputy Secretary General, βρεθήκαμε. Αυτή είναι παραπάνω ώρα. Δηλαδή, με αυτήν θα μπορούσες, αν ήθελες, να κάνεις ένα podcast 10 λεπτά να κάνεις. Αλλά και αυτή δεν έλεγε τίποτα. Δηλαδή, αυτή την είχα δει άλλες δύο φορές. Πάλι τις έχω πάρει συνέντευξη. Όλο αυτό το υλικό το είχαν βάσει πέρσι. Και πάλι. Τίποτα δεν είμαι. Οπότε και με αυτήν είπα να κάνω ένα χιουμοριστικό βίντεο που της έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το σακάκι που φορούσα, να καταλάβετε. Γενικότερα, για να καταλάβετε εγώ τι φάση άνθρωπος είμαι. Είχε το briefing που μας δώσανε για την ενδυμασία, τα ρούχα που έπρεπε να φοράμε, να είναι σε ουδέτερα χρώματα και να μην φοράμε sneakers. Ωραία. Εγώ το κουστούμι που φορούσα ήταν φούξια και φορούσα σταράκια. Παρ' όλα αυτά όμως πήρα αδιανόητα κοπλιμέντα για τον ντύσιμό μου και από αξιωματούχους και ξεχώριζα σε όλες τις φωτογραφίες και κάπως έτσι σε θυμούνται οι άνθρωποι, αγαπημένο μου ημερολόγιο. Εν πάση περιπτώσει, μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα. Το μόνο που μπορώ να σου πω ότι εμείς, σαν creators, βγάλαμε σαν είδηση είναι ότι ο Μαρκ Ρούτε θεωρεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο ηγέτης με τη μεγαλύτερη αίσθηση του χιούμορ. Τώρα, αυτό πως το τέτοιο είναι λίγο περίεργο, διότι αυτό το vibe που πιάναμε και στις σοβαρές συζητήσεις είναι πολύ περίεργο που η Σύνοδος Κορυφής έγινε στην Άγκυρα. Περίεργο. Αναγκαίο, εγώ θα έλεγα, έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα. Πλέον νομίζω ότι ο νούμερο 2 αγαπημένος του... Μπορεί να είναι και ο νούμερο 1 αγαπημένος του Τραμπ να είναι πλέον ο Ταγί Περντογάν. Θα τα δώσει τα F-35 εν τέλει. Ωραίο! Εν τέλει μάθαμε πως δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Τέλος πάντων, συνάντησα την Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ισλανδίας και τη ρώτησα να μου κάνει ένα σχόλιο σχετικά με το ότι η Σύνοδος Κορυφής είναι φέτος στην Άγκυρα και με κοίταξε, επειδή της είπα ότι ήμουν την Ελλάδα, με κοίταξε έτσι λίγο διερευνητικά και μου είπε: νομίζω ότι οι συνθήκες πλέον απαιτούσαν αυτό το πράγμα. Πολιτική, δηλαδή, πες μου κάτι, όχι τόσο γενικό, σε παρακαλώ πολύ. Δεν καταλαβαίνω πώς. Γι' αυτό δεν θα γινόμουν ποτέ πολιτικός. Δεν μπορώ. Νιώθω ότι αν δεν απαντήσω στο ερώτημά σου, νιώθω άσχημα. Νιώθω ότι σε προσβάλλω. Τέλος πάντων. Ή όμως και την επόμενη μέρα. Τρίτη 5 το απόγευμα. Σήμερα λοιπόν ήταν το φόρουμ για την ασφάλεια που γίνανε κάποιες μεγάλες αποκαλύψεις. Ένα νέο αεροσκάφος μη επανδρομένο το οποίο θα μπορεί να κάνει επιτήρηση σε γη, αέρα, θάλασσα μέχρι 24 ώρες, λαλαλαλαλα. Και κάποια άλλα αεροσκάφη καινούρια. Γενικότερα έχουν μπει ιδιωτικές εταιρείες στην βιομηχανία του πολέμου, να το πω. Και ήταν λίγο θλιβερό να ακούς για το κέρδος από όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Και ευτυχώς στην συνέντευξη τύπου που έδωσε μετά ο Ζελένσκι, έκανε πάρα πολύ σημαντικό, το τόνισε και λέω: εντάξει, τουλάχιστον ξέρουμε γιατί είμαστε εδώ πέρα. Ότι όλα αυτά γίνονται για την προστασία των ανθρώπων γενικότερα και όχι για το κέρδος. Και κάποιος έπρεπε να το πει. Γιατί όταν βάζεις τόσο τις ιδιωτικές εταιρείες, ειδικά σε αυτή τη βιομηχανία που είναι του πολέμου, που δεν είναι λίγο ανήθικη. Αναγκαίο κακό, θα μου πεις εσύ μετά. Το καταλαβαίνω. Μας έδωσε, παιδί μου, μια νότα αισιοδοξίας, μπορώ να πω. Πέρα από αυτό, είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε συνέντευξη και να μιλήσουμε παραπάνω με τον Πρωθυπουργό της Σουηδίας, τον οποίο εγώ τον παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια. Και γιατί? Διότι παραδοσιακά η Σουηδία, αγαπημένο ημερολόγιο, ήταν μια σοσιαλιστική χώρα. Μέχρι που βούλιαξε από τους μετανάστες και είπε: α, δεν μου κάνει ο σοσιαλισμός. Σεισμός. Και εξέλιξαν μια κέντρο-δεξιά κυβέρνηση. Η οποία, ωστόσο, παρόλο που έβαλε τάξη στο κομμάτι της μετανάστευσης στη Σουηδία, χάνει το κόμμα του Πρωθυπουργού τώρα της Σουηδίας. Χάνει και έχουν εκλογές 19 Σεπτέμβρη, νομίζω, ή 9 ή 19 Σεπτέμβρη. Τα polls τον δείχνουν γύρω στο 18%, με το αντίπαλο κόμμα, το οποίο είναι αριστερή, κεντροαριστερή-αριστερή, να φτάνει το 30%. Και η ερώτηση εγώ που του έκανα είναι ότι ουσιαστικά, να πω πώς το ξεκίνησα, το κόμμα των αριστερών του έχει κλέψει τη κύρια ρητορική του που έχει να κάνει με τη μετανάστευση. Και ουσιαστικά βγαίνουν και λένε ότι δεν θα πάμε στις πολιτικές πρόοδου 2015, θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε και εμείς αυστηρούς κανόνες σχετικά με τη μετανάστευση. Οπότε λέω, εφόσον το αντίπαλό σας κόμμα σας έχει κερδίσει αυτή τη ρητορική, πώς εσείς μπορείτε να πείσετε τους ψηφοφόρους σας να σας ξαναψηφίσουν και δεν ανησυχείτε ότι σιγά σιγά, αν πέσει και το τελευταίο χειρό, γιατί για μένα η Σουηδία έχει μια νυφάλια κυβέρνηση, ειδικά όσον αφορά αυτά τα ζητήματα, μήπως η Ευρώπη σιγά σιγά θα πάθει ό,τι έπαθε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία έπαιζε από εξωτερικούς παράγοντες, λέω τώρα εγώ. Και η απάντησή του, που αυτός ψηλό απάντησε, είναι ότι δεν καταλαβαίνουν οι ψηφοφόροι ότι παρόλα αυτά που ακούνε από το αντίθετο κόμμα, αν το ψηφίσουν, θα γυρίσουν στην πρώτερα του 2015 κατάσταση. Και κάπως έτσι καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει ελπίδα σε αυτόν τον κόσμο και έτσι συνεχίζουμε και πορευόμαστε. Τετάρτη, 4 το απόγευμα. Και κάπως έτσι, και αυτή τη μέρα που είδαμε και αρχηγούς κρατών εκεί πέρα όλους μαζεμένους στην οικογενειακή φωτογραφία, τον Ντόναλντ Τραμπ, τον ακούμε να λέει δηλαδή από τη μία το ένα, από την άλλη το άλλο. Αυτή η μέρα, παρόλο που δεν είχαμε να πάρουμε συνέντευξη από κάποιον άνθρωπο, τους είδαμε όλους. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και ήταν η ενέργεια, δηλαδή καταλαβαίνεις, αυτό είναι το ωραίο στη φωτογραφία την οικογενειακή που βγαίνουν, τις ενέργειες. Δηλαδή όταν πέρασε ο Ντόναλντ Τραμπ και δεν έριξε ούτε ένα βλέμμα στον Κυριακό Μητσοτάκη, ο Κυριακός Μητσοτάκης που με το που πήγε να βγάλει τη φωτογραφία μίλησε στον Ερντογάν για πολύ πολλή ώρα και όταν λέγε πολλή ώρα, τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, κάτι του έλεγε. Δηλαδή εκεί καταλαβαίνει λίγο τι αποχρώσει. Μακάρι να είμαι και του χρόνου και να σα τα μεταφέρω αυτά. Θα είμαι εδώ του χρόνου. Δεν θα με... Μπορεί να σα τα μεταφέρω τα δικά μου κανάλια επικοινωνία, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εδώ είμαστε και δεν χανόμαστε. Αυτά, αγαπημένο ημερολόγιο. Μπορεί να μην στα είπα όπως τα λένε οι πολιτικοί αναλυτές στην τηλεόραση του Sky, αλλά ως creator εκεί πέρα, θεωρώ ότι σου έδωσα τη δική μου ματιά. Να είσαι καλά, τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Φιλιά πολλά, να φιλιά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο.
3: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλό Σαββατοκυριακό. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός. Στην αρχισταξία υπέρ Σαμπόλια, στην επιμέλεια παραγωγή Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Ευθύς αμέσως οι ειδήσεις σε τίτλους. Καταιγιστικές οι εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν, με τις αρχές να προχωρούν σε δύο συλλήψεις για τον φωνικό εμπρισμό στο υποκατάστημα της τράπεζας το 2010, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων. Με τις ελληνικές αρχές επικοινώνει σε αυτοβούλος και τρίτο άτομο, μία 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται και αυτή στον εμπρισμό. Με την ανάλυση φωτογραφιών και βίντεο, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και αξιοποιώντας πληροφορίες που έλαβε από ένα ανώνυμο email, έφτασαν οι αρχές στα ίχνη των τριών ατόμων.
1: Μέσα από τα στοιχεία που είχαν από τις κάμερες, με ένα καινούριο λογισμικό, κατάφεραν να ανακτήσουν πολλά στοιχεία.
2: Υπήρχε ένα email το οποίο πριν από λίγο καιρό αξιολογήθηκε, άνοιξε ο φάκελος ξανά, έγιναν καινούργιες ταυτοποιήσεις.
3: Αυτό που ευχόμαστε εμείς να είναι πραγματικά στοιχειοθετημένη αυτή τη φορά η δικογραφία, σωστά στοιχειοθετημένη, και να έχουν εντοπιστεί οι πραγματικοί ένοχοι.
0: Ενώπιον του εισαγγελέα βρίσκονται αυτήν την ώρα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπιτιά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Σε εξέλιξη είναι η απολογία αυτήν την ώρα ενός εκ των δύο αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργο στα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου, που είχε σαν αποτέλεσμα τον βαρύτερο τραυματισμό ενός 20χρονου. Με 81 μέλη διαζώσεις και 59 μέσω Zoom να δίνουν το παρόν, ξεκίνησε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Βασικό ζητούμενο, ο καθορισμός του οδικού χάρτη για τη διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και αναπλήρωση της ηγεσίας του κόμματος έπειτα από την πρόσφατη παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία.
4: Το μείζον ζητούμενο λοιπόν είναι να εκπέμψουμε ένα σήμα ενότητας. Με ένα καθαρό μήνυμα ότι το κόμμα είναι παρόν, επιδιώκει τις συμμαχίες του και θα είναι στις εκλογές κανονικά να διεκδικήσει την ψήφο.
5: Είναι πολύ κοντά ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών.
0: Εφόλης τη ύλη συνέντευξη, τον Θανάση Λάλα παραχώρησε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού. Μεταξύ άλλων, αναφέρει πως ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για την υπόθεση των υποκλοπών, αλλά δεν θα πει τίποτα παραπάνω. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη. Μάλιστα, για τον Νίκο Ανδρουλάκη, είπε πως έχει αιμονή μαζί του. Αναφέρθηκε και στο επεισόδιο με τον Βαγγέλη Μαρινάκη στον τελικό του Final Four στο Ολυμπιακό Στάδιο.
6: Εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές, το είπα. Το μόνο που έκανε ήταν να λάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, εννοώ ποτέ. Εγώ δεν είμαι ο Ιησούς Χριστός να γυρίσω το άλλο μάγουλο. Δεν δέχομαι κανείς να με χτυπήσει. Όχι εμένα και κανένα άλλο πολίτη. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να μην υπερασπιστώ τον εαυτό μου και τη γυναίκα μου και γενικώς, εν πάση περιπτώσει, για να το ξεκαθαρίσουμε, εγώ δεν σκύβω.
0: Εκρηκτικό παραμένει το κλίμα στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί εκ νέου το Ιράν με σφοδρές πυραυλικές επιθέσεις σε περίπτωση που επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον στέλνει νέο τελεσίγραφο στην Τεχεράνη, απαιτώντας δημόσια δέσμευση για τερματισμό των επιθέσεων στα στενά του Ορμού. Την ίδια ώρα, οι διεθνείς αγορές κινούνται εκ νέου υπό την σκιά της αναζωπήρωσης της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Με αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση προχωρεί σε παρέμβαση για τη συγκράτηση των τιμών στην Αγγλία, όπως ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Το μέτρο προβλέπει έκπτωση από πλευράς δηληστηριών 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ κίνησης, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
7: Η μέση τιμή του πετρελαίου θα φτάσει ίσως πανελλαδικά στο 1,85 λεπτά. Αυτό το βοήθημα είναι πάρα πολύ μικρό.
8: Εμείς θα το δούμε στα τιμολόγια που αγοράζουμε τα δηληστήρια. Την ίδια ώρα, κάθε πρατήριο καυσίμων που αγοράζει καύσιμο με τη νέα μειωμένη τιμή θα το περνάει στο ταμπλό των πρατηρίων.
0: Παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Κανονικά η διαδικασία ολοκληρωνόταν στις 15 Ιουλίου. Είναι η απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή για αυτή την παράταση. Στην αθλητική επικαιρότητα, εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Μίλτο Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό, με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να πετυχαίνει στο έκτο άλμα του στο μήκος την καλύτερη επίδοση στον κόσμο φέτος και μία από τις καλύτερες που έχει σημειώσει ο ίδιος σε όλη του την καριέρα. Έφτασε τα 8 μέτρα και 61 εκατοστά. Στο μπάσκετ, ο Τσέντι Όσμαν αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό μετά και την μυθική πρόταση που δέχθηκε από τον ΠΑΟΚ. Θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Δικέφαλου του Βορρά για τα επόμενα 3 χρόνια και στο ποδόσφαιρο και το Μουντιάλ η Ισπανία επιβεβαίωσε τα προγνωστικά. Προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης επικρατώντας του Βελγίου με 2-1. Συνέχεια απόψε το βράδυ στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα παίζουν Νορβηγία-Αγγλία, στις 4 τα ξημερώματα για τους ξενύχτηδες Αργεντινή-Ελβετία.
9: Ανεβαίνει ο Κουμπαρσί. Κάνει και το σούτο Κουμπαρσί. Δεν μπλόκαρε ο τερματοφύλακας Βελγίου. 2-1 Ισπανία. Ισπανία προκρίνεται στα ημιτελικά. Και τώρα Γαλλία.
0: Όσο για τον καιρό, γενικά έθριος θα είναι και αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τις θερμοκρασίες να είναι σχετικά υψηλές για την εποχή. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 8 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε χθες για μία από τις τραγωδίες που έχουν στιγματίσει, θα λέγε κανείς, τη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Αναφερόμαστε στον εμπρισμό του υποκαταστήματος της τράπεζας Μαρφίν στην Σταδίου, στο κέντρο της Αθήνας. Τραγικά γεγονότα τα οποία συνέβησαν πριν από 16 ολόκληρα χρόνια. Η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε χθες 3 ταυτοποιήσεις φερόμενων δραστών για την επίθεση που, θυμίζω, πως τύχησε τη ζωή σε 3 νέους ανθρώπους και ένα γέννητο παιδί. Η επίθεση της 5ης Μαΐου του 2010. 16 χρόνια μετά, λοιπόν, οι αρχές θεωρούν πως έχουν φτάσει σε πρόσωπα τα οποία βρίσκονται πίσω από τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν, αξιοποιώντας και τα νέα εργαλεία που έχουν, την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες γενικότερα, αλλά και ένα ανώνυμο email. Θα μας εξηγήσει ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος με τα στοιχεία και το ρεπορτάζ που έχει κάνει ο ίδιος, πώς έφτασαν σε αυτά τα 3 άτομα οι ελληνικές αρχές και γιατί πιστεύουν πως είναι 3 δράστες, 3 άτομα τα οποία βρίσκονται πίσω από αυτό τον εμπρισμό. Υπάρχει βεβαίως και μια νεότερη εξέλιξη που έχει να κάνει με το 3ο άτομο, μια γυναίκα την οποία αναζητούσαν οι αρχές. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Γεια σου, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
10: Γεια σου, Πέτρο. 3 κατηγορούμενοι, 2 42χρονοι άνδρες, είναι αυτοί που συνελήφθησαν χθες σε Άνω Λιώσια και Κυψέλη. Και υπάρχει 46χρονη γυναίκα, σε βάση της οποίας έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή στην δολοφονική επίθεση. Ζει και εργάζεται στην Αγγλία. Χθες το απόγευμα, μέσω της δικηγόρου της, εξέφρασε την πρόθεσή της να έρθει στη χώρα μας και να λογοδοτήσει στις δικαστικές αρχές. Κάτι το οποίο εξετάζεται και αναμένεται ενδεχομένως να κάνει, χωρίς η αστυνομική να είναι σίγουρη γι' αυτό. Τώρα, πώς φτάσανε στην ταυτοποίηση ουσιαστικά των 3 αυτών προσώπων. Αρχικά έγινε αυτό που είπες, Πέτρο. Μια ανάλυση με εξελιγμένο λογισμικό και AI στα παλιά βίντεο της δολοφονικής επίθεσης.
0: Είναι τα βίντεο αυτά τα οποία καταγράφουν την πορεία, μια πολύ μεγάλη πορεία που ήταν σε εξέλιξη εκείνη την ώρα. Να θυμίσουμε το κλίμα της εποχής. Έχουμε τα μνημόνια, μια βαθιά οικονομική κρίση την οποία βιώνει η χώρα και πάρα πολύ κόσμο. Μια από τις πιο μαζικές διαδηλώσεις που είχαν γίνει ποτέ στο κέντρο της Αθήνας, με τους πολίτες να διαμαρτύρονται για τα μέτρα λιτότητας που είχε λάβει τότε η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Και εκείνη την ώρα έχουμε αυτή τη μεγάλη, ογκοδέστατη πορεία να είναι σε εξέλιξη και πολλοί κόσμος να περνάει από τη σταδία.
10: Υπήρχαν πάρα πολλά βίντεο της επίθεσης και φωτογραφίες σε όλα τα στάδια της, ναι, από ιδιώτες και άλλους πολίτες. Αυτό το υλικό έγινε φτηνέστερο. Εντοπίστηκαν άλλες φωτογραφίες των 3 κατηγορουμένων από διακοπές του σε νησί το 2009, τα οποία μάλιστα βρέθηκαν σε άλλη υπόθεση το 2020, θα σου εξηγήσω παρακάτω, τα οποία αυτά φαίνεται να ταυτοποίησαν τους δράστες. Οι μάρτυρες με τη σειρά του, τουλάχιστον 9 τον αριθμό, από ό,τι φαίνεται τους τοποθότησαν στο χώρο της τραγωδίας χωρίς να γνωρίζουν ουσιαστικά την ταυτότητά τους, αλλά τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά που φορούσαν εκείνη τη στιγμή. Ο 42χρονος τοποθετήθηκε ως εκείνος που σπάζει την τζαμαρία της τράπεζας με βαριοπούλα. Η 46χρονη βρίσκεται ακριβώς δίπλα του. Και ο άλλος 42χρονος φαίνεται

0: Δεν γνωρίζουν ποιος το έστειλε οι αστυνομικές αρχές από ό,τι καταλαβαίνω. Μιλάμε για ένα ανώνυμο email, μια ανώνυμη πληροφορία από αυτές που καταλαβαίνω πως μπορεί και κατά χιλιάδες και για άλλες υποθέσεις να λαμβάνουν κατά καιρούς οι αστυνομικές αρχές, Παναγιώτη.
1: Κάπως έτσι, απλά ναι. Δεν θα θέλαμε να αναφερθούμε περισσότερο στο συγκεκριμένο ναι. Email, γιατί ενδεχομένως να προέρχεται και από ένα στοιχείο της έρευνας, το οποίο ενδεχομένως μπορεί να επιδιώκεται η προστασία του. Ερευνώντας την υπόθεση, όντας κάνει ευκρινές τρόπος, είπαμε, το συγκεκριμένο υλικό, έψαχναν νέες φωτογραφίες και νέο υλικό που ουσιαστικά θα έβαζε στα πρόσωπα που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, θα τους έβαζε στοιχεία ταυτότητας και κάποια επιβαρυντικά στοιχεία που τους συνδέουν με την επίθεση.
0: Ναι, φορούσαν κουκούλα την ώρα του εμπρισμού.
1: Όχι
0: του
1: όλοι, κάποιες φορούσε κάποια, κάποιο τζόκι, φορούσαν κάποια συγκεκριμένα πράγματα.
0: Είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, τέλος πάντων.
1: Το κλειδί λοιπόν σε αυτή τη σύγκριση ήταν μια υπόθεση το 2020. Πίσω από ένα 48χρονο, ο οποίος μάλιστα πέτρο είχε συλληφθεί το 2008 μαζί με τον καταζητούμενο Βασίλη Παλαιοκώστα για την απαγωγή του μεγαλοβιομήχανου Γιώργου Μιλιονά στη Θεσσαλονίκη. Ήταν στενός φίλος αρχικού μέλους της τρομοκρατικής οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας και σκληρός αντιξουσιαστής της Θεσσαλονίκης. Είχε συλληφθεί έχοντας στην κατοχή του ουσιαστικά μια αποθήκη, στο όνομά του μια αποθήκη στο Κουκάκι, που είχαν εντοπιστεί 11 κιλά κρυκτικής ύλης και διάφορα άλλα αντικείμενα. Σε κατοίκον έρευνα διαπιστώθηκε. Υπήρχαν κάποια ψηφιακά πιστήρια, μεταξύ των οποίων και ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος ανήκε στη σύντροφό του, μέσα στο οποίο βρήκαν το υλικό που σου είπα από διακοπές το 2009. Είναι δύο άντρες και μια γυναίκα που είχαν όμως χαρακτηριστικά ρούχα, παπούτσια, τσάντες που τέριαζαν με εκείνα που φαίνονται στο παλιό υλικό με τους δράστες.
0: Οπότε έγινε η σύγκριση από τα ειδικά εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής
1: αστυνομίας. Έγινε ταυτοποίηση και στη συνέχεια η αναγνώριση ουσιαστικά από τους μάρτυρες και η τοποθέτησή τους στο μοιραίο σημείο.
0: Α, μάλιστα. Οπότε και οι μάρτυρες έχουν δει τις φωτογραφίες αυτές και έχουν πιστεί ότι ήταν.
1: Να σου εξηγήσω λίγο απλοϊκά. Έδειξαν την ταυτότητα του Πέτρου Κυρκυλή. Έδειξαν μία φωτογραφία από τη στιγμή της επίθεσης και μία φωτογραφία από τις διακοπές. Όπου ουσιαστικά οι κάποιοι μάρτυρες αναγνώρισαν και έβαλαν ταυτότητα στους δράστες, δηλαδή ονοματεπώνυμο, και κάποιοι άλλοι που τους τοποθέτησαν στη συνέχεια με τα ίδια χαρακτηριστικά στο χώρο της αγωδίας.
0: Μάλιστα, στην οδό Σταδίου εκείνη την ημέρα, την 5η Μαΐου του 2010. Τώρα βέβαια καταλαβαίνεις πως και δημοσίως τώρα διεξάγεται αυτή η συζήτηση, αν και θα έλεγα πως είναι πρώιμο, διότι αυτή είναι μια εξέλιξη μόλις μιας ημέρας, πως όλες αυτές οι κατηγορίες, βαρύτατες κατηγορίες, όσον αυτά τα άτομα βρίσκονται πίσω από αυτή την εμπριστική επίθεση, θα στοιχειοθετηθούν στο τέλος της ημέρας, διότι θυμίζω πως κατά το παρελθόν η ελληνική αστυνομία έχει συλλάβει και άλλα άτομα για τα οποία δεν μπορούσε να στοιχειοθετήσει τις κατηγορίες.
1: Πέτρο, έγιναν πάρα πολλά λάθη σε αρχικό σημείο της έρευνας. Πάρα πολλά λάθη. Υπήρχαν 5 δικογραφίες ουσιαστικά που δεν είχαν γίνει τα αυτονόητα. Ναι. Το λέω πολύ κομψά.
0: Ναι, ναι. Έχουν περάσει 16 χρόνια, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό τώρα επαναλαμβάνουμε και το υπερθυμίζουμε.
1: Το 2010 και το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι πάρα πολλά λάθη, δεν συγκεντρώθηκε υλικό όπως έπρεπε, δεν συλλέχθηκαν μαρτυρίες, δεν έγινε ανάρσεις. Υπήρχαν πάρα πολλά και σημαντικά λάθη, τα οποία πήγαν ουσιαστικά πολύ πίσω την έρευνα. Αν με ρωτάς τώρα αν αυτές οι συλλήψεις και τα στοιχεία είναι αρκετά για να οδηγήσουν στη φυλακή τα συγκεκριμένα πρόσωπα και τους κατηγορούμενους, θα σου έλεγα πως δεν είμαι πολύ βέβαιος. Και το δυσάρεστο σε αυτή την υπόθεση και τα όποια λάθη και σοβαρά γίνανε σε αρχικό στάδιο, να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή έχουν καταπέσει όλες οι κατηγορίες καθώς παραγράφηκαν στα 15 έτη και έχει παραμείνει μόνο αυτό της ανθρωποκτονίας. Και όταν μιλάμε ότι υπάρχει ένας κατηγορούμενος που φαίνεται απλά να σπάσει την τράπεζα, μία άλλη να είναι δίπλα του και ένας άλλος να καθοδηγεί, δεν είναι ενδεχομένως τα πολύ δυνατά, θα σου έλεγα, στοιχεία που
0: ναι,
1: θα μπορούσαν.
0: Για την παραγραφή των αδικημάτων άκουγα το πρωί και τον κύριο Γιάννη Μπούγα εδώ στον Sky 100,3 να το λέει, πως για αυτό το αδίκημα που είπες της ανθρωποκτονίας δεν υπάρχει παραγραφή, για τα άλλα όμως έχει περάσει τόσο καιρός, λογικό νομίζω να υπάρχει παραγραφή, έτσι βλέπετε βάσει.
1: Απλά το ζήτημα είναι ότι έγινε μια πάρα πολύ μεθοδική καλή δουλειά με τη βοήθεια και της τεχνολογίας, αλλά και ουσιαστικά μιας απλής τακτικής αστυνομικής επίπεδο συλλογής στοιχείων, που ακόμα και μετά από 16 χρόνια μπόρεσαν να ταυτοποιήσουν πρόσωπα που τουλάχιστον ήταν στην πεντάδα εκείνων που φαίνεται να είχαν

0: μια ενεργή συμμετοχή σε αυτή τη δολοφονική επίθεση.
1: Ακούγεται ως έτσι, και στοιχείο εντυπωσιασμού, αν θέλεις, και επισημαίνεται και στο διαδίκτυο πάρα πολύ ότι χρησιμοποιήθηκε, αξιοποιήθηκε η τεχνητή νοημοσύνη. Καταλαβαίνω πως και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης να μην βρισκόμασταν από αυτά που μας λες, αν είχε ακολουθηθεί σωστά η διαδικασία, αν είχαν γίνει βασικά πράγματα και όχι τα λάθη που μας λες, θα είχαμε φτάσει σε καλύτερα αποτελέσματα. Ενδεχομένως θα είχε τον ίδιο
0: ατόμο. Υπάρχουν, Πετρόλαιο, να σου πω, όλες αυτές οι ταυτοποιήσεις, αυτές οι τρεις, υπάρχουν αυτές οι ταυτοποιήσεις, αλλά δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι αυτό ή κάποια μαρτυρία που να λέει ότι ο Τάδε είναι αυτός που ρίχνει την μολότοφ και το έφεκτο υγρό.
1: Για τα υπόλοιπα άτομα, διότι μας είπες για 8 άτομα συνολικά, τα οποία έχει κυκλώσει και θεωρεί η ελληνική αστυνομία ότι ήταν μεταξύ των ατόμων που συμμετείχαν στον εμπειρισμό του υποκαταστήματος, να περιμένουμε κάτι το επόμενο χρονικό διάστημα ή εκεί είναι με εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία να ταυτοποιηθούν και αυτά τα άτομα?
0: Άτομα, Πέτρο, ήταν αυτά που αναφέρονταν ονομαστικά στο ανώνυμο email που αναφέρουμε το περασμένο Απρίλιο. Από ό,τι φαίνεται για τους υπολείπους δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία που να τους τοποθετούν ουσιαστικά στο σημείο της ταγωδίας.
1: Παναγιώτη Σπυρόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Θα ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε η Άννη Παπαρούσου. Είναι δικηγόρος των δύο συλληφθέντων που φέρονται να είναι οι δράστες μεταξύ των δραστών αυτού του εμπρισμού, από τον οποίο εμπρισμό έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι πριν από 16 ολόκληρα χρόνια στο υποκατάστημα της Μαρφίν. Ακούμε τι είπε.
2: Δεν μπορώ να δεχτώ ακόμα, αν θέλετε, γιατί δεν είναι όριμο αυτό το εργαλείο, το AI, και προφανώς δεν εμπιστεύομαι τη διαδικασία αυτή κατά την οποία έχουμε έναν ένοχο στο μυαλό μας και χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία προκειμένου να φτάσουμε στην ταυτοποίηση αυτού που ήδη έχουμε στο μυαλό μας.
1: Γιάννης Μπούγας, υφυπουργός δικαιοσύνης, μίλησε εδώ στον Sky 100,3 για αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε στην υπόθεση της Μαρφίν.
3: Θα αποδοθούν ή δεν θα αποδοθούν οι διευθύνες. Πάντως είμαστε σε αυτό το στάδιο, στο ότι έχουμε πλέον ενδείξεις για συγκεκριμένα πρόσωπα, έχουμε ταυτοποίηση των δραστών και στη συνέχεια με τα εντάλματα σύλληψης θα ακολουθήσει στην ακριτική διαδικασία. Κανένας κινδύνος παραγραφής, διότι και κατά το χρόνο που τελειώθηκαν τα αδικήματα, αλλά και με βάση την νομοθεσία που ίσχυσε από το χρόνο τελεσίσης τους. Μέχρι σήμερα ο χρόνος παραγραφής δεν είναι μικρότερος από 20 έτη για πράξεις οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινης ζωής.
1: Να ακούσουμε και δύο συνδικαλιστές της ελληνικής αστυνομίας με πληροφορίες για το πώς έφτασαν οι αστυνομικές αρχές σε αυτές τις δύο συλλήψεις. Γιώργος Καλιακμάνης και ο κύριος Νίκος Ρήγας. Τους ακούμε. Μίλησαν εδώ στον Sky.
4: Έκανε μια πολύ σοβαρή δουλειά, ένα εντελεχή έλεγχο μέσα από τα στοιχεία που είχαν από τις κάμερες, με ένα καινούριο λογισμικό κατάφεραν να ανακτήσουν πολλά στοιχεία, να βρουν αυτούς τους ανθρώπους που με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους ρίχνουν τις μολότοφ και πηγαίνοντας βήμα-βήμα πίσω, καρέ-καρέ πίσω από τις κάμερες, από στοιχεία που υπήρχαν εκεί στους δρόμους της Αθήνας, τους βρίσκουν εκεί που είναι χωρίς να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, που φαίνονται τα πρόσωπά τους. Άρα και φαίνονται εκεί που βάζουν τις κουκούλες.
5: Υπήρξε ένα email το οποίο πριν από λίγο καιρό αξιολογήθηκε, άνοιξε ο φάκελος ξανά, έγιναν καινούργιες ταυτοποιήσεις, βιντεολογικό υλικό που υπήρχε, ό,τι υπήρχε από τότε, φωτογραφικό υλικό που αξιοποιήθηκε. Ταυτοποιήθηκαν οι συγκεκριμένοι τρεις, δύο άντρες και μια γυναίκα.
1: Για τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τη σύλληψη δύο ατόμων και την ταυτοποίηση μιας ακόμη γυναίκας για τον εμπρισμό του υποκαταστήματος της Μαρφίν το 2010, μίλησε και η Μαρία Καραγιάννη, επιζήσασα της τραγωδίας. Είναι συγκλονιστικά τα όσα είπε χθες εδώ στον Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, και την Λένα Φλιτζάνη. Είναι η γυναίκα, αν θυμάστε τα σχετικά πλάνα, που ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια ενώ έχει πάρει φωτιά το υποκατάστημα της Μαρφίν από ένα μπαλκόνι και τελικά κατάφερε να επιζήσει. Βεβαίως υπάρχει ακόμα μέσα της μια ανοιχτή πληγή.
6: Εξοργιζόμαστε όλοι, γιατί πραγματικά δεν πιστεύαμε ότι μετά από 16 χρόνια, γιατί τόσο χρόνο μας είναι αδιανόητο να καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε. Αισθανθήκαμε ότι από την πολιτεία μας αντιμετωπίζουν με εμπεγμό, διότι αυτοί οι δολοφόνοι έχουν στοιχειώσει τις ζωές μας. Έχουν στείλει τρεις ανθρώπους, πολύ νέους ανθρώπους, και τόσο άδικα τους στέρισαν τη ζωή. αυτό που ευχόμαστε εμείς να είναι πραγματικά στοιχειοθετημένη αυτή τη φορά η δικογραφία, σωστά στοιχειοθετημένη, και να έχουν εντοπιστεί οι πραγματικοί ένοχοι.
1: Παραμένουμε σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το αστυνομικό δελτίο. Αλλάζουμε όμως θέμα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Αχλατλή, διότι αυτήν την ώρα βρίσκονται ενώπιον του εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση που είχαμε σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Γεια σου, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
7: Καλώς σας μεσημέρι από το δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Λίγο μετά τις 12 έφτασαν οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση που στήχησε τη ζωή της Βάγια Νέστορα. Σε μια προσπάθεια η ελληνική αστυνομία να αποφευθούν εντάσεις, η μεταγωγή έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα με δρακόντια, κάτω από δρακόντια μέτρα. Μπήκαν από την πίσω είσοδο του κτηρίου οι τρεις συλληφθέντες. Καθώς να θυμίσουμε ότι από νωρίς το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη συγκέντρωση αλληλεγγύης από άτομα που πρόσκειται στον αντιεξουσιαστικό χώρο έξω από το δικαστικό μέγαρο. Αυτή την ώρα η 26χρονη που συλλήφθη στην Κρήτη, ο 29χρονος μαζί με την κοπέλα αποτελούν το από το επιχειρησιακό δίδυμο της επίθεσης και ο 24χρονος που της παρήχε το σπίτι, περνούν το κατόπιν του εισαγγελέα προκειμένου να τους απαγγελθούν και επίσημα οι βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Την ίδια στιγμή στην προσκυνή πλευρά των δικαστηρίων έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία και συμβουλευόμενοι τους δικηγόρους τους να απολογηθούν εντός των επόμενων 24 ώρων.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Και από τη Θεσσαλονίκη στο Άργος, όπου είχαμε αυτή την υπόθεση που έχει πάρει αρκετή δημοσιότητα με την καταδίωξη ενός 20χρονου ο οποίος τραυματίστηκε βαρύτατα και οι συνθήκες αυτής της καταδίωξης διερευνώνται από τις ελληνικές αρχές, κατά πόσο δηλαδή ακολούθησαν οι δύο αστυνομικοί τα όσα ορίζει το πρωτόκολλο της ελληνικής αστυνομίας, το οποίο προβλέπει αυστηρούς κανόνες για την χρήση όπλου, επιτρέπεται μόνο σε ακραίες περιπτώσεις άμεσου κινδύνου ζωής του αστυνομικού. Χρήστος Στρατουλάκος με όλο το ρεπορτάζ για την απολογία του ενός εκ των δύο αστυνομικών, αν δεν κάνω λάθος. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Ναι, έχει τελειώσει η απολογία του πρώτου αστυνομικού. Ναι. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε και την απολογία του δεύτερου εδώ στο δικαστικό μέγαρο Ναυπλίου. Όπως περιεργάζεται στο προστατικό, η κατηγορία που αντιμετωπίζουν με βάση τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί είναι απόπειρα ανθρωποθωνίας με ενδεχόμενο δόλο. Κάτι το οποίο υποστηρίζουν οι αστυνομικοί ότι δεν έχει καμία βάση, καθώς δεν υπήρχε δόλος να τραυματίσουν τον 20χρονο, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Αθήνας, δίνει μάχη για την ζωή του. Υποστηρίζουν λοιπόν ότι πυροβόλησαν, καθώς αρχικά, όπως αναφέρουν οι αστυνομικοί, κάτω από το οποίο διαψεύδει η μητέρα, είδα τον 20χρονο να πετάει ένα όπλο το οποίο εν συνεχεία αποδείχθηκε ότι ήταν αεροβόλο. Και θέλησαν λοιπόν να πυροβολήσουν στον αέρα, όπως λένε, και όχι προς την πλευρά του 20χρονου, προκειμένου να τον ακινητοποιήσουν. Η απολογία του πρώτου ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Ξεκινάει η απολογία του δεύτερου. Μετά αμέσως θα έχουμε τη σύσκεψη μεταξύ εισαγγελέα και ανακριτή, προκειμένου να αποφασίσουν το εάν θα υπάρξει προφυλάκηση ή όχι για τους δύο αστυνομικούς. Να σου πω πάντως, από την πλευρά της μητέρας του 20χρονου υποστηρίζεται ότι οι αστυνομικοί πυροβόλησαν σε ευθεία βολή τον 20χρονο. Mm-hmm. Γι' αυτό και τραυματίστηκε, και ναι, από την άλλη ότι ο 20χρονος δεν σταμάτησε στον αστυνομικό έλεγχο, καθώς αντιμετωπίζει και προβλήματα αναπηρίας και αυτισμού, όπως η ίδια μητέρα υποστηρίζει, και επειδή είχε σημειωθεί ένα περιστατικό πριν από λίγους μήνες, τρόμαξε στην θέα των αστυνομικών και γι' αυτό δεν σταμάτησε στον έλεγχο που του έγινε από τους δύο αστυνομικούς.
1: Μάλιστα. Θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη και ποια θα είναι η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Στη Λάρισα τώρα, υπό έλεγχο έχει τεθεί μια μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι, η βάση Αγκανάρα, για το πώς κατάφεραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να περιορίσουν αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά. Είναι η αλήθεια. Γεια σου, Βάσια, καλό μεσημέρι.
9: Καλό σας μεσημέρι. Η αλήθεια είναι πως χθες οι κάτοικοι βίωσαν μια πύρινη κόλαση στο όμορφο χώρι Λάρισα. Η πυρκαγιά, να πούμε ότι εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Μια μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης εξαπλώθηκε με πολύ πολύ μεγάλη ταχύτητα λόγω των έφλεκτων υλικών, ενώ και οι εκρήξεις διαδέχονταν η μία την άλλη και ένα πυκνό σύννεφο καπνού κάλυψε όλη την περιοχή.
1: Υπήρξαν και συστάσεις από την περιφέρεια να μεταφερθούν σε κλειστούς χώρους, ειδικά ευπάθεις ομάδες και
9: οι κάτοικοι να κλείσουν φυσικά τα παράθυρα, τις πόρτες κτλ. Το νέφος, να πούμε αυτό, ότι εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ αισθητό στην περιοχή. Είναι ιδιαίτερα μεγάλο και ορατό, όπως μας λένε, σύμφωνα με πληροφορίες, και από απόσταση περίπου 30 χιλιόμετρων. Υπάρχει και έντονη δυσοσμία στην περιοχή. Να πούμε ότι οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που ήταν ισχυρές έδωσαν ολονύχτια μάχη προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να μην επεκταθεί και σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Κάτι που μας επιβεβαίωσε και ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου ανακύκλωσης. Λίγο πριν τις 11 το βράδυ ενεργοποιήθηκε και το 112. Όπως είπαμε, κάλεσαν όλους τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν τις πόρτες και τα παράθυρα. Και σήμερα, με το πρώτο φως της ημέρας, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε. Ωστόσο, στο εσωτερικό της μονάδας, να πούμε ότι εξακολουθούν να καίγονται μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών. Υπήρχαν μέσα και λάστιχα, υπήρχαν μέσα και σκουπίδια. Γι' αυτό ήταν και πολύ έντονες και μεγάλες οι εκρήξεις. Και φυσικά οι δυνάμεις παραμένουν και συνεχίζουν την αναμόχλευση για την αποφυγή αναζωπηρώσεων. Να πούμε ότι δυστυχώς η επιχείρηση καταστράφηκε ολοσχερώς και τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.
1: Μάλιστα. Η κατάσβεση θα συνεχιστεί για πάρα πολλές ώρες, από ό,τι φαίνεται, λόγω και των υλικών που καίει συγκεκριμένη φωτιά. Σας ευχαριστούμε πολύ, Βάσια, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
13: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα για να σταθούμε στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στον απόϊχο της παρέτησης του Σοκράτη Φάμελο από την Προεδρία του κόμματος. Είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ένα θέμα ήταν και κατά πόσο θα πραγματοποιηθεί αυτή η συνεδρίαση. Υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις επί του θέματος. Βεβαίως το αντικείμενο είναι κατά πόσο θα υπάρξει ένας ξεκάθαρος οδικός χάρτης τώρα, έτσι ώστε να εκλεγεί ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και βεβαίως να αναπληρωθεί και το κενό της ηγεσίας του κόμματος. Η αυτόνομη παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές νομίζω πλέον πρέπει να το θεωρούμε ως κάτι δεδομένο. Αντώνης Αντζολέτος με όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Αντώνη, καλό μεσημέρι. Τι κάνεις?
12: Καλό μεσημέρι, Πατρό. Καλά, καλά, μια χαρά. Έχει ξεκινήσει η συνεδρίαση περισσότερο από 2 ώρες. Διαπιστώθηκε απαρτία με 81 να είναι παρόντες και 55 μέσω Zoom. Με στελέχη βεβαίως κυρίως της εσωκομματικής αντιπολίτευσης να δίνει το παρόν. Από βουλευτές στην αίθουσα τώρα του κεντρικού ξενοδοχείου βρίσκονται οι κύριοι Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Πολάκης, Παπάς, Δούρου, Παπαϊλιού, αλλά και ο Γιάννης Αμανατίδης, αντικαθιστά την κυρία Νοτοπούλου, θα αρκιστεί τη Δευτέρα ο κύριος Αμανατίδης. Πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση έγινε μια κουβέντα, υπήρχε μια εισήγηση από τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο που εκτελεί χρέη προεδρεύοντα, και κατέθεσε μια πρόταση συμβαστική η Κεντρική Επιτροπή να συνεδριάσει το άλλο Σάββατο και να προηγηθούν οι συνεδριάσεις της πολιτικής γραμματείας και της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτή η πρόταση δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Τώρα γίνονται κάποιες τοποθετήσεις. Επίσης, αναμένεται να βρεθεί και μία φόρμουλα ώστε να ξεπεραστεί το θέμα της διαγραφής του Παύλου Πολάκη, αν δεν γίνει Κεντρική Επιτροπή σήμερα, αν δεν ολοκληρωθεί δηλαδή. Ναι. Ο οποίος έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα και θέλει να είναι υποψήφιος πρόεδρος.
1: Ναι. Οπότε για να είναι υποψήφιος πρόεδρος πρέπει πρώτα να αποφασίσουν πως είναι και πάλι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.
12: Ακριβώς. Ναι. Και αυτό πρέπει να το αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή ή να τον επαναφέρει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όμως πρόεδρος δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τώρα, ο Νίκος Παπάς έκανε μια ομιλία που ανέφερε πως ο Αλέξης Τσίπρας έκανε σαφές ότι δεν επιθυμεί συνεργασία με οργανωμένα κόμματα. Και ότι οι συνεργασίες δεν μπορούν να οικοδομούνται πάνω σε προσωπικές διαπραγματεύσεις, με αιχμές βεβαίως κατά του πρώην Πρωθυπουργού. Και το έκανε αυτό γιατί το ζητούμενο είναι σήμερα, Πέτρο, αν ολοκληρωθεί η συνεδρίαση, να υπάρχει μια απόφαση. Ζητούμενο, αυτό θα ζητήσουν οι Πολάκης, Παπάς και Δούρου. Να υπάρχει μια απόφαση που να αναιρεί την απόφαση της 6ης Ιουνίου, η οποία φωτογράφιζε την μη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές.
1: Ναι, αυτό αλλάζει πια από ό,τι φαίνεται. Βέβαια, υπάρχει και ένα άλλο ζητούμενο. Τι θα γίνει με τα στελέχη της πλειοψηφίας και κατά πόσο θα παραμείνουν στο κόμμα?
12: Ναι, σίγουρα. Αν καταλαβαίνει κανείς, Πέτρο, ότι αν υπάρχει σήμερα μία απόφαση η οποία αλλάζει την προηγούμενη απόφαση και μιλάει για αυτόνομη κάθοδο του κόμματος, δεν μιλάει πλέον για συμπόρευση με την Ελλάς, η οποία βεβαίως ήταν μη υλοποιήσιμη, έτσι.
1: Σωστά.
12: Έχει κλείσει την πόρτα ο Αλέξης Τσίπρας, τότε είναι φυσιολογικό από τη Δευτέρα να αρχίζει να βρέχει αποχωρήσεις, παραιτήσεις ή ανεξαρτητοποιήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, σε αυτή την περίπτωση και η ψηφοφορία για τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας δεν θα γίνει πλέον με 24 βουλευτές, αλλά θα γίνει με πολύ πολύ λιγότερους.
1: Ναι.
12: Ναι.
1: Θεωρείς πως περιμένουμε βέβαια πρώτα τις αποφάσεις και τι θα γίνει με αυτή την συμβιβαστική πρόταση που έχει καταθέσει ο κύριος Ξανθόπουλος για την οποία μας ενημέρωσες, αλλά θεωρείς πως θα χρειαστεί αρκετός χρόνος ίσως ότι συμφωνήσουν στα διαδικαστικά για να έχουμε τον νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας?
12: Κοίταξε, όσον αφορά τη σημερινή ημέρα, εντάξει, πάντα οι συνεδριάσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν εύκολες και απλές.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
12: Τραβούσαν σε χρόνο, οπότε να δούμε σήμερα. Ναι. Εκτός αν όντως αποφασίζουν κάποια στιγμή ότι πάμε για το επόμενο Σάββατο. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο σχεδιασμός λέει ότι και η πολιτική γραμματεία θα συνεδριάσει μέσα στην εβδομάδα, εφόσον χρειαστεί, αλλά σίγουρα αυτό που θέλουν είναι να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα έτσι ώστε να υπάρχει ένας αρχηγός.
1: Ναι.
12: Γιατί ο αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο νέος πρόεδρος, είναι αυτός που θα οδηγήσει το κόμμα στα επόμενα βήματα.
1: Ναι, επί τη ουσία θα είναι ο πρόεδρος του κόμματος. Εντάξει, μπορεί να μην έχει τον τίτλο, θα έχει τον τίτλο του πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, όμως αυτός θα είναι, αυτό το πρόσωπο θα είναι το σημείο αναφοράς για το κόμμα εν ώψη και των εκλογών. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Αντώνης Αντζολέτος, κυρίες και κύριοι, με όλο το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Η Ρένα Δούρου σε δηλώσεις τις οποίες έκανε πριν την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
18: Χάρη στη συμβολή σπουδαίων συντρόφων και συντροφισσών με αγώνες δεκαετιών, έχουμε ένα καταστατικό που δεν επιτρέπει αδιέξοδα. Και πιστεύω ότι με συλλογικότητα και βάζοντας το συλλογικό πάνω από το προσωπικό, είναι πολύ κοντά ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαρχία θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών.
1: Ο κύριος Νίκος Παπάς, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε σήμερα το πρωί στο Open, τον ακούμε.
19: Μέχρι στιγμής είναι ένα κόμμα το οποίο έλεγε μη με ψηφίζετε. Δηλαδή η εκφώνησή μας έλεγε ψηφίστε έναν άλλον. Τώρα και από σήμερα και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ θα λέει είμαι παρόν στις εκλογές, θα χτίσω συμμαχία. Το μείζον ζητούμενο λοιπόν είναι να εκπέμψουμε ένα σήμα ενότητας. Με ένα καθαρό μήνυμα ότι το κόμμα είναι παρόν, επιδιώκει τις συμμαχίες του και θα είναι στις εκλογές κανονικά να διεκδικήσει την ψήφο. Δεύτερον, να πάμε σε ένα σχήμα συλλογικής ηγεσίας. Το προτείνω εμφατικά.
1: Και ο Χρήστος Γιαννούρης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε εδώ στον Sky.
20: Μεγαλύτερη πρόκληση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αν θα γίνει σήμερα η κεντρική επιτροπή ή αν θα γίνει τη Δευτέρα. Είναι να διατηρήσουμε την καθαρότητα και τη συνέπεια μιας πολιτικής διαδρομής που δεν έχει πολλά σούλτα φέρτα δεξιά και αριστερά και να προσπαθήσουμε να είμαστε αυτό που κάνουμε και όχι αυτό που λέμε. Ένα κόμμα, κυρία Μαυραγάνη, σπίτι του το στέλνει ή ο λαός, μόνο ο λαός μάλλον, ή το στέλνει ή στο σπίτι του ή στη Βουλή.
21: Με ποιον επικεφαλής?
20: Με όποιον να αναδειχθεί μέσα από τη διαδικασία που θα κινήσει.
1: Να δούμε και την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα, ξεκινώντας με αυτή την έντονη αντιπαράθεση που έχουμε μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ από χθες. Χθες ήταν σε επίπεδο κορυφή στη Βουλή, ανάμεσα στον Κυριακό Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σήμερα είναι σε επίπεδο στελεχών που τοποθετούνται επί του θέματος της ακρίβειας αλλά και της 13ης σύνταξης. Μια παροχή την οποία έχει παρουσιάσει ως ένα από τα μέτρα που θα εφαρμόσει το ΠΑΣΟΚ εφόσον σχηματίσει η κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές. Υπάρχει μια έντονη διαφωνία μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ αναφορικά με το κόστος αυτού του μέτρου. Πάμε να ακούσουμε τι είπαν για αυτό το θέμα ο κύριος Τάσος Γαϊτάνης από τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Βαγγέλης Τσόγκας από το ΠΑΣΟΚ.
22: Πάει στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ας κάνει το ΠΑΣΟΚ πρόταση νόμου, κυρία Μαυραγάνη, θα κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και θα πάρει εγγράφο στην απάντησή του. Ιδού η Ρόδος, ιδού και
21: πώς
22: το πείδημα.
21: Πώς τα μετράτε πάντως, επειδή μιλάμε Ανδρουλάκη. Για δύο.
22: Εμείς παίρνουμε τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
21: Ναι.
22: Το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να μας πει από πού παίρνει τα δικά του στοιχεία.
23: Το πρώτο χρόνο της εφαρμογής ήταν 420 εκατομμύρια και κατά το τρίτο 840.
24: Πώς το υπολογίσατε?
23: Αυτή είναι η δικιά μας κοστολόγηση. Προφανώς η κυβέρνηση σε οποιαδήποτε αντίθετη πρόταση υπάρχει στο δικό της αφήγημα.
24: Πείτε μας ποια είναι η πηγή σας.
23: Κραδένει συνεχώς το χαρτί που θα βρείτε τα λεφτά.
1: Μάλιστα, τώρα ως προς τα θέματα της ακρίβειας υπάρχει η παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην εφημερίδα Τα Νέα. Υπόσχεται ισχυρό ανταγωνισμό, πραγματικό έλεγχο της αγοράς και μείωση των έμεσων φόρων, καθώς και μια δικαιότερη φορολογία. Είναι αυτές μεταξύ των προτάσεων, των παρεμβάσεων που σκοπεύει να κάνει το ΠΑΣΟΚ με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Χθες είχαμε παρέμβαση και του Αλέξη Τσίπρα, του Προέδρου της Ελλάς, έβαλε και πάλι πλαίσιο και τα διλήμματα εν ώψη των εκλογών ως πρόεδρος του νέου αυτού κόμματος, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
25: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έρχεται με πρόγραμμα, με σχέδιο, ως κυβερνός αριστερά και όχι ως αριστερά της διαμαρτυρίας, για να παίξει αυτό ακριβώς το ρόλο. Αποστασιοποιούμαστε λοιπόν από ένα πολιτικό σκηνικό με εγγενείς αδυναμίες, με στόχο να δημιουργήσουμε εκείνη τη δύναμη που θα μπορέσει να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου.
1: Βεβαίως υπάρχει μία κόντρα σε πολύ υψηλούς τόνους μεταξύ στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς με αφορμή μία τοποθέτηση που έχει κάνει ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για την αλλαγή του ποινικού κώδικα τις τελευταίες ημέρες που ήταν πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας πριν τις εκλογές το καλοκαίρι του 2019. Ο κύριος Χάρης Θεοχάρης από τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Διονύσης Τεμπορέρας από την Ελλάς τοποθετήθηκαν επί αυτού του θέματος.
26: Να μας εξηγήσει τι έγινε και κράτησε ειδικά τη Βουλή ανοιχτή για μια εβδομάδα.
21: Το πιστεύετε?
26: Όχι, εγώ
21: αυτό
26: δεν το ξέρω. Εγώ δεν το ξέρω. Αλλά να μας πει για ποιο λόγο το έκανε. Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντήσει ο ίδιος. Ο κύριος Τσίπρας πρέπει να απαντήσει. Και η εντυμότητα έχει και πολλές έψεις. Όταν κοροϊδεύεις τον ελληνικό λαό, δεν είσαι έτοιμος. Να μας πει γιατί δεν το μηνύει ο κύριος Τσίπρας. Νομίζω ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα.
27: Ως πολιτικό φαινόμενο, ακριβώς το ονομάζουμε αδονισμός, πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα, βέβαια σε είδος η λάσπη επιστρέφει πίσω σε εκείνον ο οποίος την εξαπολύει. Άρα δεν θα κυλιστούμε στο Βούρκο, ούτε θα καταστήσουμε συνομιλητή την αθλειότητα του κυρίου Γεωργιάδη για το συναυτό. Όλοι προηγούμενη περίοδο για τοξικότητα και λάσπη και να γίνεται ουσιαστικά ο κ. Γεωργιάδης ο φορέας ακριβώς αυτής της τοξικότητας.
1: Τώρα, συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Θανάση Λάλα παραχώρησε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο πρώην στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού και πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Στην συζήτηση αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον Κυριακό Μητσοτάκη και στον Αλέξη Τσίπρα και στον Νικό Ανδρουλάκη, βεβαίως και στην υπόθεση των υποκλοπών. Ελάτε να ακούσουμε μαζί μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο κ. Δημητριάδης είπε πως ανέλαβε την πολιτική ευθύνη και από εδώ και πέρα δεν πρόκειται να πει τίποτα παραπάνω. Για να τον ακούσουμε.
0: Εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω.
1: Ο κύριος Γρηγοριάδης εξαπέλυσε και μια δρυμύτατη επίθεση κατά του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη. Για τον κύριο Τσίπρα είπε πως ήταν ένας κακός πρωθυπουργός, για τον κύριο Ανδρουλάκη πως έχει αιμονή μαζί του.
0: Εμένα ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να με βάλει φυλακή. Ναι. Το λέει κάθε φορά, έχει μια αιμονή μαζί μου, η οποία εν μέρει μπορεί να είναι και υποκινούμενη από μια συγκεκριμένη διαπλοκή που όλοι φανταζόμαστε, αλλά κατά τα άλλα είναι και μια προσωπική αιμονή, είναι σαφές. Ναι. Είχαμε μονοθεματική προσέγγιση υποκλοπών από τον κύριο Τσίπρα το 23, είδαμε που κατέληξε τότε. Και το ίδιο κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα και αυτή τη στιγμή φλερτάρει με το κάτω από το 10%. Άρα έρχεται μια αιμονή συγκεκριμένων πολιτικών, η οποία είναι τελείως κόντρα στο δικό τους το συμφέρον. Και αναρωτιέμαι εγώ με τη σειρά μου, γιατί το κάνουν.
1: Ακούσαμε ένα ακόμη απόσπασμα της συνέντευξης που παραχώρησε ο κύριος Δημητριάδης, διορθώνω εκ παραδρομής είπα Γρηγοριάδης, στον Θανάση Λάλα. Υπάρχει ανακοίνωση απάντηση από το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ, στα όσα είπε ο κύριος Δημητριάδης. Μακροσκελέστατη ανακοίνωση είναι η αλήθεια. Μερικά σημεία μόνο θα αναφέρω. Εκδόθηκε πριν από λίγο αυτή η ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει πως ο κύριος Δημητριάδης συνεχίζει να στέλνει εκβιαστικά μηνύματα στον Πρωθυπουργό, εκθέτοντας τον βαρύτατα και υπογραμμίζοντας την εξόφθαλμη συγκάλυψη του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων που συντελείται εδώ και 4 χρόνια για να μαζέψουν τη δυσοδεία της αυλής του Μαξίμου. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για ηρωικές δηλώσεις αυταπάρνησης και αυτοθυσίας, ότι δεν θα μιλήσει ποτέ για την υπόθεση των υποκλοπών, τις οποίες τις ερμηνεύουν στη Χαριλάου Τρικούπη ως ευθείες απειλές προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς τον στοχοποιεί ως ενορχιστρωτή των παράνομων παρακολουθήσεων. Χαρακτήρισε μάλιστα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι σε άλλο σημείο τη συνέντευξη που παραχώρησε στον Θανάση Λάλα ο κύριος Δημητριάδης, αυτό που αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, αφετικό, ώστε να μην αφήσει καμία αμφιβολία για τις μεθόδους, τη δομή και τον τρόπο διοίκησης του Μεγάρου Μαξίμου. Αναφέρεται και στην επίθεση που εξαπέλυσε ο κύριος Δημητριάδης κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα της εξωματικής αντιπολιτεύσεως, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, αποκαλύπτει ότι το Μέγαρο Μαξίμου και ο Δημητριάδης φοβούνται πως σε περίπτωση νίκης του ΠΑΣΟΚ θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Δημητριάδης για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Στον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν τολμάς να πας αποδετήμαστος. Είναι τόσο καλός μαθητής, είναι τόσο τελειομανής που δεν του δίνεις μισή πληροφορία. Λοιπόν, μου έμαθε να μην είμαι πρόχειρος. Και επίσης με δίδαξε αυτό που λένε στα αγγλικά work ethic. Δηλαδή είναι ένας γνήσια δουλευταράς.
1: Και κλείνοντας, να ακούσουμε ένα ακόμη απόσπασμα που έχει και αυτό το ενδιαφέρον του κυρίου Δημητριάδη. Αναφέρθηκε στα όσα συνέβησαν στο τελικό του Final Four του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης πριν από μερικές εβδομάδες. Είχαμε ένα επεισόδιο σε δημόσια θέα του κυρίου Δημητριάδη με τον Βαγγέλη Μαρνάχη, το γνωστό επιχειρηματία. Να ακούσουμε τι είπε, πώς εξήγησε την αντίδρασή του και πώς ξεκίνησαν όλα. Είπε κάποια πράγματα για αυτό το περιστατικό και πώς ο ίδιος αντέδρασε.
0: Δεν έχει σημασία τι μου είπε, ήταν ιδρυστής, έδρυσε οικογένεια κτλ. Τώρα δεν θέλω να τα μεταδώσω.
2: Ναι, δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία. Όλο αυτό έχει ξεκινήσει επειδή εγώ όταν ήμουν στην κυβέρνηση είπα κάποια όχι. Ξέρετε, μεγαλώνω ένα παιδί. Και πρέπει να πω στο γιο μου και του το είπα μετά ότι δεν πρέπει ποτέ να πλακώνεσαι. Δεν πρέπει. Αλλά του είπα και κάτι άλλο. Του λέω, παιδί μου, δεν θα επιτρέψει ποτέ σε κανένα να σε δίνει. Εγώ δεν είμαι ο Ιησούς Χριστός να γυρίσω το άλλο μάγουλο. Δεν δέχομαι κανείς να με χτυπήσει. Όχι εμένα και κανένα άλλο πολίτη. Άρα θέλω να πω ότι εδώ ήταν κάτι το οποίο ήταν οργανωμένο, ξεκίνησε να γίνει, δεν το περίμενα, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να μην υπερασπιστώ τον εαυτό μου και τη γυναίκα μου. Και γενικώς, σε πάση περιπτώσει, για να το ξεκαθαρίσουμε, εγώ δεν σκύβω.
1: Αλλάζουμε θέμα στη διεθνή επικαιρότητα για τη συνέχεια και την Αθηνά Παπακώστα για να δούμε τι γίνεται Αθήνα στη Μέση Ανατολή. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Με συντριπτική δύναμη πυρός απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα πλήξει την Τεχεράνη αν το Ιρανικό καθεστώς επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Κοινώς, ο Αμερικανός πρόεδρος λίγο πολύ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη προετοιμάσει την απάντησή τους απέναντι σε οποιαδήποτε ενέργεια της Τεχεράνης εναντίον του. Ήταν μια ανάρτηση δική του, στην οποία μεταξύ άλλων τόνιζε πως χίλιοι πύραυλοι είναι κλειδωμένοι και φορτωμένοι και στοχεύουν την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν με χιλιάδες περισσότερους που θα ακολουθήσουν αμέσως αν η Ιρανική κυβέρνηση ενεργήσει όσον αφορά στην απειλή της που διατυπώθηκε σε πολλές γωνιές της Ιφιλίου να δολοφονήσει ή να αποπειραθεί να δολοφονήσει τον εν ενεργεία πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, σε αυτή την περίπτωση εμένα. Πρόκειται για μια ευαίσθητη στιγμή για τις σχέσεις με το Ιράν. Έπειτα από μία εβδομάδα, θα λέγαμε, με φρενήρη στρατιωτική δραστηριότητα, είχαμε δύο νύχτες, 48 ώρες αντιπίνων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού το Ιράν φέρεται να έβαλε κατά πλοίον στα στενά του Ορμούς. Ενώ την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα επικαλούμενα Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρουν ότι η Ουάσιγκτον έχει δώσει προθεσμία 24 ώρων στο Ιράν, προκειμένου να δηλώσει δημόσια ότι σταματά τις επιθέσεις στα πλοία και διατηρεί ανοιχτά τα στενά. Την ίδια στιγμή, φυσικά, Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι το Ιράν είπε κατηδίαν στους συμβούλους του Τραμπ ότι έκανε λάθος που άνοιξε πυρ κατά εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούς. Οι αξιωματούχοι λένε ότι το Ιράν κατηγόρησε για τις επιθέσεις σκληροπυρηνικούς που προσπαθούν να υπονομεύσουν τις διαπραγματεύσεις. Και ενώ όλες οι πλευρές παραμένουν έτσι με το δάχτυλο στη σκανδάλη, ήχησε νωρίτερα συναγερμός όταν έφτασαν διάφορες αναφορές για εκρήξεις στην Ανατολική Τεχεράνη, οι οποίες τελικά αποδείχθηκε ότι προέρχονταν από εξουδετέρωση πυρομαχικών. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνει με ανάρτησή του ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει. Οι διαπραγματεύσεις όμως συνεχίζονται έπειτα από αίτημα του Ιράν, αυτό λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι ζητεί η συνέχεια των συνομιλιών. Παρ' όλα αυτά όμως, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών έχει φτάσει στο Ομάν για να συζητήσει για την κατάσταση στο στενό του Ορμούς, ενώ από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να συμμετάσχουν, όχι από το Ομάν, αλλά αναμένεται να συμμετάσχουν ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο J.D. Vance, και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο, και όλα αυτά τη στιγμή που πριν από λίγο ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, ο Μοτσταμπά Χαμενεΐ, ανέφερε με γραπτό του μήνυμα ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του προκατόχου και πατέρα του θα πραγματοποιηθεί σίγουρα, καθώς αποτελεί απαίτηση του έθνους, και δεσμεύθηκε να απαντήσει με σκληρά αντίπεινα, τονίζοντας: θα εκδικηθούμε το αίμα του ηγέτη μας και όλων των θυμάτων αυτών των δύο πολέμων από τους εγκληματίες δράστες.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθηνά. Όπως καταλάβατε, το κλίμα στη Μέση Ανατολή παραμένει εκρηκτικό και κανείς δεν ξέρει πού θα καταλήξουν τελικά τα πράγματα. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν και πάλι τις τελευταίες ημέρες. Αυτό οδήγησε την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό να ανακοινώσουν χθες μια νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών των καυσίμων που θα ισχύσει το φετινό καλοκαίρι. Μιλάμε για έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ κίνησης, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε η εφαρμογή του μέτρου να καλύψει, αν θέλετε, και την περίοδο αιχμής των καλοκαιρινών μετακινήσεων που θα είναι πολλές. Μιλάμε για μια διάρκεια του μέτρου που θα αγγίξει τις 45 ημέρες, η χρηματοδότηση του οποίου θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τα δύο ελληνικά δηληστήρια, της Hellenic Energy και της Motor Oil. Ακούμε τους εκπροσώπους των πρατηριούχων, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου και τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου.
3: Εμείς θα το δούμε στα τιμολόγια που αγοράζουμε τα δηληστήρια. Την ίδια ώρα, κάθε πρατήριο καυσίμων που αγοράζει καύσιμο με τη νέα μειωμένη τιμή θα το περνάει στο ταμπλό των πρατηρίων. Σήμερα λοιπόν το αγοράζει 1,98. Ανάβριο το πρωί πέσει η τιμή του δηληστηρίου. Βγει ο Πρωθυπουργός, βγει ο Υπουργός Οικονομικών, βγαίνουν οι εκπρόσωποι των δηληστηρίων και πούν από σήμερα 10 λεπτά μείωση. Σήμερα λοιπόν από 1,98 ο πελάτης, ο καταναλωτής, θα το δει στο ταμπλό του πρατηρίου 1,88.
4: Στις 4 τελευταίες ημέρες είχαμε αυξήσεις που, συμπεριλαμβανομένης και της τρίτης που θα μας έρθει, το πετρέλαιο κίνησης θα αυξηθεί κατά 10 λεπτά. Άρα λοιπόν η μέση τιμή του πετρελαίου θα φτάσει ίσως πανελλαδικά στο 1,85 λεπτά. Αυτό το βοήθημα είναι πάρα πολύ μικρό.
1: Ωραία, να συνδεθούμε με τη Βόνη, να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Δήμητρα Κυρανούδη.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Πρόγραμμα 100 ημερών για τη Σαξονία-Ανχάλτ παρουσιάζει εναλλακτική για τη Γερμανία.
7: Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Τουρκίας και κατεχόμενων στην Κύπρο. Τι σημαίνει? Και Αγγλία και Νορβηγία σήμερα το βράδυ στους προημιτελικούς του Μουντιάλ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. 8 εβδομάδες πριν από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt, η AfD σχεδιάζει να παρουσιάσει πρόγραμμα 100 ημερών σήμερα. Βασικά σημεία είναι η υποχρεωτική εργασία για τους αιτούντες άσυλο και τα νέα κέντρα κράτησης για τους απελαθέντες. Πρόκειται για μέτρα που θα εφαρμοστούν άμεσα τις επόμενες εβδομάδες που θα ακολουθήσουν τις εκλογές της 6 Σεπτεμβρίου, σε περίπτωση που η AfD σχηματίσει την κυβέρνηση του κρατήδιου. Σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις, το κόμμα με τον επικεφαλής υποψήφιο Ούλριχ Ζίγκμουντ προηγείται. Εκλογές το Σεπτέμβριο διεξάγονται στις 20 του μηνός και στο Βερολίνο. Μετά την ανακοίνωση της παρέτησης από την υποψηφιότητα του νυν κυβερνώντος δημάρχου Κάι Βέγκνερ, επικρατεί αναβρασμός στους χριστιανοδημοκράτες και όπως διαμηνύουν, θα πρέπει να αποτραπεί μια κυβέρνηση αριστερού συνασπισμού στην πρωτεύουσα. Οι εκλογές αναμένονται ράπισμα για τους χριστιανοδημοκράτες, ενώ αριστερά, πράσινοι και AfD κινούνται στο 18%. Αλλάζουμε θέμα. Η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή διοίκηση στα κατεχόμενα υπέγραψαν χθες μνημόνιο κατανόησης για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει τις δύο περιοχές. Η συμφωνία υπογράφηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Τούρκου αντιπροέδρου Τσεβντέτ Γκιλμάς στα κατεχόμενα. Ο τουρκοκύπριος φερόμενος πρωθυπουργός Ουνάλ Ουστέλ δήλωσε ότι το μνημόνιο είναι το πρώτο βήμα σε ένα στρατηγικό όραμα που θα διαμορφώσει τα επόμενα 100 χρόνια της τουρκικής Κύπρου, όπως λέει. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
8: Ο σχεδιαζόμενος αγωγός θα εκτείνεται περίπου ένα.
1: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην πλούσια αθλητική επικαιρότητα για τη συνέχεια με τον Νίκο Παγκάκη. Γεια σου, Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
9: Χαίρετε, τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά.
9: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός σήμερα δίνει το τρίτο του φιλικό παιχνίδι. Είναι το πρώτο και τελευταίο εν Ελλάδη και θα παίξει άλλο ένα με την Rapid City Vienna. Σήμερα, λοιπόν, στις 9 σε απευθεία σύνδεση από τηλεόραση Sky, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την ελβετική Grasshopper σε μια αναμέτρηση η οποία έχει το δικό της ενδιαφέρον για να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα εν ώψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Να πούμε ότι στο μπάσκετ έχει ιδιοσιογραφία πλούσια, καθώς η μεγάλη είδηση βόμβα ήρθε από την απόκτηση του Τζέντι Όσμαν από τον ΠΑΟΚ. Κατάφερε να πείσει τον άσο του Παναθηναϊκού να φορέσει τη φανέλα με το δικέφαλο. Όχι βέβαια χωρίς να διαθέσει ένα πολύ μεγάλο ποσό, είναι προφανές.
1: 2 εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα, στον Παναθηναϊκό, και από 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα έχει λαμβάνει ο παίκτης.
9: Ακριβώς, ακριβώς. Μεγάλα νούμερα και θα έχει και πολύ αγωνιστικό πρωτάθλημα, όπως φαίνεται, φέτος στο μπάσκετ. Κάνοντας λοιπόν δικό του το Τούρκο φόρουαρντ και προκαλώντας αίσθηση ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, πάντως όλοι προεξοφλούσαν ότι μετά και την απόκτηση και του Μπόγκα και του Γιαμπουσέλ, κάποιος θα αποχωρούσε. Είχαν μαζευτεί πολύ εκεί, ειδικά σε αυτές τις θέσεις.
9: Σωστά. Ναι. Να πέρασουμε στο Στίβο. Ναι. Μια παράσταση ακόμη μεγάλη, υψηλού επίπεδου, προσέφερε ο Μίλτος Τεντόγλου. Πέταξε στα 8,61 εκατοστά στο Diamond League του Μονακό. Επιβεβαίωσε ότι παραμένει το απόλυτο σημείο αναφορά στο μήκος και έστειλε και ένα χειρό μήνυμα, αν θέλετε, εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων της σεζόν που έρχονται. Από εκεί πέρα να πω ότι είχε και κόντρα άνεμο, και ακόμα μεγαλύτερο είναι το επίτευγμά του υπό αυτό το πρίσμα. Και τέλος, να πούμε ότι η αγωνιστική δράση συνεχίζεται με αμύωτη ένταση στο παγκόσμιο κύπελο. Όπως και στο μάτς με την Πορτογαλία, ο Μερίνο έδωσε τη λύση για την Ισπανία. Προκρίθηκε 2-1 επί του μαχητικού Βελγίου των αρκετών προβλημάτων. Κόντρα στη Γαλλία θα παίξει τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Σήμερα το μενού είναι παλιπλούσιο, έχει Αγγλία, Νορβηγία και την Αργεντινή με την Ελβετία.
1: Ωραία μας. 12 τα μεσάνυχτα, είναι λίγο περίεργες οι ώρες, θα το ξέρουν οι ακροατές, στο Αγγλία-Νορβηγία. 4 τα ξημερώματα, το Αργεντινή-Ελβετία.
9: Λίγο ξενύχτη στην τελική ευθεία τώρα και Σαββατοκύριακο. Ναι. Okay. Είναι νομίζω στο πλαίσιο του δυνατού.
1: Εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ, Νικό.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
11: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Η πρόγνωση του καιρού για το τέλος από τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Γεια σας κύριε Γιαννόπουλε, τι
12: κάνετε? Καλό μεσημέρι. Η νέα εβδομάδα που ξεκινάει αύριο θα είναι λίγο πιο ζεστή από την προηγούμενη. Είμαστε και στη μέση του καλοκαιριού. Έχει πάει καλά μέχρι τώρα το καλοκαίρι. Αύριο στην Αθήνα το θερμόμετρο 35 βαθμούς. Κάπου εκεί θα είναι μέχρι την Τρίτη, Τετάρτη 35-36. Στη χώρα βέβαια στα υπηρετικά θα φτάσει και κάπου 37-38. Νομίζω τα 38 θα τα έχουμε σε περιοχές της Θεσσαλίας και στην κεντρική Μακεδονία λίγο ζέστη. Αύριο το μεσημέρι απόγευμα σε ορεινές περιοχές κυρίως της Μακεδονίας και της Θράκης θα έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες με βοριάδες όμως το Αιγαίο αύριο μέχρι 6 ποφόρ. Τη Δευτέρα λίγο θα ενισχυθούν από το απόγευμα, μπορούν να φτάσουν πρόσκαιρα στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και τα 7 ποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει μέχρι την Τρίτη. Άλλες βροχές εκτός από τις αυριανές που είπαμε κάποιες τοπικές μπόρες δεν περιμένουμε. Άρα μια σχετικά ζεστή εβδομάδα, σχετικά ζεστή, όχι κάτι φοβερό για τη χώρα μας.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς κυρίες και κύριοι για την ακρόαση. Φεύγουμε εμείς, εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι. Έρχεται η Μαρία Δουρουδή για δύο ολόκληρες ώρες, αφού βεβαίως προηγηθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και διαφημίσεις. Καλό απόγευμα.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
17: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
24: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
28: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
29: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
30: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky Sis 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι για να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Σε εξέλιξη είναι η απολογία ενός εκ των δύο αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου, που είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Έξω από τα δικαστήρια συγκεντρώθηκαν σήμερα συνάδελφοι των αστυνομικών, ενώ νωρίτερα κατέθεσε ως μάρτυρας και ένας αστυνομικός. Αυτοβούλος επικοινώνησε με τις ελληνικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται μαζί με τους άλλους δύο συλληφθέντες στον εμπρισμό της Μαρφίν, που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων τον Μάιο του 2010 στην οδό Σταδίου. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους συλληφθέντες, η 46χρονη ενημερώθηκε για την εξέλιξη της υπόθεσης και στη συνέχεια προχώρησε σε επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές. Δήλωσε παρούσα στη διαδικασία, εκφράζοντας την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία. Δεν αποκλείεται η επιστροφή της να πραγματοποιηθεί ως τη Δευτέρα, προκειμένου την Τρίτη να παρουσιαστεί ενώπιον της ανακρίτριας μαζί με τους δύο συλληφθέντες. Με 81 μέλη να δίνουν το παρόν και 59 να συμμετέχουν διαδικτυακά, ξεκίνησε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στη σκιά της παρέτησης του Σοκράτη Φάμελου. Την άποψη ότι υπάρχει καταστατικό που δεν επιτρέπει αδιέξοδα, εξέφρασε η Ρένα Δούρου προσερχόμενη στη συνεδρίαση. Η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής δεν ήταν ζήτημα διακριτικής ευχέρειας, αλλά καταστατική υποχρέωση, ανέφερε ο Νίκος Παπάς. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα τεθεί και η πρόταση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Θεόφιλου Ξανθόπουλου, η οποία περιλαμβάνει συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας και σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας μέσα στην εβδομάδα και νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο Σάββατο. Ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για την υπόθεση των υποκλοπών, αλλά δεν θα πω τίποτε παραπάνω, γιατί πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, δηλώνει ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης. Σε συνέντευξή του στο Θανάση Λάλα, σε διαδικτυακή εκπομπή, αναφέρει ότι για την υπόθεση των υποκλοπών έχει πάει δύο φορές στη Βουλή και μία φορά στον Άριο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Παράλληλα, επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι ήταν ένας κακός πρωθυπουργός, ενώ για τον Νίκο Ανδρουλάκη δηλώνει ότι έχει αιμονή μαζί του. Οι ηρωικές δηλώσεις αυταπάρνησης και αυτοθυσίας, ότι ο κύριος Δημητριάδης δεν θα μιλήσει ποτέ, είναι ευθείες απειλές προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς τον στοχοποιεί ως ενορχιστρωτή των παράνομων παρακολουθήσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Σχετικά με τα όσα είπε για τον κύριο Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για επίθεση ενδεικτική του φόβου του, αλλά και του φόβου του Μεγάρου Μαξίμου, ότι σε περίπτωση νίκης του ΠΑΣΟΚ θα χρειαστεί να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στα Λάβαρα Εύρου. Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες, ωστόσο έφτασε κοντά σε χώρο κτηνοτροφικής μονάδας και καίει μπάλες με σανό. Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα επιχείρηση μεταφοράς 64χρονου περιπατητή από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός στον Όλυμπο προς ασφαλές σημείο, προκειμένου να τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 64χρονο περιπατητή μέλος τριμελούς ορειβατικής ομάδας, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του σε μικρή απόσταση από το καταφύγιο. Επιχειρούν δυνάμεις από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Λιτοχώρου και Κατερίνης, καθώς και από την ορειβατική ομάδα έρευνας διάσωσης της δεύτερης ΕΜΑΚ. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τους εμπλεκόμενους να εξαπολύουν νέες εκατέρωθεν βολές. Το Ιράν διαμηνεί ότι δεν πρόκειται να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες υπαναχωρήσουν από τις θέσεις τους, μετέδωσε σήμερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ, επικαλούμενο πηγή με γνώση της κατάστασης. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, για το Λάχμος Δάμπα Χαμενεΐ, με γραπτό μήνυμά του, δήλωσε ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του προκατόχου και πατέρα του αποτελεί απέτηση του έθνους και πρέπει να οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί. Οι νέες αυτές δηλώσεις διατυπώνονται λίγες ώρες μετά την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος επαναφέρει τα σενάρια ότι το Ιράν σκοπεύει να τον δολοφονήσει. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Έθριος προβλέπεται για αύριο, καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βορεί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Duro-Stick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρουδή.

0: Με φημώνεις.
1: Ναι.
0: Δεν με αφήνεις να μιλήσω. Εδώ είμαστε. Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε. Σάββατο σήμερα, 11 Ιουλίου. Είστε στην σωστή συχνότητα, κύριε Βραχνέ. Εσείς βρήκατε το δρόμο μετά από τόσες συναυλίες. Να έρθετε, χαχά. Στον Sky 100,3. Εγώ είμαι η Μαρία Δωροδή και μαζί θα είμαστε ως τις 5 να κάνουμε παρέα. Σε ποια συναυλία ήσουν πάλι? What?
2: Halloween.
0: Halloween?
2: Yeah.
0: What is this? Είναι συγκρότημα και λέγεται Halloween. Μάλιστα. Ωραία. Καλύτερα και πού, όχι, δεν θα πούμε.
2: Λίγο χειρότερα από Μετάλλικα.
0: Λίγο χειρότερα από Μετάλλικα. Τι εννοείς?
2: Η δεύτερη καλύτερη συναυλία ήταν.
0: Αλήθεια λες, είχε τόσο πολύ κόσμο και ήταν πολύ καλό.
2: Το
0: show. Το show ήταν πολύ ωραίο, η ακουστική. Ναι. Αυτό είναι ένα συγκρότημα από την.
2: Από Γερμανία.
0: Από Γερμανία και παίζουν μουσική.
2: Heavy metal.
0: Μάλιστα. Ωραία, σήμερα είναι της Αγίας Εφημίας Μεγαλομάρτυρος, Αγίας Όλγας Ισ Αποστόλου, γιορτάζει η Εφημία και η Όλγα. Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες βέβαια που γιορτάζουν αυτά τα ονόματα, ειδικά η Εφημία. Ο ήλιος ανέτειλε 12 λεπτά μετά τις 6, θα δύσει παρά 10, 9 παρά 10, θα έχουμε φως για 14 ώρες και 37 λεπτά. Να πω καλησπέρα και στον City 106,1 στη Θεσσαλονίκη. Περιμένω τα μηνύματά σας και από όπου κι αν είστε. Να μας πείτε τι κάνετε σήμερα, αν έχετε φύγει διακοπές. Καλησπέρα κύριε Γιαννούδη. Είναι το γούρι της εκπομπής, έτσι ξεκινάει η εκπομπή. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν εδώ ο κύριος Γιαννούδης. Ενώ τηλεφωνικά τον έβγαλα και μιλήσαμε για πολλά και πολύ ωραία πράγματα και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, να σας θυμίσω κύριε Βραχνέ πώς λειτουργεί εδώ το ραδιόφωνο, γιατί μπορεί να το έχετε ξεχάσει. Δεν ξέρω τίποτα, ναι. Ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, δημοσιογραφική επιμέλεια. Είναι η Σοφία Καλαβρού, η οποία κρατάει ένα χαρτομάντιλ. Α, σκουπίζεις, καθαρίζεις. Πολύ ωραία. Τα Σαββατιανά κάνεις κι εσύ. Τι να κάνεις. Μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου στο 210-4800-170-174. Αν δεν θέλετε να τηλεφωνήσετε, γιατί έτσι δεν θέλετε να σηκώσετε το τηλέφωνο, τηλεφωνήσετε. Θέλετε να μπείτε στο ίντερνετ Σοφία και να στείλετε στο skyradio.gr, εκεί που γράφει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε και εγώ το διαβάζω. Καλώς από το Κύριακο από τη Λευκάδα, ο Αλέξανδρος και σε εσάς και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για βάλε λίγο κάτι, γιατί έχω κάτι να σας πω.

Γιατί ακούμε τώρα το Ικαριώτικο, το οποίο τραγουδάει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Γιατί, όπως μαθαίνω λοιπόν και εγώ, οι Καμπάνες είναι το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ στα Billboard. Γράφει ιστορία λοιπόν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καθώς έγινε το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που κάνει τον ντεμπούτο του στα Billboard Top World Albums και Top Album Sales. Οι Καμπάνες, το άλμπουμ του, είναι ένα δισκογραφικό αφιέρωμα στον ήχο του Αιγαίου που κυκλοφορεί παγκοσμίως και έκανε ντεμπούτο στο Billboard Top World Album Chart, καταλαμβάνοντας τη 12η θέση, παρακαλώ, ενώ ταυτόχρονα έγινε και το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που μπήκε στο Billboard Top Album Sales Chart, φτάνοντας την 31η θέση.

0: στο Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Σωστά τα είπα.
1: Πάρα πολύ σωστά. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά, εσείς.
0: Λοιπόν, χαίρομαι. Δεν ήξερα ότι υπήρχε το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, αλλά ποτέ δεν είναι αργά για να μαθαίνεις.
1: Αλήθεια. Το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο υπάρχει εδώ και 100 χρόνια. Από το 1929 μετά,
0: καλό αυτό που είπα.
1: Μετά από δωρεά του Εμμανουήλ Μπενάκη. Που έγινε για να υπηρετήσει ένα σκοπό που είναι η προστασία του φυτικού κεφαλαίου της χώρας. Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, αποπτευόμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Εντάξει. Ναι, δεν έπρεπε να την κάνω αυτή την ερώτηση, αν υπήρχε όχι. Αλλά είπαμε, σε αυτή τη ζωή δεν τα ξέρεις όλα, μαθαίνεις. Πείτε μας λοιπόν ακριβώς τι κάνει αυτό το Ινστιτούτο και πώς εσείς προσπαθείτε, επειδή τα είπαμε και στο τηλέφωνο, για την υγεία των φυτών και πόσο σημαντική είναι για τη δική μας ζωή.
1: Λοιπόν, καταρχήν, πολύ σωστά το είπατε, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλοί κόσμος δεν μας γνωρίζει, παρόλο που κάνουμε ένα πολύ σημαντικό έργο, όπως θεωρούμε και πιστεύουμε, και έτσι είναι, γιατί ο ρόλος από ιδρύσεώς του είναι η προστασία του φυτικού κεφαλαίου της χώρας, δηλαδή η φυτοϊγεία των φυτών, των καλλιεργούμενων φυτών και όχι μόνο, και των καλοπιστικών φυτών. Η προστασία τους από τις ασθένειες και τους εχθρούς, δηλαδή τα έντομα που τα προσβάλλουν αυτά τα φυτά, και πρέπει να τα προστατεύσουμε για να έχουμε τροφή, για να έχουμε τις ίνες που μας δίνουν τα φυτά, για να έχουμε το οξυγόνο που μας δίνουν τα φυτά και όλες τις ωφέλειες που παίρνουμε από τα φυτά οι άνθρωποι.
0: Δηλαδή εσείς εκεί στο Ινστιτούτο έχετε ένα χώρο που αναπτύσσονται όλα τα φυτά και βλέπετε πώς αντιδρούν? Όχι.
1: Όχι, το Ινστιτούτο είναι ένα ερευνητικό Ινστιτούτο το οποίο μελετά τις ασθένειες των φυτών. Οπότε αν θέλαμε να πούμε ότι εκτρέφουμε κάτι, είναι οι ασθένειες ή τα έντομα που προσβάλλουν τα φυτά σε μικρές θερμοκηπιακές μονάδες ή σε εργαστηριακούς χώρους, για να μελετήσουμε τη συμπεριφορά αυτών των ασθενειών και των εντόμων, τη συμπεριφορά τους, και να αναπτύξουμε τρόπους αντιμετώπισης και διαχείρισής τους φιλικούς προς το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων και των γεωργικών φαρμάκων, διότι είμαστε η αρμόδια αρχή αξιολόγησης και εκτίμησης κινδύνου από τα γεωργικά φάρμακα. Πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά, αλλά και μετά, διότι στα εργαστήριά μας είναι 15 τον αριθμό, είναι και το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τον Έλεγχο Υπολοιμάτων και Γεωργικών Φαρμάκων σε τρόφιμα.
0: Οι ασθένειες που λέτε ότι συναντάμε στα φυτά, ποιες είναι και πώς έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια?
1: Οι ασθένειες είναι διαφόρων ειδών. Μπορεί να είναι μύκητες, μπορεί να είναι βακτήρια, ή να είναι ιώσεις των φυτών, ή να είναι αυτές που λέμε μη παρασιτικές ασθένειες λόγω κλιματολογικών και περιβαλλοντικών συνθήκων, κάτι που έχει αλλάξει τώρα με την κλιματική αλλαγή, ή και έντομα κυρίως τα οποία προσβάλλουν τα φυτά.
0: Τις οποίες αυτές ασθένειες πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε?
1: Καταρχήν, όλα αυτά πράγματι με την κλιματική αλλαγή και με την παγκοσμιοποίηση έχουν αλλάξει τα πράγματα και έχουμε αυξημένα προβλήματα, έχουμε πιο έντονα προβλήματα και έχουμε και νέα προβλήματα από τους οργανισμούς που τους λέμε οργανισμοί επιβλαβίως, οργανισμοί καραντίνας.
0: Δηλαδή,
1: τους οποίους δεν τους έχουμε και δεν θέλουμε να έρθουν. Όμως που και που, λόγω όλων αυτών των αλλαγών που έχουν υποστεί, όλο και μας πλησιάζουν και μας δημιουργούν καινούργια προβλήματα.
0: Παράδειγμα?
1: Και είναι απειλητικά. Θα πω ένα παράδειγμα που ευτυχώς δεν το έχουμε εμείς ακόμα εδώ. Είναι ένα βακτήριο που έχει πάει στην Ιταλία, το Xylella fastidiosa, και έχει καταστρέψει τις ελιές στην νότια Ιταλία. Όταν λέμε τις έχει καταστρέψει, έχει ξεράνει τελείως. Χωρίς να μπορούν δυνατότητα αναβλάστησης.
0: Δηλαδή αυτά που έχουμε εμείς εδώ, ας πούμε, όπως λέμε, ο δάκος, τις ελιές και όλα αυτά, είναι αυτά που τα γνωρίζουμε, τα παρακολουθούμε με τα χρόνια,
1: ναι,
0: και δεν μας φοβίζουν, ξέρουμε πώς να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Έτσι λέμε, ότι πάντα υπάρχει και εκεί πρόοδος στο πώς να τα αντιμετωπίσουμε. Είναι αυτούς που τους λέμε καταπολεμητέους οργανισμούς. Δηλαδή, μπορούμε να τους καταπολεμήσουμε γιατί έχουμε κάποια γνώση πάνω σε αυτά. Είναι όμως και αυτοί οι καραντίνες που δεν τους έχουμε. Και γιατί τους λέμε καραντίνα? Διότι όταν έρχονται, η ζημιά η οποία θα προκαλέσουν είναι τεράστια. Μη ανεκτή οικονομικά. Γι' αυτό και αυτούς θέλουμε να τους αποφύγουμε πάση θυσία, και εδώ υπάρχει ένα ολόκληρο πλαίσιο που λέγεται φυτοϊγεία, για να μην έρθουν αυτοί οι οργανισμοί, ή όταν έρθουν να τους σταματήσουμε έγκαιρα.
0: Δηλαδή εσείς με κάποιο τρόπο στο Ινστιτούτο λειτουργείτε από πριν από εμάς, για εμάς.
1: Ένας από τους ρόλους μας είναι και αυτός, μαζί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την αρμόδια διεύθυνση, να κάνουμε ελέγχους και μαζί με τους τοπικούς επίσης συνεργάτες, φυτοκινομικούς ελεγκτές, να αποφύγουμε την είσοδο τέτοιων οργανισμών στη χώρα.
0: Δηλαδή, σε περίπτωση που έρθει αυτό το βακτήριο, γιατί είναι η γειτονιά μας η Ιταλία, εμείς είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε? Και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε?
1: Εμείς έχουμε ένα σχέδιο δράσης, το οποίο έχει έκτακτο σχέδιο δράσης, το οποίο έχει αναπτύξει το Υπουργείο μαζί με εμάς, και για το τι θα κάνουμε όταν συμβεί. Είναι υποχρέωση της χώρας, και να σας πω, το συγκεκριμένο αντικείμενο, η χώρα είναι πολύ μπροστά.

0: γιατί διενεργεί επισκοπήσεις σε πάνω από 100 τέτοιους οργανισμούς, δηλαδή ελέγχους στη χώρα, σε πολύ μεγάλο αριθμό δειγμάτων, και στην ουσία είμαστε μια χώρα πρωτοπόρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δείχνουμε και στις άλλες χώρες πώς να το κάνουν αυτό στην ουσία.
1: Πολύ αισιόδοξα όλα αυτά που λέτε. Δηλαδή στο Ινστιτούτο είναι όλοι γεωπόνοι που είστε μέσα.
0: Όχι, είναι γεωπόνοι, είναι χημικοί, είναι βιολόγοι, τοξικολόγοι, διάφοροι. Κυρίως είναι γεωπόνοι και χημικοί οι περισσότεροι. Αλλά και πολλούς βιολόγους και τοξικολόγους.
1: Μου λέγατε,
0: περιβαλλοντολόγους.
1: Όταν μιλούσαμε στο τηλέφωνο, μου δώσατε ένα παράδειγμα. Στη Βόρεια Αμερική που έγινε η εισαγωγή, τι έγινε εκεί?
0: Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ζημιάς από την είσοδο ενός οργανισμού καραντίνας. Στη Βόρεια Αμερική εμφανίστηκε ένα σκαθάρι που καταστρέφει τα δέντρα, και επειδή προκάλεσε πολύ μεγάλη καταστροφή και αλλαγή στις βορειοανατολικές πολιτείες των μεγάλων δέντρων που συνήθως έχουν εκεί στα σπίτια τους μπροστά, αν δέχεται κάποια τέτοια εικόνα.
1: Ναι.
0: Και έγινε μια μελέτη πρόσφατα στο Ντιτρόιτ, η οποία έδειξε ότι έχουν αυξηθεί και σε ένα μεγάλο ποσοστό και οι καρδιοαγκιακές παθήσεις. Και συνδέθηκε με αυτό το γεγονός στην αλλαγή του περιβάλλοντος, αφενός, αλλά και αφετέρους και ψυχολογικά, γιατί επηρεάζει και την ψυχική μας υγεία όταν υπάρχει μια τέτοια σουρευτική καταστροφή. Γιατί οι άνθρωποι δενόμαστε και με τα δέντρα. Και αυτό που είπα και με την Ελιά, φανταστείτε τώρα ένα λεώνα, ο οποίος είναι εκατοντάδων ετών, και ξαφνικά να ξεραθεί πλήρως. Χωρίς καμία δυνατότητα αναβλάστησης. Καμία δυνατότητα. Δεν υπάρχει.
1: Ή πώς αλλάζει η ζωή όταν σε ένα ξερότοπο γίνει μεγάλη αλλαγή. Το λέω αυτό γιατί εγώ είμαι από τη Μυτιλήνη. Και στο κομμάτι που είμαι εγώ, είναι το φυσιογενές, δεν έχει πάρα πολύ βλάστηση.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, σε ένα σημείο εκεί στο τέλος του νησιού, στο Σίγρι, υπάρχει μια οικογένεια η οποία φύτεψε στην άκρη, τέλος πάντων, σαν ακροτήρι είναι, εκατοντάδες ελιές. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς άλλαξε το περιβάλλον. Ήρθαν φίδια, ήρθαν αλεπούδες.
0: Τυχαίνει να το έχω δει, γιατί έχω επισκεφθεί σημείο και πράγματι το έχω δει και έχω προσωπική εμπειρία. Είναι μια όαση σε ένα περιβάλλον που
1: αυτό
0: είναι τελευταίο.
1: Ναι, τώρα μου ήρθε στο μυαλό έτσι όπως τα λέγαμε. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, συνομιλούμε με τον κύριο Παναγιώτη Μιλωνά, ο οποίος είναι διευθυντής του Μπενάκιου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. Και για να μου πείτε λίγο για αυτή τη βραδιά του ερευνητή.
0: Πολύ ευχαριστώ.
1: Θα γίνει ταυτόχρονα, είναι την ίδια μέρα σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις.
0: Η βραδιά του ερευνητή είναι συγκεκριμένη ημέρα σε όλη την Ευρώπη. Είναι η τελευταία Παρασκευή του Σεπτέμβρη κάθε χρόνο. Και φέτος είναι 25 Σεπτεμβρίου. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες διοργανώνεται η βραδιά του ερευνητή.
1: Στις 25 Σεπτεμβρίου.
0: 25 Σεπτεμβρίου. Απόγευμα.
1: Τι θα γίνει δηλαδή, βραδιά. Τι θα κάνουμε.
0: Εμείς συμμετέχουμε για πρώτη φορά σε αυτό το πρόγραμμα με χρηματοδότηση. Καταθέσαμε πρόταση που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετέχουμε μαζί με Ινστιτούτα από την Ιταλία, δύο Ινστιτούτα από την Ιταλία παρόμοιας φύσης με το δικό μας και ένα Ινστιτούτα από την Ισπανία, που όλα αυτά τα Ινστιτούτα έχουν ως δράση την υγεία των φυτών. Οπότε η βραδιά μας θα είναι στοχευμένη στο να αναδείξουμε τον ρόλο των ερευνητών και των ερευνητικών μας προσπάθειων για την υγεία των φυτών. Για τα ασφαλή τρόφιμα, πώς θα προστατεύσουμε τα φυτά μας από τους εχθρούς και τις ασθένειες που ανέφερα και πριν, με ασφαλή τρόπο.
1: Δηλαδή θα μπορεί ο κόσμος να έρθει που...
0: Η βραδιά είναι ανοιχτή φυσικά, είναι ανοιχτή στο κοινό, είναι ελεύθερη φυσικά. Σκοπός μας είναι να έχουμε επισκέπτες μικρούς και μεγάλους. Θα οργανώσουμε διάφορες δράσεις διαδραστικές για τα παιδιά, κάποια παιχνίδια για τα παιδιά και οργανωμένες επισκέψεις σε εργαστηριακούς χώρους και στον περιβάλλοντα χώρο που έχουμε, ο οποίος πρέπει να πω ότι είναι πολύ ωραίος.
1: Αυτό θα σας πω, είναι επισκέψιμος ο χώρος σας, μπορεί κάποιος να έρθει.
0: Κατόπιν συνεννόησης, κυρίως κάποια σχολεία που δεχόμαστε με κατόπιν συνεννόησης.
1: Πού βρίσκεται?
0: Είμαστε στην Κηφισιά, η έδρα μας είναι στην Κηφισιά, Στεφάνου Δέλτα 8.
1: Α, πρέπει να γίνει κατόπιν συνεννόησης. Ναι.
0: Να όσον αφορά τη βραδιά, λοιπόν, εκείνη την ημέρα, 25 Σεπτεμβρίου, θα έχουμε οργανώσει διάφορες δράσεις, τις οποίες θα τις ανακοινώσουμε σιγά-σιγά. Οι συνάδελφοι δουλεύουν πυροτοδός με ενθουσιασμό, γιατί ακριβώς δίνει αυτή η βραδιά, αυτή η δράση, τη δυνατότητα να έρθει ο ερευνητής κοντά με το ευρύτερο κοινό, αλλά και το ευρύτερο κοινό που δεν γνωρίζουν ακριβώς τι σημαίνει έρευνα πάνω στην υγεία των φυτών, να το γνωρίσουν από κοντά. Δηλαδή θα δούνε τεχνικές μοριακής βιολογίας, πώς γίνεται απομόνωση DNA από τα φυτά, πώς παρακολουθούμε τα έντομα με ειδικά με στερεοσκόπια ή μικροσκόπια ή με άλλες συσκευές που μελετάμε τις κεραίες τους πώς ανταποκρίνονται. Θα δούνε χημικές αναλύσεις, θα δούνε εδαφολογικές αναλύσεις, φτιαγμένες όμως, προσαρμοσμένες και για μικρά παιδιά και στον απλό πολίτη για να μπορεί να τις κατανοήσει. Θα δει όμως και τεχνολογικό εξοπλισμό εχμής, όπου εκεί γίνονται οι αναλύσεις των γιορικών φαρμάκων που σας είπα ή άλλων ρυπαντών τα οποία μας απασχολούν πολύ τελευταία, τα διάφορα πλαστικά ας πούμε, που υπάρχουν τώρα παντού, και ασχολούμαστε και με τέτοια θέματα στο εργαστήριο.
1: Ποιο είναι ένα από τα φυτά, κύριε Μιλωνά, το οποίο έχει υποστεί πολύ μεγάλη ταλαιπωρία?
0: Αυτό είναι δύσκολο λίγο να το απαντήσει κάποιος, αλλά ένα εύκολο που μου έρχεται στο μυαλό είναι οι ντομάτες.
1: Αλήθεια. Είναι αυτές που έχουν ταλαιπωρηθεί πιο πολύ, έχει αλλάξει τελείως. Όταν μιλάμε για σπόρους, τους παλιούς.
0: Θα σας πω, η ντομάτα, ξέρετε, προέρχεται από τη Νότια Αμερική.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ηθαγενές δικό μας είδος. Αλλά βέβαια έχει δεκαετίες που βρίσκεται στην περιοχή και έχουν αναπτυχθεί και λεγόμενες τοπικές ποικιλίες, που δεν είναι ακριβώς τοπικές, αφού ήρθαν κάποια στιγμή, αρχικά έχουν έρθει από την Νότια Αμερική.
1: Πρέπει να υπάρχουν πολλές ποικιλίες ντομάτας, ε?
0: Α, πάρα πολλές. Έχουν όμως πρόσφατα έλθει και ένα εντομάκι από την Νότια Αμερική,
1: α,
0: το οποίο τρέφεται αποκλειστικά σχεδόν στη ντομάτα και μπορεί να το έχετε ακούσει, στην Κρήτη δημιουργεί τρομερές καταστροφές. Τούτα αμπζόλουτα.
1: Τούτα αμπζόλουτα.
0: Τούτα αμπζόλουτα.
1: Ωραίο όνομα έχει.
0: Τα πάντα όλα.
1: Τα πάντα όλα. Ναι.
0: Το οποίο είναι ιδιαίτερα καταστρεπτικό και δύσκολο. Και προσέξτε τώρα, αυτό εδώ δεν ήταν συμπεριλαμβανομένο στους οργανισμούς καραντίνας που είχαμε, γιατί ήρθε, ας πούμε, έπιασε όλη την Ευρώπη στον ύπνο, να το πω έτσι. Δεν γινόταν οι έλεγχοι που έπρεπε να γίνονται. Και τώρα έχει επεκταθεί σχεδόν παντού και είναι αρκετά επιζήμιο. Είναι ένα παράδειγμα από αυτά που θέλουμε να αποφύγουμε, για παράδειγμα.
1: Και αυτό τώρα έχει επηρεάσει και εμάς, λέτε εδώ, την ντομάτα.
0: Βρίσκεται και στη χώρα μας και δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Ειδικά στις νότιες περιοχές, αρκετά.
1: Τώρα λέει ο Αλέξανδρος εδώ, ακροατής, αν μπορείτε να μας πείτε, γιατί ξεραίνονται τα έλατα και αν αυτό αντιμετωπίζετε?
0: Αυτό είναι ένα δύσκολο φαινόμενο, το έχουμε δει, μας έχουν γίνει πολλά ερωτήματα και από εμάς και σε εμάς απευθείας, και είναι κυρίως περιβαλλοντικό, ναι, πρόβλημα, κλιματολογικό μάλλον, λόγω της ξηρασίας αλλεπάλληλων ετών. Γιατί κάποιος μπορεί να το σκεφτεί, μα πέρσι έβρεξε,
1: ναι,
0: ή φέτος έβρεξε, δεν έχει σημασία. Αυτά έχουν στρεσαριστεί εδώ και χρόνια. Και τι γίνεται τώρα?
1: Στρεσάρονται τα φυτά, ε?
0: Πάρα πολύ, ειδικά με ξηροθερμικές συνθήκες ιδιαίτερα. Υπάρχει όμως μετά το δεύτερο που έρχεται βήμα. Όταν αυτά λίγο χάσουν τις αντοχές τους μετά από στρες, δέχονται επιθέσεις από συγκεκριμένα τα έλατα, από ξυλοφάγα έντομα, τα οποία ενώ έχουν πριν τις δυνάμεις να τα σκοτώσουν με τη ρετσίνη που έχουν, τώρα δεν μπορούν. Και δεύτερον είναι ότι τα ξυλοφάγα είναι πλέον πάρα πολλά, οπότε κάνουν μαζική επίθεση στο δέντρο και ρίχνουν τους αμυντικούς του μηχανισμούς και κατ' επέκταση έχουμε τις ξηράνσεις που βλέπουμε
1: πέφτει
0: τελευταία.
1: Πέφτει το ανασωπητικό τους, πώς πέφτει σε έναν άνθρωπο.
0: Ακριβώς αυτό γίνεται. Και αυτό που μπορεί να γίνει, θα πρέπει τα ξηρά δέντρα να απομακρυνθούν γρήγορα. Εκεί υπάρχει η δυσκολία, γιατί είναι σε δασικά περιβάλλοντα.
1: Αφού ξέρετε ότι μόλις πας να αγγίξεις κάτι από αυτά, πέφτουν πάνω σου.
0: Ναι, αλλά αυτό μετά είναι αιστεία που πολλαπλασιάζονται
1: και
0: οι φωτιές και τα έντομα αυτά, τα ξυλοφάγα. Και
1: γιατί το ένα αρρωστημένο δηλαδή δέντρο θα το μεταδώσει στα υπόλοιπα?
0: Είναι πηγή πολλαπλασιασμού πολλών τέτοιων ξυλοφάγων εντόμων, όπως τα λέμε, που είναι πάρα πολύ μικρά, μικροσκοπικά, δεν τα πιάνει το μάτι σου. Και όμως θα
1: ματρουγά. Και πόσο όμως πρέπει να καταλάβει λίγο και ο κόσμος που μας ακούει, είναι συνυφασμένη η ζωή μας και η υγεία μας με τη φύση? Δηλαδή λέτε εσείς τόση ώρα πράγματα και κάνετε και καταπληκτικά πράγματα στο Ινστιτούτο, και εμείς νομίζουμε ότι είναι όλα, ας πούμε, πάμε κάπου και ότι είναι εκεί, δεν χρειάζεται να κάνουμε απολύτως τίποτα. Θέλουμε να πάμε, ας πούμε, στη φύση, να περπατήσουμε στα δέντρα και το θεωρούμε αυτονόητα, χωρίς να προσέχουμε τίποτα.
0: Τα φυτά και τα δασικά, υπάρχει ολόκληρος κλάδος δασικής φυτοπαθολογίας και δασικής εντομολογίας. Και αυτά και επίσης τρεσάρονται πολύ τελευταία και από τις περιβαλλοντικές αλλαγές, τις οποίες διαπιστώνουμε όλοι μας και δεν μπορούμε να τις κρύψουμε. Και είναι πολύ δύσκολο να τις διαχειριστούμε ασφαλώς.
1: Εγώ πολύ χάρηκα που σας γνώρισα και κάνατε τον κόπο και ήρθατε.
0: Χαρά μας.
1: Νομίζω ότι πρέπει να τα ξαναπούμε, πρέπει να εξειδικεύσουμε δηλαδή σε κάτι.
0: Πολύ
1: γιατί
0: ευχαρίστως.
1: Έχετε έτσι πολλούς ωραίους τομείς, πρέπει να το κάνουμε και αλήθεια σας το λέω, θα ξαναβρεθούμε 25 Σεπτεμβρίου.
0: 25 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε Στεφάνου Δέλτα 8 στην Κηφισιά με πολλές δράσεις για μικρούς και μεγάλους, να δούνε τι θα πει έρευνα για τα φυτά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστροφή παρέα.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τι οδήγησε στις συλλήψεις για τη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Το μεγάλο παζάρι για τα τουρκικά F-35. Η πολυνομία προκαλεί κακονομία. Οι Δήμοι δεν δήλωσαν 120.000 ακίνητα στο Ε9. Γιατί η Αθήνα πνίγεται στη δυσοσμία. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
5: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
6: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευρά, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσιφα, Πάνο Παπαδόπουλο, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
10: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
11: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή είναι διδάκτορ ψυχιατρικής και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας.
13: Κοιτάξτε, αν δείτε γύρω σας πόσοι άνθρωποι παντρεύονται και πόσοι χωρίζουν. Δεν κάνουν παιδιά. Το παιδί, εμείς το κάναμε τόσο ακριβό. Ότι το παιδί μας πρέπει να πάει σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο, πρέπει να κάνει 10 φωτιστήρια την ημέρα. Όλα αυτά είναι δικά μας οράματα, αλλά αυτά δεν μπορούν να κατακλείζουν και στην τελική εικόνα τον εαυτό μας να γεννήσουμε ένα παιδί. Να θεωρούμε ότι αυτό είναι ακατόρθωτο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όμως είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
12: Την Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενώπιον του εισαγγελέα βρίσκονται οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Σε εξέλιξη είναι η απολογία ενός εκ των 2 αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Επικοινώνησε αυτοβούλος με τις ελληνικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με άλλα 2 άτομα που συνελήφθησαν εχθές στον εμπρισμό της Μαρφίν με 3 νεκρούς τον Μάιο του 2010. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η 46χρονη δήλωσε παρούσα στη διαδικασία, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία. Με 81 μέλη να δίνουν το παρόν και 59 να συμμετέχουν διαδικτυακά, ξεκίνησε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ σε ξενοδοχείο στο Μεταξουργείο. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα τεθεί και η πρόταση του Θεόφιλου Ξανθόπουλου, η οποία περιλαμβάνει συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μέσα στην εβδομάδα και συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο Σάββατο. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα, επιχείρηση μεταφοράς 64χρονου περιπατητή από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός στον Όλυμπο προς ασφαλές σημείο, προκειμένου να τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για μέλος τριμελούς ορειβατικής ομάδας, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του σε μικρή απόσταση από το καταφύγιο. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λίγο πριν αναχωρήσει για την Κύπρο, 45χρονος καταζητούμενος από το Βέλγιο για απάτες με κρυπτονομίσματα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Νταλάρας και Στίνκ ήταν η συνύπαρξή τους αυτή στο ΟΑΚΑ μια τέτοια μέρα το 2001 που μοιράστηκαν τη σκηνή στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και τραγούδησαν μαζί το Mad About You και το Τρελός για σένα, μια βραδιά που έχει μείνει στην ιστορία. Λοιπόν, 5 λεπτά μετά τις 3.30, Sky 100,3, Μαρία Δουρούδη στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5. Σήμερα 11 Ιουλίου, Σάββατο, ένα πολύ ζεστό Σάββατο, καλοκαίρι είναι, γιατί να μην είναι ζεστό. Και έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Ιωάννα Παπά, η οποία είναι ηθοποιός. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά.
0: Και εμείς καλά είμαστε. Λοιπόν, επειδή συνήθως με ρωτούν οι συνάδελφοι ποια είναι τα θέματα που θα έχεις στο Σαββατοκύριακο, όταν είπα το όνομά σας είπαν όλοι «Α, τι ωραία». Δεν είναι πολύ ωραίο λοιπόν να έχει ο κόσμος τόσο ωραία γνώμη για σένα? Δεν μετράει πολύ για σας?
1: Φυσικά, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που λέτε. Εμείς έχουμε να κάνουμε και πάρα πολύ με την ανταπόκριση του κόσμου σε σχέση με τη δουλειά μας. Σε αυτό να απευθυνόμαστε.
0: Και
1: φυσικά όταν δεχόμαστε αγάπη και μια εκτίμηση που την εκφράζει έτσι με γενοδορία, τότε η χαρά μας είναι διπλή.
0: Βέβαια. Γιατί ποιος δεν το θέλει τον καλό το λόγο, και η αλήθεια είναι αυτή, αυτό που λέτε. Στον κόσμο απευθυνόμαστε, δεν είμαστε μόνοι μας. Λοιπόν, εσείς οι ηθοποιοί, μάλλον δεν κάνετε ποτέ διακοπές. Όταν εμείς δηλαδή. Καλά, ούτε κι εμείς. Γενικά, ναι. Εμείς που είμαστε μονίμως εδώ. Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Στα θέατρα θα πηγαίνει ο κόσμος. Τώρα στην Επίδαυρο. Θέλω να πω ότι σταματάτε καθόλου?
1: Σίγουρα, να πούμε ότι είναι πάρα πολύ όμορφο να συνδυάζεται αυτό που κάνεις επαγγελματικά με κάτι που σίγουρα επιθυμείς να κάνεις. Είναι κάτι που σου δίνει δύναμη, ζωή, σου δίνει χαρά, σε γεμίζει. Οπότε σίγουρα το να μην σταματάμε ξεκινάει και από το γεγονός ότι έχουμε την ανάγκη να συνεχίζουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά χωρίς πολλά διαλύματα. Mm. Η αλήθεια είναι και η φύση της δουλειάς τέτοια που για να προχωρήσει στο επόμενο ξεκινάει μια διαδικασία πολύ νωρίτερα από την ημερομηνία
0: του
1: πρεμιέρας, είτε παράστασης ή μιας ταινίας, μιας τηλεοπτικής σειράς. Οπότε και να μην είμαστε παρόντες κάπου, πρακτικά εννοώ, και πάλι συνεχίζουμε να δουλεύουμε.
0: Έτσι, γιατί τώρα ας πούμε μια παράσταση που ετοιμάζεται από τον Οκτώβρη, που θα τη δούμε εμείς μάλλον τον Οκτώβρη-Νοέμβρη, σημαίνει ότι εσείς θα αρχίσετε...
1: Έχουμε ήδη ξεκινήσει. Βέβαια, για το χειμώνα έχουμε ήδη ξεκινήσει. Έχουμε κάνει ήδη κάποιες συναντήσεις και από γύρω στις 25 Αυγούστου θα ξαναμαζευτούμε για να μπούμε στην τελική ευθεία.
0: Οπότε για σας, ας πούμε, άντε να είναι κανένα πενθήμερο ή καμία εβδομάδα το 15 Αυγούστου αυτό.
1: Φέτος θα είναι λίγο παραπάνω, ευτυχώς, γιατί
0: εντάξει.
1: Είμαστε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Πυθαύρου για δύο παραστάσεις. Στη Μικρή Επίδαυρο, 17 και 18 Ιουλίου, με τα πορτοκάλια της Παλαιάς Επίδαυρου. Και εκεί ολοκληρώνουμε κιόλας. Δηλαδή δεν συνοδεύεται από επιπλέον παραστάσεις, δεν υπάρχει περιοδία.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Να απολαύσετε κι εσείς λίγο καλοκαίρι. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για αυτή την παράσταση, κυρία Παπά, για τα πορτοκάλια της Παλαιάς Επίδαυρου. Τι είναι αυτά τα πορτοκάλια, για πείτε μας.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι ένα βιβλίο του Θοδωρή του Γκόνη, ο οποίος το έχει γράψει...
0: Πριν 25 χρόνια.
1: Ναι, ακριβώς. Και τότε μου το είχε πρωτοδώσει κιόλας, γιατί ήταν η πρώτη μου συνεργασία μαζί του με το που τελείωσα τη σχολή. Και μου είχε δώσει αυτό το βιβλίο και το είχα διαβάσει τότε.
0: Ναι.
1: Μετά είχαμε μια δεύτερη συνεργασία μετά από 10 χρόνια που κάναμε την οδό, το οδό Πολυδούρη, που πήρα και το βραβείο τότε εξαιτίας του.
0: Ωραία.
1: Και τώρα είναι η τρίτη μας συνεργασία με αφορμή τα πορτοκάλια, που αφορούν σε ιστορίες του τόπου της Παλαιάς Επιδαύρου. Ο Θοδωρής κατάγεται από την Αργολίδα, οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ιστορία που έχει να κάνει με τον τόπο της καταγωγής του και με πρόσωπα που έχουν υπάρξει και υπάρχουν ακόμα κάποιοι εξ αυτών. Μιλάμε για εκείνους, αναφερόμαστε σε εκείνους και θα απευθυνθούμε και σε πολλούς από αυτούς. Οπότε είναι πολύ συγκινητικό ότι αυτή η ιστορία Τάκη από δέκτες που τους αφορά πολύ προσωπικά.
0: Είναι δηλαδή μικρές ιστορίες που θα υπάρξει έτσι αφηγηματικός τρόπος στη σκηνή, ή το λέω λάθος?
1: Το ένα βήμα είναι η ιστορία ενός μικρού κοριτσιού που χάθηκε σε πολύ μικρή ηλικία, νομίζω 12 ετών, η μοναχοκόρη του γιατρού της Πυδαύρου. Και είμαστε μια παρέα 7 ατόμων μαζί με τους μουσικούς, όπου αφηγούμαστε αυτή την ιστορία αγάπης για αυτή τη μοναχοκόρη. Συνδέεται με τα πορτοκάλια. Τα πορτοκάλια μπορούμε να πούμε ότι είναι η φάση της ωριμότητας. Αυτή είναι ένα, υπήρξε ένα μικρό κατακόκκινο σαγκουίνι, ας πούμε. Και αυτή η παρέα λοιπόν πολύ γρήγορα αυτονομείται, δεν συμμορφώνεται με τον αιώνα, βρίσκει τη δική της φωνή και τη φωνή της φύσης, του αποχαιρετισμού. Ξεκινάει από μια προσωπική ιστορία και καταλήγει να είναι μια ιστορία όλου του κόσμου, ας πούμε. Που ο σκοπός μας είναι να υποθεί και να αφορά ψυχικά το κοινό, μαζί με τραγούδια, με λόγια αποχαιρετισμού, με χαρούμενα και δροσερά όμως, παράλληλα, όπως είναι και αυτά τα καταπληκτικά φρούτα. Ουσιαστικά θέλουμε να πούμε ότι αυτή η μικρή ιστορία έχει να κάνει με την πατρίδα, με τη μνήμη, με το αίμα, με τις ρίζες, με την αγάπη, με μια γενιά που αγωνίστηκε, μάτωσε, πέρασε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια για να φτάσουμε εμείς να είμαστε αυτή η γενιά. Μια γενιά που δεν πρέπει να ξεριζωθεί, που είναι καλό να την κουβαλάμε όχι σαν βαρύδι, αλλά σαν αποσκευή. Και ας πούμε ο Θοδωρής Ογκώνης το έχει ονομάσει σαν μια γιορτή. Μια γιορτή για την προηγούμενη γενιά ουσιαστικά, για τον προηγούμενο αιώνα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια γιορτή γι' αυτό.
0: Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται αυτό. 17 και 18 Ιουλίου. Εγώ στην μικρή Επίδαυρο δεν έχω βρεθεί ποτέ, να σας πω την αλήθεια. Πάντα στην Μεγάλο.
1: Είναι πολύ ωραίος πόρος.
0: Είναι.
1: Βέβαια, ναι.
0: Γιατί Μεγάλη κάθε χρόνο. Πέρυσι δεν ήσασταν, πέρυσι σας είχα δει.
1: Ήμασταν πέρυσι, ναι. Με την Ηλέκτρα.
0: Ναι, με την Ηλέκτρα σας είχα δει πέρυσι. Πολύ ωραία παράσταση εκεί αυτή.
1: Αλλά φυσικά πρέπει να αναδειχθεί και αυτό το θέατρο. Όχι ότι δεν γίνονται πολύ σημαντικά πράγματα ήδη. Σίγουρα κλέβει τη λάμψη το Μεγάλο Θέατρο και αλίμονο.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ φυσιολογικό αυτό. Αλλά είναι και αυτό το τετάρτο αιώνα. Χωρούσε 2.000 κόσμο λόγω φυσικών καταστροφών αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι η χωρητικότητα είναι γύρω στα 1.000 άτομα περίπου.
0: Α, ναι. Ενώ η Μεγάλη Επίδαυρος πόσο παίρνει, πόσο κόσμο παίρνει?
1: Η Μεγάλη Επίδαυρος νομίζω ότι επιτρέπεται μέχρι 10.000, 12 το πολύ.
0: Πω, πολύς κόσμος.
1: Συνήθως, ναι, νομίζω συνήθως είναι μέχρι 10.000 κάπου εκεί, ημερησίως δηλαδή.
0: Μάλιστα. 17 και 18 Ιουλίου, εσείς είστε ήδη στην Επίδαυρο, γιατί επίσης ξέρω ότι πηγαίνετε εκεί 3-4 μέρες πριν για
1: πρόβες.
0: Εμείς
1: πηγαίνουμε τη Δευτέρα, γιατί είναι η κλασική εβδομάδα, ναι, που μένουμε εκεί. Οπότε ναι, θα ξεκινήσουμε να πάμε τη Δευτέρα και θα κάνουμε τις πρόβες μας στο χώρο. Το περιμένουμε πάρα πολύ αυτό, γιατί έχουμε βγει σε ανοιχτό χώρο αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο στο γυμνάσιο της Πλάκας για να κάνουμε... για να είμαστε κάπως αναλογικά με το μέγεθος.
0: Α, και αυτό γίνεται. Εσείς πηγαίνετε σε ανοιχτούς χώρους για να κάνετε σαν προσομοίωση, ας πούμε.
1: Σαν προσομοίωση, ακριβώς. Να πω επίσης ότι πέρα από το κείμενο και τη σκηνοθεσία του Θοδωρή του Γκόνη, τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι της Μάριας Μπαχά. Η μουσική σύνθεση είναι του Φώτη του Σιώτα, με εξαιρετικά τραγούδια σε στίχους του Θοδωρή Γκόνη, φωτισμοί του Τάσου Παλαιορούτα.
0: Και παίζουν εκτός από εσάς?
1: Είναι η Χριστίνα Μαξούρη, η Ροξάνη Καρφή, Χάρη Καραλάμπου Καζέπη, η Ναταλία Μπάκα παίζει και χορογραφεί κιόλα. Και θα παρουσιαστεί επί σκηνή και ο ίδιο ο Θοδωρής Ογκώνης.
0: Τέλεια. Να σα ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν αυτό το μεσημέρι μαζί.
1: Εγώ σα ευχαριστώ.
0: Να σα ευχηθώ καλή επιτυχία 17 και 18 στην Μικρή Επίδαυρο. Τα πορτοκάλια τη παλαιά Επίδαυρου.
1: Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα
0: ευχαριστώ.
1: Πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό απόγευμα, κύριε Ιωάννα Παπά, ηθοποιός. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, οι κατσαρόλες μοσκοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Τι παίζεις εκεί?
13: Δωροστροφό της Novibet.
12: Δωροτροχό?
13: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
12: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
16: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνο γειτονίτσα, στην Απάνο.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: πραγματικά, πες μου, μουσική σε αυτόν τον κόσμο είναι μόνο αυτά που ακούς, που χτυπιούνται, φορούν μαύρες μπλούζες, βγάζουν γλώσσες έξω, ξελαριγιάζονται? Ατζελίνα Τζόρνταν, Bohemian Rhapsody. Σοφία.
1: Εντελώς τυχαία τώρα αναφέρεις σε άνθρωπο που ήρθε με τη μαύρη μπλούζα, με τους Μετάλλικα και κοπανιέται
2: ήδη. Και δυο το ίδιο είστε.
1: Όχι, έτσι. Όχι, εγώ όχι.
0: Τι?
1: Για τον Γιώργο λέω.
0: Α,
1: γύρνα, γύρνα λίγο, γύρνα λίγο.
0: Τι φοράς, σήκωνα μετά.
1: Ερέσει.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πού απευθύνεσαι τώρα?
0: Σοφία, ξέρεις τι πρόβλημα έχει δημιουργηθεί τώρα? Ότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα για τον κύριο Μιλωνά. Mm-hmm. Για τα φυτά και όλα αυτά. Και δεν πρέπει οπωσδήποτε να κανονίσουμε να ξαναέρθει. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, ο Πάνος Πολυζωίδης, τι συζητά για τους Μετάλλικα τώρα, αν θα βάζουμε Μετάλλικα στα.
3: Θα έπρεπε
0: στα φυτά. Λοιπόν, ο φίλος ο Πάνος Πολυζωίδης ρωτάει: τα gold crest που έχουμε στους κήπους κυτρινίζουν. Τα gold crest είναι θαμνοειδή, ίσως. Ξεραίνονται και πεθαίνουν και κολλάνε το ένα στο άλλο. Υπάρχει λύση, ρωτάει. Έστειλα πάνω στον κύριο Μιλωνά και κατευθείαν μου απάντησε και μου είπε: είναι πολύ ευαίσθητα και συνήθως λόγω ξηρασίας ή λόγω ενός εντόμου που λέγεται βαμβακάδα του golden. Ακού. Ξεραίνονται και αν έχουμε αυτό το σύμπτωμα της βαμβακάδας μπορούμε να ψεκάσουμε και με κάποια βιολογικά ή κάτι άλλα τα κάλιου λιπαρών οξέων, τα οποία είναι βιολογικά σκευάσματα ιδάλλως με κλασικό εντομοκτόνο. Μάλιστα. Ελπίζω να απάντησα, αγαπητέ Πάνο. Ο Γιάννης από την Κεσαριανή λέει: στην Ελλάδα έχουμε πολλές μουριές και ξαφνικά εμφανίστηκε ένα σκαθάρι που τις ξέρανε. Αυτό το πρόβλημα έχει λυθεί. Αυτά τα μηνύματα πρέπει να τα μαζέψω, γιατί εγώ δεν έχω απάντηση.
1: Ωστόσο, ο κ. Μιλανάς απευθείας απάντησε.
0: Απευθείας, ναι, έστειλε τώρα να αρχίσω να στέλνω μηνύματα στον άνθρωπο. Γιατί.
1: Τις απορίες.
0: Τον Αλέξανδρο απαντήσαμε. Η Μαρία
1: πρέπει να ξαναέρθει να τις μαζέψουμε και να απαντήσει.
0: Η Μαριάνθη με ρωτάει με τα πλατάνια τι γίνεται. Και ο Μιχάλης μου λέει: στη μονοκατοικία μας, σε οικόπεδο, Ανατολική Θεσσαλονίκη, έχουμε διάφορα φυτά που προσπαθήσαμε να τα βάλουμε. Σχεδόν τα πάντα ξεραίνονται. Και όσο για τα προσέχουμε, από τριαντάφυλλα μέχρι ντομάτες ή μικρότερα λουλούδια. Αυτό δεν γινόταν στο παρελθόν. Ξεκίνησε πριν 3-4 χρόνια. Είναι κάτι που ξέρουμε τι τρέχει. Όλα αυτά θα τα μαζέψω για να τα ρωτήσουμε. Και εγώ κάθομαι πολλές φορές και κοιτάζω.
1: Στο μπαλκόνι είσαι έχεις λουλούδια,
0: πολλά.
1: Θέλω να σε ρωτήσω.
0: Πολλά. Και από τη στιγμή που έχει κατέβει, έχω φτιάξει καινούργιες τέντες, που σημαίνει ότι έχω καλύτερη σκίαση. Έχουν πάρει ανάσα τα καημένα, γιατί.
1: Εμείς έχουμε ήλιος... και στην ταράτσα και έχουμε και τριανταφυλλές. Ο μπαμπάς μου βέβαια τα προσέχει και τα περιποιεί.
0: Περιοχή,
1: αυτά.
0: Στην Καλυθέα.
1: Καλυθέα, ναι.
0: Στην ταράτσα
1: έχουν πιάσει,
0: ε?
1: Έχω να σου πω, βεβαίως.
0: Εγώ σκέφτομαι, μήπως έβαζα.
1: Και στην Άξο έχουμε τριανταφυλλές, βέβαια.
0: Άλλο το
1: αλλά, εντάξει.
0: Άλλο στο
1: αλλά έχουν πιάσει και εδώ, πολύ. Πολύ, πολύ.
0: Νομίζω...
1: Και λίτσες έχουμε διάφορα.
0: Και
1: λίτσες.
0: Και λίτσες. Και εγώ έχω ελιά. Ξέρεις τι, νομίζω ότι κάθε φυτό θέλει να βρει το μέρος του. Είναι το να αγαπάει το μέρος. Εγώ όσες φορές έχω προσπαθήσει λεβάντα.
1: Όχι, δεν έχουμε προσπαθήσει.
0: Εμένα
1: κάτι δυόσμους, κάτι τέτοια έχουμε. Ούτε αλλά λεβάντα όχι. Όχι.
0: Αυτά που νομίζω θέλουν στο μπαλκόνι, τους αρέσει η θέση αυτή, είναι τα παχύφυτα. Είναι αυτά δηλαδή που θέλουν λιγότερο νερό, είναι τα πιο ανθεκτικά, γιατί έχει πάρα πολύ ήλιο. Δηλαδή το πρωί.
1: Τα τρώει πολύ. Εμείς βάζουμε και λίγο αυτόματο το καλοκαίρι, ας πούμε, όταν είναι να λείψουν οι γονείς μου, τώρα πια αρκετό καιρό. Αλλά κάποια το ξέρεις ότι δεν θα κρατήσουν ούτως ή άλλως.
0: Εγώ έχω βρει επίσης το κόλπο με τα μπουκάλια τα μεγάλα το νερό που τα γεμίζω και κάνω μια τρυπούλα στο πόμα. Το βάζω μέσα στη γλάστρα.
1: Και για να πηγαίνει λίγο.
0: Κρατήσανε καταπληκτικά. Καλά, υπάρχουν.
1: Βασιλικό.
0: Άνθρωποι. Έχω άνθρωπο που πηγαίνει και μου τα.
1: Βασιλικό έχει.
0: Έχω βασιλικό, ο οποίος έχει κρατήσει από χέρι ξαδέρφης εδώ και μία τετραετία. Και δεν το περίμενα. Τι να τον κάνω αυτόν που ψηλώνει. Δεν είναι χαμηλός όμως. Έχεις κάποια να μου δώσεις.
1: Φουντώνει. Όχι, δεν ξέρω να σου δώσει.
0: Ψηλός, έτσι ψηλόλινος και πάνω είναι.
1: Εμάς συνήθως είναι φουντωτή, δεν είναι τόσο ψηλή, εντάξει.
0: Μ' αρέσει εμένα να ασχολούμαι πάρα πολύ, μ' αρέσουν. Λοιπόν, τα έχουμε πει όλα τα μηνύματα. Να πούμε λίγο για τη συναυλία, αγαπητή Σοφία.
1: Φυσικά.
0: Η οποία, θες να βάλεις λίγο και το ανάλογο κομμάτι, ή αν θέλετε κύριε Βραχνέ, και δεν σας ενοχλούμε από το θεάρεστο έργο σας. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Καλλιμάρμαρο στάδιο, κυρία Σοφία μας. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασουλή. Είναι αυτή η πολύ ξεχωριστή συναυλία για τον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Πολύ ωραία διασκευή αυτή. Λοιπόν, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Σοφία, 14 Σεπτεμβρίου έχει δηλώσει. Α, δεν είναι ξανά.
1: Θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Α, θα είμαστε όλοι εκεί. Ελπίζω. Από τώρα. Α, τι θα ήθελες?
1: Απλώς τυχαίνει να δουλεύω εκείνες τις φορές που είναι η συναυλία. Θα ήθελα να πάω όμως, ιδανικά.
0: Φυσικά, γιατί ποιος δεν θέλει να πάει.
1: Να απολαμβάνουμε και
0: κοίταξε
1: από
0: να δεις. Είναι φορά. Το μεγάλο γεγονός το οποίο το έχουμε συνδέσει όλοι με την αρχή της σεζόν. Δηλαδή γίνεται η συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: Και με το Καλλιμάρμαρο, θα έλεγα.
0: Ναι, με το Καλλιμάρμαρο
1: πολύ
0: πάντα.
1: Πολύ εμβληματικό.
0: Ναι, ο χώρος. Και είναι πάρα πολύ ωραίες πάντα οι παραγωγές που γίνονται εκεί της συναυλίας. Η αλήθεια είναι αυτή, η ηχητική, τα πάντα όλα είναι ωραία έτσι στημένα. Εγώ ετοιμάζω τώρα ταξίδι για σένα. Εσύ πού θα πας, Διακοπούλου, Σοφία?
1: Μάλλον στην Τίνο και στην Άξο. Αρκετά χύμα είμαστε, μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αυτό είναι το όριο στις διακοπές, θα έλεγα.
0: Για πότε μιλάς τώρα εσύ?
1: Για τέλη Ιουλίου.
0: Ναι, κάνεις και το Σαββατοκύριακο.
1: Και για μετά το. Πάντα εδώ πέρα.
0: Ναι,
1: πάντα.
0: Ναι.
1: Και για μετά το 15 Αύγουστο. Και που το είπα τώρα, αγχώνομαι.
0: Έλα, όλα καλά θα πάνε. Λοιπόν, ετοιμάζουμε ταξίδι, πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε παρέα με μια καταπληκτική παρέα για να μάθουμε τα πάντα για το πεδίο του Άρεως και όλα αυτά τα πουλάκια που τη τυβίζουν εκεί, με τους ήχους, τα πάντα όλα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο.
3: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 4, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε εξέλιξη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο περιβολάκι του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Οι κάτοικοι της περιοχής ειδοποιήθηκαν μέσω του 112 να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά προς το παρόν δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δύο ελικόπτερα. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι για να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Ολοκληρώθηκε η απολογία ενώπιον του ανακριτή των δύο αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος στα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου, με αποτέλεσμα το βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Αυτήν την ώρα οδηγούνται στον εισαγγελέα. Αυτοβούλος επικοινώνησε με τις ελληνικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται μαζί με τους άλλους δύο συλληφθέντες στον εμπρισμό της Μαρφίν με τρεις νεκρούς τον Μάιο του 2010. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους συλληφθέντες, η 46χρονη ενημερώθηκε για την υπόθεση, δήλωσε παρούσα στη διαδικασία και εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία. Με 81 μέλη να δίνουν το παρόν και 59 να συμμετέχουν διαδικτυακά, ξεκίνησε το μεσημέρι συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στη σκιά της παρέτησης του Σωκράτη Φάμελου. Το Plan B απέτυχε παταγωδώς. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει με απαρτία παρά τον λυσόδη πόλεμο από την αναπληρώτρια γραμματέα και την υπεύθυνη οργανωτικού, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης. Τονίζει ότι σήμερα θα ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ η συνεδρίαση θα συνεχιστεί το επόμενο Σαββατοκύριακο για την ολοκλήρωση των πολιτικών και οργανωτικών μέτρων. Ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για την υπόθεση των υποκλοπών, αλλά δεν πρόκειται να πω τίποτε παραπάνω γιατί πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, δηλώνει ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης. Σε συνέντευξη του στο Θανάση Λάλα, σε διαδικτυακή εκπομπή, αναφέρει ότι για την υπόθεση των υποκλοπών έχει πάει δύο φορές στη Βουλή και μία φορά στον Άριο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Παράλληλα, ο κ. Δημητριάδης επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι ήταν ένας κακός πρωθυπουργός, ενώ για τον Νίκο Ανδρουλάκη δηλώνει ότι έχει αιμονή μαζί του. Οι ηρωικές δηλώσεις αυταπάρνησης και αυτοθυσίας ότι δεν θα μιλήσει ποτέ είναι ευθείες απειλές προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς ο στοχοποιός ενορχιστρωτή των παράνομων παρακολουθήσεων, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Σχετικά με τα όσα αναφέρονται για τον κύριο Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για μια επίθεση ενδεικτική του φόβου του κυρίου Δημητριάδη αλλά και του Μεγάρου Μαξίμου, ότι σε περίπτωση νίκης του ΠΑΣΟΚ θα χρειαστεί να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα επιχείρηση μεταφοράς 64χρονου περιπατητή από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός στον Όλυμπο προς ασφαλές σημείο προκειμένου να τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 64χρονος, ο οποίος συμμετείχε σε τριμελή ορειβατική ομάδα, έχασε τις αισθήσεις του σε μικρή απόσταση από το καταφύγιο. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τους εμπλεκόμενους να εξαπολύουν νέες εκατέρωθεν βολές. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν για το λάχμο Σντάμπα Χαμενεΐ, με γραπτό μήνυμά του στο λογαριασμό του στο Telegram, δήλωσε ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του προκατόχου και πατέρα του αποτελεί απέτηση του έθνους και πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί. Είναι αυτή η δήλωση διατυπώθηκε λίγες ώρες μετά την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος επανέφερε τα σενάρια ότι το Ιράν σκοπεύει να τον δολοφονήσει. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός να αποδεκατήσει και να καταστρέψει πλήρως όλες τις περιοχές του Ιράν στην περίπτωση που αποπειραθεί να τον δολοφονήσει. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάντες και κλοπές προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαφικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν δύο μέλη της οργάνωσης. Έχουν εξιχνιαστεί 8 περιπτώσεις απατών και κλοπών σε διάφορες περιοχές της Αττικής, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ξεπερνά τις 130.000 ευρώ.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια με την ίδια ένταση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 36, τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Μαρία Δουρουδή.

0: 9 λεπτά μετά τις 4, ΚΑΕ 100,3, Μαρία Δουρουδή στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5 σήμερα που είναι 11 Ιουλίου του 2026. Είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, τυχεροί όσοι έχετε πάει διακοπές. Οι υπόλοιποι εδώ είμαστε. Η Δώρα και η παρέα της, βλέπω στην αρχαία αντισακή, περνάνε πάρα πολύ ωραία. 2-10-48-00-170-174 ή skyradio.gr, εκεί που λέει πες την απόψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Τα μηνύματα είναι πολλά για τον κύριο Μιλωνά και για τις ασθένειες των φυτών, των δέντρων και όλων αυτών, θα τα πούμε, θα κανονίσουμε μια άλλη ραδιοφωνική συνάντηση να έχουμε μαζί. Λοιπόν, καλωσορίζω εδώ στο στούντιο τον φίλο μου, τον Δημήτρη τον Καλατζή. Τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Κάτοικος πεδίο του Περιβάλλοντος. Λάτρης του πάρκου.
1: Είναι το χωριό μου. Μάλλον.
0: Είναι το χωριό σου, ναι. Πραγματικά ασχολείσαι τόσο πολύ και τόσο ενεργά και εκεί στρατευμένος, που πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο.
1: Το αισθάνομαι. Ξέρεις, πολλοί άνθρωποι από την επαρχία που ήρθαν στην Αθήνα και έχουν ένα μέρος που αγαπάνε και το λατρεύουν. Εγώ, επειδή γεννήθηκα εδώ και δεν έτυχε να έχω κάτι αλλού, το αισθάνομαι το χωριό μου. Είναι το μέρος που μεγάλωσα. Ναι. Εκεί περπάτησα, εκεί έμαθα ποδήλατο, εκεί έκανα τους πρώτους μου φίλους, εκεί έχω ζήσει όλη μου τη ζωή. Και προσπαθώ λίγο αυτές τις ωραίες αναμνήσεις που έχω από τότε που ήμουν εγώ παιδί να τις έχουν και επόμενες γενιές.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και έχεις φτιάξει και την σελίδα.
1: Έχουμε μια σελίδα παιδιών του Άρεως στο πάρκο μας.
0: Ναι.
1: Έχουμε και ένα δραστήριο σύλλογος Αθηνά Παιδιών του Άρεως. Και προσπαθούμε για το καλύτερο. Κάνουμε προτάσεις συνέχεια για το πώς αυτός ο χώρος θα συνεχίσει να είναι ένας πολύ φιλόξενος χώρος, με πράσινο που θα μπορεί ο κάθε πολίτης, ο κάθε άνθρωπος της Αθήνας, ο κάθε επισκέπτης να τον απολαμβάνει για αυτό που είναι. Ένας ωραίος χώρος πρασίνου μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή υπάρχουν σημεία στο πάρκο που δεν σου περνάει το μυαλό της στην Αθήνα. Είναι με νερό, με πράσινο, με πουλάκια.
0: Είπε στα πουλάκια τώρα. Και έχουμε εδώ τον άνθρωπό μας. Είναι ο Λευτέρης Σταύρακας, ο οποίος είναι συνεργάτης της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας. Καλά τα είπα.
2: Πολύ καλά. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και έχω και το πολύ ωραίο βιβλίο που έχεις γράψει εδώ μαζί με τον Σπύρο Σκαρέα. Βλέπω.
2: Ναι.
0: Τα πουλιά της Αττικής.
2: Το έχουμε εκδώσει το 2015.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Κοίταξε να δεις. Σήμερα σκεφτόμουν, αγαπητέ Δημήτρη και Λευτέρη, ότι το μεγαλύτερο θηρίο πάνω στη γη, το έχουμε πολλές φορές, είναι ο άνθρωπος. Αφήνουμε και τίποτα να ζήσει και να επιβιώσει. Και επίσης σκεφτόμουν με αφορμή την συνάντησή μας, είχα διαβάσει κάπου ότι έχουν σταματήσει πια να μας επισκέπτονται τα χελιδόνια, γιατί δεν βρίσκουν χώμα για να κάνουν φωλιά. Τρομερό.
1: Πιστεύω.
2: Η αλήθεια είναι ότι τα χελιδόνια της Αθήνας έχουν υποστεί μια δραματική μείωση τα τελευταία 20 με 30 χρόνια. Το έχω βιώσει αυτό, γιατί στη γειτονιά που ζω τα τελευταία 25 χρόνια, ενώ όταν πήγα εκεί το 2003, ας πούμε, ήταν γεμάτο από χελιδονοφωλιές, πλέον ζήτημα αν βρούμε ένα ζευγάρι να έχει απομείνει. Και δεν είναι απλώς ο λόγος, ας πούμε, γιατί εξαφανίστηκαν τα χελιδόνια, αλλά σίγουρα ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης φέρει το γεγονός ότι εμείς έχουμε ουσιαστικά εξαφανίσει όλες τις αλάνες. Και η αλάνα δεν είναι απλά ένας χώρος που παίζαμε παιδιά, ας πούμε, ποδόσφαιρο ή οτιδήποτε άλλο. Η αλάνα είναι και ένας χώρος με τι? Με χώμα. Άρα, εξαφανίζοντας το χώμα, ουσιαστικά εξαφανίζεις τα δομικά υλικά για να επισκευάσει ή να κατασκευάσει.

0: αυτή την τραγική αλλαγή στους πληθυσμούς, εκεί που ήταν από τα πιο κοινά πουλιά την άνοιξη και το καλοκαίρι, πλέον ουσιαστικά είμαι από τους μόνους που βγαίνουν και χειροκροτάω, ας πούμε, όταν μεταφορικά, όταν βλέπω ένα χελιδόνι και έχει, να έχει παραμείνει, ας πούμε, τον Μάιο και τον Ιούνιο. Δηλαδή είναι πλέον. Είναι
1: δυσέβρετα, ναι.
0: Όχι απλά δυσέβρετα, δυστυχώς. Το κέντρο της Αθήνας είναι υπό εξαφάνιση. Ναι.
2: Εδώ είχαμε όμως μια ωραία πρωτοβουλία φέτος από την Ορνηθολογική Εταιρεία που σε συνεργασία με το Δήμο έβαλε κάποιες τεχνητές φωλιές σε κάποια ψηλά κτίρια της Αθήνας.
0: Ναι, βεβαίως, ευτυχώς. Έγινε πρώτα ένα πρόγραμμα χαρτογράφησης των φωλιών από τα χελιδόνια, γιατί στην Αθήνα έχουμε δύο διαφορετικά είδη χελιδονιού. Έχουμε το σπίτο χελίδωνο και το στάβλο χελίδωνο.
1: Αλήθεια.
0: Βεβαίως. Στην Ελλάδα γενικά έχουμε πέντε διαφορετικά είδη χελιδονιού, εκ των οποίων τα τρία, ας πούμε, φωλιάζουν στην Αθήνα. Το τρίτο δεν το αναφέρουμε πολύ, γιατί είναι μόνο στα πολύ ακραία βόρεια προάστια. Οπότε αυτά του κέντρου ήταν το σπίτο και το στάβλο χελίδωνο. Το σπίτο χελίδωνο είναι το χελιδόνι για το οποίο αναφέρουμε ότι έχει υποστεί την τραγικότερη από τις μειώσεις. Φανταστείτε ότι μιλάω για πάνω από 90% μείωση στους πληθυσμούς, και όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας, αλλά σε όλη την Αθήνα μέσα. Οπότε έγινε μια προσπάθεια από την Ελληνική Ορνηθολογική να καταγραφούν όσες φωλιές υπάρχουν, έχουν μείνει, και σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων να μπουν τεχνητές φωλιές σε διάφορα δημόσια κτίρια, ώστε να δώσουμε τουλάχιστον την ευκαιρία στο να φωλιάζουν. Βέβαια, σε αυτή την προσπάθεια δεν έχει να κάνει, μάλλον αυτή η προσπάθεια δεν αφορά μόνο τα χελιδόνια, αλλά και τις ταχτάρες. Είναι κάποια πουλιά που οι περισσότεροι τα ξέρουν ως πετροχελίδωνα, που δεν έχουν καμία σχέση με τα χελιδόνια όμως. Είναι τελείως διαφορετικά.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ τώρα τυχαία το είπα αυτό. Δεν ήξερα ότι ανοίγαμε τέτοιο θέμα.
0: Επί τη ευκαιρία, ερχόμενος εδώ, είδα ένα τουλάχιστον ενήλικο στάβλο χελίδωνο που σίγουρα φωλιάζει εδώ στη γειτονιά. Όπως είδα και σταχτάρες που και αυτές 100% φωλιάζουν στη γειτονιά.
1: Ναι.
0: Και εδώ έχουμε το παράδοξο. Οι σταχτάρες είναι πολύ πιο κοινές από τα χελιδόνια. Ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας, ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν πάμε στο κέντρο της Αθήνας, θα δούμε και τα τρία διαφορετικά είδη σταχτάρας.
1: Όπου δεν αναγνωρίζω τίποτα εγώ πια.
0: Δεν πειράζει, εδώ είμαστε για να τα μάθουμε.
1: Ναι.
0: Η διαφορά είναι η πιο θεμελιώδης. Δεν φτιάχνουν φωλιές.
2: Και πού ζουν.
1: Και πού ζουν.
0: Πού ζουν. Σε σχισμές βράχων, σε σχισμές κτηρίων, ακόμα και ένα μικρό άνοιγμα ανάμεσα στο παράθυρο και το πατζούρι, ας πούμε, και το ρολό, είναι μια χαρά για τις σταχτάρες.
2: Ναι,
0: γι' αυτό
2: κάτι,
0: και εκμεταλλεύονται.
2: Στο πεδίο του αέρα βλέπουμε πάρα πολύ συχνά πουλάκια που έχουν ψαλιδωτό ουρά. Αυτό εμείς θα θεωρούμε χελιδόνι.
0: Συνήθως τα ψαλιδωτά είναι τα σταυροχελίδωνα. Ναι.
2: Τα σταυροχελίδωνα.
0: Είναι η κλασική, πώς το λέγουμε, το ένιγμα που λέγαμε παλιά.
2: Ναι, και εδώ έχουμε μια πρόκληση στο πεδίο του αέρα. Ενώ έχει γίνει μια δωρεά από μια οργάνωση να τοποθετηθούν κάποιες φωλιές. Δυστυχώς ακόμα δεν έχει αξιοποιηθεί και είναι κάτι που θα θέλαμε πάρα πολύ να παρακαλέσουμε την περιφέρεια Αττικής να το κοιτάξει, γιατί το πεδίο του αέρα μπορεί να γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο παρατηρητήριο για όλα τα είδη των πουλιών, πέραν του να τα φιλοξενεί μέσα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από εκεί, είναι ένας πολύ ωραίος χώρος για να ξεκινήσουμε αυτά που θα συζητήσουμε στη συνέχεια.
1: Έχουμε, μου λέει εδώ ο ακροατής, αρκετά πετροχελίδωνα. Έχουμε.
0: Λοιπόν, έχουμε αρκετές ταχτάρες που είναι γνωστές, ειδικά στους παλαιότερους, και ως πετροχελίδωνα. Όμως, το λέω για άλλη μια φορά, δεν έχουν καμία μα καμία συγγένεια με τα χελιδόνια. Οι σταχτάρες είναι ένα τελείως διαφορετικό γένος πουλιών.
1: Είναι αυτό το γκρίζο που βλέπω τώρα, το έβαλα σαν εικόνα.
0: Ακριβώς, ναι. Αυτό είναι. Οι αρχαίοι το λέγαν άπους, δηλαδή αυτός που δεν έχει πόδια, και όντως, αν δείτε, τα πόδια του είναι πάρα πολύ κοντά, και
1: ναι,
0: αυτό σε συνδυασμό με τις πολύ μακριές φτερούγες δημιουργεί το εξής θέμα. Αν πέσει κάτω μία σταχτάρα στο έδαφος, και ειδικά αν είναι το έδαφος με ψηλό χορτάρι,
1: ναι,
0: είναι πάρα πολύ δύσκολο να σηκωθεί.
1: Λοιπόν,
0: γενικά ζει στον αέρα.
1: Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα θα έχουμε να πούμε. Να πω καλησπέρα στο Γιώργο Αυτιά, Δημήτρη, που μας ακούει.
2: Και ο Γιώργος Αυτιάς.
1: Ο Γιώργος Αυτιάς μας ακούει. Καλησπέρα, Γιώργο μου, να είσαι καλά.
2: Καλησπέρα.
1: Ελπίζουμε να είναι ενδιαφέρουσα η κουβέντα και για σένα. Λοιπόν, είναι εδώ ο Δημήτρης Καλατζής, που έχει φτιάξει και τον σύλλογο.
2: Το παιδί του Ωραία στο Πάρκο, μαζί με άλλους πολλούς που δραστηριοποιούνται. Ναι. Υπάρχει ο σύλλογος Αθηνά τώρα που προσπαθούμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή,
1: ο άνθρωπος από το παιδί του Άριος, επειδή το αγαπάει πολύ.
2: Προτάσεις με τον Γιάννη Γκογόνη πρόεδρο.
1: Και ο Λευτέρης Σταύρακας, ο οποίος είναι συνεργάτης της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας. Πριν φτάσουμε όμως, γιατί θα έχουμε και το επόμενο ημίρο για να ακούσουμε τους ήχους και τα λοιπά. Έχουμε δηλαδή το χρόνο, και επειδή ξεκινήσαμε τα λέμε αυτά, θα μας ακούει κάποιος και θα λέει, εντάξει τώρα ας πούμε καλοκαίρι θέλετε να νιώσετε και λίγο ρομαντισμού, τα πουλάκια τα λοιπά, το ένα τ' άλλο. Πρέπει να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο πόσο όλα αυτά.

0: μια λυσίδα. Και επειδή τα έχουμε καταστρέψει όλα, πόσο σημαντικό είναι να αφήνουμε λίγο χώρο και σε αυτά τα δόλια τα πτηνά που μας επιλέγουν από την άλλη άκρη της γης να περάσουν εδώ, να κάτσουν για λίγο, να σταθούν. Πού διώξαμε τα χελιδόνια που λέγαμε πριν.
1: Και, όχι
0: και
1: μόνο.
0: Πόσο σημαντικό είναι, και όχι μόνο.
1: Στο παιδί του Άρους είχαμε καρδερίνες κάποτε.
0: Να πούμε λίγο πόσο σημαντικό είναι και μετά να εξηγήσουμε πόσα πουλιά βρίσκουμε μέσα στο πεδίο του Άρεως. Στο κέντρο της Αθήνας.
2: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το βασικό. Είμαστε όλοι ουσιαστικά συγκάτοικοι, ας πούμε, ένοικοι σε μια πολυκατοικία, σωστά?
0: Σωστά.
2: Σε οποιαδήποτε πολυκατοικία αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένας κανονισμός. Γιατί ο ένας πρέπει να σέβεται την ύπαρξη του άλλου, τη ζωή του άλλου κτλ. Πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από το ότι η πόλη είναι μόνο για τους ανθρώπους και να συνειδητοποιήσουμε ότι μέσα σε αυτό τον χώρο συμβιώνουμε με άλλες μορφές ζωής, μη ανθρώπινες, οι οποίες είτε προϋπήρχαν της δικής μας παρουσίας εδώ, είτε ήρθαν και μετά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει σόνι και ντε να τα κάνουμε τα πάντα με βάση τη δική μας
0: βολή και
2: τη δική μας βολή και σύμφωνα πάντα με το δικό μας πρίσμα όπως βλέπουμε τα πράγματα. Δηλαδή και στην τελική ζούμε σε ένα πλανήτη που υπάρχει αλληλεπίδραση από το μυρμηγκάκι, από την αμοιβάδα μέχρι τη γαλάζια φάλινα που είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός που ζει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε τόσο εγωιστικά και να τα κάνουμε όλα με βάση το δικό μας συμφέρον. Αυτό στο τέλος εννοείται θα βγει εναντίον μας. Θα γυρίσει μπούμεραγκ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Όλοι το λένε. Δεν θέλω να είμαι πεσημιστής ότι έχει καταστραφεί, τα έχουμε καταστρέψει όλα. Ναι, υπάρχουν φυσικά και υπάρχουν προβλήματα στην Αθήνα, ειδικά στην Αθήνα, έτσι όπως έχει δημιουργηθεί.
0: Μια Μεγαλόπολη, Τσιμεντούπολη.
2: Με κανένα σχεδιασμό. Άλλες προτεραιότητες είχαν τότε, ειδικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πώς θα στεγάσουν τόσες εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου. Παρ' όλα αυτά, αυτό που θέλω να πω στον κόσμο και το λέω με όποια ευκαιρία μου δίνεται, είναι ότι η Αθήνα δεν είναι ένα καταστραμμένο περιβάλλον που, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, έτσι είναι τα πράγματα, δεν πειράζει τώρα, τι σκοτίζεστε τώρα.
0: Ναι,
2: αυτά
0: σιγά, εμείς να ζήσουμε, τι μας νοιάζει για τα χελιδόνια.
2: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ναι, 50 διαφορετικά είδη πουλιών φωλιάζουν στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα.
2: Στο λεκανοπέδιο. Στην Αθήνα. Μπορεί να μην φωλιάζουν όλα στο πεδίο του Άρεως, αλλά μιλάμε για 50 διαφορετικά είδη. Στην Αθήνα γενικά έχουν καταγραφεί πάνω από 160-170 διαφορετικά είδη πουλιών όλες τις εποχές. Γιατί δεν είναι μόνο αυτά που φωλιάζουν, είναι και κάποια πουλιά που έρχονται το χειμώνα για να περάσουν το χειμώνα τους στη χώρα μας ή στην πόλη μας. Είναι και πουλιά που περνάνε και κάνουν ένα pit stop.
0: Ναι, περνάνε για λίγο.
2: Περνάνε κατά τη διάρκεια των μεταναστευτικών περιόδων από ή προς την Αφρική, κάνουν μια στάση, ξεκουράζονται, ανεφοδιάζονται, ναι, και συνεχίζουν το ταξίδι. Άρα δεν είμαστε μόνοι σε αυτή την πόλη.
0: Και ακόμα έτσι λειτουργούμε εμείς.
2: Πάντα, ναι, πάντα, δυστυχώς. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και ειδικά σε περιβάλλοντα τόσο υποβαθμισμένα περιβαλλοντικά πάντα, όπως είναι η Μεγαλούπολη, πρέπει να μπει μέσα ότι ακόμα και μια μικρή νίκη, παραδείγματος χάρη, όπως και ο Δημήτρης παλεύει, ένα μικρό πάρκο ή ένα μεγαλύτερο πάρκο ή μια πλατεία. Ακόμα και μια πλατεία μπορεί να αποτελέσει μαγνήτη για πουλιά και άλλα ζώα,
0: ναι,
2: για να μπορέσουν να επιβιώσουν.
0: Ο Χρήστος λέει, εδώ δεν έχει πια μύγες η Αθήνα. Δεν το είχα προσέξει αυτό.
1: Μια χαρά είχα εγώ προχθές, δυστυχώς, μέσα στην κουζίνα.
0: Λέει, εδώ δεν έχει πια μύγες η Αθήνα. Πιο πολλές έχει το Λονδίνο που μένω. Ποια χελιδόνια λέει τώρα πια.
2: Ναι, αυτό έχει βάση από την άποψη.
0: Δεν έχει τόσες πολλές μύγες πια.
2: Ναι.
3: Δεν έχει τόσο πολλά έντομα γενικά.
2: Δεν έχει τόσα πολλά έντομα γιατί απλούστατα δεν έχει τόσο πολύ χώμα.
0: Έχει κατσαρίδες όμως.
2: Ναι, γιατί αυτές δεν ζουν μέσα πάνω στο χώμα, ζουν στις υπονόμους που με τόση μανία γεμίζουμε με τα δικά μας απορρίμματα.
0: Ο Δημήτρης Χατζής με ρωτάει πώς μπορώ να φτιάξω τεχνικές φωλιές για τα χελιδόνια. Μπορούμε να το κάνουμε δηλαδή στο
2: ναι,
0: μπαλκόνι.
2: Ναι, βεβαίως. Εδώ θα πρέπει να πω ότι η Ελληνική Ονιθολογική έκανε εκδηλώσεις εδώ και πάνω από 20 χρόνια τα λεγόμενα χελιδονίσματα στις αρχές της Άνοιξης.
0: Α, τι ωραίο.
2: Όπου φτιάχναμε τεχνητές φωλιές για τα χελιδόνια με ένα πατρόν. Δηλαδή υπήρχε ένα κομμάτι χαρτί όπου σου έδειχνε πάνω να βάζεις πυλό, έπαινες πυλό και έφτιαχνες αστρώματα της φωλιάς και μετά αφού το άφηνες και στέγνωνε το έβαζες πάνω σε μια γωνιά στην ταράτσα, στο μπαλκόνι του σπιτιού σου με κόλλα
0: και περίμενες αν θα έρθει.
2: Και περίμενες αν θα έρθει και πολλές φορές συνέβαινε ότι ερχόντουσαν. Βέβαια εδώ, εντάξει, καλοκά δεν θα πρέπει να το πω. Εγώ είχα φτιάξει μια τεχνητή φωλιά του 98, τότε που είχε ακόμα χελιδόνια στο πατρικό μου, στην πλατεία του Ιού Θωμάου δηλαδή. Φτιάξανε μόνα τους φωλιά δίπλα.
0: Έλα τώρα.
2: Δηλαδή τέτοια χιλόπιτα.
0: Σε απέρριψαν, σε αποδόμησαν έτσι.
2: Πανηγυρικά. Τους είχα μια έτοιμη φωλιά στρωμένη και τα έβλεπα μέσα σε μία εβδομάδα. Προσέξτε λίγο. Σε μία εβδομάδα κατάφεραν τον Μάιο και φτιάξαν μια απίστευτη φωλιά με τα χεράκια τους εισαγωγικά. Αλλά απλά σνόμπαραν τη δική μου.
3: Ναι, αλλά τους έδωσε στο σημείο ότι εκεί είναι καλό.
2: Ναι, ενδεχομένως γιατί τα σπιτοχελίδωνα που αναφερόμαστε ζουν, ας πούμε, σε μικρές απικίες, χαλαρές απικίες, αλλά όντως είναι δύσκολο να δεις μόνο ένα ζευγάρι να κάτσει να φτιάξει φωλιά. Θέλουν την παρέα. Οπότε ίσως βλέποντας την άλλη φωλιά σου λένε: α, εδώ είναι καλό μέρος, φωλιάζουν.
3: Ξέρεις τι συμβαίνει όμως πολύ. Φοβούνται τις κουτσουλιές.
0: Αχ, αυτά που κρέμονται τα CD, τα καρφιά.
2: Ναι, βέβαια, αυτές οι κουτσουλιές αφορούν τα περιστέρια.
3: Εντάξει, και τα άλλα που λέγανε και κάνουν κουτσουλιές.
2: Ναι, αλλά παραδείγματος χάρη τα χελιδόνια, υπάρχει κόσμος που έχει φωλιές και βάζει απλά ένα γύσο από κάτω. Γιατί απλά τι κάνουν τα χελιδόνια, βγάζουν τις ακαθαρσίες από τη φωλιά μέσα και τις ρίχνουν από κάτω. Οπότε, αν έχεις ένα γύσο από κάτω, παπ, έπεσε. Μια χαρά.
3: Στο καθαριζόμενο.
2: Ναι, βέβαια.
0: Για ακούστε τι ωραίο μήνυμα ο Γιώργος. Στην Κερατέα, πριν 1,5 μήνα, ήρθαν τα χελιδόνια. Κάθε μέρα έμπαινε στο εργαστήριό μου που είχε ανοιχτές πόρτες ένα χελιδονάκι και έκανε επιθεώρηση. Μετά από λίγο έμπαιναν δύο. Μάλλον το πρώτο λέει ήταν ο άντρας και το δεύτερο η γυναίκα. Και του έλεγε: μα καλά, τι σου αρέσει σε αυτό το χώρο. Μια φορά μπήκαν τρία μαζί. Ίσως ήταν ο άντρας, η γυναίκα και η κουνιάδα. Τελικά δεν μας τίμησαν με την παρουσία τους. Φτιάξανε φωλιές σε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο με σπασμένα τζάμια. Τι να πω.
2: Είναι συχνό να μπαίνουν μέσα σε κτίρια που απλά έχει ένα σπασμένο τζάμι λόγου χάρη και μπαίνουν και φτιάχνουν φωλιές. Η πιο περίεργη φωλιά που ξέρουμε είναι σε φεριμπότ. Που κάνει τη γραμμή, ας πούμε, περνάει από το ένα λιμάνι στο άλλο και υπάρχει εκεί φωλιά και τα χελιδόνια ακολουθούν το φεριμπότ.
0: Τέλειο.
3: Πίστευτο. Πάρα πολύ όμορφο.
2: Είναι πολύ ευρηματικά στην κατασκευή φωλιών. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Λοιπόν, κάναμε την έναρξή μας ωραία. Θα πάμε σε διάλειμμα και όταν γυρίσουμε θα επικεντρωθούμε μόνο στα πουλάκια που υπάρχουν μένα στο πεδίο του Άρεως. Θα ακούσουμε τους ήχους που έχετε καταγράψει.
3: Αυτό
0: και θα προσπαθήσουμε.
3: Έχει πολύ ενδιαφέρον τους ήχους που έχει μαζέψει ο Λευτέρης.
0: Και θα προσπαθήσει και ο κόσμος λίγο να καταλάβει. Εσύ ακούσε έναν ήχο και ξέρεις πιο πολύ είναι.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Επιστροφή παρέα.
4: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και οι γελαδό εκείνοι, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
15: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
17: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
18: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
17: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
19: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Σε εξέλιξη φωτιά στο περιβολάκι του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα οι κάτοικοι της περιοχής ειδοποιήθηκαν μέσω του 112 να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 2 ελικόπτερα. Μία ακόμη πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στο Τάχη Θήβας. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στην περιοχή μεταβαίνει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού βιωτίας. Νέα στοιχεία για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν που στοίχισε τη ζωή σε 3 ανθρώπους τον Μάιο του 2010 φέρνει στο φως η ελληνική αστυνομία. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα τα οποία είχαν χωριστεί σε 2 υποομάδες με διακριτούς εκτελεστικούς, συντονιστικούς και υποστηρικτικούς ρόλους. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 2 42χρονοι που έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη. Αυτοβούλος επικοινώνησε με τις αρχές, η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και βρίσκεται στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, δήλωσε παρούσα στη διαδικασία και εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία. Με 81 μέλη να δίνουν το παρόν και 59 να συμμετέχουν διαδικτυακά, ξεκίνησε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ σε ξενοδοχείο στο Μεταξουργείο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και κλοπές προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαφικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 2 άτομα, εξιχνιάστηκαν 8 περιπτώσεις απάτης. Το παράνομο περιουσιακό όφελος ξεπερνά τις 130.000 ευρώ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: εδώ είμαστε, το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Sky 100,3, Μαρία Δουρδή στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5, σήμερα Σάββατο 11 Ιουλίου. Ο Χαράλαμπος από την Πάτρα μου στέλνει μήνυμα και μου λέει ότι όταν φεύγουν τα χελιδόνια, τις φωλιές τους καταλαμβάνουν τα σπουργίτια. Ιφηγένεια από την Πάρο. Τι ωραία, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Και η Βιβί, επίσης για τα πολύ καλά της λόγια, την ευχαριστώ πολύ. Εδώ λοιπόν παραμένουν μαζί μου ο φίλος μου Δημήτρης ο Καλατζής, ο άνθρωπος που αγαπάει πολύ το πεδίο του Άριος και κάνει πολύ μεγάλο αγώνα ώστε να το επισκεπτόμαστε.
1: Μαζί με πολύ κόσμο και να είναι ωραίος χώρος πρασίνου για όλο τον κόσμο.
0: Για όλο τον κόσμο. Και ο Λευτέρης Σταύρακας, ο οποίος είναι συνεργάτης της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας. Μιλάμε για τα πουλάκια και θα πάμε να επικεντρώσουμε τώρα σε αυτά του πεδίου του Άριος. Πριν πάμε, θέλω να μου πεις, με αφορμή το μήνυμα του Γιώργου, ο άντρας, η γυναίκα και η κουνιάδα. Δεν είναι πιστά τα πουλάκια, τα πτηνά μεταξύ τους στις σχέσεις τους και στις πώς φτιάχνουν οικογένειες, φωλιές.
2: Υπήρξαν πολλές ιστορίες για το πόσο πιστά ήταν κάποια συγκεκριμένα είδη πουλιών, αλλά έρευνες με DNA έδειξαν ότι τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά.
0: Δηλαδή?
2: Δηλαδή θα μπορούσε να το πούμε με μια φράση, τι νος είναι ρε γυναίκα το παιδί.
0: Α,
2: τι θέλω να πω. Σε πολλά είδη πουλιών, ειδικά αυτά που φωλιάζουν για μια χρονιά και μπορεί την άλλη χρονιά να μην είναι το ίδιο ζευγάρι, μην ξεχνάμε ότι κάποια μικρά είδη πουλιών δεν ζουν πάνω από 5 χρόνια. Οπότε το θα ζήσουμε για πάντα μαζί δεν ισχύει. Δεν μιλάμε για πολύ καιρό μαζί. Οπότε μπορεί μέσα, συζητώντας και για τα χελιδόνια, έχει παρατηρηθεί ακόμα και διαζύγια. Δηλαδή, ένα ζευγάρι ξεκίνησε, έκανε ας πούμε την αναπαραγωγική του προσπάθεια και στα μισά το αρσενικό έφυγε για άλλα μέρη.
0: Γιατί?
2: Γιατί, τι να πω, δεν μπορώ να πω στο μυαλό του, παρόλα αυτά πήγε αλλού, πήγε σε άλλη φωλιά.
0: Αυτό το ζευγαράκι πόσο καιρό ήταν μαζί?
2: Πολύ λίγο, γιατί ας σκεφτούμε ότι τα χελιδόνια ξεκινώντας το ταξίδι, δεν σημαίνει ότι έχουν φτιάξει.
1: Πολύ ωραίες ιστορίες.
2: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, υπάρχει... Τέλος πάντων, με τα χελιδόνια που λέγαμε, το ζήτημα
0: τα
2: είναι
0: πιο
2: ότι.
0: Πιο άπιστα είναι τα χελιδόνια.
2: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι είναι τα πιο άπιστα, αλλά σκεφτείτε, ειδικά κάποια πουλιά που ζουν σε απικίες. Υπάρχουν είδη που ζουν όλα μαζί, κοπαδιαστά.
0: Τα παπαγαλάκια που μου λέγες, Δημήτρη.
2: Όχι τόσο τα παπαγαλάκια. Ίσως δεν έχει να κάνει με τόσο με τα πουλιά των πόλεων, αλλά πουλιά που ζουν σε απικίες, σε υγρότοπους κτλ. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο τα παιδιά του γείτονα να είναι τα δικά σου.
0: Ναι.
2: Επίσης, ας επικεντρωθούμε σε ένα πράγμα, ένα πολύ απλό πράγμα. Τι θέλει ένα θηλυκό από ένα αρσενικό πουλί? Θέλει να μεταδώσει το καλό το DNA. Το καλό το DNA τα πουλιά πώς το δείχνουν με την φορεσιά τους, δηλαδή με το φτέρωμά τους. Γι' αυτό και τα αρσενικά είναι πάντα πιο εντυπωσιακά, ή μάλλον σχεδόν πάντα πιο εντυπωσιακά, γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις. Τα εντυπωσιακά λοιπόν σε φτέρωμα και χρώμα είναι τα αρσενικά και όχι τα θηλυκά.
0: Και το τυτίβισμα.
2: Και το τραγούδι.
0: Τραγούδι.
2: Το τραγούδι τους. Οπότε τραγουδώντας ένα πουλί με δυνατή στεντόρια φωνή και δείχνοντας τα έντονα χρώματα του την άνοιξη, δείχνει στα θηλυκά ότι αυτός θα περάσει πολύ καλό DNA. Α. Είναι αυτός ο καλός κουβαλητής, ας πούμε? Είναι αυτός που θα φέρει το φαγητό στο τραπέζι? Δεν το ξέρουμε. Μπορεί να είναι ας πούμε ο μορφωνιός, ο οποίος απλά είναι και ο τεμπέλης. Τα λέω πολύ εκλαϊκευμένα τώρα, αλλά συμβαίνει να υπάρχει ένα ζευγάρι με πουλιά που να πηγαίνει το αρσενικό, να ταΐζει το θηλυκό, να ταΐζει τα μικρά και να είναι ο αφοσιωμένος σύζυγος, και δυστυχώς με μια έρευνα DNA να δούμε ότι ουσιαστικά τα πουλιά, τα παιδιά είναι από άλλον, ο οποίος ενδεχομένως να έχει πιο δυνατό τραγούδι.
1: Αυτό βέβαια να μην απαξιώσει καθόλου τη φοβερή προσπάθεια, δηλαδή τη συνεργασία που χρειάζεται μεταξύ αρσενικού και θηλυκού πουλιού για να γίνει ένα μικρό. Γιατί φανταστείτε, μέχρι να κάνει τα αυγά, να τα κλωσίσει ή να βγουν τα πουλάκια, το θηλυκό κάθεται μονίμως με στη φωλιά και έχει το αρσενικό να του φέρνει συνέχεια φαγητό.
2: Και φυσικά σε πολλά είδη γίνεται και αλλαγή
1: δεν γίνεται.
2: Εννοείται χωρίς το ζευγάρι δεν γίνεται. Δεν το συζητάμε.
1: Δεν υπάρχει.
2: Μιλάμε για μια απίστευτα επίπονη προσπάθεια να ταΐσεις τους νεοσούς που είναι λέμαργοι και πρέπει να αυξήσουν πολύ γρήγορα το βάρος τους και να πάρουν μπόι που λέμε για να μπορέσουν να φτερωθούν και να φύγουν, να αφήσουν τη φωλιά. Και υπάρχουν είδη που το κάνουν αυτό και μέχρι και τρεις φορές τη σεζόν. Δηλαδή κάνουν τρεις διαδοχικές γένες. Δεν μιλάμε για μόνο μία γένα, μπαμ και έξω.
1: Και επιτρέψτε μου ένα άλλο στοιχείο που μου έκανε φοβερή εντύπωση. Μόλις γεθούν, αν ας πούμε έχει 5 νεοσούς, 5 μικρά, είναι περίπου 400 φορές την ημέρα πρέπει ο πατέρας και η μητέρα να πάνε να βρουν το κουνούπι, το ζουζούνι, το τέτοιο να φέρουν φαΐ, για να μπορέσει να ζήσει και να μεγαλώσει ο νεοσός.
0: Χόρταγα, χόρταγα.
1: Δηλαδή, πηγαίνουν πέρα εδώ. Είναι μια δουλειά, δηλαδή.
2: Είναι οι ρυθμοί
1: τέτοιοι.
2: Είναι οι ρυθμοί τέτοιοι. Πρέπει να μεγαλώσουν πολύ γρήγορα. Δεν μας παίρνει, δεν τα παίρνει. Ειδικά τα μεταναστευτικά δεν τους παίρνει να κάτσει πολύ καιρό. Πρέπει να φύγουν. Πρέπει να ετοιμαστούν για, να... ναι. για το μεγάλο ταξίδι προς τον Νότο.
0: Ωραία. Πάμε να δούμε τα πουλάκια που βρίσκουμε μέσα στο πεδίο του Άριος. Πριν οτιδήποτε μου πείτε πια, να ακούσουμε τον πρώτο ήχο. Πω, τι οχτάβα ήταν αυτή.
2: Λοιπόν, αυτά είναι τα πουλάκια που τα βλέπουμε πάνω από το πεδίο του Άρεως.
0: Δεν είναι.
2: Είναι οι βουνοσταχτάρες.
0: Βουνοσταχτάρες.
2: Είναι ένα είδος σταχτάρας ή πετροχελίδωνου, όπως το ξέρουν οι παλιοί. Είναι το πιο μεγάλο.
0: Δυνατό, πολύ δυνατό.
2: Έχει πολύ έντονο χαρακτηριστικό. Αυτή η φωνή μπορούμε να την ακούσουμε όλα τα απογεύματα από, μέχρι και τον Οκτώβριο, πάνω από την Ακρόπολη, πάνω από το πεδίο του Άρεως, πάνω από το Λυκαβητό. Είναι από τις πιο κοινές ταχτάρες που έχουμε στην Αθήνα.
0: Είναι και όμορφη που βλέπω.
2: Είναι ασπρόμαυρη, με έτσι πολύ μακριές φτερούγες. Γι' αυτό και παλιά τις λέγανε και σκεπαρνάδες. Γιατί οι φτερούγες όντως έχουν σαν σκεπάρνη, είναι πολύ...
0: Για ξανά την ξανακούσουμε, τη βουνοσταχτάρα λίγο πώς κάνει. Ωραία, δυνατή.
2: Είναι πολύ δυνατή.
0: Αυτές... Έρχεται εκείνη, την αφήνουμε να έρχεται.
2: Έρχεται ακόμα, ευτυχώς, αναπαράγεται σε πολλές θέσεις μέσα στην Αθήνα. Παρότι το όνομα της υποδηλώνει ότι προτιμάει τα βουνά, βουνοσταχτάρα,
0: ναι.
2: Αυτή τελικά τα βρίσκει μια χαρά και μέσα στην πόλη. Φυσικά, εάν τις κόψουμε τους, ας πούμε, τις περιοχές φωλιάσματος, δηλαδή αυτές τις σεισμές στα βράχια ή που... στα κτίρια ή οτιδήποτε. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα που περνάει παρατήρητο.
0: Ναι.
2: Πολλές ανακαινήσεις κτιρίων που γίνονται, που τα κάνουμε βιοκλιματικά και πράσινα και όλα, τι ωραία, τι καλά.
0: Και με τα τζάμια και όλα.
2: Με τα τζάμια, τα υπέροχα που σκοτώνονται, πόσα πουλιά που κανείς δεν ξέρει πόσα είναι. Ναι. Επίσης, καταστρέφουν όλες τις πιθανές θέσεις που μπορούν να φωλιάσουν αυτά τα πουλιά. Υπήρχαν κτίρια του 19ου αιώνα στην Πανεπιστημίου που ο αρχιτέκτονας είχε φτιάξει ειδικές τρύπες για σταχτάρες. Γιατί προφανώς ήταν γερμανο-ευρωπαϊκό τραφής ο τύπος. Είχε φτιάξει ειδικές τρύπες πάνω στα περβάζια για σταχτάρες. Αυτά φυσικά έγινε μια ανακαίνιση.
0: Πάει.
2: Πάει.
1: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Πολλοί θα θέλουν να έχουν πουλιά να έρθουν στον μπαλκόνι τους, αλλά δεν θέλουν να είναι περιστέρια αυτά. Μπορούμε να κάνουμε φωλιές που να είναι για άλλα πουλιά εκτός από τα περιστέρια.
2: Καταρχάς, τα περιστέρια δεν κάνουν φωλιές. Σκεφτείτε το βασικό.
0: Να.
1: Τι κάνουν, εμένα στο μπαλκόνι από πίσω έχουν κάνει σε ένα διαμέρισμα
0: απακία.
1: Μέσα σε κάδο σφουγγαρίσματος.
2: Όπου βρούνε, γιατί τα περιστέρια, ας πούμε τα άγρια περιστέρια, γιατί υπάρχουν και άγρια περιστέρια.
1: Άγρια περιστέρια στην Αθήνα.
2: Όχι μέσα στην Αθήνα, αλλά το DNA παραμένει. Ναι, τα δικά μας είναι κοτόπουλα, αλλά... Το DNA παραμένει του άγριου και θέλει να βρει ένα περβάζι γιατί του θυμίζει βράχια. Του θυμίζει τα πατάρια, τα μικρά τα πατάρια που κάνουν στους γκρεμούς. Οπότε γι' αυτό και πάει όπου βρει. Και δεν φτιάχνει φωλιά.
1: Οπότε, άμα βάλουμε φωλιά τεχνητή,
2: δεν θα μπει περιστέρι. Καταρχάς, οι φωλιές τεχνητές περισσότερες έχουν μικρό άνοιγμα. Για να μπαίνουν μόνο τα συγκεκριμένα είδη, να μην μπαίνει κάτι άλλο.
0: Εδώ τον έχουν απορρίψει στη δική του φωλιά.
2: Εδώ, ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο ήχο. Ναι. Κάτω από το πλατάνι.
2: Ναι.
0: Το ακούω.
2: Ναι.
0: Έχουν έρθει οι Bird Watchers από όλο τον κόσμο για να δουν Γιόνις.
2: Γιατί ο Γιόνις, παρότι φωλιάζει σε όλη την Ευρώπη, στην Μεσόγειο, ας πούμε, είναι πιο κοινός και πιο εύκολος. Και ένα χαρακτηριστικό, ο Γιόνις κανονικά είναι μεταναστευτικό είδος.
0: Ναι.
2: Πάει στην Αφρική το χειμώνα. Στην Νότια Ελλάδα όμως, και ειδικά στην Αθήνα, τους ακούμε όλο το χρόνο. Δηλαδή μπορούμε να ακούσουμε το τραγούδι του Γκιόνι και μέσα στο Γενάρη. Αν οι συνθήκες καιρικές είναι καλές, δεν φυσάει, ας πούμε, ή δεν κάνει πάρα πολύ κρύο και είναι μια από αυτές τις ωραίες τις νύχτες του Γενάρη, το πρωί μπορούμε να ακούσουμε κότσιφα, το βράδυ μπορούμε να ακούσουμε Γκιόνι.
0: Λίγο ακόμα. Είναι το τραγούδι του, το κάλεσμα του, το
2: είναι
0: το μιλιά.
2: Κάλεσμα... το οποίο κάλεσμα έχει δύο ρόλους. Ο πρώτος είναι στην αρχή της αναπαραγωγής να προσελκύσει θηλυκό,
0: ναι.
2: Και κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής είναι να αποτρέψει και την παρουσία, την είσοδο στην επικράτεια άλλων αρσενικών.
0: Λοιπόν, αρέσει πολύ το θέμα, θέλω να σας πω.
2: Χαιρόμαστε.
0: Λευτέρη Σταύρακας, ο οποίος είναι συνεργάτης Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας, και ο Δημήτρης Καλέντης από το πεδίο του Άριος, εδώ που κάνουν τον αγώνα τους μαζί με πολλοί κόσμο, ώστε να έχει αυτά τα πουλάκια που ακούμε τώρα μέσα στο
2: πεδίο. Και στο πεδίο του Άριος έχει γκιόνι.
0: Έχει γκιόνι.
2: Ναι, φυσικά και έχει γκιόνι. Παρόλες τις προσπάθειες των αρμόδιων φορέων να τον διώξουν με όλα αυτά τα νυχτερινά τα event.
1: Τα events μας.
0: Ο Στέλιος μου στέλνει μήνυμα και μου λέει στη Σαρονίδα έχει τσαλαπετινούς.
2: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο.
2: Και όχι μόνο.
0: Και ο στρατής μου λέει: μάρκαρα το πόδι ενός χελιδονιού τον ένα χρόνο και τον επόμενο ξαναήρθε.
2: Πώς ακριβώς το μάρκαρα?
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτό δεν ακούγεται καλά.
2: Ναι, ακούστηκε λίγο κάπως.
0: Μπορεί να έγραψε, παιδί μου, πώς γράφουμε στο χέρι πάνω κάτι.
2: Που να βάλε. Σημαίνει ότι έβαλε το χέρι του μέσα στη φωλιά και το. Αυτό, γιατί
0: δεν ξέρω στρατή τι έκανε. Δεν ξέρω στρατή τι έκανε.
2: Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πιστά στον τόπο φωλιάσματος.
0: Επιστρέφουν
2: από στην περιοχή που γεννήθηκαν. Τους αρέσει.
0: Α, μάλιστα. Στις
2: ρίζες τους. Όχι τόσο να επιστρέψουν με τον ίδιο παρτενέρ, αλλά να επιστρέψουν στην ίδια φωλιά.
0: Ναι, το καταλάβαμε ότι δεν είναι πολύ πιστά. Τα πτηνά γενικά έχουν
2: υπάρχουν,
0: μια ελευθερία.
2: Υπάρχουν πάρα πολύ πιστά πουλιά.
0: Θα ζήσω ελεύθερο πουλί.
2: Υπάρχει ο κόρακας.
0: Α, ο κόρακας.
2: Ο κόρακας ίσως είναι το πιο πιστό πουλί που υπάρχει.
0: Αλήθεια.
2: Και ζουν και πολλά χρόνια.
0: Ένα,
2: είναι κυριολεκτικά μέχρι ο θάνατος να τους χωρίσει.
0: Με ένα σύντροφο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτή η ιστορία, τη θυμάσαι με τους κύκνους που πέθανε ο ένας και μετά αμέσως και ο άλλος.
2: Ναι, εντάξει.
0: Όχι. Δεν αφήνουμε την αλήθεια να χαλάσει μια ωραία ιστορία.
2: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά είναι πολύ ωραία ιστορία.
0: Πάμε να ακούσουμε τον τρίτο ήχο. Εντελώς τέκνο, δηλαδή ξαναβάλτο λίγο αυτό είναι. Ποιο?
2: Αυτός ο κύριος είναι ο καλόγερος. Καλόγερος.
0: Ζωηρός.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ κοινοπουλής στην Αθήνα, εννοείται και στο πεδίο του Άρεως.
1: Πάρα πολύ μικρούλι.
2: Είναι στο μέγεθος του Λιτιού. Έχει το εξής φοβερό, δεν φτιάχνει τη φωλιά κι αυτός, βρίσκει κοιλότητες σε σπιτιά ή βρίσκει τρύπες σε δέντρα ή ακόμα και ένα στήλο της ΔΕΗ, αν έχει σπάσει κάποιο σημείο και έχει μια τρύπα, θα μπει μέσα να φωλιάσει όπου βρει διαθέσιμο. Δηλαδή είναι πολύ ευρηματικό πουλί, γι' αυτό και επιβιώνει και μέσα στην πόλη. Γι' αυτό και όλα τα πάρκα έχουν αρκετούς καλόγερους.
0: Δηλαδή είναι το όνομα του, είπες?
2: Καλόγερος.
0: Καλόγερος.
2: Ανήκει σε μια οικογένεια που όλα λέγονται παπαδίτσες. Και αυτό, επειδή είναι το πιο μεγάλο, είναι ο καλόγερος.
0: Καταπληκτικό. Η Κάτια Μαργαρίτη, αγαπημένη δόκτωρ αρχαιολογίας, μου λέει τι υπέροχη συζήτηση αυτά για τα πτηνά, τη λατρεύω. Γιατί ο υπέροχος Μπούφος, με ρωτάνε, έχει βγει το όνομα ως χαζός? Γιατί το λέμε, τι είναι αυτό?
2: Προφανώς δεν είχε πολύ καλό μαρκετίστα. Προφανώς.
0: Προφανώς.
2: Ο Μπούφος καταρχάς είναι το μεγαλύτερο νυχτόβιο αρπακτικό.
0: Ναι.
2: Είναι. Προφανώς και δεν είναι χαζός.
0: Ναι, μωρέ.
2: Είναι από αυτά τα παράδοξα της λαογραφίας που βαφτίζουμε, δίνουμε διάφορα ονόματα και λέμε η έξυπνα λέει πού ο χαζός ο Μπούφος.
0: Έλατε.
2: Αλλά όταν ο Μπούφος δει την έξυπνα λέει πού, θα τη βάλει στο μενού.
0: Έτσι. Να ακούσουμε τον τέταρτο ήχο.

0: Ωραίος ήχος.
1: Ωραίος ήχος.
0: Πολύ ωραίος.
1: Πολύ ωραίος. Κάποιοι το λένε το αηδόνι του χειμώνα.
0: Ποιο είναι?
1: Γιατί ακούγεται όλο το χειμώνα αυτό το τραγούδι. Είναι ο Κοκκινολέμης.
0: Τι ωραίος ήχος.
1: Είναι το τραγούδι του Κοκκινολέμη, το οποίο κατ' εξαίρεση το εκτελούν και τα θηλυκά το χειμώνα. Αλλά όσο ωραίο είναι, τόσο αποτρεπτικό είναι στους άλλους κοκκινολέμηδες. Αυτό το τραγούδι το χειμώνα είναι προειδοποίηση, μην τολμήσετε και έρθετε στο θάμνο μου, θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. Μάχες μπορεί και μέχρι θανάτου.
0: Αρσενικά και θηλυκά.
1: Αρσενικά και θηλυκά.
0: Τραγουδάνε.
1: Ναι, μόνο το χειμώνα. Μόνο το χειμώνα, γιατί αυτό το τραγούδι το χειμώνα είναι τραγούδι αποτροπής. Την άνοιξη όμως γίνεται ας πούμε μια ανακοχή, τραγουδάει μόνο το αρσενικό, προσελκύει το θηλυκό, γίνεται το ζευγάρωμα και όλα καλά. Το χειμώνα όμως, ο Κοκκινολέμης έχει μια πολύ περίεργη ας πούμε κατανομή στην Ελλάδα. Κανονικά φωλιάζει μόνο στα ψηλά βουνά. Και το χειμώνα το βλέπουμε σε όλους τους κάμπους, γιατί έρχονται πουλιά από τη Βόρεια Ευρώπη. Δηλαδή έρχονται οι κοκκινολέμηδες από την Πολωνία, από την Ουκρανία, από τη Σουηδία και ξεχειμωνιάζουν μέσα στις πόλεις. Όλες τις νότιες Ευρώπης και της Ελλάδας. Στην Αθήνα όμως, μέσα στα πάρκα και το πεδίο του Άρεως, παραμένουν και αναπαράγονται οι κοκκινολέμηδες. Διότι έχουν βρει τις συνθήκες, φαγητό, θάμνους για να φωλιάσουν και νερό. Και έχουν εγκλιματιστεί. Είναι από αυτά τα πουλιά που ήρθανε.
0: Προσαρμόστηκαν
1: στις συνθήκες της πόλης. Και τις βλέπουμε σε πολλά πάρκα της Αθήνας. Όχι μόνο στο πεδίο του Άρεως. Και έχει και καλό πληθυσμό.
0: Αν πάσε το πρωί. Τα πουλάκια που ακούμε μέχρι τώρα, όλα αυτά τα βρίσκουμε στο πεδίο του Άρεως.
1: Εννοείται.
0: Και εκεί έχουμε καταγράψει.
1: Εννοείται.
0: Τα τραγούδια τους. Ο Γιώργος μου λέει: μένω στην Ελευσίνα πολλά χρόνια. Και πρώτη φορά βλέπω στην παραλία Τσαλαπετινούς και στην πολυκατοικία που μένω εδώ και αρκετό καιρό έχει κοτσίφια που τα βλέπω κάθε μέρα και ξεκινάνε κάθε πρωί στις 5 να κελαϊδάνε. Και ο Χρήστος μου λέει: πάντως ο κούκος λέει είναι το χειρότερο πουλί. Ενδέχεται να μεγαλώσει τα παιδιά του ακόμα και ένα άλλο είδος πουλιού. Δηλαδή παρατάει, τα εγκαταλείπει.
1: Όχι, ενδέχεται. Μόνο αυτό κάνει ο κούκος. Ο κούκος δεν φτιάχνει ποτέ δική του φωλιά. Ο κούκος αφήνει τα αυγά του σε φωλιές άλλων ειδών πουλιών, συνήθως πολύ μικρότερων από αυτά. Ο κούκος έχει το μέγεθος περιστεριού και αφήνει τα αυγά του σε κάποια είδη πουλιών, όπως είναι ο μαυρολέμης, ας πούμε, που είναι μικρότερα και από σπουργίτη. Παρ' όλα αυτά, βγαίνει ο μικρός κούκος πιο γρήγορα από τα αυγά του ξενιστή, πετάει έξω τα αυγά και έχει το αποκλειστικό ενδιαφέρον των γονέων, οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι αυτό το παιδί που κάνουν και μοιάζει, ας πούμε, 4 φορές το μέγεθός τους, δεν είναι δικό τους, το ταΐζουν σαν ένα δικό τους. Όμως, προς υπεράσπιση του κούκου, να πω και αυτό, ο κούκος καταβροχθίζει τεράστιες ποσότητες κάμπια των πεύκων. Είναι από τα ελάχιστα είδη πουλιών που μπορούν να φάνε τις κάμπιες των πεύκων.
2: Δηλαδή, που έχουμε και τεράστιο πρόβλημα με τις κάμπιες των πεύκων. Και στο πεδίο του Άρεως και στο Άρεως των Ευελπίδων είναι γεμάτα κάμπιες.
0: Δηλαδή, ο κούκος αναπαράγεται και παίρνει το παιδί του και το πηγαίνει.
1: Ούτε καν το παιδί του. Αφήνει το θηλυκό, τα αυγά του στη φωλιά την ξένη και φεύγει. Μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε.
0: Και το
1: δεν
0: θηλυκό
1: τον
0: και τα αυγά, όλα τα παίρνει.
1: Γίνεται το ζευγάρωμα κάπου και όπως φεύγει μετά το θηλυκό, ο αρσενικός προσπαθεί να διώξει τα πουλιά που έχουν την φωλιά τους εκεί, το άλλο είδος, και την ώρα που είναι απασχολημένα στο να κυνηγάνε τον αρσενικό, πάει το θηλυκό και αφήνει τα αυγά μέσα στη φωλιά και φεύγει. Χωρίς να το κάνουν αντιληπτό.
0: Μα δεν έχει αισθήματα τίποτα ο κούκος.
1: Βασικά ο κούκος κάνει ζωάρα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Αναπαράγεται, αφήνει τα αυγά, δεν κάνει καν την προσπάθεια να τα ταΐσει και μετά όλο το καλοκαίρι μέχρι να κατέβει πάλι στην Αφρική, κάνει ζωάρα. Πηγαίνει γύρω-γύρω έτσι. Τσαπατζής. Και μπορεί να αφήσει κι άλλα αυγά κάπου, γιατί δεν του κοστίζει κάτι.
0: Όμως,
2: τεχνικά πώς μεταφέρουν τα αυγά τα πουλιά με τα πόδια
1: του. Μεταφέρει. Το γεννάει εκείνη την ώρα.
2: Το γεννάει στη φωλιά του αλλού.
1: Ναι. Έτσι απλά. Κατεβαίνει, ρίχνει ένα αυγό και φεύγει.
0: Ο Δημήτρης λέει: εδώ στην Αγγλία ο κοκκινολέμης λέγεται Ρόμπιν.
2: Ρόμπιν,
0: ακριβώς. Και τον έχουμε στους κήπους μας. Όλοι ξέρουμε ότι μπορεί να γίνει αιμοβόρος απέναντι στους ανταγωνιστές του είδους του. Αλλά προσεγγίζει πολύ τον άνθρωπο χωρίς να φοβάται.
1: Στην Αγγλία το έχουν φτάσει άλλο επίπεδο. Έρχονται δίπλα σου και σε τσιμπολογάνε από το χέρι σου.
2: Έχουν τα ίστρες για πουλιά σας.
1: Οι Άγγλοι είναι νούμερο ένα bird watchers και νούμερο ένα bird lovers.
0: Και έρχονται πάρα πολλοί bird watchers στη Μυτιλίνη που λέγαμε.
1: Εννοείται, ναι.
0: Η Γιάννα λέει: το πιο όμορφο πουλί που έχω δει είναι ο Τσαλαπετινός. Στα Άνω Λιώσια ήταν λες και εωρίτο, συγκλονίστηκα.
2: Θα το ακούσουμε τώρα σε λίγο.
1: Ναι.
0: Και η Μανιάνα, αν και μένω στο κέντρο, είμαι κοντά στον Εθνικό Κήπο και στο Ζάπιο, ακούω τιτιβίσματα από το ξημέρωμα και δεν υπάρχει πιο όμορφος ήχος.
1: Ακριβώς.
0: Να ακούσουμε τον τελευταίο ήχο. Άλλους τρεις. Για πάμε, μην τους χάσουμε. Για πες, για πες.
1: Κότσιφας. Ακούγεται από τα μαύρα χαράματα.
0: Αυτό ακούμε δηλαδή πιο πολύ στην Αθήνα.
1: Ναι, αυτό που είναι σαν φλάουτο που το ακούς ειδικά από Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη, ακούγεται παντού.
0: Για βάλε λίγο πάλι.
1: Μίσεις.
0: Ναι, κάνει και μη μίσεις. Και...
1: Έχω δει να σφυρίζει σαν τροχονόμος. Προφανώς άκουσα κάποια στιγμή ένα τροχονόμο να σφυρίζει. Και να κάνει τη σιρήνα. Ο Κότσιφας είναι από τα success stories, να το πούμε αυτό. Είναι από τα πουλιά που ήρθαν στην Αθήνα, εγκληματίστηκαν, αναπαράγονται σε πολύ μεγάλους αριθμούς, πάνε καλά, έχουν εκμεταλλευτεί οποιαδήποτε μέρος πρασίνου, είτε αυτό είναι πάρκο, είτε αυτό είναι κήπος, είτε αυτό είναι ακόμα και ένας κάλυπτος χώρος. Δηλαδή κάθε πρωί εγώ ξυπνάω και έχω τα κοτσίφια που έχουν μεγαλώσει και τα ακούω από πίσω τα μικρά.
0: Ναι.
1: Πάει καλά.
0: Ωραία.
1: Και στην Αθήνα είναι και πολύ πιο εύκολο να τον δεις από ό,τι
2: στην
1: Αθήνα.
2: Για μένα τους καλύτερους ήχους και λέει.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Πάμε να προλάβουμε, έχουμε 4 λεπτά για να πούμε και όλα αυτά που θέλεις. Για πάμε το επόμενο. Πολλά νεύρα, πολλά νεύρα. Πολλά νεύρα. Ποιος?
1: Είναι η μειοψητακή, αυτή η μειοψητακή. Είναι ένα από τα τρία είδη παπαγάλου που αναπαράγονται στην Αθήνα μέσα. Και είναι αυτός που είναι το μοναδικό είδος παπαγάλου στον κόσμο που φτιάχνει τη φωλιά, που φτιάχνει φωλιά, γιατί όλοι οι παπαγάλοι βρίσκουν τρύπες. Mm. Αυτός φτιάχνει τεράστιες φωλιές, πολυκατοικίες.
0: Ο Γιώργος μου λέει: ο κούκος όχι απλά γεννάει σε ξένες φωλιές, αλλά αν παρατηρήσει ότι ο ξενιστής εντόπισε και εκτόπισε τα ξένα αυγά τους, τους κάνει bullying και τους καταστρέφει τη φωλιά.
1: Γίνονται και αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς είναι
0: σκοτεινό. Διάβασα και το προηγούμενο. Πάμε στο επόμενο. Δεν είναι ο κούκος.
1: Όχι, αυτό. ήμουν σίγουρος. Αυτό είναι ο τσαλαπετινός.
0: Έλα.
1: Δεν είναι ο κούκος.
0: Για ξανά. Και ο κούκος πώς κάνει.
1: Κούκου.
0: Δεν
1: ναι,
0: κάνει.
1: Αλλά είναι, έχει διαφορά στον τόνο. Και αυτός είναι, έχει τρεις συλλαβές. Και είναι ουπ, ουπ, ουπ. Γι' αυτό και το λέγανε έποπα οι αρχαίοι Έλληνες.
0: Ο έποψ. Α, το μπαρ το γνωστό είναι από εκεί. Το όνομά του, δεν ξέρεις.
1: Γνωστό σε εσάς, εγώ δεν έχω ιδέα.
0: Κάτι άλλο, ναι. Εκούπα υπόψη.
1: Ναι, υπάρχουν και κάποια άλλα μπαρ, τέλος πάντων, πίκα-πίκα που λέγανε, που ήταν η Καραγάξα στα λατινικά. Εν πάση περιπτώσει, άλλο ένα success story, για να μην τα βάζουμε όλα, μην τα βλέπουμε όλα μαύρα. Ο Τσαλαπετινός είναι και αυτός από τα πουλιά που ήρθε στην πόλη, βρήκε ασφαλές χώρο, βρήκε άφθονη τροφή, γιατί και ο Τσαλαπετινός τρώει τις κάμπιες των πεύκων. Αλλά πότε? Όταν έχουν θαυτεί μέσα στο χώμα για να γίνουν χρυσαλίδες, για να μεταμορφωθούν σε νυχτοπεταλούδες. Γιατί όλες οι κάμπιες των πεύκων γίνονται νυχτοπεταλούδες. Όταν λοιπόν είναι μέσα στο έδαφος, πηγαίνει ο Τσαλαπετινός με το πολύ μακρύ ράφος και σκάβει μέσα το χώμα και βρίσκει τις ζουμερές χρυσαλίδες.
0: Με τι ωραία
1: άλλα αυτά. Γι' αυτό και έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο πληθυσμός του Τσαλαπετινού μέσα στην πόλη. Τι ακόμα ωραία. Και στο κέντρο και, και στο παιδί του Άρους.
2: Στο παιδί του Άρους είναι το αγαπημένο μας παιδί.
1: Μεταναστευτικό εννοείται, έρχεται από Αφρική κάθε χρόνο. Μάρτιο με Σεπτέμβρη, τους βλέπουμε εδώ και μετά.
0: Από την Αγγλία. Έχω καταφέρει να κάνω φίλους οικογένειες από κοράκια με φιστή και αράπικα, τους φωνάζω και έρχονται και με γνωρίζουν. Ελλάδα, οποιοδήποτε κοράκι με το που το βλέπει, λέει, το βάζει στα πόδια. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε κυνηγήσει πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, γιατί είναι πανέξυπνα τα κοράκια. Και η Μπέτη λέει: λατρεύω τις κουκουβάγες. Μπορώ να κάνω κάτι για να με επισκέπτονται, να βάζω τροφή. Τι τροφή?
1: Ποντίκια.
0: Σε παρακαλώ. Λοιπόν, Δημήτρη, ήθελες κάτι να πεις για να το προλάβω.
2: Ναι, γιατί στο πεδίο του Άρος, εκτός του ότι αγαπάμε πάρα πολύ τα πουλιά και όλη τη φύση, όλα τα ζώα.
0: Και τι ωραία πράγμα.
2: Θέλουμε να δώσουμε και για τους ανθρώπους την ευκαιρία να έρχονται σε επαφή με τη φύση, το περιβάλλον, ξανακάνοντας, ζητώντας να επαναλειτουργήσει ο μεγάλος χώρος άθλησης στο πεδίο του Άρος. Είναι ένας χώρος 5 στρεμάτων, με καταπληκτικές εγκαταστάσεις, ήταν παλιά, τύπου αυτό που λέμε τώρα καλλιστενική γυμναστική. Δηλαδή δεν γίνεται γυμναστήριο, απλώς τοποθετούνται κάποια όργανα. Και έχουμε ξεκινήσει να μαζεύουμε υπογραφές ο Σύλλογος Αθηνά για να πιέσουμε την περιφέρεια Αττικής να ξανακάνει να λειτουργήσει αυτός ο χώρος που είναι πολύτιμος για το πεδίο του Άρους. Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται, γυμναστική στη φύση. Παρακαλώ λοιπόν όσους φίλους και φίλες θέλουν, μπαίνουν στη σελίδα το πάρκο μας με λατινικά gr, το πάρκο μας.gr και εκεί θα βρουν στην πρώτη σελίδα τη φόρμα συγκέντρωση υπογραφών για να επαναλειτουργήσει αυτός ο χώρος άθλησης υπαίθριος στο πεδίο του Άρεως, που είμαι σίγουρος ότι θα έρχονται από όλη την Αττική για να γυμναστούν εκεί. Είναι ό,τι καλύτερο.
0: Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ που κάνατε αυτόν τον κόπο. Θέλω οπωσδήποτε να ξαναβρεθούμε
1: εμείς
0: από Σεπτέμβριο. Δηλαδή, θέλω και άλλους ήχους. Ήταν καταπληκτικό αυτό. Δηλαδή, καθαρίζει το κεφάλι σου, το μυαλό σου, όλα. Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Με μεγάλη μας χαρά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λευτέρη Σταύρακα, συνεργάτης της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας και Δημήτρης Καλατζής από το πεδίο του Άρεως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς για την ακρόαση. Τι έβαλες. Ναι. Ναι, ελεύθερο πουλί λοιπόν θα ζήσω. Ψηλά το κεφάλι, ραντεβού αύριο στις 3. Γεια σας.

0: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
4: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τι οδήγησε στις συλλήψεις για τη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Το μεγάλο παζάρι για τα τουρκικά F-35. Η πολυνομία προκαλεί κακονομία. Οι Δήμοι δεν δήλωσαν 120.000 ακίνητα στο Ε9. Γιατί η Αθήνα πνίγεται στη δυσοσμία. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Τους 33.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο
13: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι στο περιβολάκι του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 20 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα. Νωρίτερα οι κάτοικοι της περιοχής ειδοποιήθηκαν μέσω του 112 να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Μία ακόμη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Τάχι Θήβας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Στην περιοχή μεταβαίνει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού βιωτίας για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στη σκιά της παραίτησης του Σοκράτη Φάμελου. Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων η συνέχιση των εργασιών της Κεντρικής Επιτροπής το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου. Ανακαλείται η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ καλείται η πολιτική γραμματεία να εισηγηθεί άμεσα τον οδικό χάρτη της εκλογικής προετοιμασίας. Στη σημερινή συνεδρίαση το παρόν έδωσαν 81 μέλη, ενώ 59 συμμετείχαν διαδικτυακά. Νέα στοιχεία για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν που στήγησε τη ζωή σε 3 ανθρώπους τον Μάιο του 2010 φέρνει στο φως η ελληνική αστυνομία. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ο εμπρησμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα τα οποία είχαν χωριστεί σε 2 υποομάδες με διακριτούς εκτελεστικούς, συντονιστικούς και υποστηρικτικούς ρόλους. Η αστυνομία αναφέρει επίσης ότι ορισμένα μέλη είχαν αναλάβει τον ενεργό εκτελεστικό ρόλο όπως τη θράψη της τζαμαρίας του τραπεζικού καταστήματος και τη ρήψη έφλεκτων υγρών και αντικειμένων στο εσωτερικό του. Τα υπόλοιπα μέλη παρήχαν συντονισμό, προστασία και επιχειρησιακή υποστήριξη πριν και κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 2 42χρονοι που έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη, ενώ αυτοβούλος επικοινώνησε με τις αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και βρίσκεται στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της δήλωσε παρούσα στη διαδικασία και εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία όπου βρίσκεται. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι για να απολογηθούν οι 3 συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν νωρίτερα οι 2 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος στα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου με αποτέλεσμα το βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για την υπόθεση των υποκλοπών, αλλά δεν θα πω τίποτε παραπάνω γιατί πρέπει να σεβαστώ το κράτος και τις μυστικές υπηρεσίες, δηλώνει ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης. Σε συνέντευξή του αναφέρει ότι για την υπόθεση των υποκλοπών έχει πάει 2 φορές στη Βουλή και 1 στον Άριο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Παράλληλα, επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι ήταν ένας κακός πρωθυπουργός, ενώ για τον Νίκο Ανδρουλάκη δηλώνει ότι έχει αιμονή μαζί του. Οι ηρωικές δηλώσεις αυταπάρνησης και αυτοθυσίας ότι δεν θα μιλήσει ποτέ είναι ευθείες απειλές προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς ο στοχοποιεί ως ενορχιστρωτή των παράνομων παρακολουθήσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Σχετικά με τα όσα υπόθηκαν για τον κύριο Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για μια επίθεση ενδεικτική του φόβου του κυρίου Δημητριάδη αλλά και του Μεγάρου Μαξίμου ότι σε περίπτωση νίκης του ΠΑΣΟΚ θα χρειαστεί να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τους εμπλεκόμενους να εξαπολύουν εκατέρωθεν βολές. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν για το λάχμο Σντάμπα Χαμενεή με γραπτό μήνυμά του δήλωσε ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του προκατόχου και πατέρα του αποτελεί απαίτηση του έθνους και πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του επανέφερε τα σενάρια ότι το Ιράν σκοπεύει να τον δολοφονήσει. Στην ανάρτησή του προειδοποιεί ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός να αποδεκατήσει και να καταστρέψει πλήρως όλες τις περιοχές του Ιράν στην περίπτωση που αποπειραθεί να δολοφονήσει τον εν ενεργεία πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. συνελήφθη στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών πριν αναχωρήσει με πτήση για την Κύπρο 45χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης αρχών του Βελγίου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με διεθνή δράση που διέπρατε απάτες με κρυπτονομίσματα. Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε ξεπερνά τα 160.000 ευρώ. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Έθριος προβλέπεται για αύριο, καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια με την ίδια ένταση. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης.
4: Καλησπέρα, είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια ζητήματα υγείας και ευεξίας, τα οποία ουσιαστικά μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά θα μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, παρέα στο Sky 100,3. Πριν από αρκετά χρόνια χρειάστηκε να αλλάξω τρεις διαφορετικές υπηρεσίες σε τρία διαφορετικά σημεία της Αθήνας για να καταφέρω να σβήσω 97 λεπτά του ευρώ που χρωστούσα, ένα υπόλοιπο που είχε παραπέσει, για να μπορέσω να βγάλω ασφαλιστική ενημερότητα. Πραγματικά, αν κάποιος μου μετρούσε την κορτιζόλη, την ορμόνη που εκρίνεται όταν έχουμε υπερβολικό άγχος και στρες, όταν έφυγα από την τελευταία υπηρεσία στην Ομόνοια, νομίζω θα είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό. Για πρώτη φορά είδα τιμές της κορτιζόλης μου πέρυσι, στο ετήσιο check-up, καθώς ο γιατρός μου είχε την ιδέα να συμπεριλάβει αυτή την ορμόνη στις εξετάσεις. Ευτυχώς δεν ήταν πολύ αυξημένη, όμως η τιμή της αποτελεί πλέον κάτι που στοιχιώνει χιλιάδες ανθρώπους, καθώς όλο και περισσότεροι διαπιστώνουν ότι έχουν αυξημένη κορτιζόλη και προσπαθούν να τη μειώσουν με κάθε τρόπο. Όμως αξίζει να μιλήσουμε λίγο για αυτή την ορμόνη πριν πούμε οτιδήποτε άλλο. Να καταλάβουμε δηλαδή τι είναι και τι προκαλεί στον οργανισμό. Είναι μία από τις στεροειδείς ορμόνες, εξαιρετικά σημαντική για τον οργανισμό και τις λειτουργίες του, καθώς υπάρχουν υποδοχές παντού στο σώμα μας για αυτήν. Ρυθμίζει από τον ύπνο και την γλυκόζη στο αίμα, μέχρι την αρτηριακή πίεση, το σωματικό μας βάρος και την κατάσταση των οστών και των μυών. Ας μην ξεχνάμε και το πιο σημαντικό απ' όλα, τη σχέση που έχει με την ψυχολογία μας, καθώς δικαιολογημένα αποκαλείται η ορμόνη του στρες. Γι' αυτό και είναι δείκτης υγείας που μετράται πλέον και δείχνει τα επίπεδα του στρες στον οργανισμό μας. Η τάση των γιατρών να γνωρίζουν πλέον τα επίπεδα της κορτιζόλης στο αίμα μας κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Δεν είναι μια μόδα όπως λένε κάποιοι ας ελέγξω και την κορτιζόλη. Είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη και αποκαλυπτική μέτρηση, ιδίως όταν υπάρχουν κόκκινες σημαίες στο ιστορικό του ασθενούς. Όταν λοιπόν αυτή η πολύ χρήσιμη ορμόνη που σχετίζεται με την επιβίωσή μας βρίσκεται σε υψηλές τιμές, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα γινόμαστε πιο ευάλωτοι σε λοιμώξεις και παθήσεις που σχετίζονται γενικότερα με την κατάσταση του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Τι μπορεί να οδηγήσει την κορτιζόλη στα ύψη? Το αυξημένο άγχος, η σωματική καταπώνηση, η κατάθλιψη και πολλές άλλες παθήσεις. Αν δεν μετρήσουμε την κορτιζόλη μας, υπάρχει τρόπος να καταλάβουμε ότι αυτή η ορμόνη είναι αυξημένη? Και ναι και όχι, απαντούν οι ειδικοί, καθώς πολλά από τα συμπτώματα που δίνει η αύξηση της κορτιζόλης είναι τόσο κοινά που κατά καιρούς αισθανόμαστε οι περισσότεροι ότι μπορεί και να τα έχουμε και έτσι δεν μπορούν να μας οδηγήσουν σε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Μάλλον θα μπερδευτούμε περισσότερο. Αυτά μπορεί να είναι από πρίξιμο στο πρόσωπο, αυξημένες τιμές ζαχάρου και πίεσης, αύξηση του βάρους και του λίπους που συγκεντρώνεται κυρίως στην περιοχή της κοιλιάς, χαμηλό ανοσοποιητικό και κάποια μυϊκή ατονία. Επίσης, κάποιες γαστρεντερικές διαταραχές, προβλήματα στον ύπνο και δυσκολία στη συγκέντρωση μπορεί να κρύβουν αυξημένες τιμές κορτιζόλης. Και πριν αρχίσετε να ψάχνεστε, το πάθαινα και εγώ αυτό, μην ανησυχείτε. Στην αρχή αυτού του ρεπορτάζ νόμιζα ότι τα είχα όλα. Ναι, συμβαίνει. Κάτι βέβαια που αποδείχθηκε αρκετά ωφέλιμο όσον αφορά την πρόληψη, να πω. Είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς ότι δεν πρέπει να τρελαίνεται όταν βλέπει αυξημένες τιμές σε κάποιο δείκτη υγείας του πριν κάνει μια συζήτηση με τον γιατρό του. Και αυτό είναι μια διαχρονική, χρήσιμη και αποτελεσματική συμβουλή που πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας. Γιατί διαβάζω και μια πρόσφατη μελέτη που αφορά την κορτιζόλη, η οποία έδειξε ότι όσο πιο πολύ γκουγκλάρουμε για να μάθουμε για αυτή την ορμόνη, πολλές φορές και από πηγές που δεν είναι έγκυρες, τόσο πιο πολύ αγχωνόμαστε. Διότι είναι τόσα πολλά αυτά που πρέπει να κάνουμε για να μειώσουμε τις τιμές της, αν έχουμε επιβιώσει μέχρι να το κάνουμε, θα καταφέρουμε να ελέγξουμε και την κορτιζόλη και κατ' επέκταση το άγχος μας. Και πρώτα απ' όλα, να κλείσουμε το κινητό μας και τα social media. Αυτό λένε ότι είναι το πιο σημαντικό για να ελέγξουμε το άγχος σήμερα. Στόχος βέβαια ουτοπικός και μάλλον ανέφικτος. Στο σημείο αυτό μάλλον χρειάζομαι τη βοήθεια ειδικού, καθώς και το ζήτημα της κορτιζόλης μου θυμίζει πολλά ζητήματα στην ιατρική, για τα οποία δεν ξέρουμε αν έκανε η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα. Καλησπέρα κύριε Λιβαδά.
5: Καλησπέρα.
4: Δεν ξέρω πώς τα ακούσατε όλα αυτά που προσπαθώ να πω για την κορτιζόλη.
5: Πολύ ωραία και βασικότερα από όλα ότι είναι ένα μόριο που παίρνει παντού. Το 20% των γονιδίων επηρεάζεται είτε αρνητικά είτε θετικά από την κορτιζόλη. Οπότε όντως συμμετέχει τα πάντα.
4: Ναι. Αλήθεια τώρα. Έχουμε τόσα πολλά που μας αγχώνουν. Αξίζει τον κόπο να μας αγχώνει και το γεγονός αν έχουμε υψηλές τιμές κορτιζόλης.
5: Καταρχήν είμαστε ευτυχείς που έχουμε υψηλές τιμές κορτιζόλης όταν είμαστε στεσσαρισμένοι. Γιατί είναι ο βασικότερος μηχανισμός άμυνας που έχουμε στο στρες να ανεβάσουμε αυτή την ορμόνη. Οπότε αν δεν ήταν αυξημένη, τώρα θα είχαμε τη χαρά να μιλούσαμε. Οπότε δεν είναι κακό που ανεβαίνει η κορτιζόλη. Ναι. Η παρατεταμένη αύξηση της κορτιζόλης όντως κάνει όλα όσα είπατε. Αυτό είναι αλήθεια.
4: Να ανέβει η κορτιζόλη. Αν μείνει όμως εκεί στο Θεό για πολύ καιρό, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό καταλαβαίνω. Και δεν ξέρω τι γίνεται πριν πάμε στις πολύ υψηλές τιμές με τις πολύ χαμηλές τιμές. Είναι εξίσου προβληματικές.
5: Ναι. Είναι το πολύ χαμηλό πρόβλημα γιατί, κοιτάξτε, σε όλα τα άλλα όργανα, όταν το 30% του οργάνου έχει μείνει υγιές, αρχίζουν και ανεβαίνουν οι δείκτες. Θα είσαι χαλάσει ο νεφρό, θα είναι κρεατινίνη, θα χαλάσει το σαμινά στο σηκώτη. Στο επινεφρίδιο, επειδή βγάζει την κορτιζόλη, που είναι το πιο βασικό μόριο για τη ζωή, ακόμα και 10% επινεφρίδιο να έχουμε, η κορτιζόλη

0: όλο εξαρτάται πάρα πολύ από το κάδιο ρυθμό μας, το πώς δηλαδή κοιμόμαστε κτλ. Ένας ηχθοφύλακας έχει αυξημένες κορτιζόλες το βράδυ. Ένας ηχθοφύλακας το βράδυ έχει αυξημένες κορτιζόλες το πρωί. Έχει σημασία πότε το μετράς, τι ώρα που το μετράς, τι περιμένεις να βρεις. Μια random τιμή σε ένα μόριο που αλλάζει κάθε μισή με μία ώρα στο αίμα. Δεν είναι και σπουδαία πληροφορία. Mm-hmm. Άρα... έχει στρες, είναι μέχρι 25 και έχει 35, πόπο έχει ναι. πρόβλημα. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Χαίρομαι που είστε καθησυχαστικός και θέλω να ρωτήσω κάποιες πρακτικές πληροφορίες, να τις ξέρει ο κόσμος και να δούμε ότι έχει και αξία κάποια στιγμή να τη μετράμε όταν είναι πολύ ψηλά και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ποιες ομάδες ανθρώπων έχουν λόγους να μετρούν την κορτιζόλη αναδιαστήματα, δηλαδή το προφίλ των ανθρώπων που μπορεί και να έχουν λόγο να το κάνουν αυτό.
0: Ναι, μια γυναίκα η οποία είχε καλή περίοδο και τελευταίο τρίμηνο με εξάμηνο άρχισε να χαλάει. Ένας άνθρωπος που κάνει επανειλημμένα λοιμώξεις και τη σωστά έπαιρνε την κορτιζολεμία έρχεται νοσοποιητικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξυπνάει φρέσκος και σε περνάει η μέρα είναι κουρασμένος, πως θα έχει χαμηλή κορτιζόλη. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταπονήσει υπερβολικά τον εαυτό του, νιώθει τον burnout και αρχίζει ξαφνικά να μην είναι υγιής και να μην μπορεί να απεξέλθει. Εκεί λέει σαφώς και έχει νόημα να μετρήσουμε κορτιζόλη.
1: Mm-hmm. Όλοι μας πρέπει να έχουμε μία μέτρηση αναφοράς, να ξέρουμε πάνω κάτω τι γίνεται. Το λέω γιατί εμένα πέρυσι, ας πούμε, που μου την έβαλε η γιατρός μου στο check-up, της λέω τι θέλουμε να το δούμε αυτό. Μου λέει καλό είναι να το έχουμε δει και αυτό, μια φορά έστω.
0: Κακό δεν είναι, αλλά σε ό,τι πληροφορία δεν υπάρχει. Για να καταλάβετε, όταν φοβόμαστε ότι κάποιος έχει υπερέκταση κορτιζόλης, το σύνδρομο Cushing, μετράμε ούρα 24 ώρες. Γιατί αυτή δεν βγαίνει τυχαία μέσα στην ημέρα, βγαίνει σε όσες και θα δει το ολοκλήρωμα. Mm-hmm. Για να είμαστε ασφαλείς, κάνουμε τρεις συλλογές των ούρων. Οπότε ναι. μία τυχαία μέτρηση δεν είναι και πολύ ασφαλή το ναι. τι ακριβώς θα σου πει.
1: Ερώτηση. Άνθρωποι που γνωρίζουν ότι έχουν κάποιες παθήσεις, που γνωρίζουν ότι μπορεί να είναι, ας πούμε, διαβητικοί ή μπορεί να έχουν ένα άλλο ζήτημα, μια άλλη πάθηση, έχουν λόγο να μετρούν την κορτιζόλη. Πώς σχετίζεται η κορτιζόλη με συγκεκριμένες παθήσεις όμως?
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι ότι αυτό που έπρεπε ότι από το οποίο σε έκανε τα γόλια κάνει την κότα. Αν έχεις ένα διαβητικό ο οποίος είναι τελείως αρρύθμιστος, η κορτιζόλη θα είναι ανεβασμένη γιατί είναι αρρύθμιστο το ζάχαρό του. Όχι το κακή κορτιζόλη απορρίφθηκε το ζάχαρό του. Ο ίδιος διαβητικός, αν κοιμάται 3 ώρες την ημέρα, θα έχει αυξημένη κορτιζόλη. Mm-hmm. Και αυτό του χαλάει, αλλά χαλάει το ζάχαρο γιατί αυτός κακοποιεί τον εαυτό του. Είναι αντιρροπιστικό. Οπότε εκεί που έχει νόημα να μετράς κορτιζόλη, σε ένα άνθρωπο ρυθμισμένο, είτε είναι υπερτασικός, είτε είναι παχύσαρκος ο διαβητικός, τελευταίο τρίμηνο εξάμηνο κάτι δεν πάει καλά. Εκεί ναι. θα σου δώσει μια καλή πληροφορία.
1: Πώς βρίσκουμε αυτές τις τιμές της κορτιζόλης? Ποια μέτρηση θεωρείται σε βάθος χρόνου, ας πούμε, πιο αξιόπιστη?
0: Η πιο αξιόπιστη μέτρηση είναι να κάνεις 8 ώρα το πρωί, SCTH με το μόριο στο πλαίσιο επιλεξού για να βγάλεις κορτιζόλη και κορτιζόλη. Και καλό να γίνεις σταθερή όλα το πρωί, να μην γίνεται μια μέρα 8, μια μέρα 12, μια μέρα 6 το απόγευμα, γιατί αλλάζει μέσα στην ημέρα το γνιότυπο της κορτιζόλης που μετράμε.
1: Τι πληροφορίες μπορεί να δώσει αυτή η εξέταση συνολικά για τον οργανισμό?
0: Όχι σπουδαίες.
1: Όχι σπουδαίες. Και δηλαδή, μήπως ανοίγει τους ασκούς του αιώλου, λέω τώρα εγώ, και πρέπει να μπούμε μετά σε μια σειρά άλλων εξετάσεων? Δηλαδή, πάμε γυρεύοντας, να το πω πολύ απλά. Το λέει πολλοί κόσμος αυτό. Ότι κάνεις μια εξέταση και μετά.
0: Ναι, είναι πολύ συνήθως ότι έρχεται άνθρωπος στο γιατρείο και λέει: έχω πολύ κορτιζόλη, τι να κάνω, τι φταίει για τα πάντα. Ενώ όταν του εξηγεί ότι όλα τα λάθη που κάνει έχουν ανεβάσει την κορτιζόλη και ευτυχώς που ανέβηκε, το βλέπεις τελείως διαφορετικά. Οπότε είμαι διστακτικός εγώ στο να στέλνω κορτιζόλες, παρότι το αντικείμενό μου το τελευταίο δεν θέλει να τη μετράζει, γιατί πιο πολύ θα μπερδευτούμε όλοι παρά θα βγάλουμε άκρη με αυτό που θα βρούμε.
1: Ωραία. Αν αυτή η τιμή είναι παθολογική και για μεγάλο διάστημα, όπως λέτε, που αυτό κατάλαβα είναι το ζήτημα που πρέπει να προσέξουν οι άνθρωποι. Αν δηλαδή η κορτιζόλη φαίνεται ότι υπάρχει μέσα μας, είναι η αποτύπωση ουσιαστικά ενός χρόνιου άγχους που μας τρώει, χωρίς πολλές φορές να το αισθανόμαστε, αλλά το βλέπουμε σε αυτό το δίκτυο υγείας, μετράται στο αίμα μας. Ναι. Τότε τι κάνουμε? Υπάρχει τρόπος να τη μειώσουμε?
0: Καταρχήν πρέπει να διευκρινίσουμε ότι είναι αντιρροπιστική αυτή η αύξηση και δεν είναι παθολογική. Δεν έχουμε ένα διάλειμμα στην πληθύρια, για παράδειγμα.
1: Mm-hmm. Άρα θέλετε να αποκλείσετε παθολογικά αίτια.
0: Ακριβώς. Αφού αποκλείσετε παθολογικά αίτια, μετά βλέπεις ότι αυτοί οι άνθρωποι, όταν αρχίζουν και αλλάζουν τον τρόπο ζωή τους, και κυρίως βάζω την άσκηση που είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να ρίξει τα πέρα κορτιζόλη, βλέπει ότι μέσα στο τρίμηνο έχουμε πολύ καλύτερε τιμέ. Μια πτώση 30, 40, 50%, η οποία είναι μεγάλη για τον οργανισμό. Μια πτώση 10-15% είναι μεγάλη, δεν είναι αμελητή από άλλο βλέπει τα νούμερα και λέει όχι.
1: Ναι, άρα αυτή η οδηγία ελέγξτε το στρες, που ακούγεται και λίγο σαν ανέκδοτο πια, γιατί πώς να το ελέγξει το στρες, δεν ελέγχεται, δεν έχει νόημα. Δηλαδή, πιο πολύ λέτε ότι πιο πρακτικό είναι να αλλάξουμε τη διατροφή, να κάνουμε μια μορφή άσκησης. Ενδεχομένως υπάρχουν και φάρμακα, δεν ξέρω.
0: Τα φάρμακα τα δίνουμε σε παθολογικές περιπτώσεις που έχουμε υπερέξει κορτιζόλης και πρέπει να μπλοκάρουμε το σύστημα για λόγους επιβίωσης. Το να δώσει έναν άνθρωπο που είναι σε μια κατάσταση εφημερινού στρες κορτιζόλη, απλά του δυσκολεύει, θα μπλοκάρει τη σύνθεση κορτιζόλης, δυσκολεύει την επιβίωση. Δεν τον βοηθά, γιατί είναι αντιρροπιστική αυτή η αύξηση.

0: Άρα λέτε
1: δηλαδή ότι για τους πολλούς εμάς που έχουμε τσιμπημένοι ή λίγο αυξημένες τιμές κορτιζόλης για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αυτό μπορεί να επιτευχθεί η μείωσή της με τη διατροφή και την άσκηση μόνο?
0: Και τον ύπνο.
1: Και τον ύπνο.
0: Ναι, ο ύπνος επηρεάζει πάρα πολύ την κορτιζόλη, γιατί ξεκουράζει ο οργανισμός, πέφτει η κορτιζόλη. Λίγο πριν ξυπνήσουμε, ανεβαίνει η κορτιζόλη για να βγούμε την καθημερινότητα. Οπότε, όσο πιο λίγες ώρες κοιμάσαι, τόσο αλλάζει την παλμικότητα αυτού του συστήματος.
1: Είναι ένα από αυτά τα θέματα που θέλω πραγματικά να έχω να σκεφτείτε, ότι έχετε στο γραφείο σας απέναντί σας έναν άνθρωπο που μόλις έχει διαγνωστεί με υψηλές τιμές κορτιζόλης, οι οποίες επιμένουν. Τι θα του λέγατε, από πού να αρχίσει, σε πρακτικό επίπεδο όμως?
0: Κοιτάξτε, αν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υπέρβαρος, ο οποίος τρώει μια φορά την ημέρα, ο οποίος έχει να περπατήσει 10 χρόνια, ο οποίος κοιμάται 3 ώρες την ημέρα, καπνίζει σαν τρελός, έχει μια κακή μεταβολική υγεία, έχει πέπτες, έχει ζάχαρη κλπ. Θα του λέγατε ότι είναι τυχερός που έχει αυξημένη κορτιζόλη, γιατί μπορούμε και τα λέμε, αλλιώς δεν θα μιλάμε.
1: Α, τόσο απλά.
0: Τόσο απλά. Δηλαδή κάπου ναι, το τελευταίο που μας φταίει είναι η κορτιζόλη. Όλα τα άλλα είναι αυτά που έχουν συντελέσει στον άνθρωπο αυτή την εμφάνιση.
1: Άρα εγώ καταλαβαίνω ότι χρειάζεται να μην δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία και ο λόγος που γίνεται γύρω από την κορτιζόλη είναι υπερβολικός, τολμώ να πω.
0: Όχι, υπερβολικός δεν είναι, γιατί είναι ωραίο ότι καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό το σύστημα δεν είναι κάτι που είναι θεωρητικό, ότι είναι απαρτιωμένο, ότι υπάρχουν μηχανισμοί. Και δεν είναι μόνο η κορτιζόλη, και οι πετεχολαμίνες και ένα σωρό άλλα μόρια. Γιατί αρχίζουμε σιγά σιγά να καταλαβαίνουμε ότι το σύστημα του στρες επηρεάζει κάθε έκφαση στη ζωή μας και είναι καλό να σεβόμαστε τη βιολογία. Να μην λέμε όλα είναι ψυχολογικά ή όλα είναι έλα μωρέ, δεν πειράζει, έτσι κάνουν όλοι. Αυτά είναι ωραία να γίνονται.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες.
0: Ευχαριστώ.
1: Πάντως, όσες φορές ακούω τους ειδικούς να λένε τρόπους για να ελέγξει κάποιος το στρες, από μέσα μου χαμογελάω και αντιδρώ, γιατί ξέρω ότι το χρόνιο στρες, που είναι και το πιο επιβαρυντικό, αντιμετωπίζεται με πολύ προσωπική δουλειά που κάνει ο καθένας με τον εαυτό του. Ακόμη και με τη βοήθεια ειδικών, όπως ψυχολόγοι, ψυχίατροι, ψυχαναλυτές, όταν πραγματικά τους χρειάζεται βέβαια. Και το σημαντικότερο, είναι μια δουλειά που δεν τελειώνει γρήγορα. Θέλει υπομονή και επιμονή. Θέλει ουσιαστικά να επαναπρογραμματίσει τον εγκέφαλό σου με τέτοιο τρόπο ώστε να στρεσάρεται μεν, αλλά να μην μεταφράζεις όλη αυτή την ανησυχία σε ένα τεράστιο αρνητικό συνέστημα που σε πλακώνει, όπως λέγανε οι παλιότεροι, που είναι σαν να έχεις μια πέτρα στο στήθος.

μεγάλη υπόθεση τα αρνητικά συναισθήματα, γιατί μπορεί να κάνουν και πολύ μεγάλη ζημιά και χωρίς να το καταλάβουν. Δεν είναι τυχαίο ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά έλλειψης ερωτικής επιθυμίας σε σχετικά νέες γυναίκες και άνδρες είναι απόλυτα συνυφασμένα με ψυχογενείς αιτίες και όχι οργανικές. Ίσως παλιότερα οι άνθρωποι να μην τολμούσαν μια συζήτηση για τη λίμπιντο, τη σεξουαλική επιθυμία δηλαδή, ή την σεξουαλική του ζωή. Όμως σήμερα οι καιροί έχουν αλλάξει, όχι απαραίτητα προς το καλύτερο, δεν θα το κρίνω εγώ αυτό, αλλά τουλάχιστον οι νεότεροι μιλούν ευκολότερα για αυτά τα ζητήματα. Αν λοιπόν ξεπεράσουμε τον ψυχογενή παράγοντα, πολλά μπορούν να υποθούν για την τόνωση της λίμπιντο σε άνδρες και γυναίκες. Και δεν θα αναφέρω τις φαρμακευτικές ουσίες, για τις οποίες έχει γίνει πολλής λόγος τα τελευταία χρόνια, αλλά και την κατάχρησή τους ακόμα και σε περιπτώσεις που πραγματικά δεν χρειάζονται. Παρότι το ζήτημα της λίμπιντο είναι πολύπλοκο και σίγουρα ακουμπάει στον ψυχισμό του καθενός μας ξεχωριστά, θα επιχειρήσουμε στοιχεία που έχω συγκεντρώσει να αναφερθώ σύντομα σε κάποια πράγματα που φαίνεται πως με φυσικό τρόπο, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, μπορούν να τονώσουν και να βελτιώσουν την επιθυμία μας, αλλά και την επίδοσή μας στο κρεβάτι ή όπου αλλού ο καθένας επιθυμεί. Αν περιμένετε να ακούσετε μαγικές λύσεις, ίσως να απογοητευτείτε, γιατί ακόμα και η τόνωση της λίμπιντο απαιτεί θυσίες. Ξεκινώ με τη σωστή διατροφή. Τα περισσότερα τα ξέρετε. Η πλούσια σε θρεπτικά συστατικά διατροφή, φρούτα, λαχανικά, προϊόντα ολικής άλεσης και καλά λιπαρά, φαίνεται ότι έμεσα δυναμώνει το σώμα και συμβάλλει στο να αυξάνεται η ενέργειά του. Τώρα, τρόφιμα όπως τα μούρα, ας πούμε στο πρωινό, μπαχαρικά όπως το τζίντζερ και το πιπέρι ή πολλά άλλα, ή η καυτερή πιπεριά, η κανέλα ή οτιδήποτε καυτερό γενικότερα, είναι γνωστό ότι λειτουργούν υποστηρικτικά στη λίμπιντο. Αν θέλουμε τώρα να το τερματίσουμε, θα πούμε και για τα στρίδια, το κόκκινο κρέας και πολλά άλλα που δεν έχουν μελετηθεί κατά βάση για αυτό το λόγο, αλλά φαίνεται ότι βάζουν ένα λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε την καλή ενυδάτωση του οργανισμού, το άφθονο νερό. Σημαντικό, να διατηρούμε ένα υγιές βάρος, σταθερό στα χρόνια, καθώς αυτό είναι το α και το ω, λένε κάποιοι, ώστε να ισορροπούν ευκολότερα οι ορμόνες στο σώμα μας. Αυτό που σίγουρα έχει αποτέλεσμα είναι η συστηματική σωματική άσκηση. Το γρήγορο περπάτημα, το τρέξιμο ή το κολύμπι, αλλά και τα βάρη ή η γιόγκα, το πιλάτες, βοηθούν την κυκλοφορία του αίματος και την έκρηση ενδορφινών, των ορμονών της χαράς στο σώμα, και έτσι βελτιώνεται η γενικότερη ευημερία, κάτι που μπορεί να ενισχύσει τη λίμπιντο. Αν δεχθούμε ότι όλα αυτά προάγουν μια γενικότερη καλή εικόνα, καλή κατάσταση του οργανισμού, φαίνεται ότι βοηθούν και στην αύξηση της λίμπιντο και των επιδόσεων. Βέβαια και εδώ υπάρχουν και ειδικές ασκήσεις που αφορούν το πιελικό έδαφος, οι οποίες δείχνουν να είναι ευεργετικές τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες. Και όποια πέτρα και αν σηκώσεις, θα βρεις από κάτω τον ποιοτικό ύπνο. Χωρίς αμφιβολία είναι φάρμακο για όλα. Και αυτό γιατί η διαταραχή του κυρκάδιου ρυθμού, του βιολογικού μας ρολογιού ουσιαστικά, επηρεάζει αρνητικά τις ορμόνες μας, και ανάμεσα σε αυτές τις ορμόνες βρίσκονται και αυτές που σχετίζονται με την καλή σεξουαλική λειτουργία. Ιδανικά, θα θέλαμε να παίρνουμε όλες τις βιταμίνες, τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία που χρειαζόμαστε μέσα από τις τροφές. Αλλά επειδή αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, κάποια θρεπτικά συστατικά που είναι δυσκολότερο να τα αφομοιώσουμε, όπως η βιταμίνη D, ο ψευδάργυρος και το μαγνήσιο, μπορούν να προστεθούν ως συμπληρώματα και να βοηθήσουν ως ένα βαθμό στην ενίσχυση της λίμπιντο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και πιο εξειδικευμένα φυτικά προϊόντα, που συνήθως πολλούνται σε καταστήματα υγιεινής διατροφής, μπορούν να φανούν εξίσου αποτελεσματικά, αν εξαιρέσει κανείς το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ ακριβά, γιατί έρχονται από πολύ μακριά και φαίνεται ότι πρέπει να βάλεις το χέρι στην τσέπη, είτε πρόκειται για φάρμακα, είτε πρόκειται για συγκεκριμένες τροφές, για να αποδώσεις. Και επειδή όλα αυτά μπορεί να είναι και λίγο στο μυαλό μας, ή τουλάχιστον τα περισσότερα καλό είναι να τα ξαναθυμηθούμε, και να πούμε ότι η ερωτική επιθυμία και η ερωτική πράξη είναι κάτι που πρέπει να βασίζεται περισσότερο στο ένστικτο και στο τι αισθανόμαστε, εμπλέκοντας όσο το δυνατόν λιγότερο στο παιχνίδι αυτό που λέγεται λογική και αρνητικές σκέψεις. Δυστυχώς, εδώ θα καταλήξουμε να μιλάμε για το άγχος και το στρες. Και αυτή η κουβέντα δεν θα έχει τέλος. Το σεξ πρέπει να το ευχαριστιόμαστε όπως είναι, χωρίς περιττές σκέψεις. Αυτό είναι το βασικό. Από τον Οκτώβριο θα μπορείτε να παρακολουθείτε και την τηλεοπτική εκπομπή «Ζω καλά» στην τηλεόραση του Sky. Ραντεβού αύριο στις 5 το απόγευμα, εδώ στο Sky 100,3.

0: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
2: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
1: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
3: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση τη σωστή λειτουργία. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτε. Βάλτο! Ναι! Ναι! Το έβαλε! Το έβαλε! Ναι!
7: Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας! Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια!
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι! Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Ποινική δίωξη από κοινού για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων, άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τις επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι στο περιβολάκι του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Νωρίτερα οι κάτοικοι της περιοχής ειδοποιήθηκαν μέσω του 112 να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Μια νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στον κάμπο Παραμυθιά στα Ιωάννινα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εξελίσσεται μέχρι στιγμής μακριά από οικίες και υποδομές. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές, την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αλλά και τη συνέχιση της συνεδρίασης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αποφάσισε ομόφωνα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που συγκάλεσε η εσωκομματική αντιπολίτευση. Νέα στοιχεία για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους τον Μάιο του 2010 φέρνει στο φως η ελληνική αστυνομία. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν αυθόρμητη ενέργεια αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Εκτιμά ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα τα οποία είχαν χωριστεί σε 2 υποομάδες με διακριτούς εκτελεστικούς, συντονιστικούς και υποστηρικτικούς ρόλους. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ο Μινάς Σαμόπουλος.

εδώ τη Σοφία, μου λέει δεν έκανες βαβούρα μόλις σε είπε η Μαρία. Αλλά δεν ήμουνα στο στούντιο, γιατί μπήκα στο στούντιο, κάθισα και μετά θυμήθηκα ότι δεν είχα πάρει τα ακουστικά από το γραφείο και ξαναπήγα μέσα φέρω τα ακουστικά και δεν πρόλαβα. Με το Μινά Τσαμόπουλο άκουσα την ώρα που έμπαινα στο στούντιο. Φίλοι μου, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Για μια μισή ώρα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 αυτό το ζεστό υγρό Σάββατο. Ο Νίκος είναι σε άδεια. Θα πάμε μέχρι τέλους του μήνα έτσι παρέιτσα και την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου θα κάνουμε και καθημερινό πρόγραμμα 4 με 6.

0: Για το Σαββατοκύριακο η ομάδα είναι πανέτοιμη στη ρύθμιση του ήχου. Γιώργος Βραχνός. Καταλαβαίνετε τι μουσικό πρόγραμμα θα κάνουμε, κυρίες και κύριοι. Με επικεφαλής την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μην χάνετε τη Βαρσάμι κάθε Κυριακή μία η ώρα. Μια Κυριακή από τη ζωή του, της. Άπαιχτη. Στο τηλεφωνικό κέντρο. Τη Σοφία την Καλαβρού την είπα. Εκνάξ ορμόμενη.
1: Ξανά.
0: Τη Σοφία Καλαβρού την είπα. Δημοσιογραφική επιμέλεια. Εκνάξ ορμόμενη. Στο τηλεφωνικό κέντρο. Η φίρμα, κυρίες και κύριοι, του ομίλου Ιρούλα με δύο τάφ. Βρετάκου. Μπήκα τη χαιρέτησα. Χαρταετό η Βρετάκου. Ξαναπερνάω τώρα, μου λέει καλησπέρα. Δεν ξέρω, πλάκα μου κάνεις. Δεν σε χαιρέτησα πριν τρεις ώρες. Α, μου λέει, δεν σε είδα. Και όμως είμαι ακόμα εδώ.

Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. Μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα. Δεν μας ακούτε. Τη γράφετε. Και στέλνετε αυτό που θέλετε. Και επειδή έχουμε και εκπομπή, άμα προλάβω το διαβάζω. Αντώνη. Καλά, έχει φοβερά μηνύματα ο Κεφαλογιάννης, ε. Μπέτη λέει, λατρεύω τις κουκουβάγες. Α, για τη Δουρουδή ήτανε. Αφροδίτη, αγαπητέ κύριε Κεφαλογιάννη, με τόσα πολλά αισθήματα αηδίας που συσσωρεύονται καθημερινά, θα μου επιτρέψετε να σας πληροφορήσω ότι το τελευταίο που μας απασχολεί είναι το επίπεδο της λίμπιντό μας. Πες τα, Αφροδίτη, πες τα, να γιάσεις το στόμα σου!

0: Γεια σου Χριστάρα, πάντως μιλάει λέει στη φωτό του σταθμού για την εκπομπή. Έχεις πατήσει σε λάμψη και το TV Star Ζώστα Σταναϊλάκη Παπασταφίδα. Παιδιά δεν ξέρω, όμιλος. Εγώ δεν, το φυσικό μου είναι αυτό. Παπασταφίδα, ναι. Παπασταφίδα γιατί έχει αφήσει το μουστάκι σαν τον Κωνσταντάρα στην ταινία του Παπασταφίδα, ναι. Χαιρετίσματα το τρισάθλιο και μέσα στην πίχλα και ζέστη Λονδίνο. Φέρε τα καράβια σου να φύγουμε. Μινά!
1: Μινά!
0: Να στείλω πολλές πολλές καλησπέρες στο φίλο τον δάσκαλο και βολεϊμπολίστα Μπάμπη Καρφώνης. Μπάμπης Μπότσης ήρθε να μας επισκέφθηκε, δεν προλάβαινε, δεν κάθισε καθόλου γιατί έπεσε τηλεφώνημα από την Κάτια. Του λέει θέλω να πάρεις αυτό, εκείνο το άλλο. Μου λέει πρέπει να φύγω. Του λέει αδελφέ, σε καταλαβαίνω. Γεια σου Μιχάλη, Μιχαήλ, καλησπέρα Μινά, δεν είσαι μόνος ακόμα και στην Κύπρο, σε ακούμε χαιρετίσματα. Γεια σου Μιχάλη, γεια σου Έφη, να είστε καλά παιδιά, καλησπέρα στην Κύπρο. Έκανα δύο φορές πάλι στην Κύπρο το χρόνο, λέμε σου, ναι. Ναυτιλιακό κέντρο, έχει συνέδρια. Ο Άρης Ρολογάς, ο άνθρωπός μου, Μινά πάλι μέσον έβαλες ώστε να κάνεις μόνος σου εκπομπή, άντε και καλή συνέχεια. Καθόμουν άμεσα, έγραφα και τον Βασίλη του Χατζηδάκη του αθλητικού. Και μου λέει τι έγινε, του λέω άδεια, το ξέρω. Του λέω θα έρθει, του λέω μέχρι τα Χριστούγεννα στα ματέλο. Μη σου πω Πάσχα, μου λέει. Αλητεία! Του hell. Έχουμε και Μουντιάλ, έχουμε τα πάντα όλα. Θα τα βάλουμε σε μια σειρά και θα. Λαμόγιο λέει. Α, λαμόγιο λέει. Καλησπέρα, Μινά. Μήπως σε κυνηγάει κανείς και φωνάζεις. Ήρεμα, Μινά, ήρεμα. Λαμόγιο από ζωγράφου. Μάλλον έχουν παίξει τα νεύρα σου, έτσι. Άλλαξε εκπομπή. Θα εκνευριστείς περισσότερο. Θες να μιλάω πιο ήρεμα από γευματιατικά. Ε. Μ' αρέσουν πολύ οι παραγωγοί που φτιάχνουν τη φωνή τους. Την τοποθετούν ρε παιδί μου αναλόγως στην ώρα, αναλόγως αυτό, πάνω κάτω, στο κέντρο. GBU 57, καλησπέρα Μινιά. Είδες ότι το Αμερικάνικο Πεντάγωνο δημοσίευσε το τέταρτο πακέτο αρχείου για τα UFO. Από αυτά ήταν πάνω από μία άκρους απόρριτη πυρηνική εγκατάσταση κατασκευής πυρηνικών όπλων και προκάλεσε συναγερμό. Κάποια άλλα είναι από το διάστημα και από τον Ειρηνικό. Ναι, τα έχω εντοπίσει, θα τα πούμε συνέχεια. Γεια σου, ρε Πειραιώτη, Αλέξανδρε, συντοπίδη, Μινά. Ρε φίλε, αυτή τη στιγμή ο Ζόρς και ο Νίκος πλατσουρίζουν σε κάποια παραλία. Και εσύ εδώ μόνο, σαν τον Μόγλι, σαν τον αβαγό Τομ Χάνκ, σαν τον Λουκ Λοκ, χωρίς την Ντόλι. Κράτα γερά, αδελφέ. Α, να σας πω, οι άδειες είναι ιερές. Για τις άδειες συναδέλφων μπορώ να κάνω ό,τι θέλετε. Εντάξει. Το ραδιόφωνο είναι έρωτας. Αγαπημένη Μανιάνα Queens απόψε Μινά μου λέει ότι καλύτερο. Επειδή είσαι μόνος σου στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου για να σου κάνουν παρέα. Ως αγγλοτραφής θα ευχηθώ με την νίκη στην Αγγλία. Αν δεν είναι υγεία να υπάρχει καλή εκπομπή. Γεια σου αγαπημένη Μανιάνα, να είσαι καλά. Έχουμε τα μεσάνυχτα Νορβηγία. Αγγλία. Και 4 η ώρα τα ξημερώματα Αργεντινή Ελβετία.

Το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών έχει βγει ήδη. Γαλλία-Ισπανία. Ένα ζευγάρι που θα μπορούσε να ήταν τελικός. Αυτό δεν το χάρι με τίποτα το παιχνίδι. Γεια σου ρε Μίτα από το Τέξας, πυρηνική επιστήμονα, αδελφέ. Μινά καλησπέρα από όμορφο Βόλο. Κάθομαι, σε ακούω και πίνω καφέ βλέποντας το Πήλιο. Σε 10 μέρες κατεβαίνω Αθήνα, θα τα πούμε και από κοντά και θα φέρω παππού. Να σε καλά φίλε. Είναι τα λουκούμια του παππού. Είναι σήμα κατά τεθέν του Βόλου. Psycho killer. Δεν ξέρω ρε φίλε Μίλτο πώς θα σε αντιμετωπίσω όταν θα κατέβεις. Έχω ακούσει τόσα για σένα, ναι, από τους Αμερικάνους που ούτε το ένα πεντηκοστό δεν μου έχεις αποκαλύψει. Σε βλέπω με άλλο μάτι τώρα. Βέως.

Γεια σου Διαμαντή Καβοδέτη, καλησπέρα από Μπραχάμι, να σε καλά. Γεια σου Κώστα Ζιγούρη, παιχταρά μου από Σούδα. Καλησπέρα από Χανιά, όλα είναι θάλασσα, δεν υπάρχει σωτηρία, τα φωνάζω τόσα χρόνια. Καλησπέρα στον καπετάν Νικόλα, τον Τζαπραλή, καλησπέρα Μινά και καλή συνέχεια, να σε καλά Κάπτεν.

0: Αρβανίτη έχουν με το νούμερο 10 ότι είσαι στον αέρα, είσαι το δεκάρι το καλό, είσαι ο Μέση. Όχι μόνο τη μουσική βιομηχανία, την άλλη σου δουλειά δεν θα την πω. Νίκο Αρβανίτη, κυρίε και κύριοι, άνθρωπο που ακουμπάει και αυτό στην ναυτιλία. Φίλο από τα παλιά, γεια σου Νίκο.
1: Γεια σου Μινά μου, καλησπέρα.
0: Αφού το λέω σε όλου ότι όλα είναι θάλασσα, δεν με πιστεύουν, ρε φίλε. Όποια πέτα και να σηκώσει, κάποια σχέση θα υπάρχει με ναυτιλία. Τι κάνει, έχουμε τον Eric Gales στην Αθήνα για το Sweet Summers Sun Festival 18 Ιουλίου. Πλησιάζει μια εβδομάδα το ερχόμενο Σάββατο λοιπόν. Για πες μας, Νίκο.
1: Ακριβώς και πάλι ευχαριστώ για τη φιλοξενία, αγαπητέ μου φίλε Μινά.
0: Τι ευχαριστήσω. Γι' αυτό.
1: Εγώ θα σου πω μόνο ότι ξέκλεψα έτσι ένα Σάββατο που μπόρεσα να πάω για ένα μπάνιο, γιατί το επόμενο Σάββατο δεν γίνεται να βλέπει κανένας από την Τεχνόπολη. Αυτό πραγματικά.
0: Έχω σχόλιο από τον Ιχολήπτη εδώ, τον Γιώργο τον Βραχνό, μου λέει τη φράση «μεγάλη παικτούρα ο Γκέιλς».
1: Και να ξέρεις, για όσους έτσι δεν έχουν πολύ επαφή με το άθλημα, τέλος πάντων, της κιθάρας, αλλά σίγουρα όλοι γνωρίζουν το
0: χρόνο. Είσαι και κιθαρίστας, να τα πούμε αυτά.
1: Ναι, θα δανειστώ την έκφραση του Δημήτρη Σταρόπα και θα πω ότι είμαι ο καλύτερος κιθαρίστας στην πολυκατοικία μου. Αυτό είναι σίγουρο. Από εκεί και πέρα, εντάξει, κιθαρίστα, πέτρα να σηκώσει, κιθαρίστα θα πει από κάτω. Ο Eric Gales είναι από τους λίγους, ο οποίος αριστερόχειρας και παίζει με δεξιά κιθάρα. Με δεξιά κιθάρα, δηλαδή που παίρνουμε εμείς οι δεξιόχειρες και παίζουμε. Αυτός την πήρε, την γύρισε ανάποδα, κανονικά όπως είναι. Και παίζει όπως έπαιζε ο Τζίμι Χέντριξ. Αυτό είναι μία πληροφορία επίσης για τον Eric Gales.
0: Και τι δίνει αυτό, άλλο ήχο στο παίξιμο του.
1: Σίγουρα είναι διαφορετικός ο τρόπος που προσεγγίζει τη φρασιολογία και τα σόλο του και το ρυθμό και τα πάντα, διότι ξέρεις, είναι αλλιώς να έχεις τις κλίμακες και όλες τις χορδές όπως έχουμε κιθαρίστες στάνταρ, και αλλιώς να πάρεις την κιθαρά να την γυρίσεις ανάποδα και να πεις: εγώ έτσι έμαθα. Είχα μια δεξιόχειρη, αλλά είμαι αριστερός. Κατάλαβες. Και ξεκίνησε να παίζει με αυτόν τον τρόπο. Και επίσης είναι και για μένα και για πολλούς γνώστους που ξέρουν και καλύτερα από μένα.
0: Στίβι Ρέινβον είχε κάνει το ανάποδο, μου λέει εδώ Βραχνός.
1: Συμφωνώ, ναι, ισχύει στη Βρύβο. Εντάξει, αυτό είναι ιεροτέρα, αλλά δεν το συζητάμε.
0: Κοίταξε, έχω υποβολία, κατάλαβε. Θα σε πεθάνω σήμερα, δεν θα μου βγει πουθενά. Μου έχω σκονάκι.
1: Λέω και εγώ. Πόσο διάβασε πριν εγώ, λέω και εγώ. Δεν είχα για τέτοιο.
0: Όχι, όχι. Απονέμω τα εύσημα στο Γιώργο τον Βραχνό, τον Ιχολήπτη. Για πες.
1: Και από μένα τα εύσημα. Ο Eric Gales όντως είναι πολύ σημαντικός πρεσβευτής της blues μουσικής. Η αλήθεια είναι πως είναι από τους λίγους αληθινούς, και όταν λέω αληθινούς, επειδή το blues είναι μια πολύ βιωματική μουσική. Όπως είναι το δικό μας το ρεμπέτικο, για παράδειγμα, που για να μπορέσεις να το γράψεις εκτός από το τραγουδίστρο, πρέπει να έχεις βιώματα. Έτσι είναι και το blues. Και αυτός είναι από τους λίγους Αμερικανούς κιθαρίστες που όντως έχει τέτοια βιώματα με τον τρόπο που έχει μεγαλώσει. Και πραγματικά είναι ό,τι πιο αληθινό και αυθεντικό μπορεί κάποιος να δει στην blues και να έρθει σε επαφή με αυτή τη μουσική.
0: Παίζανε και τα μεγάλα του αδέλφια που τον επηρεάσανε.
1: Παίζανε και τα μεγάλα του αδέλφια, όντως. Απλώς αυτός έκανε την πιο σημαντική καριέρα από όλους. Από τα αδέλφια του είναι που ήρθε σε επαφή στην αρχή με το όργανο. Είχε μια σημαντική καριέρα, έχει δύο υποψηφιότητες για Grammy, έχει γράψει, έχει ηχογραφήσει και στο soundtrack της ταινίας Sinners. Δεν ξέρω αν τη θυμάσαι, που πήρε και Όσκαρ ο Michael B. Jordan τώρα στα Όσκαρ του 26.
2: Γενικότερα είμαστε πολύ τυχεροί γιατί μπορούμε να τον έχουμε στην Αθήνα στο απόγειο της καριέρας του. Δηλαδή είναι στην πιο δυνατή του στιγμή, με την πάντα του. Στην οποία έχω να σου πω συμμετέχει και η γυναίκα του. Απλώς πληροφορία.
0: Όχι, ρε φίλε. Πάμε όλοι για συμπαράσταση στον άνθρωπο.
1: Και τον έχει βάλει στον ίδιο δρόμο. Ναι, εκπληκτική μπάντα, με εκπληκτικούς μουσικούς έχω να πω. Πλαισιώνεται δηλαδή από πολύ σοβαρή μπάντα. Το groove που λέμε εμείς στην πιάτσα τη μουσική είναι massive τελείως. Και θα είναι ένα εξαιρετικό βράδυ στην Τεχνόπολη. Και να σημειώσω εδώ ότι ο Eric Gales θα παίξει μετά από τρεις Έλληνες καλλιτέχνες μουσικούς που έχουμε. Πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες οι οποίοι παίζουν blues, rock, παίξηματα έτσι πολύ χορταστικά. Θα είναι ο Σάκης Οντοβόλης με το τρίο, Σάκης Οντοβόλης τρίο. Θα είναι ο Μπάμπης ο Τυρόπουλος με το κουαρτέτο του. Και θα είναι και ο Τάσος Κούρας με τους Νιούκλιους. Γι' αυτό αξίζει όσοι έρθουν στην Τεχνόπολη να έρθουν από νωρίς. Έτσι πρώτα θα ανοίγουν στις 6.
0: Και τι ώρα βγαίνει ο Gales?
1: Ο Gales θα βγει λίγο πιο αργά, εκεί γύρω στις 9.30 από την υπολογίζω. Το show θα ξεκινήσει στις 7 παρά. Δηλαδή είναι μια χορταστική βραδιά blues. Πραγματικά, όσοι είναι στην Αθήνα, δεν αξίζει να χαθεί αυτό. Είναι σπάνιο να έχουμε τέτοιες προσωπικότητες να έρχονται να παίξουν.
0: Είναι σημαντικό που λες ότι έρχεται ενώ είναι και στα ντουζένια του, στο πικ του.
1: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι μεταξύ μας, αν και είχαμε ένα χορταστικό συναυλιακό καλοκαίρι φέτος, δηλαδή ομολογουμένως ήρθαν μεγάλα ονόματα, αλλά δεν έχουμε συνηθίσει συνήθως η Ελλάδα να επιλέγεται από μουσικούς όταν είναι στο απόγειο. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι δηλαδή μας πετυχαίνει δηλαδή στην καλύτερη του φάση ο Ερυθρέας.
0: Και όποιος θέλει, πώς βρίσκει εισιτήρια?
1: More.com είναι τα εισιτήρια, η προπόληση ακόμα υπάρχει, μία εβδομάδα έμεινε και θα υπάρχουν και εισιτήρια και στην πόρτα για τους, αυτούς που θα αποφασίζουν τελευταία στιγμή. Και πραγματικά θα είναι ένα εξαιρετικό βράδυ, το οποίο εγώ προσωπικά ανυπομονώ πάρα πολύ γι' αυτό. Το περιμένω χρόνια δηλαδή να το ζήσω.
0: Συγχαρητήρια σε όλους για την προσπάθεια και την επιτυχία να φάρετε τον Eric Gales στην Αθήνα για το Sweet Summer Sun Festival. Νίκο Αρβανίτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, φιλέ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Μινά μου, φιλιά πολλά.
0: Να σε καλά, φιλιά, για χαρά, γεια.

Δεν έχει Γκέιλς το κουτί εδώ. Αλλά ακούμε Stevie Ray Vaughan, κυρίες και κύριοι. Κατά πολλούς ο καλύτερος κιθαρίστας, όπως λένε στα ελληνικά, ever.

that I'm not a little lover boy. Γεια σου Αντώνη Βαλαγκούτη. Τι γίνεται, ξέρω εγώ ρε Αντώνη. Μας την πέσα τα ούφο. Τι γίνεται. Ο Δένης λέει: καλύτερη δουλειά σήμερα είναι τιτουλάριος Μητροπολίτης. Παίρνει ένα 5.000 λέει και είναι αραχτός. Δεν και αραχτός. Ωχ, σύμβουλος εφοπλιστής. Μινά, η NASA εντόπισε UFO στην περιοχή του Sky. Πληροφορίες λένε ότι κάνει και εκπομπή μεταμφιεσμένο σε άνθρωπο. Προσπαθώ να πάει το μυαλό μου κάπου, αλλά... Πάρε ένα Stevie Ray Vaughan. Και υπάρχουν πλειοκτήτες οι οποίοι και πιο παλιά από το βουνό απάνω. Και λέγανε εγώ βουνίσιος, τι ήθελα με τη θάλασσα, μια χαρά.

Τώρα θα βάλεις άλλο τραγούδι που παίζει πίσω κιθάρα ο Ray Vaughan. Ποιο τραγούδι είναι αυτό, μέσα στην αγωνία με έχεις. Θα το σβήσουμε έτσι το πρώτο μισάωρο. Έλα ρε εσύ. Μάκα κάνεις. Παίζει ο Ray Vaughan πίσω.

Ο άγνωστος David Bowie τον είχε ανακαλύψει, το Ray Vaughan. Ο David τον είχε ανακαλύψει το Vaughan σε ένα φεστιβάλ του Μοντρό στη Γαλλία. Ρίλαρς. Πρέπει να σε θέλει και η μπάλα όμως, ε.

0: Και με ενημερώνει ο Βραχνός ότι τότε ο Φόν έπαιζε πολύ. Blues ήταν το φεστιβάλ, έπαιζε γρήγορα και τον κράζαν όλοι. Και τον είδε ο David Bowie και του λέει: έλα, να κάνουμε τον πρώτο δίσκο. Σε θέλω αποκλειστικά. Και του λέει ο Φόν: όχι. Θα κάνω σόλο καριέρα. Τι γίνεται, Μινά την Τετάρτη σε συνέντευξη του διοικητή της NASA είπε ότι έχουμε καταγράψει πάρα πολλές εικόνες, είχε λέει UFO θες να πει στο διάστημα και δεν ξέρουμε τι είναι, πιστεύω ότι είναι ζωή, είναι παντού γύρω μας, το σύμπαν τόσα χρόνια όμως δεν τα παραδέχονται και έλεγαν ότι δεν υπάρχουν UFO και η NASA δεν έχει καταγράψει ποτέ τέτοια, κουλουπού κουλουπού. Ήρθε όμως το πλήρωμα, δεν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ήρθε το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί. Και τα έδωσε στη δημοσιότητα. Θα να πούτε το βόμ πίσω. Η Μανιάνα λέει, έλεγα και εγώ ότι είχαμε ξεχάσει τον Κωστάκη, τον θυμήθηκε ο φίλος μας. Άρε Μανιάνα, λατρεία με τον Νικολακόπουλο. Τι γίνεται, τι να σας πω. Όλα τα είχαμε, τα UFO μας λείπανε. Διακοπή, τίτλη, όχι τίτλη, δελτίο ειδήσεων από τη Μαρία, την Αλιφαντή και επανερχόμαστε στην τελευταία ώρα της εκπομπής.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
16: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
18: Αμέ.
17: Θα έρθεις από μένα.
18: Αμέ.
17: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
18: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Έλα στην παρέα μας φαντάρε.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
19: Η ώρα είναι 6.
20: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
21: Δεξιά. Αριστερά.
20: Ένας να μου μιλάει.
21: Εγώ, δεξιά.
20: Γιατί εσύ, αριστερά.
21: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
20: Δεξιά.
21: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
20: Αριστερά.
21: Δεξιά.
20: Αριστερά.
21: Δεξιά.
20: Αριστερά.
21: Δεξιά.
20: Μονοθέσιο.
22: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Διώξεις άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τις επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Συγκεκριμένα, σε βάρος των τριών συλληφθέντων ασκήθηκε από κοινού ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων, η οποία περιλαμβάνει την κατοχή εκρηκτικών υλών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Δύο εστίες φωτιάς ξέσπασαν με διαφορά 20 λεπτών σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους σε αγροτοδασική έκθεση στον κάμπο Παραμυθιά στα Ιωάννινα. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 4 αεροσκάφη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής και οι δύο πυρκαγιές εξελίσσονται μακριά από οικίες ή υποδομές. Στην περιοχή έχει μεταβεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Ιωαννίνων. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι στο περιβολάκι του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 20 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Νωρίτερα οι κάτοικοι της περιοχής είχαν ειδοποιηθεί μέσω του 112 να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Υπό έλεγχο τέθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στα Λάβαρα του Εύρου. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αποφάσισε ομόφωνα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη σημερινή συνεδρίασή της. Παράλληλα, αποφασίστηκε να συνεχιστεί η συνεδρίαση το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου. Στη σημερινή συνεδρίαση το παρόν έδωσαν 81 μέλη, ενώ 59 συμμετείχαν διαδικτυακά. Νέα στοιχεία για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν που στοίχισε τη ζωή σε 3 ανθρώπους τον Μάιο του 2010 φέρνει στο φως η ελληνική αστυνομία. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα τα οποία είχαν χωριστεί σε 2 υποομάδες με διακριτούς εκτελεστικούς, συντονιστικούς και υποστηρικτικούς ρόλους. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 2 42χρονοι που έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη, ενώ ο Αυτοβούλος επικοινώνησε με τις αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και βρίσκεται στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, δήλωσε παρούσα στη διαδικασία, εκφράζοντας την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία όπου βρίσκεται. Ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για την υπόθεση των υποκλοπών, αλλά δεν θα πω τίποτε παραπάνω γιατί πρέπει να σεβαστώ το κράτος και τις μυστικές υπηρεσίες, δηλώνει ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης. Σε συνέντευξή του αναφέρει ότι για την υπόθεση των υποκλοπών έχει πάει 2 φορές στη Βουλή και 1 στον Άριο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα υποστηρίζοντας ότι ήταν ένας κακός πρωθυπουργός, ενώ για τον Νίκο Ανδρουλάκη δηλώνει ότι έχει αιμονή μαζί του. Οι ηρωικές δηλώσεις αυταπάρνησης και αυτοθυσίας ότι δεν θα μιλήσει ποτέ είναι ευθείες απειλές προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη καθώς τον στοχοποιεί ως ενορχιστρωτή των παράνομων παρακολουθήσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Σχετικά με τα όσα υπόθηκαν για τον κύριο Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για μια επίθεση ενδεικτική του φόβου του κυρίου Δημητριάδη ότι σε περίπτωση νίκης του ΠΑΣΟΚ θα χρειαστεί να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τον ανώτοτο ηγέτη του Ιράν για το λάχμο Σντάμπα Χαμενεΐ να διαμηνύει με γραπτό μήνυμά του στο Telegram ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του προκατόχου και πατέρα του αποτελεί απέτηση του έθνους και πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί. Σε δική του ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός να αποδεκατήσει και να καταστρέψει πλήρως όλες τις περιοχές του Ιράν σε περίπτωση που η ηγεσία της χώρας αποπειραθεί να τον δολοφονήσει.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκι που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, με τον De Vrij στην πράσινη αποστολή, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ελβετική Grasshopper απόψε στις 9 στη Λεωφόρο, στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας των Πρασίνων. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής Αργεντινή-Ελβετία. Ο Mike James θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της Τουρκίας, επιλέγοντας να υπογράψει συμβόλαιο με την Ανατολού Εφές για 1+1 χρόνια. Για 2 ακόμη χρόνια θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό ο Κώστας Παπανικολάου. Τίτλους τέλους στην ποδοσφαιρική του καριέρα έβαλε ο Φραν Βέλεθ, ο 35χρονος Ισπανός κεντρικός αμυντικός που έπαιξε σε Άρη και Παναθηναϊκό, ανακοίνωσε με ανάρτησή του πως αποσύρεται από την ενεργό δράση.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
4: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
5: Ας τα πάνω μου αυτό.
1: Μικρόφωνο στον Μινά Τσαμόπουλο.
6: Γεια σου Μαρία!
5: Έλα, το αφιερώνω εδώ σε όλη την ομάδα και στη Μαρία. Θα τραγουδήσω κιόλας. Βρετάκου, μη γελάς.
7: Δεν έχω διάθεση καμιά, δεν έχω κεφί.
6: Πίσω μου τόση ερημιά, με κατά.

Νεργό που εφάω να σκάσω. Σκάσε. Θέλω επιγόντως διακοπές κάτω απ' την Πανσέλινο βουτιές. Αγκαλιά να σε έχω να μου λες. Μην πάμε πίσω. Δικό σας.

0: Sky 100,3. 10 λεπτά μετά τις 6 μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις και ένα τρολ. Γιατί η παραγωγή έχει Σοφία Καλαβρού εκνάξου ορμόμενη.
1: Δεν έχω διάθεση καλή. Δεν είμαι εντάξει.
0: Τις σουγκανιές που ακούτε είναι ο Γιώργος Βραχνός.

Τι θα γίνει, φιλαράκο, θα με αφήσει να κάνω εκπομπή σήμερα. Μου λέει άλλο, άστο, λέει δεν το έχει. Άμα το είχα, εδώ θα έκανα εκπομπή. Ρε, είσαι τρελός, ρε. Δεν με αφήνετε να κάνω εκπομπή, δηλαδή να σας μεταδώσω τη γνώση μου, τις ειδήσεις, δεν είναι κατάσταση αυτή τώρα. Θα τα βρούμε, μετά,

Με στη σίδρα στα στενά σε ζητάω και στις πέτσες για εσένα ρωτάω. Μα κανείς δεν σε έχει δει πουθενά. Στο Αιγαίο συνεχώς θα σε ψάχνω.

Τίποτα. Με βλέπω σιγά σιγά να πηγαίνω σε ένα από τα τρία ραδιόφωνα μουσικά του ομίλου. Ξεκάθαρα πράγματα. Κυρίες και κύριοι, Κωνσταντίνος Αργυρός, οι καμπάνες του γίνονται το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ στο Billboard.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δηλώνει υπερήφανος και παράλληλα ευγνώμων για τη διάκριση. Και ποιος δεν θα νιώθει ευγνώμων. Μεγάλη επιτυχία. Γράφει ιστορία με το νέο άλμπουμ Καμπάνες, καθώς έγινε το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που κάνει ντεμπούτο στο Billboard Top World Albums και Top Album Sales. Το Καμπάνε, σε ένα δισκογραφικό αφιέρωμα στον ήχο του Αιγαίου που κυκλοφορεί παγκοσμίως, έκανε ντεμπούτο στο Billboard Top World Albums Chart, καταλαμβάνοντας την 12η θέση, ενώ ταυτόχρονα έγινε το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που μπήκε στο Billboard Top Album Sales Chart, φτάνοντας στην 31η θέση. Μπράβο, συγχαρητήρια. Δώσε, δώσε! Μη μου δίνεις μικροφόνο, δεν θα τραγουδήσεις προς τον Αργυρό.

Τι είναι αυτό, ACDC? Από τον Αργυρό στις Άλλες Καμπάνες. Hell's Bells. Γεια σου Σάβα Μποσέρες, Μινά, βάλε και το δικό σου για πάντα Μιχάλης Ρακιτζής. Θα το επιμεληθεί άμα το έχουμε εδώ. Γιώργος, ήταν προγραμματισμένο τυχαίο που έχουμε το προηγούμενο μήνυμά μου. Γύρισα, το είδα το μήνυμά σου. Ναι, ήταν συνέπεσε. Γιατί μου είχε γράψει ο Γιώργος, καλησπέρα Μινά, κανένα πουφ ακούσουμε. Ό,τι σκέφτεσαι, έρχεται κατευθείαν, φίλε. Δεν χρειάζεται. AI. Δεν χρειάζεται να μεσολαβήσω. Γεια σου Πετράνα από το Ηράκλειο. Τέλος λέει. Είσαι παλαβός μάγκα μου και ξέρεις τι. Όλα καλά ό,τι κάνεις. Όλα καλά φίλε μου. Να είσαι καλά. Είμαι ο Πέτρος από το Ηράκλειο. And we need you. Τώρα ήμουνα στο Ηράκλειο Πετράν. Χτες. Ήρθα το πρωί. Έφαγα μια καθυστέρηση βέβαια, αλλά ήρθα. Ωραίο το Ηράκλειο. Είχανε κάτω Διοικητικό Συμβούλιο Ένωση Λιμένων Ελλάδος. Όλα τα λιμάνια ήταν κάτω. Κι εγώ. Γιατί όλα είναι θάλασσα. Καλά πήγαμε, αλλά το πρωί είχε καθυστέρηση. Και φεύγει.

Πρωί πρωί, άϊπνος είμαι, κουτουλάω στους τοίχους. Ρε παιδιά, λέω, αφήστε με να φύγω χθες το βράδυ, έχω εκπομπή το Σαββατοκύριακο. Όχι, το πρωί θα φύγεις. Φίλε, πρέπει να τρώγα 8 ώρες συνέχεια στην Κρήτη, με ένα διάλειμμα 2 ώρων που πήγαμε να αλλάξουμε ρούχα για να πάμε στο βραδινό μετά.

Άλλωστε η κριτική φιλοξενία είναι γνωστή. Και άμα θες πες όχι. Το σημαντικό σε αυτή τη συνεδρία ήταν ότι αναδείχθηκε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν τα ελληνικά λιμάνια τα επόμενα χρόνια, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει νέους περιβαλλοντικούς και τεχνολογικούς κανόνες, ενώ αλλάζει συνολικά η φιλοσοφία χρηματοδότησης των μεγάλων έργων υποδομής.

Προτεραιότητες λοιπόν στα ελληνικά λιμάνια, οι επενδύσεις, ψηφιακός μετασχηματισμός, πράσινη μετάβαση και θεσμικές παρεμβάσεις έως το 2030. Να στείλω καλησπέρες στο Μανώλη τον Κουτουλάκη, τον Γενικό Γραμματέα, στο συνονόματο το Μινά του Παπαδάκη, διευθύνοντα σύμβουλο στον Οργανισμό Λιμένου Ηρακλείου, στον Παναγιώτη Αναστασόπουλο, πρόεδρο της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος και είναι επικεφαλής στο λιμάνι της Πάτρας, στον Δημήτρη τον Απέργη από την Κέρκυρα και θα τους ξεχάσω τα πάρα πολύ, και στον τρίτο Μινά, το Σεϊμέδη, έχω βγάλει φωτογραφία, Μινάς επί 3.

Έχουμε και μια έκτακτη είδηση. Ευχαριστώ την Μαρία την Αλιφαντή. Λόγω τροχαίου ατυχήματος ενεπλάξαν δύο γιο ταχύ και ένα αστικό λεωφορείο. Παρουσιάζεται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, στο ύψος της πλατείας Υποδαμίας, στην περιοχή του Πειραιά, κάτω λιμάνι, downtown. Λοιπόν, δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, στο ύψος της πλατείας Υποδαμίας, στην περιοχή του Πειραιά, τροχαίο ατύχημα, στο οποίο ενεπλάξαν δύο γιο ταχύ και ένα αστικό λεωφορείο.

0: Ο Άρης ο Ρολογάς, ρε Άρη, δεν φτάνουν για όλους, ρε. Μην τα καπνίζεις. Σε άκουσα στην προηγούμενη εκπομπή που ήθελες πιτόγυρο. Πάμε τώρα. Η προηγούμενη είναι ο Κεφαλογιάννης. Εκτός αν εννοείς κάποια εκπομπή το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οπότε παίρνω πίσω αυτό που είπα. Αλλά πρέπει να μαντεύω. Ποιος είσαι, ο Πυθίας είσαι? Να φέρω, μου λέει. Άρε, Άρη, ο λόγος σου με χόρτασε και το πιτόγυρο σου φάτο. Σε ευχαριστώ πολύ, στερόγραφο. Άστους να λένε, έχεις φωνάρα.
1: Κατάλαβες τώρα.
0: Με κακομαθαίνουνε.

Μινά μου στέλνω την αγάπη μου από την Έγινα. Α, τι ωραία. Η Μαρία Ελφαντή είναι. Θα βάλω και την κόρη μου να σε αγαπήσει. Ασχολείται με το διαδίκτυο και εμένα με λέει boomer. Α, Στέλλα μου να λέει νέα γενιά. Δεν πειράζει. Το μέλλον είναι δικό τους. Γεια σου, Στέλλα μου, να είσαι καλά. Ωστε, τσομπάνος με καΐκια. Ναι, γιατί έχει τα ζώα και μετά το κρέας ό,τι παράγει, τα φωτώνει στα καΐκια. Έτσι ξεκίνησε. Τι νομίζεις? Με εμπόριο η ναυτιλία στη Μαύρη Θάλασσα και σουξουμούξου. Είχανε καΐκια και μετά φέρανε τα προϊόντα. Και τον έφερε τάλο. Ο Τσοπάνος λοιπόν με καΐκια μου λέει: γεια σου Μινά, δίνεις ρέστα και μπόλικη αισιοδοξία. Συνέχισε, δώσε τρέλα γιατί χανόμαστε.

0: Να στείλετε καλημέρα στον Νικόλα που είναι στη Νέα Υόρκη και μας ακούει, στη Μαρία, στον Μπάμπι, στον Άσο, στον Αντώνη, στον Ευάγγελο, στον Γιάννη, στην Νικολέτα και στον Διονύση. Να είστε καλά! Πήγαμε, πάμε για τίτλους ειδήσεων με Μαρία Αλεφαντή και επανερχόμαστε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις και ένα τρολ.
1: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
5: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Plus. Plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα.
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
15: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
14: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
16: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος της πλατείας Υποδαμίας στην περιοχή του Πειραιά λόγω τροχαίου νωρίτερα με σύγκρουση δύο γιοταχή και αστικού λεωφορείου. Συναγερμό στην πυροσβεστική προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο ισόγειο του Θριάσιου Νοσοκομείου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ήταν μικρής έκτασης και εκδηλώθηκε σε τουαλέτα του ισογείου. Λόγω των καπνών απομακρύνθηκαν όσοι βρίσκονταν στο ισόγειο αλλά όχι οι ασθενείς. Το ανακριτικό κλιμάκιο εγκλημάτων εμπρισμού Δυτικής Αττικής έχει μεταβεί στο σημείο για να διερευνήσει τα αίτια της φωτιάς. Δύο εστίες πυρκαγιάς ξέσπασαν με διαφορά 20 λεπτών σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους σε αγροτοδασική έκταση στον κάμπο Παραμυθιά στα Ιωάννινα. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 4 αεροσκάφη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής και οι δύο πυρκαγιές εξελίσσονται μακριά από οικίες ή υποδομές. Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στο περιβολάκι του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Ποινική δίωξη από κοινού για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων, άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τις επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αποφάσισε ομόφωνα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη σημερινή συνεδρίασή της. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

πάμε με την πρόγραμμα. Σάββα Αποσέρε, Σοφία Καλαβρού, Μιχάλη Ρακιτζή. Εδώ μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο τη εκπομπή. Εσείς το πήγατε το πρόγραμμα σήμερα.

Λε σκάι, ακούτε. Όχι, δεν ρώτησα κανένα, απλώς το είπα εγώ για να μην ψάχνετε τι έχετε βάλει.

Γεια σου Γιάννη, με το Σουλάρι. 18, Σάββατο. Σουλάρι Αρκαδίας Γουρουνοπούλες. Καλά να περάσετε. Γεια σου Άγγελε, καλησπέρα Μινά. Είπα να μην πούμε τίποτα για τον Γκεφ, αλλά άκουσα την εκπομπή του. Άρχισε με κορτιζόνι, νεύρα, άγχος και γενικά μας πήγε μισή ώρα μέσω λαμίας που λέμε, για να καταλήξει στο σωστό σενάριο, να κάνουμε σεξ χωρίς άγχος και σκέψεις. Χαρείτε το για να ηρεμήσετε. Άσχετο, πώς και η εκπομπή δεν έγινε 45 λεπτή και έμεινε ο ένας φίλος. Πώς δεν έγινε τρίωρη, δεν λες, γιατί είναι καλοκαίρι. Έλα ρε Γιάννη Γιαννόπουλε, Ιωάννης, παλικάρια καλησπέρα και καλώς σου ακούς τη ραδιοφωνική μας παρέα από τα τρόλε, η γραμμή 15 Πετράλωνα, δικαστήρια Ευελπίδων Πολύγωνο. Γεια σου Ιωάννη, να σε καλά.

Τι έγινε πάλι με τις φωτιές? Φωτιά στον Ασπρόπυργο, σηκώθηκαν ελικόπτερα, έσβησε. 2 εστίες φωτιά στον κάμπο Παραμυθιάς, 112 για εκένωση του Γαλατά, 5 εναέρια μέσα στη μάχη, 48 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ομάδας και 15 οχήματα, ενώ από αέρος είχαμε 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνήθως το ελικόπτερο είναι για συντονισμό. Φωτιά στο Λαγκαδά, 112 για απομάκρυση των κατοίκων από το περιβολάκι Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης. Εκεί είχαμε 65 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 20 πυροσβεστικά οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Σήμερα έχουμε παιχνιδάρες στο Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen. Για γερά ξενύχτια, το πρώτο παιχνίδι είναι τα μεσάνυχτα και το επόμενο είναι στις 4 τα ξημερώματα. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Έχουμε το ένα ζευγάρι του μητελικού Ισπανία-Γαλλία.

Τα μεσάνυχτα είναι ο αγώνας της Αγγλίας με την Νορβηγία. It's coming home, it's coming home. Και στις 4 η ώρα έχουμε Αργεντινή-Ελβετία.

Δεν παίρνουμε θέση, απλώς μ' αρέσει ο τραγούδι, γι' αυτό μπορούμε να το ακούσουμε, ενώ θα λέμε για παγκόσμιο κύπελο, δώσ' το! Κολλάει παντού! Football coming home! Πάμε!

Κάποιοι κάνουν σενάρια, θέλουν να πάει στο άλλο ζευγάρι του ημιτελικού η Αργεντινή με την Αγγλία. Δηλαδή η Αργεντινή να αποκλείσει την Ελβετία και η Αγγλία τους Νορβηγούς, τους ξυλοκόπους. Νορβηγοί, πολύ και αυτοί οι δυνατοί στην ναυτιλία. Έχουν και πετρέλαια πάνω και γίνεται πανηγύρι. Καλά πλοία πολλά δεν έχουν, αλλά έχουν και το Φρέντριξεν εκεί, κορυφαίος. Καταραμένη φτώχεια και η Νορβηγία.

Πάντως, Ελβετία και Νορβηγία είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν αποδείξει πως είναι ικανές για όλα. Η Ελβετία για την απόλυτη προσήλωσή της στο κομμάτι της τακτικής και η Νορβηγία που διαθέτει τον Erling Haaland.

Μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, 5 ώρα το απόγευμα εκεί, είναι κανένα 7 ώρα πίσω στο Hard Rock Stadium του Miami, ανατολική πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Νορβηγία. Και ο Βραχνός έχει βάλει ένα συγκρότημα παλιό, καλό, δεκαετία του 80, με αυτό μεγαλώσαμε. Αχα! Take on me! Υπάρχει ένα θέμα με ακραία καιρικά φαινόμενα για το παιχνίδι της Αγγλίας με την Νορβηγία, θα το δούμε αυτό. Υπάρχουν κάτι προβλέψεις για συνδυασμό καταιγίδων, με αποπληκτική ατμόσφαιρα λόγω πολύ ψηλών επίπεδων υγρασίας, θα το δούμε όμως. Στην Αγγλία ο Τόμας Τούχελ περιμένει την οριστική εικόνα για τον Ράις, ο οποίος έχει μια ίωση, ταλαιπωρείται, ενώ στα αγωνιστικά προβλήματα προστίθεται και η απουσία του τιμερημένου Κουάνσα, αλλά και του Χέντερσον. Ο Τούχελ λοιπόν, ο οποίος πρέπει να διαχειριστεί αυτά τα θέματα και το γεγονός ότι προσέχετε τέσσερις βασικοί ποδοσφαιριστές της Αγγλίας, ο Μπέλιχαμ, ο Ράις, ο Γκουέχη και ο Ράιλι, βρίσκονται στο όριο των καρτών και αν φάνε μια κίτρινη κάρτα θα τους αφήσει εκτός ημιτελικού αν περάσει, αν περάσουν τα λιοντάρια. Απ' την άλλη πλευρά, οι Νορβηγοί και αυτοί είχαν πρόβλημα με ίωση που χτύπησε την ομάδα, αλλά σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες των συναδέλφων που καλύπτουν το παγκόσμιο κύπελο, όλοι έχουν αναρρώσει και θα παραταχθούν πλήρες. Το άλλο παιχνίδι είναι σε καλή ώρα, 4 ώρα δικιά μας, 9 η ώρα στην Αμερική, στην ανατολική πλευρά, στο Κάνσας παίζουν, Αργεντινή θα αντιμετωπίσει την Ελβετία. Η Αργεντινή που θέλει, δεν θέλει να ζήσει καταστάσεις όπως με τους αγώνες με το πράσινο ακροτήρι και την Αίγυπτο. Πάντως οι Ελβετοί προετοιμάζονται και όλα τα σενάρια σύμφωνα με τους συναδέλφους και οι προπονήσεις γίνονται σε συνθήκες αριθμητικού μειονεκτήματος, δηλαδή να παίζουν με παίκτη λιγότερο οι Ελβετοί, ενώ έχουν δώσει μεγάλη έμφαση σε εκτελέσεις μπενάλτι που λέγανε και μορφωμένοι. Και έχουμε και το Γαλλία-Μαρόκο. Όχι, συγγνώμη. Ο τραυματισμός του Μπαπέ στο παιχνίδι με το Μαρόκο. Αφού το κερδίσαμε το Μαρόκο. Bad Boys. Είπαμε Γαλλία-Ισπανία είναι ο πρώτος ημιτελικός. Ο τραυματισμός λοιπόν του Μπαπέ δεν είναι κάτι ανησυχητικό. 27 ετών, ο superstar των Γάλλων. Σύμφωνα με τον Bloomberg και την Bank of America, η FIFA θα κερδίσει περίπου 9 δισεκατομμύρια δολάρια, σχεδόν 2 δις περισσότερα σε σχέση με τη διοργάνωση του 22 στο Κατάρ. Με όλες αυτές τις καινοτομίες, κάτω από το σκάνδαλο παρέμβαση. Σκάνδαλο τώρα. Σκάνδαλο. Δεν τρέπεστε να λέτε σκάνδαλο που πήρε ο Ντόνα τον Ιφαντίνο και του είπε ξεχρέωσε την κάρτα που είχε φάει ο παιχταράς μας. Ποια κάρτα, το απαντάει ο Ιφαντίνο. Αυτό υπέδωσα κι εγώ του Ποντόναλτ. Γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο. Εγώ δεν είδα καμιά κάρτα. Μα δεν χρειώθηκα καμιά κάρτα. Τι λένε οι βλάκες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και η κάρτα εξαφανίστηκε. Ενώ ο Άγγλος έχει φάει δύο αγωνιστικές.

Πάντως πληθαίνουν οι φωνές για έρευνα στη FIFA. Δεν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Επιμένω, Κυριάκος, πάμε εκλογές Μάρτι, 27, όχι, βλέπω τον Αλέξη στην τηλεόραση. Και τώρα υπάρχουν δύο σενάρια. Αυτό επιμένει και λέει, παιδιά, εγώ θα πάω εκεί, θα κάνει και τα μέτρα, θα ανακοινώσει τη ΔΕΘ που θα αρχίσουμε να τα εισπράττουμε από 1η Ιανουαρίου. Δηλαδή θα έχουμε μαραθώνιο. Και οι άλλοι γιατί σπριντάρουνε, λες και είναι 800 άριδες. Τρέχουνε, λες και έχουν να καλύψουν μια απόσταση 800 μέτρων με αυτή την ταχύτητα. Και ο Κυριάκος σου λέει είναι μαραθώνιος. Όχι, δεν τρέχει ο Κυριάκος δηλαδή, όλοι τρέχουνε. Λευτεριά στους συναδέλφους με τις πολιτικές εκπομπές. Λευτεριά! Θα πήξετε!

Θα σας φύγει η ούγια στις συνεντεύξεις με πολιτικούς υποψηφίους. Εν τω μεταξύ νομίζω ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται. Να βλέπει συνέχεια πάνελ 3, 4, 5 άτομα να καρφώνουν στον άλλο, να γίνεται τη μουρλή ή να το παίζουν ευγενικοί. Αστερίξ. Μπορεί να είμαι κι εγώ ευγενικό σαν και σένα με του Ρωμαίου.

κορυφαίος ο Μπελίξ. Ο Αστερίξ Λεγεωνάριος. Ψάχναν να βρουν πια τη Φαρφάλα, πια ψάχναν να βρουν. Τον άντρα τη. Τέλος πάντων, είχαν πάει να καταχνούν στη Λεγεώνα και του λέει ο Αστερίξ ο Μπελίξ. Θέλω να είσαι ευγενικός με τους Ρωμαίους. Μην μας πάρουν η είδηση. Πρέπει να καταταχθούμε στη Λεγεώνα. Πήγαινε εκεί, τέλος πάντων πάνε στην πόρτα. Ήταν ένας Λεγεωνάριος, έκανε ότι μπαίνει το Αστερίξ. Το από εδώ, από εκεί, τον είχε κάνει τούρμπο. Πίνει το μαγικό ζωμό Αστερίξ, του φώνει μια μπουνιά του Ρωμαίου. Μπα! Του Λεγεωνάριου. Εξαφανίζεται και πάει από πάνω το Βελίξ και λέει: Αστερίξ, μπορώ να γίνω κι εγώ τόσο ευγενικός με σένα?

Όσο περνάνε οι μέρες, ο Gianni Infantino δέχεται όλο και περισσότερα πειρά για το σκάνδαλο Balogun. Είναι ο παίκτης Αμερικάνος που έφαγε κόκκινη κάρτα αλλά έπαιξε κανονικά με το Βέλγιο. Αλλά και για την εν γέννη διοίκησή του που πλέον γίνονται αντικείμενα ερευνών οι καταγγελίες αυτές. Ευρωβουλευτές, μη κυβερνητική οργάνωση ανακοίνωσε ότι θα καταθέσουν αίτημα διερεύνηση του Infantino από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Είναι αυτή μια ΜΚΟ η οποία είχε καταγγείλει και την απονομή βραβείου ειρήνης της FIFA στον Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο Infantino το έδωσε. Εδώ του το έδωσε η Βενεζουέλα εκεί. Βενεζουέλα, η αντιπρόεδρο, τι ήτανε. Ότι θα την έκανε αυτή η πρόεδρος, αλλά πήγε η αντιπρόεδρος, η άλλη. Μου θυμίζει τα ανέκδοτα που είχε πέσει ένα ζούλα και τον πιάνει μια φιλή και του λέει, α, σου πω, τον πάει στον αρχηγό. Επειδή έχουμε πόλεμο με, με τους απέναντι, θέλω να μου πεις, θα εξαρτηθεί η ζωή σου. Εσύ με ποιους είσαι, με εμάς ή με τους άλλους. Και λέει αυτός, μα φυσικά με εσάς. Σκοτώστε τον, εμείς είμαστε οι άλλοι.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα βαρεθούμε. Επιστροφή Μπολάκη, ακύρωση της υποστήριξης στην Ελλάς του Τσίπρα, αποφάσισαν στην Κεντρική Επιτροπή των Zoom. Και λένε Zoom γιατί αρκετοί ήταν μέσω Zoom. Διαδικτυακά. Θέλω να δω πόσο θα αντέξει ο κόσμος να τους βλέπει και να τους ακούει συνέχεια. Μα λένε όλοι τα ίδια ρε φίλε. Σου λέω εγώ τρελαίνουμε όταν το παίζουν ευγενικοί. Ου, Αστερίξ.

0: Για τη φωτιά στον κάμπο Θεσπρωτείας έχει τεθεί υποέλεγχο, αλλά ήταν κοντά σε σπίτια. Έχουμε ενημέρωση και έχουμε στην άλλη άκρη. Έχουμε τηλεφωνική. Τον δήμαρχο Σουλίου, τον κύριο Αθανάσιο Ντάνη. Δήμαρχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Δώστε μας μια εικόνα, παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε, είχαμε μια μεγάλη φωτιά εδώ και δύο ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία στον κάμπο της Παραμυθιάς και στον οικισμό της Παραμυθιάς στη θέση Γαλατά. Τώρα τέθηκαν υπό έλεγχο και τα δύο με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με την πολιτική προστασία της περιφέρειας και τις δυνάμεις της δικές μας του Δήμου. Και μπορώ να πω ότι τώρα είμαστε καλά και έχουν τεθεί υπό έλεγχο.
0: Η άνεμη, αυτή, δυνατή,
1: τώρα, όχι, όχι, δεν είχε τόσο. Αυτό ήταν και καλό, ότι δεν είχε άνεμη, αλλά ήταν μέσα στον οικισμό της Παραμυθιάς η δεύτερη φωτιά. Και αυτό ήταν επικίνδυνο πολύ, γιατί δόθηκε και ένα-δύο σήμα και έπρεπε να κοινωθούν κάποια σπίτια, γιατί ήταν πραγματικά, η Παραμυθιά είναι μέσα στο βάσος η πόλη μας. Και ήταν επικίνδυνο το σημείο. Και θέλω να πω ότι ήταν ταυτόχρονα σε δύο σημεία. Αυτό είναι το περίεργο και το.
0: Θα το δει η πυροσβεστική αυτό.
1: Θα το δούνε, ναι, ναι, ναι. Είμαστε σε συνεχή επαφή.
0: Δήμαρχε, ότι η Παραμυθιά είναι μέσα στο δάσος. Εσείς τι μέτρα έχετε πάρει, γενικώς, προληπτικά?
1: Τα πάντα. Ό,τι μπορούμε με τις δυνάμεις μας, και το έχουμε πει τόσες και άλλες τόσες φορές.
0: Να το ξαναπούμε.
1: Ότι πρέπει να ενισχυθούν οι Δήμοι, να το πούμε. Δεν μπορείς να κάνεις πολιτική προστασία με δύο GCP και ένα grader.
0: Σωστό.
1: Δεν γίνεται, και με τα ελάχιστα χρήματα οι Δήμοι πρέπει να ενισχυθούμε. Το λέμε συνέχεια στα συνέδρια, στους υπουργούς παντού. Και να πω και κάποια άλλη ευκαιρία. Ο Δήμος Σουλίου, ο μισός Δήμος, είναι ένας Δήμος που είναι παραμεθόριο. Και παρόλα αυτά βγάλανε τώρα πρόσφατα μια απόφαση που αποκλείσανε τους πυροσβέστες, τους δικούς μας, και το κλιμάκιο το πυροσβεστικό της Παραμυθιάς από το επίδομα Παραμεθωρίου. Άλλο ένα αξιοπερίεργο που γίνεται.
0: Είναι παραμεθόριος και τους απέκλεισαν από το επίδομα.
1: Ο μισός δήμος είναι παραμεθόριος, ο άλλος μισός δεν είναι. Έτσι είναι χαρακτηρισμένος.
0: Και πήγανε το μισό που δεν είναι.
1: Και άνθρωποι τώρα δίνουν τα πάντα.
0: Τι σας έχουν πει?
1: Αυτοί που είναι. Τι να πούνε?
0: Δήμαστε, το θέσατε το θέμα. Τι σας είπανε?
1: Το έχουμε θέσει. Τώρα ακόμα περιμένω να σας απαντήσει ο αρχηγός της πυροσβεστικής να μας πει για ποιο λόγο έγινε αυτό. Το ψάχνουμε καμιά εβδομάδα τώρα, γιατί είναι πρόσφατο αυτό. Ελπίζω να μας απαντήσει κάποια στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Να μας πει ότι δήμαρχε, ξέρετε, έτσι. Βέβαια και είναι θέμα. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν με πολύ λίγα χρήματα, είναι στις φωτιές. Εν πάση περιπτώσει, είναι η δουλειά τους αυτή.
0: Δήμαρχε, δεν
1: καλά.
0: Είναι η δουλειά τους, γιατί και η δουλειά των νοσοκομιακών είναι οι άνθρωποι εκεί και λιώνουν. Εντάξει, δουλειά τους είναι, αλλά.
1: Έτσι είναι. Κοιτάξτε, εγώ είμαι γιατρός, ας πω το επάγγελμα.
0: Οπότε τα ξέρετε εκεί καλύτερα.
1: Έτσι, τέλος καλό, όλα καλά. Πιστεύουμε ηρέμησε η κατάσταση και
0: ωραία,
1: σώθηκε και η Παραμυθιά, γιατί ήταν ωραία, πολύ επικίνδυνη φωτιά σήμερα.
0: Ωραία, κύριε Ντάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα ήσυχο βράδυ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό καλοκαίρι, γιατρέ, να είστε καλά. Άκου τώρα. Είναι μισή παραμεθόριος, μισή είναι κανονική, και στους πυροσβέστες σιγά με τους βάλουμε στην παραμεθόρια να τους πληρώνουμε από πάνω. Βάλτε τους από κάτω. Γεια σου Πετράν, οι Νορβηγοί Μινάμο έχουν κάτι που δεν έχει κανείς άλλος, έχουν τιμιότητα. Ο Πέτρος λοιπόν από το Ηράκλειο. Ο Άγγελος λέει καλομερέτα και έρχεται και το τριώρο, μια χαρά θα είναι για μας. Όσο για τη φωτιά στον Ασπρόπυργο, πλέον δεν είναι είδηση, είναι μόνιμη κατάσταση. Στο τέλος θα μείνει στις ειδήσεις και ας μην έχει φωτιά. Γεια σου Βασιλική Χαραλαμποπούλου. Καλησπέρα από Τύραν, Αλβανία, σε εκδρομή οκταήμερη δαλματικές αχτές. Να περάσετε όμορφα. Δεν έχω πάει, αλλά μου έχουν πει φίλοι και γνωστοί ότι είναι πραγματικά πανέμορφες οι δαλματικές αχτές. Να περάσεις όμορφα Βασιλική, να το ευχαριστηθείς, να ηρεμήσεις. Να γεμίσεις μπαταρίες, να γεμίσεις εικόνες. Ένα ταξίδι είναι ανεκτίμητο. Όπως λέει και ένας γνωστός μου, τα ταξίδια δεν αποτιμώνται ποτέ σε χρήμα. Καταλαβαίνετε πώς το λέει, τη διάστασή του. Ο Λάκης, το Λάκης, διαθέτω τραγούδια του Ράκη Τζι. Θα πρέπει κάποια στιγμή να κατατεθούν από τους αστροναύτες στον Άρισα, δείγμα του ανθρώπινου πολιτισμού. Είναι σίγουρα πως θα αποτρέψει τους εξωγήινους από το να μας κάνουν επίθεση. Ζηλεύεις μωρή φαφούτα, γιατί ο Μιχάλης έχει σουξέ.

Χαιρετίσματα από την Αγγλία. Καιρός Ελλάδα σήμερα με αύριο. Με γύρω Κερετσίνα. Ο αντίχρος από Αγγλία. Πού σου να σύρε. Τους έχουμε σπάσει, λέει, τη μύτη στη γειτονιά. Του Οβελίξ έχει γίνει. Κάνει μπαρμπεκιού. Σιγά σιγά με αυτά και με αυτά πάμε προς το τέλος. Είχαμε πλούν πράγματα, αλλά. Μας πήγα την εκπομπή φουλ. Πήρατε το τιμόνι. Πάμε σιγά σιγά. Γιώργος Βραχνός, Σοφία Καλαβρού, Κωνσταντίνα Βαρτσάμι, Ρούλα Βρετάκου. Ακολουθεί η Μαρία Λιφαντή με δελτίο. Μετά Πέτρος Κυρκυλής και εκπομπή και δελτίο. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατόβραδο. Παιχνιδάρες είπαμε. Στο παγκόσμιο κύπελο, Νορβηγία, Αγγλία, τα μεσάνυχτα ώρα δική μας και Αργεντινή, Ελβετία στις 4 τα ξημερώματα από την ΕΡΤ 1 και τα δύο παιχνίδια ΕΡΤ 1. Τα λέμε αύριο. Γεια σας!

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
1: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχού θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, στο ύψος της πλατείας Υποδαμίας, στην περιοχή του Πειραιά, λόγω τροχαίου νωρίτερα με σύγκρουση δύο γιοταχή και αστικού λεωφορείου. Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο άτομα, επιβάτες των γιοταχή, τραυματίστηκαν ελαφρά. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των 3 συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της Βάγιας και τον τραυματισμό συνολικά 4 ατόμων. Συγκεκριμένα, σε βάρος των 3 συλληφθέντων ασκήθηκε από κοινού ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, για συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη και εμπρισμό, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων, η οποία περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών υλών. Οι 3 κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Συναγερμό στην πυροσβεστική προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο ισόγειο του Θριάσιου Νοσοκομείου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ήταν μικρής έκτασης και εκδηλώθηκε σε τουαλέτα του ισογείου. Διευκρινίζεται ότι λόγω των καπνών απομακρύνθηκαν όσοι βρίσκονταν στο ισόγειο, αλλά όχι οι ασθενείς. Αυτή την ώρα γίνεται καθαρισμός από τους καπνούς για να επανέλθει η κανονικότητα στο νοσοκομείο, ενώ το ανακριτικό κλιμάκιο εγκλημάτων εμπρισμού Δυτικής Αττικής έχει μεταβεί στο σημείο για να διερευνήσει τα αίτια της φωτιάς. Σε ύφεση βρίσκεται, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο περιβολάκι Λαγκαδά. Για το περιστατικό εστάλησαν 2 μηνύματα από το 112, το πρώτο για την ενημέρωση των κατοίκων και το δεύτερο για την απομάκρυνσή τους μπρος το Λαγκαδά. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκάλεσαν οι 2 εστίες φωτιάς που ξέσπασαν το απόγευμα με διαφορά 20 λεπτών σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους σε αγροτοδασική έκταση στον κάμπο Παραμυθιάς Ιωαννίνων. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής Γαλατά να μετακινηθούν προς Καριώτη. Η φωτιά πλησίασε τα σπίτια, ωστόσο αυτή τη στιγμή και τα 2 μέτωπα έχουν οριοθετηθεί, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο Δήμαρχος Ουλίου Αθανάσιος Ντάνης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αποφάσισε ομόφωνα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη σημερινή συνεδρίασή της. Αποφασίστηκε επίσης να συνεχιστεί η συνεδρίαση το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου. Το παρόν έδωσαν σήμερα 81 μέλη, ενώ 59 συμμετείχαν διαδικτυακά. Νέα στοιχεία για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν που στήχησε τη ζωή σε 3 ανθρώπους τον Μάιο του 2010 φέρνει στο φως η αστυνομία. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια αλλά απόπειρα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν επίσης ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα τα οποία είχαν χωριστεί σε 2 υποομάδες με διακριτούς εκτελεστικούς, συντονιστικούς και υποστηρικτικούς ρόλους. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 2 42χρονοι που έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη, ενώ ο Αυτοβούλος επικοινώνησε με τις αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και βρίσκεται στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, δήλωσε παρούσα στη διαδικασία και εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία όπου βρίσκεται. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν για το λάχμο Σντάμπα Χαμενεΐ να διαμηνύει με γραπτό μήνυμά του στο Telegram ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του προκατόχου και πατέρα του αποτελεί απέτηση του έθνους και πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί. Στην αθλητική επικαιρότητα, με τον De Vrij στην πράσινη αποστολή, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ελβετική Grasshopper απόψε στις 9 στη Λεωφόρο, στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας των Πρασίνων. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής Αργεντινή-Ελβετία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βορεί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ήρθε επιτέλους η ώρα,
3: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
4: Τι είπατε!
0: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα καλύτερο θεσμός, δεν γίνεται.
5: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
6: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
7: Από χθες το βράδυ πια το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
8: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε.
9: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα αγγελάτε.
5: Τι λέει ρε, τι θέλει να κάνει, τι λέει.
10: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
11: Τα λόγια είναι περιτά, αλήθεια.
12: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ? Θεωρώ ναι.
13: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
14: Δεν τι ακούμε απόψε.
15: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε. Αυτό.

Γεια σας βρε παιδιά, τι κάνετε? Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινά ευθύς αμέσως η εκπομπή χωρίς περιστροφές. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Ναι, θα τον ταλαιπωρώ πολύ μέχρι εκεί που δεν πάει, μέχρι να πει παρετούμε. Το είπε ήδη, παιδιά, το είπε ήδη. Σ' άκουσα. Παρότι έχω τα ακουστικά εδώ και ακούω χαλιά ιστορίες τραγούδια, σ' άκουσα, φίλε μου, Δεν έχεις να πας πουθενά. Σοφία Καλαβρού, το κορίτσι μας στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, και Ρούλα Βρετάκου, η Ρουλίτα, μας σας υποδέχεται στο φαγέ μας. 210-48-00-174, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τα λέμε και στα social τα media. Ω, ναι, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πικυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email pkirkpapakitsgmail.com. Βεβαίως, ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας είναι ο διαδικτυακός. skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει «πες την άποψή σου». Μαζί σας μέχρι και τις 9, διότι ως γνωστόν ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή, οφείλω να κάνω ορισμένες διευκρινήσεις σχετικά με κάποια πράγματα τα οποία ανέφερα χθες στην πρωινή ζώνη του σταθμού. Με έχει αφήσει στο πόδι το Γιώργος Ψάλτης τα πρωινά. Έκανα κάποιες αναφορές σε σχέση με την κυρία Κωνσταντοπούλου και όσα συνέβησαν στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής την περασμένη Πέμπτη. Είναι αναφορές μου στην χθεσινή πρωινή εκπομπή. Μπορεί και να τις ακούσατε όσοι είστε και πρωινοί τύποι, εκτός από απογευματηροί. Μετά την εκπομπή επικοινώνηση μέσων μηνυμάτων μαζί μου η κυρία Κωνσταντοπούλου μου έχει στείλει κάποια μηνύματα και μου επισήμανε ότι ήταν ανακριβή αυτά τα οποία ανέφερα. Μου έχει ζητήσει να ανακαλέσω, να ανασκευάσω. Πράγματι, τα γεγονότα δεν διαδραματίστηκαν έτσι όπως σας τα περιέγραψα εγώ το πρωί της Παρασκευής. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, κυρία Κωνσταντοπούλου, να παραδεχτώ το λάθος μου. Όταν κάτι το οποίο διατυπώνουμε δημοσίως είναι ανακριβές, η δημοσιογραφική διοντολογία την οποία υπηρετώ απαρέγκλητα εδώ και 20 χρόνια επιβάλλει να το διορθώνουμε. Αυτό κάνω και σήμερα, έτσι ώστε και η κυρία Κωνσταντοπούλου να μην θεωρεί ότι την αδίκησα, την προσέβαλα. Βεβαίως και οι ακροατές να έχουν μια πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής την Πέμπτη. Πράγματι, η αναφορά μου ότι είχε τσακωθεί με όλους εκείνη την ημέρα στην Βουλή δεν απέδιδε με ακρίβεια τα πραγματικά περιστατικά. Την ανακαλώ. Αντίστοιχα, ανακριβής ήταν και η αναφορά μου σχετικά με την κυρία Λιτρίβη, τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ότι έβαλε τα κλάματα. Επίσης ανακαλώ και αυτό τον ισχυρισμό, είναι ψευδές αυτό το γεγονός. Με διόρθωσε άλλωστε και χθες στον αέρα η Άντζη Κούκη, καλή συνάδελφος, κοινοβουλευτική συντάκτρια του Sky. Ζητώ συγγνώμη και από την κυρία Κωνσταντοπούλου και από τους ακροατές για αυτές τις ανακριβείς αναφορές. Δεν ήταν αυτά τα πραγματικά γεγονότα. Επίσης, στα μηνύματα που μου έχει στείλει η κυρία Κωνσταντοπούλου, μου επισημαίνει ότι δεν αναφέρθηκα στην εκπομπή μου σε καταγγελίες που σύμφωνα με την ίδια έχει διατυπώσει για τη συμπεριφορά βουλευτών του κυρίου Γιώργου Αντά και του κυρίου Υψηλάντη, καθώς και άλλα περιστατικά που συνέβησαν εκείνες τις ώρες στη Βουλή. Η κυρία Κωνσταντοπούλου λοιπόν καταγγέλει λεκτική και σωματική επίθεση και απαράδεκτη συμπεριφορά από τους κυρίους Γιωργαντά και Ψηλάντη. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι την εξέβρισαν εντός της Βουλής και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, μου λέει πως έχει οδηγήσει τα πράγματα και στην κοινοβουλευτική διαδικασία που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει θέσει δηλαδή αυτά τα θέματα υπόψη των αρμόδιων οργάνων της Βουλής. Κακώς εγώ δεν ανέφερα και αυτά τα περιστατικά για να σχηματίσετε εσείς μια συνολική εικόνα. Δεν είχα καμία πρόθεση να τα παρασιωπήσω, κυρία Κωνσταντοπούλου. Όφυλα βεβαίως να τα γνωρίζω, δεν τα γνώριζα, κακώς κάκιστα. Όφυλα να έχω κάνει την έρευνα και να ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν είχα μπροστά μου όλα τα δεδομένα. Εάν τα περιστατικά είναι αυτά τα οποία περιγράφετε, δεν έχω κανέναν λόγο να μην σας πιστέψω. Εννοείται πως είναι απολύτως καταδικαστές αυτές οι συμπεριφορές Ελλήνων βουλευτών, μελών του ελληνικού κοινοβουλίου. Αλλά τα στοιχεία αυτά δεν ήταν σε γνώση μου κατά το χρόνο της εκπομπής και γι' αυτό δεν αναφέρθηκαν. Όφυλα βεβαίως μου το γράφετε στα μηνύματά σας και έχετε δίκιο να έχω επικοινωνήσει μαζί σας.
και να έχω σχηματίσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής. Δεν το έκανα, λάθος μου και σας ζητώ συγγνώμη. Και εννοείται πως ανακαλώ και τα σχόλια που έκανα χθες σε σχέση με την κυρία Κωνσταντοπούλου, τα οποία προφανώς τα βάσισα σε αυτά τα γεγονότα, τα οποία τελικά είναι ψευδή, δεν συνέβησαν έτσι όπως τα παρουσίασα, δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Δεν μπορούν προφανώς τα σχόλια και η κριτική που άσκησα στην κυρία Κωνσταντοπούλου να βασίζονται σε ψευδή γεγονότα. Γι' αυτό και τα ανακαλώ, τα αποσύρω όσα είπα για την κυρία Κωνσταντοπούλου στη χθεσινή μου εκπομπή, η οποία θεωρεί ότι τη στοχοποίησα και προσέβαλα τόσο την προσωπικότητά της, όσο και την πορεία της, η οποία είναι κρυστάλλινη. Θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω στην κυρία Κωνσταντοπούλου ότι από πλευράς μου δεν υπήρξε καμία πρόθεση να την προσβάλλω. Να προσβάλλω είτε την προσωπικότητά της, είτε τη δημόσια πορεία της. Δεν έχω κανένα μπιφ μαζί σας, κυρία Κωνσταντοπούλου. Κανένα μπιφ, θέλω να με πιστέψετε, και επειδή μου το αναφέρατε και στα μηνύματα που μου στείλατε, από πλευράς μου δεν υπάρχει η παραμικρή, ούτε ένα μικρό ψήγμα εμπάθειας δεν υπάρχει προς το πρόσωπό σας. Αλήθεια σας λέω. Κριτική σας κάνω. Αν σας έχω αδικήσει κατά καιρούς με την κριτική, σκληρή κριτική που σας έχω ασκήσει, αν σας έχω προσβάλει, σας ζητώ συγγνώμη. Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν εγώ από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Κανέναν. Όλα αυτά τα χρόνια που κάνω εκπομπές στον Sky 100,3, νομίζω πως το έχω αποδείξει. Όπου κάνω λάθος, εδώ είμαι να βγω δημοσίως να το παραδεχθώ. Λοιπόν, προσπαθώ να είμαι δίκαιος, προσπαθώ να βλέπω αντικειμενικά σφαιρικά τα πράγματα. Δεν το καταφέρω.

Αλλά η κριτική την οποία σας έχω ασκήσει κατά καιρούς, δεν αναφέρομαι τώρα στα χθεσινά, για τα χθεσινά ανέλαβα την ευθύνη των όσων είπα, των λόγων μου και των πράξεών μου. Η κριτική που σας έχω ασκήσει κατά καιρούς αφορά αποκλειστικά τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεστε και τις επιλογές τις οποίες έχετε κάνει να διατηρείτε πολύ συχνά πολύ υψηλούς τόνους, αλλά κριτική δεν ασκώ μόνο σε εσάς. Κριτική ασκώ σε όλα τα δημοσία πρόσωπα, στο σύνολο του πολιτικού συστήματος, σε εκπροσώπους όλων των κομμάτων και στον κύριο Μητσοτάκη έχω ασκήσει σκληρή κριτική και στον κύριο Γεωργιάδη και σε άλλους υπουργούς της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Φάμελο και στον κύριο Ανδρουλάκη. Με το ύφος σας εγώ έχω κατά καιρούς θέμα ότι είστε πάρα πολύ επιθετικοί και συντηρείτε τους υψηλούς τόνους και πως έχετε άλλους σκοπούς. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, δεν το συσχετίζω εγώ με τα όσα είπα χθες. Εγώ είμαι γενικότερα άλλη σχολή, δεν μου αρέσει να τσακώνομαι. Αναζητώ πάντα τις συγκλήσεις και στη δουλειά μου και στο σπίτι μου και γενικότερα στις κοινωνικές μου σχέσεις. Και ξέρω ότι αυτό το ύφος είναι και λιγάκι αντιδημοφιλές σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αλλά αυτό τώρα δεν έχει σχέση με τα όσα είπα χθες. Περισσότερο παραπέμπει σε μια φιλοσοφική συζήτηση. Όσα ήταν να πω για τα χθεσινά, τα είπα. Ανακριβή τα γεγονότα έτσι όπως τα παρουσίασα εγώ και ψευδή. Τα ανακαλώ και ανακαλώ και τα σχόλια τα οποία τα βάσισα πάνω σε αυτά τα γεγονότα. Αυτά κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ήταν απαραίτητο να γίνει αυτή η υποσημείωση στην έναρξη της εκπομπής.

0: Σε λίγο ο Στέφανος Νικολαίδης μαζί μας για να δούμε τι άλλο έχει προκύψει από πλευράς επικαιρότητας, πλούσια επικαιρότητα θα έλεγα και αυτό το Σαββατοκύριακο, και με αρκετές φωτιές που έχουν ξεσπάσει. Δύο εστίες πυρκαγιά στον κάμπο Παραμυθιάς. Βλέπω μια πυρκαγιά επίσης στο Τάχη Θήβας. Μια ακόμη φωτιά μετά τη φωτιά που είχαμε στο Σισμανόγλου σε νοσοκομείο, στο Θριάσιο αυτή τη φορά. Θα είναι μαζί μας μετά τις 7.30 ο κύριος Μιχάλης Γιαννακός. Για να δούμε αν υπάρχει ένα μεγαλύτερο, ευρύτερο ζήτημα, το οποίο οφείλουμε και εμείς ως δημοσιογράφοι και ως μέσα ενημέρωσης να το αναδείξουμε σε σχέση με την υγεία και τις δημόσιες δομές υγείας. Παρότι τρέχει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, έτσι θα το χαρακτήριζα, για την αναβάθμιση των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είναι, τον έχουμε τον κύριο Στέφανο Νικολαίδη. Ρίξε το φιλεράκι, Γιώργο μου, να πάμε να τον υποδεχθούμε.
1: Ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνω κι εγώ ένα χολ. Χολ το λένε.
0: Χολ το λένε, πρόεδρε, και Στέφανο Νικολαίδη τον λένε τον άνθρωπό μας. Γεια σου, φίλε, τι κάνεις, καλησπέρα, είσαι καλά?
2: Γεια σου Πέτρο μου, καλησπέρα, καλό απόγευμα, είμαι πολύ καλά, εσύ?
0: Μια χαρά και εγώ, τι γίνεται, τι καλό μας φέρνεις ή κακό δηλαδή, αν δεν είναι καλή είδηση?
2: Να υπάρχει μια ποικιλομορφία, η αλήθεια είναι, στο sky.gr, όπως τις περισσότερες ημέρες. Στο πρώτο μας θέμα έχουμε την είδηση με τις διώξεις για ανθρωποκτονία, με ενδεχόμενο δόλο και συγκρότηση τρομοκρατικής οργάνωσης, να το θέσουμε για να ακριβολογήσουμε, να το θέσουμε σωστά. Αναφέρομαι στους συλληφθέντες για την επίθεση και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορας στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για ένα βαρύτατο κατηγορητήριο για τους τρεις συλληφθέντες που εμπλέκονται στις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, αυτό ήταν ως συνέχεια των χθεσινών γεγονότων, με τη σύλληψή τους εννοώ. Έτσι, και βεβαίως, Πέτρο, να σου πω ότι έχουμε και τα νεότερα σε ό,τι αφορά στην υπόθεση της Μαρφίν, όπου ενώ χτες οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, με τις απολογίες τους να αναμένονται την Τρίτη, να σου πω ότι το νεότερο που μας έγινε γνωστό νωρίτερα σήμερα το πρωί ήταν ότι θα επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη.
0: Ναι, ναι.
2: Μία εκ των κατηγορουμένων.
0: Η οποία δηλώνει αθώα. Ναι, ναι. Και θέλει να συνεργαστεί με τις αρχές.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
0: Εγώ θα έλεγα πάντως, έτσι, ένα πολύ μικρό σχόλιο, αν μου επιτρέπεις. Θα έλεγα να περιμένουμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί η έρευνα αυτή, η οποία είναι μια εξέλιξη, ξέρεις, πάρα πολύ σημαντική για μια υπόθεση που ταλαιπωρεί εδώ και 16 χρόνια τη χώρα, υπόθεση της Μαρφίν. Από και κάποια επιπλέον πράγματα στην πορεία της εκπομπής, διότι εγώ ήμουν παρόν σε εκείνη την πολύ μεγάλη διαδήλωση που είχαμε στο κέντρο της Αθήνας. Εσύ πρέπει να σου να... Τι πήγαινες, γυμνάσιο?
2: Όχι, πήγαινε. Το γυμνασιάκι μου το πήγαινα.

0: Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, ήταν, εκείνη, φίλε Στέφανε, η διαδήλωση ήταν ενδεχομένως η μαζικότερη που έχει γίνει ποτέ τα τελευταία 20-30 χρόνια. Σίγουρα η μαζικότερη που έχω ζήσει εγώ. Μπορεί να έχει και μισό εκατομμύριο κόσμο στους δρόμους της Αθήνας εκείνη την ημέρα. Πάρα πολύ κόσμο. Δυστυχώς εκείνη η μεγάλη διαδήλωση κατά των μνημονίων και κατά των μέτρων λιτότητας που λάμβανε τότε η κυβέρνηση του Πασόκ και του Γιώργου Παπανδρέου στιγματίστηκε από αυτό το αποτρόπαιο γεγονός της δολοφονίας επί της ουσίας τριών ανθρώπων. Τεσσάρων, διότι ήταν και έγκυος η γυναίκα η οποία είναι μεταξύ των θυμάτων. Λέω να περιμένουμε, γιατί έχει πολλά επεισόδια αυτή η ιστορία. Έχουν γίνει κατά καιρούς πάρα πολλά λάθη από τις αρχές και από την αστυνομία και από τη δικαιοσύνη και από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ας ελπίσουμε τώρα εδώ να καταλήξουμε κάπου που θα λέμε ότι πράγματι έχουμε στα χέρια μας τους πραγματικούς ενόχους αυτής της υπόθεσης της Βαρφίν. Μακάρι. Αλλά ας δώσουμε το χρόνο που θέλουν και οι αρχές για να έχουμε όλο το puzzle μπροστά μας. Εδώ έχουμε κάποια κομμάτια σιγά σιγά. Τώρα μαθαίνουμε περισσότερα στοιχεία. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι να τα φέρουν ενώπιον των ευθυνών τους οι αρχές. Δεν είναι μόνο οι τρεις. Μας τα έλεγε το μεσημέρι ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, γι' αυτό τα λέω και εγώ σε σένα. Και βεβαίως πλούσιο ρεπορτάζ στο sky.gr. Ό,τι πληροφορία προκύπτει, κατευθείαν εσείς τα λαγωνικά του sky.gr την ανεβάζετε.
1: Συμφωνώ απόλυτα, Πέτρο, με όλα όσα αναφέρεις. Απλά μία μόνο κουβέντα, να μου επιτρέψεις να συμπληρώσω. Θα επικαλωστώ όλα όσα ανέφερε χτες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη η Μαρία Καραγιάννη, η γυναίκα σύμβολο από τον μπαλκόνι της Μαρφίν. Αυτή τη φορά ας είναι πραγματικά στοιχειωμένη ειδικογραφία, εφόσον έτσι είναι τα πράγματα.
0: Ναι, ναι. Συγκλονιστικά τα όσα είπε η γυναίκα αυτή. Όσοι δεν έχετε δει την μαρτυρία της χθες στον Sky, στη Λένα Φλιτζάνη, μπείτε να τη δείτε, την έχουμε ανεβάσει και στο sky.gr. Λοιπόν, άλλο θέμα.
1: Άλλο θέμα. Έχουμε τα πάντα σε ό,τι αφορούν στο ΣΥΡΙΖΑ, σε ό,τι αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ και την Κεντρική Επιτροπή, όπου, όπως σημειώνουμε χαρακτηριστικά, ο Πολάκης διαγράφει τη διαγραφή του. Νομίζω ότι ήταν ένας εύστοχος τίτλος.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ εύστοχος τίτλος. Ναι. Σε ποιον να αποδώσουμε τα εύσημα, ποιο αγόρι ή κορίτσι είχε την ιδέα αυτή. Δεν ξέρω, θα μάθουμε, θα ρωτήσουμε έξω εδώ ποιοι είναι στη σύνταξη του sky.gr, ποιοι έχουν βάρδια. Πολύ εύστοχος ο τίτλος, ότι ο Πολάκης διαγράφει τη διαγραφή του. Πράγματι έτσι είναι. Ναι.
1: Ναι, συμπυκνώνουμε και στο πιο πάνω θέμα ακριβώς, Πέτρο, ότι για να τα συμπυκνώσουμε έτσι, για να μην μακρηγορήσω στο κομμάτι αυτό, προτείνεται με αλφαγιώτα η άρση στήριξη στο κόμμα Τσίπρα και βεβαίως η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό είναι το επιμύθιο από την Κεντρική Επιτροπή, όσο πιο σύντομα γίνεται. Και επίσης να σου επισημάνω πως έχουμε όλα όσα ανέφερε στο Θανάση Λάλα ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, παίξαμε και εμείς το μεσημέρι στο κεντρικό μαγκαζίνο του ΣΚΑΙ 100,3 4 χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Μιλάμε για μια συνέντευξη ποταμός του κύριου Δημητριάδη. Ναι, ναι, ναι. Εφόλης της ύλης. Απαντάει για τα πάντα. Μπείτε να τη δείτε όσοι είστε πολιτικά όντα, έτσι, και σας ενδιαφέρει και το θέμα των υποκλοπών. Δεν λέει κάτι καινούριο βέβαια για τις υποκλοπές, λέει δεν θα ξαναπεί τίποτα δημόσια, αλλά έχουν πολύ ενδιαφέρον νομίζω οι τοποθετήσεις του στο Θανάση Λάλα και τα όσα λέει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
1: Εγώ, Πέτρο μου.
0: Να είσαι καλά. Και τώρα, Γιώργο μου, ξέρω πως το θέλεις και εσύ πολύ, το θέλω και εγώ, το θέλουν και οι ακροατές, βάλε έναν Κωνσταντίνο Αργυρό να ισιώσουμε.

0: θα αναρωτιούνται τώρα οι ακροατές, τι έπαθε ο Κυρκυλής, τρελάθηκε και άρχισε να βάζει αργυρό και ελληνικά.
1: Και μέσα στο φτε.
0: Λιγάκι ναι, παιδιά, και εγώ με τη ζέστη, όχι εντάξει. Κωνσταντίνο Αργυρό ακούμε, διότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, όσοι δεν το γνωρίζετε, γράφει ιστορία με το νέο του άλμπουμ Καμπάνες. Μιλάμε για το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ το οποίο κάνει ντεμπούτο στα Billboard Top World Albums και Top Album Sales. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την ελληνική μουσική σκηνή αυτή. Ο νέος δίσκος του Κωνσταντίνου Αργυρού, ο οποίος είναι όλος αφιερωμένος στον ήχο του Αιγαίου και με παραδοσιακά τραγούδια όπως αυτό που ακούτε, το «Μες στο Αιγαίο τα νησιά». Έχει κυκλοφορήσει παγκοσμίως, έχει κάνει ντεμπούτο στο Billboard Top World Albums Chart, έχει καταλάβει την 12η θέση, μεγάλη επιτυχία, και έχει γίνει και το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που μπήκε στο Billboard Top Album Sales Chart, φτάνοντας στην 31η θέση. Και σανότερα, κύριε Αργυρέ, και σανότερα.

0: πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης με τόσες πολλές διακρίσεις στο εξωτερικό, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο, και νούμερο ένα άλμπουμ στο Worldwide iTunes Chart, νομίζω είναι το chart των iTunes της Apple αυτό, και αυτή είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία που έχει να κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πολλά μπράβο στον κύριο Αργυρό. Διαφημίσεις θέλετε εσείς, κύριε Βράχνε, θα τις έχετε, όπως και τίτλους ειδήσεων, τους οποίους αναζητούν πάντα κάθε μισή ώρα ή κάθε μία ώρα οι ακροατές μας.
1: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
4: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
5: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή είναι διδάκτορ ψυχιατρικής και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας.
14: Κοιτάξτε, αν δείτε γύρω σας πόσοι άνθρωποι παντρεύονται και πόσοι χωρίζουν. Δεν κάνουν παιδιά. Το παιδί, εμείς το κάναμε τόσο ακριβό. Ότι το παιδί μας πρέπει να πάει σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο, πρέπει να κάνει 10 φροντιστήρια την ημέρα. Όλα αυτά είναι δικά μας οράματα. Αλλά αυτά δεν μπορεί να κατακλείζουν και στην τελική εικόνα τον εαυτό μας να γεννήσουμε ένα παιδί. Να θεωρούμε ότι αυτό είναι ακατόρθωτο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όμως είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
13: Την Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι 3 κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Συναγερμός στην πυροσβεστική προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο ισόγειο του Θριάσιου Νοσοκομείου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, λόγω των καπνών απομακρύνθηκαν όσοι βρίσκονταν στο ισόγειο, αλλά όχι οι ασθενείς. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες από το ανακριτικό κλιμάκιο εγκλημάτων εμπρισμού Δυτικής Αττικής που έχει μεταβεί στο σημείο για να διερευνήσει τα αίτια της φωτιάς. Σε ύφεση βρίσκεται, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο περιβολάκι Λαγκαδά. Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων προκάλεσαν οι δύο εστίες φωτιάς που ξέσπασαν σήμερα με διαφορά 20 λεπτών σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους σε αγροτοδασική έκταση στον κάμπο Παραμυθιάς Ιωαννίνων. Η φωτιά πλησίασε τα σπίτια, ωστόσο αυτή τη στιγμή και τα δύο μέτωπα έχουν οριοθετηθεί, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο Δήμαρχος Σουλίου Αθανάσιος Ντάνης. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αποφάσισε ομόφωνα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη σημερινή συνεδρίασή της. Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, εγκληματική ομάδα που διέπρατε κλοπές από φορτηγά στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 7 άτομα, εξιχνιάστηκαν 47 περιπτώσεις κλοπών. Το συνολικό οικονομικό όφελος ανέρχεται στο ποσό των 85.000 ευρώ και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
17: Συναγερμό, κυρίες και κύριοι, έχει σημάνει η αύξηση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες.
18: Επικήρυξη για τους λαγοκέφαλους που έχουν πλέον κατακλείσει και τις ελληνικές θάλασσες.
19: Κλειδικοί, Κατερίνα, ετοιμάζουν να κάνουν δεήσεις και αγιασμούς για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο με το λαγοκέφαλο.
17: Ένας 16χρονος δέχτηκε επίθεση από έναν λαγοκέφαλο που τον δάγκωσε στη φτέρνα.
20: Με δαγκώνει!
21: Τα δόντια του κόβουν σαν τανάλια.
22: Ο λαγοκέφαλος είναι ο εξωγήινος της θάλασσας.
23: Είναι κανίβαλοι. Καταφέρανε να κάνουν αυτό που βλέπετε σε άτομο του ίδιου είδους.
24: Η τοξίνη του λαγοκέφαλου είναι χίλιες φορές ισχυρότερη από το κυάνιο, από το δηλητήριο που σας σκοτώνει.
25: Θα πεθάνουμε όλοι με αυτούς.
26: Αν το ψάρι αυτό ψηθεί ή τηγανιστεί, πεθαίνει η τοξίνη αυτή.
27: Προκαλεί μέχρι και θάνατο.
28: Τελειώσατε, τελειώσατε.
29: Και κάτι για τους γυμνιστές. Τρώνε ό,τι εξέχει,
30: Ελατάκι. Ο λαγοκέφαλος είναι.
31: Πρωτοφανείς εικόνες στη Χερσόνησο με επαγγελματία αλιέα να μην πιστεύει στα μάτια του, καθώς ψάρεψε 500 κιλά λαγοκέφαλου.
32: You're gonna need a bigger boat.

0: someone so there.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Προσπαθώ να κάνω μια ομαλή μουσική μετάβαση, κύριε Βραχνέ, από τον Κωνσταντίνο Αργυρό στην Μαντόνα. Γελάς, Γιωργάκη, γελάς.
2: Écoute un peu.
1: Η Μαντόνα, η οποία μετά από αρκετά χρόνια δισκογραφικών πειραματισμών βρίσκει ξανά το δρόμο της, το δρόμο που την καθιέρωσε ως τη βασίλισσα της pop. Όλοι λένε και έχουν δίκιο ότι ο νέος της δίσκος Confessions 2 είναι εξαιρετικός. Διθυραμβικές οι κριτικές από το διεθνή μουσικό τύπο. Φαντάζομαι δεν είναι τυχαίο πως αυτή η επιτυχία έρχεται μετά και την απόφασή της να ενώσει και πάλι τις δυνάμεις της με τον Stuart Pearce, τον παραγωγό, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στο να γίνουν πιο dance τα τραγούδια της. Μιλάμε για την πιο ολοκληρωμένη της δουλειά εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι τυχαίο μουσικό πρόσωπο η Μαντόνα. Η Μαντόνα είναι από τις κορυφαίες καλλιτέχνηδες που έχουν βγει τα τελευταία πολλά χρόνια. My Sins Are My Savior, τραγούδι που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον δίσκο. Ένα πολιτιστικό φαινόμενο η Μαντόνα γενικότερα, με όλη αυτή την πορεία που έχει εδώ και πολλές δεκαετίες. Γερνούν οι βασίλισσες, κύριε Βραχνέ. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Είχε πάντα μια μοναδική ικανότητα η Μαντόνα να αλλάζει ριζικά την εικόνα της, τον ήχο της σε κάθε άλμπουμ, να μπορεί και να επανεφευρεί τον εαυτό της. Και έχει σπάσει και πάρα πολλά ταμπού όλα αυτά τα χρόνια η Μαντόνα. Σπουδαία, την αγαπάμε και μας αρέσει πολύ και η καινούργια της μουσική δουλειά, εννοείται. Μηνύματα πολλά έχουν καταφτάσει. Γεια σου Πέτρο μου, συνονόματε. Χαίρομαι για την επιτυχία του κυρίου Αργυρού, αλλά στα 100 καλύτερα των ΗΠΑ σε κατηγορία σε είδους μουσικής, πώς τα κατάφερα. Αυτός ποιος το επέλεξε δεν ξέρω λεπτομέρειες, ξέρω ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία. Συνονόματε από το Ηράκλειο. GPU57, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Μου ζητάς να διασταυρώσω τους ισχυρισμούς της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Το έχω κάνει. Το φαλακρό τουρκοβούνι. Καλησπέρα, είμαστε όλοι με τον εξαιρετικό κύριον Πετράν. Τέλος, να σε καλά. Γεια σου Λάκη Τρολάκη. Σε ευχαριστώ πολύ για τα όσα επισημαίνεις. Γεια σου Άκη. Γεια σου Ξενοφόντα. Γεια σου Μελίνα Ξανθοπούλου. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Πάνο. Γεια σου Άρη Ρολογά. Δεν ισχύουν αυτά που γράφεις. Όντως υπήρξε μια αναπαραγωγή από πάρα πολλά site ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου τσακώθηκε με όλους στην Βουλή, ότι η βουλευτής έβαλε τα κλάματα. Δεν ισχύουν αυτά τελικά. Στο λέω, σου λέω ότι προκύπτει και από το ρεπορτάζ, έτσι. Λοιπόν, και εννοείται πως θα συνεχίσω να ασκώ κριτική στην κυρία Κωνσταντοπούλου, παιδιά. Το λέω σε απάντηση διαφόρων μηνυμάτων που μου έχουν έρθει εδώ από ακροατές. Εγώ έσπευσα να ανακαλέσω σχόλια και γεγονότα στα οποία αναφέρθηκα και τα οποία ήταν αναλυθεί στην εκπομπή της περασμένης Παρασκευής. Χθες δηλαδή. Λέμε περασμένης Παρασκευής, λες και ήταν πριν από καιρό. Χθες ήταν η εκπομπή. Χθες το πρωί. Λοιπόν, αυτά. Είναι μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Γιαννακός. Για πάμε να τον καλωσορίσουμε στην παρέα μας, να τον καλησπερίσουμε. Είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Γιαννακός. Είχαμε ένα σοβαρό συμβάν και πάλι σε νοσοκομείο. Στο Θριάσιο αυτή τη φορά, με μια φωτιά που ξέσπασε σε τουαλέτα του νοσοκομείου και μάλιστα χρειάστηκε να εκενωθεί και το ισόγειο του νοσοκομείου. Δεύτερο συμβάν μέσα σε λίγες ημέρες μετά τα όσα είδαμε να διαδραματίζονται στο Σισβανόγλιο και ήταν πιο σοβαρό το περιστατικό. Γεια σας κύριε Γιαννακέ, τι κάνετε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλά. Καλησπέρα κύριε Κυρκυλή, καλησπέρα και στους ακροατές.
1: Λοιπόν, τι έγινε ακριβώς στο Θριάσιο?
3: Κοιτάξτε, όπως είπατε κι εσείς, σε ένα γραφείο και μια τουαλέτα πήρε φωτιά. Η φωτιά είναι εκεί που είναι τα προσωρινά επίγοντα, εφημέρευε το νοσοκομείο, γέμισε καπνούς Βγήκαν οι ασθενείς έξω, ήρθε η πυροσβεστική, έσβεσε τη φωτιά, σταμάτησε προσωρινά η εφημερία του νοσοκομείου, αλλά τώρα είχε ξεκινήσει κανονικά εδώ και ώρα και οι ασθενείς εξυπηρετούνται. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε ένα δεύτερο περιστατικό.
1: Ναι. Για πόση ώρα, συγγνώμη που σας διακόπτω, σταμάτησε το νοσοκομείο έτσι ώστε να ολοκληρώσει το έργο της πυροσβεστικής?
3: Περίπου δύο ώρες.
1: Α, για δύο ώρες, αλλά, μάλιστα.
3: Ναι. Όμως το ζήτημα είναι ότι...
1: Και πόσοι απομακρύνθηκαν εκεί από το χώρο?
3: Δεν ξέρω ακριβώς το νούμερο, αλλά φανταστείτε όταν εφημερεύει ένα νοσοκομείο, στα επίγοντα υπήρχε πολλοί κόσμος. Αλλά,
1: ναι, ενημερώθηκα και εγώ ότι εφημέρευε το θριάσιο νοσοκομείο. Ναι, ναι. Το οποίο εφημερεύει και πολύ συχνά, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, μία φορά στις 4 μέρες.
1: Ναι, ναι.
3: Το ζήτημα είναι τώρα ότι έχουμε 2 περιστατικά με φωτιές σε νοσοκομεία και θα πρέπει πραγματικά να προβληματίσει αυτούς οι οποίοι είναι ασυνείδητοι και δεν προσέχουν στα νοσοκομεία. Δεν μπορώ να πω δηλαδή κάτι άλλο, άλλα έχω στο μυαλό μου να πω, αλλά μείνω σε αυτό.
1: Ναι.
3: Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο, στο οποίο νοσοκομείο
1: υπάρχουν ερδείξεις για το τελευταίο συμβάν. Έχετε δίκιο, ανοσοκατασταλμένοι, ασθενείς, χρόνιες παθήσεις.
3: Και να βάζεις φωτιά.
1: Για τη φωτιά αυτή στο θριάσιο έχετε εσείς κάποια πληροφόρηση πώς ξέσπασε, αποφύγεται? Όχι,
3: όχι. Γίνεται έρευνα από την πυροσβεστική για να δούμε τι, αλλά όμως.
1: Για το σεισμανόγλιο ξέρουμε, εντάξει, ήταν ξεκάθαρο από την αρχή.
3: Ναι, έχουμε τη μαρτυρία του ασθενούς στο σεισμανόγλιο. Αλλά και πάλι, ακόμη και να μπήκε, σας λέω εγώ, στο θριάσιο χωρίς να ήθελε κάποιος, δηλαδή όχι να μπήκε δηλαδή τυχαία, πρέπει να προσέχουμε.
1: Ναι,
3: εκεί,
1: ναι.
3: Έχει ευθύνη. Νοσοκομείο είναι, έτσι, δεν είναι οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι. Αυτό τώρα μπορεί να ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση. Το λέω γιατί ο Υπουργός Υγείας και πολύ σωστά προβάλλει ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού των νοσοκομείων της χώρας, το οποίο πράγματι μπορεί να οδηγήσει τα δημόσια νοσοκομεία σε μια νέα εποχή. Καταρχάς, πείτε μου αν έχουν ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα και έχει ανανεωθεί ο εξοπλισμός τους τα συγκεκριμένα 2 νοσοκομεία, το Σεισμαρόγλιο και το Θριάσιο. Έχουν γίνει τέτοιες κινήσεις και τις παρεμβάσεις εκεί?
3: Το Θριάσιο, ναι. Το Θριάσιο, και εκεί γίνονται ανακατασκευές και μάλιστα τώρα λειτουργούν προσωρινά τα ΤΕΠ σε ένα χώρο για να, για να μπορέσει να ανακατασκευαστεί το κανονικό του ΤΕΠ. Τα περισσότερα νοσοκομεία με το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν ενταχθεί και κάνουν έργα. Έχω πει πάρα πολλές φορές εγώ ότι τα έργα αυτά είναι πολύ απαραίτητα στα νοσοκομεία. Εξυγχρονίζουν και τη δουλειά μας, αλλά ταυτόχρονα την κάνουν πιο εύκολη, αλλά ταυτόχρονα εξυπηρετούνται και καλύτερα οι ασθενείς.
1: Ναι. Αλλά αυτό στην περίπτωση αυτή, για να μην φύγουμε, στην περίπτωση των πυρκαγιών, νομίζω πως...
3: Είναι η έλλειψη προσωπικού, αυτό είναι.
1: Ναι, αυτό το βάζετε μετεπιτάσεως εδώ και χρόνια εσείς, ότι είναι λιγοστό το προσωπικό και πρέπει να δοθούν κίνητρα έτσι ώστε να προσελκύσει περισσότερο κόσμο, νοσηλευτές, γιατρούς, ο κύριος Γεωργιάδης και η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας γενικότερα.
3: Ακριβώς αυτό βάζουμε, αλλά τα έργα είναι απαραίτητα στα νοσοκομεία. Εμείς δεν μας αρέσει να
1: τα έργα, φαντάζομαι πως θα μειώσουν τον κίνδυνο τέτοιων ατυχημάτων, έτσι δεν είναι, όταν έχεις ένα σύγχρονο νοσοκομείο με όλες τις υποδομές.
3: Ναι, κοιτάξτε, όσο και σύγχρονο να είναι το νοσοκομείο.
1: Καλά, ατύχημα από πάντα να γίνει. Ναι, ναι.
3: Αν κάποιος πάει να βάλει φωτιά, αυτό που πρέπει να δούμε στα νοσοκομεία, γιατί εκεί που εξυγχρονίζονται τα κτίρια, έχουμε συστήματα πυρασφάλειας, πυρανίχνευσης.
1: Και δηλαδή, στο Σεισμαρόγλιο. Θυμάμαι ότι είχαν υπάρξει κάποιες καταγγελίες, ναι, τώρα αυτές τις ημέρες. Ναι, ότι ήταν παλιά τα συστήματα πυρανίχνευσης.
3: Στα παλιά κτίρια, ναι, στα παλιά κτίρια όμως, εδώ και πάρα πολλά χρόνια πάσχουμε από αυτό το ζήτημα, γι' αυτό και οι πυροσβεστικές δεν χορηγούν πιστοποιητικά πυρασφάλειας. Δηλαδή μπορεί ένα τμήμα, τα επίγοντα ή που ανακατασκευάζονται, να έχουν και τέλειο σύστημα πυρασφάλειας, άλλες όμως κλινικές που είναι σε παλαιότερα κτίρια να μην έχουν καθόλου ή να είναι πεπαλαιωμένα. Εδώ χρειάζεται κάποια στιγμή να επενδύσουμε στα συστήματα πυρασφάλειας, γιατί έχουμε χάσει ασθενείς στο παρελθόν εξαιτίας αυτού. Είδατε και στο Σεισμανόγλιο, εάν δεν λειτουργούσε στην εν τέλεια το επιχειρησιακό σχέδιο, παρότι με πρωινές ώρες, που είναι λίγος ο κόσμος, δηλαδή στην νυχτερινή βάρδια, εκκαινώθηκαν 3 κλινικές. Φανταστείτε τι θα γινόταν. Μιλάμε για περίπου 100 ασθενείς.
1: Ναι. Ναι. Είναι θέμα αυτό. Δεν έχετε άδικο. Η υπερφόρτωση των νοσοκομείων πολλές φορές όταν έχουν εφημερίες παίζει ρόλο.
3: Στις πυρκαγιές.
1: και στις πυρκαγιές, γιατί καταλαβαίνω πως υπερφορτώνονται και τα δίκτυα. Τώρα τα νοσοκομεία καλούνται να καταναλώσουν και τεράστιες ποσότητες ενέργειας.
3: Δεν μπορώ εγώ να το συσχετίσω αυτό. Δεν προκύπτει.
1: Εγώ ανοίγω τη συζήτηση τώρα. Δεν αναφέρομαι σε αυτά τα περιστατικά. Τα περιστατικά αυτά.
3: Δεν προκύπτει αυτό. Δηλαδή αυτό μπορεί να πεις ότι αν είναι ένα παλαιό κτίριο και είναι παλές οι ηλεκτρομηχανικές εγκαταστάσεις, μπορεί να προκύψει κάτι, κάποιο βραχυκύκλωμα, αλλά ούτε αυτό το έχουμε δει. Δηλαδή,
1: ναι, πάλι καλά. Ναι. Πάντως, τέλος καλά, όλα καλά στο Θριάσιο.
3: Ναι, μια χαρά, ναι.
1: Ελπίζω ευτυχώς να κυλήσει ομαλά και η εφημερία εκεί των γιατρών και των νοσηλευτών.
3: Ναι, τώρα έχει ομαλοποιηθεί η εφημερία.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιάννα, και να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Μιχάλης Γιάννακος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Ξέχασα, παιδιά, ξέχασα να ενημερώσω το ακροατήριο πως αύριο εκτάκτως θα τα πούμε 10 με 12 το πρωί. Ναι, ναι, στη θέση της Χριστίνας Βίδου, της Χριστίνας μας που κάνει χρήση της καλοκαιρινής της άδειας και μπράβο της. Να δω εμείς πότε. Όχι ποτέ, κάτσε, έρχεται. Μια εβδομάδα έμεινε και για εμάς και μετά φύγαμε. Γεια σας.

Αυτό το καλοκαίρι, Γιώργο Βραχνέ, ξέρεις τι κάνω και αγαπητοί ακροατές. Παιδιά, σημειώνω τις συναυλίες που θα ήθελα πραγματικά πάρα πολύ να πάω και δεν πρόκειται να πάω, δεν πρόκειται να τις δω, δεν πρόκειται να είμαι εκεί. Μία από αυτές έρχεται την επόμενη εβδομάδα, Florence and the Machine, στο Telecom Center, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εδώ ένα από τα τελευταία τραγούδια που έχει βγάλει Florence Wells, Free. Τυχαίροι όσοι θα παρευρεθείτε σε αυτή τη συναυλία. Η Florence Wells είναι πραγματικά μοναδική, πολύ ωραία μουσική περσόνα. Επιστρέφω στα της επικαιρότητας. Η είδηση των ημερών είναι αναμφίβολα η σύλληψη των φερόμενων ως δραστών της επίθεσης στη Μαρφίν του 2010. Η τραγωδία της Μαρφίν, μια τραγωδία που συνέβη στις 5 Μαΐου του 2010 κατά τη διάρκεια μιας από τις μεγαλύτερες και πιο μαζικές διαδηλώσεις στην Αθήνα, τα λέγαμε και νωρίτερα με τον Στέφανο Νικολαίδη, ήταν από τις πρώτες μαζικές διαδηλώσεις κατά των μνημονίων, κατά των πρώτων οικονομικών μέτρων που είχε ανακοινώσει τότε ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Είχε πάρα πολύ κόσμο εκείνη την ημέρα στο κέντρο της Αθήνας. Συμμετείχα και εγώ ως πολίτης σε αυτή τη διαδήλωση. Δεν εργαζόμασταν εμείς οι δημοσιογράφοι. Είχαμε κηρύξει απεργία για εκείνη την ημέρα. Απεργία όμως η οποία δεν έμενε να κρατήσει πολύ, διότι ενώ και εγώ και άλλοι συνάδελφοι είχαμε μπει στο μετρό και ετοιμαζόμασταν να φύγουμε από το κέντρο της Αθήνας, αρχίσαμε να συναντούμε άλλους συναδέλφους οι οποίοι μας έλεγαν: τα μάθατε τα νέα, παιδιά? Και λέμε: τι να μάθουμε? Κάποιοι έβαλαν φωτιά σε μια τράπεζα στη Σταδίου και κατά πάσα πιθανότητα έχουμε και νεκρούς. Λοιπόν, και λίγο μετά θυμάμαι η ΕΣΥΑ είχε πάρει την απόφαση πολύ σωστά να διακόψει την απεργία, έτσι ώστε να ενημερώσουμε τους πολίτες για αυτό το τραγικό συμβάν, για αυτό το τραγικό γεγονός με τους τρεις νεκρούς στην Μαρφίν, μετά και τον εμπρισμό της τράπεζας, μετά και από αυτή την εμπριστική επίθεση. Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυος 4 μηνών, έχασε τη ζωή της, όπως και ο Επαμεινώντας Τσάκαλης, 36 ετών, και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών. Δεν έχω να πω κάτι αναφορικά με αυτές τις σημαντικές εξελίξεις που έχουμε τις τελευταίες δύο ημέρες, με τις αρχές να προχωρούν σε δύο συλλήψεις. Και βεβαίως είναι και μια, και ένα τρίτο πρόσωπο, μια γυναίκα 46 ετών, η οποία περιμένουμε να δούμε αν θα βρεθεί ενώπιον των αρχών τις επόμενες ημέρες, είναι στο εξωτερικό. Και δεν έχω να πω κάτι, διότι περιμένω να δω πού θα καταλήξουν οι αρχές, αν αυτές οι κατηγορίες σε βάρος των τριών θα στοιχειοθετηθούν. Δεν είναι εύκολο, έχουν περάσει 16 χρόνια. Εγώ εύχομαι πραγματικά από καρδιάς όλη αυτή η σκόνη που έχει σηκωθεί για αυτή την ιστορία και όλη αυτή η έρευνα που έχει γίνει από το ελληνικό FBI, την αντιτρομοκρατική και την ελληνική αστυνομία, να έχει ουσία και βάση από πίσω της, να μην είναι μια κίνηση εντυπωσιασμού, ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα, να έχουν γίνει όλα by the book, διότι οι άνθρωποι που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους εκείνη την ημέρα ή και αυτοί που επέζησαν έχουν περάσει πολύ δύσκολα. Αν όπως τους δίνουμε τώρα την ελπίδα ότι οι πέτοι θα βρεθούν στη φυλακή τους, την πάρουμε σε λίγους μήνες, θα είναι πολύ χειρότερο, θα είναι τραγικό. Θα είναι σαν να τους παίρνουμε λίγη ακόμη από τη ζωή και σαν να τους ανοίγουμε και πάλι μια πληγή, που είναι βαθιά αυτή η πληγή και νομίζω δεν θα κλείσει και ποτέ. Απλώς εδώ λέμε να τιμωρηθούν οι ένοχοι, οι πραγματικοί ένοχοι, έτσι ώστε να τους απαλύνεις λιγάκι τον πόνο. Αυτές τώρα, χωρίς να μπορώ να μπω σε καμία περίπτωση στα παπούτσια αυτών των ανθρώπων, είναι εμπειρίες που δεν τις ξεχνάς ποτέ. Τις κουβαλάς μέσα σου για μια ολόκληρη ζωή. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε πού θα οδηγηθούν τα πράγματα. Ας είμαστε λιγάκι επιφυλακτικοί, διότι κατά καιρούς έχουμε δει μια τραγική διαχείριση από την ελληνική πολιτεία σε τέτοια θέματα, σε τέτοιες υποθέσεις.

Μανιάνα μου, ποτέ δεν θα μάθω που τονίζετε το επώνυμο του κυρίου Γιαννάκου. Γιαννάκος μου λέει Μανιάνα λέγεται. Το λέμε Γιαννάκο, Γιαννάκο. Γιάννακο δεν τον έχουμε πει ποτέ, αλλά Γιαννάκο, Γιαννάκο τον λέμε. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή τον άνθρωπο. Γιαννάκο, Γιαννάκο, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Λοιπόν, ευχαριστώ όμως για την επισήμανση. Εμένα μου έχει μείνει το Γιαννάκος. Γεια σου, Σμαράγδα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και για το μήνυμά σου. Γεια σου, Θάνα, από του Ζωγράφου. Να σε καλά κι εσύ. Σε ευχαριστώ.

0: Εσύ τώρα, Βραχνέ, μας έβαλες Bad Bunny, διότι θα κινηθούμε τα ξημερώματα σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς. Αργεντινή, Ελβετία, παιδιά. Όλοι περιμένουν να δουν το Μέση τώρα, ξέρετε τι ρεύμα έχει. Εδώ και πολλά χρόνια, όχι μόνο τώρα λόγω του Μουντιάλ, ο Λιονέλ Μέση, πολύ αγαπητός. Και ενδεχομένως να είναι και πολύ αγαπητός, γιατί αυτός ο πολύ ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, από τους κορυφαίους που έχουμε δει ποτέ να αγωνίζονται, ο κορυφαίος της γενιάς μου σίγουρα, νούμερο 1, number 1, μακράν του δεύτερου, κύριε Κριστιανό Ρονάλντο, βλέπετε την πλάτη του εδώ και χρόνια, απλώς δεν το έχετε καταλάβει. Δεν υπάρχει καν σύγκριση, συμφωνώ μαζί σου Γιώργο Βραχρέ. Νομίζω πως ένα... κάτι το οποίο τον έχει βοηθήσει να είναι τόσο πολύ αγαπητός ο Λιονέλ Μέση είναι ότι δεν μιλάει πολύ, δεν μιλάει σχεδόν καθόλου και αφήνει τη δουλειά του, το έργο του, η μπάλα την οποία παίζει, να μιλάει αυτή αντί γι' αυτό. Θα προηγήθηκε βεβαίως ο έτερος προημιτελικός Αγγλία με Νορβηγία, αίμα και άμμος εκεί τώρα, διότι και οι Νορβηγοί έχουν πολύ ωραία ομάδα. Να δούμε αν θα τραγουδάνε οι Βρετανοί με τους Βρετανούς που θα βρίσκονται στις εξέδρες του γηπέδου του ζιγζάκ της Αγγλίας όταν θα τελειώσει το μάτς, αναφέρομαι στους Oasis. Ή αν θα πάρει το τυμπανό του που είναι και πιο εντυπωσιακό θέαμα, έτσι, ο Χάλαντ του ταιριάζει κιόλας διότι είναι ψηλός αγέροχος. Έτσι, τον βλέπεις και σκιάζεσαι λιγάκι, παίρνει το τύμπανό του και υπό τους ήχους του τυμπάνου λυκνίζονται όλοι εκεί οι Νορβηγοί. Και μετά αρχίζουν και κάνουν και κουπί. Γεια σου Κάτια μου, να είσαι καλά. Πες κάτι για την απώλεια του Τσέντι, δεν έπρεπε να χάσουμε αυτόν τον παίχτη. Ναι, είναι... και με τον τρόπο με τον οποίο έγινε μέχρι τώρα στο μπάσκετ η μεταγραφή, θα πω εγώ, της χρονιάς, η μεταγραφή του καλοκαιριού, η μεταγραφή του Τσέντι Όσμαν από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ. Αν το λέγαμε αυτό πριν από ένα χρόνο τι θα γίνει, θα μας περνάγαν για τρελούς, δρομοκαίτιο κατευθείαν θα μας πήγαιναν. Επειδή όμως πάρα πολλοί φίλοι μου Παναθηναϊκοί τα έχουν βάψει μαύρα επειδή φεύγει ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος είναι από τους καλύτερους μπασκετμπολιστές που έχει η ομάδα, να πω το εξής, ότι δεν χωράγαν όλοι, πολύ απλά. Δεν μπορείς να έχεις στο μπάσκετ που παίζεται με 5 παίκτες, 5 αγωνίζονται παιδιά, δεν έχουν αλλάξει κανονισμοί, να έχεις 15 πρωτοκλασσάτους, 15 που θα μπαίνουν ένας, θα βγαίνει άλλος και δεν θα υπάρχει καμία διαφορά. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται, και εδώ είστε και εδώ είμαι, θα φύγουν και άλλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην φύγουν. Δηλαδή, ας πούμε, ο Τολιόπουλος, ακούγεται τώρα τις τελευταίες ώρες ότι και αυτός μάλλον θα ανηφορήσει για την Πηλαία και θα υπογράψει και αυτός ένα παχυλό συμβόλαιο. Θα πάρει κάποια λεφτά πάλι ο Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ και θα τον χάσει και αυτόν τον παίχτη για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί δεν μπορεί να δεσμευτεί ο κύριος Ομπράντοβιτς ότι θα παίζει πολύ και θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ο συγκεκριμένος αθλητής. Δεν γίνεται. Δεν βγαίνει. Έχουμε άλλους 4-5 γκάρντ. Πού θα παίξει ο Τολιόπουλος, παιδιά, ή ο Τσέντι Όσμαν. Έχουμε στις θέσεις 3 και 4 7 αθλητές είχαμε μέχρι να φύγει ο Τσέντι Όσμαν. 7. Ποιος θα πρώτο παίξει, ρε παιδιά. Ο Μιχάλης Μιχαήλ, Υπερβάλλης Πέτρο και ο Κριστιάνο είναι παιχταράς. Ναι, είναι παιχταράς, δεν είναι Μέση. Να σε καλά, Κωνσταντίνε, από τη Νέα Ιωνία. Την θυμάμαι εκείνη την ημέρα, μου λέει ο Κωνσταντίνος. Εννοεί την ημέρα της Μαρφίν. Νομίζω άκουγα κάτι σε ντοκιμαντέρ Πορτός Άλτε. Ξαφνικά βγήκε ο Άρης ζωντανά. Αυτό που με τρομάζει, πέραν από το δολοφονικό μυαλό ορισμένων, η τρέλα του όχλου. Ναι. Και έβγαζε τότε, αν το θυμάσαι, έχει καλώς, αν όχι, και πάλι. Δεν πειράζει, εννοείται. Έβγαζε εμένα από τη Μαρφίν που είχα πάει να κάνω ρεπορτάζ τότε. Ο Άρης, διότι είχαμε διακόψει για να σας μεταδώσουμε τι ακριβώς συνέβαινε εκείνη την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, στη Σταδίου. Φεύγουμε, κύριε Βραχνέ, φεύγουμε και επιστρέφουμε εντός λίγων λεπτών με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μην κουνηθεί κανείς.
1: το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωση σκηνής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
5: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τι οδήγησε στις συλλήψεις για τη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Το μεγάλο παζάρι για τα τουρκικά F-35. Η πολυνομία προκαλεί κακονομία. Οι Δήμοι δεν δήλωσαν 120.000 ακίνητα στο Ε9. Γιατί η Αθήνα πνίγεται στη δυσοσμία. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
8: κόκκιπε, κομπάνιο,
6: Team Colleague,
9: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Πέτρος Κυρκυλής και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο Ιρούλα Βρετάκου. Ευθύς αμέσως ειδήσεις σε τίτλους. Ανοίγει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης της Βαρφίν, 16 χρόνια μετά τον μαρτυρικό θάνατο τριών εργαζομένων τον Μάιο του 2010. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο 42χρονοι που έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη. Αυτοβούλος επικοινώνησε με τις αρχές και η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και βρίσκεται στο εξωτερικό με την ίδια να δηλώνει πως είναι αθώα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Συνεχίζεται έως και αυτήν την ώρα στο Ναύπλιο η μαραθώνια απολογία των δύο αστυνομικών που κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργους. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτονομή κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αποφάσισαν όσοι έλαβαν μέρος στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Για πρώτη φορά μετά την αποχώρησή του από το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, έδωσε μια εκτενή συνέντευξη για σειρά θεμάτων, αναφέρθηκε στις υποκλοπές, άφησε αιχμές για τον Νίκο Ανδρουλάκη, επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ μίλησε και για το επεισόδιο με τον Βαγγέλη Μαρνάκη στο τελικό της EuroLeague, στο ΑΚΑ, πριν από μερικές εβδομάδες. Στην κόψη του ξηραφιού η κατάσταση στη Μέση Ανατολή για μία ακόμη μέρα με τον Χαμενεΐ να ορκίζεται εκδίκηση για το θάνατο του πατέρα του και την ίδια ώρα τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί να πλήξει το Ιράν με χίλιους πυράβλους εάν αποπειραθεί η ηγεσία της χώρας να τον δολοφονήσει. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα στο ισόγειο του Θριάσιου νοσοκομείου. Λόγω των καπνών απομακρύνθηκαν όσοι βρίσκονταν στο ισόγειο, αλλά όχι οι ασθενείς. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες από το ανακριτικό της πυροσβεστικής που έχει μεταβεί στο σημείο για να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς. Σε ύφεση η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο περιβολάκι Λαγκαδά. Μεγάλη κινητοποίηση και για τις δύο φωτιές που ξέσπασαν σήμερα με διαφορά 20 λεπτών σε αγροτοδασική έκταση στον κάμπο Παραμυθιάς Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και τα δύο μέτωπα έχουν οριοθετηθεί. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και κλοπές, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαφικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής. Δύο συλλήψεις. 8 περιπτώσεις απάτης εξιχνιάστηκαν με το όφελος να ξεπερνά τις 130.000 ευρώ. Από το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων ασπροπύργου εξαρθρώθηκε άλλη εγκληματική ομάδα η οποία διέπρατε κλοπές από φορτηγά στη Δυτική Αττική, 7 συλλήψεις, 47 οι περιπτώσεις κλοπών που εξιχνιάστηκαν, 85.000 ευρώ το συνολικό οικονομικό όφελος. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τον Ντεφράι στην πράσινη αποστολή, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9 την ελβετική Grasshopper στη Λεωφόρο σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Στο Μουντιάλ για τα προημιτελικά της διοργάνωσης, τα μεσάνυχτα αναματρώνται Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Όσο για τον καιρό, καλοκαιρινό θα είναι και αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τις θερμοκρασίες να είναι σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τον φάκελο της υπόθεσης της Μαρφίν που ανοίγει ξανά 16 χρόνια μετά και τον θάνατο των τριών εργαζομένων, με την αστυνομία να προχωρά σε δύο συλλήψεις, δύο υπόπτων. Και όλα αυτά βεβαίως φέρνουν και νέα δεδομένα και ελπίδα σε όσους επέζησαν από αυτήν την τραγωδία. Υπάρχει και ένα τρίτο άτομο το οποίο εμπλέκεται στην υπόθεση. Μια γυναίκα 46 ετών η οποία ζει στη Βρετανία μέσω του δικηγόρου της. Της δικηγόρου της η συγκεκριμένη γυναίκα έχει δηλώσει πως είναι αθώα και σκοπεύει να έρθει στην Ελλάδα προκειμένου να συνεργαστεί με τις αρχές. Πάμε να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά, ακούγοντας το ρεπορτάζ της Κάτιας Διάκαρη, και εννοείται πως θα επανέλθουμε στο θέμα.
1: Την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία και να εμφανιστεί ενώπιον των ελληνικών αρχών έχει εκφράσει 46χρονη σε βάρος της οποίας έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για εμπλοκή της στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
2: Μόλις πληροφορήθηκε ότι την εγκαλούν για τα γεγονότα της Μαρφίν, τηλεφώνησε, επικοινώνησε αμέσως με την αρμόδια υπηρεσία, δήλωσε ότι είναι αθώα και τους είπε ότι εγώ είμαι εδώ και θέλω να εμφανιστώ κανονικά στις αρχές.
1: Το ένταλμα για τη 46χρονη είναι διεθνές, ενώ οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο αναμένεται να απολογηθούν την προσεχή Τρίτη.
3: Το άγχος, αν θέλετε, όλων για την δικαίωση ή για τη λύτρωση είναι να είναι θεμελιωμένη αποδεικτικά καλά αυτή τη φορά η δικογραφία.
1: Όσοι επέζησαν της τραγωδίας αναβιώνουν τις δραματικές στιγμές που έζησαν και προσδοκούν την τιμωρία των ενόχων. Η Μαρία Καραγιάννη, που είχε βγει στο μπαλκόνι της Μαρφίν ζητώντας βοήθεια, μιλά στον Sky για τα 40 λεπτά φρίκης που βίωσε.
4: Έλεγα ότι δεν έχω άλλη ανάσα. Δεν μπορούσε ο εσωφάγος μου να υποφέρει άλλο καπνό, άλλη ποσότητα, περισσότερη ποσότητα καπνού. Οπότε όταν ζεις αυτή την αγωνία, την επιθανάτη, όπως σας λέω, και δεν ξέρεις αν την άλλη ώρα θα ζεις και αν θα ξαναακουμπήσεις, αν θα ξαναγκαλιάσεις τα παιδιά σου, αν θα τα ξαναδείς τα παιδιά σου, είναι τραγικά.
1: Τα στελέχη του επωνομαζόμενου ελληνικού FBI, με τη βοήθεια της αναλυτικής επιστημονικής έκθεσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, μπόρεσαν να συνδέσουν το παλιό υλικό που απεικόνιζε τους δράστες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επίθεση, με νέες φωτογραφίες και αντίστοιχο βιντεοληπτικό υλικό.
4: Είχαν απόλυτη επίγνωση του ότι ήμασταν άνθρωποι μέσα, γιατί οι συνάδελφοί μου ούριαζαν, μη ρίξεις τη φωτιά, είμαστε άνθρωποι μέσα. Αυτό που ευχόμαστε εμείς είναι να είναι πραγματικά στοιχειοθετημένη αυτή τη φορά η δικογραφία, σωστά στοιχειοθετημένη, και να έχουν εντοπιστεί οι πραγματικοί ένοχοι προκειμένου να δικαστούν και να πάνε φυλακή.
1: Κομβικό σημείο στην εξέλιξη της έρευνας και την ταυτοποίησή τους ήταν ο εντοπισμός καθαρών ψηφιακών πιστηρίων, με τα οποία έγινε αντιπαραβολή και οδήγησε στις συλλήψεις.
0: Και τώρα ελάτε να δούμε, με τη βοήθεια του Παναγιώτη Σπυρόπουλου, του αστυνομικού μας συντάκτη, πώς οι αστυνομικές αρχές έφτασαν σε αυτές τις συλλήψεις. Να το πάρουμε, να το πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Μιλάμε για άτομα τα οποία βρίσκονταν στην λίστα των υπόπτων, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Παναγιώτη Σπυρόπουλου, από το 2019. Και χάρη στις νέες τεχνολογίες μπόρεσαν να κάνουν την κατάλληλη επεξεργασία και φωτογραφιών και βίντεο, έτσι ώστε να μπορέσουν να τοποθετήσουν τα συγκεκριμένα άτομα εκείνη την ημέρα έξω από τη Μαρφίν το 2010 στη Σταδίου. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, μπορώ το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
5: Το 2019 η κρατική ασφάλεια είχε συλλέξει όλο το βιντεοληπτικό υλικό και φωτογραφίες της δολοφονικής επίθεσης σε όλα τα στάδια. Μέσα από αυτό προέκυπτε μια ομάδα 12 ατόμων που είχε χωριστεί σε δύο υποομάδες. Οι 7 επιτέθηκαν στο βιβλιοπωλείο και οι άλλοι 5 στη Μαρφίν. Αυτοί οι 12, αρχικά να σου πω ότι βαφτίστηκαν με αριθμούς. Ένας μάρτυρας μάλιστα κατέθεσε και κατονόμαζε τη 46χρονη αναζητούμενη ως μία από τις 5, χωρίς όμως τότε να υπάρχουν στοιχεία σε βάρος της. 9 μάρτυρες έδιναν λεπτομερείς περιγραφές για τα χαρακτηριστικά και τον ρουχισμό των δραστών. Τον Απρίλιο του 2026, δηλαδή πρόσφατα, ήρθε το email στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που ανέφερε μάλιστα 8 ονοματεπώνυμα ως εκείνα που έκαψαν την Μαρφίν. Ανάμεσά τους ήταν και άτομα που είχαν κατηγορηθεί και για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και για απαγωγές και κάποιες ενέργειες του αντιεξουσιαστικού χώρου. Το Σεπτέμβριο του 2020 όμως είναι το πιο κομβικό, Έλλη. Καθώς τα στελέχη της τρομοκρατικής υπηρεσίας έχουν συλλάβει ένα 48χρονο παλιό συνεργό του Βασίλη Παλαιοκώστα στην απαγωγή του βιομηχάνου Γιώργου Μιλωνά στην Θεσσαλονίκη και αντιεξουσιαστή της Θεσσαλονίκης, με κριτική ασύλληψη σε μια αποθήκη στο Κάκι. Σε φορητό υπολογιστή της συντρόφου του βρίσκουν κάποιες φωτογραφίες του 2009, δηλαδή περίπου γύρω στους 7 με 8 μήνες πριν την δολοφονική επίθεση στην Μαρφίν.
6: Αυτές είναι οι φωτογραφίες που λέγαμε ότι έχουν φέρει τώρα και τις βλέπουμε.
5: Ακριβώς. Εντοπίζουν αυτές τις φωτογραφίες διακοπών σε ένα νησί, όπου φαίνονται οι τρεις συλληφθέντες να φορούν ρούχα, καπέλα, παπούτσια που προσωμιάζουν με κίνα των δραστών της Μαρφίν 8 μήνες αργότερα. Το πιο σημαντικό όμως είναι ένα σακίδιο, το οποίο φαίνεται να είναι και μοναδικό. Έχει μια χειροποίητη ζωγραφιά, χαρακτηριστική, σε συγκεκριμένο σημείο και ένα σταυρουδάκι. Αυτά που είπες, τα παλιά δηλαδή και τα νέα δεδομένα, μπήκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, με το ειδικό λογισμικό αναλύθηκαν και έρχεται η απάντηση πριν από 3 εβδομάδες, στην οποία τοποθετούνται ονόματα ουσιαστικά στα νούμερα των υπόπτων, οι οποίοι παράλληλα αναγνωρίζονται στο σημείο της τραγωδίας. Μπορούμε χαρακτηριστικά να αναφέρουμε πώς μπήκαν αυτά τα ονόματα. Ο ύποπτος 8 είναι ο ψηλός, 42 χρονών, 1,91 ύψος, γόνος εύπορης οικογένειας, εταιρεία με αιτήσιο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ, 2 συλλήψεις για ναρκωτικά, έχει χαρακτηριστικό το χαρακτηριστικό σακίδιο πλάτης που προαναφέραμε. Αυτός τοποθετείται σύμφωνα με τα εργαστήρια και καταθέσεις στον άνθρωπο που σπάει με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Και μάλιστα έχει το ίδιο ύψος που αναφέραμε, αυτιά και μάτια προσωμιάζουν.
6: Ξέρουν αρκετά χαρακτηριστικά λοιπόν, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με αυτόν.
5: Ακριβώς. Αυτός ενδεχομένως έχει και τα πιο επιβαρυντικά στοιχεία για την συνέχιση της δικαστικής ακολουθίας. Υπάρχει ένας αταυτοποιητός και είναι και ο κρίσιμος αταυτοποιητός, γιατί είναι αυτός που πετά μετά το σπάσιμο της τζαμαρίας, πετά τη μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας. Έχουμε την ύποπτη 10. Είναι 46χρονη αναζητούμενη, μένει τα τελευταία χρόνια στο Μπράιτον της Μεγάλης Βρετανίας, έχει αποκτήσει 2 παιδιά, εργάζεται στο αεροδρόμιο Gatwick και έχει και ένα πάθος και ασχολείται με τη φωτογραφία.
6: Είναι αυτή που λέει ότι είναι πρόθυμη να έρθει στην Ελλάδα.
5: Είναι πρόθυμη, υπήρχε κάποιο οικονομικό πρόβλημα από ό,τι τουλάχιστον ανέφερε στους αστυνομικούς ή δικηγόρους της. Βέβαια, εκκρεμεί και ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος της. Έχει 46χρονη, είναι ακριβώς δίπλα στον ψηλό και στον αταυτοποιητό. Με ένα σακίδιο πλάτης, υπάρχει μια εκτίμηση, η οποία όμως δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, ότι από το σακίδιό της πήραν κάποιες βόμβες Μολότοφ, κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει στοιοθετηθεί. Και είναι και ο ύποπτος 11. Αυτή ήταν, ουσιαστικά έτσι τον είχαν βαφτίσει. Είναι ο 42χρονος εναεριστής στο ΆΚΑ, διέμενε στο παρελθόν σε καταλήψεις των εξαρχείων και στα προσφυγικά, συμμετείχε σε πάρα πολλές συγκεντρώσεις. Είναι ο δεύτερος 42χρονος που φαίνεται να δίνει οδηγίες στους άλλους 3 για το πώς να λειτουργήσουν στην επίθεση. Και μάλιστα δεν αποκλείεται να, η κατηγορία σε βάρος του να είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, αλλά και ηθική αυτουργία σε αυτή, χωρίς ακόμα να προδικάζουμε, να μπορούμε να προδικάσουμε τις δικαστικές εξελίξεις.
6: Καταλαβαίνω ότι έχουν έρθει κάποια νέα στοιχεία. Από την άλλη, όμως, κάποια από αυτά τα είχαν στη διάθεσή τους οι αρχές εδώ και χρόνια. Έχουν περάσει, θέλω να πω, 16 χρόνια. Άρα, αφού τα είχαν στα χέρια τους, γιατί δεν μπόρεσαν να αξιοποιηθούν τόσο καιρό?
5: Αρχικά, να σου πω ότι το 2010 δεν είχε γίνει καμία ενέργεια από τα αυτονόητα, θα σου έλεγα. Καταγράφηκαν σημαντικές αστοχίες αυτοί. Καθυστέρησε πάρα πολύ η συλλογή του βιντεοληπτικού υλικού, σε χρόνο εννοώ, από τη στιγμή της δολοφονικής επίθεσης. Και φωτογραφίες από διάφορες πηγές. Δεν έλειψαν έγκαιρα καταθέσεις. Δεν έγινε σύντομα άρση απορρίτου των επικοινωνιών και άλλες ενέργειες. Κάπως έτσι, το 2013 είχαν συλληφθεί 2 άτομα. Που απλά προσωμείαζαν στους δράστες. Το 2016 αθώθηκαν ομόφωνα. Το 2019, παρότι υπήρχε υλικό για σύγκριση, κατάθεση που κατονόμαζε τη 46χρονη ανάμεσα στους 5 που συμμετείχαν στην επίθεση. Οι προσωπικές, από ό,τι φαίνεται, αντιπαλότητες και έρηδες αξιωματικών της αστυνομίας επικεφαλής σε κρίσιμες υπηρεσίες δεν προχώρησαν την έρευνα. Και φτάσαμε σήμερα, ενώ πριν από 1,5 χρόνο παραγράφηκαν όλα τα αδικήματα εκτός από αυτό της ανθρωποκτονίας.
6: Άρα, για προσωπικές διαφορές, κατά κάποιο τρόπο, χρειάστηκε να περάσουν τόσα χρόνια.

0: όρια μέτρα ασφαλείας, με τους δύο από αυτούς να φαίνεται πως γνώριζαν καλά την περιοχή και ήταν και αυτοί που τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό. Πάμε να μάθουμε περισσότερα μέσα από το ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει ετοιμάσει ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
1: Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας μεταφέρονται στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης οι τρεις ληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στην οδό Γραβιάς. Από την επίθεση έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν η κόρη της, ο σύζυγός της και δύο ακόμη ένοικοι της πολυκατοικίας. Οι δύο άνδρες ηλικίας 29 και 24 ετών και 26χρονοι που συνελήφθη στα Χανιά βγαίνουν από τα οχήματα της ασφάλειας αμήλυτοι και με χειροπέδες στα χέρια.
2: Οι συλληφθέντες μετήχθησαν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών. Αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους.
1: Σύμφωνα με την έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ο 29χρονος και οι 26χρονοι φέρονται να ταυτοποιήθηκαν από το προανακριτικό και βιντεοληπτικό υλικό ως φυσική αυτουργή της φωνικής εμπριστικής επίθεσης. Ο 24χρονος κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι του ως ορμητήριο και κρυσφύγετο.
3: Μείναμε άφωνοι.
4: Η αστυνομία ήρθε για αυτό το πράγμα. Να πιάσει το παιδί που είναι σε αυτό το κτίριο εδώ.
1: Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στους τρεις ληφθέντες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη και εμπρισμό.
5: Αυτό είναι φάντασμα, παιδιά. Δεν ξέρουμε κανέναν. Κανέναν απολύτως. Ούτε καλημέρα.
1: Δια του συνηγόρου του, ο 24χρονος κατηγορούμενος εκφράζει τη λύπη του για ό,τι συνέβη και υποστηρίζει ότι η εμπλοκή του στην υπόθεση εξαντλείται στην παραχώρηση του διαμερίσματος.
6: Η πραγματικότητα είναι ότι τα κλειδιά του ακινήτου τα παραχώρησε σε φιλικά του πρόσωπα, τα οποία ακόμη δεν έχουν καταστεί κατηγορούμενοι για την υπόθεση, χωρίς να γνωρίζει προθέσεις τους και όχι στους συγκατηγορούμενους, τους οποίους δεν γνωρίζει και σκοπεύει να πει όλη την αλήθεια ενώπιον της ανακρίτριας.
1: Εντός και εκτός του δικαστικού μεγάλου Θεσσαλονίκης έχουν ληφθεί ισχυρά αστυνομικά μέτρα. Μπροστά από τα δικαστήρια συγκεντρώθηκαν άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου ύστερα από διαδικτυακό κάλεσμα. Τρεις ληφθέντες ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη.
0: Μέχρι να απολογηθούν την Τρίτη, πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Αχλάτλη από την Θεσσαλονίκη. Τη μετέδωσε πριν από λίγο στον Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, με την Έλλη Κασόλη.
2: Σύμφωνα λοιπόν με ασφαλείς πληροφορίες που προκύπτουν από το αστυνομικό ρεπορτάζ, κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, ο 29χρονος πέταξε το κινητό του από ύψος μεγάλο, ούτως ώστε να καταστρέψει οποιοδήποτε ψηφιακό στοιχείο. Αυτή η συσκευή όμως περισυνελέγει από τις αρχές και έχει σταλεί ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οι αξιωματικοί της, τα υψηλόβαθμα στελέχη της αντιτρομοκρατικής, εκτιμούν ότι από αυτή τη συσκευή και από την περαιτέρω έρευνά της θα προκύψουν πολύτιμα στοιχεία για την εξέλιξη των ερευνών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τον 29χρονο όπως και την νεαρή κοπέλα να κινούνται πολύ κοντά στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, χρησιμοποιώντας μία ομπρέλα, θέλοντας να κρύψουν τα πρόσωπά τους, καθώς από την κατόπτευση που είχαν κάνει σε προηγούμενο χρόνο γνώριζαν ότι οι κινήσεις τους καταγράφονται από κάμερες ασφαλείας. Να πούμε ότι οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι εδώ στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών, καθώς ήταν σε εξέλιξη εκείνη την ώρα συγκέντρωση αλληλεγγύης από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Αφού τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν το μεσημέρι της ερχόμενης Τρίτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν να εισφέρουν με οποιοδήποτε τρόπο στις έρευνες των αρχών, δεν ισχυρίστηκαν το παραμικρό ενώπιον των αστυνομικών αλλά και των δικαστικών αρχών. Αυτό που τόνισαν χαρακτηριστικά είναι πως θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους κατά την εξέλιξη της διαδικασίας.
0: Και από τη Θεσσαλονίκη στον Άφλιο και τον Χρήστο Στρατουλάκο για τη μαραθώνια απολογία των δύο αστυνομικών που κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά έναν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Χρήστο Στρατουλάκο, με όλο το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
7: Είναι μια διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει από τις 12 το μεσημέρι και ακόμα τώρα περίπου στις 8 δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς αρχικά οι δύο αστυνομικοί βρέθηκαν στο γραφείο της ανακρίτριας εδώ στον Άφλιο. Περίπου 4 ώρες κάτσε αυτή η διαδικασία. Απολογήθηκαν είπαν και οι δύο. Αυτό το οποίο είπαν, Έλλη, είναι ότι δεν είχαν καμία πρόθεση να τραυματίσουν τον

0: 20χρονο. Οι βολές τις οποίες έριξαν τις χαρακτήρισαν προειδοποιητικές στον αέρα, όχι σε ευθεία βολή. Ευθεία βολή είναι κάτι το οποίο υποστηρίζει η οικογένεια του 20χρονου ότι ήταν οι πυροβολισμοί και προσπάθησαν να ανατρέψουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από δόλο, καθώς όπως είπαν δεν είχαν καμία πρόθεση να τραυματίσουν σε καμία των περιπτώσεων τον 20χρονο. Να σου πω ότι πριν από λίγη ώρα βρέθηκαν και στο γραφείο του εισαγγελέα και αυτή την ώρα περιμένουμε την απόφαση που θα έχουν και εισαγγελέας και ανακριτής να δούμε αν θα είναι ομόφωνη απόφαση είτε για προφυλάκηση είτε για να φρεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους είτε αν υπάρχει διχογνωμία τότε να έχουμε την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών εδώ του Ναυπλίου το αργότερο μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Από εκεί πέρα να σου πω ότι η οικογένεια του 20χρονου υποστηρίζει ότι οι αστυνομικοί με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησαν τα όπλα είχαν σαν αποτέλεσμα να τραυματίσουν τον 20χρονο, ο οποίος όπως λέει η μητέρα του, παρότι έχει και αναπηρία σε ποσοστό 89% και αυτισμό, είχε αντιμετωπίσει κατά το παρελθόν, πριν από λίγους μήνες δηλαδή, μια αντίστοιχη περίπτωση με αστυνομικούς και γι' αυτό το λόγο αντέδρασε με τον τρόπο αυτό στον έλεγχο των αστυνομικών και εν συνεχεία ακολούθησε καταδίωξη σε αρκετές περιοχές κοντά στην πόλη του Άργους. Επαναλαμβάνω, μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε στις 12 η ώρα, έχουν συμπληρωθεί αρκετές ώρες και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί.
1: Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις στο σημείο αυτό. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας, ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Περνώντας την πολιτική επικαιρότητα, είχαμε σήμερα την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Δεν έδωσαν όλοι το παρόν, κάποιοι χρειάστηκε να συμμετάσχουν μέσω Zoom. Πάντως πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση αυτής της επιτροπής, μέσα από την οποία μπόρεσε να επιστρέψει και επισήμως στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος μάλιστα σκοπεύει να διεκδικήσει και την προεδρία. Στα πιο σημαντικά κρατήστε και την ακύρωση της απόφασης συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, κάτι το αναμενόμενο μετά και το όχι του κόμματος Ελλάς στο προσκλητήριο του Σωκράτη Φάμελου και βεβαίως την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου από την προεδρία του κόμματος. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Άντζης Κούκη και θα επανέλθουμε.
6: Με τις ισορροπίες να είναι λεπτές, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ τελικά πραγματοποιήθηκε με την απαρτία να συμπληρώνεται μέσω Zoom. Στο κείμενο που εκδόθηκε με προσεκτικές διατυπώσεις, αναφέρεται η αναγκαιότητα επιστροφής του Παύλου Πολάκη στη κοινοβουλευτική ομάδα, καθώς και η απόρριψη της απόφασης για στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα.
11: Ήταν μια ιστορική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία απέτρεψε τη λυσόδη προσπάθεια της αναπληρώτριας γραμματέως και της υπεύθυνης του οργανωτικού να καταφέρουν να μην γίνει η συνεδρίαση.
12: Ο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει άμεσα την προετοιμασία του για τις επερχόμενες εκλογές και την οικοδόμηση μιας εκλογικής συμμαχίας με όσες και όσους επιθυμούν, με όσες και όσους μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την προοπτική.
6: Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου, Γιώργος Παπαϊλιού, Έλενα Ακρίτα και Θεόφιλος Ξανθόπουλος ήταν οι βουλευτές που έδωσαν το παρόν, με πηγή στις Κουμουνδούρου ωστόσο να εκφράζουν ενστάσεις για τη διαδικασία, καθώς δεν πραγματοποιήθηκε από το επίσημο κόμμα.
13: Και πιστεύω ότι με συλλογικότητα και βάζοντας το συλλογικό πάνω από το προσωπικό, με συνέπεια και σοβαρότητα, είναι πολύ κοντά ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών.
6: Η συνεδρίαση διεξαγόταν την ώρα που εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης άφηνε αιχμές με αναρτησή του προς τον Παύλο Πολάκη, αναφερόμενος σε επεισόδιο προπυλακισμού της Αναστασίας Σαπουνά, που φέρεται να έγινε από στελέχη του περιβάλλοντος του Χανιώτη βουλευτή στη Κουμουνδούρου.
14: Είναι πάρα πολύ κακό σύμβουλο στη Βουλή Μία και η Αλαζονία να πιστεύει ότι είσαι ο ένας και μοναδικός. Όταν δε επιδεικνύεις και ανοχείς την άσκηση σωματικής βίας, υποστηρίζοντας ότι αυτό συμφέρει το λαό και την αριστερά, είσαι επικίνδυνος.
6: Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Κεντρική Επιτροπή αναμένεται να συνεχίσει τις εργασίες της το επόμενο Σαββατοκυριακό.
1: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, ευθύς αμέσως στον προϊστάμενο του πολιτικού μας ρεπορτάζ, τον Αντώνη Ατζολέτο, με το σχόλιο και την ανάλυση των δεδομένων σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι μελιγενέστε από εδώ και πέρα?
15: Μισή συνεδρία θα σου έλεγα, γιατί όλα στην Κουμουνδούρου πλέον, από τα δημοσκοπικά νούμερα μέχρι τις κινήσεις που γίνονται, δείχνουν τη μεγάλη κρίση που υπάρχει στο κόμμα. Γιατί συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής εσωκομματικής αντιπολίτευσης δεν είχαμε ξαναδεί. Η πλευρά της Κουμουνδούρου, λοιπόν, στην οποία αναφέρθηκες, δεν αναγνωρίζει τη σημερινή συνεδρίαση.
16: Λέει, άρα και τις αποφάσεις.
15: Ναι, λέει δεν είναι, καταστατικά δεν μπορεί να σταθεί, δεν μπορεί να διαπιστωθεί η απαρτία. Η άλλη πλευρά λέει ότι έγιναν καθόλου νόμιμα. Και μάλιστα δίνουν ευκαιρία στη συνένεση, γι' αυτό λένε θα συνεδριάσουμε και την άλλη εβδομάδα για να προχωρήσουμε παρακάτω για τα εκλογικά. Σίγουρα αυτό που βγαίνει από τη συνεδρίαση Έλλη είναι μια τάση. Μια τάση που δείχνει ότι η μειοψηφία έγινε πλειοψηφία σε σχέση με το θέμα της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Άλλαξε η γραμμή. Το άλλο κομμάτι, το οποίο δεν αναγνωρίζεται από την Κουμουνδούρου, είναι το θέμα της επαναφοράς του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και αυτό που λένε και ισχύει είναι ότι η Κεντρική Επιτροπή δεν έχει λόγο στο να επαναφέρει έναν βουλευτή στις τάξεις της κοινοβουλευτικής ομάδας.
16: Άρα τώρα από εδώ και πέρα τι περιμένουμε? Περιμένουμε να φύγουν κι άλλοι? Και τι σημαίνουν βέβαια όλα αυτά για την επόμενη μέρα, για την πορεία της Ελλάδας του ΣΥΡΙΖΑ?
15: Αυτό που είδαμε σήμερα στο κείμενο, η μη συμπόρευση πλέον με τον Αλέξη Τσίπρα, απελευθερώνει σίγουρα δυνάμεις, απελευθερώνει βουλευτές. Δεν θα εκπλαγεί κανείς αν από τη Δευτέρα δει πάρα πολλούς βουλευτές να κουνούν μαντήλι στην Κουμουνδούρου. Και αν αυτό συμβεί, καταλαβαίνει κανείς ότι η συνεδρίαση για την εκλογή νέου αρχηγού κοινοβουλευτικής ομάδας θα γίνει με πολύ διαφορετικούς όρους. Δηλαδή, τώρα έχουμε 24 βουλευτές, θα είναι πολύ λιγότεροι. Άρα, με άλλα δεδομένα, με άλλη βάση και άλλη συζήτηση μέσα στα όργανα.
16: Ναι, αλλά μιλάμε βέβαια τώρα για ένα κόμμα χωρίς πρόεδρο. Άρα, θα είναι υποψήφιο ο Παύλος Πολάκης και η κυρία Δούρου?
15: Για τον Παύλο Πολάκη θα βρεθεί μια φόρμουλα για να είναι υποψήφιος, ενδεχομένως να οριστεί ένας νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας που τον επαναφέρει μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Η Ρένα Δούρου, πολλοί κατάλαβαν σήμερα από τις δηλώσεις της και από τις στάσεις της ότι έκανε μια αρχηγική εμφάνιση. Θα είναι υποψήφια. Εκτός αν δούμε μια φόρμουλα της συλλογικής ηγεσίας και δεν βρεθεί ο ένας αντίπαλος στον άλλον.
16: Από εβδομάδα,
15: ναι, θα τα δούμε όλα αυτά.
1: Την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα να δούμε τώρα. Έχουμε τις συντάξεις, τη 13η σύνταξη που είναι ένα μέτρο το οποίο έχει ανακοινώσει πως θα λάβει το ΠΑΣΟΚ εφόσον γίνει κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές, τα θέματα της ακρίβειας και γενικότερα Τα ζητήματα των παροχών είναι μεταξύ των θεμάτων για τα οποία διασταυρούν τα ξύφη τους εκπρόσωποι των κομμάτων και βεβαίως σχετίζονται όλα αυτά με το κόστος των προεκλογικών δεσμεύσεων και αυτό είναι ένα θέμα που έχει μπει στην ατζέντα τις τελευταίες ημέρες. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο έχει ετοιμάσει η Μαρία Τσιλινίκου με τα διασταυρώμενα πυρά Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ.
17: Πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για την 13η σύνταξη. Την κοστολόγηση των προτάσεων του Νίκου Ανδρουλάκη μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ζήτησε ο Κωστής Χατζηδάκης, υποστηρίζοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να αποσαφινιστεί το πραγματικό δημοσιονομικό κόστος της πρότασης.
18: Ο καλός Σαμαρίτης δεν επρόκειτο να διδάσκεται στα θρησκευτικά, εάν δεν είχε πρωτύτερα λεφτά να μοιράσει. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει να παίξει μπάλα στο γήπεδο του κυρίου Τσίπρα. Νομίζω ότι είναι εκτός έδρας αυτή η προσπάθεια που κάνει το ΠΑΣΟΚ, διότι με αυτόν τον τρόπο μάλλον θα τον ξεπεράσει ο original, ο αυθεντικός, αυτός που ξέρει καλύτερα αυτό το χώρο της άκρατης παροχολογίας.
17: Από τη Λίμνο που περιοδεύει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως πολιτική προτεραιότητα την αναβάθμιση του ΕΣΥ. Ενώ νωρίτερα σε άρθρο του κατηγόρησε την κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί, προτάσσοντας ως παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τον ισχυρό ανταγωνισμό, τον πραγματικό έλεγχο της αγοράς, τη μείωση των έμεσων φόρων και τη δικαιότερη φορολογία.
19: Από το 2023 ο Πρωθυπουργός δεσμευόταν σε συνεντεύξεις του ότι τα δύσκολα της ακρίβειας είναι πίσω μας, ότι μια επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν θα έβαζε τέλος στην εσχροκέρδεια των πολυεθνικών, ότι τα αλλεπάλληλα καλάθια του νοικοκυριού, του νονού, του Άι Βασίλη κτλ. Θα έφερναν αποτέλεσμα. Κατέληξαν επικοινωνιακές φούσκες που η αποτελεσματικότητά τους εξαντλούνταν ως την επόμενη δημοσκόπηση.
17: Στόχος της Ελλάς είναι η διακυβέρνηση της χώρας και η οικονομική ανάκαμψη με ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, διαμηνύει ο Αλέξης Τσίπρας από το συνέδριο του Economist.
20: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έρχεται με πρόγραμμα, με σχέδιο, ως κυβερνός αριστερά και όχι ως αριστερά της διαμαρτυρίας, για να παίξει αυτό ακριβώς το ρόλο. Αποστασιοποιούμαστε λοιπόν από ένα πολιτικό σκηνικό με εγγενείς αδυναμίες. Με στόχο να δημιουργήσουμε εκείνη τη δύναμη που θα μπορέσει να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου για την πολιτική αλλαγή, αλλά και για την αναγκαία αλλαγή πολιτικής.
17: Εντείνεται η πόλωση στο πολιτικό σκηνικό με φόντο το μέτωπο Γεωργιάδη Τσίπρα. Ο Υπουργός Υγείας εμένει στις κατηγορίες πως ο πρώην Πρωθυπουργός πήρε λεφτά προκειμένου να φέρει εσπευσμένα στη Βουλή και να ψηφιστεί ο νέος ποινικός κώδικας πριν από τις εκλογές του 2019.
21: Αυτός δεν είναι ποινικός κώδικας. Αυτός είναι τιμοκατάλληλος γονικός μενού. Έχει 70 άρθρα μέσα που είναι λαγορασμένα. Δεν είναι ένα. Που λέω, ένα είναι το βγάζει μάτι. Άλλαξε την ημερομηνία των εκλογών. Εγώ πιστεύω ότι πια αν ο Τσίπρας ξαναπεί κάπου είμαι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός με τα πολύ, θα γελάνε από κάτω.
22: Ναι. Αν για κάθε δήλωση ο Γεωργιάδης παραλάμβανε λουλούδια, νομίζω ότι δεν θα είχε χώρο να αφήσει κανένα έγγραφο του γραφείου του. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί ως συμπεριφορικό την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, όχι εμάς.
17: Παρά τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της κυβερνητικής του θητείας, η συζήτηση εξακολουθεί να κινείται γύρω από το χρόνο διεξαγωγής τους.
23: Όπως λέγει ο Πρωθυπουργός, το 2027.
24: Όσο γρηγορότερα, τόσο καλύτερα.
25: Ίσως χρειάζεται η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία να φύγει αυτή η κυβέρνηση.
1: Ελάτε να σταθούμε για τη συνέχεια στην συνέντευξη που παραχώρησε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο πρώην γραμματέας του Πρωθυπουργού. Μιλάει για πρώτη φορά on camera μετά την αποχώρησή του από το Μέγαρο Μαξίμου και λέει πολλά και για την υπόθεση των υποκλοπών, το λόγο για τον οποίο ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για αυτή την ιστορία. Αφήνει αιχμές και για τον Νίκο Ανδρουλάκη και για τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ δίνει και τη δική του εξήγηση σε σχέση με αυτό το επεισόδιο που είχε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη στο τελικό της EuroLeague στο Telecom Center. Το ρεπορτάζ είναι της Πινελόπης Γκάλιου.
26: Για όλους και για όλα μιλά ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης σε μια πολύωρη συνέντευξη που παραχώρησε στο Θανάση Λάλα, περιγράφοντας το ρόλο και τη θέση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου.
27: Η δουλειά του σωστού ανταυτού είναι να ξέρει πότε πρέπει να πάει να ενοχλήσει τον Πρωθυπουργό. Και όλα τα άλλα
28: όμως,
27: να τα τελειώνει.
28: Ο Καζαντζάκης έλεγε να αγαπάς την ευθύνη.
27: Όταν φτάνεις στο Μαξίμου, ποτέ δεν υπάρχει εύκολη λύση σε ό,τι σου θέτουν. Λοιπόν, η δουλειά σου είναι εκείνη την ώρα να προσπαθήσεις ο Πρωθυπουργός να έχει όσο πιο καθαρό μυαλό γίνεται. Αν τον βομβαρδίζεις όλη μέρα με πάρα πολλές λεπτομέρειες, δεν πετυχαίνεις το σκοπό.
26: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρεται και στη σχέση του με τον Πρωθυπουργό.
27: Στον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν τολμάς να πας αποδετοίμαστος. Είναι τόσο καλός μαθητής. Είναι τόσο τελειομανής που δεν του δίνεις μισή πληροφορία. Δεν το ξέρεις στο περίπου. Λοιπόν, μου έμαθε να μην είμαι πρόχειρος.
26: 4 χρόνια μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης των παρακολουθήσεων, ο Γρηγόρης Δημητριάδης τοποθετείται για πρώτη φορά και δίνει τη δική του εκδοχή.
27: Υπήρξε θέμα υποκλοπών Predator Pavla Pegasus σχεδόν σε όλες τις χώρες Ευρώπης. Πουθενά δεν έπεισε η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου να προστατεύω όλα αυτά. Και όχι να κάνω κακό.
26: Σε ό,τι αφορά τη στάση της αντιπολίτευσης και ειδικά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ απέναντί του, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού την αποδίδει σε αιμονή.
27: Εμένα ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να με βάλει φυλακή. Έτσι, να μιλάμε καθαρά. Ναι. Το λέει κάθε φορά, έχει μια αιμονή μαζί μου, η οποία εν μέρη μπορεί να είναι και υποκινούμενη από μια συγκεκριμένη διαπλοκή που όλοι φανταζόμαστε, αλλά κατά τα άλλα είναι και μια προσωπική αιμονή, είναι σαφές. Ναι.
0: Κύριε Δημητριάδη, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει καμία αιμονή μαζί σας. Έχει αιμονή με την προστασία της εθνικής ασφάλειας που στα χέρια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έγινε ξέφραγο άμπελι. Όταν παρακολουθούνταν η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, οι υπουργοί σας πλήθος δημοσίων αξιωματούχων από απόστρατους τρίτων χωρών.
26: Ο πρώην στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού μιλά και για το μέτωπο που έχει ανοίξει με τον Βαγγέλη Μαρινάκη μετά και το επεισόδιο που εκτυλήχθηκε μπροστά στις κάμερες στο Final Four της EuroLeague.
27: Ξέρετε, μεγαλώνω ένα παιδί. Και πρέπει να πω στο γιο μου, και του το είπα μετά, ότι δεν πρέπει ποτέ να πλακώνεσαι. Δεν πρέπει. Αλλά του είπα και κάτι άλλο. Τι λέω, παιδί μου, δεν θα επιτρέψει ποτέ σε κανέναν να σε δει. Εγώ δεν είμαι ο Ιησούς Χριστός να γυρίσω το άλλο μάγουλο. Δεν δέχομαι κανείς να με χτυπήσει. Όχι εμένα και κανένα άλλο πολίτη. Με το κακό δεν συνομιλείς, το ξεριζώνεις. Άρα θέλω να πω ότι εδώ ήταν κάτι το οποίο ήταν οργανωμένο, ξεκίνησε να γίνει, δεν το περίμενα, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να μην υπερασπιστώ τον εαυτό μου και τη γυναίκα μου. Και γενικώς, σε πάση περιπτώσει, για να το ξεκαθαρίσουμε, εγώ δεν σκύβω.
26: Το επεισόδιο πάντως το αποδίδει στο ρόλο που είχε στην κυβέρνηση.
27: Όλο αυτό έχει ξεκινήσει επειδή εγώ, όταν ήμουν στην κυβέρνηση, είπα κάποια όχι. Λοιπόν, εμένα μου ζήτησε κάποια πράγματα. Σε αυτά τα πράγματα, κάποια που ήταν λογικά γινόντουσαν, κάποια που αξιολογούσα ότι δεν ήταν λογικά, δεν γινόντουσαν. Τα όχι που υπόθηκαν δεν ήταν δικά μου όχι. Ήταν όχι του Πρωθυπουργού. Εντάξει. Λοιπόν, τι βαρά στο Σαμαρί. Ή το γαϊδούρι, να το καταλάβουμε λίγο.
26: Κατά τη μακροσκελή συνέντευξή του, ο κύριος Δημητριάδης δηλώνει και νεοδημοκράτης και Ολυμπιακός.
1: Εκτός σύνορων και στη Μέση Ανατολή, όπου οι εκατέρωθεν απειλές χτυπούν κόκκινο για μία ακόμη μέρα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να στέλνουν τελεσίγραφο στην Τεχεράνη απαιτώντας να σταματήσει τις επιθέσεις στα ασθενά του Ορμούζ, το Ιράν βεβαίως την ίδια ώρα απορρίπτει κάθε διαπραγμάτευση, ενώ όμως τα Μπάχα Μενεΐ προειδοποιεί πως θα εκδικηθεί για το θάνατο του πατέρα του. Η Χρύσα Τσίχλη με το σχετικό ρεπορτάζ, το οποίο προβλήθηκε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
2: Με συντριπτική δύναμη πυρός απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα πλήξει την Τεχεράνη αν το Ιρανικό καθεστώς επιχειρήσει να τον δολοφονήσει.
3: Χίλιοι πύραυλοι είναι κλειδωμένοι και οπλισμένοι και στοχεύουν στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Αν η Ιρανική κυβέρνηση ενεργήσει όσον αφορά την απειλή της να δολοφονήσει ή να αποπειραθεί να δολοφονήσει τον εν ενεργεία πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Σε αυτή την περίπτωση, εμένα.
2: Την οργή Τραμπ προκαλούν οι αποκαλύψεις για νέο ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του σε συνδυασμό με τα πανό και τα συνθήματα που ζητούσαν την εκτέλεσή του κατά τη διάρκεια των επικίδιων τελετών για τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ. Μια ημέρα μετά την αφή του μακροβιότερου ηγέτη του Ιράν, ο γιος και διαδοχός του Μοτσταμπά εμφανίζεται με γραπτό μήνυμα και ζητά εκδίκηση.
4: عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلی
1: θα εκδικηθούμε για το αγνώσας αίμα και το αίμα όλων όσων μαρτύρησαν από τους εγκληματίες και τους δολοφόνους. Αυτή η εκδίκηση είναι απαίτηση του λαού και θα πρέπει να εκτελεστεί.
2: Δημοσιεύματα επικαλούμενοι Αμερικάνους αξιωματούχους αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δώσει προθεσμία 24 ωρών στο Ιράν προκειμένου να δηλώσει δημόσια ότι σταματά τις επιθέσεις στα πλοία και διατηρεί ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ.
1: Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι το Ιράν είπε κατηδίαν στους συμβούλους του Τραμπ ότι έκανε λάθος που πυροβόλησε εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούζ. Οι αξιωματούχοι λένε ότι το Ιράν κατηγόρησε για τις επιθέσεις τους πυροπυρηνικούς που προσπαθούσαν να υπονομεύσουν τις διαπραγματεύσεις, λέει η παρουσιάστρια του CBS.
2: Εικόνες που δείχνουν τους Ιρανούς να προσπαθούν να προσεγγίσουν βομβαρδισμένες πυρηνικές και πυραυλικές εγκαταστάσεις.
1: Νέες εικόνες του Ιουνίου και του Ιουλίου βλέπουμε ότι το Ιράν φαίνεται να κάνει βήματα για την επισκευή και την ανακατασκευή της τοποθεσίας.
2: Το αμερικανικό δίκτυο, οι ιρανικές επιχείρησεις ανακατασκευής αποτελούν παραβίαση όσων συμφωνήθηκαν στο Μνημόνιο Κατανόησης και έχουν ξεκινήσει μέρες πριν ο Ντόναλντ Τραμπ οργισμένος ανακοινώσει το τέλος του.
1: Όπως καταλαβαίνετε, η εκεχηρία έχει καταρρεύσει. Το θρίλερ με τις διαπραγματεύσεις συνεχίζεται. Η Αθηνά Παπακώστα με όλο το ρεπορτάζ πριν από λίγο.
5: Ο Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε πως η εκεχηρία αποτελεί παρελθόν και πως οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται έπειτα από αίτημα του Ιράν. Και εννοείται χεράνη διαψεύδει, στο Όμαν βρίσκεται ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών. Με το βλέμμα στραμμένο στο σταθερό και βασικό σημείο τριβής, στο στενό του Ορμού, συζήτησε με τον ομόλογό του στο Μουσκάτ τους κατάλληλους μηχανισμούς για την ασφαλή διέλευση πλοίων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Μνημονίου Κατανόησης. Την ίδια στιγμή, στο Ομάν δεν αναμένεται να ταξιδέψουν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο και ούτε ο ειδικός απεσταλμένος Τραμπ Στιβ Βίτκοφ και ούτε και ο γαμπρός του επίσης ο Τζάρετ Κούσνερ, όπως μετέδιδαν νωρίτερα CBS και BBC. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Fars, η Ιρανική αντιπροσωπεία δεν προτίθεται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εάν η Ουάσιγκτον δεν υπαναχωρήσει από τις θέσεις της, με Πακιστάν και Σαουδική Αραβία να εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τη νέα αναζωπήρωση της κρίσης.

0: πρεμιέρα μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να κάνει μείωση στις τιμές των καυσίμων. Είναι ένα μέτρο το οποίο ανακοίνωσε χθες από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός και θα χρηματοδοτηθεί από τα ελληνικά δηληστήρια. Μιλάμε για μείωση και της αμόλυβδης και του ντίζελ. Το ρεπορτάζ είναι του Χρυσοστομούτσου.
1: Τις τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες οριστικοποιούν κυβέρνηση και διηληστήρια, ώστε να ανακοινωθεί στις αρχές της εβδομάδας η έναρξη της μείωσης της τιμής της αμόλυβδης κατά 10 λεπτά και του ντίζελ κίνησης κατά 5.
2: Θα δείτε την τιμή, τη μέση τιμή πανελλαδικά, να μειώνεται μέσα στις 48 ώρες από τη στιγμή που τα ελληνικά διηληστήρια επιδοτήσουν, μειώσουν δηλαδή την τιμή κατά 10 λεπτά την περσίνη, κατά 5 λεπτά το πετρέλαιο.
3: Θα περάσει, πρέπει αυτοί που μας κυβερνάνε να κάνουν τα κουμάντα τους για μας. Δεν μπορεί ο ελεύθερος επαγγελματίας να πληρώνει τόσο μεγάλο κόστος στα καύσιμα. Πρέπει και εμείς κάπου να το βάζουμε. Το βάζουμε στα προϊόντα.
1: Στόχος, το μέτρο που θα διαρκέσει ως τις 31 Αυγούστου, να αποτελέσει ασπίδα προστασίας για τους πολίτες απέναντι σε μελλοντικές αυξήσεις των τιμών των καυσίμων, καθώς από τις 30 Ιουνίου η πορεία τους έχει αναστραφεί εξαιτίας της αύξησης της ζήτησης, της μειομαλοποίησης των ροών μετά την εκεχηρία στη Μέση Ανατολή και την απαγόρευση εξαγωγών από τη Ρωσία.
4: Είχαμε πάλι τις τιμές να πηγαίνουν στην ανηφόρα και η κυβέρνηση, προτού γίνει θέμα στα μέσα ενημέρωσης, ήρθε, έθεσε το ζήτημα.
5: Νομίζω πολυτέλεια πια. Λαμπάκι έχω τώρα, πάω να βάλω. Είναι δύσκολα πια.
6: Ανάβει πιο συχνά πλέον το λαμπάκι.
5: Ναι. Να βάζεις πιο λίγα πια.
1: Βάζεις πιο λίγο, γιατί το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στο 1,81 ευρώ το λίτρο και η αμόλυβδη στο 1,98, με προδιαγεγραμμένη πορεία πάνω από τα 2 ευρώ έως την Τρίτη, αν δεν υπήρχε η νέα πρωτοβουλία μείωσης τιμών.
7: Στην Ελλάδα του 2026 υπάρχει ένα challenge που το παίζει η μεγάλη πλειοψηφία κάθε μέρα. Να τα βγάλεις πέρα με την ακρίβεια, να γεμίσεις το ρεζερβουάρ ή να κλείσεις ακτοπλοϊκά εισιτήρια χωρίς να νιώσεις ότι πλήρωσες δόσεις στεγαστικού.
1: Βέβαια, σε Δωδεκάνησα, Ευρυτανία, Ζάκυνθο, Κρήτη, Κυκλάδες, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λέσβο και Λευκάδα, το 2 ευρώ κυριαρχεί στα ταμπλό των πρατηρίων εδώ και μέρες.
8: Πιστεύω ότι είναι και η μεγάλη φορολογία που έχουμε σαν χώρα.
9: Συνήθως του βάζω 20 ευρώ, δεν το γεμίζω.
1: Από το Σεπτέμβριο πάντως, και εφόσον χρειαστεί, η κυβέρνηση δεν αποκλείει και νέες πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών.
4: Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, διότι στη συγκεκριμένη αγορά υπάρχει μια μεγάλη διαταραχή, μια μεταβλητότητα, επομένως κανείς δεν ξέρει.
1: Οι παρεμβάσεις που έχουν ως τώρα αναλυφθεί για τις τιμές των καυσίμων ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ελάτε να δούμε τώρα τι γίνεται στο πεδίο των πυρκαγιών. Νωρίτερα είχαμε συναγερμό στην πυροσβεστική εξαιτίας μιας πυρκαγιάς που ξέσπασε στο ισόγειο του Θριάσιου νοσοκομείου. Έχει τεθεί υπό έλεγχο αυτή η φωτιά εδώ και αρκετή ώρα. Ήταν μικρής έκτασης και εκδηλώθηκε σε τουαλέτα γραφείου στο ισόγειο του κτηρίου. Αυτή την ώρα γίνεται καθαρισμός από τους καπνούς και το νοσοκομείο έχει επανέλθει στην κανονικότητά του, μιας και έχει και εφημερία. Σήμερα το Θριάσιο νοσοκομείο, το ανακριτικό της πυροσβεστικής, αναμένεται να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς. Η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο περιβολάκι Λαγκαδά και είχε πάρει διαστάσεις, πλέον βρίσκεται σε ύφεση σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής, ενώ υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και για δύο φωτιές που ξέσπασαν με μικρή χρονική διαφορά μεταξύ τους, 20 μόλις λεπτών, σε αγροτοδασική έκταση στον κάμπο Παραμυθιάς Ιωαννίνων. Είχε σταλεί μήνυμα και μέσω του 112 για εκένωση της περιοχής Γαλατά και αυτή η φωτιά πάει καλύτερα, έχει οριοθετηθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έρχονται από την συγκεκριμένη περιοχή των Ιωαννίνων. Τώρα, χθες κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε μια μεγάλη φωτιά στη Λάρισα, στο Ομορφοχώρι, σε επιχείρηση ανακύκλωσης, μια από τις πολλές τέτοιες φωτιές που έχουν κατά καιρούς εκδηλωθεί σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης. Μια πολύ δύσκολη νύχτα και για τους πυροσβέστες, το πυροσβεστικό σώμα βεβαίως, και για τους κατοίκους των γύρω περιοχών με τους καπνούς να είναι ορατοί από 30 χιλιόμετρα. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε το έχει επιμεληθεί η Βάσια Γκανάρα.
10: Πυρηνική κόλαση στο όμορφο χώρι Λάρισας. Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης εξαπλώθηκε με ταχύτητα λόγω των έφλεκτων υλικών, ενώ οι εκρήξεις διαδέχονταν η μία την άλλη και ένα πυκνό σύννεφο καπνού κάλυψε την ευρύτερη περιοχή.
11: Κοιτάξτε τι γίνεται. Πολλές φιάλες, ακούσετε τα μπαμ. Κρίμα. Και αυτό το νέφος θα καίει για καμία εβδομάδα. Πολύ καπνός. Και μακάρι να σταματήσει εκεί, γιατί η φωτιά φεύγει.
10: Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έδωσαν ολονύχτια μάχη προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να μην επεκταθεί σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Λίγο πριν τις 11 το βράδυ ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των πυκνών καπνών.
12: Εύχομαι αυτό που έγινε σε μένα, την επιχείρησή μου, στην οικογένειά μου, να μην γίνει σε κανέναν.
13: Μέσα εκεί έχει λάστιχα, έχει σκουπίδια, έχει διάφορα τέτοια, γι' αυτό κάνω αυτές τις εκρήξεις.
10: Με το πρώτο φως της ημέρας η πυρκαγιά είχε οριοθετηθεί, ωστόσο στο εσωτερικό της μονάδας εξακολουθούσαν να καίγονται μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν την αναμόχλευση για την αποφυγή αναζωπηρώσεων. Η επιχείρηση καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.
0: Στην Ισπανία τώρα η κατάσταση λόγω των πυρκαγιών είναι πάρα πολύ δύσκολη. 12 οι νεκροί, με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να περιορίσουν τα μέτωπα και να μην φτάσουν σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Και στη Γαλλία υπάρχουν ζητήματα με τον ακραίο καύσωνα που πλήττει για μία ακόμη μέρα την χώρα, ενώ υπάρχει και ένας τυφώνας ο οποίος σαρώνει την Ταϊβάν. Για όλα αυτά θα ενημερωθείτε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Το έχει ετοιμάσει η Αθήνα Παπακώστα.
10: Κόλαση φωτιά στην Αλμερία της Ισπανίας.
0: Είμαστε αντιμέτωποι με μια τραγωδία, μια τεράστια τραγωδία.
14: Μαγιούσκουλα.
10: Τουλάχιστον 12 είναι οι νεκροί, ανάμεσά τους Βρετανοί και Βέλγοι υπήκοοι.
0: Πονάει πολύ.
10: Τα περισσότερα θύματα εγκλωβίστηκαν ενώ επιχειρούσαν να απομακρυνθούν από τις φλόγες με τα οχήματά τους.
0: Δεν ήταν μόνο μπροστά μας, αλλά παντού τριγύρω μας οι φλόγες. Όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα, λέει μια γυναίκα. Ακούμε μια ακόμη μαρτυρία το σπίτι μου στο Πεδάρ, λέει ο άνθρωπος αυτός, και εγώ ήταν και από τις τέσσερις πλευρές, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα.
10: Μέχρι στιγμής έχουν καεί περίπου 66.000 στρέμματα, ενώ μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν περισσότεροι από 500 πυροσβέστες μαζί με δυνάμεις του στρατού. Στόχος να σβήσουν τη φωτιά προτού φτάσει σε πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές στο παραλιακό μέτωπο. Οι συνεχείς υψηλές θερμοκρασίες έχουν στεγνώσει τον μεγαλύτερο σε μήκος ποταμό της Γαλλίας. Σε αρκετά σημεία η κήτη του έχει μετατραπεί σε εκτεταμένες αμμονισίδες με ελάχιστες λωρίδες νερού. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου. 9 διοικητικές περιφέρειες βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, ενώ επιβάλλονται περιορισμοί στη χρήση νερού. Αλλαγή σκηνικού στην Ανατολική Ασία. Ο τυφώνας Μπάβη σαρώνει την Ταϊβάν. Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Περισσότεροι από 14.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Το φαινόμενο κινείται βορειοδυτικά προς τις ακτές της Κίνας, όπου αναμένεται και να πλήξει το πρωί της Κυριακής.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στην κορυφή του Billboard με το άλμπουμ του Καμπάνες βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Μιλάμε για μια μεγάλη επιτυχία, και αυτό γιατί είναι η πρώτη φορά που ελληνόφωνο άλμπουμ μπαίνει όχι απλά στα δημοφιλέστερα στον κόσμο, αλλά κατακτά τη 12η θέση. Πάμε να ακούσουμε τι ανέφερε πριν από λίγο στον Sky και την Έλικα Σόλη ο δημοφιλής τραγουδιστής.
15: Είναι χαρά μεγάλη αυτό που συμβαίνει. Εντάξει, πάντα πίστευα ότι η ελληνική μουσική μπορεί να πιάσει κορυφές παγκοσμίως, όπως από το παρελθόν έχει δείξει ότι ταξιδεύει. Και εγώ κάνω ό,τι μπορώ με τη δικιά μου, ας πούμε, το δικό μου τρόπο, με τη δικιά μου σκέψη, αυτό να το πολλαπλασιάσω, και νομίζω ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για όλους τους συνεργάτες που δουλέψαμε εδώ και αρκετά χρόνια για αυτό το άλμπουμ. Ξεκίνησα από μια ιδέα με τον Γιάννη τον Μπερδικάρη όταν ήμασταν στη Τζιά. Και επειδή είμαι και εγώ νησιώτης, είναι και αυτός από την Τζιά, εγώ είμαι από Λευκάδα, και λέγαμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα tribute στην νησιωτική παράδοση. Και έτσι μαζέψαμε όλους αυτούς τους legends από όλα τα νησιά και τους κάναμε μια ομάδα. Και κάθε λίγο και λιγάκι πηγαίναμε στη Τζιά, στούντιο που φτιάξαμε δίπλα στη θάλασσα.
16: Μια μεγάλη διαδρομή είναι αυτή, καταλαβαίνω, κύριε Αργυρέ.
15: Είναι μια πολύ μεγάλη διαδρομή και για μένα ήταν ένα πανεπιστήμιο το να είμαι κοντά σε τέτοιους ανθρώπους που στην ουσία αυτοί οι άνθρωποι χτίσανε την νησιωτική μουσική. Με το δικό τους ταπεραμέντο, πηγαίνοντας από νησί σε νησί, με τα γαϊδουράκια τους να παίζουν από πανηγύρι σε πανηγύρι. Και κάναμε μια ομάδα δική μας και κάθε λίγο και λιγάκι πηγαίναμε στη Τζιά και παίζαμε ένα-δύο τραγούδια, το ευχαριστιόμασταν. Για μένα προσωπικά είναι ένα πανεπιστήμιο και είμαι τόσο περήφανος γι' αυτό, γιατί μπροστά αυτή την θέση στο Billboard, στη 12η θέση, νομίζω την παίρνει η μουσική της Ελλάδας και είναι μπροστά αυτοί οι άνθρωποι και εγώ μαζί τους που μπορούμε και προσφέρουμε. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση μεγάλη είναι ότι όχι μόνο στο Billboard, γιατί είναι ένα αμερικάνικο τσάρ θα έλεγα, αλλά αυτό βλέπω σε όλες τις χώρες που πάμε παγκοσμίως, που αρχίζει και η μουσική της Ελλάδας και αγαπιέται από πάρα πολλούς πολιτισμούς, βιώνουν την ελληνική εμπειρία με ένα δικό τους τρόπο και αυτό με κάνει και συγκινούμε πολλές φορές και με κάνει ακόμα περισσότερο, πόσο μάλλον εκεί και οι Έλληνες της Διασποράς που βλέπουν την ελληνικότητά τους, την ελληνική μουσική να αναπτύσσεται και να παίρνει αυτές τις κορυφές και την αξία που...
16: Είναι έτσι κι αλλιώς... Ένας μουσικός φόρος τιμής αυτό το τραγούδι. Είναι ένας μουσικός φόρος τιμής στους ήχους, στην παράδοση του Αιγαίου και νομίζω πως μέσα από όλο το άλμπουμ είναι ένας τρόπος η μουσική η ελληνική να ταξιδεύει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ξέρετε, όσο εμείς ίσως στις ειδήσεις ασχολούμαστε κυρίως με θέματα της επικαιρότητας, εσείς από τη μία φέρατε το Αιγαίο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και από την άλλη, όπως είδαμε και στο βίντεο, μετράμε δύο sold out συναυλίες τις προηγούμενες μόλις ημέρες στην Κωνσταντινούπολη.
15: Η αλήθεια ότι μου στείλανε από τη δισκογραφική μου εταιρεία στην Αμερική την πρώτη μέρα της συναυλίας της Τουρκίας και μου έδωσε μεγάλη χαρά για το chart. Και επίσης το άλλο σημαντικό είναι ότι βλέπω ότι ακόμα και ο τουρκικός λαός αγαπάει την ελληνική μουσική και αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά ότι η μουσική είναι γέφυρα για τους πολιτισμούς και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα.
0: Εκτός σύνορων και πάλι, το Αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα νέα αρχεία για τα UFO με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Τραμπ. Το ρεπορτάζ είναι του Ισάκ Τρενταφυλλίδη.
17: Ένα σκοτεινό στίγμα κινείται μέσα στα σύννεφα. Ένα εξάκτηνο σχήμα πάνω από την κίτρινη θάλασσα. Ένα αντικείμενο διασχίζει τον ουρανό με αστραπιαία ταχύτητα. Το Πεντάγωνο δίνει στη δημοσιότητα 40 νέα αρχεία, ανάμεσά τους 19 βίντεο, 4 ηχητικά και 3 φωτογραφίες από περιστατικά με αγνώστου ταυτότητας φαινόμενα.
0: Είναι κάποιο ξεφούσκωτο μπαλόνι που παρασύρεται στον αέρα, κάπως έτσι πάντως το περιέγραψαν οι αυτόπτες μάρτυρες. Φαινόταν να κινείται μαζί με τον άνεμο και είχε διάμετρο περίπου 4 με 5 μέτρα, λέει ο δημοσιογράφος του NBC News.
17: Στα έγγραφα καταγράφεται και η παραβίαση της πυρηνικής εγκατάστασης Pandex στο Τέξας. Δύο φρουροί εντοπίζουν και αποτυπώνουν ένα αθόρυβο αντικείμενο χωρίς εμφανές σύστημα πρόωσης προτού αυτό απομακρυνθεί.
0: Τρεις νέες φωτογραφίες δόθηκαν στη δημοσιότητα, μεταξύ των οποίων και μία που τραβήχτηκε μέσα από το διαστημικό λεωφορείο Κολούμπια και εμφανίζει ένα αντικείμενο να αιωρείται φαινομενικά σε τροχιά γύρω από τη γη.
17: Επαναφέρουν όμως το κρίσιμο ερώτημα. Συμβατικά αντικείμενα, εχθρική τεχνολογία ή κάτι άγνωστο?
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια, το πρώτο του φιλικό επί ελληνικού εδάφους δίνει στις 9, σε 4 λεπτά από τώρα δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky, σύνδεση με το Απόστολος Νικολαίδης και τον Νίκο Παγκάκη.
18: Καλησπέρα από τον Απόστολο Νικολαίδης. Πρώτο φιλικό τεστ επί ελληνικού εδάφους για τον Παναθηναϊκό, τρίτο στη σειρά. Και φυσικά πάνω από 10.000 φίλοι του Τριφυλλίου έχουν έρθει εδώ στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, στο Απόστολο Νικολαίδης, για να απολαύσουν το νέο δημιούργημα του Νίστρουπ. Ο δανός προπονητής που έχει έρθει με φιλοδοξίες στην Ελλάδα, κόντρα στην Grasshoppers και φυσικά την αναμέτρηση στο αθλητικό μενού του Sky. Μπορεί κανείς να την παρακολουθήσει σε 9 ώρες απευθείας σύνδεση για να δούμε και τι έχει χτίσει ο coach των Πράσινων. Στόχος βέβαια, για να το κλείσω, είναι κυρίως να δούμε ότι όσα δούλεψε στην προετοιμασία βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο σιγά σιγά και αποκτά την κατάλληλη χημεία η ομάδα.
0: Φιλικό έδωσε σήμερα και ο Ολυμπιακός, αναδύθηκε ισόπαλος επί Ολλανδικού εδάφους. Βασίλης Χατζηδάκης με το ρεπορτάζ και την υπόλοιπη αθλητική δραστηριότητα.
19: Η είσοδος των Ζέλσον και Αντρέ Λουίς βελτίωσε την εικόνα του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Βραζιλιάνος άνοιξε το σκορ επί από ασίστ του Πορτογάλου. Με το Μούρου να ισοφαρίζει σε 1-1 για τη Λέουβεν, στο δεύτερο φιλικό των κόκκινων επί Ολλανδικού εδάφους. Σοκ στη Νότια Αφρική. Ο Τζέιντεν Άνταμς που αγωνίστηκε και στα 3 μάτς του Παγκοσμίου Κυπέλλου απεβίωσε σε ηλικία 25 ετών. Εξετάζεται το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας. Ο Τσεντιός μα θα μετακομίσει όχι στο Αμπουντάμπι, αλλά στη Θεσσαλονίκη για χάρη του ΠΑΟΚ, σε μία από τις μεγαλύτερες μετεγγραφές του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός θα λάβει 2 εκατομμύρια ευρώ, με το δικέφαλο να προσφέρει ένα μυθικό συμβόλαιο στον Τουρκό Φόρουρ. 9 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια.
20: Και η εκτέλεση του Όσμαν.
21: Έτσι καλά,
19: ο αρχηγός του Ολυμπιακού έριξε άγκυρα στον Πειραιά μέχρι το τέλος της καριέρας του. Ο Κώστας Παπανικολάου υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο, με τις απολαύες του να ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
22: Πάμε τώρα όλοι μαζί να συνεχίσουμε με πάθος, φωνή και δύναμη σαν μια γροθιά να δημιουργήσουμε νέες θρηλυκές σελίδες για τον Ολυμπιακό μας.
19: Η ΕΦΕΣ θα είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Μάικ Τζέιμς.
0: Στο μπάσκετ και την ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία παρουσίασε μια σπουδαία χορηγική συμφωνία, η οποία στο εξής θα είναι και ένας ακόμη ισχυρός συμπαίκτης της ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσα και έξω από τα παρκέ. Δημήτρης Βάλσαμος με το ρεπορτάζ.
23: Με κάθε επισημότητα παρουσιάστηκε η νέα στρατηγική συνεργασία της Superbet με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας μακροχρόνιας συνεργασίας μέχρι το 2032 ανάμεσα σε δύο οργανισμούς που μοιράζονται το ίδιο όραμα για την κορυφή.
24: Καλωσορίζω τη Superbet στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Είναι μια πολύ μεγάλη συνεργασία. Έχουμε πλέον ένα συνεργάτη που έχει όρεξη, έχει όραμα.
25: Μαζί με την οικογένεια του Ολυμπιακού μοιραζόμαστε την ίδια φιλοδοξία και τους ίδιους στόχους και ελπίζουμε ότι τα επόμενα 6 χρόνια θα είναι επιτυχημένα για αμφότερους οργανισμούς.
23: Η εξαετή συνεργασία της Superbet με την ΚΑΕ Ολυμπιακός εγκαινιάζει μια νέα εποχή με κοινό στόχο τη δημιουργία μοναδικών εμπειριών για τους φιλάθλους μέσα και έξω από το παρκέ τα επόμενα χρόνια.
26: Πρόκειται για μια αμφίδρομη σχέση. Ο χορηγός επιλέγει την ομάδα, αλλά και η ομάδα επιλέγει το χορηγό του. Η Superbet λοιπόν δεν επέλεξε τον Ολυμπιακό μόνο γιατί είναι μεγάλη ομάδα, μια πολύ μεγάλη ομάδα. Επέλεξε έναν οργανισμό που έχει αποδείξει διαχρονικά ότι οι μεγάλες επιτυχίες χτίζονται με οργάνωση, επαγγελματισμό, ήθος, μακροπρόθεσμο όραμα και σκληρή δουλειά.
23: Το ταξίδι της Superbet και της ΚΑΕ Ολυμπιακός ξεκινά με υψηλές προσδοκίες και κοινό στόχο να δημιουργήσουν ξεχωριστές εμπειρίες για τους φιλάθλους, να αναπτύξουν καινοτόμες δράσεις και να βρίσκονται μαζί σε κάθε μεγάλη στιγμή της ομάδας μέχρι το 2032.
27: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
28: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
29: Αμέ.
28: Θα έρθεις από μένα.
29: Αμέ.
28: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
29: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Η Μαρία Λιφάντη έχει πάρει ήδη θέση. Θα εκφωνήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια θα ακούσετε σε επανάληψη το Σαββατιάτικο. Ό,τι να είναι με τον Μάνο Βουλαρίνο. Καλό σας βράδυ.
30: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Νέα στοιχεία για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν που στήχησε τη ζωή σε 3 ανθρώπους τον Μάιο του 2010 φέρνει στο φως η ελληνική αστυνομία. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια αλλά αποτέλεσμα ενός οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα τα οποία είχαν χωριστεί σε 2 υποομάδες με διακριτούς ρόλους. Για τη διερεύνηση της υπόθεσης αξιοποιήθηκαν ιατροδικαστικά και εργαστηριακά ευρήματα, βιντεοληπτικό και φωτογραφικό αρχείο που είχε συγκεντρωθεί, αλλά και φωτογραφίες που είχαν εντοπιστεί στο πλαίσιο άλλης υπόθεσης που είχε χειριστεί κατά το παρελθόν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Οι δύο συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη, ενώ ο Αυτοβούλος επικοινώνησε με τις αρχές και η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και βρίσκεται στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο συλληφθέντες, η 46χρονη δηλώνει πως είναι αθώα, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία όπου βρίσκεται. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Συνεχίζεται ως αυτήν την ώρα στο Ναύπλιο η μαραθώνια απολογία των δύο αστυνομικών που κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την κατάθεσή τους, οι δύο αστυνομικοί υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να τραυματίσουν τον 20χρονο, ανέφεραν ότι οι βολές που έριξαν ήταν στον αέρα και όχι σε ευθεία βολή, όπως υποστηρίζει η οικογένεια του 20χρονου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν για το λάχμος Ντάμπα Χαμενέι να διαμηνύει με γραπτό μήνυμά του στο Telegram ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του προκατόχου και πατέρα του αποτελεί απαίτηση του έθνους και πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί. Σε δική του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός να αποδεκατήσει και να καταστρέψει πλήρως όλες τις περιοχές του Ιράν στην περίπτωση που η ηγεσία της χώρας αποπειραθεί να τον δολοφονήσει. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αποφάσισαν ομόφωνα όσοι συμμετείχαν στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Αποφασίστηκε επίσης να συνεχιστεί η συνεδρίαση το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου. Το παρόν στη σημερινή συνεδρίαση έδωσαν 81 μέλη, ενώ 59 συμμετείχαν διαδικτυακά. Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, ομάδα που διέπρατε κλοπές από φορτηγά στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ εξιχνιάστηκαν 47 περιπτώσεις κλοπών. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης κινούνταν με δικά τους οχήματα, εντόπιζαν τα φορτηγά στόχους κυρίως σε βιομηχανικές ζώνες και στους παραδρόμους της Αττικής Οδού και της Αθηνών Κορίνθου, στις περιοχές του Ασπροπύργου, της Ελευσίνας και της Μάνδρας. Εκεί, εκμεταλλευόμενη τη νυχτερινή ανάπαυση ή την ολιγόλεπτη απουσία των οδηγών, αφαιρούσαν εμπορεύματα, χρηματικά ποσά και τραπεζικές κάρτες και διέφευγαν. Το συνολικό οικονομικό όφελος ανέρχεται στο ποσό των 85.000 ευρώ. Νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, στις 4 το απόγευμα, αντί για τη 1/4 μετά τα μεσάνυχτα, έκλεισε σήμερα ο πύργος του Άιφελ λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που σημειώνονται στη χώρα. Το ίδιο ωράριο θα τηρηθεί και αύριο Κυριακή. Σε ανάλογα μέτρα προέβησαν οι διοικήσεις των μουσείων του Λούβρου και του Ορσέ. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κάλεσε σε επαγρύπνηση προειδοποιώντας ότι 9 στις 10 πυρκαγιές οφείλονται σε ανθρώπινη δραστηριότητα. Στην αθλητική επικαιρότητα, με τον Ντεφράι στην πράσινη αποστολή, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα την ελβετική Grasshopper στη Λεωφόρο σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας. Ο αγώνας μεταδίδεται απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής Αργεντινή-Ελβετία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο, καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοτοπέλα μου, σαν μου μαγείς που μας κάνει.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
9: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
10: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
11: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο την Άνε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της οποίας τον ήχο ρυθμίζει ο Νίκος Χατζιωαννίδης και στις οποίας το μικρόφωνο είναι ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που λίγο θα σας ανησυχήσει ξεκινώντας, θυμίζοντάς σας ή ενημερώνοντάς σας σε περίπτωση που έχετε κλειστά αυτιά και μάτια τα τελευταία αρκετά χρόνια, ότι επικεφαλής της υπερδύναμης των Ηνωμένων Πολιτειών, πλανητάρχης και άνθρωπος που επηρεάζει, μπορεί να επηρεάσει όσο λίγη τη μοίρα του πλανήτη, είναι αυτός.
1: We had 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.
0: 111 βλήματα εκτοξεύτηκαν από την Ισλαμική Δημοκρατία της Ιαπωνίας. Ποιο AI, είναι φυσική άνοια, δεν είναι τεχνική καμία, ναι, δεν το ξέρω αν το είχε και ποτέ. Ένας αδίστακτος κομπιναδόρος, ένας ημιπαράφρον κομπιναδόρος που πια χάνει όσο περνάει ο καιρός κάθε επαφή με την πραγματικότητα, είναι αυτό που χρειάζεται ο πλανήτης στο τιμόνι του. Λατινοπούλου να χαρεί και να πανηγυρίζει και να χορέψει YMCA.

0: Τέλος πάντων, όλα αυτά τα λέω, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, για να ξεχάσω τα δικά μας τα προβλήματα. Να μου πεις γιατί ο ημιπαράφρον κομπιναδόρος δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Φυσικά δικό μας πρόβλημα. Θα δεις πώς θα πάει η βενζίνη, γιατί ξανά δεν τα ξανά. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Μπορεί να πήρε κάτι μετοχή, τίποτα μετοχές ο άνθρωπος και να θέλει να ξαναγίνει κανένα ταβαντούρι στα στενά του Ορμούζ. Δεν δουλειά είναι. Εν πάση περιπτώσει, είναι δικό μας πρόβλημα, είναι και δικό μας πρόβλημα αυτός, αλλά έχουμε και προβλήματα αποκλειστικά δικά μας, παιδιά. Το λέω και συγκινούμε. Ήδη έχω αρχίσει να νιώθω άσχημα από χτες. Είμαι νηστικός. Γελάει το γαϊδούρι. Γελάει από απόγνωση, γιατί και ο Νίκος είναι νηστικός. Και εσείς που με ακούτε είστε νηστικοί και θα είστε νηστικοί για 20 μέρες ακόμα, παιδιά. Γιατί, όπως θα ξέρετε ήδη, το έχουμε ξαναπαραδώσει σε προηγούμενο μάθημα και μας το μαθαίνει και η ίδια η ζωή, δυστυχώς. Από τις 10 του μηνός και μετά, κανείς δεν έχει να φάει.
1: Όσο η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τις θέσεις και τις εκτιμήσεις μας για το ποια είναι, τόσο χειρότερο για την πραγματικότητα.
2: Κλείσαμε με
3: κοιμάζονται τα νοικοκυριά που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει.
0: Πρώτη μέρα πείνας. Δεν ανησυχώ πάρα πολύ για την υγεία μου, από ότι έχω δει τις απεργίες πείνας κατά 140 μέρες και βάλε. Οπότε 20 μέρες, εντάξει, θα είναι δυσάρεστα, θα είναι ζώρικο, αλλά εντάξει, σιγά. Θα τα καταφέρουμε μέχρι να πάει πρώτη του μηνός να ξαναφάμε. Παναγία μου, και αυτό δεν είναι το χειρότερο, παιδιά. Πάλι από το Πασόκ. Το προηγούμενο ήταν η συντρόφισσα Λιακούλη του Πασόκ. Έτσι, μάθαμε ότι χάρη στο Πασόκ, ότι από τις 10 του μηνός και μετά, την υπεύθυνη αντιπολίτευση του Πασόκ, ότι από τις 10 και μετά δεν έχει κανείς να φάει. Και αυτό δεν είναι το χειρότερο, παιδιά, γιατί στο κάτω-κάτω θα κάνουμε και δίαιτα, θα φτιάξουμε και κορμιά. Πού θα τα δείξουμε όμως τα κορμιά, αφού οι περισσότεροι από εμάς, όχι κάποιοι, όχι μερικοί, οι περισσότεροι από εμάς, παιδιά, δεν θα πάμε διακοπές.
4: Πού θα πάμε διακοπές φέτος? Η απάντηση για την πλειοψηφία των ελληνικών οικογενειών δυστυχώς είναι μία. Πουθενά.
0: Μπουπ. Πουθενά. Μπουπ. Λέει ο σύντροφος Καρπούζος του Πασόκ. Πολιτευτής, ελπίζω σύντομα και βουλευτής. Εγώ θα βοηθήσω όσο μπορώ. Αλλά πρέπει να κάνετε κι εσείς κάτι. Εσείς οι λίγοι που έχετε μείνει να ψηφίζετε Πασόκ, ψηφίστε Καρπούζο. Άμα θέλετε να ακούμε ωραία τεϊπάκια στην εκπομπή, ωραία ηχητικά. Που η περισσότερη πλειοψηφία, παιδιά, των είναι, πλειονότητα θέλει να πει, δεν θα πάμε πουθενά διακοπές. Είναι πραγματικά φοβερό. Αλλά τι ακριβώς εννοεί ο σύντροφος Καρπούζος όταν λέει πουθενά διακοπές?
4: Πάμε να δούμε τα πραγματικά νούμερα που το αποδεικνύουν. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, σχεδόν ένα στους δύο Έλληνες αδυνατούν να πληρώσουν έστω και μια εβδομάδα διακοπών. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια έχουν καταγράψει αδιανόητη αύξηση τα τελευταία χρόνια.
0: Λοιπόν, πουθενά οι περισσότεροι διακοπές σημαίνει ότι λιγότεροι από τους μισούς δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε νησί. Όχι, δεν έχουν δυνατότητα να πάνε διακοπές, δεν έχουν δυνατότητα να πάνε σε νησί. Με γιοταχή.
4: Θέλετε να μάθετε τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι μία τετραμελής οικογένεια με το αυτοκίνητό της χρειάζεται συχνά πάνω από 1.200 ευρώ μόνο για να μπει στο πλοίο και να πληρώσει 4 βράδια σε ένα απλό δωμάτιο.
0: Ναι, αλήθεια είναι, και γι' αυτό εμείς που έχουμε τετραμελή οικογένεια και αυτοκίνητο πάμε στην Υπηρωτική Ελλάδα διακοπές, που είναι πολύ καλύτερα, πολύ φτηνότερα και με λιγότερο κόσμο. Είναι τόσο απλό. Είναι σαν να βγει κάποιος να κλαίει για το πόσο ακριβά είναι τα ρούχα της τάδε φοβερής εταιρείας. Μην τα πάρεις! Είμαστε ποπόφαρδοι που ζούμε σε μια χώρα που είναι όμορφη και κατάλληλη για διακοπές και καταλληλότερη από τα νησιά σε όλο το μήκος και το πλάτος παντού. Το «είναι πολύ ακριβό να πάω σε νησί» είναι μεν αλήθεια, αλλά δεν είναι και τραγικό. Δεν κλαίμε, ας πούμε, που δεν μπορούμε να ζήσουμε όλοι στη Φιλοδέη ή στην Εκάλη. Θα θέλαμε, όχι, ναι, ας πούμε ναι. Ναι, ας πούμε ναι, για χάρη της κουβέντας. Ναι, θα ήταν πολύ ωραίο. Αλλά, οκ, συμβιβαζόμαστε με το ότι δεν ζούμε και δεν είναι κάτι που μας απασχολεί τις νύχτες. Τους περισσότερους τουλάχιστον. Δεν πειράζει που δεν οδηγούμε το ακριβότερο μοντέλο της Mercedes. Ή οποιοδήποτε μοντέλο της Mercedes τώρα που το σκέφτομαι. Δεν πειράζει που δεν μπορούμε να πάμε σε κάποιο νησί με το γιοταχή. Ας πάνε να ξοδέψουν τον ποπό τους όλοι αυτοί που έχουν και ας απολαύσει το κράτος, το δημόσιο, αυτό το οποίο κουτσά στραβά, όχι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, φροντίζει για οτιδήποτε, για τα δημόσια σχολεία, τα νοσοκομεία, να μαζέψει λεφτά. Είναι, θέλω να πω, όχι δεν πρέπει να μας στεναχωρεί που είναι ακριβά πολύ κάποια νησιά, πρέπει να μας κάνει και χαρούμενους, παιδιά. Είναι δηλαδή, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, σαν να έχεις δικά σου 50 διαμερίσματα. Ένα σου αρέσει αρκετά, είναι λίγο πιο ωραίο. Σου αρέσει για κάποιο λόγο πιο πολύ. Άλλοι δεν έχουν την ίδια άποψη, αλλά πούμε ότι εσύ έχεις, σου αρέσει πάρα πολύ. Και ξαφνικά για αυτό το διαμέρισμα συνειδητοποιείς ότι μπορεί να ζητήσεις, Νίκη, 5.000 ευρώ το μήνα. Δεν. Τι θα πεις, όχι, δεν θέλω να μείνω εγώ εκεί. Τα άλλα που κοστίζουν είναι 50 το μήνα, θα θέλω να νοικιάζω. Δεν είναι πολύ λογικό, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Μάλλον ξέρω ότι οι περισσότεροι το καταλαβαίνετε, οι δημοσιογράφοι λίγο δυσκολεύονται και οι πολιτικοί που σας πουλάνε φούμαρα και ψεύτικη γκρίνια, η οποία, παιδιά, πρέπει να πούμε ότι είναι πρώτα και πάνω απ' όλα προσβλητική για τους πραγματικά φτωχούς ανθρώπους. Δηλαδή, για τους ανθρώπους που στα αλήθεια δεν μπορούν να πάνε πουθενά διακοπές, γιατί υπάρχουν και αυτοί. Δεν είναι οι περισσότεροι, δεν είναι καν οι μισοί, ούτε πλησιάζουν τέτοιο, είναι λίγοι.

0: οι πραγματικά φτωχοί συμπολίτες, αυτοί που πραγματικά δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Όχι, δεν μπορούν να πάνε πουθενά πλην του πατρικού ή του εξωγικού τους. Όχι αυτοί που δεν μπορούν να πάνε στις Κυκλάδες τον Αύγουστο, αλλά αυτοί που δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Τι λες για όλα αυτά, σύντροφε Πασό και Καρπούζο?
1: Πρέπει να βρούμε τρόπους να γίνει ο τουρισμός ξανά προσιτός σε όλους. Πρώτα απ' όλα για εμάς τους ίδιους. Εσείς καταφέρατε να προγραμματίσετε κάτι για φέτος? Γράψτε μου στα σχόλια.
0: Ναι, να στα πω, βαριέμαι να γράφω τώρα. Ναι, είναι η απάντηση. Δεν θα είναι σε νησί, δεν θα είναι στις Κυκλάδες. Θα είναι στην Ηπειρωτική Ελλάδα που είναι πιο οικονομικό, πιο εύκολο, πιο άνετο, με λιγότερο κόσμο, χωρίς παλαβές τιμές. Δηλαδή, καλύτερα. Εσύ, Νίκο, κανόνισες για να πούμε στον Καρπούζο, τον σύντροφο. Και ο Νίκος κανόνισε, ορίστε. Αυτός πάει κάμπινγκ. Πού να μου χαθείς, φτωχάτσα. Τέλος πάντων, πρέπει ξανά, λέει, να γίνει ο τουρισμός προσιτός. Ο τουρισμός είναι προσιτός στη συντριπτική πλειονότητα. Ξαναλέω, υπάρχουν συμπολίτες που είναι φτωχοί στα αλήθεια. Και αυτοί είναι που προσβάλλονται από αυτούς που γκρινιάζουν ότι τάχα μου είναι φτωχοί. Ο τουρισμός είναι προσιτός. Δεν είναι προσιτός ο τουρισμός σε κάποιους προορισμούς οι οποίοι είναι περιζήτητοι σε ολόκληρο τον πλανήτη. Φανταστείτε, παιδιά, σε όλο τον πλανήτη εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι έχουν όνειρο, σκέφτονται, θέλουν να έρθουν για λίγο στις Κυκλάδες. Δεν είναι δυνατόν αυτός ο προορισμός να είναι φτηνός και μας συμφέρει που δεν είναι. Θα ήθελα πάρα πολύ για αλλαγή για αυτό το καλοκαίρι να πάψουν αυτά τα ρεπορτάζ με τους Έλληνες που δεν μπορούν να πάνε διακοπές και οι οποίοι, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, τις δύο εβδομάδες αυτή του Αυγούστου, δύο-τρεις εβδομάδες, πάνε και κρύβονται σε λαγούμια. Δεν είναι ότι πάνε διακοπές, γι' αυτό δεν τους βλέπετε να κυκλοφορούν, είναι στα λαγούμια τους. Θα ήθελα να κοπούν αυτά τα ρεπορτάζ που έξαλλοι ρεπόρτερ καταγγέλουν το τάδε κλαμπ πολυτελεία στη Μύκονο, λέει, επειδή σερβίρει τις γαρίδες ένα χιλιάρικο. 18 χιλιάρικα πρέπει να τις σερβίρει τις γαρίδες. Θέλω να πω, είναι ανόητο, δεν το καταλαβαίνω, είναι βλακώδες. Θα έπρεπε να χαιρόμαστε που υπάρχουν τέτοια κλαμπ στα οποία πάνε οι πλούσιοι και κάτι που κάπου αλλού θα το παίρνες 10, το παίρνουν 1010. Πρώτον, γιατί οι πλούσιοι κάπως πρέπει να ξοδέψουν τα λεφτά τους, κάπως πρέπει να κάνουν φιγούρα και είναι πολύ καλό αυτή τους τη φιγούρα και αυτή την ανάγκη τους για ξόδεμα να την εκμεταλλευτούμε εμείς, γιατί από κάθε πολύ ακριβό εστιατόριο εμείς κερδίζουμε πολύ περισσότερα από όσα κερδίζουμε από ένα φτηνό εστιατόριο. Λέγεται ΦΠΑ. Λέγεται και φόροι, και το μόνο που πρέπει να μας νοιάζει είναι αν κόβονται κανονικά οι αποδείξεις. Αλλά επειδή σε όλα αυτά τα ρεπορτάζ που οι έξαλλοι ρεπόρτερ θυμώνουν πάρα πολύ με τις τιμές, επειδή είναι ανόητοι και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτά σημαίνουν περισσότερα λεφτά στο δημόσιο ταμείο, όλα αυτά τα ρεπορτάζ γίνονται με αποδείξεις. Οπότε, τέλεια! Μακάρι 10.000 εξαπλώστρα! Μακάρι 100.000, αν κάποιος θέλει να δώσει 100.000 για μια ξαπλώστρα κάπου στην Ελλάδα. Αρκεί να κοπεί απόδειξη. Τι άλλα ρεπορτάζ δεν είναι ωραίο να δούμε? Αυτά τα... μπράβο, ναι. Τα συγκλονιστικά αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, τα οποία, παιδιά, μας αποκαλύπτουν ότι όταν κάνει πολύ ζέστη, οι Αθηναίοι πάνε στις παραλίες. Το βλέπω και λέω, όχι ρε, γιατί το παίζει, έπρεπε να σπάσουν πρόγραμμα. Μια αυτή πάνε, είναι ζέστη, λέει, και οι Αθηναίοι, τι λες ρε παιδί μου, μήπως πίνουν και νερό και μας το κρύβεται? Μήπως τρώνε και παγωτό? Πολύ σωστά ρωτάει ο Νίκος. Είναι πολλά που δεν μας λένε αυτά τα ρεπορτάζ, που παλιά τουλάχιστον είχαν μια χρησιμότητα. Δείχνανε ποπούς. Και λες, εντάξει, πάει ο ρεπόρτερ, κάνει και καλά ότι εδώ οι Έλληνες και βλέπαμε ποπούς. Τώρα δεν δείχνουν ούτε ποπούς. Οπότε είναι μόνο το βλακώδες πράγμα ότι κάνει ζέστη και οι Έλληνες πάνε στις παραλίες. Τι λες ρε παιδάκι μου? Ή το άλλο, οι Έλληνες παίρνουν άδεια και πάνε από το λιμάνι να πάρουν πλοίο. Ποιος να το περίμενε? Skies are gray. Will I be okay? Η έξοδη, μετά έχουμε τις εξόδους των,

0: Η επιστροφή, μπράβο, η επιστροφή των νεκρών. Τι λες ρε παιδί μου, γυρίζουνε? Ποιος να το περίμενε ότι θα γυρίσουνε? Πω, γυρίζουνε. Ενημέρωση. Όχι Νίκο, είναι λάθος αυτό που λες. Μια χαρά θέματα υπάρχουν. Πολλά πολλά θέματα υπάρχουν. Τρομερά πολλά θέματα υπάρχουν. Η ελληνική δημοσιογραφία δεν μπορεί να ξεκολλήσει το κεφάλι της από αυτές τις ανοησίες που παρεπιπτόντως είναι και τρομερά εύκολες. Γιατί τα άλλα θέματα μπορεί να θέλουν και λίγη έρευνα, ενώ το να πας και να βάζεις ένα μαρκούτσι μπροστά σε κάποιον που μπαίνει σε πλέον δεν έχει και καμία ιδιαίτερη δυσκολία, ούτε κόπο θέλει, ούτε τίποτα. Μόνο να αντέξει τη ζέστη και τον ήλιο. Δεν έχει θέματα να σου πω εγώ ένα θέμα τώρα. Περίμενε, θα σου το διαβάσω. Είναι από τα αγαπημένα θέματα. Πουθενά στα δελτία ειδήσεων, έτσι. Δεν είναι που να βρεις χρόνο άμα πρέπει να μας και στις παραλίες και στα... λοιπόν, μισό λεπτό. Εδώ καθημερινή. Περιμένουμε και λίγο να ανοίξει εδώ το ίντερνετ. Είμαστε ενημερωτικό σταθμός, δεν είναι το ίντερνετ. Δεν υπάρχει λόγος να δουλεύει πολύ καλά. Κάτσε να βάλω του τηλεφώνου μου, γιατί μου περιμένω από εδώ. Περίμενε. Λοιπόν. Στον πάγο ξανά ο διαγωνισμός για τις 1000 έξυπνες κάμερες. I don't give a fuck about that. Όχι, δεν κάνω καθόλου πλάκα. Λοιπόν, λίγες εβδομάδες μετά τη ματέωσή του στις 21 Μαΐου, ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση των 1000 έξυπνων καμερών στο οδικό δίκτυο της χώρας μπαίνει ξανά στον πάγο. Γιατί η ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων αποφάσισε πρόσφατα την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας έως ότου εξετάσει τις προδικαστικές προσφυγές που κατέθεσαν οι εταιρείες Macon και Actor. Να εξηγήσω περίπου τι κάνει αυτή η αρχή και γιατί έχει σημασία και αυτή. Οι εταιρείες προσφεύγουν. Η αρχή, το να βάλεις στον πάγο το διαγωνισμό, δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Δεν είναι δηλαδή ότι αφού προσφεύγουν οι εταιρείες πρέπει να μπει στον πάγο διαγωνισμό. Η αρχή εξετάζει την προσφυγή. Αν διαπιστώσει ότι η προσφυγή είναι τρεις λαλούν και δύο χορεύουν, συνεχίζεται κανονικά ο διαγωνισμός. Η αρχή όμως διαπίστωσε ότι ίσως, όχι με βεβαιότητα και γι' αυτό πρέπει να εξεταστεί, αλλά ίσως κάτι να μην πηγαίνει καλά για δεύτερη φορά με το διαγωνισμό. Δηλαδή κάποιος μπορεί να είχε πάρει μία μηχανή και να πατούσε το κουμπί και να άναβε το φλας και κάτι χαμογέλαστα προσωπάκια να αποτυπωνόντουσαν στο φιλμ. Ή σε κάποιο σκληρό δίσκο ή σε κάποιο, πώς το λένε, στικάκι. Με λίγα λόγια, όταν προσφεύγουν κάποιες εταιρείες για τέτοιο διαγωνισμό, ο διαγωνισμός δεν σταματάει αυτομάτως επειδή απλώς προσέφυγε κάποιος. Πρέπει να υπάρχουν και ενδείξεις ότι η προσφυγή ίσως και να έχει μια βάση, ίσως δεν είναι αβάσιμη, για να το πω πιο σωστά. Μπορεί τελικά να αποδειχθεί ότι κακώς προσέφυγε, ότι δεν είναι, αλλά η πρώτη ένδειξη, και γι' αυτό μπαίνει στον πάγο διαγωνισμό και σε αυτή την περίπτωση όπως και στην προηγούμενη, είναι ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Μακάρι να πηγαίνουν όλα καλά, βέβαια, έτσι δεν είναι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ σας τα έχω πει για τις κάμερες, έτσι. Καταλαβαίνετε, καταλάβατε από την αρχή περισσότερο τι έχω δίκιο και τώρα απλώς επιβεβαιώνεται. Τι είναι, συντρόφισσα Λιακούλη?
1: Όσο η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τις θέσεις και τις εκτιμήσεις μας για το ποια είναι, τόσο χειρότερο για την πραγματικότητα.
2: Κλείσαμε με τα νοικοκυριά που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει.
0: 11 σήμερα. Η πρώτη από μία σειρά δύσκολων 20 ημερών. Ευτυχώς φάγαμε καλά χτες για να βαστίξουμε σαν τις γκαμίλες. Για να βαστίξουμε αυτές τις δύσκολες 20 ημέρες. Ξαναλέω ότι τέτοιες κουβέντες είναι προσβλητικές για τους ανθρώπους που όντως δυσκολεύονται και που υπάρχουν αυτοί οι συμπολίτες. Είναι προσβλητικό το να βγαίνει η συντρόφισσα Λιακούλη, υπερβολεμένη προφανώς συντρόφισσα Λιακούλη, και να λέει κανείς δεν έχει να φάει. Είναι ύβρις σε αυτούς που στα αλήθεια δυσκολεύονται. Διάλειμμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Τις επόμενες ώρες θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού. Νέα στοιχεία για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους τον Μάιο του 2010 φέρνει στο φως η ελληνική αστυνομία. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν αυθόρμητη ενέργεια αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα τα οποία είχαν χωριστεί σε δύο υποομάδες με διακριτούς ρόλους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, μεταξύ των συλληφθέντων που έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη, είναι γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσει ο τζίρο 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την Τρίτη, μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αποφάσισαν ομόφωνα όσοι συμμετείχαν στην συνεδρίαση σήμερα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Στους 4.300 ανέρχονται οι νεκροί από το διπλό φωνικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας. Οι άστεγοι ανέρχονται σε περίπου 17.000 και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου. Ό,τι να είναι, Νίκος Χατζιανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ελληνική αστυνομία στη σύλληψη τρομοκρατών. Πόσο καιρό είχαμε να το ζήσουμε αυτό, παιδιά? Θέλω να πω, τους πιάσανε, όχι όλους, πιάσανε τρεις από τους δολοφόνους της Θεσσαλονίκης. Και αυτό που, το πρώτο που σκέφτομαι είναι ωραία. Το δεύτερο που σκέφτομαι είναι ότι αν η αστυνομία έδειχνε την ίδια σπουδή κάθε φορά που έμπαινε μια αντίστοιχη μπόμπα και δεν περίμενα να πεθάνει κάποιος για να ασχοληθούν, ενδεχομένως να μην είχε πεθάνει κανείς. Γιατί όταν τα καθάρματα τα μαζεύεις από νωρίς, πριν σκοτώσουν, και ενώ είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα σκοτώσουν, τότε δεν τους δίνεις την ευκαιρία να σκοτώσουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Η τρίτη μου σκέψη είναι ότι, μετά αναλαμβάνει η ελληνική δικαιοσύνη και ο νομικός μας πολιτισμός. Πρόβλημα. Διότι μία από τους παλιανθρώπους αυτούς είχε μπει στη φυλακή το 22, αλλά μετά σου λέει ας τη δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία, πράγμα που σημαίνει ας τζογάρουμε τη ζωή κάποιου. Γιατί δεύτερη ευκαιρία σε έναν εγκληματία είναι ένα στοίχημα με τη ζωή κάποιου άλλου, όχι αυτού που τζογάρει. Αυτός που τζογάρει συνήθως είναι χαλαρός. Αλλά βάζει στοίχημα, σου λέει, αυτός είναι επικίνδυνος εγκληματίας, εμπλεγμένος με τρομοκρατικά, με τέτοια πράγματα, με πράγματα που έχουν μέσα τους βία. Νομίζω ότι έχει σοφρονιστεί. Αν δεν έχει, θα το δούμε. Και εν πάση περιπτώσει φοβάμαι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μείνουν μέσα όσο απαιτεί η ασφάλεια της κοινωνίας, δηλαδή για πάντα. Τι είναι η ζωή μου?
1: Πού ξέρει ότι δεν είναι από την παράταξή του αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν? Πού ξέρει ότι αυτό δεν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών από τις διάφορες μαφίες?
0: Η ζωή Κωνσταντοπούλου την ώρα που ρωτάει, που το ξέρετε ότι το θύμα δεν ήταν ένας μαφιόζος? Τα θύματα δεν ήταν μαφιόζοι? Η κυρία που δολοφονήθηκε δεν ήταν μαφιόζα και απλώς έπεσε θύμα ενός ξεκαθαρίσματος λογαριασμών με άλλους μαφιόζους? Πάει άραγε να υπερασπιστεί τους ηλιθέντες. Πιάστηκαν και δύο της Μαρφίν. Τι τους είχαν, καβάτζα, τι διάολο? Εντάξει, κάλλιο αργά πάλι παρά ποτέ, αλλά οι συλλήψεις δεν έχουν τόση σημασία όσο οι καταδίκες. Διότι αν οι συλλήψεις οδηγήσουν σε τίποτα αθωώσεις, επειδή οι μάρτυρες, όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, οι άνθρωποι που λογικά που αταβάλουν με εγκληματικές οργανώσεις, απροστάτευτοι από την ελληνική πολιτεία, αρχίζουν τα μά μου, δεν ξέρω, δεν είδα, είμαι τυφλός και από τα πέντε μου μάτια, τότε υπάρχει ένα θεματάκι. Ή αν καταδικαστούν σε 2, 3, 5, 6, 8 χρόνια φυλάκιση, από τα οποία θα εκτίσουν τα 3, ή σε 25 από τα οποία θα εκτίσουν τα 6, τότε έχουμε και πάλι πρόβλημα. Ελπίζω αυτή τη φορά οι σύντροφοι να συγκρατηθούν λίγο και να μην ακούσουμε φράσεις όπως αυτή.
2: Οι οργανώσεις αυτές, όπως η 17 Νοέμβρη,
0: ναι,
2: είχαν ένα λαθεμένο ιδεώδες που ήταν υπέρ του ανθρώπου, που ήταν υπέρ του ανθρώπου, υπέρ του ανθρώπου.
0: Οι φράσεις όπως αυτή.
3: Αυτό που κάνει θα ξανααναβιώσει μια συζήτηση για τη δράση του ένοπλου και της τρομοκρατίας, όπως λέγεται, αν και κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί, πιστεύω εγώ, από τη δράση αυτών των οργανώσεων.
0: Ο σύντροφος Μπαλαούρας και ο σύντροφος Δρίτσας ήταν του Τσίπρα, του έντιμου Τσίπρα, βουλευτές και φίλοι και σύντροφοι. Η τρομοκρατία, όπως λέγεται, τη λέτε εσείς, τα θύματά της, η αστεία. Εμείς οι επαναστάτες δεν τη λέμε τρομοκρατία, τη λέμε επανάσταση ή τη λέμε ένοπλο αγώνα, λέει ο σύντροφος Δρίτσας, ο οποίος στο κάτω-κάτω δεν τρομοκρατήθηκε και κανείς. Το έριξαν το νεράκι του στο μήλο, ο οποίος βέβαια δεν θα γύριζε αν η κυβέρνηση αδιαφορούσε για όλους αυτούς τους συμπαθούντες και απλώς μπαγλάρωνε τους παλιανθρώπους από την πρώτη στιγμή. Και φρόντισε να προσαρμόσει την νομοθεσία στην πραγματικότητα και όχι στις επαναστατικές ανάγκες των συντρόφων. Όταν όμως γίνει κυβέρνηση επιτέλους η Νέα Δημοκρατία, η νομοθεσία και εδώ θα αλλάξει. Πέτε, κύριε Μαυροδημού.
4: Θέλει κατά τη γνώμη μου πρώτο να επαυξήσουμε το αξιόπινο για τη συμμορία. Αυτά τα οποία βλέπετε τώρα, κάτι παρελάσεις εκεί που κάνουν ρουβίκονες με... οι οποίοι έχουν θέματα με τους Ισραηλινούς ή δεν ξέρω τι, επειδή και ο αντιρατσιστικός, για παράδειγμα, θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί εδώ, είναι πλημελιματικού χαρακτήρα οι ποινές του, αλλά και η έννοια της συμμορίας είναι πλημελιματική, στην πραγματικότητα τι γίνεται? Γίνονται συλλήψεις, πάνε στο αυτόφορο και μετά παίρνουν μια δικάσιμο, τους αφήνουν ελεύθερους και συνεχίζουν την ζωή τους έτσι. Λοιπόν, θεωρώ ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να αυξηθεί το αξιόπινο στη συμμορία.
0: Και όταν η Νέα Δημοκρατία γίνει η κυβέρνηση, τότε θα γίνει πραγματικότητα και αυτή η, πώς να το πούμε, η αλλαγή της αντίληψης για τη σύσταση συμμορίας.

0: Οπότε θα δούμε τι θα γίνει και με αυτή την περίπτωση. Θυμίζω απλώς ξανά ότι η κοινωνία δεν προστατεύεται από τις συλλήψεις, προστατεύεται από τις φυλακίσεις. Αυτά, παιδιά, δεν είναι πολύ σημαντικά. Υπάρχουν πολύ πολύ σημαντικότερα και πολύ σημαντικότερα που μας κρύβουν. Γιατί τα προηγούμενα τα συζητάμε λίγο πολύ όλοι, εκτός από τις συνεχείς αναβολές του διαγωνισμού για τις κάμερες και τις αγκυρών. Αυτό περίεργος δεν πολύ συζητιέται, παρότι μάλλον σοβαρό θα έλεγε κανείς. Τα προηγούμενα τα συζητούν όλοι, ακούμε πολύ, ακούμε το μακρύ και το κοντό του καθενός. Ένα θέμα που είναι τρομερά σημαντικό και που δεν συζητιέται, γιατί κάποιοι θέλουν να μας κρύψουν τις αλήθειες της πραγματικότητας στην οποία ζούμε, είναι, να μην το πω εγώ, να το πει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Κυριάκο, Κυριάκο, ποιο είναι το μεγάλο ερώτημα της εποχής, Κυριάκο?
1: Πού βρίσκεται η Ατλαντίδα?
0: Έτσι.
1: Είχα μια νέα εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Μια εξέλιξη δηλαδή διαφορετική, όπου υποβρύχιο ρομπότ,
0: ναι,
1: διατείνονται κάποιοι ότι βρήκανε πού είναι η μυθολογική Ατλαντίδα. Και μάλιστα θα σας πούμε πού είναι η Ατλαντίδα με βάση αυτή την επιστημονική έρευνα.
0: Μάλιστα. Πρόσεχε, Κυριάκο, μην καταλήξει αυτό στο πού είναι η Ατλαντίδα εδώ 1-0, γιατί εγώ ήδη έχω φτιαχτεί να ακούσω αλήθειες. Έτσι, μην είναι κανένας καβαλές. Καμιά φάρσα. Διατείνονται λοιπόν κάποιοι, πιθανότατα οι ίδιοι που διατείνονται ότι το τελοπόν θεραπεύει τα πάντα. Αλλά θέλω να πω, ιδιαίτερο σοβαροί άνθρωποι, ότι βρήκαμε που είναι η χαμένη Ατλαντίδα. Κυριάκο, πριν πάμε εκεί, τι θα μπορούσες, Κυριάκο, να πεις για την Ατλαντίδα?
1: Θα μπορούσα να πω πολλά πράγματα για την Ατλαντίδα.
0: Πες τα.
1: Πάρα πολλά.
0: Πες τα.
1: Για τον Σόλωνα, για τους, ναι, Αιγύπτους ιερείς,
0: Σόλων,
1: για τον
0: Σόλων,
1: Πλάτωνα, τον... για όλα αυτά. Ναι. Όμως θα μείνουμε, ναι, σε αυτό, κατά αυτό το θέμα, στο πού βρίσκεται η Ατλαντίδα.
0: Ναι, εντάξει, εγώ ξενέρωσα, ήθελα να ακούσω το Σόλων Σόλων, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε σε αυτό το θέμα, σε ακούω.
1: Ομάδα ερευνητών,
0: ναι, ναι,
1: πιστεύει,
0: ναι,
1: ότι μπορεί να ανακαλύψει,
0: μπορεί,
1: την προέλευση του θρύλου της Ατλαντίδα στα ανοιχτά των ακτών. Ναι. Του Λανζαρότε της Ισπανίας.
0: Του Λανζαρότε.
1: Λανζαρότε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κρατήστε το αυτό.
0: Να το κρατήσω. Κάτσε και περίμενε, το κρατάω. Περίμενε, το βάζω στο χέρι μου. Το τώρα το κρατάω σφιχτά. Μη με αφήσεις εδώ για πολλή ώρα σφιχτά, γιατί το σφίγγω πολύ και αρχίζει και πονάει το χέρι μου. Έτσι, Κυριάκο. Λοιπόν, πάμε. Σφίγγω εγώ το κρατάω. Κρατάω το Λανζαρότε. Πώς ξεκίνησαν?
1: Όλα ξεκίνησαν, ναι, λοιπόν, όταν, ναι, ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Πλάτωνας.
0: Τι είπε πάλι, παραμύθια?
1: Πίστευε ότι υπήρχε ένας υπερσύγχρονος πολιτισμός.
0: Α, καλά.
1: Το κατέγραψε.
0: Πω.
1: Ο οποίος ήταν 9.000 χρόνια πριν από την εποχή του.
0: Τι λες, ρε παιδί?
1: Εντελώς συμπτωματικά πρέπει, ναι, να σας, ναι, πω. Ψάξτε λίγο τη γεωλογία, όχι τι λέω.
0: Να την ψάξω, να μην κουβαλάει τίποτα πάνω της.
1: Ψάξτε γεωλογικά φαινόμενα, ναι, πριν από 11.000 χρόνια.
0: Ναι.
1: Τι συνέβη?
0: Πού να τα ψάξω όμως, δεν ξέρω, είναι στο Συρτάρι, είναι στο Κομωδίνο, είναι στο Ντουλά. Πού τα έχεις βάλει, ρε Κυριάκο, ψάξε έτσι. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα κάτσω να τα ψάξω. Πες μας, τι παραμύθια ισχυρίστηκε ο Πλάτωνας?
1: Ισχυρίζεται λοιπόν ο, ναι, Πλάτωνας ότι αυτοί οι άνθρωποι,
0: ναι,
1: είχαν πρωτόγνωρη τεχνολογία. Και μια υπερσύγχρονη αρχιτεκτονική.
0: Χάλια δηλαδή.
1: Προφανώς ζούσαν σε ένα τεράστιο νησί,
0: ναι,
1: πέρα από τις στήλες του Ηρακλέους,
0: ναι,
1: το οποίο γνωστόν είναι το Γιβραλτάρ. Δηλαδή οι αρχαίοι Έλληνες ήξεραν το Γιβραλτάρ,
0: ναι,
1: ήξεραν τις στήλες του Ηρακλέους,
0: ναι,
1: αλλά δεν πέρασαν από εκεί για να πάνε απέναντι. Τότε ο Διογέννης ο Κοινικός,
0: ναι,
1: τι είπε στον Αλέξανδρο?
0: Τι το
1: ότι ό,τι και αν κατακτήσεις, αν δεν πας απέναντι από τις στήλες του Ηρακλέους δυτικά,
0: τούπε,
1: για να βρεις την άλλη Ήπειρο, τούπε, δεν κατέξες τίποτα.
0: Τούπε τέτοια.
1: Για πείτε μου, κάπως έτσι το είπε Βασίλης.
0: Α, κάπως έτσι. Κάπως έτσι, μω, τώρα ήταν, μάλιστα. Τους Ηρακλέους τις ήξεραν, δεν νόμιζαν ήταν και το τέλος του. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τι νόμιζαν, τι ήξεραν, ξεράδια. Τι έκαναν οι ερευνητές, πες μας τώρα, στα παραμύθια του Πλάτωνα. Τι έκαναν οι ερευνητές?
1: Οι ερευνητές που συμμετέχουν, ναι, σε ένα πρόγραμμα όμως,
0: ναι,
1: στο πρόγραμμα το συγκεκριμένο,
0: ναι, ναι,
1: Ατλαντίδα. Τι εντόπισαν?
0: Το πρόγραμμα λέγεται Ατλαντίδα.
1: Ότι τα εζήματα που βρήκαν,
0: ναι,
1: βρήκαν γεωλογική ανομαλία περίπου στο 9.000 π.Χ.
0: Είναι μεσημέρι, ακούνε παιδιά.
1: Γεωλογική ανομαλία.
0: Δεν θέλω ανομαλίες. Θέλω να πω, διευκρίνησε το. Τι εννοείς ανομαλία? Ακούνε και μεγάλοι άνθρωποι. Σε παρακαλώ, Κυριάκο.
1: Δηλαδή ότι,
0: τι,
1: καταβυθίστηκαν τα νησιά ξαφνικά.
0: Α, εντάξει.
1: Αυτό λένε οι ίδιοι.
0: Ναι,
1: τα γύρω ηφαίστεια σταμάτησαν να εκρήγενται. Η λάβα στεθροποιήθηκε. Τι λένε?
0: Ναι.
1: Και αυτό προκάλεσε τη βύθιση των νησιών στον ωκεανό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η νέα άποψη για την Ατλαντίδα. Τώρα το κατά πόσο είναι ευσταθεί ή όχι.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Θα δούμε. Θα δείξει. Πες και τι έγινε. Τσάμπα είναι. Τελοπών. Και να δούμε μήπως είχαν στην Ατλαντίδα και τις χαμένες επιστολές του Ιησού πριν τον Χριστό. Τι λέει επ' αυτού ο Πλάτωνας. Κάτι δεν θα λέει. Τόσα παραμύθια έλεγε. Να πει άλλο ένα. Δεν τρέχει τίποτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κυριάκο το Βελόπουλο, τον ηγέτη της ψεκατής. Όχι, ελληνικής, της ελληνικής λύσης, για την ενημέρωση, για θέματα σαν και αυτό, θέματα οποία δεν συζητάει κανείς. Κοροϊδεύει ο Νίκος, φωνάζει Λαζαρότε. Λοιπόν, όχι μόνο υπήρχε η Ατλαντίδα, αλλά οι Άτλαντες επιβιώνουν ακόμα και ζουν ανάμεσά μας, μου λέει. Πάρε να ακούσεις Άτλαντες για να δεις. Άκου τους Άτλαντες που ζουν ανάμεσά μας.
2: Ούτε σε νησιά, ούτε σε φυλακές, όταν τους ελιγίσανε οι κομμουνιστές.
0: Κομμουνιστές με στεριστικό σύνδρομο είναι. Φιλαράκι. Θέλω να πάρω ένα ριζοσπάστη, έχω να διαβάσω. Θέλω να διαβάσω τις προσφορές στη μνήμη αγωνιστών, σε παρακαλώ, φιλαράκι. Δεν θα πάρω τυρόπιτες, δεν θα σε κοροϊδέψω ότι θα πάρω τυρόπιτες. Το ριζοσπάστη, θέλω να συνειφάρω λίγο ριζοσπάστη. Με έχουν πει στον 902, αλήθεια λέω. Υπάρχει ακόμα, δεν υπάρχει καν 902. Τον σκοτώσανε για να πάρουν τη δόση του σε ριζοσπάστη. Λοιπόν, αυτοί οι φίλες, οι υπόλοιποι είναι κάτι κνήτες που με ξεχωριστή ζωντάνια να πω δεν έχω πειράξει καθόλου το ηχητικό. Είναι έτσι όπως το ανέβασε ο οδηγητής στο TikTok. Τέλος πάντων, έχουν πάει να γιορτάσουν την αρχή του εμφύλιου, δηλαδή την προσπάθεια του Κομμουνιστικού Κόμματος να εγκαθιδρύσει με τη βία, αλλιώς πώς θα γίνει, μια σοβιετικοκινούμενη δικτατορία και στην Ελλάδα. Αυτοί οι οποίοι κατηγορούν όλους τους άλλους για εμφύλιο, πολεμικά κηρύγματα, για γιορτές μίσους και τέτοια, γιορτάζουν στα αλήθεια την αρχή του εμφυλίου. Τη γιορτάζουν επισήμως με γιορτές 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού. Το λένε ανεδημοκρατικό για τον ίδιο λόγο που αναφέρονται και στους εαυτούς τους ως προοδευτικοί. Είναι αυτό που λέμε, πώς λέει ο Τσίπρας, είμαι έτοιμος. Έτσι και αυτός ο στρατός ήταν δημοκρατικός. Πήγανε σε αυτές οι γιορτές, αλλά είναι χαρμάνιδες όπως τους ακούτε. Είναι σε ξέρονι. Και δεν είναι μόνο τα συνθήματα. Μετά τραγούδησαν και τον ύμνο της Διεθνούς. Και ενώ περιμένεις να ακούσεις προς της γης, να ακούσεις ρε παιδί μου μια ζωντάνια, κάτι τι διάολο. Το λένε παιδιά, λες και τραγουδάνε το χάρτινο το φεγγαράκι. Μα την Παναγία, σαν την Άγια Νύχτα. Λοιπόν, είναι εδώ, επίσης δεν είναι πειραγμένο το ηχητικό. Κνήτες τραγουδούν τον ύμνο της Διεθνούς.

ναι. Τι. Ρε, δώστε του καμιά βιταμίνα, ρε. Ρε, κουτσούπα. Δώστε του μια βιβάρ του βιταμίνε. Μια ένα μήνα να πίνουν βιταμίνε. Θα σου μείνουν στον τόπο. Εκεί όπω είναι και κάνουν την πορεία με τα ρόπαλα, θα μείνουν, θα του παίζει το ρόπαλο, θα του χτυπήσει το πόδι και πάει, τελείωσε. Αυτό ήταν.

0: μπρος της γης μαστουρωμένη. Φοφό τους φουκαράδες. Τέλος πάντων, κομμουνισμός, απλώς πες όχι. Όλοι σου είπαν, οι φίλοι μου μου είπαν πόσο θα με ανέβαζε ο κομμουνισμός, αλλά δεν μου είπαν πόσο πολύ θα με έριχνε. Λοιπόν, και άλλα τέτοια είναι μια προσφορά της εκπομπής. Αντιναρκωτικό αγώνα. Λοιπόν, ντόκος, τα είπαμε μόλις είχε σκάσει το θέμα το προηγούμενο Σάββατο, είναι ο σύμβολος του Υπουργού για θέματα εθνικής ασφάλειας και κυβερνοασφάλειας και όλα αυτά. Είναι γραμματέας κιόλας, δεν είναι, είναι αυτός που τον συμβουλεύει. Αυτός που τον συμβουλεύει, τον πήραν τηλέφωνο, του είπε «Έλα, ντόκο, από την Ουκρανία είμαστε» και ο εκείνος το πίστεψε και το λογικό θα ήταν να παραιτηθεί. Έτσι είναι το αντίστοιχο του να είμαι εγώ, ξέρω εγώ, πώς να το πω, να είμαι υπεύθυνος, να με έχει πάρει ο Νίκος για να του δίνω συμβουλές για το πώς δεν θα μπουν διαρρήκτο στο σπίτι του και να μπουκάρουν στο δικό μου και να το σηκώσουν όλο. Λογικά ο Νίκος θα μου πει, εντάξει Μάνο, μη μου δώσεις άλλες συμβουλές για το πώς θα αποφύγω τους διαρρήκτες, γιατί δεν βλέπω και πολύ τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, όμως εδώ δεν παρετούμεθα κύριοι εμείς. Και γιατί δεν παρετούμεθα, γιατί έτσι είναι πάνω κάτω η απάντηση. Τη δίνει περίπου αυτή ο πρώην υφυπουργός μεταφορών οικονόμου, όχι ο Γιάννης ο οικονόμου, ο άλλος ο οικονόμου που ήμασταν παλιά Πασόκ με το Μούση. Αυτός τέλος πάντων δεν τον θυμάσαι συνήγου, δεν τον καταλάβεις τώρα. Συζητούν για το θέμα του ντόκου, αν θα παραιτηθεί ή όχι.
1: Εσείς τι λέτε, υπάρχει θέμα με τον κύριο ντόκο?
2: Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Γιατί θα ζητήσει παράτηση κάποιον, γιατί κάποιοι κακοήθηση, καλό. Δεν ξέρω.
1: Όχι, λόγω του ρόλου του, ότι έδειξε είναι. Ότι δεν μπορεί να εκτελέσει αυτό το ρόλο.
3: Υπεύθυνος ασφαλείας είναι.
2: Έτσι παρετούνται οι υπεύθυνοι ασφαλείας.
3: Με συγχωρείτε.
0: Έτσι παρετούμαστε, έτσι παρετείτε. Δηλαδή, πρώτη φορά τα ακούω. Δηλαδή, κάποιος που αποδεικνύεται ότι είναι τρύπα κενό ασφαλείας θα πρέπει να παραιτηθεί άμα είναι σύμβουλος ασφαλείας. Πού ακούστηκε αυτό? Σε λίγο θα μας πείτε ότι αν ο σοφέρ του πρωθυπουργού πιαστεί να οδηγεί μεθυσμένος και τρακάρει με το αυτοκίνητό του, θα πρέπει να σταματήσει να είναι σοφέρ του πρωθυπουργού. Πού ακούστηκε αυτό? Δηλαδή, μα τρελάνετε στο τέλος, παιδιά, εσείς είσαστε απαράδεκτοι τώρα. Έλεος.
2: Δεν εκτιμώ, δεν το, έτσι που το ακούω δεν το εκτιμώ ως ένα θέμα για να ζητήσει την παραίτηση ενός αξιωματούχου, γιατί έγινε μια τέτοια, ας πούμε.
0: Μια τέτοια, ας πούμε, αυτή, από αυτό τις άλλες εκεί που πηγαίναμε και ναι. Αυτό εξ από εδώ, σηκωθείτε, έτσι, αυτό. Λέξη στην τύχη. Ξαναλέω, συζητάμε για τον σύμβουλο ασφαλείας του Πρωθυπουργού που αποδείχθηκε ο ίδιος κενό ασφαλείας. Επειδή κάτι Ουκρανοί, φαρσέρ, πράκτορες, τι μας ενδιαφέρει, το Ρώσοι, συγγνώμη, Ρώσοι, πήραν και του είπαν «Έλα θείο, από την Ουκρανία είμαστε». Και εκείνος λέει «Εντάξει παιδιά, άμα είστε από την Ουκρανία να τα πούμε». Και λέει του κάνανε υβριδική επίθεση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Το κάνει χειρότερο. Ήτανε σαν τη Μενδώνη που πήγε και είπε για το Λιγνάδι «Με ξεγέλασε με βαθιά υποκριτική τέχνη». Δηλαδή, πείτε, κάναμε. Είναι καλύτερο, γιατί το άλλο και φαίνεται ότι έχετε κάνει και ότι δεν έχετε τα κότσια να την παραδεχτείτε. Δεν είναι ότι την κρύβετε την που κάνατε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι για παραίτηση, παιδιά, για όνομα του Θεού. Στο κάτω-κάτω δεν μας κάνει, παιδιά, και καμία εντύπωση ότι το έκανε αυτό ο ντόκος, ότι άνοιξε στους αυτούς που του είπαν «Έλα, από τον Ουκρανία είμαστε».
3: Είναι σοβαρό το θέμα για σας ή δεν είναι καν σοβαρό, δεν πρέπει να το συζητάμε?
2: Ποιο είναι σοβαρό, ποιο θέμα είναι σοβαρό?
3: Τούτη συζήτησε με δύο φαρσέρ θέματα εθνικής ασφαλείας της χώρας.
1: Υπήρχε για το ουκρανικό ντρόουν στη θάλασσα της Λευκάδας, ας πούμε, συζήτησε μαζί τους.
2: Ναι.
3: Δεν σας προκαλεί καμία εντύπωση εσάς?
2: Καμία απόλυτο.
0: Καμία απόλυτο, το ξέρετε τον ντόκο, τον έχετε δει? Το περίμενα. Αυτό σημαίνει, δεν μου προκάνει καμία εντύπωση. Είναι ότι τον είχα γνωρίσει, δεν περίμενα κάτι τίποτα καλύτερο. Αυτό σημαίνει το. Τέτοιο, εντάξει, εκείνο ξέρει καλύτερο. Εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά μα λένε οι ίδιοι ότι του προκαλεί εντύπωση. Πάει να πει ότι. Και ποιο ξέρει σε πόσου άλλου θα έχει μιλήσει. τι θα έχουν πάρει. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας μην παρετηθεί, δεν πειράζει. Μπορεί να είναι και θέση έτσι. Να μην πες μας και εσύ τη συμβουλή σου. Εντάξει, σε ευχαριστούμε. Και όποτε σου λέει, άστο να δεν πειράζει. Δεν ξέρει και τίποτα έτσι κι αλλιώς για να πει. Αλλά θέλω να πω, αν τον κρατήσουν, να. Σίγουρα να του πάρουν τα τηλέφωνα, να του ελέγχουν τα mail του, παιδιά. Γιατί υπάρχουν διάφοροι πρίγκιπες από την Αφρική που στέλνουν email. Λοιπόν, να τα ελέγχουν, να του πούνε. Δεν είναι αληθινός πρίγκιπας αυτός που σου στέλνει το mail. Και εννοείται να μην τον αφήνουν να ανοίγει την πόρτα. Μην του χτυπήσει κανένας από το ΔΔΕ. Είμαστε και ανοίγει. Πει, μα αφού μου είπε ότι είναι από το ΔΔΕ. Και τα τηλέφωνα πάλι έλεγχος, γιατί μπορεί να του πούνε να βάλει τα πολύτιμα σε κανένα λουμινόχαρτο και να το βγάζει έξω στις νερατζιές του Μαξίμου απ' έξω, με στους τσολιάδες να είναι με το αλουμινόχαρτο. Λοιπόν, προσοχή στον ντοκ, κρατήστε τον, αλλά με έλεγχο από πάνω, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει.

0: Λίγο πριν πάμε στο ημίχρονο, να σας αφήσω με ένα teaser για τη συνέχεια. Θα θυμάστε, φαντάζομαι, ότι ο παρουσιαστής της πρεμιέρας του Αλέξη του Τσίπρα, του Προέδρου Αλέξη, της πρεμιέρας με το καινούριο το κόμμα, ο παρουσιαστής Χιλάκης, προσπαθώντας να τον κολακεύσει, τον είχε πει Τζοκόντα.
1: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
0: Είναι ζωγραφιά. Είναι τέχνης και είναι καλύθωρο. Μα όπου και να έχει το μάτι, σε κοιτάει παντού και κοιτάζει πότε θα φύγει, δεν θα προσέξει για να απλώσει το κέντρο να σου αρπάξει το πορτοφόλι. Αυτό το είχε πει για καλό. Σκέφτεται κανείς, υπάρχει κάτι χειρότερο να πεις για καλό για τον Τσίπρα? Εγώ δεν μου ερχόταν πολύ εύκολο. Ευτυχώς η παρουσιάστρια της πρεμιέρας του Αλέξη, η του Μασάτου, το βρήκε.
2: Στο κόμμα υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν πολύ εντυπωσιακό βιογραφικό.
3: Ναι.
2: Όμως είναι ένα κόμμα όπου ο Τσίπρας ξεχωρίζει.
3: Νομίζω ότι όσο καλούς ηθοποιούς και αν είχε η Βουγιουκλάκη θα ξεχώριζε.
2: Ναι.
0: Εσείς Βουγιουκλάκη τον Αλέξη. Ο ένας ο παρουσιαστής λέει, πώς το λένε, ότι είναι Τζοκόντα. Η άλλη παρουσιάστρια λέει ότι είναι η Αλίκη. Εσείς είστε, δηλαδή ωραίο είναι, ωραίο αστείο, αλλά παιδιά, όταν λέμε κάποιον ότι είναι Αλίκη δεν το λέμε για καλό. Όταν λέμε ότι δεν είναι Βουγιουκλάκη σημαίνει ότι έχει καβαλήσει το καλάμι, ότι φαντάζεται διάφορα πράγματα, ότι είναι υποκριτής και ψεύτη. Δεν το λέμε το Αλίκη, δεν το λέμε για καλό. Άμα πω εγώ ο Νίκος, ο Βουγιουκλάκη, άμα πει για μένα ο Βουλαρίνος, Βουγιουκλάκη, δεν είναι καλό. Δεν θέλω να πω, δηλαδή ίσως λέω εγώ τώρα, εντάξει, εκείνος είναι παρουσιαστής, εκείνη είναι παρουσιάστρια, εκείνοι ξέρουν καλύτερα, έτσι. Δεν είμαι εγώ περισσότερα για το θέμα στο ημίχρονο, μετά στο δεύτερο ημίχρονο.

0: συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την κατάθεσή τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να τραυματίσουν τον 20χρονο, τονίζοντας ότι οι βολές που έριξαν ήταν στον αέρα. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού. Γόνος πλούσιας οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσιο τζίρο 2 εκατομμυρίων ευρώ είναι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους τον Μάιο του 2010. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί 2 φορές για ναρκωτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία φέρεται να είναι αυτός που έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Εν τω μεταξύ, αυτοβούλος επικοινώνησε με τις αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και βρίσκεται στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, δηλώνει πως είναι αθώα, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία όπου βρίσκεται. Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία τονίζει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος της Μαρφίν δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν δε ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα τα οποία είχαν χωριστεί σε 2 υποομάδες με διακριτούς ρόλους. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των 3 συλληφθέντων. Για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι 3 κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη. Μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν να διαμηνύει με γραπτό μήνυμά του στο Telegram ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του προκατόχου και πατέρα του αποτελεί απέτηση του έθνους και θα πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί. Σε δική του ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός να αποδεκατήσει για να καταστρέψει πλήρως όλες τις περιοχές του Ιράν στην περίπτωση που η ηγεσία της χώρας αποπειραθεί να τον δολοφονήσει. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αποφάσισαν ομόφωνα όσοι συμμετείχαν στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, αποφασίστηκε οι εργασίες της Επιτροπής να συνεχιστούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου. Στη σημερινή συνεδρίαση το παρόν έδωσαν 81 μέλη, ενώ 59 συμμετείχαν διαδικτυακά. Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, εγκληματική ομάδα που διέπρατε κλοπές από φορτηγά στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ εξιχνιάστηκαν 47 περιπτώσεις κλοπών. Το συνολικό οικονομικό όφελος ανέρχεται στο ποσό των 85.000 ευρώ. Νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, στις 4 το απόγευμα αντί για τη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα, έκλεισε σήμερα ο πύργος του Άιφελ λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που σημειώνονται στη Γαλλία. Το ίδιο ωράριο θα τηρηθεί και αύριο Κυριακή. Σε ανάλογα μέτρα προέβησαν οι διοικήσεις των μουσείων του Λούβρου και του Ορσέ. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κάλεσε σε επαγρύπνηση, προειδοποιώντας ότι 9 στις 10 πυρκαγιές οφείλονται σε ανθρώπινη δραστηριότητα. Στους 4.333 αυξήθηκαν οι νεκροί από το διπλό φωνικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας. 16.740 είναι οι τραυματίες. Οι άστεγοι ανέρχονται σε περίπου 17.000. Στην αθλητική επικαιρότητα, σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα ο φιλικός αγώνας προετοιμασίας του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο με αντίπαλο την ελβετική Grasshopper με το σκορ 0-0 στο 45ο λεπτό. Ο αγώνας μεταδίδεται απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής Αργεντινή-Ελβετία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο Κυριακή, ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά ορεινά. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
9: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
10: Γι' αυτό και σήμερα

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι, του δίωρου μαθήματος ενισχυτικής διδασκαλίας. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Οι παρουσιαστές της πρεμιέρας του Τσίπρα στην απόδειξη ότι την καλύτερη σάτιρα την κάνουν οι οπαδοί. Έτσι, εναντίον κάποιου, κατά λάθος, αλλά αυτό είναι που την κάνει και καλύτερη. Όλα ξεκίνησαν, αν θυμάστε, πριν από λίγο καιρό, όπου Εμίλιος Χιλάκης, θέλοντας να κάνει ένα κουπλιμέντο στον Αλέξη, τον είπε Τζοκόντα.
1: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι στογραφισμένος.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό η τεχνική είναι σε πολλούς πίνακες. Δεν ξέρω γιατί διάλεξε την Τζοκόντα να τέτοιο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν φταίει που δεν είμαι εγώ καλλιτέχνης. Η παρουσιάστρια της πρεμιέρας, γιατί ήταν δύο αν θυμάστε, ο Χιλάκης, παρουσιαστής, η του Μασάτου παρουσιάστρια, η παρουσιάστρια λοιπόν της πρεμιέρας, το πήγε ακόμα πιο πέρα, εκεί που νομίζαμε ότι δεν μπορεί να γίνει πιο αστείο, εκεί που φανταζόμασταν τον Αλέξη μας ως την Τζοκόντα, η Μαριάννα του Μασάτου κατάφερε να το κάνει πιο αστείο.
2: Στο κόμμα υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν πολύ εντυπωσιακό βιογραφικό.
3: Ναι.
2: Όμως είναι ένα κόμμα όπου ο Τσίπρας ξεχωρίζει.
3: Νομίζω ότι όσο καλούς ηθοποιούς και αν είχε η Βουγιουκλάκη θα ξεχώριζε.
2: Ναι.
0: Βουγιουκλάκη ο Αλέξης μας. Το έλεγα και στο τέλος του προηγούμενου μηχρόνου. Δεν το λέμε για καλό. Αν πούμε, δεν ξέρω πώς το έχουν οι ηθοποιοί, αλλά όλοι οι υπόλοιποι, άμα πούμε για κάποιον ότι είναι Βουγιουκλάκη, δεν το λέμε για καλό. Δηλαδή δεν θες να τον κάνεις παρέα. Δεν θες να συνεργαστείς μαζί με μια Βουγιουκλάκη. Γιατί δεν θα περάσεις καλά. Έτσι, να πούμε, λέω τώρα, έτσι. Λέω, μέσα στην εβδομάδα, όταν και πρωτακούσαμε τη φοβερή φράση αυτή, τη σατυρική, κατά λάθος σατυρική φράση του Μασάτου, κάποιοι φοβερά επιμελή συμμαθητές, και σας ευχαριστώ, μου θυμήσατε ότι του Μασάτου, ότι μάλλον αυτός ο παραλληλισμός του Τσίπρα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη δεν έγινε για πρώτη φορά και είχε προηγηθεί κάποιος άλλος, ο Σταμάτης ο Κραουνάκης εν προκειμένου.
4: Μα αυτός είναι ο πρωταγωνιστής. Πώς θα γίνει το πιο λαμπρό αστέρι χωρίς Αλίκη Βουγιουκλάκη? Δεν γίνεται. Ποια θα την κάνει? Μια άλλη.
2: Έχω ακούσει τα πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι μπορούμε να τον παρομοιάσουμε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
4: Μα είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος.
0: Για καλό. Αλίκη, πιο καλό από τον Τζοκόντα. Να τον λέμε Αλίκη. Τον Αλέξη μας ταιριάζει κιόλας. Αλίκη, Αλέξης είναι... Ναι. Ή να τον λέμε πάρα πολύ Βουγιουκλάκη. Και εκεί που νομίζαμε, παιδιά, ότι του Μασάτου το τερμάτισε, πέταξε το ακόμα καλύτερο αστείο.
3: Είναι ένα ιστορικό πρόσωπο ο Τσίπρας που εμπιστεύομαι και εμπιστεύω. Είναι ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι είναι πολύ έντιμος.
0: Πολύ έντιμος ο Τσίπρας. Εγώ είμαι πολύ ψηλός, ο Τσίπρας είναι πολύ έντιμος. Εντάξει, γίνεται. Γιατί όχι. Εξαρτάται και τον ορισμό που δίνει κανείς στη λέξη εντιμότητα. Μην λέμε τα ίδια, να μην πούμε όλους, μην αραδιάσουμε όλους τους λόγους για τους οποίους ο Αλέξης μας δεν είναι έντιμος, δεν έχει καμία σχέση με την εντιμότητα. Δεν έχουμε και 2-3 ώρες στη διάθεσή μας. Και ας το κάτω-κάτω δεν έχει σημασία. Και γιατί το λέω, εδώ δεν έχει σημασία τι λέει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Υπουργός Υγείας, ο Γεωργιάδης, για τον Αλέξη, ο οποίος θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες θύμισε τι είχε πει ο Κοντονής και τι είχε πει ο Στέφανος ο Κασελάκης για την εντιμότητα του Τσίπρα. Λογικά, με λίγα λόγια, είπε ότι τα πήρε. Ότι τα πήρε και γι' αυτό κράτησε τη Βουλή μια εβδομάδα παραπάνω ανοιχτή. Μετέθεσε την ημερομηνία των εκλογών προκειμένου να ψηφιστεί ένας νόμος ο οποίος να αφαιθούν οι διάφοροι γκάγκστερ από τις φυλακές που βγήκαν κλπ. Αλλά κυρίως να ψηφιστεί ένας νόμος ο οποίος μετέτρεπε από κακούργημα σε πλημέλεια τη δωροδοκία δημοσίου υπαλλήλου. Γιατί να θες να αλλάξεις την κατηγορία, τη δωροδοκία δημοσίου υπαλλήλου, ένα φρικαλαίο έγκλημα σε βάρος όλων μας, ποιος ο λόγος να το κάνεις από κακούργημα πλημέλημα? Ποιος ξέρει. Εν πάση περιπτώσει, άφησε να εννοηθεί ο Άδωνης, το είπε ευθέως, δεν είμαι σίγουρος, ότι τάρπαξε από κάποιον ο Τσίπρας που θα κατηγορεί το ή κατηγορεί το γι' αυτό. Και ο Αλέξης μας δεν προσέφυγε στη δικαιοσύνη. Επειδή, ρε παιδιά, δεν είχε σημασία.
5: Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Λέω, ποιος το είπε αυτό? Ο Άδωνης. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία.
0: Α, γι' αυτό δεν προσφεύγεις στη δικαιοσύνη, Αλέξη. Εντάξει. Εντάξει, αυτό ο Άδωνης δεν έχει καμία σημασία. Ο Λοβέρδος, ο σύντροφος, πρώην σύντροφος, για πάντα βέβαια σύντροφος, γιατί και τώρα στη Νέα Δημοκρατία πήγε, πιο πολλούς πασόκους πρέπει να έχει εκεί. Ο Λοβέρδος, ο σύντροφος Λοβέρδος, ούτε αυτός έχει σημασία κάτι.
6: Την ημέρα που ψηφίστηκαν αυτά τα δύο οι κώδικες,
7: το 19.
6: Ήμουν στη Βουλή από τους ελάχιστους, γιατί η αντιπολίτευση απήχε, αλλά ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τότε και πήγα εκεί για να καταψηφίσω. Για να πω ότι καταψηφίζουμε.
7: Κρατήθηκε ανοιχτή η Βουλή επίτηδες για να περάσουν αυτοί οι κώδικες, έτσι.
6: Πήγαν και πίσω οι εκλογές μια εβδομάδα για να γίνει αυτό.
7: Βέβαια.
6: Ήταν ο κύριος Κοντονής εκεί.
7: Ναι.
6: Με πλησίασε στο έδρανό μου και μου είπε πράγματα πάρα πολύ σοβαρά και βαριά. Έτσι. Δεν θα το ξεχάσω. Δεν το εκμεταλλεύτηκα, δεν το αξιοποιήθηκα. Δεν βγήκα έξω να πω, α, τι μου είπε ο Κοντονής. Εγώ δεν θα ξεχάσω αυτά που μου είπε. Αυτά συναρμολογούνται με αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Το καταθέτω.
7: Δένουνε λοιπόν, μάλιστα.
0: Δεν τα λες να τα μάθουμε κι εμείς, δηλαδή. Τι κάνεις, προστατεύεις τον Τσίπρα. Ρε, σύντροφε Αντρέα. Θέλω να πω, είναι οι ζωές όρμα της χώρας. Αφορούν τη χώρα όλα αυτά. Άμα τα κρατάτε για τους εαυτούς σας, είναι πρόβλημα. Ενδεχομένως και ποινικό αδίκημα. Δεν ξέρω. Δεν τα ξέρω αυτά καλά. Εν πάση περιπτώσει, συνέχισε ο Αντρέας ο Λοβέρδος.
6: Εγώ έκανα ακόμα.
7: Και κλείνουμε με αυτό, έλατε.
6: Έκανα ακόμα. Ξέρω πόσο κοστίζει. Και πόσο δυσβάσταχτο είναι να το κάνεις όταν δεν υπάρχει κρατική χρηματοδότηση. Πού βρήκε τα χρήματα για να κάνει τα γραφεία του στην Αμαλία? Πώς χρηματοδοτούνται οι εκδηλώσεις?
7: Λέει λίγα από τους πολλούς.
6: Δεν υπάρχουν αυτά.
7: Γιατί δεν?
6: Εδώ πρέπει να καταγράφεται. Πρέπει να. Ξέρετε, υπάρχουν υπηρεσίες.
8: Κάποιοι έχουν δώσει χρήματα.
6: Υπάρχουν τις υπηρεσίες της Βουλής. Όχι, πρέπει να τα ξεκαθαρίσει.
7: Πρέπει να το πει ο ίδιος.
6: Πώς? Έσοδα-έξοδα. Όταν αυτά δεν τα έχεις, έχεις και ένα ιστορικό. Γνωστό ιστορικό, οι υπουργοί σου καταδικασμένοι από το ειδικό δικαστήριο. Έχεις αυτά, έχεις ναυαγίσει, έχεις δώσει χίλια δικαιώματα. Για να μιλήσεις για ηθική επανάσταση σήμερα, πρέπει να μην σε ακουμπάει κανένας πουθενά και να έχεις το θάρρος να πεις πού βρίσκεις τα λεφτά που χρηματοδοτείς.
7: Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
0: Όχι μόνο το κόμμα και το ίδρυμα. Έχουμε πολλά ανοιχτά μαγαζιά που τρέχουμε. Με τι λεφτά άραγε, κανείς δεν ξέρει. Αρκεί που είναι έντιμος, αρκεί που λέει ο ίδιος ότι είναι έντιμος, γιατί κανένας άλλος δεν το πιστεύει. Ίσως οι παρατρεχάμενοι του, αλλά και για αυτούς δεν είμαι απολύτως βέβαιος. Να ακούσουμε και κάποιον άλλον. Τον άνθρωπο ο οποίος τον έφερε, τον έκανε σχεδόν πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθειά του να διαλύσει το κόμμα του. Μία πατρίδα ήταν να κάνει πρόεδρο τον Κασελάκη. Τι καταγγέλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, για το τι συνέβαινε με τα οικονομικά του κόμματος του Τσίπρα?
9: Ένα μήνα μετά την εκλογή μου, ή μάλλον στον αμέσως επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο του 2023, ξαφνικά πάνω από 1,3 εκατομμύρια ευρώ με τα χρονολογημένα τιμολόγια σκάνε, και μάλιστα χωρίς να είμαι τότε να έχω την διοίκηση, την οικονομική, την νομική ο ίδιος, καθώς το πλειοεξούσιο σε μένα ή μάλλον η εξουσιοδότηση σε μένα δόθηκε 2 μήνες μετά την ανάληψη της ηγεσίας που τυπικά πήρα στις 24 Σεπτέμβρη του 2023.
0: Μάλιστα, αποκλείεται να είχε κάποια σχέση ο Αλέξης με αυτά, έτσι, για όνομα του. Είναι έντιμος πρώτα απ' όλα, το λέει ο ίδιος. Συνεχίστε, κύριε Στέφανε.
9: Με ευθύνη Τσίπρα Γεωργόπουλου, εκείνος τους 2 μήνες έφυγαν πολλά χρήματα προς προμηθευτές. Μάλιστα υπήρχαν και τιμολόγια, τα οποία ήταν για υπηρεσίες που δεν ποτέ είχαν προσφερθεί, δόθηκαν, τα οποία έσκασαν εκείνη την εποχή.
8: Τι εννοείται, συγγνώμη, υπήρχαν και εικονικά τιμολόγια, λέτε?
9: Όταν λέει... Σωστά.
0: Δεν το πιστεύω. Αλλά και να υπήρχαν, πάλι ο έντιμος Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί, έχει καμία σχέση.
9: Υπήρχαν υπερκοστολογήσεις μόνο και για την εκλογή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω από 500.000 ευρώ δαπανήθηκαν σε αυτό.
0: Πάλι δεν το πιστεύω. Α, και εννοείται, ξαναλέω, ότι ο Τσίπρας είναι έντιμος. Είναι δυνατόν να ήξερε τίποτα από όλα αυτά, τα οποία στην πραγματικότητα μόνο ένας εισαγγελέας μπορεί να τα διερευνήσει σε βάθος.
9: Πολλές φορές έχω προσκαλέσει τον οικονομικό εισαγγελέα να με ρωτήσει και δεν έχει έρθει κανείς.
0: Εντάξει, δεν θα ανοίξουμε τώρα αυτή τη φάμπρικα, να δούμε από πώς χρηματοδοτείται, το ΚΚΕ μετά, πώς χρηματοδοτείται, αρχίζουμε να ψάχνουμε τα οικονομικά του ενός και του άλλου, των άλλων κομμάτων. Άσε, έτοιμος ο Αλέξης, είναι έτοιμος. Αυτό μας αρκεί. Είναι έτοιμος ο Αλέξης. Όταν το... χειροκροτούν δε τις συντρόφους του Αρέκ, τους παρατρεχάμενους μάλλον για να το πω πιο σωστά, του Τσίπρα. Καλά, λέει ότι τα πήρε ο Γεωργιάδης, ισχυρίζεται ότι τα πήρε.

0: όπου φαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα και τη βάζει στο αρχείο.
1: Παρόμοια υπόθεση μπαίνει στο αρχείο, πρώτον δεν μας απασχολεί, αλλά η ερώτηση δεν είναι για την υπόθεση. Η υπόθεση είναι, το ξαναλέμε, που μια εβδομάδα καθυστέρησε τις εκλογές ο Αλέξης προκειμένου να ψηφιστεί ο καινούριος ποινικός κώδικας, στον οποίο μεταξύ άλλων η δωροδοκία δημοσίου υπαλλήλου γινόταν πλημέλημα από κακούργημα. Τραχαγύρευε γιατί. Οπότε το ότι πήγε στο αρχείο θα ήταν ένα επιχείρημα στο δικαστήριο, στο οποίο θα προσέφευγε ο Αλέξο Τσίπρας εάν δεν είχε κανένα φόβο και ήταν σίγουρος ότι θα καταδικαστεί ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Το ίδιο αστείο επιχείρημα χρησιμοποιεί και η συντρόφισσα Μαριζέτα.
2: Μας προκαλεί με εύλογη απορία γιατί ο αρχηγός της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας, ενώ δέχεται μια τόσο μεγάλη
3: έχει
2: κατηγορία, τόσο βαριά κατηγορία, αφήστε με να ολοκληρώσω.
3: Έγινε αυτεπάγγελτη.
2: Αφήστε με, κυρία Αντωνοπούλου, δεν είστε διαξανά
3: στη διαδικασία.
1: Αυτή η απάντηση είναι η απάντηση στην ερώτηση αν τα πήρε ο Αλέξης. Η ερώτηση όμως δεν είναι αυτή. Η ερώτηση είναι, αφού ο Αλέξης δεν τα πήρε, γιατί δεν κάνει αγωγή, μείνει στη διάολο, δεν προσφεύγει στη δικαιοσύνη εναντίον του Άδωνη Γεωργιάδη που ισχυρίζεται ότι τα πήρε. Αυτή η ερώτηση, και σε αυτή την ερώτηση η απάντηση δεν είναι «μα μπήκε στο αρχείο η υπόθεση».
4: Αφήστε κυρία Αντωνοπούλου. Κατηγορείται ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας ότι τα έπαιρνε. Δεν έχει την ηθική.
1: Ο πρώην Σιριζέος νυν Πασόκος Πέτρος Παπάς τσακώνεται με την πρώην Πασόκα, μετά Σιριζέα ή Σιριζέα Πασόκα, τώρα Ελασίτισα, μπερδεύομαι με τις μετά, πρέπει να δω στο Transfer Markt τι γίνεται με όλους αυτούς, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, και αφού δεν έχει τι να απαντήσει για την ερώτηση γιατί δεν προσβεύει στη δικαιοσύνη ο Αλέξης, θυμάται ότι ο Ανδρουλάκης είχε ξεχάσει να δηλώσει 1 εκατομμύριο στο Πόθενες και στο, αυτή είναι η απάντηση, γιατί δεν προσβεύει στη δικαιοσύνη ο Τσίπρας, είχε ξεχάσει 1 εκατομμύριο ο Ανδρουλάκης να δηλώσει από το πόθεν έσχες του και κάνετε συγκυβέρνηση.
2: Κατηγορείται από τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, από τον Υπουργό Υγείας της χώρας, ότι τα έπαιρνε. Μίζα. Και μάλιστα έχουμε και, να το πω λίγο και αυτό, είχαμε και καταγγελίες από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για μαύρα ταμεία. Είχαμε για μαύρα ταμεία. Συγκυβέρνηση κάνει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος 2,5 χρόνια εισέπρατε τα χρήματα του ελληνικού λαού και σιωπή.
1: Και το πράγμα γίνεται ακόμα πιο αστείο εδώ.
2: Κυρία Αντωνοπούλου, είστε
3: Είναι χειδαίο αυτό το οποίο κάνετε.
2: Ο κύριος Τσίπρας να πει αν θα κάνει μήνυση ή όχι.
4: Αλλιώς
2: εύλογες απορίες γύρονται, κυρία Αντωνοπούλου.
3: Και με τους τρεις ή μόνο οι δύο?
4: Κυρία Αντωνοπούλου,
2: κύριε
4: Παπά, έχω δώσει το λόγο στην κυρία Σδούκου. Δεν ακούτε? Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ.
1: Τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερ

0: Μαριάννα, πες μας κάτι, ρε, κορίτσι, να γελάσουμε.
1: Είναι ένα ιστορικό πρόσωπο ο Τσίπρας που εμπιστεύομαι και πιστεύω. Είναι ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι είναι πολύ έντιμος.
0: Μπράβο, καλό. Τάντε τώρα να πω, εγώ χωρατά. Τι να πω. Τέλος πάντων, θα δούμε. Δεν χρειάζεται να πω πολλά. Υπάρχουν εδώ οι σύντροφοι.

0: παλαιός πρίτανης Μιλόπουλος. Μιλόπουλος μιλάει και αυτός για τον Αλέξη του και...
1: Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας έχει δικαιωθεί σε 100 σημεία και μου λέτε τώρα μια περίπτωση...
2: Έχει δικαιωθεί σε 100.
1: Σε 100. Σε 100.
0: Δεν ξέρω, μην με κοιτάς Νίκο. Δεν ξέρω, δεν είμαι, δεν έχω, αυτά ανήκουν σε επιστήμες που δεν, όχι, δεν, ούτε μυρωδιά δεν μπορώ να πάρω από αυτές. Η συζήτηση πάει στις τράπεζες και ο Μιλόπουλος για να υπερασπιστεί τον Τσίπρα, τι επικαλείται, τον Τσίπρα.
2: Ακόμα και αν υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι έκλεισε τις τράπεζες, έφερε το τρίτο μνημόνιο.
1: Οι τράπεζες, κύριε Ζαχαρέ, όπως ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας μας εξήγησε πολύ αναλυτικά, νομίζω, ναι, είχαν κλείσει όταν είχαν βγάλει οι πάντες τα χρήματά τους στο εξωτερικό.
0: Δεν ξέρω τι παρέχει κάνει ο Μιλόπουλος, αλλά οι πάντες δεν είχαμε βγάλει τα χρήματά μας στο εξωτερικό, δεν είχαμε τη δυνατότητα. Θέλω να πω. Ναι, και λεφτά να είχαμε. Δυνατότητα, γιατί θέλει ειδικές δυνατότητες για να τα βγάλει στο εξωτερικό. Δεν είναι έτσι απλό. Δεν λες, απ' τα παίρνω και τα πάω στο εξωτερικό. Είναι ιστορία. Δεν είναι τόσο απλή, αλλά εντάξει, ανάλογα με το περιβάλλον του ο καθένας κάνει. Και γιατί τις έκλεισε ο Αλέξης μας στις τράπεζες, Μιλόπουλε?
1: Ναι. Είχαν κλείσει όταν είχαν βγάλει οι πάντες τα χρήματά τους στο εξωτερικό.
2: Επειδή φοβόντουσαν τον
1: Τσίπρα. Οι τράπεζες δεν υπήρχαν όταν τις έκλεισε. Ο κύριος Τσίπρας τις έκλεισε για να τις σώσει.
0: Είναι σαν το ανέκδοτο για να μην υποφέρει. Που είναι ένας που σκοτώνει διάφορα στο πέρασμά του οδηγός και κάθε φορά που χτυπάει κάποιο ζώο με το αμάξι του, πάει οδηγεί σαν τρελός, βγαίνει και το πυροβολεί. Και για να το σκοτώσει τελείως. Γιατί λέει για να μην υποφέρει. Και, δηλαδή είναι το αντίστοιχο αυτό που λέει το έκλεισε για να τη σώσει, είναι να πάει κάποιος να πλακώσει τον άλλο στο ξύλο, να τον αφήσει η μηθανή και μετά να τον πάει στο νοσοκομείο και να πει πες μου και ένα ευχαριστώ που ζέσωσα, θα πέθαινες έτσι και θα παρατούσα εκεί. Τέλος πάντων, Σιριζέι με την ευρύτερη έννοια, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη, οπότε ας απολαύσουμε το χιούμορ τους.
3: Στο κόμμα υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν πολύ εντυπωσιακό βιογραφικό.
2: Ναι.
3: Όμως είναι ένα κόμμα όπου ο Τσίπρας ξεχωρίζει.
2: Νομίζω ότι όσο καλούς ηθοποιούς και αν είχε η Βουγιουκλάκη, η Βουγιουκλάκη θα ξεχώριζε.
3: Ναι.
0: Αλέξης Βουγιουκλάκη. Ο πρόεδρος του Ελλάς, Αλέξης Βουγιουκλάκη. Παιδιά, πείτε ένα ζωντάνια γεμάτο να δείξουμε ότι υπάρχει αριστερά, δεν είναι αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά. Υπάρχει όλο αυτό η Ελασίτε του Τσίπρα και όλα αυτή η συστημική, ότι υπάρχει μια επαναστατική διάθεση σε άλλους χώρους, με το 1, με το 2, με το 3, παιδιά, έτσι. Και έτσι θα πάμε και σε διάλειμμα. 1, 2, 3.
4: Ούτε σε νησιά, ούτε σε φυλακές.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία του στο Ναύπλιο. Οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Τις επόμενες ώρες θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλού. Γονός εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσει ο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky. Ο ένας από τους δύο θηληφθέντες για την φωνική επίθεση στη Μαρφίν που στήξε στη ζωή σε τρεις ανθρώπους το Μάιο του 2010. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για ναρκωτικά και σύμφωνα με στοιχεία φέρεται να είναι αυτός που έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Σε ανακοίνωση της αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρησμός του υποκαταστήματος της Μαρφίν δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα, τα οποία είχαν χωριστεί σε δύο υποομάδες. Με διακριτούς ρόλους, οι συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχώντες Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την Τρίτη και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αποφάσισαν όσοι συμμετείχαν στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Στους 4.333 αυξήθηκαν οι νεκροί από το διπλό φωνικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. 16.740 είναι οι τραυματίες, ενώ οι άστεγοι ανέρχονται σε περίπου 17.000. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του σημερινού Σαββατιάτικου Οτινάνε, του μαθήματος ενισχυτικής διδασκαλίας, της εκπομπής μάλλον ενισχυτικής διδασκαλίας. Νίκος Χατζιουαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Αντώνης Σαμαράς στα κουτσομπολιά. Για πες τα, Αντώνη.
1: Πρώτα να ξενημερώσω, έκανε κάτι γνώση τώρα, πάλι.
2: Τι είπε πάλι?
1: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821, και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν μπορεί κατάλαβα.
2: Άσε με, Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασες την αρχηγία από μένα? 17. Δεν έχεις συνέλθει ακόμα.
1: Καλά, δεν θέλω να ανακοινωθεί.
2: Τι ανακοινώσεις να βγάλεις? Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
0: Άντε μην ανοίξω το στόμα μου. Και όλοι την κάνω ρεζίλη στη γειτονιά. Τι είναι αυτό, ρωτάει ο Νίκος, τι είναι αυτό? Είναι η απελπισμένη προσπάθεια ενός εγωκεντρικού ανθρώπου να επανέλθει στην επικαιρότητα, ενός τζαναμπέτη να εκδικηθεί το κόμμα στο οποίο δεν τον αντιμετωπίζουν ως Θεό. Αυτό είναι, ένας τζαναμπέτης ο οποίος θέλει να κάνει κακό, να ξανακάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Δεν φταίει βέβαια μόνο αυτός, έτσι παιδιά, του φουσκώνουν και τα μυαλά. Του φουσκώνουν και τα μυαλά, τώρα το κάνουν, πώς να πω, τα εννοούν αυτά που λένε. Έχουμε άλλη μια περίπτωση, την Air Decon, και του τα λένε για να γελάνε, αλλά τα λένε. Και δεν τα λένε μόνο εκείνου, τα λένε και σε εμάς. Καθηγητής, από ό,τι είδα, επαγγέλλεται καθηγητής, ο κύριος Μελετόπουλος, ο οποίος μιλάει για τον Αντώνη τον Σαμαρά και λέει αυτό. Στα αλήθεια, έτσι δεν πρόκειται για χαβαλέ?
3: Εγώ εκτιμώ ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς αποφασίσει να πολιτευτεί, θα έρθει πρώτο κόμμα, διότι όλοι θα δουν σε αυτόν τη λύση στο ελληνικό πολιτικό πρόβλημα. Και αν ξαναγίνουν εκλογές, αν δεν έχει κανείς αυτοδυναμία, πιστεύω ότι θα κινηθεί η ελληνική κοινωνία σύσσωμη προς το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
0: Σύσσωμη ελληνική, θα πάρει 80-90% Αντώνη Σαμαράς. Αν δεν πάρει, αυτοδυναμία στις πρώτες, που θα πάρει, είναι το πιο πιθανό. Στις δεύτερες πάμε για τέτοια ποσοστά, 80-90, γιατί όλοι θα ψηφίσουμε Σαμαρά. Δεν θα ψηφίσουμε τίποτα άλλο. Και τα λένε στα σοβαρά. Ο Μελετόπουλος που ακούσατε, ο καθηγητής, είναι ένας από τους 91 που, αν θυμάστε, που να τους θυμάστε, σιγά μην θυμόμαστε την κάθε. Αλλά θέλω να πω, που είχαν υπογράψει κάποιο κείμενο με το οποίο ζητούσαν να αναλάβουν πρωτοβουλίες πολιτικές ο Τζαναμπέτης και ο Κωνσταντίνος ο εργατικός. Μεταξύ των οποίων αυτών ήταν και ο Μάζης. Αν θυμάστε που προέβλεπε ότι οι Ρώσοι στην Ουκρανία τους ρένουν με τριαντάφυλλα οι Ουκρανοί και σε δύο μέρες θα είναι στο Κίεβο και τέτοια. Μιλάμε για επιστήμονες, όχι παίξε-γέλασε. Είναι για... ξέρεις, που τους εμπιστεύεσαι. Και αυτοί όλοι θέλουν Σαμαρά και Καραμαλή. Και καλά να θέλουν, αλλά μην τους κορυδεύουν και έτσι τα μούτρα τους, ρε παιδιά. Για όνομα του Θεού, κρίμα είναι.

0: Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε μια μεγάλη αποκάλυψη. Είμαστε άλλωστε η εκπομπή των αποκαλύψεων. Συνεργάτης, δεν θα πούμε το όνομα, δεν το ξέρω κιόλας. Αλλά δεν πρέπει κιόλας να μαντευτεί για λόγους ευνόητους, έτσι καταλαβαίνετε. Γιατί εδώ μιλάμε για πρακτορυλίκια, αποκαλύψεις συγκλονιστικές, τις οποίες θέλει να κρατήσει κρυφές η λέσχη Ελίζας Βόζενμπεργκ. Και η Νεφελήμη, μαύρη αδερφότητα, η Τουμπαρά, η Τουπαμάρος και διάφορα. Τέλος πάντων, παρακαλώ, με τρόπο και χωρίς να εκθέτουμε πολλές τις πηγές μας και να βάζουμε σε κίνδυνο τους εαυτούς μας, πείτε μας.
1: Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,
0: ναι,
1: ένα ποσοστό ανάμεσα στο 5 και στο 10% δόθηκε στην πρώην Σοβιετική Ένωση σαν έλεγχος μέσα στη Βουλή των Ελλήνων.
0: Τι
1: είναι,
0: λέτε,
1: το λεγόμενο κουκουέ.
0: Τι λέτε τώρα, δόθηκε 5 με 10, σου λέει εσύ θα έχεις πάντα ένα 5 με 10. Θα είσαι εκεί, ό,τι και να γίνεται, θα είσαι εκεί με 5 με 10. Τι να το κάνω το 5 με 10. Βρε, κράτα το 5 με 10, που σου λες το δίνουμε. Κοιτάς το γάιδαρο στα δόντια, ό,τι δες κάντο. 5 με 10, μάλιστα. Και τι ήταν αυτό γενικά, ήταν κάποιο σχέδιο, ήταν το κουκουέ, τι.
1: Αυτό, ναι, ήταν το ποσοστό που δεν έπρεπε να αλλάξει με την ειρήνη,
0: ναι,
1: μέχρι δηλαδή να γίνει ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος.
0: Μάλιστα.
1: Τα υπόλοιπα, το υπόλοιπο ποσοστό το κέρδισε η Δύση.
0: Μάλιστα. Συνεχίστε, μην σταματάτε, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε.
1: Για να μην πάρουν γραμμή τα πρόβατα ότι ο Καραμανλής ήταν,
0: ναι,
1: κάργα σιωνιστής, μόλις δηλαδή άρχισαν τα πρόβατα να ταράζονται λίγο,
0: ναι,
1: φέρανε τον Ανδρέα Παπανδρέου με το Πασόκ του. Όλα πήγαιναν καλά μέχρι να αλλάξει η νοοτροπία του Πασόκ και από φιλοαμερικανική ουσιαστικά,
0: ναι,
1: να μπει ο Σιμίτης και να γίνει φιλογερμανική.
0: Αυτό, αλλά τι σχέση έχουν με το κουκουέ και το. Ναι, θέλω να πω. Το Πασόκ μαζί με τον Καραμαλή. Τέλος πάντων, τώρα προσπαθούμε εδώ τώρα σε αποκαλύψεις να βάλουμε λογική και να. Λοιπόν, τι έγινε λοιπόν τότε, για πείτε μας, τι έγινε τότε.
1: Από τότε αποφασίστηκε, ναι, η διάλυση του Πασόκ, όπου για να μην φύγουν τα πρόβατα, ναι, για να πάνε στο κουκουέ, που είναι το σταθερό ποσοστό που δεν πρέπει ποτέ να αλλάξει, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και
0: νέων
1: Ορθόδοξης Ρωσίας, δηλαδή του Ανατολικού Μπλοκ.
0: Μάλιστα.
1: Το Ανατολικό Μπλοκ έπρεπε μονίμως να είναι εκεί, γιατί ήταν συμφωνημένο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Μάλιστα.
1: Τι κάνανε λοιπόν, ουσιαστικά βάλανε ένα ανάχωμα που,
0: ναι,
1: το ονομάσανε ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να μην ξεφύγει. Φύγουν πρόβατα προς το κουκουέ και να πάνε τέλος πάντων να μαζέψουν ουσιαστικά τους Πασόκους ξανά υπό την αμερικανική επιρροή, εντάξει.
0: Ω, ποτάκου τους αφιλότιμους, τι πήγανε και σκεφτήκανε, τους άτιμους. Και ευτυχώς που υπάρχουν 5 άνθρωποι φωτισμένοι και καταλαβαίνουν τι κάνουν τα 10 εκατομμύρια πρόβατα. Όλοι αυτοί οι τύποι, παρέθεση, είναι σαν το ανέκδοτο που είναι ένας και είναι στην Εθνική και βλέπει να έρχονται προς αυτόν τα αυτοκίνητα. Πω, όλη η τρελή έχει μπει στο αντίθετο ρεύμα και λέει πω, γεμίσαμε τρελούς, όλοι πάνε αντίθετα. Και είναι κάμω. Λοιπόν, αλλά δεν έχει σημασία, μην δίνετε σημασία σε μένα. Θέλω να μου πείτε, αν μπορείτε φυσικά και αν σας επιτρέπετε, εσείς με ποιον είστε από όλους αυτούς τώρα, γιατί δεν έχουμε καταλάβει από τη διοίκηση. Είμαστε με το κουκουέ, ψηφίζουμε κουκουέ, είμαστε με τους άλλους, σίγουρα δεν είμαστε, αλλά είμαστε με το κουκουέ ή δεν είμαστε ούτε με το κουκουέ.
1: Εγώ δεν είμαι με κανέναν.
0: Α.
1: Όμως, εάν είναι να ψηφίσω κάτι σε αυτές τις εκλογές,
0: ναι,
1: θα ψηφίσω την υπερδύναμη η οποία αυτή τη στιγμή υστερεί στην Ελλάδα, μόνο και μόνο για να σπάσω το τζαμπουκά της υπερδύναμης η οποία αλωνίζει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
0: Τιμούρη κιμά θα τους κάνετε, ναι. Δηλαδή κουκουέ. Εντάξει, καταλάβαμε. Χαρείτε βρε, σύντροφοι, ορίστε. Βρήκαμε άλλη μια ψήφο.
2: Ούτε σε νησιά, ούτε σε φυλακές. Όταν τους ελιγίσανε οι κομμουνιστές.
0: Και με αυτό το γεμάτο αισιοδοξία και ζωντάνια μήνυμα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, θα πρέπει να περιμένετε κανένα μήνα τώρα. Ας τελειώνατε. Δεν φταίω εγώ. 2 ώρες κάνουμε εκπομπή. Λοιπόν, θα περιμένετε κανένα μήνα τώρα, γιατί φεύγω για διακοπές. Καλό καλοκαίρι.

μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

με νούμερολόγια. Νεφέλη Μέγκα εδώ πέρα και σήμερα για ακόμα μια εβδομάδα. Και αυτή την εβδομάδα είναι αφιερωμένη στο ταξίδι μου στην Άγκυρα. Γιατί ήμουν στην Άγκυρα όμως, γιατί συνέβη κορυφή του ΝΑΤΟ. ΕΟΚ και ΝΑΤΟ που λέγανε κάποτε. Βάλε καφέ να στα πω.

0: Κυριακή, 5 το απόγευμα. Πετάω λοιπόν για Άγκυρα, που δεν έχω ξαναπάει να σου πω την αλήθεια. Τουρκία έχω πάει, Κωνσταντινούπολη μόνο. Είναι η τέταρτη φορά που συνεργάζομαι με τον ΝΑΤΟ. Και γιατί συνεργάζομαι με τον ΝΑΤΟ, θα μου πεις, τι σε θέλει ένα ρε κορίτσι μου τον ΝΑΤΟ. Θα σου εξηγήσω. Αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί, πως είναι το ΝΑΤΟ και πως έχει κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο, έχουν καταλάβει ότι το παιχνίδι της επικοινωνίας στα social media παίζεται πλέον από νεότερους ανθρώπους. Και ότι τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, πως είναι η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, απευθύνονται σε μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους. Για να πιάσουν λοιπόν το κοινό 18, 25, 30 που δεν βλέπει τηλεόραση το ραδιόφωνο, συνεργάζονται με δημιουργούς περιχομένου που είμαστε εμείς, που είμαι εγώ, προκειμένου να πούμε τι κάνει το ΝΑΤΟ. Βέβαια, το καλό με εμάς είναι ότι ενώ δεν πληρωνόμαστε γι' αυτό, μας κάνουν εισιτήρια να πάμε και έχουμε περισσότερη πρόσβαση από ό,τι έχουν οι κλασικοί δημοσιογράφοι που καλύπτουν αυτά τα γεγονότα.
1: Τίποτα το προσωπικό. Απλώς είμαστε καλύτεροι από εσάς.
0: Δεν μας βάζει κανείς χέρι στο τι να πούμε. Δηλαδή, μπορώ να βγω να κάνω εγώ και ένα reel αυτή τη στιγμή στο Instagram και να ξεκινήσω με το ΕΟΚ και ένα τέτοιο συνδικάτο. Και κανείς δεν θα μου πει τίποτα, γιατί σκοπός τους είναι, πώς να το πω, να φέρουν αυτόν τον οργανισμό πιο κοντά, όντως, σε όλους τους πολίτες. Εμείς είμαστε εκεί πέρα, κάπως σαν να δείχνουμε το backstage της όλης υπόθεσης. Πλάνα και πράγματα τα οποία δεν θα τα βλέπατε στην τηλεόραση, δεν θα τα ακούγε στο ραδιόφωνο, γιατί δεν έχουν και τέτοια πρόσβαση οι δημοσιογράφοι. Και όταν λέω τέτοια πρόσβαση, ενώ όπως και πέρσι στη Χάγη, έχουμε one-to-one, δηλαδή είμαστε στο ίδιο δωμάτιο, μας δίνεται χρόνος να μιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, που είναι ο Μαρκ Ρούτε. Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, και με την νούμερο 2, την Deputy Secretary General, την κυρία Σεκερίνσκα, και με διάφορους άλλους. Φέτος γνωρίσαμε και άλλους, είδαμε και κάποιους από πέρσι. Είναι πολύ ωραίο, γιατί στο φόρουμ που έγινε για την ασφάλεια είχαμε την ευκαιρία να δούμε και υπουργούς εθνικής άμυνας άλλων χωρών. Θα στα πω και αυτά. Τέλος πάντων όμως, γι' αυτό το κάνει το ΝΑΤΟ. Για να μοιράσουμε αυτό το μήνυμα σε ανθρώπους στις ηλικίες μας με όποιον τρόπο θέλουμε εμείς. Να κάνουμε κάποιο challenge, να κάνουμε κάποιο χιουμοριστικό βίντεο. Δεν έχει σημασία. Εμείς δεν είμαστε εκεί πέρα για να βγάλουμε το λαβράκι. Αν και καμιά φορά το λαβράκι όντως βγαίνει. Αυτά θα στα πω τι έγινε αύριο. Δευτέρα 6 το απόγευμα. Η πρώτη μέρα λοιπόν που δεν έχει ξεκινήσει επίσημα η Σύνοδος Κορυφής, πήγαμε στο χώρο, στο Presidential Palace που θα γινόταν εκεί πέρα η Σύνοδος Κορυφής. Πολύ ωραίος χώρος, μπορώ να πω, αν και εγώ δεν ξετρελάθηκα με την Άγκυρα. Δηλαδή εκεί καταλαβαίνω ότι η Τουρκία προσπαθεί να γίνει Ευρώπη, δεν τα καταφέρνει όμως, διότι να μιλάει το 1% αγγλικά.
2: Sprechen Sie English?
0: Και λέω πάρα πολλά. Για μένα είναι πολύ προβληματικό μια χώρα να θέλει να ανήκει στη Δύση και οι κάτοικοι της ούτε στα ξενοδοχεία καλά-καλά να μην μπορείς να συνεννοηθείς 100% για βασικά πράγματα. Δεν μιλάω για τα ταξίδια, δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Παρ' όλα αυτά, το είχαν κάνει πολύ ωραίο και μέσα στο Presidential Palace είναι και η βιβλιοθήκη που είναι η τρίτη μεγαλύτερη στον κόσμο. Πάρα πολύ ωραίος χώρος, με πολύ ωραίους προσεγμένους κήπους. Ήταν όντως ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος. Και την πρώτη μέρα είχαμε το one-to-one με τον Μαρκ Ρούτε. Εγώ πέρσι του είχα κάνει μια ερώτηση, αλλά ο Μαρκ Ρούτε γενικότερα είναι ένας πάρα πολύ καλός πολιτικός. Και τι συμβαίνει με τους πάρα πολύ καλούς πολιτικούς? Ό,τι ερώτηση και να τους κάνεις, δεν θα σου απαντήσουν. Οπότε εσύ θα έχεις μετά ένα υλικό που πρακτικά δεν λέει τίποτα, γιατί απαντάνε πάρα πολύ γενικά. Οπότε αποφάσισα εγώ φέτος να κάνω ένα πάρα πολύ αστείο χιουμοριστικό βίντεο μαζί με τον Μαρκ Ρούτε, πέρα από τις φωτογραφίες και όλα αυτά που βγήκαμε. Αλλά ήταν πάρα πολύ creators. Ήμασταν φέτος 27 creators από χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, που είναι πάρα πολύ. Πέρσι ήμασταν, φανταστείτε, 16. Και νομίζω, ενώ θεωρούσα ότι όσο πηγαίνει αυτό θα φλοπάρει, δηλαδή ότι θα πάρει την κατηούσα αυτό το θέμα με τους content creators, θεωρώ ότι πλέον με αυτά που βλέπω, όσο πάει και θα αυξάνεται, δηλαδή σε αυτά τα event θα καλούν όλο και περισσότερους. Φανταστείτε, ο Τραμπ στο briefing που κάνει στο Λευκό Οίκο πλέον καλεί influencers που είναι των Ρεπουμπλικάνων. Οπότε δεν θα τελειώσει αυτό το παιχνίδι, αν νομίζετε ότι είναι, όχι, είναι το μέλλον το οποίο έρχεται και δεν φεύγει. Τέλος πάντων όμως, και με την κυρία Σεκερίνσκα, την Deputy Secretary General, βρεθήκαμε. Αυτή είναι παραπάνω ώρα. Δηλαδή, με αυτήν θα μπορούσες, αν ήθελες, να κάνεις ένα podcast 10 λεπτά να κάνεις. Αλλά και αυτή δεν έλεγε τίποτα. Δηλαδή, αυτή την είχα δει άλλες δύο φορές. Πάλι τις έχω πάρει συνέντευξη. Όλο αυτό το υλικό το είχαν βάσει πέρσι. Και πάλι. Τίποτα δεν είπε. Οπότε και με αυτήν είπα να κάνω ένα χιουμοριστικό βίντεο που της έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το σακάκι που φορούσα, να καταλάβετε. Γενικότερα, για να καταλάβετε εγώ τι φάση άνθρωπος είμαι. Είχε το briefing που μας δώσανε για την ενδυμασία, τα ρούχα που έπρεπε να φοράμε, να είναι σε ουδέτερα χρώματα και να μην φοράμε sneakers. Ωραία. Εγώ το κουστούμι που φορούσα ήταν φούξια και φορούσα σταράκια. Παρ' όλα αυτά όμως πήρα αδιανόητα κοπλιμέντα για τον ντύσιμό μου και από αξιωματούχους και ξεχώριζα σε όλες τις φωτογραφίες και κάπως έτσι σε θυμούνται οι άνθρωποι, αγαπημένο μου ημερολόγιο. Εν πάση περιπτώσει, μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα. Το μόνο που μπορώ να σου πω ότι εμείς σαν creators βγάλαμε σαν είδηση είναι ότι ο Μαρκ Ρούτε θεωρεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο ηγέτης με τη μεγαλύτερη αίσθηση του χιούμορ. Τώρα αυτό πως το τέτοιο είναι λίγο περίεργο, διότι αυτό το vibe που πιάναμε και στις σοβαρές συζητήσεις είναι πολύ περίεργο που η σύνοδος κορυφής έγινε στην Άγκυρα. Περίεργο. Αναγκαίο, εγώ θα έλεγα, έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα. Πλέον νομίζω ότι ο νούμερο 2 αγαπημένος του... Μπορεί να είναι και ο νούμερο 1 αγαπημένος του Τραμπ να είναι πλέον ο Ταγί Περντογάν. Θα τα δώσει τα F-35 εν τέλει. Ωραίο! Εν τέλει μάθαμε πως δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Τέλος πάντων, συνάντησα την Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ισλανδίας και τη ρώτησα να μου κάνει ένα σχόλιο σχετικά με το ότι η σύνδεση κορυφής είναι φέτος στην Άγκυρα και με κοίταξε, επειδή της είπα ότι ήμουν την Ελλάδα, με κοίταξε έτσι λίγο διερευνητικά και μου είπε: νομίζω ότι οι συνθήκες πλέον απαιτούσαν αυτό το πράγμα. Πολιτική! Δηλαδή, πες μου κάτι, όχι τόσο γενικό, σε παρακαλώ πολύ. Δεν καταλαβαίνω πώς. Γι' αυτό δεν θα γινόμουν ποτέ πολιτικός. Δεν μπορώ. Νιώθω ότι αν δεν απαντήσω στο ερώτημά σου, νιώθω άσχημα. Νιώθω ότι σε προσβάλλω. Τέλος πάντων. Ή όμως και την επόμενη μέρα. Τρίτη 5 το απόγευμα. Σήμερα λοιπόν ήταν το φόρουμ για την ασφάλεια που γίνανε κάποιες μεγάλες αποκαλύψεις. Ένα νέο αεροσκάφος μη επανδρομένο το οποίο θα μπορεί να κάνει επιτήρηση σε γη, αέρα, θάλασσα μέχρι 24 ώρες, λαλαλαλαλα. Και κάποια άλλα αεροσκάφη καινούρια. Γενικότερα έχουν μπει ιδιωτικές εταιρείες στην βιομηχανία του πολέμου, να το πω. Και ήταν λίγο θλιβερό να ακούς για το κέρδος από όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Και ευτυχώς στην συνέντευξη τύπου που έδωσε μετά ο Ζελένσκι, έκανε πάρα πολύ σημαντικό, το τόνισε και λέω: εντάξει, τουλάχιστον ξέρουμε γιατί είμαστε εδώ πέρα. Ότι όλα αυτά γίνονται για την προστασία των ανθρώπων γενικότερα και όχι για το κέρδος. Και κάποιος έπρεπε να το πει. Γιατί όταν βάζεις τόσο τις ιδιωτικές εταιρείες, ειδικά σε αυτή τη βιομηχανία που είναι του πολέμου, που δεν είναι λίγο ανήθικη. Αναγκαίο κακό, θα μου πεις εσύ μετά, το καταλαβαίνω. Μας έδωσε, παιδί μου, μια νότα αισιοδοξίας, μπορώ να πω. Πέρα από αυτό, είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε συνέντευξη και να μιλήσουμε παραπάνω με τον Πρωθυπουργό της Σουηδίας, τον οποίο εγώ τον παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια. Και γιατί? Διότι παραδοσιακά η Σουηδία, αγαπημένο ημερολόγιο, ήταν μια σοσιαλιστική χώρα. Μέχρι που βούλιαξε από τους μετανάστες και είπε: α, δεν μου κάνει σοσιαλισμός. Σεισμός. Και εξέλιξαν μια κέντρο-δεξιά κυβέρνηση. Η οποία, ωστόσο, παρόλο που έβαλε τάξη στο κομμάτι της μετανάστευσης στη Σουηδία, χάνει το κόμμα του Πρωθυπουργού τώρα της Σουηδίας. Χάνει και έχουν εκλογές 19 Σεπτέμβρη, νομίζω, ή 9 ή 19 Σεπτέμβρη. Τα polls τον δείχνουν γύρω στο 18%, με το αντίπαλο κόμμα, το οποίο είναι αριστερή, κεντροαριστερή-αριστερή, να φτάνει το 30%. Και η ερώτηση εγώ που του έκανα είναι ότι ουσιαστικά, να πω πώς το ξεκίνησα, το κόμμα των αριστερών του έχει κλέψει τη κύρια ρητορική του που έχει να κάνει με τη μετανάστευση. Και ουσιαστικά βγαίνουν και λένε ότι δεν θα πάμε στις πολιτικές προ 2015, θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε και εμείς αυστηρούς κανόνες σχετικά με τη μετανάστευση. Οπότε λέω, εφόσον το αντίπαλό σας κόμμα σας έχει κερδίσει αυτή τη ρητορική, πώς εσείς μπορείτε να πείσετε τους ψηφοφόρους σας να σας ξαναψηφίσουν και δεν ανησυχείτε ότι σιγά σιγά, αν πέσει και το τελευταίο χειρό, γιατί για μένα η Σουηδία έχει μια νυφάλια κυβέρνηση, ειδικά όσον αφορά αυτά τα ζητήματα. Μήπως η Ευρώπη σιγά σιγά θα πάθει ό,τι έπαθε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία έπαιζε από εξωτερικούς παράγοντες, λέω τώρα εγώ. Και η απάντησή του, που αυτός ψηλό απάντησε, είναι ότι δεν καταλαβαίνουν οι ψηφοφόροι ότι παρόλα αυτά που ακούνε από το αντίθετο κόμμα, αν το ψηφίσουν, θα γυρίσουν στην πρώτερα του 2015 κατάσταση. Και κάπως έτσι καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει ελπίδα σε αυτόν τον κόσμο και συνεχίζουμε και πορευόμαστε. Τετάρτη, 4 το απόγευμα. Και κάπως έτσι, και αυτή τη μέρα που είδαμε και αρχηγούς κρατών εκεί πέρα όλους μαζεμένους στην οικογενειακή φωτογραφία, τον Ντόναλντ Τραμπ, τον ακούμε να λέει δηλαδή από τη μία το ένα, από την άλλη το άλλο. Αυτή η μέρα, παρόλο που δεν είχαμε να πάρουμε συνέντευξη από κάποιον άνθρωπο, τους είδαμε όλους. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και ήταν η ενέργεια, δηλαδή καταλαβαίνεις, αυτό είναι το ωραίο στη φωτογραφία την οικογενειακή που βγαίνουν. Τις ενέργειες, δηλαδή όταν πέρασε ο Ντόναλντ Τραμπ και δεν έριξε ούτε ένα βλέμμα στον Κυριακό Μητσοτάκη, ο Κυριακός Μητσοτάκης που με το που που πήγε να βγάλει τη φωτογραφία, μίλησε στον Ερντογάν για πολλή ώρα. Και όταν λέγε πολλή ώρα, τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, κάτι του έλεγε. Δηλαδή, εκεί καταλαβαίνει λίγο τις αποχρώσεις. Μακάρι να είμαι και του χρόνου και να σα τα μεταφέρω όλα αυτά. Θα είμαι εδώ του χρόνου. Μπορεί να σα τα μεταφέρω τα δικά μου κανάλια επικοινωνία, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εδώ είμαστε και δεν χανόμαστε. Αυτά, αγαπημένο ημερολόγιο. Μπορεί να μην στα είπα όπως τα λένε οι πολιτικοί αναλυτές στην τηλεόραση του Sky, αλλά ως creator εκεί πέρα θεωρώ ότι σου δώσα τη δική μου ματιά. Να είσαι καλά, τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Φιλιά πολλά, να φιλιά.

0: Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή. Είναι διδάκτορ ψυχιατρικής και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας.
1: Κοιτάξτε, αν δείτε γύρω σας πόσοι άνθρωποι παντρεύονται και πόσοι χωρίζουν. Δεν κάνουν παιδιά. Το παιδί, εμείς το κάναμε τόσο ακριβό. Ότι το παιδί μας πρέπει να πάει σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο, πρέπει να κάνει 10 φροντιστήρια την ημέρα. Όλα αυτά είναι δικά μας οράματα, αλλά αυτά δεν μπορούν να κατακλείζουν και στην τελική εικόνα τον εαυτό μας να γεννήσουμε ένα παιδί. Να θεωρούμε ότι αυτό είναι ακατόρθωτο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όμως είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
0: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
2: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Προφυλακιστέ με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή εκρήθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία του οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την κατάθεσή τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να τραυματίσουν τον 20χρονο, τονίζοντας ότι οι βολές που έριξαν ήταν στον αέρα. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού. Γόνος ευπορής οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσει ο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Σκάιου, ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν που στήξε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους τον Μάιο του 2010. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για ναρκωτικά και σύμφωνα με στοιχεία φέρεται να είναι αυτός που έσπασε με βαριοπούλα τον τζαμί της τράπεζας. Σε ανακοίνωση της αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια, αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα, τα οποία είχαν χωριστεί σε δύο υποομάδες με διακριτούς ρόλους. Οι δύο συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Εν τω μεταξύ, αυτοβούλος επικοινώνησε με τις αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και βρίσκεται στο εξωτερικό. Σύμφωνα με το δικηγόρο της, δηλώνει πως είναι αθώα, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία όπου βρίσκεται. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα άσκηση εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχώντας Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν για το λάχμο της Δαμπάχαμενη να διαμηνύει με γραπτό μήνυμά του στο Telegram ότι η εκδίκηση για την δολοφονία του προκατόχου και πατέρα του αποτελεί απέτηση του έθνους και πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί. Στη δική του ανάρτηση, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός να αποδεκατήσει και να καταστρέψει πλήρως όλες τις περιοχές του Ιράν στην περίπτωση που η ηγεσία της χώρας αποπειραθεί να τον δολοφονήσει. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αποφάσισαν ομόφωνα όσοι συμμετείχαν στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, αποφάσισαν οι εργασίες της Επιτροπής να συνεχιστούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου. Στη σημερινή συνεδρίαση, το παρόν έδωσαν 81 μέλη, ενώ 59 συμμετείχαν διαδικτυακά. Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ασπροπύργου εγκληματική ομάδα που διέπρατε κλοπές από φορτηγά στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ εξιχνιάστηκαν 47 περιπτώσεις κλοπών. Το συνολικό οικονομικό όφελος ανέρχεται σε 85.000 ευρώ. Στους 4.333 αυξήθηκαν οι νεκροί από το διπλοφωνικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. 16.740 είναι οι τραυματίες, ενώ οι άστεγοι ανέρχονται σε περίπου 17.000. 4 δημοσιογράφοι των New York Times έλαβαν κλητεύσεις από το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν για δημοσιεύματα σχετικά με ζητήματα ασφαλείας που συνδέονται με το νέο επίσημο αεροπλάνο του Προέδρου Τραμπ. Σύμφωνα με την εφημερίδα, και οι τρεις καλούνται να καταθέσουν ενώπιον σώματος ενόρκων την ερχόμενη εβδομάδα με το αιτιολογικό της παραβίασης της ομοσπονδιακής ποινικής νομοθεσίας. Οι New York Times κάνουν λόγο για προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να πλήσει και να εκφοβήσει ανεξάρτητους ειδησογραφικούς οργανισμούς. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη είναι ο τρίτος φιλικός αγώνας προετοιμασίας του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο με αντίπαλο την Ελβετική Grasshopper. Ο αγώνας μεταδίδεται απευθείας από την τηλεόραση του Sky. 3-0 προηγείται ο Παναθηναϊκός. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Νορβηγία-Αγγλία, στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρη με την ίδια ένταση, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα όταν θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
3: Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
4: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας καλωσορίζω στο τέταρτο μέρος της... Να με συγχωρείτε που θα μιλήσω για αυτό που κάνουμε εδώ, αλλά είναι εκπληκτική σειρά του Big Bang για την τετραετία 1970-1973, δηλαδή μεσούσης της δικτατορίας. Το βιβλίο αυτό, η συγγραφής Στάθης Καλύβας, πολιτικός επιστήμων, και Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης, περιγράφουν την ανάπτυξη, την έκρηξη πολιτισμού, την οποία αποδεικνύουν, καταδεικνύουν με απτά δεδομένα κατόπιν έρευνας που έκαναν, και αυτή η έρευνά τους μετουσιώνεται σε γραπτό λόγο, ο οποίος κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Εδώ στην εκδοχή του ραδιοφωνικού λόγου, του προφορικού λόγου, έχουμε την ραδιοφωνική εκδοχή μέσω αυτών των εκπομπών, της σειράς εκπομπών επί 6 Σάββατα που σας παρουσιάζουμε, φίλες και φίλοι, μέσω του Sky 100,3. Καλημέρα σας, κυρία Τριανταφύλλη. Καλημέρα σας, κύριε Καλύβα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Λοιπόν, η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη σε ένα κομμάτι στον Διονύση Σαββόπουλο, και στο άλλο μπορώ να βάλω τον τίτλο «Ελαφρολαϊκή μουσική», γιατί βλέπω ότι το καλύπτεται και αυτό το κομμάτι. Θα μας εξηγήσετε και τι σημαίνει, τι είπαν οι δήμονες, τι είναι το ελαφρολαϊκό τραγούδι. Πάντως είναι το τραγούδι με το οποίο ψυχαγωγούνται πλατιά στρώματα των Ελλήνων τα χρόνια αυτά της δικτατορίας. Κάποιοι από αυτά τα στρώματα διασκεδάζουν, ψυχαγωγούνται και στα κέντρα, αυτά που λέμε,
5: τις
4: μεγάλες πίστες, αυτά που θα πούμε αργότερα στα μπουζουκιά.
5: Ναι. Θα λέγαμε το πιο έτσι, επιδραστικό κομμάτι της αλλαγής στο χώρο της μουσικής. Και αυτό βέβαια ταυτίζεται με το πρόσωπο του Διονύση Σαββόπουλου. Ο Διονύσης Σαββόπουλος έχει βγάλει το Φορτηγό το 1966, είχε ξεκινήσει πιο νωρίς με το Νέο Κύμα. Στο Φορτηγό ουσιαστικά έχει δύο ειδών τραγούδια μέσα. Έχει τα τραγούδια του που είναι στη νεοκυματική, ας πούμε, εκδοχή, τις μπαλάντες, το «Μη μιλάς άλλο για αγάπη».
6: Μη μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή.
5: Και έχει και πιο πειραματικά τραγούδια, το «Τσίρκο», η «Ζωζό». Είναι ένας δίσκος που βγαίνει το 1966 και δεν έχει μεγάλη επιτυχία.
4: Το «Φορτηγό», γιατί κατεβαίνει και μοτοστόπ με «Φορτηγό» ίδιος από τη Θεσσαλονίκη.
5: Ναι, αυτή είναι η ιστορία που διηγείται και αυτό είναι, ας πούμε, το μοντέλο που περιγράφει.
4: Αλλά αργότερα θα καταλάβουμε ότι είναι ένας πολύ ωραίος παραμυθάς στην αφήγηση.
5: Ακριβώς.
4: Περιστατικών, είτε αληθινών είτε πλασματικών στο μυαλό του, αλλά φτιάχνει εικόνες.
5: Και το, η ιστορία με το Φορτηγό επανέρχεται σε όλη του τη ζωή. Θα τη διηγηθεί μέχρι και το τέλος, και το περίφημο αυτό ντοκιμαντέρ που μεταδόθηκε στο Sky το περιέχει μέσα.
4: Ναι, με τον Παύλο Τσίμα.
5: Ακριβώς. Οπότε το 1966 ο Σαββόπουλος είναι σε ένα μετέχμιο και διηγείται εκ των υστέρων ότι δεν έχει την επιτυχία που περίμενε και αναρωτιέται μήπως να κάνει κάτι άλλο, να μπαρκάρει, λέει, κάποια στιγμή κλπ.
4: Πάντως έχει φύγει για να αφήσει πίσω του τον μικροαστισμό των γονέων του.
5: Ναι.
4: Αυτό δεν είναι την ουσία. Δεν φεύγει από τη Θεσσαλονίκη τη γενέτειρά του.
5: Περιγράφει τη ζωή του χρυσή μποεμία. Ναι. Κάνει διάφορες δουλειές, λέει, μέχρι και γυμνό μοντέλο έκανε στη Σχολή Καλών Τεχνών. Αλλά το 1966 είναι σε ένα μετέχμιο. Κάνει συναυλίες, μάλιστα την παραμονή του πραξικοπήματος είναι σε μια ταβέρνα με μια παρέα, γιατί την επόμενη μέρα ή τη μεθεπόμενη έχουν κανονίσει μια συναυλία με τη Μαρία Φαραντούρη και τον Μάνο Λοΐζο. Όπου ο Μάνος Λοΐζος θα παρουσιάσει τα Νέγρικα, που είναι μια καινούρια του συλλογή, και ο Σαββόπουλος θα παίξει τα δικά του. Γίνεται το πραξικόπημα, τελειώνουν τα πάντα και βρίσκεται κάπως σε ένα έτσι κενό.
4: 23 ετών, 44 ναι, γεννηθείς.
5: Ναι, πολύ νέος, πολύ έτσι δυναμικός, αλλά δεν ξέρει τι να κάνει, και το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς θα έχει μια πολύ δυσάρεστη περιπέτεια, διότι τον συλλαμβάνει η ασφάλεια θεωρώντας λανθασμένα ότι μεταφέρει μια επιστολή του Θεοδωράκη για να την πάει κάπου αλλού, ότι είναι γραμματοκοπιστής με άλλα λόγια, ενώ αυτός που πραγματικά την είχε την επιστολή αυτή ήταν ο Χρήστος Λεοντής, άλλος συνθέτης. Και βρίσκεται στην Μπουμπουλίνα, στην ασφάλεια, εκεί που είναι σήμερα το Υπουργείο Πολιτισμού, όπου του κάνουν φάλαγγα, τον ταλαιπωρούν ένα διάστημα, και εκεί παθαίνει, ας πούμε, αυτό που θα λέγαμε φλασιά μεγάλη, και αφενός του έρχεται τρομερή έμπνευση και αρχίζει και γράφει διάφορα τραγούδια που θα γίνουν αργότερα γνωστά, όπως η Θεία Μάρο, ας πούμε, διάφορα τραγούδια που αναφέρονται σε αυτή του την εμπειρία. Εκείνη την εποχή αναπτύσσεται και η σχέση του με τη μετέπειτα γυναίκα του, την Άσπα, η οποία τον επισκέπτεται ως 17χρονη μαθήτρια και του φέρνει διάφορα καλούδια στο επισκεπτήριο.
4: Και μια σχέση που θα κρατήσει δεκαετίες.
5: Ακριβώς. Και όταν βγαίνει από τη φυλακή, αποφασίζει αυτός δεν θέλει να έχει άλλη σχέση με την Ελλάδα. Οπότε φεύγουν και πάνε στο Παρίσι, όπου ζει το Μάη του 68 και μετά πάει στο Μιλάνο. Μιλάμε για το 68. Αλλά γράφει εκείνο το διάστημα, γιατί η εμπειρία του στην ασφάλεια του δίνει αυτή την δυναμική. Και κάποια στιγμή μένει έγκυος η γυναίκα του και αποφασίζουν από το Μιλάνο που βρίσκονται μετά το Παρίσι να γυρίσουν στην Αθήνα. Δεν μπορούν να μείνουν έξω, δεν υπάρχει δουλειά, δεν έχουν έσοδα, δεν μπορούν να μεγαλώσουν το παιδί. Και γυρίζει στην Αθήνα το τέλος του 68 και ξεκινάει να γράφει αυτό που αργότερα θα γίνει το Περιβόλι του Τρελού. Αρχές 69 βρίσκει ένα καινούριο χώρο, όχι στην Πλάκα που είναι το στέκι του νέου κύματος. Ο χώρος αυτός είναι σε μια περίεργη περιοχή που είναι απέναντι από το Πολυτεχνείο στην οδό Χέιδεν και είναι το Ροντέο. Λέγεται Ροντέο γιατί αυτός που το έχει φτιάξει σαν να είναι για western, οπότε υπάρχει μια αντιστοιχία και με το στυλ. Και εκεί μέσα αρχίζει και παρουσιάζει τα νέα του τραγούδια, τα οποία νέα του τραγούδια δεν είναι όπως τα προηγούμενα. Είναι καινούρια σκοπής και έχουν χαρακτηριστικό ένα ψυχεδελικό χίπικο ύφος. Ενώ παλιά αυτός έλεγε ότι εγώ θα είμαι ένας τροβαδούρος, θα παίζω με την κιθάρα μου, δεν θα βάλω ηλεκτρικό ήχο, δεν είμαι εγώ γεγιές και δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα, επηρεάζεται και μάλιστα λένε πολλοί ότι παρακολουθεί το είδωλό του, τον Bob Dylan, ο οποίος και αυτός κάνει αυτή τη στροφή. Οπότε εκεί παρουσιάζει ηλεκτρικό ήχο, έχει ένα συγκρότημα μαζί του, τα Μπουρμπούλια που παίζουν πολύ δυνατή μουσική. Αυτό απογοητεύει πάρα πολύ τους οπαδούς,
4: τους φίλους.
5: Οι οποίοι δεν εμφανίζονται και λέει για ένα διάστημα ο Σαββόπουλος είχα πρόβλημα, δεν είχα θεατές. Αλλά από ένα σημείο και μετά μαθαίνεται σε ένα καινούριο κόσμο που βρίσκεται πέριξ της Φωκίωνος Νέγρη στη Κυψέλη, που είναι ένας γεγέδικος κόσμος, όχι παλιοί λαμπράκηδες δηλαδή. Και αυτό σηματοδοτεί και μια ολόκληρη στροφή και γίνεται χαμός.
4: Ωραία, για να συνδυάσουμε εμείς το φορτηγό που ακούσαμε ήδη. Ποιο είναι το πιο χαρακτηριστικό από αυτόν τον δίσκο?
1: Το Περιβόλι, νομίζω, θα μπορούσαμε να πούμε. Το Περιβόλι Τρελού.
5: Το οποίο έχει και στο περιεχόμενο ουσιαστικά σηματοδοτεί αυτό που συμβαίνει τότε.
1: Έχει αυτό το φοβερό στίχο που λέει «Σαν τοπίο του βυθού», περιγράφει τη νοσταλγία αυτή που νιώθει, γιατί πάνω στη νοσταλγία βασίζει όλο αυτό το δίσκο. Τώρα νοσταλγία όντως στο εξωτερικό, νοσταλγεί κάτι το οποίο φυσικά δεν υπάρχει ακριβώς εκείνη την εποχή στην Ελλάδα, γιατί είναι το καθεστώς.
5: Δηλαδή το ρεφρέν λέει «Κάτι αλήθεια συμβαίνει εδώ, κάτι μυστικό, κάτι πλούσιο και παράξενο σαν τοπίο του βυθού». Κάτι αλήθεια.

0: Και περιγράφει μια ειδηλιακή εικόνα που ουσιαστικά είναι αυτό που συμβαίνει στο Ροντέο. Τη στιγμή που το παρουσιάζει, δηλαδή συμβαίνει μια έγχρωμη έκρηξη.
1: Είναι απολυτικό αυτό. Μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι έξω από την όρμα της αγωνιστικότητας εναντίον της δικτατορίας, κυρία Τριανταφύλλη.
2: Εισάγει την ποίηση. Η ποίηση είναι ένας άλλος κώδικας, δηλαδή δεν είναι το πολιτικό τραγούδι σίγουρα. Απολυτικό σε πρώτο επίπεδο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, σε δεύτερο επίπεδο ίσως και όχι. Δηλαδή εξαρτάται και πώς ορίζουμε το πολιτικό τώρα.
1: Πάντα στο πλαίσιο της εποχής εκείνης.
2: Της εποχής εκείνης,
1: ναι,
2: βέβαια.
1: Δεν βγαίνω απ' έξω, ιστορία κάνουμε επί της ουσίας, το καταλαβαίνετε, έτσι.
2: Ναι, ναι. Αλλά βρίσκει αυτόν τον τρόπο να μιλήσει για πράγματα που θέλει να μιλήσει μέσα από τις εικόνες που έφτιαχνε με αυτόν τον πολύ ποιητικό τρόπο.
0: Έχει πολλά διαφορετικά πράγματα μέσα αυτός ο δίσκος. Έχει ένα τραγούδι που είναι πολύ γνωστό σε όλους μας, που είναι η Οδή στο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Που πας παλικάρι, ωραίο σαν μύθος κλπ. Αυτό αρχικά το έχει γράψει για το Τσε Γκεβάρα. Και βέβαια καταλαβαίνει ότι αυτό δεν θα περάσει από τη λογοκρισία, ύμνος στο Τσε Γκεβάρα τώρα. Οπότε το αλλάζει και το κάνει στο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Και όταν το ρωτάνε αργότερα για αυτή την αλλαγή, λέει τελικά και καλύτερα ήταν έτσι, να μην σας πω, γιατί μπορεί η μπογιά του Τσε Γκεβάρα να πέρασε, αλλά του Καραϊσκάκη όχι, και το μήνυμα παραμένει το ίδιο. Δηλαδή η αλλαγή που έκανε αυτή για να βολέψει τη λογοκρισία του δίνει μεγαλύτερη διαχρονικότητα.

0: Έχει τραγούδια τα οποία είναι ερωτικά, με μια νοσταλγικότητα όπως το είδα την Άννα κάποτε. Έχει τραγούδια τα οποία αφορούν τους φίλους του που έμπλεξαν με ουσίες, τα παιδιά που χάθηκαν, το οποίο είναι ένα συγκλονιστικό τραγούδι.
1: Για τα παιδιά που χάθηκαν στο στοιχειωμένο δάσος.

0: πηγάδι στη Στρίγκλας της Πηγιά.
1: Και έχει βέβαια τραγούδια του πανηγυριού, όπως τον Τυρελαδαντά. Τον Τυρελαδαντά θα κάνει τεράστια επιτυχία. Θα τον κάνει γνωστό το Σαββόπουλο στο εξωτερικό. Θα γίνει επανεκτέλεση από τραγουδιστές όπως η Νταλιντά στη Γαλλία και άλλους.

0: κάποια στιγμή, αν το κατάλαβα καλά, ότι τον ενοχλεί ότι του ζητούν αυτό το τραγούδι μόνο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γιατί.
2: Είναι το σουξέ.
1: Ακριβώς, είναι το μεγάλο σουξέ. Είναι λιγάκι, άμα δείτε την τριλογία, δηλαδή του μεγάλου συνθέτε, όλοι έχουν και από ένα τραγούδι του πανηγυριού που γίνεται μεγάλο τρίλο στο εξωτερικό. Ο Θοδωράκης έχει το Συρτάκι. Και μάλιστα όταν κυκλοφορεί στο εξωτερικό, τον αποκαλούν πολύ Μίκης Θεοδωράκης King Zorba. Γιατί είναι από την ταινία.
0: Ο Χατζηδάκης έχει τα παιδιά του Πειραιά.
1: Ο Χατζηδάκης, ναι, έχει τα παιδιά του Πειραιά και ο Σαββόπουλος έχει τον Τυραδαντά. Είναι η τριλογία του τουρίστα, μπορούμε να την πούμε έτσι. Αλλά είναι ένα τραγούδι του πανηγυριού. Δηλαδή γίνεται χορός, γίνεται χαμός στο ροντέο όταν παίζεται και η εικόνα αυτού του κεφιού δεν ταιριάζει με την εικόνα που έχουμε του σκοταδιού τη Χούντα.
0: Σωστά. Είναι και η εικόνα που έχει η Ελλάδα στο εξωτερικό, ότι είναι μια χώρα εξωτική. Αυτά τα τρία τραγούδια.
1: Τότε δημιουργείται, ναι. Η εικόνα, α πούμε, μια ανέμελη χώρα όπου κυκλοφορεί, α πούμε, η αίσθηση της ευτυχίας, της χαλαρότητας, της ζεστασιάς της ανθρώπινης μαζί με τη θάλασσα και τον ήλιο, που σχηματίζει αυτή την εικόνα που θα γίνει ο θρύλος του τουρισμού της εποχής εκείνης.
0: Τώρα έχω κάτι για την κυρία Τριανταφύλλη που θα το δούμε αργότερα, βέβαια.

0: Όμως ο ξένος τύπος κυκλοφορεί κανονικά εκείνη την περίοδο στα περίπτερα και διανέμεται κανονικά.
1: Μην το αναλώσετε αυτό, θα το συζητήσουμε
0: αλλά
1: το επόμενο Σάββατο.
0: Αυτό που κάνει εντύπωση όμως, αμέσως η σκέψη που κάνουν είναι ότι πώς γίνεται σε ένα δικτατορικό καθεστώς να κυκλοφορούν τόσα πράγματα ελεύθερα. Φυσικά υπάρχει και όλο το χτίσιμο του τουρισμού, οπότε τα βασικά στοιχεία της Ελλάδας δεν έχουν εγκαταληφθεί, δηλαδή τα νησιά. Έχουμε όλο αυτό το μεγάλο κίνημα στην Κρήτη, μην ξεχνάμε με το χυπισμό και τα μάτια, αλλά πάρα πολλοί νέοι έρχονται και ο προορισμός τους καταλήγει εκεί.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μέσα από τον τουρισμό και ιδιαίτερα τον τουρισμό των νέων και των χίπηδων έρχονται καινούριες ιδέες στην Ελλάδα, γιατί τότε είναι μια εποχή που οι άνθρωποι δεν ταξιδεύουν εύκολα. Υπάρχουν βέβαια οι ταινίες, προβάλλεται το Woodstock στην Ελλάδα, το Frawley's και με αυτές τις ταινίες που δείχνουν αυτά τα κινήματα του πολέμου του Βιετνάμ κλπ. Πολλές φορές με επεισόδια. Αλλά κυρίως ο μεγάλος διάβλος της επικοινωνίας των ιδεών είναι ο τουρισμός. Διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα που περιγράφει αυτή την εικόνα της εποχής εκείνης και λέει για ένα μικρό μαγαζί, το Folk 17. Λέει, ήταν κάτι μεταξύ μπουάτ, καφενείου και κλαμπ στην Πλάκα. Το όνομά του μαρτυρούσε και το χαρακτήρα του. Το είχαν ανοίξει δύο φίλοι, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός, μισός Ινδός και μισός Εγγλέζος. Ο Χιού, που γύριζε τον κόσμο με τη γυναίκα του την Τζάνετ, πουλώντας χάντρες χειροποίητες, καρφίτσες και χαϊμαλιά. Ερωτευμένοι με την Ελλάδα όπως όλοι οι νέοι που έφταναν με σαγιονάρες και ένα σακίδιο στην πλάτη, γοητευμένοι από την ιστορία της και τα εξωτικά νησιά της. Γνώρισαν τον Δημήτρη και αποφάσισαν να ανοίξουν το πρώτο folk steak στην Αθήνα. Από εκεί περνούσαν οι χίπης με τα μακριά μαλλιά, τα λινά φουστάνια, τα πολύχρωμα μαντήλια και τις κιθάρες, κάνοντας μια στάση στο δρόμο για την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου, κατά προτίμηση τα Μάταλα και την Ίω. Και εμείς οι εντόπιοι απολαμβάναμε τα τραγούδια που έφερναν μαζί τους. Από αυτούς ακούγαμε για πρώτη φορά πολλά τραγούδια του Bob Dylan, της Joan Baez, του Phil Oaks και άλλων, κιθάρα, φυσαρμόνικα τραγούδια. Και προσθέτει, και εμείς ψάχναμε για ομοειδεάτες και ομοειδεάτισες. Τα ερωτικά δεν τα σνομπάραμε, αλλά ήταν παρεπόμενα. Ψάχναμε να κάνουμε γνωριμίες με αγόρια και κορίτσια που είχαν τα ίδια με μας μυαλά, άκουγαν τα ίδια τραγούδια, θαύμαζαν τους ίδιους συγγραφείς, μοιράζονταν τις ίδιες ανησυχίες για τον πόλεμο και την ειρήνη, επιθυμούσαν την ίδια ελευθερία που για μας ήταν πολύ πιο περιορισμένη λόγω της κοινωνικής καθυστέρησης αλλά και των περιορισμών του καθεστώτος, αλλά και οι νέοι που έρχονταν από το εξωτερικό, τι λέει τώρα, ακούστε το, αισθάνονταν πιο ελεύθερα στην Ελλάδα. Γιατί αφενός τους ενέπνεε η πανέμορφη φύση, ο λαϊκός πολιτισμός στα χωριά, η σπουδαία ιστορία του τόπου, η φιλικότητα των κατοίκων και αφετέρου γιατί ξέφευγαν από τους περιορισμούς των δικών τους κοινωνιών και βρίσκονταν με ομόψυχους από όλα τα σημεία του ορίζοντα σε συγκεκριμένα σημεία συνάντησης όπου σχηματίζονταν πρόσκαιρες αλλά ζεστές παρέες. Επιπλέον η Χούντα απέφευγε να τους παρενοχλεί, όχι μόνο γιατί δεν τους θεωρούσε υπηκόους της, αλλά και γιατί δεν ήθελε να μπλέξει περισσότερο με τις κυβερνήσεις των χωρών προέλευσής τους, μερικές από τις οποίες δεν είχαν καλύτερη γνώμη για το καθεστώς.
1: Συνεπώς, κυρία Τριανταφύλλη, εσείς τεινάζετε τον μύθο στον αέρα.
0: Ναι, γιατί αυτό που δεν συνειδητοποιούμε είναι ποιοι υπάρχουν στη χώρα εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, δεν είναι μόνο οι κάτοικοι της Ελλάδας. Διάβασε ο Στάθης πριν το απόσπασμα για τη μίξη αυτή τουριστών που φέρνουν νέες ιδέες, που κινούν τα πράγματα με ένα φρέσκο αέρα, που η έννοια του φρέσκου αέρα μας είναι άγνωστη εκείνη την περίοδο, αλλά στην πραγματικότητα αυτό συμβαίνει, γιατί υπάρχουν νέοι που θέλουν να επικοινωνήσουν με τους άλλους νέους και έτσι δημιουργείται ένας νέος πόρος. Και κάτι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι όλα τα ξένα τραγούδια επίσης κυκλοφορούσαν ελεύθερα, δεν περνάγανε καν προφανώς από την λογοκρισία. Οπότε πάρα πολλά νοήματα και πάρα πολλές ιδέες της ξένης μουσικής και που φυσικά φέρνανε τάσεις και ιδέες από το Μάη του 68 και όλο αυτό που γινόταν παγκοσμίως στη μουσική, μπαίνουν στην Ελλάδα και επηρεάζουν πάρα πολύ και τα εδώ πράγματα.
1: Αν υπήρχε αυστηρή απαγόρευση με όλη τη σημασία της έννοιας απαγορεύω, δεν θα γινόταν τίποτα πολλά.
2: Όχι. Δηλαδή αυτός είναι ένας μεγάλος μύθος, ότι η Ελλάδα είναι ένα ερμητικά κλειστό σύστημα, απομονωμένο από τον υπόλοιπο
1: ότι
2: κόσμο.
1: Δεν είναι αυτό.
2: Ενώ στην πραγματικότητα δεν ισχύει αυτό. Αυτό. Δηλαδή πάνω σε αυτό το μύθο του κλειστού συστήματος, όπου δεν μπαίνουν καινούρια νοήματα, καινούργιες ιδέες, καινούργια μηνύματα, έχει χτιστεί αυτό το αφήγημα ότι δεν αλλάζει τίποτα στην κοινωνία. Ενώ στην κοινωνία γίνεται χαμός. Υπάρχει μία περιγραφή. Βγαίνει ένας αντιστασιακός, ο Τάσος Δαρβέρης, από τη φυλακή στη Θεσσαλονίκη, όπου έχει μπει το 68, και βγαίνει μετά από δύο χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε τι προσέχει, το πρώτο πράγμα που γράφει, που του κάνει εντύπωση? Πόσες γυναίκες στο δρόμο φορούσαν παντελόνια. Δηλαδή, αλλάζει η κοινωνία με ραγδαίους ρυθμούς. Και εμείς την προσεγγίσουμε σήμερα σαν να είναι κάτι το στατικό. Εγώ το περιγράφω αυτό ως το μύθο της ωραίας κοιμωμένης. Η Ελλάδα πάει για ύπνο το 67 και ξυπνάει το 74. Η ίδια και απαράλλαχτη. Ενώ στην πραγματικότητα γίνεται αυτή η κοσμογονία.
0: Δηλαδή, αυτό που έχουμε μελετήσει στο βιβλίο είναι στην πραγματικότητα τις δυναμικές που αναπτύσσονται τότε.

0: που αυτό δεν μας έχει απασχολήσει ποτέ, γιατί σκεφτόμαστε πάντα τα γεγονότα και κυρίως τα πολιτικά γεγονότα. Οι δυναμικές όμως είναι εκεί και είναι πολύ ενεργές και πολύ επιδραστικές και στη σκέψη και στο στοχασμό των ανθρώπων.
1: Όλα όσα περιγράψατε, είτε από την επίσκεψη είτε η άνθηση του τουρισμού, με τις ζωές που έχουμε, με τους χίπης, με τα μάταλα, με όλη αυτή την ατμόσφαιρα, με το σιρτάκι, θέλω να πω, όλο αυτό το σκηνικό περιγράφεται από τις ταινίες του παλαιού κινηματογράφου που θα το δούμε σε αντιδιαστολή στην επόμενη μας συνάντηση σε σχέση με το νέο ελληνικό κινηματογράφο που επίσης θα ανθίσει στη χρονική στιγμή.
0: Ναι.
1: Θα δημιουργηθεί, έχετε δίκιο, της δικτατορίας πάντα όμως.
2: Και εδώ νομίζω αξίζει να επισημάνουμε και αυτή τη δυσκολία που υπάρχει στο μυαλό των ανθρώπων, ότι από τη μία έχουμε το καθεστώς και έχουμε και όσους, ας πούμε, αντιτίθεται σε αυτόν, που είναι λίγοι, και όσοι συλλαμβάνονται, βασανίζονται κλπ. Οπότε υπάρχει αυτή η μαυρίλα, και από την άλλη υπάρχει, πώς να το πούμε, ένα χαλήνοτο πανηγύρι που συμβαίνει. Και λέει ο άλλος, είναι δυνατόν να συνυπάρχουν αυτά τα δύο πράγματα? Και η απάντηση είναι ναι, είναι δυνατόν να συνυπάρχουν.
1: Κυρίες και κύριοι, η συνέχεια μετά το διάλειμμα.
3: Σε μια στιγμή ανάβουν τα φώτα και η μουσική μας φέρνει τους μάγους στη σκηνή.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προφυλακίστε εγκρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία του στο Ναύπλιο οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλού. Γονός εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσει ο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους το Μάιο του 2010. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για ναρκωτικά και σύμφωνα με στοιχεία φέρεται να είναι αυτός που έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος της Μαρφίν δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια, αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα άσκησου εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την Τρίτη και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αποφάσισαν όσοι συμμετείχαν στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Στους 4.333 αυξήθηκαν οι νεκροί από το διπλό φωνικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. 16.740 είναι οι τραυματίες, ενώ οι άστεγοι ανέρχονται σε περίπου 17.000. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλό Σάββατο. Όπως έρθετε είναι η τέταρτη εβδομάδα με την παρουσία γνώριμων σε εσάς πια, του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλη, στην περιγραφή του εμβληματικού βιβλίου τους, του βιβλίου που συνέγραψαν αφού έκαναν μια εμπεριστατωμένη μελέτη στην περίοδο της δικτατορίας για να καταγράψουν την άνθηση του πολιτισμού, και αυτό το βιβλίο με τον τίτλο Big Bang 1970-1973 μπορείτε να το βρείτε στις προθήκες των βιβλιοπωλείων, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Και αν δεν το βρείτε στις προθήκες, είναι πιο μέσα. Να το
3: είναι
4: ζητήσετε.
3: Πιο μέσα, να το ζητήσετε, σωστά. Και όπως είπαμε σε προγενέστερες συναντήσεις μας, κυρίες και κύριοι, διαβάζετε ανεξαρτήτως σειράς από όποιο σημείο σας κάνει εντύπωση. Πρώτα απ' όλα, γιατί παρουσιάζονται 10+1 πρόσωπα, όλα αυτά τα σημαντικά πρόσωπα της μουσικής, οπότε υπάρχουν μέσα βιογραφικά στοιχεία. Ένα βιβλίο ιστορίας, μόνο που γράφτηκε με τρόπο ανάλαφρο. Δεν θα σας πιέσει και οι διαπιστώσεις, οι αντιλήψεις, οι γνώμες των δύο συγγραφέων δεν κουράζουν. Δεν θα απασχοληθεί το μυαλό σας. Είναι σαν να δείτε μία σειρά τηλεοπτική, μια που έχουμε θυστεί τώρα. Ξέρετε, έχει πει ο Θάνος Βερέμης ότι η λογοτεχνία της εποχής είναι οι σειρές στις πλατφόρμες. Είναι ωραία τάκα, είναι ωραία σκέψη. Λοιπόν, κάτι τέτοιο κάντε το ανάποδα και δείτε μία σειρά γραμμένη σε ένα βιβλίο.
5: Αυτό που λέτε είναι πολύ συνεπές με κάτι που σκεφτόμουν λίγο πριν, ότι πάρα πολλοί πρωταγωνιστές της εποχής εκείνης έχουν και πάρα πολύ μεγάλο δραματολογικό ενδιαφέρον, για να μιλήσω και από την σκηνοθετική πλευρά, γιατί είναι φοβερό σημείο το να έχεις φύγει από την Ελλάδα, όπως ο Διονύσης Αβόπουλος που αναφέραμε πριν, και να αποφασίσεις να επιστρέψεις μέσα σε μια δικτατορία. Δηλαδή, εκτός από κάτι πολύ πρακτικό, εντάξει, δεν νομίζω ότι ήταν μόνο το πρακτικό κομμάτι, υπάρχει και ένα άλλο κίνητρο. Δηλαδή, για ποιο λόγο γυρίσαν τόσοι καλλιτέχνες πίσω? Είχαν φύγει αρκετοί στην αρχή.
4: Λοΐζος, η Μαρίζα Κοχ,
3: ο Αγγελόπουλος.
5: Πολύ. Ο Μαρκόπουλος. Όλοι. Είχαν φύγει. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το επεξεργαζόμαστε άμεσα στο βιβλίο σας σκέψη, αλλά εκ του αποτελέσματος έχει τρομερό ενδιαφέρον. Και αποφασίζουν να γυρίσουν και να δημιουργήσουν, όχι να μείνουν σιωπηλοί.
3: Και το πιο σημαντικό για το βιβλίο, και εδώ κλείνω, είναι ότι εμείς που είμαστε οι εκδρομείς του 60, αστείευαμε πέριξ των 60, είναι βέβαιο ότι θα ανακαλύψετε, κυρίες και κύριοι, κομμάτια του εαυτού σας από την πρώτη σας νεότητα ή από τη δεύτερη νεότητα να περιγράφονται μέσα σε αυτό το βιβλίο. Κάτι λέγατε όμως, κύριε Καλύβα, προηγουμένως, και θέλω ένα όνομα το οποίο δεν το έχουμε πιάσει καθόλου έως σήμερα. είναι του Αλέκου Παναγούλη. Δηλαδή, από τη μια έχουμε, λέτε, αυτή την έκρηξη, αλλά ταυτοχρόνως κάποιοι άνθρωποι βασανίζονται, κάποιοι άνθρωποι αντιδρούν, ενεργούν εναντίον του καθεστώτος. Ένας από αυτούς είναι ο Αλέκος Παναγούλης, ο άλλος είναι ο Μουστακλής, ο οποίος με τη ζωή του πια, όπως και άλλοι άνθρωποι, αλλά είναι τα πιο εμβληματικά πρόσωπα, ναι, πάνω στα οποία ασκείται όλη αυτή η βία του καθεστώτος, ναι, με την ΕΑΤΕΣΑ και τα σχετικά.
4: Ο Παναγούλης είναι ένας άνθρωπος, πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα, ηρωική θα έλεγε κανένας προσωπικότητα, που επιχειρεί να δολοφονήσει τον Παπαδόπουλο. Μόνος του ουσιαστικά, έχει και έναν συνεργάτη, αλλά δεν βρίσκεται σε κόμμα, δεν είναι σε οργάνωση. Είναι έτσι μια, θα έλεγα, ιδιαίτερη προσωπικότητα. Συλλαμβάνεται, βασανίζεται, ταλαιπωρείται. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι θα φεθεί ελεύθερος στη φιλελευθερωποίηση του καθεστώτος το 1973. Όπως και πολλοί άλλοι που δρούν μόνοι τους. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα και η εξέγερση του Πολυτεχνείου, που είναι μια μαζική εξέγερση, είναι μια εξέγερση που δημιουργείται από τα κάτω. Και μάλιστα παρά την αντίθεση, το ΚΚΕ δεν ήθελε να γίνει, όπως είναι πολύ γνωστό, με την καταγγελία περί προβοκατόρων.
3: Και για την καθαρότητα των αντιδρόντων.
4: Ακριβώς. Οπότε όλο αυτό το στοιχείο.
3: Την ιδεολογική δηλαδή,
4: της αντίστασης που περιγράφουμε λιγάκι στο βιβλίο, έχει και αυτό μια ομοιότητα με το Big Bang, με την έννοια του ότι δεν είναι κομματικά καθοδηγούμενο. Είναι αυθόρμητο. Δηλαδή το Big Bang, το πολιτιστικό, όπως και η αντίσταση στον βαθμό που συμβαίνει, είναι αυθόρμητα φαινόμενα, γιατί τα κόμματα έχουν χάσει την εξουσία του να επηρεάζουν τα πράγματα. Είναι αδύναμα την εποχή εκείνη. Και αυτό ανοίγει ένα μεγάλο περιθώριο, κυρίως σε νέους, οι οποίοι δεν είναι μέσα στις κομματικές ιεραρχίες, να πάρουν πρωτοβουλίες. Σε μια χώρα που, να μην το ξεχνάμε, η Ελλάδα ήταν τότε μια γεροντοκρατική χώρα, όπου το να είσαι νέος ήταν να είσαι πίσω, να περιμένεις τη σειρά σου, να μην έχεις και πολύ αέρα. Αυτό στο βαθμό που το εκπροσωπούν και η Χούντα από τη μία και τα κόμματα από την άλλη, ανοίγει αυτό το μεγάλο περιθώριο, το οποίο βλέπουμε εμείς στο πολιτιστικό κομμάτι, το οποίο είναι και η έκφραση της κοινωνίας της εποχής εκείνης, το πόσο χώρο δίνει στους νέους. Δεν το ταυτίζουμε με την εποχή εκείνη, αλλά είναι ένα παράδειγμα του πώς οι δυναμικές είναι παράδοξες και παράγουν αποτελέσματα τα οποία είναι αντίθετα από αυτά που ενδεχομένως σκοπεύουν ή είναι η πρόθεσή τους.
3: Λοιπόν, στα πρόσωπα τα οποία βιογραφούνται είναι και ο ποιητής στιχουργός Λευτέρης Παπαδόπουλος, τον οποίον μάλιστα μας τον τοποθετείτε, κάνετε την εισαγωγή για την παρουσίασή του, με ένα άρθρο στο περιοδικό Αντί, είμαστε στο Μάρτιο του 1972, όπου
4: ο Λευτέρης Παπαδόπουλος
3: παραπονείται ότι ο Θοδωράκης και ο Χατζηδάκης, όπως υποστηρίζει, δημιούργησαν ένα τραγούδι ρωμαϊκό γνήσιο ρωμαλαίο, στηριγμένο στο ρεμπέτικο, που μιλούσε για τη γειτονιά, για τα δικογαμένα αδέλφια, για το ψωμί, την αγάπη κτλ. Αλλά στο μεταξύ έρχεται ένα άλλο τραγούδι, το οποίο ανατρέπει αυτή τη λεβεντοσύνη του λαϊκού τραγουδιού.
4: Ο Παπαδόπουλος έχει ένα φόβο,
3: ναι,
4: ότι μπορεί, ας πούμε, η κληρονομιά του Χατζηδάκη Θοδωράκη να χαθεί. Και να χαθεί γιατί έχει εμφανιστεί βασικά ο Τόλης Βοσκόπουλος με τη Μαρινέλα, που εκπροσωπούν το λεγόμενο ελαφρολαϊκό τραγούδι, για το οποίο θα πούμε κάποια πράγματα, και το οποίο ο Παπαδόπουλος το περιφρονεί ως, ας πούμε, δεύτερο τραγούδι.
3: Ναι, αλλά θα διαπρέψει ο ίδιος ως στιχουργός τραγουδιών που τραγουδήθηκαν σε αυτό το πλαίσιο του ελαφρολαϊκού ονομαζόμενου.
4: Ο ίδιος, πιστεύω, ενώ είναι καλοπροαίρετος, κάνει δύο σφάλματα. Το πρώτο είναι υποτιμά τη δική του συμμετοχή και το πόσο σημαντική είναι, και μπορούμε να το δούμε και ποσοτικά, γιατί καθίσαμε και μετρήσαμε με διάφορους τρόπους τα τραγούδια που έχει βγάλει, και αυτό που βρήκαμε είναι ότι σύμφωνα με διάφορα κριτήρια, για παράδειγμα, ο ίδιος το 2006 έβγαλε ένα βιβλίο που λέγεται «Τα τραγούδια γράφουν την ιστορία τους», στο οποίο ανθολογεί τα 300 του τραγούδια, 300 τεράστιος αριθμός. Έχει γράψει πολύ περισσότερα, αλλά τα 300
3: είναι
4: που ξεχωρίζει.
3: Σουξέ. Τα 300 είναι σουξέ.
4: Όχι μόνο σουξέ, αυτά που του αρέσουν του ίδιου.
3: Αρέσει,
4: θεωρεί
3: ένα,
4: τα καλύτερά του. Λοιπόν, τι βρήκαμε άμα δούμε το διάστημα στο οποίο έχουν γραφτεί? Το 36%, δηλαδή σχεδόν 40, 4 στα 10 έχουν γραφτεί στο διάστημα της δικτατορίας. Μία περίοδος που καλύπτει μόνο το 16% της στιχουργικής του δραστηριότητας. Ενώ δηλαδή έχουμε πολύ μικρό διάστημα, γράφονται αναλογικά πολύ περισσότερα τραγούδια. Αν επικεντρωθεί μάλιστα κάποιος στις διαχρονικές επιτυχίες του Παπαδόπουλου, θα διαπιστώσει πως οι περισσότερες ουσιαστικά γράφονται στην περίοδο που θα είναι μέχρι το 1974. Όταν εμφανίστηκε στην εκπομπή του Νίκου Πορτοκάλογλου το μουσικό κουτί ο Παπαδόπουλος και διαλέξανε ποια τραγούδια θα παιχτούν, από τα 16 τραγούδια που παίχτηκαν τότε, τα 10 που παίχτηκαν, δηλαδή το 62%, είναι τραγούδια της περίοδου εκείνης. Και το 50% τη διετία 70-72. Είναι τρομερές οι επιτυχίες που κάνει εκείνη την εποχή και με τον Μάνο Λοΐζο και βέβαια με τον Πλέσα, με τον Μίμη Πλέσα. Να ξεκινήσουμε καταρχάς με τον Δρόμο. Έτσι. Είναι ένας εμβληματικός δίσκος, θεωρείται ο πιο εμπορικός της ελληνικής δισκογραφίας, που βγαίνει το 69.
3: Τον υμνή και ο Μάικλ Μάτσας.
4: Ναι, ακριβώς.
5: Και γίνεται και παράσταση επίσης ο Δρόμος. Ναι.

0: 68 βγαίνει ο σταθμός του Μάνου Λοΐζου, που ως τότε δεν ήταν γνωστός συνθέτης, και είναι ο πρώτος δίσκος της νέας εταιρείας Μήνος Μάτσας και Υιός, με στο εξώφυλλο τον Μάνο Λοΐζο. Αυτό είναι συγκλονιστική.
1: Ότι προβάλλεται ο συνθέτης.
0: Προβάλλεται ο συνθέτης και ο δίσκος είναι ολόκληρος ένας δίσκος γύρω από το συνθέτη. Δεν είναι φτιαγμένος γύρω από τον τραγουδιστή. Στο οποίο έχουμε μεγάλες επιτυχίες μέσα, οι οποίες είναι διαχρονικές επιτυχίες. Όπου έχουμε τραγούδια όπως το Δελφίνι Δελφινάκι, το οποίο κατηγορείται από κάποιους ως πολύ
2: ανάλαφρο.
0: Ανάλαφρο τραγούδι και χαρούμενο.
1: Δεν ταιριάζει με την αγωνιστικότητα της αντίστασης στη δικτατορία.
0: Αυτό είναι ο Μάνος Λοΐζος, έτσι. Δεν είναι οποιοδήποτε.
1: Και στιγουργός ο Λευθέρης Παπαδόπουλος.
0: Ακριβώς, το παλιό ρολόι, η δουλειά

Έχουμε πολύ σημαντικά τραγούδια. Το 70 ο Παπαδόπουλος βγάζει το Σαββατόβραδο με το Γιάννη Σπανό και ερμηνευτές Σταμάτη Κόκοτα, Βίκη Μοσχολιού και Μανώλη Μητσιά. Τραγούδια. Πες πως μ' αντάμωσες. Ο Τρελός. Τα Χέρια.

0: Μετά βγάζει τις μέρες του καλοκαιριού, εμφανίζεται στις θαλασσογραφίες που είναι η επόμενη συνεργασία του με τον Μάνο Λοΐζο για πρώτη φορά ο Γιώργος Νταλάρας, και εκεί έχουμε τραγούδια όπως η Τζαμάικα, η Γοργόνα, στην Απάνω Γειτονίτσα, σε Βάχο Θαλασσινός, τα 10 Παλικάρια. Τεράστιες επιτυχίες. Δηλαδή είναι τραγούδια που άμα ρωτήσουμε τον οποιοδήποτε σε μια ταβέρνα, μια Κυριακή, θα τα ξέρει και θα τα τραγουδήσει.
1: 10

0: Παναγιά.
1: Αυτά, κυρία Τριανταφύλλη, συγκροτούν την κατηγορία ελαφρολαϊκό. Και τι είναι το ελαφρολαϊκό?
2: Όχι, αυτά δεν είναι ελαφρολαϊκά. Αυτά θα λέγαμε είναι τραγούδια έντεχνα, αλλά πιο ελαφρά.
1: Μιλόγια. Μάλιστα.
2: Τι είναι το ελαφρολαϊκό? Το ελαφρολαϊκό είναι ένα ελαφρύ τραγούδι στο οποίο προστίθεται το μπουζούκι. Αυτά είναι τα τραγούδια στα οποία ειδικεύεται το περίφημο δίδυμο ο Γιώργος Κατσαρός, ο συνθέτης και ο Πυθαγόρας. Και αυτά είναι τραγούδια όπως το «Ο Σταμούλης Ολοχίας», «Πάμε για ύπνο Κατερίνα»,
1: «Το κύρα Γιώργενα».
2: Η κυρία Γιώργενα, δηλαδή τραγούδια πολύ ευχάριστα και ζωντανά που δεν έχουν ενδεχομένως την ποιότητα, θα μπορούσε να πει κανένας. Εγώ δεν το λέω, αλλά θα μπορούσε να πει κανένας που έχουν τα πιο έντεχνα τραγούδια. Αλλά είναι, θα έλεγα, εξαιρετικά ποιοτικά και πάρα πολύ επιδραστικά και διαχρονικά.

0: Ακόμα και του Βοσκόπουλου τα τραγούδια που δεν αρέσουν στην Νατάσα. Όπως η αγωνία. Ας είμαστε ρεαλιστέ, τι κι αν υπήρξαμε ραστέ. Είναι τραγούδια τα οποία έχουν μια διαχρονικότητα.
1: Νομίζω του Παπαδόπουλου με το Λοΐζιο και όλη την κατηγορία του Παπαδόπουλου σήμερα με τα σημερινά δεδομένα θα τη λέγαμε κάπως σαν έντεχνο, ας πούμε, κάπου ναι. Εκεί μέσα θα ήταν. Δεν μπορούμε να το κατηγοριοποιήσουμε και ακριβώς, αλλά προς τα εκεί θα ήταν.
2: Θα σας διαβάσω τώρα κάτι, κυρίες και κύριοι, το οποίο δημοσιεύεται στη σελίδα 534 και 535.
0: Εδώ θυμίζουμε το Ζαμπέτα που κάνει το τραγούδι, το περίφημο σελίδα, τάδε.
2: Σωστά, συγγραμμήτα. Και, αλλά πρέπει να υπεράσει και ο Ζαμπέτας από παρουσία ενώ.
0: Όλοι περνάνε. Ναι. Όλοι, δεν λείπει ναι, κανένας. Αυτό είναι το εντυπωσιακό.
2: Λοιπόν, αφηγείται η Ντέλα Ρουφογάλη, τότε σύζυγος του Μιχάλη Ρουφογάλη. Ποιος είναι ο Ρουφογάλης? Είναι ο αρχηγός της ΚΙΠ, κυρίες και κύριοι. Έμπιστος του Παπαδόπουλου. Είμαστε αυτά τα χρόνια λοιπόν της δικτατορίας και η Ντέλα Ρουφογάλη αφηγείται, ανοίγουν εισαγωγικά. Στην καθημερινή μας ζωή ο Μιχάλης, δηλαδή ο Ρουφογάλης, ο σύζυγός της, πηγαίνει αργά στο γραφείο, γυρίζει αργά, κοιμάται λίγο και τα βράδια βγαίνουμε με μικρές παρέες σε ταβερνάκια ή πάμε στα μπουζούκια. Εκεί, στα μπουζούκια, οι μαγαζάτορες, τα γκαρσόνια και οι καλλιτέχνες τον υποδέχονται με εμφανή χαρά. Πετάει λουλούδια, ξοδεύει χρήματα, ο Ρουφογάλης, και ζητά να τραγουδήσουν απαγορευμένα τραγούδια του Θεοδωράκη. Δεν μπορώ να καταλάβω, συνεχίζει η Ντέλα Ρουφογάλη, αν θέλει να αποδείξει ότι είναι παράνο του νόμου ή ότι η επταετία δεν είναι τελικά και τόσο αυστηρή. Σίγουρα πάντως αυτό του δίνει δύναμη, έγκλη και τον κάνει δημοφιλή. Μαζί του σε αυτές τις νυχτερινές εξόδους γνώρισα τη Μαρινέλα, τη Λίσα Διαμάντη και στα πρώτα τους βήματα τον Γιάννη Πάριο, την Άννα Βύση, τον Γιώργο Νταλάρα και την Χαρούλα Αλεξίου. Η καλύτερη μου ανάμνηση, συνεχίζει η Ρουφογάλη, ήταν από μια βραδιά στην Εράιδα που ο Μιχάλης ζήτησε από τον Πιθικότσι να τραγουδήσει κομμάτια του Θεοδωράκη. Εκείνο το βράδυ ο Σερ τραγούδησε με τρία λαρίγκια. Ξεκίνησε με τη Φτωχολογιά, κατέληξε να τραγουδά αντιστασιακά τραγούδια. Ο κόσμος ζητοκράβγαζε και ο Ρουφογάλης παρακολουθούσε με ένα ελαφρύ χαμόγελο. Εγώ είχα χαθεί κάτω από ένα βουνό από λουλούδια.
0: Είναι σουρεαλιστική η περιγραφή.
2: Είναι εξαίσια περιγραφή, με συγχωρείτε.
1: Είναι, γιατί παρότι δημιουργεί μια μηχανία, δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Δηλαδή, όταν το πρώτο διαβάζεις, δεν μπορείς να καταλάβεις τώρα είναι αλήθεια, είναι ψέμα. Τι είναι αυτό
2: το μοναδικό σημείο που προκαλείται αμηχανία από τον βιβλίο σας, κυρία Τριανταφύλλη.
1: Ισχύει, αλλά.
2: Απλώς είναι πολύ χαρακτηριστικό, πάρα πολύ χαρακτηριστικό.
1: Γιατί εξηγεί τη δύναμη της καθημερινότητας. Δηλαδή, η καθημερινότητα δεν είναι ποτέ, όπως ξαναείπαμε εδώ στη συζήτησή μας, ασπρόμαυρη και οι άνθρωποι με τα κίνητρά τους δεν είναι ποτέ τόσο ξεκάθαρα. Και αυτό έχει το τρομακτικό ενδιαφέρον, οι αντίθετες δυναμικές.
2: Πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά μπορούμε να δούμε και τι λέει ο Ελληνιάδης, τον οποίο έχετε επικαλεστεί πολλές φορές στο βιβλίο σας.
0: Είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους.
2: Μεγάλος ερευνητής και αυτός, και καταγραφέας μάλλον.
0: Ναι, αλλά αυτός είναι εκείνη τη στιγμή ένας, ας πούμε, σαν μουσικός παραγωγός και ιμπρεσάριος, δουλεύει στη Λύρα και είναι από τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτό το πολύ δημιουργικό γίγνεσθε, χωρίς οι ίδιοι να είναι γνωστοί, γιατί δεν είναι καλλιτέχνης.
2: Να προσθέσω και τον Φαλιρέα, που επίσης περνάει από το βιβλίο σας.
0: Είναι από τα πρόσωπα εκείνα, όπως ο Τάσος Φαλιρέας και διάφοροι άλλοι, που είναι από τους ανθρώπους που δημιουργούν το Big Bang από πίσω από τη σκηνή. Πάρα πολύ σημαντικά πρόσωπα και τα ξέρουμε γιατί καταγράφουν στις δικές τους αφηγήσεις το τι συμβαίνει την εποχή εκείνη.
2: Η Όλγα Μπακομάρου έχει χρησιμοποιηθεί πολύ από τα αποσπάσματα από τη συνέντευξη της.
0: Η οποία είναι δημοσιογράφος τότε στη Γυναίκα, που η Γυναίκα πρέπει να το πούμε είναι πολύ σημαντικό
2: περιοδικό.
0: Περιοδικό ακριβώς.
2: Ναι, ναι. Τα Επίκαιρα νομίζω τα χρησιμοποιείται, που είναι ένα περιοδικό της εποχής.
0: Ακριβώς.
1: Και τις εικόνες και ο Ταχυδρόμος βγαίνουν ναι. πολλά
2: Παρά,
1: περιοδικά.
2: Λέτε κάπου ότι δίνεται έμφαση στα περιοδικά αυτά που κάνουν την αντίσταση, αλλά υπάρχουν και τα mainstream περιοδικά, όπως αυτά που απαριθμίσαμε τώρα.
1: Και τα οποία φιλοξενούν.
2: Ο Ταχυδρόμος, ας πούμε, το βασικό, έτσι δεν είναι.
1: Και τα
2: δεν
1: οποία φτιαχτεί
2: από τότε.
1: Και τα οποία φιλοξενούν και πολύ ενδιαφέροντα θέματα, ίσως θέματα που τα σημερινά αντίστοιχα περιοδικά δεν θα πλησιάζαν. Δηλαδή έχουν.
2: Χάθηκαν αυτά τα περιοδικά, με συγχωρείτε. Ναι, και ναι. Οι εικόνες της Βλάχου.
0: Οι εικόνες σταμάτησαν πριν τη δικτατορία.
2: Πριν τη δικτατορία. Αλλά
0: Ταχυδρόμος γνωρίζει μια τεράστια εκδοτική επιτυχία την εποχή εκείνη και τα Επίκαιρα. Τα Επίκαιρα βγαίνουν από τον Πάπυρο, ο οποίος είναι πολύ μεγάλος εκδοτικός οίκος της εποχής, που βγάζει τότε και τα Βίπερ, τα βιβλία τσέπης για τα οποία θα πούμε όταν θα μιλήσουμε για τα εκδοτικά. Τότε ξεκινάει και τα λεγόμενα περιοδικά του lifestyle, οι τέσσερις τροχοί του Καβαθά, το ήχος και
2: περιοδικός
0: εικόνα.
2: Τύπος, ναι, ναι,
0: ξεκινάνε
2: ναι.
0: τότε. Ναι. Όπως και γνωρίζει πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη διαφήμιση. Θέλω να πω ότι είναι μια εποχή οικονομικά τόσο δυναμική που επιτρέπει πάρα πολλές πρωτοβουλίες.
2: Αλλά στην μεταξύ δεκαετία του 80 χάθηκαν τα περιοδικά τα πολιτικού περιεχομένου σε εισαγωγικά ποικίλη ύλη. Που είχαν.
0: Και αυτά, κάποια ναι. από αυτά ξεκινούν τότε. Ας πούμε το περιοδικό Προσανατολισμοί του Γιάννη Τζανετάκου ξεκινάει τότε με μια κριτική στάση. Το Αντί βγάζει το πρώτο του τεύχος, το οποίο είναι τόσο ας πούμε ριζοσπαστικό.
2: Στοχαστής, ας πούμε, ένα άλλο.
0: Στοχαστής θα βγει αργότερα.
2: Είναι αργότερα, ναι, ναι.
0: Το Αντί, το πρώτο τεύχος θα κατασκευθεί, γιατί παρά είναι ας πούμε ριζοσπαστικό για την εποχή, αλλά βγαίνουν και πολύ εξειδικευμένα περιοδικά, λογοτεχνικά περιοδικά. Η Συνέχεια Φερρυππίν, πολύ γνωστό εμβληματικό περιοδικό της λογοτεχνίας της εποχής.
2: Ωραία, αλλά για να πάμε σας πίσω. Παρέσει, τώρα, σας παρέσει, ναι. γιατί αυτά θα τα πούμε αργότερα. Για να δούμε λίγο τι λέει ο Ελληνιάδης εκείνη την εποχή. Γιατί λέει το εξής: οι νέοι από τις γειτονιές δεν ήξεραν καλά-καλά αγγλικά, δεν είχαν ταξιδέψει έξω από την Ελλάδα, δεν είχαν λεφτά για οδεία, αλλά είχαν μια μεγάλη εσωτερική ανάγκη που τους σωθούσε να ανοίξουν τα φτερά τους και να πετάξουν ψηλά και ελεύθερα. Κόντρα στο συντηρητικό κλίμα το οποίο καλλιεργούσε η στρατιωτική δικτατορία. Να τώρα εδώ έχουμε μια αναφορά ότι δεν όλο αυτό που λέτε χαρά της και η έκρηξη είναι.
1: Και η άλλη πραγματικότητα.
2: Και η άλλη πραγματικότητα. Έτσι, στην ίδια φάση είμαστε.
0: Την οποία τη γνωρίζουμε. Αυτό είναι. Ενώ την πραγματικότητα του Big Bang δεν τη γνωρίζαμε μέχρι τώρα.
2: Ωραία, πολύ ωραίος αντίλογος. Η οποία σε αυτό το συντηρητικό κλίμα λοιπόν προσπαθούσε να βάλει την επιθυμία για ζωή σε γύψο, η Χούντα, κόντρα και στην αστυνομία που κυνηγούσε όσους είχαν μακριά μαλλιά, τη λογοκρισία που έκοβε τα τραγούδια και τις ταινίες που αγαπούσε η νεολαία, τις εφημερίδες, τα περιοδικά που σατήριζαν ή συκοφαντούσαν κάθε έναν που άφηνε φαβορίτες και κάθε μία που φορούσε μίνι φούστα και see-through μπλουζάκι.
0: Τα οποία όμως τελικά επικρατούν. Δηλαδή το μακρύ μαλλί και η μίνι φούστα είναι μια πραγματικότητα, θα έλεγα, μετά το 72. Άμα δει κανένα σκηνές από επίκαιρα που δείχνουν ας πούμε το Σύνταγμα ή άλλες ας πούμε σκηνές από την Αθήνα, θα δει αυτή την εμφάνιση. Και βέβαια άμα δει, και για να πάμε πίσω στα περιοδικά, το Φαντάζιο που καλύπτει τη μουσική σκηνή, έχει τα συγκροτήματα ροκ του Σόκρατες, τους έχει πρωτοσέλιδο. Εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον η περίπτωση της Μαρίζα Κοχ, που είναι και αυτή κάπως ξεχασμένη σήμερα, η οποία ήταν στην πρωτοπορία της εποχής. Γυρίζει και αυτή από το Λονδίνο, που είχε πάει το πρώτο διάστημα της δικτατορίας, και που όπως λέει χαρακτηριστικά έφυγα με Τσιτσάνη και γύρισα με Τζάνις Τζόπλιν, και φέρνει τα ακούσματά της πίσω, συνεργάζεται με τον Σαββόπουλο, εμφανίζεται στο Ροντέο και ξεκινάει να λέει δημοτικά τραγούδια με τον ήχο των Κρουστών. Και φτιάχνει ένα fusion, θα το λέγαμε σήμερα, όπου βάζει τα δημοτικά με ηλεκτρικό ήχο. Και ενώ τα δημοτικά τότε τα χρησιμοποιεί η Χούντα, είναι τα τσάμικα που χορεύει ο Παπαδόπουλος στα στρατόπεδα κλπ. Και έχουν αυτό το στοιχείο του παλαιακού, τους δίνει ένα καινούριο αέρα, όπως και ο Σαββόπουλος. Στα δικά του τραγούδια που βάζει το βαλκανικό στοιχείο, το στοιχείο του παραδοσιακού τραγουδιού, και η Δόμνα Σαμίου, που είναι από τις μεγάλες φιγούρες της παραδοσιακής μουσικής, παθαίνει κυριολεκτικά την πλάκα της όταν βλέπει την νεολαία, τους χίπηδες, να εκστασιάζονται με τα παραδοσιακά τραγούδια. Είχαμε συναντήσει τη Μαρίζα Κοχ και μας είπε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, που μετά την επιτυχία που έκανε το Περιβόλι του Τρελού το 69, ο Σαββόπουλος του προτείνανε να κατέβει στα Δελινά το καλοκαίρι, να παίξει στη μεγάλη πίστα. Και λέει, κατεβαίνει εκεί μαζί με τη Μαρίζα Κοχ και το συγκρότημά του, και μάλιστα η Μαρίζα του είχε δώσει την κιθάρα της, λέει, και εκεί που αρχίζει να τραγουδάει έρχεται, λέει, μια λουλουδού και του αδειάζει ένα καλάθι με λουλούδια στο κεφάλι, λέει. Ο Σαββόπουλος έπαθε την πλάκα του, σταμάτησε να τραγουδάει. Και έρχεται, λέει, μια δεύτερη λουλουδού, του πετάει και ένα δεύτερο καλάθι, και εκεί, λέει, αρπάζει την κιθάρα μου, τον πιάνει αμόκ και αρχίζει να γυρίζει γύρω-γύρω στην πίστα χτυπώντας την στο πάτωμα. Και την κατέστρεψε, λέει, την κιθάρα μου, δεν έμειναν ούτε οι χορδές. Δηλαδή κατάλαβε ο Σαββόπουλος ότι δεν είναι για μένα αυτό το περιβάλλον, αλλά δείχνει και αυτό το περιστατικό το πόσο όλα αυτά τα πράγματα διαμορφώνονταν τότε. Δεν ήταν οι εικόνες του τι είναι ταιριαστό σε ένα μέρος, τι δεν είναι σε ένα άλλο. Δεν είχαν αποκτήσει τα νοήματα που απέκτησαν αργότερα. Ήταν αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα εποχή του πειραματισμού.
2: Εμένα επίσης μου αρέσει, θα το πούμε εδώ, αυτό το αφήνω για τους αναγνώστες του βιβλίου, το θάρρος με το οποίο η Μαρίζα Κοχ μιλάει για τον εαυτό της, την οικογένειά της, τον πατέρα της κτλ. Είχα μια άλλη αίσθηση από που προέρχεται το επώνυμο.
0: Μιλάει τότε και μιλάει ξαφνιάστηκα στα περιοδικά της εποχής, και αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι εκείνη την εποχή η Μαρίζα Κοχ είναι αστέρι. Ο πρώτος της δίσκος, ο Αραμπάς, είναι ο πρώτος χρυσός δίσκος στην Ελλάδα όταν καθιερώνεται ο θεσμός. Είναι στα εξώφυλλα των περιοδικών, έχει θαυμαστές, δηλαδή έχει τρομερή απήχηση και εκφράζει ένα καινούριο πράγμα. Εμφανίζεται με δικά της φορέματα που τα ράβει η ίδια στο μοντέλο των Ινδικών, με χαϊμαλιά, με το μακρύ ξανθομαλί, είναι η εικόνα αυτής της χίπισσας που δεν μοιάζει καν Ελληνίδα, γιατί είναι ξανθιά και έχει αυτά τα πανέμορφα μάτια και εξηγεί γιατί δεν μοιάζει με Ελληνίδα, που αυτό είναι το τρομερό στοιχείο στην προσωπική της ζωή.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τριανταφύλλη, κύριε Καλύβα. Το ραντεβού μας, κυρίες και κύριοι, με το ίδιο θέμα από το Big Bang της τετραετίας 1970-1973, το άλλο Σάββατο στις 9 το πρωί. Καλημέρα σας.

Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Που έχει στο λαιμό.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για φωτιά που έχει ξεσπάσει σε πάρκινγκ πολυκατοικία στην Παλίνη, στην οδό Αθανασίου Διάκου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες καίγονται αυτοκίνητα, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα, κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν στην πολυκατοικία υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την κατάθεσή τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να τραυματίσουν τον 20χρονο, τονίζοντας ότι οι βολές που έριξαν ήταν στον αέρα. Θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού. Γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσει ο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν που στήριξε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους το Μάιο του 2010. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί 2 φορές για ναρκωτικά και, σύμφωνα με τα στοιχεία, φέρεται να είναι εκείνος που έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια, αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα. Οι δύο συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Εν τω μεταξύ, αυτοβούλος επικοινώνησε με τις αρχές και η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, δηλώνει αθώα, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα άσκηση εισαγγελέα σε βάρος των 3 συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι 3 κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. 35 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο ανοιχτά της Γάβδου διασώθηκαν απόψε από σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Συνολικά 135 μετανάστες έφτασαν σε Κρήτη και Γάβδου σε λιγότερο από 24 ώρες. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν για το λάχμο Τσταμπά Χαμενεή να διαμηνεί με γραπτό μήνυμά του στο Telegram ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του προκατόχου και πατέρα του αποτελεί απέτηση του έθνους και πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί. Σε δική του ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός να αποδεκατήσει και να καταστρέψει πλήρως όλες τις περιοχές του Ιράν στην περίπτωση που η ηγεσία της χώρας αποπειραθεί να τον δολοφονήσει. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αποφάσισαν ομόφωνα όσοι συμμετείχαν στην σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, αποφασίστηκε οι εργασίες της Επιτροπής να συνεχιστούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου. Στους 4.333 αυξήθηκαν οι νεκροί από το διπλό φωνικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. 16.740 είναι οι τραυματίες, ενώ οι άστεγοι ανέρχονται σε περίπου 17.000. 4 δημοσιογράφοι των New York Times έλαβαν κλητεύσεις από το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν για δημοσιεύματά του σχετικά με ζητήματα ασφαλείας που συνδέονται με το νέο επίσημο αεροπλάνο του Προέδρου Τραμπ. Σύμφωνα με την εφημερίδα, και οι 3 καλούνται να καταθέσουν ενώπιον Σώματος Ενόρκων την ερχόμενη εβδομάδα με το αιτιολογικό της παραβίασης της Ομοσπονδιακής Ποινικής Νομοθεσίας. Οι New York Times κάνουν λόγο για προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να απειλήσει και να εκφοβήσει ανεξάρτητους ειδησιογραφικούς οργανισμούς. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 της ελβετικής Grasshoppers στον φιλικό μεταξύ τους παιχνίδι στη Λεωφόρο. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τα μεσάνυχτα αναμετρώνται, αυτή την ώρα αναμετρώνται Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική, άνεμη μεταβλητή Κρήτη 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρεια με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 12.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στις 11.30 χθες το βράδυ σε πάρκινγκ πολυκατοικίας στην Παλίνη. Δύο οχήματα κάηκαν ολοσχερός, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές και στην είσοδο της πολυκατοικίας. Η φωτιά δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτίριο, ενώ δεν υπήρξαν εγκλωβισμοί ή τραυματισμοί. Προφυλακιστές κρίθηκαν χθες μετά την μαραθώνια απολογία του στο Ναύπλιο. Οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Γόνος ευπόρης οικογένειας με εταιρεία που έχει ετήσιο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους το Μάιο του 2010. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για ναρκωτικά και, σύμφωνα με τα στοιχεία, φέρεται να είναι εκείνος που έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Σε ανακοίνωση της, η αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος της Μαρφίν δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια, αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Πυρική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τελεσμένη και σε απόπειρα άσκησου εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την Τρίτη, μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αποφάσισαν όσοι συμμετείχαν στη χθεσινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: βγήκε από τη ζωή του Θάνου Ασκητή. Είναι διδάκτορ ψυχιατρικής και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας.
1: Κοιτάξτε, αν δείτε γύρω σας πόσοι άνθρωποι παντρεύονται και πόσοι χωρίζουν. Δεν κάνουν παιδιά. Το παιδί, εμείς το κάναμε τόσο ακριβό. Ότι το παιδί μας πρέπει να πάει σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο, πρέπει να κάνει 10 φροντιστήρια την ημέρα. Όλα αυτά είναι δικά μας οράματα, αλλά αυτά δεν μπορεί να κατακλείζουν και στην τελική εικόνα τον εαυτό μας να γεννήσουμε ένα παιδί. Να θεωρούμε ότι αυτό είναι ακατόρθωτο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όμως είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
0: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3. Ακούτε Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Υπέκυψε στα τραύματά του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Νωρίτερα εχθές οι δύο αστυνομικοί, μετά τη μαραθώνια απολογία τους στο Ναύπλιο, κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την κατάθεσή τους, υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να τραυματίσουν τον 20χρονο, τονίζοντας ότι οι βολές που έριξαν ήταν στον αέρα. Θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλού. Γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσει ο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν που στήξε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους το Μάιο του 2010. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για ναρκωτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία φέρεται να είναι εκείνος που έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Σε ανακοίνωση της αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια, αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα. Οι δύο συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Εν τω μεταξύ, αυτόβουλος επικοινώνησε με τις αρχές και η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, δηλώνει αθώα, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα άσκηση εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη, μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. 35 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο ανοιχτά της Γάβδου διασώθηκαν απόψε από σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Συνολικά 135 μετανάστες έφτασαν σε Κρήτη και Γάβδο σε λιγότερο από 24 ώρες. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ, να διαμηνύει με γραπτό μήνυμά του στο Telegram ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του προκατόχου και πατέρα του αποτελεί απαίτηση του έθνους και πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί. Σε ειδική του ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός να αποδεκατήσει και να καταστρέψει πλήρως όλες τις περιοχές του Ιράν στην περίπτωση που η ηγεσία της χώρας αποπειρανθεί να τον δολοφονήσει. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αποφάσισαν ομόφωνα όσοι συμμετείχαν στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, αποφασίστηκε οι εργασίες της Επιτροπής να συνεχιστούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν εχθές στα Τύρανα ζητώντας την παρέτηση του Πρωθυπουργού της Αλβανίας Εντι Ράμα, ενώ εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο μεγάλο τουριστικό επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με την οικογένεια του Ντόναλντ Τραμπ. Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται για περισσότερο από έναν μήνα. 4 δημοσιογράφοι του New York Times έλαβαν κλητεύσεις από το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν για δημοσιεύματά τους σχετικά με ζητήματα ασφαλείας που συνδέονται με το νέο επίσημο αεροπλάνο του Προέδρου Τραμπ. Σύμφωνα με την εφημερίδα, και οι τρεις καλούνται να καταθέσουν ενώπιον σώματος ενόρκων την ερχόμενη εβδομάδα με το αιτιολογικό της παραβίασης της Ομοσπονδιακής Ποινικής Νομοθεσίας. Οι New York Times κάνουν λόγο για προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να απειλήσει και να εκφοβήσει ανεξάρτητους ειδησογραφικούς οργανισμούς. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 της ελβετικής Grasshoppers στο φιλικό μεταξύ τους παιχνίδι στη Λεωφόρο. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση της Νορβηγίας με την Αγγλία, 1-1 το παιχνίδι στο ημίχρονο. Στις 4 τα ξημερώματα η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Ελβετία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ στα ανατολικά βόρεια με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις, στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στη 1:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Υπέκυψε στα τραύματα του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Νωρίτερα, εχθές οι δύο αστυνομικοί μετά τη μαραθώνιο απολογία του στο Ναύπλιο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την κατάθεσή τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να τραυματίσουν τον 20χρονο, τονίζοντας ότι οι βολές που έριξαν ήταν στον αέρα. Γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσιο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Sky ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους το Μάιο του 2010. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για ναρκωτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία φέρεται να είναι εκείνος που έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος της Μαρφίνης δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τελεσμένη και σε απόπειρα, άσκησε χθες ο εισαγγελέας σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την Τρίτη. Μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αποφάσισαν όσοι συμμετείχαν στην χθεσινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Υπέκυψε στα βαρύτερα τραυματά του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πειρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Νωρίτερα χθες, δύο αστυνομικοί μετά τη μαραθώνια απολογία του στον Ναύπλιο κρίθηκαν προφυλακιστέοι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την κατάθεση τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να τραυματίσουν τον 20χρονο, τονίζοντας ότι οι βολές που έριξαν ήταν στον αέρα. Θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού. Γόνος ευπορής οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσει ο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους το Μάιο του 2010. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για ναρκωτικά και, σύμφωνα με τα στοιχεία, φέρεται να είναι εκείνος που έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια, αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα. Οι δύο συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Εν τω μεταξύ, Αυτοβούλος επικοινώνησε με τις αρχές και η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, σύμφωνα με την δικηγόρο της, δηλώνει αθώα, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, άσκησε εχθές η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες για σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ από το Ιράν. Νωρίτερα εχθές, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοτσταμπάχ Χαμενεΐ, ήδη εμήνυσε με γραπτό μήνυμά του στο Telegram ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του προκατόχου και πατέρα του αποτελεί απέτηση του έθνους και πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί. Σε δική του ανάρτηση, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να αποδεκατήσει και να καταστρέψει πλήρως όλες τις περιοχές του Ιράν, στην περίπτωση που η ηγεσία της χώρας αποπειραθεί να τον δολοφονήσει. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αποφάσισαν ομόφωνα όσοι συμμετείχαν στη χθεσινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Αποφασίστηκε παράλληλα οι εργασίες της Επιτροπής να συνεχιστούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν εχθές στα Τίρανα, ζητώντας την παραίτηση του Πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα, ενώ εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο μεγάλο τουριστικό επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με την οικογένεια του Ντόναλντ Τραμπ. Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται για περισσότερο από έναν μήνα. Η 28χρονη Γερμανίδα έχασε τη ζωή της την Παρασκευή σε δυστύχημα με αλεξίπτωτο πλαγιά στις Αυστριακές Άλπεις. Η 28χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα όταν χτύπησε σε δέντρο σε δασική έκταση. Την εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της ένας άνδρας που έκανε πεζοπορία στο δάσος. Με αλεξίπτωτο πλαγιά τραυματίστηκε σοβαρά και ένας 24χρονος Γερμανός στο κρατήδιο του Τιρόλου στην Αυστρία, όταν έπεσε από ύψος περίπου 25 μέτρων στη λίμνη Άχεν. Ο 24χρονος διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 της ελβετικής Grasshoppers στο φιλικό μεταξύ τους παιχνίδι στη Λεωφόρο. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρεια με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2.30.

0: εκεί από τη ζωή του Θάνου Ασκητή. Είναι διδάκτορ ψυχιατρικής και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας.
1: Εντάξει, αν δείτε γύρω σας πόσοι άνθρωποι παντρεύονται και πόσοι χωρίζουν. Δεν κάνουν παιδιά. Το παιδί, εμείς το κάναμε τόσο ακριβό. Ότι το παιδί μας πρέπει να πάει σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο, πρέπει να κάνει 10 φροντιστήρια την ημέρα. Όλα αυτά είναι δικά μας οράματα, αλλά αυτά δεν μπορεί να κατακλείσουν και στην τελική εικόνα τον εαυτό μας να γεννήσουμε ένα παιδί. Να θεωρούμε ότι αυτό είναι ακατόρθωτο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όμως είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
0: Την Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Το κλείσιμο των στενών του ορμούς μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι φρουροί της Επανάστασης. Η απόφαση ελήφθη αφού οι ιρανικές δυνάμεις προχώρησαν στη ρήψη προειδοποιητικών πυρών εναντίον πλοίου, το οποίο όπως υποστηρίζουν επιχείρησε να κινηθεί σε μία εγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή. Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, υπογραμμίζεται επίσης ότι δεν θα επιτραπεί σε κανένα πλοίο να περάσει από τα στενά και ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιήσουν ως πρόσχημα το συμβάν για να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης, τότε θα λάβουν σκληρή απάντηση. Υπέκυψε στα τραύματα του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Νωρίτερα εχθές οι δύο αστυνομικοί μετά τη μαραθώνη απολογία του στο Ναύπλιο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την κατάθεσή τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να τραυματίσουν τον 20χρονο, τονίζοντας ότι οι βολές που έριξαν ήταν στον αέρα. Γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσιο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί 2 φορές για ναρκωτικά. Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος της Μαρφίν ήταν αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, άσκησε εχθές η εισαγγελέα σε βάρος των 3 συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι 3 κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την Τρίτη, μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Και ο καιρός. Έθριο σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ακούτε Sky 100,3.
1: Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, βρε τι θα καζάμε.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Το κλείσιμο των στενών του ορμούς μέχρι νεοτέρας ανακοινώσαν τα ξημερώματα οι φρουροί της Επανάστασης. Η απόφαση λήφθη αφού οι ιρανικές δυνάμεις προχώρησαν στη ρήψη προειδοποιητικό.